0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Αλλά πήγε φύγε, ξύγε τα λελευτή.
0: 29η μέρα του Ιουλίου, πάει και αυτός ο μήνας, τον φάγαμε. Σάββατο έχουμε πρώτη. Αυγούστου,

0: με λέτε.
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά.
0: Πατημέντο.
1: Από τις 2 η ώρα. Το Σεριάνι ξεκίνησε στις 3 όπως κάνει κάθε μέρα. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 6 με ελεύθερο πρόγραμμα. Ό,τι γουστάρουμε θα μεταδώσουμε.

0: και δεν δάγκωθηκε.
1: Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους εσάς που στέλνατε χρόνια πολλά για την εγγονή μου. Δεν γιορτάζει σήμερα, είναι του Αγίου Καλλινίκου σήμερα. Κακώς λέει Καλλίνικος Καλλινίκη. Η Καλλινίκη γιορτάζει στις 22 Μαρτίου. Υπάρχει Αγία Καλλινίκη. Σήμερα γιορτάζει ο Καλλίνικος κανονικά. Και κάποιες Καλλινίκες, εντάξει, αλλά εμείς γιορτάζουμε 22 Μαρτίου. Να ευχαριστήσω 6-7 φίλους εδώ που με στείλατε χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, είσαι θεός λέει, όταν αρχίζεις και έτσι λέει κιόλας, μέγιστος, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Θεόδωρος Δημητριάδης, καλημέρα Γιάννη, να χαίρεσαι την εικόνη σου. Εντάξει, δεν είναι να τη χαίρομαι παιδιά, αλλά δεν γιορτάζει σήμερα, εντάξει.
0: Ποιος χάιδεψε το φίλι και δεν το δάγκωσε. Ποιος έδωσε καρδιά.
1: Καλημέρα στο Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Είναι η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού.

0: στιγμές που ζεις.
1: Αναλώσιμα.
0: Ερωτευμένοι αρχίσαμε.
1: Ο Γιάννης Αμπρικίδης λέει: καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Γεια σου, Γιάννη. Αναστάσεως Χατζηλίας, από Ουρανίου Πολυμεριά. Καλημέρα, αδελφέ Ιωάννη. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα, την Τρίτη Βάρδια. Θεόδωρος Δημητριάδης. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Γιάννη. Καλή ακρόαση στην Σεργιανό Παρέα.
0: Θυμάμαι όλες εκείνες τις στιγμές που ζήσαμε.
1: Ο Βαγγέλης Ογρίβας από Γιάννενα. Καλημέρα, Γιάννα, καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοπιούς και τις άλλες, λέει. Τσάκαλε.
0: Θυμάμαι όλα.

Έτσι κάποιος βρήκε ένα παγωμένο φίδι έτοιμο να πεθάνει. Μες στην βαρύ χειμωνιά το πήρε, το χουχούλιασε, το βάλε στο στήθος του έτσι να ζεσταθεί, και μόλις ζεστάθηκε το τσίπησε.

0: σιδερόδρομα.
1: Ο Τάσος ο Ρουμελιώτης λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Νικολάκης από Κατερίνη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ παλικάρι μου, αλλά δεν γιορτάζουμε σήμερα, γιορτάζουμε 22 Μαρτίου. Γράψτε το κάπου να το θυμάστε. Σήμερα είναι ο Άγιος Καλίνικος, έτσι, η Αγία Καλλινίκη, γιατί υπάρχει Αγία Καλλινίκη. Είναι 22 Μαρτίου.
2: RJ, baby.
1: Έτσι. Φιθόδη, βιντεάρο, καινούριο τραγούδι.

όλο και περνάω. Γιατί θέλω. Έτσι άμα τα δύο τα μάτια είναι όμορφα, λαμπαδά, αχιλής, είναι ωραία. Αλλά άμα δεν έχουν μυαλό, bon voyage. Ομορφιά. Βάει παρό, βάει παρό, στα DM θα σε σπαμάρω. Βάει παρό, βάει. Γεια σου Ηλία. Αν θυμητά ελευθερία, καλημέρα.

0: Γεια σου ρε Πέτρο Σαρτίνα. Βάρδια τέλος, ε. Όπα. Νωρίτερα σήμερα.
1: Τσετίνι.
0: Πού το θυμήθηκε στον Μπάμπη.

0: είπαν για σένα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Πολλές ιστορίες.
0: Πώς είναι η ζωή σου.
1: Γεμάτη αμαρτίες.

Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, καψούρι μου, έτσι. Σας ευχαριστώ όλους, παιδιά. Στημένη μου την είχατε. Πάνω από 17 μηνύματα. Μπράβο. Για την Καλλινίκη μου, βέβαια. Καλλινίκη Χριστίνα, βέβαια.

Τώρα ένας άντρας στην κόμμα, στη γυναίκα του λέει: «Γυναίκα, με απάτησες, έμαθα», λέει, «ότι δεν κοιμήθηκες εχθές το βράδυ». «Κοιμάσαι μάλλον». «Όχι, άντρα μου, μόνο με σένα κοιμάμαι πραγματικά, με τον άλλο δεν κοιμάμαι καθόλου».

0: Μανώλης Πλωμάρη, Αυστράλη, Σίδνεϊ. Καλό ξημέρωμα, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, σε όλο το ακροατήριο. Να σε πάντα καλά την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα με υγεία, μου λέει η φίλη μας η Ειρήνη από την Τριανδρία.
1: Για σένα. Ίσως τον ύπνο μου να έρχεσαι.
0: Ο Μάκης ο Γιανακός μου λέει εδώ στην Κοζάνη, λέει ο ένας «Ει» και απαντάει ο άλλος «Αι».
1: Μα τα μου ακόμα.
0: Πολύ προχώρε παιδί μου εκεί στην Κοζάνη.

Τάκης Τεκισίδης. Έλα ρε Βαρβατάκη, καλημέρα από Φραγκφούρτη. Καλό δρόμο σε όλα τα τρεχαντήρια μου. Καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας. Έτσι, επιστροφή στη φωλιά σας. Καλημέρα, καλημέρα τις πηγολαμπίδες της νύχτας. Άσχετα αν δεν στέλνουν μηνύματα, δεν πειράζει.

0: Ρε Μάκη, το έβαλα το τραγούδι σου. Το έβαλα το τραγούδι σου. AI είναι, εντάξει. Θα τα ακούσουμε όμως. Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Πέτρο Σαρτίνα, τι έπαθες, τι φωνάζεις, τι θέλεις, μήνυμα στέλνεις.
1: Ρε φιλαράκι, έχει ένα φεγγάρι, δουλεύω έξω και ακούω Γιάννη Σεργιάννη. Δεν υπάρχει αυτό που ζω. Θα σ' ακούω στο σπίτι τώρα, σε λιγάκι, από το σπίτι.
0: Γεια σου, ρε Πέτρο Σαρτίνα. Καλημέρα, φιλαράκι μου. Μανούλα και αδέ... Ο Πέτρος Σαρτίνας μου λέει καψούρα μου. Για να τους πέ, για να... Θα μας παρεξηγήσουμε.

0: Καμιά φορά λέμε ας πρόσεχες.
1: Σώσε με Παναγίτσα.
0: Γιώργος Σταγκίδης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Παναγιώτης Χατζιαβραάμ, καλημέρα από τον Εύωσμο Γιάννη και σε όλη την παρέα που ακούει όμορφα τραγούδια. Να είστε καλά παιδιά, καλημέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης, εκπέμπουμε από τη σπηλιά πάντα στερεοφωνικά στα 320 kbps. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Στείλτε μου τραγουδάκια που γουστάρετε να ακούσετε στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Τώρα αν κάποιος ας πούμε έχει το Messenger, στείλτε μου στο Messenger, δεν χάλασε ο κόσμος. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Πόλης Κερμανίδης για τη συνέχεια.
2: Η φλογέρη σου η ματιά.
0: Για το καψούρι ρε.

0: ομορφιά Χριστίνα.
1: Πολύ ρομαντική είστε, δεν σας το είχα. Μου στέλνετε φεγγάρια τώρα και δεν συμμαζεύετε. Πανσέλινο έχουμε έξω σήμερα. Ο Πέτρος Σαρδίνας λέει πόλης φωνάρα.

0: Σ' αρέσουνε οι μπούτσερ. Μην παρεξηγηθείτε, μπούτσερ είναι ο χασάπι στα αγγλικά, έτσι, άντε μη πω τίποτε.
1: Χασάπιδες, Χριστίνα μου, και τους γλυκοκοιτάζει.
0: Τι με νοιάζει εμένα, δεν έχεις βγάλει το σχολείο εσύ ρε Κωνσταντίνε. Α, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Σκέψου και γνώμη άλλαξε.
0: Αν θέλετε μια γυναίκα ή έναν άντρα και δεν σας κάθεται, το επόμενο τραγούδι είναι συμβουλή.

0: γιατί ο κόσμος
1: με ένα δάσος ξύλα δεν βράζει, τέλος πάντων.
0: Χριστίνα μου, τρελό μου Χριστίνακι.
1: Άντε και μια συμβουλή τώρα.

0: και πουπουλά.
1: Εάντε πες μας πουπουλά να ξέρουμε ρε παιδάκι μου.
0: Και πουπουλά καψουροσκόνη. Να πάω να τη γυρέψω. Καψουροσκόνη, καψουροσκόνη.
1: Αλέξανδρος Χατζάκος, καλημέρα με υγεία σε όλους από Τρίτη Βάρδια. Κάτι απορείτε σε κελαρίου μπορείτε να βάλετε κύριε Γιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τόσο ευγένεια που έχεις ρε φίλε Αλέξανδρε, βέβαια. Και βέβαια θα βάλω, έχω ήδη έτοιμο ένα τσιφτετέλι, το μες της πόλης στο χαμάμ.
2: Ήθελα να σωθώ και πνιγώ.
1: Βρήκα το Θεό μακριά σου. Ένα ποτιακό ζεμπέκικο σε AI εκτέλεση. Αλλά θα βάλω και ένα ακόμα, θα βάλω δύο από σακελάριο.

0: Να στείλω μια καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη, τον καπετάνιο, που τον βλέπω ότι είναι στην παρέα, αλλά δεν ξέρω αν είναι στην παρέα μας. Είναι στο Messenger.
1: Για μια στάλα προσοχή. Μα η μοίρα είχε.
0: Έχω να μιλήσω μαζί του από το 24.
1: Αγάπη άλλη αρχή.
0: Τώρα που θα βάλουμε και ρίτα, είναι και αγαπημένη του. Τελευταία φορά ήταν στη μακρινή Κίνα όταν μιλήσαμε.

Τι είναι και αυτό ρε παιδιά? Έκανε συναυλία ο Μανώλης Μητσιάς στο Δίον και τον απαγόρευσε ο Γιώργος ο Χατζηδάκης, ο γιος του Χατζηδάκη. Απαγόρευσε να τραγουδήσει αυτό που έγραψε ο Νίκος ο Γκάτσος, το Γιάννη το Φωνιά, έτσι, που το έγραψε για το Μητσιά και έβαλε τη μουσική ο Χατζηδάκης. Τον απαγόρευσε να τραγουδάει και βγήκε το παλικάρι, βγήκε ο Μητσιάς και έκανε απαγγελία. Δεν τραγούδησε, το είπε σαν ποίημα δηλαδή. Έσχος φώναζε ο κόσμος, ντροπή, ντροπή. Η μουσική δεν έχει σύνορα κύριε, ούτε απαγορεύσεις. Ντροπή στην κυριολεξία.

0: Όχι, είμαι μεγάλο στην ηλικία.
1: Γυναίκες, φωτιά και καημό!
0: Έτσι.

0: Μανώλη Πλωμάρη, θα τα ακούσουμε, αγόρι μου του Ντουνιά, βέβαια. Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα Γιάννη. Κάθε ξημέρωμα όλη η παρέα σε περιμένουμε για να ακούσουμε την εκπομπή σου. Και να ξέρεις, πολλοί ακούνε την εκπομπή σου. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ γιατί με έχετε νούμερο ένα στη νυχτερινή ζώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Αναστασία Μουσένα, καλημέρα Γιάννη Άρχοντα. Χρόνια πολλά στην εγγονούλα σου να τη χαίρεσαι. Καλό ξημέρωμα στη Σεργιανοπαρέα. Σε ευχαριστώ, Αναστασία μου, αλλά δεν γιορτάζει σήμερα. Σήμερα είναι, παιδιά, να το ξέρετε, λάθος γράφουν τα κυρελέσον αυτά όλα. Σήμερα είναι ο Άγιος Καλίνικος. Υπάρχει Αγία Καλλινίκη και γιορτάζει 22 Μαρτίου. Γράψτε το για να μου τα πείτε τότε.
1: Τρεις ψευτιές και τέσσερα ναι.
0: Ευχαριστώ πάντως για τις ευχές.
1: Κι εγώ χαζώ σε πία και έταξα μέχρι και το μη ρωτάσαι.
0: Έτσι.
1: Αλένη Πενισεά.
0: Μπάμπης Παναγιωτίδης, Αρτοπίας Κλαρίς Καβάλα.
1: Και στο τέλος.
0: Ή Ακευλογία Ρίζα μου λέει, Πόντος Παντού.

0: Ούτε σε μία.
1: Με τη λίρα μου τραγωδώ κι όσα έπαθα γελώ.
0: Τρία φιλικά αγάπησα στη ζωή μου και τώρα ήρθε και το τέταρτο.
1: Κι εγώ πάλι τα γερνώ.
0: Η εγγονή μου.

0: διάδεμα.
1: Η δικαιολογία είναι φθηνή πάντως, Στράτο Μαρκόπουλε. Ναι, με τη Σότια Τσότου το ξέρω. Τα τραγούδια δεν θυμάμαι, αλλά δεν πειράζει.
0: Ένιωσα ποτέ να χάδει.
1: Επειδή τώρα φέτος είναι η χρονιά του Χατζηδάκη και τα λοιπά, έχουν γίνει κάτι ειδικές έτσι αναφορές, κάποιες συναυλίες, κάτι και τα λοιπά, που αυτή τη χρονιά θα απαγορεύεται οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτές τις συγκεντρώσεις και τα λοιπά και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, και δεν του δώσαν άδεια, δηλαδή είναι δυνατόν. Ο Γκάτσος γι' αυτόν τον έγραψε, το έγραψε το τραγούδι αυτό, για τη φωνή του.

Θόδωρο Δημητριάδη, θα τα ακούσουμε. Ο Ηλίας ο Καρτοματζίδης λέει πως γιορτάζει ο παππούς της εγγονής σήμερα. Λέει καλημέρα από τα εορταστικά κόκκινα φανάρια. Είδες ότι δεν ήσουν στην παρέα μας. Το έχω πει 6-7 φορές. Ηλίας Καρτοματζίδης, πολύ καστρομερέα. Τώρα συντονίστηκε το πουλάκι μου, δεν πειράζει.

0: ψυχή μου πάει.
1: Ρώτα τους άλλους, ας πούμε, να σου πούνε πότε γιορτάζει η εγγονή μου.
0: Μόνος είμαι, χάρε μου, την ψυχή μου πάρε μου.
1: Ο Τέος ο Τσέρεκ. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια, καλημέρα στον Ξενοφών, καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση.

0: Αχ, δροσίστηκα. Πλάκα, πλάκα ρε παιδιά, μόνο το νερό σε δροσίζει όταν έχει ζέστη. Αχ, ωραίο ήταν.
1: Θεέ μου είσαι κοντά μου και κάνω μια ευχή. Αυτό που ζω να αλλάξει.
0: Εκτός αν βάλεις κάτι σε σφινάκι, τότε σε δροσίζει καλύτερα.

πουλάκι μου. Ιάκωβος Πετρίδης, παρόν κι αν λέει, βελόνα καρφωμένη στο Σεριάνι, φιλιά από Αυστράλια. Ναι, γιατί μου ζήτησε τραγούδι ένα εχθές, προχθές μάλλον. Ή εχθές το ζήτησες, που είχαμε αφιέρωμα. Και θα τα ακούσουμε, Πασά μου. Θα κάνεις όμως λίγο υπομονή, γιατί έχω άλλα τραγούδια πιο μπροστά.

Καλό στο Ζορς που εχθές κοιμόταν. Καλημέρα Πουλόπο. Καλημέρα στο Βαλάζη, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, η καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Ο Γιάννης ο Χατζάκος. Καλημέρα Γιάννη, καλή ακρόαση, καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα μας. Γιάννης από τον Άγιο Αθανάσιο. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια μου. Σε όλους σεκιουριτάδες, φύλακες, bodyguard που λέω εγώ. Πάμε να ακούσουμε δυο Ρίτα Σακελαρίου. Του Γιαννάκη Υπενιές. Έτσι με ένα Γιάννη στο στόμα θα'στε.

0: Ούτε Πάσχα να ήταν και να πλάθαμε κουλούρια, τσουρέκια. Είδα αυτό, άκουσα αυτό το τραγούδι έτσι, το βρήκα μάλλον. Και είπα να το μοιραστώ μαζί σας, δεν μου αρέσουν τα σπασμένα τραγούδια, τα παράξενα. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα του Στράτου, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Αλλά σε μια ρέγγε εκτέλεση.
1: Με σκότωσε γιατί...
0: Σε AI φυσικά είναι, έτσι.

αυτό το τραγούδι το γουστάρω, παιδιά, σε ό,τι και να βγει. Από Καλαματιανό μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Καλημερούδια.

Ακούτε Μετρόπολης. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, παιδιά, την ώρα που συμβαίνει, 24 ώρες το 24ωρο οι δημοσιογράφοι είναι στις επάλξεις, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip. Μπαίνετε στο metrosport.gr.

Κοίτα να δεις που είναι ωραίο. Καμιά φορά αυτά τα remix και τα ρένκι και τα έτσι βγαίνουν μάπα. Αλλά αυτό βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Και η εκτέλεση του AI είναι πάρα πολύ ωραία. Για το Μανώλη τον Πλωμάρη, Αυστραλία, Σίδνεϊ, μου ζήτησε ντουνιά. Το κρασί είναι γιατρός μου. Πάμε να τα ακούσουμε. Ναι, η φραντάλα μου το Μάρτιο γιορτάζει. Εγώ την πάτησα σήμερα, αλλά εντάξει. Μίλησα με τον Γιάννη και μου λέει, όχι πατέρα, λέει, 22 Μαρτίου.

Ναι, φίλε, με τον Ιμπραήμ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Θα τα ακούσουμε και στα τουρκικά, θα ακούσουμε και με το Μελά την εκτέλεσή του. Ναι, παλικάρι μου, ναι. Το θυμάμαι γιατί ήταν είναι φανταστικό τραγούδι. Στο καπί από τότε φυσικά. Αλλά είχα αφιέρωμα, δεν μπορούσα στον. Βαμβακάρι. Οπότε θα τα ακούσουμε σίγουρα. Το έχω λίγο πιο κάτω δηλαδή, αλλά. Έχει 2, 3, 4, 5 τραγούδια, 6 εντάξει. Τι έπαθες δε Πέτρο Σαρτίνα.

Καλημέρα και την πόντια ποιήτριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Αδάιμες, λέει. Καλημέρα, Σεργιανάκια μου, και τους ξενιτεμένους μας από την εξωτική Τούμπα. Να έχουμε μια όμορφη μέρα με θετική διάθεση και χαμόγελο. Χρόνια πολλά στον Καλλίνικο που γιορτάζει σήμερα. Ναι. Και κάποιες Καλλινίκες γιορτάζουν, αλλά υπάρχει Αγία Καλλινίκη.

0: είναι μακρά.
1: Έτσι για να μαθαίνετε και γραμματική, έτσι. Τι εκπομπάρα έχουμε, ρε βέβαια. Άρε Βαραγιάννη, μας λες ότι δεν έχουμε ποιοτική εκπομπή. Εδώ μέχρι μαθήματα κάνουμε, ρε. Γραμματική.
0: Εσύ που κάνεις όλα πως τα ξέρεις κι όλο έξυπνάδες έχεις στο μυαλό.
1: Άντε για πες μου.

0: Η Κότα έγινε πρώτα. Γιατί ο Θεούλης έπλασε όλα τα ζωντανά.
1: Και τα φυσικά, εκτός από τον έρωτα.
0: Μ' αρέσει και το μπουζούκι. Άρε μου το λες
1: καλλιτεχνικά.
0: Μα εσύ στέρισε.

Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε ρε παιδιά. Δεν τρέπονται λιγάκι. Απαγορέψανε το Μητσιά να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι που γράφτηκε για αυτόνα. Και η μουσική και η στίχη. Απαράδεκτη. Πάμε να ακούσουμε το Γιάννη το Φωνιά λοιπόν.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει ποιότητα, λέει. Χαχαχα. Ναι, λέει. Όντως, γιατί είναι Γκάτσος. Του Νίκου Γκάτσου είναι. Και σε μουσική Χατζηδάκη.

0: αγαπώ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, παιδιά. 2-31-111-95-50, σταθερή γραμμή, σταθερή χρέωση. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Μέχρι 3 τραγουδάκια μπορώ να δεχτώ.
1: Για και χαρά.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε Ριγιαννάκια μου.
0: Γεια σου Πίτρια.
2: Και στους ξενιτεμένους μας. Αδάιμες, ο Σεργιάννη ξεκινάει 3, εμείς συντονιζόμαστε λίγο αργότερα.
0: Εντάξει, αναλόγως και τι ώρα, και τι ώρα κοιμάσαι. Ναι, και τι ώρα κοιμάσαι και τι ώρα ξυπνάζεσαι, Ελπίδα, εντάξει.
2: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι. Μετά το Σεργιάννη πας κατευθείαν για δουλειά εσύ.
2: Ωραία, λοιπόν, μερικές ημέρες μείνανε ακόμα για να
0: χαλάσουμε λιγάκι. Τον Αύγουστο κάθεσαι.
2: Βεβαίως.
0: Α, εντάξει.
2: Είμαι από τους τυχερούς.
0: Όχι, είναι άλλοι πιο τυχεροί. Κάτι...
2: βέβαια υπάρχουν.
0: Καθηγήτριες, κάτι καθηγητές και τα λοιπά, είναι δίμηνο, ας πούμε, κάθονται.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί τώρα είπες κάτι ότι απαγόρευσαν το Μητσιά να τραγουδήσει.
0: Ναι, ναι, είχε συναυλία στο Δίον.
2: Ναι.
0: Και του ήρθε πανταχούσα ότι ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του Χατζηδάκη,
2: ναι, ναι,
0: απαγόρευσε, λέει, να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και η δικαιολογία ήταν ότι είναι η χρονιά του Χατζηδάκη και έχουν εγκριθεί κάποιες συναυλίες, κάτι πράγματα που θα μεταδοθούν εκεί τα τραγούδια. Από του χρόνου βλέπουμε, λέει. Ναι, απαγόρευσε το τραγούδι. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν
2: δεν
0: τώρα.
2: Δεν υπάρχει. Τι έχει...
0: Δεν τρέπονται λιγάκι τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Τι να πω. Νομίζω είναι και πραγματική ιστορία αυτό το τραγούδι.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω ακριβώς. Α, ναι, κάτι, ναι, ναι, ναι, ναι, κάτι εκεί πέρα κάτω, μπράβο, ναι.
2: Ιστορία.
0: Θα το ψάξω λίγο αργότερα, θα το ψάξω.
2: Ωραία, τι να πούμε, ζούμε σε κάτι καιρούς που μερικά πράγματα δεν τα καταλαβαίνεις, αυτό είναι αλήθεια.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Πολλές φορές το συναντάμε. Η Σεργιανοπαρέα είναι συντονισμένη όμως.
0: Κάποιοι είναι συντονισμένοι, ναι, κάποιοι.
2: Σταθερά. Ωραία, και εγώ να πω λοιπόν τις καλημέρες μου. Και στον Τέο τον Τσέρεπ και στον Μανώλη από εκεί από το Σύθνε και στον Μένιο τον Τσελεκίδη που γράψανε. Σίγουρα θα είναι συντονισμένος ο Γιάννης από την Πολύχνη, ο πρόεδρος.
0: Όχι, δεν τον
2: Τζόρτζ.
0: Ο Ζόρτζ είναι, ο Ζόρτζ είναι.
2: Καλημέρα λοιπόν στον Τζόρτζ, καλημέρα στον Μωυσή, τον Τιμολέον, η Φωτεινούλα και Λάζογλου είναι και αυτή.
0: Είναι, ναι.
2: Νύχτης.
0: Έστειλε μήνυμα, ναι, έστειλε μήνυμα.
2: Κάθε νύχτα, καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα. Εκεί και το παρεάκι της στη Λυτή. Η Δραμηνή δεν είναι συντονισμένη, βλέπω, ούτε ο Μαχαιρίδης, ούτε ο Τάκης ο Ντυγκυσίδης μπορεί
0: είναι, να είναι. Είναι, ο Τάκης μου στείλε μήνυμα, ναι, ο Τάκης
2: ο
0: μου
2: Μάικ
0: στείλε.
2: Ο Μάικ κανονικά μάλλον κάνει διακοπές.
0: Ο Μάικ μας έχει γραμμένους, ο Μάικ.
2: Ακριβώς.
0: Έμα τώρα.
2: Καλημέρα στα Φλογητά, στο Σάβα, καλημέρα στην Ινόη, εκεί στον Κώστα. Το πατριωτάκι μου, εκεί το Βαλάσι και την η Κυπαρισούλα.
0: Είναι στην παρέα μας.
2: Καλημέρα, να είναι καλά.
0: Και η Κουκουρούκου είναι μετά από σένα.
2: Η Κουκουρούκου, καλημέρα, αυτό το Σεργιανοκόριτσο, όπως και την Ευαγγελία, την Ταμάρα, η Γιώτα επίσης αν είναι στην παρέα.
0: Όχι, όχι.
2: Καλημέρα στον Μπλιάκο επίσης θα πω. Εντάξει, καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
2: Εντάξει, την αγάπη μου.
0: Καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα, Ελπίδα, καλημέρα. Πάμε στη Σοφία. Έλα, Σοφάκη μου, καλημέρα, κορίτσι μου.
3: Καλημέρα.
0: Τι φτιάνεις.
3: Καλά. Γεσταίνομαι.
0: Εντάξει, μου.
3: Καλά, λέω, εντάξει, καλοκαίρι είναι ακόμα.
0: Έχουμε ένα μήνα, 1,5 ακόμα.
3: Ετοιμαζόμαστε για αναχώρηση.
0: Πού θα πας?
3: Πού θα πας, στη θάλασσα θα πάω.
0: Επανομή, πού θα πας?
3: Ναι, επανομή.
0: Όχι, θα είσαι μαζί με το Ραπτόπουλο, εντάξει. Να.
3: Εγώ είμαι πιο μπροστά, εγώ είμαι πιο πίσω από μένα κάτω.
0: Α, εντάξει.
3: Δεν είμαστε μαζί. Όπα, καλύτερα.
0: Θα το βάλεις μέσα στη θάλασσα και θα το πνίξεις εγώ άμα είσαι μαζί του γι' αυτό.
3: Καλύτερα, άστον εκεί καλά είναι. Πιο κάτω είναι μένει όλα, το βρίσκομαι είμαι πιο πάνω.
0: Άντε καλά.
3: Λοιπόν, εσύ την καλημέρα μου στην Ελπίδα, που άκουσα προηγουμένως, στον Ηλία εκεί και την Ειρήνη Στάθη Πιτά Ελευθερία, στον... Έλα, πες το.
0: Εγώ το...
3: Στο Μανώλη από Σίδνεϊ.
0: Ναι, εγώ το πω. Δεν να σε πάρει.
3: Στο Μανώδη από Σίδνεϊ, στο Λοντζονάκι από Γκρεβενά, την κυρία Έλενα, την κυρία Ντόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάπη, το Χασάπη το Μούχαλη.
0: Μουχάλη βρε Παναθεμάσαι.
3: Το ίδιο είναι.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
3: Α, θα με κάνει να το πω. Καλημέρα σας κύριε Βαραγέννη.
0: Περίμενα να το πεις.
3: Καλημέρα στην παρέα.
0: Να σε καλά κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, να σε καλά. Για την τρίτη βάρδια που μου το ζήτησε. Το Δημητριάδη και την παρέα του. Καλημέρα στην Καλαμαριά, το φιλαράκι μου τη Φωτεινή τη Σαχίνη. Καλημέρα Γιάννη, καλή συνέχεια, καλή στην εκπομπή σου. Να είσαι καλά κορίτσι μου. Καλημέρα στο Σεργιανοκόριτσα, λέει, την Βούλα την Καρυπίδου και την Βασούλα.

Να ακούσουμε δύο ποντιακά, έτσι, αυτό και του Στέλιου του Χαλκίδη, και να πάμε μετά σε Μελά, σε Ιμπραχήμ,

Ποιος το λέει τώρα, Θεοδοσιάδης το λέει? Ναι, Θεοδοσιάδης, ναι. Ναι, το βρήκα, ελπίδα το βρήκα.

Κάτσα που έχει σόλο και εδώ. Έτσι ένα σόλο μπορώ να ακούσω. Καλημέρα στη Ρόδο. Καλημέρα στα τρία σίγμα της Ρόδου, τον Σάκη, τον Σοκράτη και τον Σέκη. Καλημέρα Γιάννη, λέει καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση που λέω.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει πόντος, δώσε άψιμον, δώσε. Γιάννης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη, καλή συνέχεια. Καλημέρα παλικάρι μου. Καλημέρα σε σέρες. Κορίτσι μικρών, όχι κορίτσι πουρών. Τι θα κάνουμε τότε.

κόκλησα. Μ' αρέσει που μερικές και μερικοί κάνετε αναπάντητη στο τηλέφωνο όταν το έχω κλειστό και όταν το ανοίγω δεν παίρνετε. Δηλαδή μιλάμε για να κουτουλιέσαιστε. Να στείλω καλημέρα, δεν ξέρω ποιος είναι ή ποια είναι τώρα, στην 619 ή στον 619, στον 811, δεν είναι ο Βαραβάς πάντως. Στο 402, δεν ξέρω κάποια ονόματα τώρα παιδιά, δεν τα θυμάμαι δηλαδή όλα τα τηλέφωνα, εντάξει είμαι και γέρος άνθρωπος, να με παρεξηγείτε. Φουλάκια μου, να ξέρετε με τι μπλέξατε.

Τι έπαθες εσύ, Μπάμπη Παναγιωτή, δεν ακούγεται τίποτε. Για τη φραντάλα μου αυτό εξαιρετικά.

Η Φωτεινή Σαχίνη λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Η φίλη μας η Φωτεινή Σαχίνη από την Καλαμαριά. Με τα ωραία ντολμαδάκια.

Ο Θόδωρος ο Δημητριάδης σε μετρήτη βάρδια φωνάζει, αυτά είναι. Την Πέμπτη, 30 του μηνός, 30 Ιουλίου, καλοκαιρινός χορός. Στο προάβλιο χώρο του σχολείου, Ροδόπολη Σερών. Η είσοδος είναι 5 ευρώ. Στέλιος Μαβίδης, Βασίλης Ρίζος, Γιώτα Παπαδοπούλου. Δαμιανός Ακριτίδης, Γιώργος Ιακωβίδης, Παναγιώτης Κυρμανίδης και Γιώργος Θεσσαρθιάδης. Στην κιθάρα ο Μάνος ο Καβέτσος, στα τύμπανα Κωνσταντίνο Τσολάκης και στα πλήκτρα ο Γιάννης Σοφρούτης. Αύριο Πέμπτη λοιπόν, 30 Ιουλίου, Στέλιος Μαβίδης, στον προάβλιο χώρο στη Ροδόπολη Σερών. Θέλεις και το μάβι μάβι εσύ, τι θα γίνει με εσάς μωρέ. Να τα ακούσουμε βρε. Καλημέρα στον Τιμολέον. Ας ακούσουμε το ανέβασο τραπέζι μου έτσι.

Δυο ματάρες που αγαπώ, λέει. Δεν λέει αυτό φυσικά, αλλά τέλος πάντων. Κορίτσια, να τα δίνετε όλα. Γιατί γεμιστά έχει και ο Σκλαβενίτης, έτσι. Δεν πάω να πει επειδή κάνετε καλό φαγητό να το παίζετε παρθένας.

0: Άιντε τη φτιάξαμε πάλι σήμερα.
1: Με το τέφι χύρτα στο κέφι, μη μου καλάς τα γούστα.
0: Πιάσ' τον τέφι καλά ρε, μη το σφίγγεις πολύ, πονάει ρε.
1: Και την
0: τι νομίζεις, άψυχο είναι. Και τον τέφι έχει ψυχούλα.

0: μυαλί.
1: Κωνσταντίνος Ορφανίδης φωνάζει «Γεια σου Άρχοντα, δώσε». Στέλιος Κυριακού: «Καλημέρα Λεβεντάκο μου, καλό πρωινό, καλό ξημέρωμα σε όλους. Για σήμερα το πρόγραμμα Κοζάνη Ελασσόνα Τύρναβο Καρδίτσα και Μουζάκι Τρικάλων. Έχουμε σήμερα μπόλικη βόλτα». Καλά χιλιόμετρα παλικαράκι μου, γεια σου Στέλιο Κυριακού. Ο Θόδωρος ο Δημητριάδης λέει «Ευχαριστώ Γιάννη». Μπορώ να σου χαλάσω κάτι ρε φίλε, αφού είσαι ζωόφιλος και μ' αγαπάς.

Ο Θέμης ο Παναγιωτήδης, καλημέρα Γιάννη. Μια απορία, οι Τούρκοι γείτονες στα ραδιόφωνα τους βάζουν ελληνικό τραγούδι. Ναι ρε φιλαράκι, στα μαγαζιά τους. Τι έπαθες το ρέσι. Ε, τι έπαθες το ρέσι δηλαδή, για να ξέρω. Άλλαξε συχνότητα αγορίνα μου γλυκιά. Γεια σου ρε Θέμη μου. Ξέρεις στα μαγαζιά τους μέσα στην πόλη και στην Άγκυρα και στη Σμύρνη πόσα ελληνικά παίζουν. Έτσι μπράβο, τώρα δε χαλάρωσε λιγάκι.

Να πάρω εγώ τον Γρηγόρη και γιατί δεν με πάρει ο Γρηγόρη σε μένα, ρε φιλαράκι. Θεόδωρε. Έχει Γαβρίλο Σιδηρόπουλο. Εντάξει. Να είσαι καλά, Παλικαράκι μου. Μόνο που το είπε, στάνει. Θα μαζευτούμε όλοι μαζί να πάτε.

Γιώτα Λίδια. Γρίβαμ σε θέλει ο βασιλιάς. Ένα όμορφο μέντλι μέσα από το δίσκο του Στέλιου Καρατζίδη.

Αντώνης Γεωργιάδης, καλημέρα στο δρόμο για τη δουλειά. Καλή δύναμη, παλικάρι μου. Όσοι ξεκινάτε τώρα για πρωινή βάρδια, καλή δύναμη, παιδιά. Η Σοφία Κουκουρούκου, καλημέρα στην κόρη μου, λέει την Ειρήνη, με το μωρό αγκαλίτσα. Γιόρταζε η Ειρήνη εχθές του Σοβαλάντου. Σοφία.

0: Λοιπόν, αν θέλετε να πούμε καμιά κουβεντούλα ή να σχολιάσετε κάτι, 2-31-111-95-50.
1: Βάστα τα κλειδιά, βάστα ξεγέρα.
0: Γιάννης Μουτσιάνας, καλημέρα φίλε με τα πατριωτικά σου ομορφοτράγουδα. Νίκος Καμπέρης, η μεγαλύτερη πόρνη πολυτελείας είναι η αλήθεια λέει, την πληρώνεις ακριβά πάντα. Όντως παλικάρι μου. Ναι, γιόρταζε λέει, χρόνια της πολλά ρε, την ξεχάσαμε ρε. Ο Τζέισον Οπόλα, καλημέρα, χαιρετισμού σε όλο το Σεργενοσόι, κουράγιο λέει, 147 μέρες για τα Χριστούγεννα. Θα νικήσουμε τη ζέστη, ώρα για δεύτερο καφέ, καθώς για κεραμωτή και θάσο λέει. Καλή Τετάρτη. Γεια σου ρε Τζέισον, καλό δρόμο παλικάρι μου.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα. Σήμερα δεν σε πρόλαβα.
0: Δεν πειράζει, εγώ φώναξα και έλεγα 4-5 τραγουδάκια. Τώρα καληνύχτα, τι να κάνουμε.
1: Κοιμήθηκα και δεν μπορούσα να ξυπνήσω.
0: Καλοκαίρι είναι τώρα εσύ, Έλενα, τι να κάνεις.
1: Και δεν στεναχωρέθηκα τώρα, ξύπνησα λίγο, θα τον πάρω τηλέφωνο τον Γιάννη, να τον πάρω καμιά καλημέρα τον Γιάννη.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ Έλενα, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα.

0: Γιάννη εδώ.
1: Εντάξει. Και εγώ μαζί με εσάς τον απολαμβάνω.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πολύ τη Σοφία, την Κουκουρούκου.
1: Ναι, ναι.
0: Για τα χαιρετίσματα. Αλλά να πάει στον ποταμό σήμερα, αντίστοιχα. Στον ποταμό στην επανομή.
1: Εκεί θα πάει, βέβαια.
0: Είναι ωραία και πήγαινα κι εγώ. Δεν μου λες, φίλε, να σε πάρω κάτι 12 να ξυπνήσει τηλέφωνο.
1: Ναι, βρε, μετά τις 11 είμαι στο πόδι. 10.30, 11 παρά.
0: Δεν θέλει για την ελευθερία να σε πάρω. Τουλάχιστον ένα άνθρωπο κοιμάται.
1: Να με πάρει τηλέφωνο, εννοεί.
0: Εγώ να σε πάρω.
1: Ναι, μην παρεξηγηθούμε τώρα. Άκου να με πάρει, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Φυλάκια. Γεια, γεια. Άκου να με πάρει. Τι είναι αυτέ οι κουβέντε. Παρακαλώ.
2: Δεν πάω στον ποταμό, πάω σκι, κοντά σε εμάς, στην επανομή, στην Πάλιουρα. Υπάρχουν σε ένα απέναντι.
1: Εντάξει μωρέ, τι να κάνω.
2: Αλλά και στον ποταμό πάω πολλές φορές, είναι ωραία.
1: Εντάξει.
2: Είναι ωραία και κοντά και ωραία.
1: Αν θα σου πω ότι δεν έχω πάει ποτέ να κάνω μπάνιο στην επανομή.
2: Ναι, όχι, είναι ωραία, είναι καθαρή θάλασσα.
1: Γιατί με απαγορεύει το λιμενικό να μπω μέσα, κατάλαβες.
2: Ω, το λιμενικό θα πάρεις άδεια.
1: Βέβαια, τι τώρα.
2: Και άμα δεν σου δώσει, δώσουμε εμείς.
1: Άντε καλά. Φιλάκια,
2: λοιπόν,
1: ξέρω.
2: Κάτσε να σου πω λίγο, γιατί η κόρη μου
1: ναι.
2: λέγεται Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.
1: Α, μάλιστα.
2: Γιορτάζει έχει... δύο φορές το χρόνο, μία Χρυσοβαλάντου και μία 5 Μαΐου της Αγίας Ειρήνης.
1: Της Αγίας Ειρήνης, μάλιστα. Καλά κορίτσι μου έγινε, άντε φίλα
2: και... άλλο,
1: άντε πες το.
2: Καλημέρα σας κύριε Βαραγιάννη, τώρα τ' άκουσε.
1: Μισό λεπτό λίγο, τ' άκουσες, τ' άκουσα λέει.
2: Φιλάκια,
1: κλείσε Παναθεμάσαι. Πάμε στον 919, παρακαλώ.
3: Γεια σου Γιαννάκη.
1: Γεια σου παλικαράκι μου.
3: Εδώ 919.
1: Ναι, προχθές πήρες τηλέφωνο, λέω τα εξάρια τώρα, αλλά δεν μπορούσα να... Το είχα κλείσει.
3: Θυμάσαι τα εξάρια που
1: ναι.
3: δεν πήρα πριν τη φορά με τον κεμπίκο τηλέφωνο.
1: Και λέω Παναγία μου, από τον άλλο κόσμο παίρνουν τηλέφωνο.
3: Τι κάνεις αγόρι μου.
1: Τι να κάνουμε ρε, καλά, το παλεύω.
3: Φτάνω σε καμιά ώρα, φτάνω στη φίρμα να ξεφορτώσω και μετά φόρτωμα.
1: Κατάλαβα. Καλή δύναμη παλικαράκι μου.
3: Ο τύπος δεν ξέρω αν μας ακούει. Ψηλά πάει η Ολλανδία.
1: Ο Τίμος δεν μου στέλνει ούτε μήνυμα ούτε τίποτα.
3: Καλημέρα και στην Ελπίδα.
1: Ναι, μας ακούει η Ελπίδα.
3: Έμαθα πει του μήνα χθες, με είπε κάτι με το πόδι του είχε πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά βγήκε τώρα, πήγε στη θάλασσα, εντάξει, όλα καλά.
3: Ναι. Έγινε για να γίνει.
1: Καλά χιλιόμετρα, αγορίνα μου. Να σε καλά, πασά μου, να σε καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, άντε αγαπημένο. Αγαπημένο από τον Αγάθο, να τα ακούσουμε έτσι και original. Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο, άμα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. Ετοιμαστείτε, σε 40 λεπτά πιστεύω να προλάβετε να πάρετε τα καπάκια σας. Έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6.

0: Έλα Σάβα, καλημέρα.
1: Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πασά μου.
1: Τι κάνουμε, καλά?
0: Καλά μόνο, το παλεύουμε, εντάξει.
1: Έγινε, να σου
0: λέμε καμιά βλακεία για να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε, γιατί δεν μπορώ να ξυπνήσω.
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
0: Φιλάκια, αγόρι μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά.

Καλημέρα στο Δημητράκη από την Τρίκλια. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο Πάρκο Κούση στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα στα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο. Και την Τριανταφυλλένια. Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρυπίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στην Κρίνη, στη Βριούλων, στην τράπεζα δίπλα. Early Bird. Καλημέρα Πασά μου. Καλημέρα στον Γιώργαρο τον Μαζουλοξή. Εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρα στο Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Γιαννάκη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά του Δημητράκη, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη, τον Γιώργο. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, τον φίλο μας τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.

0: Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα. Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα.
1: Οι τέτοιοι τύποι δεν είναι δικαστές.
2: Τέτοιοι
1: τύποι, με χαιρετάνε οι άνθρωποι που περνάνε. Τέτοιοι τύποι δεν είναι δικαστές.
2: Τέτοιοι
1: τύποι, με χαιρετάνε οι άνθρωποι που περνάνε. Τέτοιοι
3: τύποι. Και δεν καταλαβαίνεις.
4: Τι στο διάφορα σου κοιμήξε, δεν καταλαβαίνεις.
5: Άντε να χαλαρώσουμε λίγο τώρα. Πριν πάμε σε ενημέρωση, ας χαλαρώσουμε λίγο εκεί.

Ένας βρήκε έναν τρόπο για να ζητιανεύει. Κάθεται στο πεζοδρόμιο με μια ταμπέλα και λέει: δώστε μου ένα ευρώ, αλλιώς θα ψηφίζω Μητσοτάκη. Κάτσε να του δώσω ένα δεκάρικο εγώ, μην τυχόν και γίνει τίποτα.

Η φίλη μας η Άννα από τη Βέρεια λέει καλημέρα, έστω και αργά. Γεια σου Άννα, καλημέρα. Ποτέ δεν είναι αργά για μια καλημέρα, εννοείται.

Ας ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα από τον Αντώνη Ρέμο, «Μια καρδιά». Ακούσαμε Ανδρέα Καψή, «Το βάσανό μου παράξενο». Και με αυτό να κλείσουμε τη μουσική μας έτσι περιπλάνηση. Μέχρι αύριο στις 3. Μάλλον μουσικά θα είμαστε μαζί από τις 2, όπως κάνουμε κάθε φορά.

Και όπως έγραψε ο Βρανάς ο Κώστας, άντε να έρθει το φθινόπωρο να σταματήσουμε να ρουφάμε τις σκυλιές μας. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Η Άννα Τερζή γράφει και στο καλημέρα στην πιο κεφάτη Σεργιανοπαρέα της βραδινής ζώνης, λέει, με μαέστρο το Γιάννη φυσικά. Εγώ είμαι αυτός. Πού δεν τρέπομαι λίγο. Άλλο με σπούδασε η μάνα μου.

Και είμαστε ακριβώς 21 λεπτά πριν από τις 6. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5. Εκπέμπουμε εδώ από τη Σφυλιά καθημερινά από Δευτέρα έως και Σάββατο 3 με 6 το πρωί. Τώρα τον Αύγουστο, παιδιά, θα αλλάξουν λίγο οι ώρες, δεν πειράζει, θα σας ενημερώνουμε κάθε μέρα. Πότε θα κάνουμε και αν θα κάνουμε εκπομπή, δηλαδή, για να ξέρουμε τι λέμε, να ξεκουραστούμε και λίγο. Είμαστε και γέροι άνθρωποι. Ξημερώνει Τετάρτη, λοιπόν, 29. Τετάρτη δεν είναι, παιδιά, Τετάρτη είναι, 29 Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζει ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη. Και κάποιες Καλλινίκες, ας πούμε. Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Να πω καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Είστε πάρα πολλά άτομα που μου στέλνετε χρόνια πολλά για την γονή μου, αλλά δεν γιορτάζουμε, παιδιά, σήμερα. Γιορτάζουμε 22 Μαρτίου. Εντάξει. Υπάρχει Αγία Καλλινίκη. Σήμερα γιορτάζει ο Καλλίνικος.

Σαν σήμερα, παιδιά, το 1900 στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μία δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε, Χαργεντισμοί Ανδρόγυνο, που τους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. Το 1938 εξέγερση ξεσπά στα Χανιά ενάντια του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Γιατί άλλαγε, άραγε. Σαν σήμερα το 1925 έφυγε ο Μίκης Θεοδωράκης. Διακεκριμένος συνθέτης. Η τελευταία συμβουλή που έχω κρατήσει από αυτόν είναι ότι ο χειρότερος φασισμός είναι ο αριστερόφρον. Αριστερός τροφός. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Μια τεράστια αγκαλιά για αυτούς, όλη η Ελλάδα. Η Αθήνα υποδέχτηκε με αγάπη και σεβασμό τους παγκόσμιους κυπελούχους της Εθνικής Ομάδος Ανδρών του Πόλο. Ο προπονητής Βλάχος, είμαστε συνεπείς με τα μετάλλια και διδακτήκαμε πώς παίρνεις το χρυσό. Κεντρικό σαλόνι, απαγορεύεται ο εφησυχασμός. Η είδηση είναι το 29,73%, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με ποσοστό 70,27% ανέδειξαν MVP του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου τον Κωνσταντέλια. Οι υπόλοιποι περίμεναν, φαίνεται, περισσότερα. Λύση Βιερίνια και Μάτος προσπαθούν να κρατούν σε εγρήγορση για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου, τους παίκτες του ΠΑΟΚ, για να μην γίνει, να μην έχει γίνει, σαν να μην έχει γίνει το πρώτο μάτς, μην γίνει κανένα στραβό. Δανεικό στην Γκοσντέπε, ο Γκουγκεσασβίλη, με όψιμο αναγορά. Διάρκεια στα απ, ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε στους παίκτες ότι έδειξαν πολλά στο πρώτο φιλικό, ότι έχουν ακόμα πολλή δουλειά μπροστά τους και ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερα τα διαστήματα καλής απόδοσης μέσα στο 90 λεπτό. Από το Nova Sports Prime, με μετάδοση του αυριανού φιλικού με την Μόντζα στις 7 η ώρα, στις 12 Αυγούστου το φιλικό με την Νάπολη στην Ιταλία. Αύριο λοιπόν, 7 η ώρα. Στο στόχαστρο ο Πίτερ Ολαγκίνκα στον Ηρακλή εξετάζεται, ανάμεσα σε άλλες, η περίπτωση του 30χρονου Νιγηριανού μέσω επιθετικού που είναι ελεύθερος. Με Ζινεντίν Ζιντάν, η Εθνική Γαλλίας ανέλαβε ομοσπονδιακός τεχνικός έως το 2030. Με στόχο πρωτιά στο Euro και το Mundial. Μην δώσει καμιά κουτουλιά μόνο σε κανέναν. Πάμε στο μανιφέστο. Ισχυρή δέσμευση Γκούντερες για το Κυπριακό. Αυτή είναι η στιγμή για λύση. Σαν δεν τρέπεται όλος ο πλανήτης. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους, ενώ οι εγκύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλάει στο μανιφέστο. Το προλαμβάνω, μπήκε στη ζωή μας, έσπασε τα ταμπού. Η πρόληψη, παιδιά, είναι ότι καλύτερο για μας. Δεν είναι ξαφνικά να σου έρθει κάτι, για να μην ξέρεις από πού σου έρθει, δεν ταμπλάς. Τουλάχιστον αν βρεις κάτι, να το πολεμήσεις. Εφημερίδα Τα Νέα. SOS από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα. Καίγονται για 8η ημέρα Γαλλία και Ισπανία. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, μυστικός δείπνος για τις εστίες. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Τι άλλο περιελάμβανε το μενού. Κύριε Μητσοτάκη, εγώ το έχω φωνάξει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έχετε τόσα δημόσια οικόπεδα, σηκώστε πολυκατοικίες μικρές με ένα ενίκιο συμβολικό
να πάνε τα παιδιά σε όλες τις πόλεις να βρίσκουν, να μένουν και να μην πληρώνουν 700 και 800 ευρώ για μια γκασονιέρα. Εντάξει. Ο Γιάννης Σοφωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Μάλιστα. Στην Κασπία το σημείο 0. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, παιδιά, εκεί. Από την Ουκρανία, μέσα στην Κασπία θάλασσα. Να δούμε τι θα βγει. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα εκεί, να δούμε. Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Ακρίβεια, φορολιστία, στα ύψη και η μισθή στον πάτο. Σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και της πολεμικής εμπλοκής για να ανασάνει ο λαός. Τα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η άλλη όψη της ακρίβειας που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Εντάξτε, παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να βγάζουν και κάτι αυτοί. Αλλιώς πώς θα έχουμε θέσεις εργασίας. Εφημερίδα Ο Λόγος. Παρέβαση Ελλάδος για το φυσικό αέριο. Τι λέει, φοβηθήκανε τώρα. Τα στοιχεία του ΕΟΠΑΕ. Πανελλαδικό πρόγραμμα φέρνει πιο κοντά το στόχο εξάλληψη της υπατήτηδου ΣΕ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Παιδιά, να προσέχετε. Δεν θέλω βλακίες. Είδατε τι έγινε κάτω. Πήγε να κάνει μια ηλεκτροσυγκόλληση κάποιος και σκοτώθηκε το παλικάρι 67χρονο άνθρωπος μόλις δεμαζόταν να βγει σύνταξη. Τι βλακίες είναι αυτά. Κόντρα, το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία. Ακόμα και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Κύριε Μητσοτάκη, τι έγινε. Ό,τι άφησε ο Τσίπρας απ' έξω, το βάλατε εσείς μέσα για 50 χρόνια. Ο Τσίπρας έβαλε για 99 χρόνια και εσείς βάλατε όλα τα μνημεία. Αλλά δεν βλέπω να βγαίνει κανένας να κράζει. Γιατί? Οι εικόνες αποκάλυψε στην Ιαπωνία, φόβοι για πολλούς νεκρούς, τρόμος από τα 7,1 ρίχτερ. Και σε μια χώρα, παιδιά, που για τη σεισμική πρόληψη είναι στο έπαρκο, έτσι. Αν σε όλους εμάς είναι στο 40-50%, εκεί πέρα είναι στο 95%, 97%. Πάμε στην καθημερινή, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ και Νετανιάχου. Πραγματικά πήγε να τον βάλει χέρι τον Τραμπ Νετανιάχου, έτσι, για τα F-35. Και εδώ που τα λέμε έχει δίκιο. Γιατί F-35 στην Μέσα Ανατολή έχει μόνο το Ισραήλ.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός σε άλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά αποσύσουμε την αντιπολίτευση στο τροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καμιά χρήση τους δεν είναι ασύμβατη. Το αφήγημα της Λίνας Μεδόνη για τους μαρτυρικούς τόπους. Αποσταθεροποίηση και στον κινηματογράφο. Επειδή βρέθηκε ένας βλάκας τώρα και έκανε την ωραία Ελένη, ρε παιδιά, την έκανε μαύρη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα 6,5 ώρα στο Θησείο να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Εφημερίδα Εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία. Το άρθρο του κύριου Μανώλη Κοτάκη, οι ιδέες θέλουν ψυχή και κάκαλα, λέω εγώ. Τις τουρκικές θέσεις προωθεί στην Κύπρο ο Κουντέρες. Ελεύθερος τύπος, τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Τι συζήτησε ο Τραμπ με τον Ζελένσκι και μετά με τον Νετανιάχου. Μητσοτάκης από τη Λέρο, ασφάλεια και σταθερότητα και ευημερία. Όλα αυτά καλά, κύριε Μητσοτάκη. Στο σούπερ μάρκετ πώς θα μπούμε? Πώς θα πληρώσουμε τα πράγματα? Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο να παίρνει ένα χιλιάρικο, ρε παιδί μου, και να έχει τρία άτομα, να έχει τη γυναίκα του και δύο παιδιά, να έχει περάσει το παιδί του στο πανεπιστήμιο και να του πει: με συγχωρείς, πήγαινε γίνει υδραυλικός, πήγαινε γίνει ηλεκτρολόγος, πήγαινε γίνει delivery. Δεν έχω να πληρώσω. Με ένα χιλιάρικο τι να πληρώσει? Τι να πω, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Εφημερίδα Δημοκρατία, χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδος. Ανατρεχίλα από τους πένους Μητσοτάκη για την μαύρη ωραία Ελένη. Θα τρεπόμουν αν είχα γράψει το σενάριο των κατακεραυνών η κορυφαία ελληνίστρια και μεταφράστρια της Οδύσσιας, η Έμιλι Γουίλσον. Το ελληνικό κράτος επιχορήγησε και με 6,6 εκατομμύρια την απαράδεκτη ταινία. Μάλιστα. Τελευταία εφημερίδα η Αποκεμβατινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρω, σήμερα Γαθονήσι. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδος και των νησιών μας? Η σπουδαιότερη παρέβαση στο ΕΣΥ από ιδρύσεώς του. Βαθαίνει το χάσμα. Με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από τον Λευκό Οίκο. Επαγγελματικά ταμεία, τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη. Και γίνονται πολλές έρευνες, παιδιά, για ποιες επεξεργασμένες τροφές ευθύνονται για το καρκίνο του εντέρου, έτσι. Ειδικοί αποκαλύπτουν χημικές ουσίες σε κέικ, καρικεύματα, σάντουιτς που αυξάνουν τον κίνδυνο. Όλα αυτά τα καρικεύματα που τα κάνουν πιο εύγευστα δημιουργούν και καρκίνο στο έντερο, έτσι, και από εκεί και πέρα, άμα κάνει και μετάσταση, άστα να πάνε. Πάμε για Benny Hill Show μετά. Ο Νίκος ο Γαλκιάς λέει: καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου, Νικόλα. Για να δω αν υπάρχει κανένα άλλο μήνυμα.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, έτσι για 2-3 φιλαράκια. Άμα κάνετε κέφι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, Μωυσή μου, τι κάνεις, κολλαγόρι.
1: Όλα καλά, αγόρι μου, όλα καλά.
0: Καλά.
1: Την αγάπη μου, Γιάννη, και στην ελπίδα μας.
0: Να σε ακούει,
1: υγεία,
0: να σε ακούει.
1: Υγεία, υγεία και αγάπη.
0: Να σε καλά, Πασά μου, να σε καλά.
1: Τα φιλάκια στην εγγονή σου, ρε.
0: Ναι, βρε, εντάξει. Θα τα δώσω. Φιλάκια.
1: Να σε καλά, Γιάννη μου.
0: Να σε καλά. Εδώ είμαστε, παιδιά, ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο, άμα κάνετε και. Αλλιώς να βάλω κανένα δύο τραγουδάκια και να πάμε για φινάλε. Μάνα μάναμ. Μάνα μάναμ. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα. Έλα, πολύ μου καλημέρα.
0: Έλα, Θοδωρή μου, τι κάνεις.
2: Δόξα τον Κύριο, πάμε.
0: Πας για δουλειά. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις, κάτι.
2: Όλα καλά. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο, στην ελπίδα μας και όσους μας ακούνε.
0: Καλημέρα, Πασά μου, καλή δύναμη σε όλους σας.
2: Άντε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή δύναμη σε όλους. Άντε να θυμηθούμε λίγο. Τι γινόταν τότε την Κυριακή το βράδυ. Γιάννης Γιακογιάννης. Ο Πατριάρχης της ενημέρωσης, της αθλητικής ενημέρωσης.

Ρε, την ώρα που. Δεν θα σου στείλω καλημέρα σήμερα, να ξέρεις. Ξέρεις εσύ ποιος είσαι. Την ώρα που ανοίγω γραμμές μου κάνεις αναπάντητη, ρε. Τσέρα ανομαλία που κυκλοφορεί έξω. Κλειστό τηλεφωνικό κέντρο. Άιντε, πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια εδώ πέρα. Η γέφυρα του ποταμού κουβάει.

Τι εννοείς δεν το διάβασες για Δευτέρα, τι εννοείς με αυτό ρε φίλε? Τσέισον, τι εννοείς παλικάρι μου, δεν καταλαβαίνω.

Α, αυτό, γι' αυτό μου το έγραψες. Όταν άρχιζε η Αθλητική Κυριακή, πάντα θυμόμουν να λέει ότι είμαι αδιάβαστος Σαββατοκύριακο όλη μέρα μπάλα και ξάπλα. Καλημέρα στον ελπιδοφόρο το φιλαράκι μου από τα Μουδανιά. Καλημέρα Ιωάννη, αυτό το τραγούδι εμένα μου θυμίζει το Ζάχο τον Δόγκανο, λέει. Εντάξει, έτσι ξεκινούσε.

0: Δεν χρειάζεται λαϊκό. Πάμε!
1: Πάμε!
2: Για το φιλαράκι μου τον ελπιδοφόρο αυτό.

Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως είναι κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης, παρεούλα κοντά σας. Η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο κύριος Κώστας Μπαραγιάννης. Μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3. Μουσικά στις 2 θα συνδεθούμε εδώ με τη σπηλιά. Στις 3 το Σεργιάννη. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες σας.

0: Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
12: Μετρόπολης τελερώνε.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Καλό πρωινό να έχουμε. Πρωινό Τετάρτη σήμερα. Σίγουρα Τετάρτη 100%. Εδώ δεν έχουμε προβλήματα τέτοια. 29 του μηνός. Άλλες δύο μερούλες Ιούλιο έχουμε. Μετά μπαίνουμε στον Αύγουστο, στον μήνα των αδειών κυρίως. Πάμε λίγο να ξαπλώσουμε τις ποδηλική μας στήλης, Μαράγδα.
1: Άστρο Κωστία, και αυτό έλεγα σήμερα το πρωί. Μιλούσα με τον γιο μου.
0: Έχουμε κλατάρει, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ δεν έχω υπομονή. Έχω χάσει την υπομονή μου.
1: Και εγώ. Ναι. Και φαίνεται.
0: Τι φαίνεται?
1: Ότι χάσαμε την υπομονή
0: μας. Εγώ χάσα με τους άλλους την υπομονή. Οι οποίοι θέλουν άδεια. Κάθε μέρα δηλαδή.
1: Κάθε μέρα.
0: Θα πρέπει να πάρω ένα. Πώς λέγεται, body cam δεν λέγεται.
1: Ναι.
0: Οι κάμερες που έχεις πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Να σας δείξω τι γίνεται κάθε μέρα στη ζωή μου από 6 παρα 20 μέχρι 6 παρα 10, ας πούμε.
1: Με τα ζώα και όλα, ε.
0: Όχι, γενικώς, παιδί μου. Πάω σήμερα για καφέ. Εντάξει, δεν έχω κάθε μέρα ιστορία από τον καφετζή μου, αλλά σήμερα έχω.
1: Πάλι?
0: Ναι, έχω. Λοιπόν, μπαίνω 6 παρα 20. Ναι. Γεια σας. Τότε συνηθισμένο, ας πούμε. Καπουτσίνο διπλό. Εντάξει, μπαίνει ένας κύριος μετά, Μπογιατζής. Ο καιρός να είναι. Λέει ένα Αμερικάνο.
1: Χρήσιμος, ναι.
0: Ναι, ναι. Μπαίνει μετά μια κυρία. Ναι. ΑΔΕ, έγραφε τελωνίο, κάστομα.
1: Σαν να λες ανέκδοτο το ένα.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Μπαίνει αυτή η κυρία ΑΔΕ, κάστομα. Α πούμε, σα λέω τώρα έτσι για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που είμαι.
1: Δηλαδή,
0: εγώ έχω, έχω πάει πρώτο από αυτού του δύο, έτσι. Και έχω πει ένα καπουτσίνο διπλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ο ας μπερδεύει τον υπάλληλο. Φέρε ένα πακέτο τσιγάρα, φέρε αυτό, φέρε εκείνο, φέρε τα. Παίρνει και η κυρία κτλ. Ξαφνικά βλέπω ότι γίνεται ο Αμερικάνο.
1: Α.
0: Γίνεται και ο άλλο ο καφέ.
1: Αχα.
0: Λέω, μήπω με ξεχάσατε.
1: Όχι, φίλε.
0: Φάει από κοιμία, ναι. Πάω μετά, βάλω βεζίνη. Στην ίδια ευθεία, 30 μέτρα μετά είναι το βεζινάδικο.
1: Ναι.
0: Βάζει ο υπάλληλος βεζίνη, δεν μπορεί να κουμπώσει το καπάκι. Λέω να βγω, να του κουμπώσει το καπάκι της βεζίνης. Όχι, όχι, κύριε, μια χαρά, ναι. Περνάει κάνα μισό λεπτό, ας πούμε. Ακούω εγώ κράκα γκρούκα. Ξαναλέω, να έρθω να του κουμπώσει το καπάκι. Όχι, όχι, κύριε, μια χαρά. Πες, φίλε, να έρθω ένα λεπτό να τελειώνουμε, ρε φίλε. Και εμείς θα πάμε στη δουλειά μας, ας πούμε.
1: Πω, όταν γίνονται αυτά.
0: Κατάλαβες, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει φτάσει χωρίς λόγο τώρα 8 λεπτά καθυστέρηση που για μας εδώ η Σμαράγδα καταλαβαίνει. Είναι άκρως χρήσιμα, διότι θα ετοιμάσω κάτι παραπάνω. Εντάξει, πάντα σχεδόν να σου πω έτοιμος έρχομαι. Αλλά να, κάτι βλέπω
1: κάτι
0: τώρα.
1: Να...
0: Έναν αέρα, ας πούμε. Κατάλαβες. Θα είχα εδώ τα συστήματα, θα σου είχα ανοίξει το Windson Global Winds. Πόσα τα μποφόρια, τι θα κάνουμε, γιατί έχει συννεφιά.
1: Ξεκίνησε, ξέρεις,
0: εγώ φταίω αέρας... μετά, ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: να κάνω,
1: ας πούμε,
0: υπομονή. Δηλαδή, ό,τι στραβώ κάνει ο καθένας, να μην λέω τίποτα.
1: Έτσι είναι. Άσε, δεν λες καλά που ήρθα εγώ λίγο νωρίς, γιατί θα ήσουν μέσα στα ποτήρια και σε αυτά. Αργήσαν τα παιδιά σήμερα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν με πειράζουν αυτά.
1: Και σημάζεψα λιγάκι.
0: Δεν με πειράζουν αυτά. Αλλά... αυτά δεν με πειράζουν καθόλου.
1: Ο αέρας, έχω να σου πω ότι ξεκίνησε γύρω στις 5 παρά.
0: 5 παρά, ε.
1: Εκεί.
0: Αεράκι, βλέπω εδώ πέρα μποφοράκια. Α, τα πούμε αυτά. Πάμε λίγο στο φόρι πρώτα να δούμε γιατί 29 του μηνός τι έχουμε σήμερα.
1: Ναι, και να παρακολουθήσουμε και λίγο τι γίνεται και στην Πάρο.
0: Στην Πάρο γίνεται χαμός. Ανάβουν και ενισχύονται οι άνεμοι σήμερα. Οπότε θα πούμε. Ναι. Τι έχει Πάρος? Εγώ πήγα στην Πάρο, δεν θυμάμαι τι πρασινάδες και τέτοια.
1: Ξέρεις τι, το σκεφτόμουν. Να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να έχει πολύ πουρνάρι.
0: Τα πουρνάρια, ναι.
1: Μάλλον. Και κοίταξε και να σου πω και δεν ξέρω και τι έχουν κάνει και οι άνθρωποι.
0: Εκεί, τι να έχουν κάνει. Πάρκα.
1: Τίποτα φίνικες, τίποτα.
0: Βέβαια, ο ένας φίνικες.
1: Έχω να πάω, πάρω.
0: Κάτι άλλο και έχετε τώρα, δεν ξέρω.
1: Μια και γέρασα.
0: Εγώ έχω πάει πρόσφατα, πριν 15-20 χρόνια.
1: Έτσι μαζί πήγαμε.
0: Ναι, δεν είχε τίποτα δάση και τέτοια.
1: Ναι.
0: Κυκλαδίτικο το τοπίο. Πουρνάρια λες. Πουρνάρια. Χαμηλή βλάστηση που λένε.
1: Πολύ πιθανό. Στάχια, σκοτόπια ίσως έχουν ζώα.
0: Εντάξει, παρακαλώ, αφού καλημέρα φορείς.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Γιάννη, πώς είσαι?
2: Καλά, καλά είμαι.
0: Μπράβο.
2: Γιατί δεν λέγεται συνέχεια, Βαραγιάννη?
0: Συνέχεια.
2: Που άρχισε να δει, είπανε γάτες άντερε, σερσερί.
0: Οι γάτες δεν τάζε σήμερα, ήταν τετράδα. Λέω, άντε από εδώ, ξεκινήσαμε, λέω, με μία.
1: Αρχίσαμε πάλι.
0: Ναι, αυτή που αγαπούσαμε, μας την πάτησε αυτοκίνητο, κατάλαβες. Και έρχονται κάτι άσχετες τώρα, στην πείνα.
2: Εγώ δεν μπορώ, μου τη βλέπω έτσι το πρώτο. Και εγώ ξεκίνησα από μία. Και μαζεύονται κάθε και
0: μέσα και μεταργιά. Φίλοι,
2: κανάθε και μεταργιά.
0: Αυτές, λοιπόν, αυτές μπορεί πριν έρθουν να λένε πως έρχεται το κορόιδο, κορίτσια μαζευτείτε, έρχεται ο κορυδάρας, α πούμε, μας ταΐσει.
1: Ναι, έχουν το λαγό.
2: Ναι. Τώρα και αυτά να φάνε θέλουν, εντάξει. Τώρα,
1: παιδιά, ένα διάστημα πραγματικά, εγώ ξεκίνησα από δύο αδρεφάκια,
0: ναι.
1: Δύο δίδυμα που γεννήθηκα στην Πιλωτή. Κάποια στιγμή μαζεύτηκαν καμιά εικοσαριά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σαν να δίνουν σήμα και σου λέει εδώ μας ταΐζουν.
0: Ναι, παιδιά, ξέρουμε, ναι.
2: Δεν πειράζει, μωρέ.
1: Καλά, ψυχούλες του Θεού είναι.
0: Ναι, δεν πειράζει, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα. Αύριο θα ήσουμε.
1: Μας ξεπαραδιάζουν.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εγώ το γύρισα, σωπά.
1: Κάνεις τους φέρεις μαγειρευτά.
0: Όχι, κροκετούλα.
1: Άτσα.
0: Κροκετούλα και τους αρέσει κιόλας.
1: Την τρώνε αυτός, ναι.
0: Την τρώνε μια χαρά, μα είναι καλή, την τρώνε. Αυτές είναι επιλεκτικές, πολύ οι γάτες.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Κοίτα, σηκώστα, εμένα είχε πάλι μια γάτα, την είχα χρόνια, την είχε μια σιαμέκα και τι με έκανε.
0: Τι σε έκανε.
2: Πήρα να φάω ένα γύρο.
0: Ναι.
2: Το βάζει μέσα στο σπίτι.
0: Καλά, εντάξει. Ναι.
2: Και πλένω τα χέρια μου. Και τι έκανε, για να μπει και μέσα, ναι. Άνοιξε το όρθο. Πώς άνοιξε, έφαγε μόνο το γύρο και έφυγε. Ωραία, είσαι σημαντικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, αν τις παρατηρήσεις τι κάνουν, εντάξει, είναι οι καλύτεροι διαρρήκτες.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δηλαδή πραγματικά, παιδιά.
0: Εμείς με τα σκουπίδια έχουμε στη θάλασσα πρόβλημα που δεν μπορούμε. Δηλαδή τα βγάζει η Βαρβάρα έξω, βγάζει μια σακούλα, μου λέει πέτατα.
1: Ναι.
0: Μέσα σε 5 λεπτά, δηλαδή 5 λεπτά να κάνεις, τα έχει ανοίξει γάτα ήδη.
1: Αυτό είναι, παιδί μου, τελείωσε. Ναι.
0: Άντε, πάμε στο ορτολόγιο όμως.
1: Και τις χαζεύω.
2: Καλλινίκου και Θεοδότης των Μαρτύρων, Μάματος και Βασιλιές των Μαρτύρων, Βενιαβυρίου, Ιωάννου του Στρατιώτου, Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολος και Θεοδοσίου του Δευτέρου Πατριάρχου Άγιο Κωνσταντινούπολος. Αυτά για την
0: απόλυτη.
2: Πολύ πράγματι να έρθει η αυρινή ημέρα να πάμε στον πάγο μας.
0: Άντε που λέει.
2: Γι' αυτό λέω, παιδιά, λέω, είμαι από τους πιο τυχερούς. Έχω σε μισή ώρα την Τούμπα, έχω σε μισό λεπτό τη θάλασσα από το σπίτι μου, η δουλειά μου είναι απέναντι από το σπίτι μου, τι άλλο μπορεί να θέλω.
1: Καλά λέει. Θα έχεις και το παλατάκι φέτος.
0: Δεν έχει άλλο.
1: Πήρε διαρκές και στο παλατάκι.
0: Πήρε
1: στο
0: παλατάκι.
1: Να.
0: Γι' αυτό δεν βρήκαν οι άλλοι. Οι πασχετικοί, οι κανονικοί. Πήραν όλοι εσείς πανηγυρτζίδες. Έχω φίλο που πήγαινε στα δύσκολα χρόνια του ΠΑΟΚ, να πούμε 2010. Δεν μπορούσε να βρει διαρκείας. Πήγε πληροφόρηση.
1: Κοίτα, εγώ τους πενιντάριδες δεν τους κακίζω που δεν πήγαιναν και τώρα θέλουν, γιατί ζήσανε και τον μεγάλο πασχετικό ΠΑΟΚ. Έχουν και μνήμες.
0: Μεγάλο, πότε ήταν αυτό.
1: Τότε. Με Πρέλεβιτς, με Μπάρλο, με Λίνιξτο, με.
0: Τότε ναι. Έφερε μεγάλους παίκτες, δεν πήρε ούτε ένα τίτλο.
2: Φέτος λέω να πάρω διαρκές και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί ανακάλυψα καινούριο που λένε.
0: Για πες όνομα.
2: Λέκτα Τζόρτζεβιτς, η Λέκτα Τζόρτζεβιτς, η κόρη του Ζούκα.
0: Η κόρη του Ζούκα.
2: Μοντέλο. Μοντέλο.
0: Να είστε.
1: Δηλαδή τι κάνει, κάθεται.
0: Πάει και τη βλέπει.
1: Κάστη.
0: Εμείς τα κάναμε με τις δασκάλες μας αυτά.
1: Εμείς
0: τα κάναμε με τις δασκάλες αυτά. Πώς θα κάνει τώρα.
1: Φοβερό.
0: Ποτέ δεν είναι αργαφόρη.
1: Τώρα που είπα αυτά τα ονόματα το μεταξύ, με τον Γιώργο το Ζαέρη, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Καλλίνικος, Κύλικος, Μάμαντος. Α, είναι του Μάμαντος σήμερα. Ε, Μάμας.
1: Ξεκινάει.
0: Ξεκινάει το Παναήρ, παιδιά. Εσύ, δεν ξεκινάει.
1: Εσύ, όχι.
0: Ναι, αλλά είναι σήμερα του Μάμαντος.
1: Τι Μάμαντος
0: είναι. Μάμαντος, επειδή μου Άγιος Μάμας, στο τρίτο κλείνεται ο Μάμαντος, του Μάμαντος.
1: Άλλο λέω, ναι, γιατί το πανηγύρι είναι πολύ πιο αργά.
0: Όχι, το πανηγύρι είναι τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου, 25-20. Ναι. Λοιπόν,
1: που
0: θέλω
1: λες,
0: δω ότι,
1: πόσα ναι. Λες να έπαιρνε. Με πόσα λεφτά πήρε μεταγραφή ο ΠΑΟΚ το Λίβιγκστον τότε.
0: Ο ΠΑΟΚ το
1: Λίβιγκστον. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην Ελλάδα, ξένη παίχτη.
0: Το θυμάμαι.
1: Θα θυμάσαι,
0: πρέπει να ήταν. Δεν ήταν του Λίβιγκστον η πιο ακριβή.
1: Και όμως το πινακάκι η Λίβιγκστον έδειχνε. Και εμένα μου έκανε εντύπωση.
0: Το Τάρπλι νομίζω ήταν με 160-170 εκατομμύρια.
1: 2-10.
0: Έπιασε
1: 2-10.
0: Σα τάρπαξε καλά.
1: Όλοι πάνω κάτω είναι εκεί που λες, στον Τάρπλι. Πάσπαλι του Ολυμπιακού.
0: Ναι, αλλά να σα πω κάτι. Γιατί πάτε μια δεκαετία μετά από τις ακριβές μεταγραφές. Δηλαδή, να σα πω κάτι. Πληθωρισμός, ξέρετε τι σημαίνει. Γιατί, ωραία. Τι είναι τα 200 εκατομμύρια του 1990, πόσο το πήρε το Λίβιγκστον, το 91.
1: 210 εκατομμύρια, ναι, εκεί. Ναι.
0: Με τα 40 εκατομμύρια του 1981 του Γκάλι, είναι ψίχουλα. Το ξέρετε αυτό. Είναι ψίχουλα.
1: Εννοείται με τον πληθωρισμό. Αλλά σκέψτε ότι ψίχουλα παίρνουν οι σημερινοί μπασκετμπολίστες. Με τα 210
0: εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν τα 40 εκατομμύρια.

0: καλές αξιόλογα για μπασκετμπολίστες.
1: Περάσαμε φτώχεια, τρελή.
0: Γιατί και έλεγε και ο Γιώργος ότι και ο ένας τραβούσε τον άλλον.
1: Μα έτσι γίνεται.
0: Δηλαδή, πώς το είπε, να δεις, είπε μια
1: πάρα. Μια εβδομάδα έχει ευχαριστούμε τον κύριο Μιστακίδη για την έλλειψη του Τολιόπουλου.
0: Είπε μια πάρα πολύ καλή φράση ένας μπασκετμπολίστας, δεν το θυμάμαι, θα το ρωτήσω. Το είπε στον αέρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για τον Γκάλι. Έχει κάνει λογοπαίγνιο με τον Γκάλι.
1: Τι πράγμα έχει. Τι ώρα έγινε να το βάλουμε στην επανάληψη, παιδιά.
0: Ότι ο Γκάλις τέλος πάντων τους έκανε ανθρώπους. Αυτή είναι η έννοια.
1: Για το χρήμα πάλι, ε.
0: Ναι.
1: Το ότι έφερε τον μπάσκετ στη χώρα και τα βάλε σε σπίτι για τίποτα, άχνα.
0: Οι μπασκετμπολίστες είπαν
1: ότι την τσέπη τους θα σκεφτούν.
0: Βέβαια, ότι ανέβασε τη χρηματιστηριακή τους αξία.
1: Αυτά είναι έτσι. Να ξέρουμε οι αξίες, τι είναι οι αξίες. Α, τώρα που είπα αξίες. Γιάννη, τον προηγούμενο λίγο.
0: Ναι.
1: Άμα θες να εντυπωσιάσεις το κοινό.
0: Γέλασα.
1: Γιατί σ' άκουγα εκεί στο παραδέκα.
0: Ναι.
1: Αυτό το κοινό εδώ πέρα που είμαστε τώρα. Δεν βάζεις, ρε φίλε, το θέμα ότι η ταινία η γέφυρα του ποταμού Κβάη.
0: Γιατί?
1: Βάζεις το θέμα από την ταινία η γέφυρα του Γοργοποτάμου.
0: Κάπου έβλεπα μη
1: συγκίνηση να δεις. Συγκίνηση να δεις εδώ στο ακροατήριο. Τι Κβάη τώρα, πού είναι στην Κορέα, πού είναι ο Κβάη. Εκεί δεν είναι στην Κορέα, δεν είναι ο Κβάη.
0: Ταϊλάνδη. Τα περνάει και από εκεί πήγα.
1: Τι λες τώρα.
0: Πήγα, έχει και μια οβίδα, μια τεράστια ένα πράγμα από.
1: Στο Κβάη πήγες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Πήγα, έφτασε η χάρη μου και εκεί. Συγκλονιστικές στιγμές. Τι ήθελα να σε πω τώρα. Α, να πούμε καλημέρα στο Γιαννάκη, γιατί είχε τα νεύρα του.
1: Είχε τα νεύρα του,
0: ανοίγει τηλεφωνικό
1: και. Το ξέρω,
0: το άκουσες. Και ο άλλος τον παίρνει τηλέφωνο στο κινητό.
1: Ποιο είναι ο άλλος.
0: Δεν ξέρω ποιο ήταν.
1: Δεν ξέρεις.
0: Μπορώ να φανταστώ.
1: Από τι αρχίζει.
0: Από Β.
1: Μπράβο! Τελειώνει σε αραβάς.
0: Αλλά έβαλε ένα τραγούδι. Το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι?
1: Όχι, όχι, απίθανο τραγούδι.
0: Απίθανο, με τους τυπάδες που σκότωσαν την ψήρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμβρασμό.
0: Εμβρασμό.
1: Ψυχής.
0: Μου φάνηκε σαν ζαμπέτας.
1: Μπα, δεν νομίζω.
0: Αλλά ήταν πιο βαρύς.
1: Όχι, αυτό πρέπει να ήταν από το. Από σύριαλ ήταν αυτό. Από το Δογκανό.
0: Α, όχι το. Ναι, αυτό ήταν το τραγούδι του. Μπράβο, τη γέφυρα του ποταμού Κβάη.
1: Ναι.
0: Το είχαν δανειστεί και ήταν η αρχή του Δόγκανου.
1: Όχι, μετά έβαλε και αυτό που έβαλε μέσα, γιατί κάποιοι κάτι λέγανε για τον. Τέλος πάντων. Τα έχουμε κάνει παιδιά σαλάτα.
0: Σαλάτα, μπορεί να μας στείλει μήνυμα. Μπλέζε, κοιμήθηκε και όλα.
1: Ο Πάρος έχει χαμηλή βλάστηση. Φρίγανα, θάμνους, βάτα.
0: Να. Καλά λέγω.
1: Σκήνους και πουρνάρια. Είδες πως τα ξέρει ο δασοπυροσβέστης αυτά.
0: Τάσος.
1: Όλα τα πουρνάρια. Εμείς τα είπαμε όλα αυτά. Πώς τα είπαμε. Όλα.
0: Πουρνάρια.
1: Πουρνάρια όλα.
0: Έτσι
1: όλα για μας είναι πουρνάρια.
0: Βάτα και πουρνάρια.
1: Ποια
0: ναι.
1: Τα φρήγανα, ρε φίλε. Βάτα. Βάτα, ναι, έχω εικόνα.
0: Φρήγανα.
1: Σκήνους. Ο σκήνος είναι τάσος αυτός που βγάζει μετά ένα τρομερό μπλε λουλούδι κάποια στιγμή.
0: Αυτό λες να είναι.
1: Νομίζω, γιατί η σκήνος, ναι.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, είναι, ο σκήνος είναι λεπτό. Έχει λεπτό κορμό σαν σκηνή, δηλαδή με τη μεσινέζα.
0: Ναι.
1: Με εγώ έχω μερικούς σκήνους, Τάσο, άμα είναι αυτή. Με τη μεσινέζα για να τους κόψω, αλλάζω εργαλείο κάτω, βάζω δίσκο.
0: Στα ψακούδια.
1: Όχι, παιδί μου, εδώ στη χαλάστρα.
0: Άρα
1: στα ψακούδια είναι... έχει. Mm. Παντού έχει σκήνος. Αν είναι αυτό.
0: Και σίγουρα θα έχει και αρμυρίκια, δεν θα έχει.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή. Αρμυρίκια εκεί. Το αρμυρίκι ξέρουμε τι είναι. Το αρμυρίκι είναι δέντρο.
0: Ναι.
1: Δεν λέει θάμνος, είναι δέντρο. Που φύγεται συνήθως εκεί πάνω στην άμμο, κοντό, περίεργο, ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Δεν κάνει πολύ σκιά, αλλά ωραίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Βαρατζόν, ξέρεις το κάμπινγκ, λέει Λακάρα, στην Αττική. Βέβαια, πως το ξέρω. Γιατί έγινε ερείπιο. Δεν είχε άδεια ή κάτι άλλο. Να σου πω την αλήθεια, δεν είχε. Τίποτα δεν είχε.
0: Έγινε ερείπιο το Λακάρα.
1: Λακάρα.
0: Τι λες, ήταν από τα πρώτα παιδιά το Λακάρα.
1: Και το άλλο.
0: Το έκανε σπιτάκια.
1: Όχι, αυτό από ήταν
0: τα πρώτα.
1: Το Λακάρα.
0: Είχε σπιτάκια, ξύλινα.
1: Σπιτάκια είχε στο Ζωγράφου.
0: Και στο Ζωγράφου, ναι.
1: Τα πρώτα είχε βάλει ο Μπακογιώργος εκεί. Πριν ναι. Το δώσει στους Βούλγαρους.
0: Δίπλα-δίπλα είναι αυτά.
1: Και του Ζωγράφου κάτι έγινε και νομίζω ότι έκλεισε. Ένα δυσάρεστο γεγονός, αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα. Αν δεν σιγουρευτώ, δεν πάω από εκεί να μάθω, γιατί αυτά τα λένε στη Χαλκιδική από στόμα σε στόμα.
0: Καλά, ναι, έτσι γίνεται.
1: Ένα δυστύχημα, όχι τίποτα άλλο. Δεν φανταστείτε τίποτα φοβερό. Απλά έγινε ένα δυστύχημα το οποίο πρέπει να μάθω τώρα, γιατί δεν έχει πολλές μέρες. Τι ακριβώς συνέβη. Τέτοιο ωραίο μέρος να είναι ανεκμετάλλευτο το κάμπινγκ. Ελιά, το έχουν χρόνια Βούλγαροι. Ναι. Το έχουν Βούλγαροι, παιδιά. Το πουλήσαμε στους Βούλγαρους. Τι να κάνουμε. Όταν είπαμε πουλιέται το κάμπινγκ. Βγήκε ο πατριώτης εδώ, γιατί τα ξέρω αυτά από πρώτο χέρι.
0: Δεν έβαλε μπροστά εθνικότητα, μόνο σε Έλληνες.
1: Ναι, πρώτον. Και δεύτερον, ο πατριώτης έδινε τα μισά λεφτά από τον Βούλγαρο.
0: Mm.
1: Δηλαδή, εσύ πουλάς στο σπίτι σου. Και έρχεται ένας και σου λέει: εγώ σου δίνω όσα θες.
0: Ναι.
1: Και έρχεται και ο άλλος ο πατριώτης και σου λέει: εγώ σου δίνω τα μισά. Πες μας εσύ ότι θα το δώσεις στον πατριώτη με τα μισά, να σε παραδεχτώ πρώτον.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Ότι το έχεις κάνει. Τι έγινε, ναι. Λοιπόν, μια χαρά σκιά κάνει το αλμυρίκι. Ναι, είναι λίγο.

0: Κοίταξε τώρα. Χάρη, εμείς έχουμε συνηθίσει στις Pines. Εμείς έχουμε δηλαδή εκεί που, που μεγαλώσαμε. Αφού είναι από την Αυστραλία, να καταλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μεγαλώσαμε, ας πούμε, στην Ακτή και στην Άμμο, εκεί πέρα που είμαστε στα Ψακούδια, εκεί πέφκα. Κάτι ύπνος που ρίχνω.
1: Έτσι,
0: με το αρμυρίκι τυραννιέμαι. Πρέπει να κουνιέμαι μια από εδώ, μια από εκείνη και μικρό.
1: Είναι μικρούλια.
0: Ναι, κουνιέ το ήχος, ο ήλιος κουνιέσαι κι εσύ.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Αλλά και αυτό που είπες για τους Βούλγαρους, και όχι μόνο ναι. Βούλγαροι, παιδιά, όχι, και όσοι ναι, έρχονται και θέμα, ξένοι, ναι. Είναι και το κασέρι. Δηλαδή οι άνθρωποι οι περισσότεροι, ας πούμε, γιατί έχουμε γνώση κι εγώ κι εγώ, εσείς τα δίνανε μπραφ.
0: Τα δίνανε, ναι.
1: Έτσι δεν ήταν με δώσεις.
0: Καλά,
1: ήταν...
0: και εδώ όταν το πάρει ο άλλος δάνειο για να σου πάρει το σπίτι,
1: σωστά, πάλι μπραφ θα στα δώσει, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι. Τελειώσανε τα γραμμάτια κτλ. Τα εργολαβικά όμως ήταν, λέει, πω. Καλημέρα, φιλαράκι, λέει Βαλάντης. Γεια σου, Βαλαντάκο μου. Και πάλι χρόνια πολλά για χθες. Μια χαρά, σκιά. Εντάξει, ρε Σιχάρη, έγινε εντάξει.
1: Τον θυμήθηκα τον Βαλάντη ζωγράφου... και μετά του.
0: Α, είναι στην Ακτή Ζωγράφου, είναι το κάμπινγκ Ελιά. Των Βουλγάρων που γράφει, μάλιστα ο Μπίλι. Για το ίδιο κάμπινγκ. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε.
1: Εγώ Ζωγράφου το έλεγα όλα τα χρόνια. Δεν το έλεγα Ελιά.
0: Ναι.
1: Μήπως μετά το ονόμασαν Ελιά.
0: Κάνει ένα λάθος τώρα εδώ. Η Ελιά, Ακτή Ελιά.
1: Είναι εκεί δίπλα στην Ακτή Καλογριά, από την άλλη μεριά.
0: Είναι μετά τον Αγιάννη.
1: Μα μπράβο.
0: Μετά τον Αγιάννη είναι η Ακτή Ελιά.
1: Εκτός αν.
0: Εκτός αν είναι και άλλη Ακτή Ελιά. Μάλλον κάτι λάθος κάνει αυτός 100%.
1: Ή αν είναι η Ζωγράφου η Ακτή.
0: Όχι, όχι, όχι, αυτός κάνει λάθος.
1: Λάθος μάλλον.
0: Αυτός
1: ναι.
0: Τσιρκάζεται. Μπορεί να ξέρει τώρα που είχαμε και δική
1: ναι.
0: Καλημέρα από Τούρκου. 30 και σήμερα για Κρήτη. Μετράω μέρες, λες και είμαι φαντάρος. Άμα είσαι στη Φιλανδία και να πας στην Κρήτη.
1: Αχ.
0: Λοιπόν, αυτά τα μηνύματα έχει κανένα από εκεί. Ένα επαναστατικό.
1: Ένα επαναστατικό πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Επαναστατικό θα είναι αυτό που θα πω. Γιατί ήμασταν επαναστάτες σε όλα. Διάβαζα την ιστορία.
0: Ναι.
1: Το 1900 στο θέατρο Ορφεύς τη Σύρου.
0: Έχουμε
1: σαν
0: πάει
1: σήμερα,
0: στα πετειακά μας. Για πες.
1: Ναι, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα.
0: Στην Αθήνα. Α, στην Ελλάδα.
1: Στη Σύρο. Πρόσεξε, στη Σύρο.
0: Στη Σύρο.
1: Αχα. Στο θέατρο Ορφεύς, ήταν ιστορικό θέατρο αυτό. Η Σύρος είχε, ξέρεις, πολύ κοσμοπολίτες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και...
0: ναι, βέβαια.
1: Το εισιτήριο στοιχίζει 21 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Πρόσεξε τώρα.
0: Με μία δραχμή, 20 ταινίες βλέπανε.
1: Με μία δραχμή.
0: Κοροϊδεύει μας τη μέσα.
1: Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανοϊσπανικέ ναυμαχίε και τι μπορεί να έπαιξε πρώτη φορά στην Ελλάδα.
0: Σαρλό. Χοντρό λιγνό.
1: Σοφτ πορνό. Στουρκίζομαι. Χαργεντισμοί. Άκου τίτλο. Βοβά εννοείται. Βοβός κινηματογράφος εννοείται. Χαργεντισμοί.
0: Πώς θα θέλω να πω.
1: Ανδρογίνου.
0: Ναι.
1: Ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. Και μπήκα στο συνεφίλ. Έχει μια σελίδα στο Facebook.
0: Θυμάμαι, όχι εδώ πέρα που μου τα τσοτάρικα. Δηλαδή μου γράφανε.
1: Ναι.
0: Δύο ταινίες, western ας πούμε.
1: Δύο... Καράτε ξέρω εγώ.
0: 19 ταινίες ας πούμε, και μία. θα το μας τελάνεις.
1: Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Δεν μου λες, διέκοψε ο πιτσιρικάς τους χαργεντισμούς.
1: Ναι, και μπήκα
0: στο... Χαργεντίζοντο.
1: Ναι. Και μπήκα στο... Έχει μια ωραία σελίδα, γίνεται μέλη, είναι πολύ ωραίο, το συνεφίλ στο Facebook.
0: Ναι.
1: Και βρήκα ότι όντως ήταν soft πορνό.
0: Ναι.
1: Με χιουμοριστική διάθεση. Ήταν και κωμικό δηλαδή. Το τι παθαίνει ένα ζευγάρι, ναι. Όταν τους πιάνει το παιδί.
0: Τσιρικά σας, στα πράσα.
1: Μπράβο. Θέλω πάρα πολύ να τη βρούμε, να τη δούμε αυτή την ταινία.
0: Ψάχνω ήδη.
1: Πάντως.
0: Να δω, άμα.
1: Έκλεψα από το Cinefil,
0: ναι.
1: Ότι για την ιστορία, η ιστορία του κινηματογράφου στην Ελλάδα άρχισε με την πρώτη προβολή κινηματογραφικών εικόνων στην Αθήνα στις 28 Νοέμβρη του 1896. Ναι. Παρακαλώ, ήμασταν πάρα
0: 1896.
1: Πολύ. Πάρα πολύ πρωτοπόροι.
0: Χρονιά των Ολυμπιακών, αυτή νομίζω.
1: Και νομίζω και του δυστυχώς επτωχεύσαμε. Αυτό δεν είναι το
0: εκεί κοντά είναι αυτά.
1: Η οποία γίνεται σε ένα μαγαζί, άκου τώρα, τη στο Άσκολο Κοτρώνη. Με εισιτήρια λέει πολύ ακριβά.
0: Βέβαια.
1: Το πρόγραμμα περιελάμβανε διάφορα αξιοπερίεργα. Όπως άλογα που έτρεχα στα ηλίσια, ναι, παιδεία, ναι, ναι. Τους φαινόταν να ξεπερίεργο να τρέχουν τα άλογα στα ηλίσια.
0: Να το βλέπουν,
1: παιδεία.
0: Ρε παιδί μου.
1: Να το βλέπουν.
0: Δηλαδή το θέμα, ναι, είναι ότι το άλογο έτρεξε στα ηλίσια παιδεία.
1: Αυτή
0: όμως στην Αθήνα το είδαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο σπουδαίο πρέπει να ήταν, ε. Φαντάζεσαι για την εποχή.
1: Εννοείται. Και πάλι έχουμε και την.
0: Και soft porno.
1: Την τσαχπινιά μας.
0: Χορεύτριες.
1: Μπράβο. Χορεύτρια του Αμερικανικού Βαριετέ. Λόι Φούλερ, διάσημη χορεύτρια.
0: Η Λόι και η Φούλερ.
1: Αυτή. Λόι Φούλερ.
0: Μπορεί να πέθανε πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Απλά. Άμα μου λέμε 1896.
0: Θεός χορέστη.
1: Θεός χορέστη, αλλά γέρασα πολύ με το ζευγάρι αυτό.
0: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Άλωση της Θεσσαλονίκης το 1904. Σε Αρακινή. Ο Λέοντας ο Τριπολίτης ήταν επικεφαλής. Λαιλατούν την Θεσσαλονίκη, η οποία τότε ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έχουμε τη μάχη στο Κλειδί, όπου συντρίβει τον βουλγαρικό στρατό ο Βασίλειος και παίρνει και 15.000 αιχμαλώτους. Εγκαίνια της αψίδας του Θριάμβου.
1: Στήφλωσε στο Παρίσι. Έναν προς έναν και άφησε έναν με ένα μάτι να τους οδηγήσει πίσω.
0: Χειρότερα, δεν το ξέρω.
1: Είναι φρικτή ιστορία.
0: Αλήθεια, λοιπόν.
1: Είναι πραγματικά φρικτή ιστορία.
0: Παναγία.
1: Γιατί ο Σαμουήλ ήταν από τους κορυφαίους των Βουλγάρων, δηλαδή κινδύνευε το Βυζάντιο, ναι. Είχε κάνει πολλά. Και ο Βουλγαροτόνος αποφάσισε.
0: Τι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, που είναι και ο Στέφανος, δεν πήρε. Σήμερα δεν ανοίξαμε, ναι. Ο Οδυσσέας. Είχα μια απορία, τώρα έχω απορίες γενικώς με την.
1: Πού σε Στέφανε, ναι.
0: Ο Οδυσσέας, στο διάλογο του με τον Κύκλουπα,
1: ναι.
0: Δεν του είπε ότι είναι ο κανένας.
1: Ναι.
0: Στην ταινία δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι. Φεύγουν, ας πούμε, κανονικά μπαίνουν στα πλοία. Βέβαια, κυνηγάει ο Κύκλουπας, κυνηγάει, μπαίνει στη θάλασσα κτλ. Δεν υπάρχει διάλογο, ξέρω. Ούτε
1: είναι
0: πριν την ώρα
1: που. Είναι χειρότερο αυτό που λες.
0: Ε?
1: Αυτό είναι όλα τα λεφτά το κανένας.
0: Λάφαγα κάνα πατατάκι εκείνη την ώρα που ξέφυγε.
1: Λες.
0: Όχι, γιατί θυμάμαι όλη τη σκηνή από την ώρα που μπήκανε στη σπηλιά και μπήκε ο Κύκλοπας μέσα που τους είχε κάνα δύο μέρες γιατί μπαίνω έβγαινε. Όλη τη θυμάμαι όλη με την τέτοια, καθαρά και τώρα. Δεν θυμάμαι το διάλογο να έγινε ποτέ. Δεν θυμάμαι να μίλησαν. Μίλησε κάποια στιγμή ο.
1: Ο Οδυσσέας.
0: Όχι, ο Κύκλοπας. Ο Οδυσσέας μιλούσε σε όλη την ταινία. Ο Κύκλοπας στην αρχή δεν μιλούσε.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή μίλησε ο Κύκλοπας και είπε ότι πατέρα τον Ποσειδώνα.
1: Τον Ποσειδώνα.
0: Εκεί όμως δεν έγινε, δεν συνεχίστηκε ο διάλογος με τον Οδυσσέα.
1: Πρώτα τον βρήκαν τα αδέρφια του, γιατί είχε κι άλλους Κύκλοπες.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και με αυτό ήταν το κόλπο του Οδυσσέα. Χάνεται πολύ story. Γιατί όταν το ρωτούσαν ποιος σε τύφλωσε, ναι. Πολύφημε.
0: Είπε ο κανένας.
1: Φώναζε αυτός ο κανένας, ναι, ο κανένας. Και δεν το βγάζαν άκρη.
0: Δεν το θυμάμαι το διάλογο. Δεν ξέρουμε πώς έγινε κάτι. Τέτοια μέρα επίσης, που είναι σημαντική για όλους τους προσκόπους στον πλανήτη, το 1907. Ο Ρόμπερτ Μπέιντεν Πάουελ είναι ο άνθρωπος ο οποίος στείνει το πρώτο κατασκηνωτικό κέντρο στο Μπράουνσι. Νησί είναι αυτό στην νότια ακτή της Αγγλίας, στα νότια της Αγγλίας. Η κατασκήνωση αυτή λειτουργήσε από την 1η έως στις 10 Αυγούστου του 1907. Αυτό το γεγονός θεωρείται η ίδρυση του προσκοπισμού στον πλανήτη. Δεν είχα ποτέ, ας πούμε, είχα φίλους προσκόπους. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ο μπαμπάς δεν είναι πρόσκοπος, δεν γίνεσαι πρόσκοπος.
1: Ναι.
0: Δεν έχω γνωρίσει κανένας που πήγε μόνος του, ας πούμε, να γίνει πρόσκοπος. Ή ο μπαμπάς του ήταν κοντά, ναι, στον προσκοπισμό. Ή κάποιο συγγενή και έπαιρνε και τον. Δεν θυμάμαι ποτέ κανένα φίλο μου να πήγε. Επί μπαμπά, θέλω να πας να με γράψει προσκόπου.
1: Κι εγώ δεν είχα. Έβλεπα προσκόπου. Συχνά θυμάσαι, ήταν φαινόμενο.
0: Ενώ τα παιδιά των προσκόπων είναι σχεδόν όλοι πρόσκοποι. Δηλαδή, σαν τις ομάδες είναι. Άμα είσαι Άρης, μπαμπά, το παιδί θα γίνει Άρης. Πάω, ξέρω.
1: Είχα προσκοπικά τέτοια όμως. Πώς τα λένε, βιβλιαράκια. Είχαμε στο σπίτι.
0: Με tips και τέτοια.
1: Ναι, η Huey, Louie, Dewey κιόλα.
0: Ναι, και εγώ και εμείς τα είχαμε.
1: Θυμάσαι, οι μικροί εξερευνητές.
0: Τα είχαμε εμείς αυτά, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι.
0: Εκεί μάθαμε να δένουμε κόμπους.
1: Μπράβο.
0: Από εκεί μέσα.
1: Το ναυτικό κόμπο και δεν ξέρω εγώ.
0: Έτσι. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Άντε, πάμε. Παράδειγμα σας πω. Με τη Σμαράγδα Μπασάκου.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Ξεκινάει σήμερα στις 10 η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων της ΠΑΕΠΑΟΚ για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, που θα διεξαχθεί στις 9 παρατέταρτο. Οι τιμές κυμαίνονται από 20 έως 50 ευρώ για τις απλές θύρες, τα 10 ευρώ για τα παιδικά, ενώ οι θέσεις VIP κοστίζουν 200 ευρώ. Κυκλοφόρησε από χθες η κάρτα φιλάθλου αγώνων του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μέσω της Ticketmaster με κόστος 20 ευρώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια. Για τους κατόχους διαρκείας το κόστος ανέρχεται στα 30 ευρώ, με όλα τα έσοδα να ενισχύουν άμεσα τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Συνολικά 14.291 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχουν ήδη διατεθεί από την ΠΑΕΠΑΟΚ, με την τρίτη περίοδο διάθεσης να ξεκινάει την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10 έως την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 5. Ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική και την ανάπτυξη του παιχνιδιού έδωσε χθες ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου εν όψη της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με τη Μόντσα στην Ιταλία στις 7. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης οριστικοποίησε επίσης φιλικό αγώνα με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης για τις 8 Αυγούστου, ενώ στις 12 του μήνα θα αντιμετωπίσει την Νάπολη εκτός έδρας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται ο 30χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός Πίτερ Ολανίκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά το πέρασμά του από τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα επιδιώκει να πλαισιώσει τους Κούστα και Κόλιτ στην επιθετική γραμμή με τον διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Σλάβια Πράγας και Ερυθρό Αστέρα. Προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αναβάθμισης στο Καφταζόγλιο στάδιο με αντικατάσταση του Χλωοτάπητα και τοποθέτηση τουρνικέ και καμερών. Στόχος της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ είναι το γήπεδο να είναι απόλυτα έτοιμο για την εντός έδρας αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Στο μπάσκετ επέστρεψε στον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, με την κυτρινόμαυρη ΚΑΕΝ ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της τρίτης θητείας του διεθνούς γκάρντ. Ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής χαρακτήρισε την ομάδα σπίτι του και εξέφρασε την ανυπομονησία του για τη νέα συνεργασία με τον προπονητή του συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Νέα διοικητική εποχή ξεκινά για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μετά την οριστική συμφωνία με τον Αντώνη Τσαλόπουλο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις, σωστά?
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που τα αφήσαμε. Η Μαράγδα, βέβαια, τώρα τη βλέπω, μιλάει με το κοινό. Παίρνει βοήθεια το κοινό. Κάτι έλεγε για Άρης, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Άρης. Μετά λέει από εκεί το παλέ. Ποιο μιλούσες?
1: Βγήκαμε αέρα, μιλούσαμε. Δήμο Βαρδάκη μου είχε πει συγκλονιστικές ιστορίες από μπάσκετ, οι οποίες είναι δηλαδή, μας αφορούν ξεκάθαρα. Μας άκουσε τι λέγαμε για τα ποσά και τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, πες λέει τον Κωστή, ότι εγώ λέει, ασχολούμαι λέει, με τον μπάσκετ από το 70.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και μου λέει μια ιστορία. Παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ναι. Ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Πάνε στο παιχνίδι, τρώει λέει μια σφαγή ο ΠΑΟΚ από εκείνες τις καλές.
0: Στην Τούμπα.
1: Της Παράγκας της τότε, ναι, ρε παιδί μου, στην Τούμπα. Και παίζετε εσείς με Ολυμπιακό στο παλέ.
0: Στο παλέ.
1: Τότε λέει πηγαίναμε εμείς με τους φίλους μας, ρε παιδί μου, είχα ραντεβού με τους φίλους μου τους Αριανούς και πήγαινα στο παλέ να δω το παιχνίδι, ας πούμε.
0: Αφού είναι κρυφοαριανός.
1: Φεύγει από Τούμπα, πάει στο παλέ και εκείνη την ώρα γίνεται σφαγή του Άρη. Έχουν κάνει επεισόδια οι παδοί του Άρη, ρίχνουν διάφορα και ο διαιτητής ζητάει να εκενωθεί το γήπεδο και δεν βγαίναν οι Αριανοί. Και παίρνει, την ώρα λέει, που μπαίνω εγώ μέσα, παίρνει το μικρόφωνο ο Ιωαννίδης και λέει στους Αριανούς. Γιατί δεν βγαίνετε, ρε. Ο παδί του πάω, κλείστε. Και έχω μπει λίγο μέσα και λέει: τι φίλε, λέει, πού με κατάλαβε.
0: Πού τι είναι, ναι.
1: Το 81 μου είπε.
0: Μπα.
1: Και μου είπε και μια άλλη ιστορία, μου τη θύμισε, γιατί έχω δει βιντεάκι.
0: Ναι.
1: Του 88 με Νιούμαν, τον Αμερικανό, στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
0: Αυτός έδινε έναν στη Σερβία, έδινε έναν.
1: Μπράβο,
0: διαιτητή.
1: Παίζει ο ΠΑΟΚ με Ερυθρό Αστέρα και γίνεται, λέει, η σφαγή της αρκούδας.
0: Εκεί έγινε αυτό.
1: Ναι. Φαντάσου λέει ότι βγάλαν το σορτσάκι του Κόρφα και δεν σμυρίζει λέει τίποτα,
0: ναι,
1: για τέτοιο πράγμα. Πρώτη χρονιά του Πρέλεβιτ στον ΠΑΟΚ αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι.
1: Και έμεινε στην ιστορία. Το φτάσανε λέει με το ζόρι στην παράταση γιατί ήταν πολύ καλύτερο ο ΠΑΟΚ παρόλα λέει, αυτά. Και έγινε, σφύριξε ο διαιτητής, τη σφύριξε και ήταν ο Νιούμαν που έμεινε στην ιστορία. Έγινε πρώτη φορά στα χρονικά.
0: Καλά τώρα,
1: να βουτήξει προπονητής διαιτητή. Αυτές τις ωραίες ιστορίες.
0: Μας έχετε κάνει, ρε παιδί μου, ρεντίκολο. Θυμήθηκα με την Paris Germain. Τώρα μου λέτε για τον Νιούμαν. Δηλαδή, σας στέλναμε να παίξετε στην Ευρώπη και μας κάνατε ρεζίλια.
1: Ποια Ευρώπη, Ερυθρό Αστέρα, Παρτίζαν τότε.
0: Ποια, δεν σας αποκλείσαν 4 χρόνια.
1: Περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση, φίλε. Δεν μας δουλεύετε εσείς.
0: Α, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ναι. Πόπο τον είδες, Κώστα, το σεισμό.
0: Τον είδα.
1: 6,8 στην Ιαπωνία.
0: 7,1.
1: Α, το αναβαθμίσανε γιατί πρωί-πρωί εγώ 6,8 έβλεπα.
0: Δεν
1: ξέρω πάντα. Ναι, τώρα. Όχι, μην αρχίσουμε πάλι με, από ποιο Ινστιτούτο και από ποιο.
0: Ναι, σωστό. Γιος γνωστού ηθοποιού συνελήφθη μετά από καταδίωξη. Δεν σταμάτησε σε σήμα. Γιατί άραγε.
1: Τα βγει μαμά του. Ηθοποιού.
0: Τα βγει μαμά θα πει τίποτα.
1: Θε να στον βρω τον ηθοποιό μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Πάτε εσπρέσο.
1: Δεν το λέμε, αλλά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, για να τελειώσουμε λίγο μετά, γιατί έχει και άλλους ανθρώπους που κάποιους πρέπει να αναφέρουμε.
1: Πρέπει, ναι.
0: Τον Μπενίτο Μουσολίνι, διότι είναι μια προσωπικότητα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γενικώς περίεργη προσωπικότητα. Δείτε που οδήγησε τους Ιταλούς, σχεδόν σε φίλιο. Αλλά παρόλα αυτά, Μίκης Θεοδωράκης, γεννημένος τέτοια μέρα στοιχείο το 1925.
1: Ναι.
0: Είπες το δωράκι το πρωί, εννοούσε Χατζηδάκη, μήπως.
1: Όχι, είπες για τη γέφυρα του Γοργοποτάμου εσύ. Και λέω κάπου πήρε το μάτι μου ότι κάτι έχει στα.
0: Στα σαν σήμερα με το
1: δωράκι. Σαν σήμερα,
0: σαν σήμερα γεννήθηκε, εντάξει. Τεράστιος μουσικός συνθέτης, επιδραστικότερος εκ των επιδραστικότερων όλων των συνθετών Ελλήνων. Ο Άνθιμος, ο Μητροπολίτης μας. Ο οποίος
1: έφυγε
0: πέρυσι, νομίζω. Ναι. Ο Γιώργος ο Σιδέρης, τεράστιος ποδοσφαιριστής. Φόντακας, ο γνωστός Φόντακας. Τους κορυφαίους παίκτες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Μάλιστα.
0: Από την Άξο η καταγωγή. Επιθετικός. 280, άκου λίγο αυτό. Το 59 μέχρι το 70, 11 χρόνια παίζει τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι.
0: Συμμετέχει σε 283 παιχνίδια.
1: Άκου τώρα από το 59 μέχρι το 70, τι συζητάμε.
0: Ναι, 11 χρόνια.
1: 12
0: ετίες είχε τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σε 283 παιχνίδια ο Σιδέρης βάζει 223 γκολ. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να βάλουμε δίπλα τώρα έτσι, δίπλα-δίπλα, σαν σκόρερς, έτσι. Δηλαδή στα 283 παιχνίδια που έπαιξε, στα 223 έβαλε γκολ, φαντάσου.
1: Εντάξει, τα άλλα άφησε και τους άλλους.
0: Και μετά πήγε στην Adverb.
1: Από τις πρώτες, φυσικά.
0: Ναι, από τις πρώτες. Το 70 πήγε στην Adverb. Από τις 25 συμμετοχές στην Adverb έβαλε και 7 γκολ. Επίσης, τέτοια μέρα, όχι, αυτή ήταν. Από γεννήσεις αυτά είχαμε, δεν είχαμε τίποτα άλλο και γεγονότα. Τελειώσαμε. Πάμε λίγο καιρό, πάμε λίγο στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να δούμε λίγο τι καιρό θα μας κάνει τις επόμενες ημέρες. Γιατί βλέπω αέριδες γενικώς. Και αυτό δεν μας αρέσει την εποχή, ειδικά με... Εντάξει, μια βροχή έριξε, ξηρά είναι η βλάστηση. Τα φοβάμαι λίγο αυτά, να σας πω την αλήθεια. Πάντως για τις επόμενες μέρες δίνει γενικώς έθριο καιρό, και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Πέμπτη, αλλά με βορειοανατολικούς 5 και 7 μποφόρ. Έτσι. Στο Αιγαίο τοπικά θα πιάσει και 8. Χωρίς όμως μεταβολή.
1: Δεν μου αρέσουν τα 8.
0: Δεν σας αρέσουν, αλλά διάγαμε τώρα. Πέφτουν από το Σάββατο, πέφτουν και θα κοπάσουν λίγο οι άνεμοι που λέμε. 4 με 5 θα γίνουν. Από τα 7, 5 με 7 θα γίνουν 4 με 5.
1: Τι κομματάρα έχεις βάλει.
0: Η θερμοκρασία χωρίς μεταβολή. Θα είμαστε έτσι με υγρασία. Κάποια στιγμή. Υγρασία τώρα, άμα ενισχυθούν οι άνεμοι, όμως φεύγει από την εξίσωση.
1: Λες, ε.
0: Ναι. Καλημέρα από Σπαρτιά και Φαλονιάς. Μπράβο, ρε Φώτη. Έφτασε εκεί.
1: Ποιος Φώτης ο δικός μας, ο Φώτης?
0: Ναι, ο Φώτης.
1: Από το ψυχικό?
0: Όχι.
1: Α, είπα και εγώ, γιατί...
0: Από τη Βόνη ο Φώτης.
1: Α, γεια σου ρε Φωτάρα, να το χαρείτε, και Φαλονιά, ναι, ναι. Πανέμορφη. Σε πλήρη αποκλεισμό, να πούμε, της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της ανατολικής τώρα εσωτερικής περιφερειακής οδού. Θα προχωρήσουν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου.
0: Σάββατο.
1: Α, προειδοποιήσουμε, κόβος K11 Πηλαία.
0: Ναι, ωραία.
1: Έτσι, Σάββατο από τις 11 το βράδυ τα γνωστά έως και τις 5 το πρωί.
0: Το μετρό στην Καλαμαριά τι γίνεται? Σαν να αργήσαμε λίγο. Δηλαδή θυμάμαι ότι μέχρι τέλειο Ιουλίου.
1: Το πήγαμε Αύγουστο.
0: Το πήγαμε Αύγουστο.
1: Το πήγαμε Αύγουστο.
0: Σίγουρα. Ναι. Πώς βέβαια το πάμε έκθεση φάση, ας πούμε, να δούμε καμιά κορδέλα να κόβεται.
1: Λες.
0: Ε?
1: Κοίταξε, ο Ταχιάος. Σωστό. Είπε ότι εντός Αυγούστου, λέει, θα γίνουν οι πιστοποιήσεις και η παράδοση της επέκτασης. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά. Μπορεί, δεν ξέρω. Πόσο θα είναι η έκθεση τώρα φέτος, καμιά 7 Σεπτέμβρη.
0: Πότε είναι?
1: Ναι, ρε παιδί, πότε πέφτει το.
0: Με πιάνει τώρα. Πρέπει να δούμε τώρα Σεπτέμβριο, εκείνη την Παρασκευή. Γιατί πάντα Παρασκευή είναι τα εγγένεια. Α, σου πω σε ένα λεπτό, να μαντέψω δηλαδή. Έχουμε Αύγουστος και Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Πρέπει να είναι 4 του μηνός. Νωρίς είναι φέτος.
1: Είναι νωρίς.
0: Ή αλλιώς 11. Αποφασίστε. Το 11 νομίζω αργά είναι, γιατί έχουν κινήσει τα σχολεία ήδη.
1: Ναι, δεν νομίζω το 11. Το 4.
0: Το 4, έτσι.
1: Θα επιλέξω.
0: Προφανώς θα είναι 4. Χρησιμοποιούμε τη λογική μας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Έχουμε καμιά ημερομηνία. Πάντα Παρασκευή ξεκινάει η έκθεση.
1: Μια και πιάσαμε λίγο τα χρηστικά, να πούμε και αυτό για τις ταυτότητες, γιατί εκπνέουν οι προθεσμίες.
0: Ναι.
1: Ανακοίνωσε το Υπουργείο.
0: Παράταση.
1: Όχι όσον αφορά τις κυρώσεις που θα έχεις. Δηλαδή με την...
0: Ποιες κυρώσεις, δεν έχει κυρώσεις.
1: Ναι, με την παλιά ταυτότητα πια. Αν δεν πάτε μέχρι τις 3 Αυγούστου, 6 πόσο
0: ήταν. Δεν πάρει, εξωτερικό μόνο.
1: Αυτό.
0: Αυτό ίσχυε πάντα.
1: Αλλά οι παλιές μας ταυτότητες θα λειτουργούν κανονικότατα έως και το Σεπτέμβρη του 27.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η χρήση τους για οτιδήποτε ξέρουμε και κάνουμε.
0: Άρα δηλαδή το Σεπτέμβρη του 27 και ο τελευταίος.
1: Μπράβο.
0: Πρέπει να αλλάξει ταυτότητα.
1: Πρέπει να έχει ταυτότητα. Αν δεν θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό και δεν έχει τέτοιες βλέψεις.
0: Μάλιστα. Γιατί μαθαίνετε.
1: Τι να κάνουμε, εδώ είμαστε για τα πάντα.
0: Το Ποσειδόνιο το σινεμά του πρόλαβες? Όχι.
1: Ποσειδόνιο σινεμά.
0: Πού ήταν αυτό, εσύ, Στέλιο?
1: Αχ, σε ήθελα τώρα που το έπεσε.
0: Κάτσε. Πού ήταν το Ποσειδόνιο?
1: Κινηματογράφος Ποσειδόνιο θα ήταν.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Πού να ήταν?
0: Δεν ξέρω.
1: Ποσειδόνιο στα κάστρα, ας πούμε.
0: Στη γειτονιά μου σίγουρα εκεί μεγάλωσα και γεννήθηκα στο Ποσειδόνιο. Δεν είχε σινεμά Ποσειδόνιο. 100%.
1: Ναι.
0: 100%. 250. Θυμάμαι όλα τα σινεμά τα θηρινά της γειτονιάς μου. Όλα.
1: Εντελώς τυχαία, εχθές.
0: Ναι.
1: Λέγαμε για το πράσινο στις πόλεις. Έφερε ο Γιώργος Ζαΐρης ένα θέμα. Ότι μία πόλη φύτεψε, δεν ξέρω εγώ, 1200-1300 δέντρα.
0: Ναι.
1: Και έπεσε η θερμοκρασία, έτσι μπορεί να είναι λάθος το τελείως το. Βάλτε ενδεικτικά.
0: Ναι.
1: Φύτεψαν πάρα πολλά δέντρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και έπεσε η θερμοκρασία, η συνολική, 10 βαθμούς.
0: Μια χρονιά ή κάθε χρόνο. Δηλαδή και τώρα τα δέντρα αυτά είναι φυτεμένα,
1: ναι.
0: Προφανώς, και η θερμοκρασία σε αυτή την πόλη.
1: Μπράβο, ήταν
0: είναι 10 βαθμούς κάτω.
1: Μπράβο, ήταν ένα πείραμα που πέτυχε, ας πούμε, για να κατεβάσουν τη θερμοκρασία. Και εκεί πάνω λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά και τα λοιπά, και μου λέει, ρε Σημαράδα, ξέρεις ποιο δρόμο λατρεύω? Έναν, μου λέει, εκεί στο Βαφοπούλιο.
0: Τη Νικολαίδη.
1: Και θυμήθηκα και λέω, αμάν, ο Κώστας το ξέρει. Και σου λέω, στείλε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Να έλεγα, πας και μας ακούς.
0: Δεν ακούγα, ήμουν Χαλκιδική εκείνη.
1: Λέω, το λατρεύει αυτό το δρόμο, ο Κώστας τον αναφέρει, λέω, συχνά πυκνά όταν κάνουμε τα.
0: Και νομίζω Τάκη Νικολαίδη.
1: Τάκη Νικολαίδη.
0: Νομίζω, τώρα την κάνανε Βαφοπούλου.
1: Α, Βαφοπούλου. Την,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Εμείς μεγαλώσαμε εκεί, ήταν Τάκη Νικολαίδη.
1: Λέει, άνετα, λέει, αγόραζα σπίτι εκεί. Είναι παντού, λέει, δέντρα, ναι. Λέει, μου λέει.
0: Μα εγώ είχα φίλο που έμενε εκεί, κολλητό, αδέρφη, το Μέμο, τον Κωστή. Και μεγάλο καμάρι του ελληνικού πόλο. Λοιπόν, και μέναν και ρητηρέ κιόλα. Και μου έκανε εντύπωση, βγαίναμε στο ρητηρέ, δηλαδή είχαν τα δύο τελευταία πατώματα και το δέντρο ήταν στο μπαλκόνι. Ήταν τόσο μεγάλα τα δέντρα εκεί. Κατάλαβε που ήταν, έφτανε στο μπαλκόνι πάνω και έβλεπε πράσινο, α πούμε.
1: Φοβερό.
0: Άνοιγε το ρητηρέ και είχε μια πρασινάδα τρελή. Καλημέρα από Μπορούσια Μόχενγκλάμπαχ. Να αναφερθώ στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για αυτό το πρόγραμμα. Προλαμβάνω. Συνεχίζει, λέει, και μέχρι το 2030 και περνά στον τακτικό προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Άδωνη είναι αυτά. Τον έχω πιάσει τον Άδωνη.
1: Ναι,
0: τον έχει
1: κατάλαβα.
0: Κάνει καραμί. Λέει ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα. Προλαμβάνω.
1: Αυτό που κάνει δωρεάν εξετάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ δυνατό πρόγραμμα, παιδιά. Και αν σας έρθουν, μην το προσπερνάτε. Πάτε να τα κάνετε. Μην
0: δηλαδή,
1: εσύ νομίζεις
0: ότι κολλάμε στο 50-άρικο για το check-up, στο κατουστάρικο.
1: Υπάρχει κόσμος που κολλάει.
0: Αν λες.
1: Υπάρχει κόσμος που κολλάει.
0: Μην κολλάμε γιατί εγώ προσωπικά, γιατί ξέρω, αν πάω, θα αρχίσουν. Ελάτε και γι' αυτό.
1: Αυτό.
0: Ελάτε και για εκείνο.
1: Μετά.
0: Ελάτε και για το άλλο.
1: Όχι,
0: και θα
1: τη
0: βγάλουμε 25 χρόνια μέσα στα νοσοκομεία. Θα τη βγάλουμε.
1: Άσε τώρα. Μια
0: και καλή τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Ε, τι.
1: Ναι, ναι. Τις αρχίζουν. Όχι, υπέροχο άνω κάτω κυρίες.
0: Θα μας δουν 800 πράγματα τώρα. Κώστα, εγώ πιστεύω ότι όπου και αν μένεις, λέει, αν σου αρέσει, καλά είναι. Ο, λέει ο Γιάννης από Φιλανδία. Ωραία η Ελλάδα, αλλά εγώ ποτέ δεν ήμουν τη θάλασσα ή τη ζέστη. Καλά, μην νομίζετε ότι έχουμε συνέχεια ζέστη και θα είμαστε θάλασσα.
1: Πολύ ωραία το θέτει πάντως.
0: Εδώ τουλάχιστον είναι όλα πράσινα. Καλοκαίρι νορμάλ και το χειμώνα τα σπίτια ζεστά όλο το 24ωρο. Φιλανδία είμαστε.
1: Ναι, άμα okay, την αγαπάει τη Φιλανδία, ωραίο, φυσικά. Ας πούμε, εγώ τους δύο Φιλανδούς που γνώρισα, που οι άνθρωποι είναι και με πολύ χρήμα, το ξέρεις. Η παραγωγή που κάνανε το. Εκείνη την.
0: Α, ναι, την ταινία με το.
1: Πώς το λέγανε τέλος πάντων.
0: Ξεχάσαμε την ταινία.
1: Έπαιζε και η κόρη μου, φαντάσου. Ναι. Τι ταινία ήταν αυτή. Αυτή ήταν blockbuster του. Να μην πω.
0: Μια προσπάθεια έκαναν και αυτό.
1: Bricklayer.
0: Bricklayer.
1: Που δεν είδε, θα σκεφτόταν να μείνουν στην Φιλανδία. Μου έλεγε τουλάχιστον job η γυναίκα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ αραιό κατοικημένη. Η ζωή, λέει, είναι πάρα πολύ.
0: Τι ωραία αυτά που λες μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι. Αυτοί δεν το θέλανε αυτό. Φαντάσου, αγοράσανε βίλα στο Μαϊάμι.
0: Ναι.
1: Είναι στον καθένα τι ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Ήθελαν τη θάλασσα πάρα πολύ. Από όλες τις περιοχές εδώ τις ωραίες που έχουμε, πήγαν νίκιασαν στο Αγγελοχώρι μια βίλα να έχουν θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Επειδή είχε. Είναι στον άνθρωπο, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να, ο Κυριάκος. Κάση, καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα, παιδιά. Το μετρό το βλέπω για εγγένεια έκθεση. Με κόψιμο κορδέλας. Mm. Α, το κοφτό το κάνει ωραίο τώρα. Κόψιμο κορδέλας μαζί και πρώτο δρομολόγιο με υπουργούς.
1: Και σκέψου να πάθουν ότι πάθαμε όταν ξεκίνησε το δικό μας, που μείνανε και κατεβήκαν και περπατούσαν με τα πόδια. Το θυμάσαι.
0: Όχι υπουργοί.
1: Ναι, αλλά να είναι υπουργεία.
0: Α, ναι, ναι, κάση, άμα γίνει αυτό τώρα κι εσύ.
1: Γιατί.
0: Δηλαδή, μπροστά θα έχει μουλάρια να το τραβήξουν σε περίπτωση ανάγκη.
1: Δεν έχουμε ψωμάκι, μια εβδομάδα θα το συζητάμε.
0: Δεν θέλω τέτοιο.
1: Θα του τραβάνουμε
0: δεν θέλω. Αυτά είναι διεθνή ρεντίκολο θα γίνουμε και δεν θέλω. Να γινόμαστε διεθνώ.
1: Λες,
0: ρεντίκολο. Λοιπόν, μα πάντως, επειδή άκουσα χθες για την ανάπλαση τη διεθνού εκθέσεω, όταν και άμα θα γίνει θα είναι ωραία, φουλ πράσινο. Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φαντάσου τώρα, Ηλία. Την έκθεση μέσα θα έχει μόνο δύο κτίρια από αυτά εδώ που ξέρουμε. Θα είναι όλο πράσινο και θα είναι το γήπεδο του Άρη και ο πύργος του ΟΤΕ.
1: Εδώ να φανταστείς, Κωστή, επειδή τα Σαββατοκύριακα εγώ.
0: Γήπεδο 22.000 θέσεων θα κάνουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Θα μας δώσουν το περίπτερο 16, το 10 μαζί. Θα ενώσουμε με το παλαιό παλέ και θα κάνουμε 22.000 θέσεις. Κύριε Τέλη,
1: 22.000 θέσεις γήπεδο θα κάνουμε.
0: Τι έγινε,
1: θα κυτρινήσει πολύ το. Τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού συνήθως αποφεύγω να πηγαίνω Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνεται του λαού.
0: Ναι, τα Σαββατοκύριακα, ναι.
1: Και απολαμβάνω την πόλη. Μου αρέσει πάρα πολύ να κατεβαίνω.
0: Ναι.
1: Ιστορικό κέντρο και αυτά. Κάναμε μια βόλτα Σάββατο στα Κάστρα.
0: Ναι.
1: Και κατεβαίνοντας, θυμηθήκαμε ότι γίνονται τα έργα στην Αγία Σοφία μέχρι κάτω για να γίνει πεζόδρομος.
0: Πεζόδρομος, ναι. Έγινε.
1: Τι όμορφα που δείχνει. Θα μου πεις, ήταν και άδεια η πόλη. Και το βλέπεις αλλιώς, ξέρεις, όταν δεν έχει και πολλή κίνηση και είναι τόσοι όσοι.
0: Δεν υπάρχει πεζόδρομος παράδειγμα που να μην δείχνει ομορφιά, ας πούμε.
1: Σκέψω όμως να γίνει αυτό που λέμε, η ανάπλαση της ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Να είναι και γίνει και η Αγία Σοφία και να ανέβει και πάνω αυτό που το όνειρο όλων των πολιτικών των δικών μας, να ενωθεί όλο το ιστορικό κέντρο.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή. Πόσο θα αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη.
0: Μακάρι,
1: πόσα πράγματα δεν φαίνονται.
0: Μακάρι. Εγώ σκεφτόμουν την υποθαλάσσια αν είχαμε.
1: Πώς
0: θα ήταν τώρα η παραλία, η νέα παραλία. Θα είχαμε ένα μέτωπο τώρα παραλιακό 40, 45 με 50 μέτρα.
1: Ναι.
0: Από εκεί που είναι οι τελευταίες πολυκατοικίες. Τα μαγαζιά θα είχαν περισσότερη δουλειά. Το σκηνικό θα ήταν μέχρι την παραλία, φαντάζεστε πιο ωραίο. Η κίνηση θα γινόταν καλύτερα γιατί από κάτω θα έχει πάλι δύο ρεύματα.
1: Βάλει και το μετρό μαζί,
0: Βάλει και το μετρό. Δεν θέλαμε όμως.
1: Αχ.
0: Λοιπόν,
1: Αναστάσιος, καλημέρα σας από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Τώρα θα σε πω κατά. Μια και δεν μας ακούει κανείς και είμαστε δυο μας.
0: Ναι.
1: Όταν έχω αϊπνίες και θέλω κάτι να κάνω, άλλο δεν μετράνε προβατάκια.
0: Ναι. Εγώ, νομίζω.
1: Εγώ
0: ναι.
1: Κλείνω τα μάτια μου και λέω ότι έχω ένα μαγικό ραβδάκι και αρχίζω και διορθώνω κακό σκήμενο τη Θεσσαλονίκη.
0: Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ.
1: Και στον ΠΑΟΚ. Και στον ΠΑΟΚ. Πού και πού τον αγοράζω, ξέρει, διάφορα. Αλλά αυτό είναι από τα καλύτερά μου. Το να έχω το μαγικό ραβδάκι και να αρχίζω να κάνω πινελιά.
0: Βγήκα χθε από εδώ από το στούντιο, άρχισε ο Κουλιανό, με περιέλαβε ο Κουλιανό. Ακούει τώρα τι είναι αυτά που λε, εκτίθεσαι κτλ. Και τι εκτίθεμαι ελληνικό.
1: Γιατί τι είπε.
0: Αυτά που λε για το γήπεδο κτλ. Τι εγώ εκτίθεμαι ελληνικό. Εγώ εκτίθεμαι
1: ελληνικό. Τι είπε για το γήπεδο.
0: Ότι δεν θα γίνει. Εγώ λέω ίση.
1: Βγήκε
0: εδώ πέρα, λέω το 23, μα έλεγε ξεκινάνε τα αυτά. Βγήκε το 24, μα είπε ξεκινάει το προπονητικό. Πού είναι όλα αυτά, ελληνικό που εκτίθεμαι εγώ. Δείτε κανένα τίποτα. Έχουν περάσει, παιδιά, 3 χρόνια από τότε που μα είπαν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι το 26 ο ΠΑΟΚ θα παίζει στη Νέα Τούμπα. Εγώ εκτίθεμαι όμω, όχι αυτή. Εγώ που κοροϊδεύω, α πούμε, εκτίθεμαι, έτσι. Εγώ είμαι εκτεθειμένο. Όχι αυτοί που λένε, ας πούμε, ότι κάθε 3 χρόνια εδώ πέρα σας δουλεύουν, ας πούμε. Παναθηναϊκός τελειώνει το γήπεδο. Ξέρετε γιατί θέλουμε εμείς να τελειώσει το γήπεδο.
1: Ο Βοτανικός όμως, να σου θυμίσω, ξεκίνησε από το 13 αγώνα.
0: Όχι,
1: πήρε και τόσο.
0: Όχι,
1: λίγο.
0: Το 13 ξεκίνησε η κουβέντα.
1: Ναι.
0: Η άδεια η πρώτη, που αυτή που λέω, ας πούμε, να δούμε για την Τούμπα, βγήκε το 2024.
1: Ήταν καλύτερη φάση.
0: Το 24 βγήκε, παιδιά, τι λέτε τώρα.
1: Ήταν καλύτερη φάση.
0: Τα λέμε αυτά στον κόσμο.
1: Ήταν καλύτερη φάση του Παναθηναϊκού και ακριβώς και γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήθηκε ο παλιός χώρος. Και γκρεμίσανε την Αλεξάνδρα. Ο Βοτανικός ήταν άλλο πράγμα.
0: Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι η Νέα Τούμπα ξεκίνησε το 11.
1: Πολλά
0: το 13. Όταν ακούγαμε, αρχίσαμε να το λέμε.
1: Όχι.
0: Αλλά παρόλα αυτά.
1: Ήταν μια υπόμεση, κάποια στιγμή θα το δούμε.
0: Εντάξει. Okay.
1: Είχε πολλά προβλήματα. Ναι. Καταρχάς, μην
0: ξεχνάς. Δεν μπορεί να εκτεθώ εγώ.
1: Ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε στιγμή... και άλλες εκτάσεις.
0: Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήρε όλα τα. Okay, με προοδευτικά διατάγματα. Πήρε εκτάσεις από το στρατό. Τα πήρε όλα πριν 3 χρόνια. Δεν μπορεί να είμαι εγώ εκτεθειμένος. Εκτεθειμένος είναι κάποιος άλλος ο οποίος δεν κάνει το γήπεδο. Όχι εγώ σίγουρα. 100% και όποιοι λέμε, ας πούμε, ότι το γήπεδο αυτό, μάλλον από ό,τι φαίνεται, δύσκολα θα γίνει.
1: Βρε, να κάνεις καζουρίτσα μπορείς.
0: Όχι, δεν κάνω καζούρα. Δεν κάνω καζούρα. Ασχολούμαι σοβαρά με μια καθυστέρηση την οποία βλέπεις ότι ούτε και εσείς οι ίδιοι που είστε ΠΑΟΚ δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε. Ορίστε, παρακαλώ. Η ερώτηση είναι σαφής. Γιατί από το τελευταίο υπογραφή, περάσαν 3 χρόνια με το προεδρικό διάταγμα, έχετε, δηλαδή όποιος είχε τα λεφτά κάνει γήπεδο σήμερα. Δεν έχει ξεκινήσει το γήπεδο.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ποια είναι η απάντηση.
1: Μπορούμε. Καταρχάς υπήρχε αυτό το δεσμευτικό του Βαν Σαββίδη με ό,τι έγινε στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Δεν ακριβόμαστε εμείς το δάχτυλο.
0: Ναι, αλλά δεν το λέτε.
1: Πώς το λέμε.
0: Μα
1: εγώ
0: δεν το λέτε.
1: Και λίγο το λέω.
0: Άρα,
1: γιατί ποιος το κρύβει.
0: Γιατί θα εκτεθώ εγώ, ας πούμε, που λέω ότι το γήπεδο δεν θα γίνει. Ο πόλεμος τελείωσε.
1: Οι καθυστερήσεις.
0: Κάτσε, περίμενε. Ο πόλεμος τελείωσε.
1: Ο πόλεμος μπορεί να τελείωσε, αλλά ξέρεις και εσύ πολύ
0: τι
1: καλά.
0: Τι άλλαξε δηλαδή.
1: Ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
0: Όχι, δεν ξέρω εγώ τίποτα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, Σμάρακτα. Μην με βάζετε συνένοχο, δεν ξέρω τίποτα εγώ.
1: Δεν θα σου πω για τον ΠΑΟΚ ότι όταν παγιώνεται μια κατάσταση, δηλαδή ναι. Πόσο έχει τώρα το ουκρανικό, 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλάζουν και τα πράγματα και προσαρμόζονται και διαφορετικά οι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή, ακόμα και οι επιχειρηματίες.
0: Τι είναι αυτά που λες. Για 400 χιλιάρικα δεν μπορείτε να πάρετε το Γιαννούλη που τον θέλετε εδώ και 1,5 μήνα.
1: Είναι
0: για 400 χιλιάρικα. Και μου λέτε ότι θα κάνετε γήπεδο, ας πούμε, 400-300 εκατομμυρίων. Δεν πιστεύει ο κόσμος.
1: Είναι σήμερα. Άλλο κομμάτι. Εκείνο.
0: Άλλο το ένα. Για Κίνα δεν μπορεί να φέρουμε λεφτά. Δηλαδή, δεν παγιώθηκε, λέει η κατάσταση.
1: Είναι άλλο κομμάτι εκείνο.
0: Γιατί είναι άλλο παιδί μου,
1: άλλο
0: στην παγίωση δεν είναι τον...
1: Ναι, μην ξεχνάς ότι υπήρχε και αυτό που έγινε με τον ερασιτέχνη και όλα αυτά δημιουργούν καθυστερήσεις μέχρι να βρεθούν όλοι κάτω οι άνθρωποι.
0: Λύθηκαν αυτά όλα και λέτε
1: λύθηκαν
0: ότι...
1: όλα.
0: Λύθηκαν.
1: Λύθηκαν όλα. Και ο ερασιτέχνης τα έχει καλά και με την ΠΑΕ, τα έχει καλά και με την ΚΑΕ και πάνε όλοι μαζί χεράκι χεράκι.
0: Άρα δηλαδή ο Γιαννούλης σήμερα έρχεται, υπογράφει. Τα 400 χιλιάρικα τα έχουμε.
1: Εγώ σου μιλάω τώρα για άλλα πράγματα, για τα περιουσιακά στοιχεία συζητάμε.
0: Όχι, συζητάμε για το αν μπορεί, να βγάλει, αν μπορεί να βγάλει ο ιδιοκτήτης λεφτά. Και ναι. Μου λες ότι παγιώθηκαν κάποιες καταστάσεις και πλέον μπορεί.
1: Ο ιδιοκτήτης
0: και σε ρωτάω για ποιο,
1: αυτό μας έδειξε.
0: Για ποιο λόγο δεν μπαίνει το Γιαννούλη σήμερα, χθες.
1: Ρε εσύ, εκεί πέρα μπαίνουν μέσα λογιστικά οι εταιρείες.
0: Λογιστικά
1: είναι...
0: μπαίνουν.
1: Βέβαια, οι εταιρείες είναι και επιχειρήσεις.
0: Δηλαδή,
1: υπάρχουν διάφορα
0: πόσο
1: πράγματα.
0: Να... Μπορείς να δουλεύεις.
1: Εκτός εμένα... αυτού.
0: Άσε με εμένα απ' έξω.
1: Όχι, δεν
0: τα
1: δουλεύω.
0: Πιστεύω αυτά που λες.
1: Δεν σε δουλεύω καθόλου.
0: Μα τι θα πει. Δηλαδή για τους άλλες μεταγραφές δεν υπάρχουν λογιστικά. Δεν υπάρχουν προβλήματα.
1: Φυσικά,
0: τον Αλή πώς τον έφερες.
1: Φυσικά. Από τα ρεπορτάζ προκύπτει λοιπόν ναι. Ότι τα λεφτά που δίνει ο ΠΑΟΚ. Μου φανταστείς η διαφορά είναι αυτή που είπες.
0: 400 χιλιάρικα είναι η διαφορά, δεν ξέρουμε.
1: Είναι ναι. Κάτι της. Απλά ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει ένα παζάρι. Τώρα άμα θα του βγει καλός. Αν δεν του βγει, ok. Πώς. Έχοντας την πλήρη συνένεση του Γιαννούλη. Και σου λέει γιατί να με το παλέψω.
0: Για 400 χιλιάρικα.
1: Γιατί να. Ναι, 400
0: δηλαδή...
1: χιλιάρικα είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Αν αύριο λέω εγώ τώρα ένα σενάριο. από τα δεξιά εκεί πέρα αλωνίσει, ξέρω εγώ, η Δυνάμο.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι συμφωνώ με τις
0: καθυστερήσεις. Και βάζει τρία γκολ αύριο η Δυνάμο. Από τη μεριά που παίζει ο Γιαννούλης.
1: Ναι, εγώ δεν σου
0: είπα. Θα μου πείτε δηλαδή τώρα εσείς ότι ξέρετε κάτι, τα 400. Δηλαδή τι λέει.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι συμφωνώ.
0: Εντάξει, άρα
1: και κάθε καλοκαίρι γκρινιάζω ότι όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό, είμαστε πιο αργοί από τις Χελώνες.
0: Καλά.
1: Δεν το συζητάω αυτό καθόλου. Αλλά δεν μπορώ να μπω στα.
0: Πάντως εμείς θέλουμε να γίνει.
1: Την τσέπη, ας πούμε, της Γκοτζάρεβα που διαχειρίζεται.
0: Μα ούτε εγώ, αλλά από αυτά που βλέπουμε τα λέμε αυτά. Προφανώς το κήπεδο δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν λόγοι τους οποίους δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, αλλά δεν γίνεται. Δεν
1: το κήπεδο ξεκινάει μια χαρά.
0: Ο ΠΑΟΚ θα έπεσε, υποτίθεται, φέτος στο Καφτατζόγλιο. Τώρα και αυτό πήγε δύο χρόνια πίσω. Του χρόνου λέει θα παίξει ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο.
1: Ούτως ή άλλως έχουμε την άνοδο του Ηρακλή, έχουν αλλάξει πολύ τα κόζια. Τώρα που πες και Καφτατζόγλιο, να στο αλλάξω λίγο, όχι πολύ. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια στο Καφτατζόγλιο.
0: Αν το πάρει και αυτή η Ηρακλήδη. Άλλη πήγε αυτή. Βγαίνει ο Κόντς προχθές, λέει ότι οι άλλοι φέρνανε παππούδες. Γι' αυτό και φύγανε. Μπασινάς και Αμανατίδης.
1: Ναι.
0: Μου λες τώρα στο παράθυρο, σας πω, φέρνει φόρ 30 χρονών.
1: Ναι.
0: 30 χρονών δεν τον κάνει το φόρ.
1: Καλά, κοιτάξτε και εσύ τώρα. Στις μέρες μας 30 χρονών έχει τουλάχιστον 3 χρόνια, νομίζω καλά.
0: Λες,
1: δεν
0: έχει. Ο φόρ, ο center φόρ. Ξέρεις τι τρέξιμο, τι σπρώξιμο, τι καινούς χώρους, τι τρέξιμο χωρίς την μπάλα κάνει ο φόρ.
1: Ναι, παιδί μου, και αλλά εξαρτάται και το πλάνο του.
0: Μέσα, εντάξει, καλά, οκ. Okay. Αλλά όταν ακούσω ότι ξέρεις, φέρανε παππούδες και μου φέρνει. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε, κύριο Κόντι, μετά να δούμε ότι η επόμενη μεταγραφή του Ηρακλή είναι 19 χρονών, 20-21. Α, 23 να πω.
1: Τι είναι ο Ηρακλής,
0: 30 κλεισμένα, ας πούμε, μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα είναι 31 αυτός. Τέλος πάντων.
1: Τώρα και το Ντόρτμουντ δεν το είπα τυχαία. Τέσσερις πετσερισμένες.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Τσιρικάδες επενδύει. 19
0: χρονών. Εδώ θεωρούμε 19 χρονών είναι, ξέρω εγώ, ακόμα ταλέντα. Οι άλλοι θα παίξουν να διεκδικήσουν πρωτάθλημα στη Γερμανία. Καλημέρα σας, θα γίνει αλαθέρμη το γήπεδο. Αλαθέρμη, θέρμη, τι έχουμε
1: για
0: στη θέρμη.
1: Για το προπονητικό, λέει, εσύ με τη φαγάνα, εκείνη την περίφημη φωτογραφία. Πάντως, να ξέρετε, παιδιά, ότι τα πράγματα στον ΠΑΟΚ πάνε πάρα πολύ καλά. Για τους ΠΑΟΚτσίδες το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα επίπεδα υπάρχει και είναι και ευχάριστα τα νέα και για το βόλιο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Γενικά ο ερασιτέχνης αλλάζει σελίδα.
0: Μακάρι.
1: Ναι, βγήκε λευκός καπνός από παντού. Και ναι, όλοι χέρι-χέρι τώρα πιασμένοι. Μπας και γιορτάσουμε 100
0: και
1: χρόνια.
0: Και Μιστακίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι. Αυτό άμα το δούμε θα αλλάξουν πολλά όντως.
1: Οι ακροατές του Μετρόπολη σίγουρα θα δουν μια διαφορετική πνοή. Αλλά το κρατάω έτσι λίγο μυστικό.
0: Ναι, δηλαδή θα δούμε και αυτό που είπες. Γιατί νομίζω ότι μην στα δικαστήρια για κάποιο θέμα. Νομίζω ιδίω.
1: Όχι,
0: έτσι. Έτσι. Αυτά ακούστηκαν. Καλημέρα από ψυχικό. Με αυτό θα πάμε στο δελτίο διαφημίσεων. Από ας πούμε ψυχικό σερών. Όταν έβαζε το DJ, λέει, το Temple of the King, ψάχναμε λύσα λυσασμένη, λέει, καμιά αρβωνιαστικιά. Μέσα στην δύσκολη να χορέψουμε, αγκαλιαστό, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Άρχισε, λέει, να μυρίζει ατμόσφαιρα, λέει, εδώ στο χωριό, σαν καπνός. Λέτε να έφτασε μυρωδιά από τις φωτιές της Ισπανίας και της Ιταλίας.
1: Ποιο χωριό?
0: Στο ψυχικό, παιδί μου, σερών.
1: Ο Φώτης.
0: Λες να έρθει, αλλά πάω και είσαι δεν μαζέ. Όχι,
1: ψάξε λίγο γύρω το οικόπεδο. Φώτη,
0: κάνα παππού εκεί και τίποτα.
1: Βγείτε λίγο να δείτε τι γίνεται, μην έχουμε άλλα.
0: Αχ, Παναγία.
1: Δεν μπορώ, αν είναι δυνατόν.
0: Η ώρα είναι 7, πάμε σε διαφημίσεις εδώ στο Μετρόπολη. Συντονισμένη πάντα. Τρεις Λαλούν με τη Σμαράγδα Μπασάκου και τον Κώστα Βαραγιάννη. Επιστρέφουμε σε κανένα δίλεπτο.
2: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
6: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
11: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Durostick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι?
14: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπι, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
19: Rumors spreading round in that Texas town. About to shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Κάμε λίγο μάθημα με ένα ωραίο θέμα που μου έτυχε χθες. Όπου βλέπω ένα ντοκιμαντέρ.
1: Πριν πας, για να σε αφήσω να τα πεις.
0: Δώσε, δώσε.
1: Επειδή η Δανάη μας έγραψε ένα μήνυμα νωρίς, είναι πολύ στεναχωρημένη, έφευγαν για Πάρο.
0: Και ακύρωσαν.
1: Ναι, στην Τρίπητη. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση. Μιλάμε τώρα, έχουν εκενωθεί πάρα πολλές περιοχές. Έχουν κάνει αναχώματα οι πυροσβεστικοί σε σπίτια, γλύφουν λέει προς το παρόν φράχτες κτλ.
0: Εννέα οικισμοί έχουν εκενωθεί.
1: Σωστά, και εκείνος ο φόβος που τους καίει όλους είναι ότι ανεβαίνει λέει προς το Άγιο Όρος, που είναι όλες οι κεραίες τηλεπικοινωνίες του νησιού. Φεύγει ανεξέλεκτα, είναι θυελώδης.
0: Με μπερδέψατε λίγο.
1: Έλα.
0: Και εσύ και οι φίλοι μας. Τι σχέση έχει Πάρος με το Άγιο Όρος?
1: Όχι, έτσι έχουν, είναι το όρος τους εκεί που έχουν τις κεραίες επικοινωνίες στην Πάρο.
0: Α,
1: ψηλά, έτσι το λένε.
0: Τρυπητή,
1: άσπρο χωριό, γλύφα, πυργάκι, αγκεριά, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπουγάδο και Ανέρατζιά. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ξεκίνησε από χιτά, παρακαλώ.
0: Μπορείστε.
1: Όπως και επίσης αυτό που εμείς λέγαμε τι να έχει στην Πάρο και να καίγεται, αυτά που λέγαμε τα φρύγανα κτλ. Είναι πάρα πολύ πυκνά και πάρα πολύ δύσκολα. Φεύγουν λέει ανεξέλεγκτα.
0: Άμα δεις το μέτωπο και τα πλάνα,
1: ναι,
0: φαίνεται ότι δεν μπορεί να είναι χαμηλή βλάστηση και να δώσει τέτοιες φλόγες, ας πούμε.
1: Το αεροδρόμιο παραμένει ανοιχτό γιατί είναι από την άλλη πλευρά του νησιού, στην Αλική.
0: Το πρόβλημα είναι όμως ότι ενισχύονται το μεσημέρι, όπως είπαμε και πριν, ενισχύονται οι βοριάδες εκεί στην περιοχή.
1: Εκεί,
0: θα φτάσει
1: εκεί
0: και ο οκτώμποφορ.
1: Και έχουν δεσμεύσει και αρκετό ένα αέριο χώρο για 9 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα που επιχειρούν. Οπότε παιδιά, όσοι ό,τι επικοινωνήστε με αεροπορικές εταιρείες, καλέστε ξενοδοχεία. Δηλαδή τι συμβαίνει, είναι κρίσιμη κατάσταση, μην ξεκινάτε τώρα και έχουμε.
0: Πώς την είπαμε τη φίλη?
1: Αλλά Δανάη.
0: Δεν είναι Δανάη. Προσοχή παιδί μου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: για την ενημέρωση. Προς Τρυπητή μάλιστα πάει και το μέτωπο της φωτιάς, έτσι. Εκεί,
1: εκεί
0: τώρα είναι τελευταία ενημέρωση που βλέπω.
1: Ξέρεις
0: στο,
1: τι γίνεται, είναι
0: στο ζωντανό.
1: Γεμάτο καταλήμματα,
0: ναι,
1: είναι.
0: Δεν θέλω να φανταστώ, λέει γράφος κάποιος από τα σχόλια, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν αν εκεί υπήρχε δάσος. Θα γινόταν της Γαλλίας και της Ισπανίας.
1: Θα καιγόταν όλοι Πάρος. Δεν θα είχε τελειωμό.
0: Οι οποίες φλόγες στην Ισπανία ακόμα καίνε κανονικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. 200.000 εκτοπισμένοι στη Γαλλία.
0: Και τι δεν κάνανε οι Ισπανοί για να μην ενωθούν τα δύο μέτωπα έξω από τη Μαδρίτη.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε.
1: Τι έλεγες για το ντοκιμαντέρ?
0: Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ και έλεγε για τη ζώνη La Grange.
1: Δηλαδή.
0: Το τραγούδι, παιδί μου, που ακούμε λέγεται La Grange. Και είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια των ZZ Top. Μάλιστα είναι στα 100, είναι μέσα στα 100 δημοφιλέστερα τραγούδια ροκ, ας πούμε, όλων των εποχών, με βάση το Billboard. Και λέγεται La Grange. Και διαβάζω, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ και λέει ότι η ζώνη, λέει, ας πούμε, η θέση στο διάστημα όπου οι βαρυτικές δυνάμεις δύο μεγάλων σωμάτων, όπως η Γη και ο Ήλιος, εξισορροπούνται με τη φυγοκεντρική και μπορεί να είναι ένα αντικείμενο σταθερό, δηλαδή σε τροχιά, είναι η ζώνη La Grange. Δηλαδή ένα διαστημόπλιο που στέλνουμε, ένας δορυφόρος, για να είναι σταθερά σε τροχιά γύρω από τη Γη, πρέπει να βρει μία από τις πέντε θέσεις La Grange.
1: Αυτό ήξερα για τη θέση La Grange, ότι είναι πέντε.
0: Ναι, πέντε σημεία, ρε παιδί μου.
1: Πέντε σημεία.
0: Εγώ που λέω, κάτσε ρε φίλε, λέω. Οι άλλοι του 70, ZZ Top, μέσα και από το Τέξας γράψανε, λέω. Τέτοιο τραγούδι, λέω τώρα, για τη ζώνη La Grange. Και πρέπει να διαβάσω την ιστορία του τραγούδι. Για ένα μπορδέλο. Που άνοιξε. Που άνοιξε το Τέξας.
1: Δεν μπορώ.
0: Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, οι άλλοι τι ιδέα είχανε για το μαγαζί τους, παιδί μου. Πώς θα το ονομάσουμε.
1: Τα πέντε σημεία.
0: Θα ανοίξουμε από βελάδικο. Πώς το πούμε, ρε παιδιά, La Grange πετάχτηκε. Ωραίο. Ζήσει σε φυγόκεντρο εσύ εκεί, ας πούμε.
1: Πώς γίνεται, δηλαδή, τώρα, όντως. La Grange είναι η ισορροπία.
0: Ναι, παιδί μου,
1: αυτό δεν
0: το
1: τίμησα,
0: σου λέω. Ναι, ναι, και το τραγούδι λέγεται La Grange. Γι' αυτό και μου έκανε την απορία. Μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία, τι έγινε ακριβώς. Τώρα πάμε ένα αγαπημένο θέμα.
1: Πολύ
0: θέλετε.
1: Ωραίο, Κώστα. Μου
0: ένα βιντεάκι που έφερα εγώ στην εκπομπή και δεν μου στείλατε εσείς.
1: Μου θύμισε την απογοήτευση που έφαγα με το Smoke on the Water, που νόμιζε ότι έχει ένα μήνυμα από πίσω,
0: ναι,
1: πολύ
0: για
1: δυνατό.
0: Για ναργιλέ, ας πούμε. Και τελικά ήταν.
1: Και ήταν η φωτιά στο
0: στη λίμνη. Άδωνης Γεωργιάδης τον πιάνει χθες η Καραμήτρου, προχθές και τον κάνει.
1: Καραμήτρου.
0: Ναι, έχει κάνει. Βέβαια και αυτός απάντησε.
1: Ναι.
0: Από τη μία μου αρέσει, γιατί το θέμα είχε να κάνει με το όταν δεν ήταν υπουργός που πήρε τηλέφωνο το Φρουζή για να στείλει 2.000 σε ένα site. Τα μάθαμε αυτά, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτό που καταγγέλλεται ότι εσείς πήρατε το Φρουζή και του ζητήσατε
3: αυτό
2: να δώσει σε συγκεκριμένο site
3: είναι
2: 2.000 ευρώ, αλήθεια. Ισχύει.
3: Αλήθεια.
4: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Γιατί το κάνατε εσείς αυτό όμως? Γιατί?
3: Γιατί ήταν φίλοι μου.
0: Όπα. Ωραίο. Μένα μ' αρέσει.
1: Μ' άφησε άφων τώρα.
0: Είδες πώς είναι, να λες την αλήθεια. Έχει πιο πολύ ενδιαφέρον η αλήθεια.
1: Μάλλον δεν μπορεί
0: γιατί
1: να
0: θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Όχι, τι.
1: Πλέον δεν κρύβεται μάλλον. Κάτσε,
0: γιατί να μην την πεις. Κατάλαβα γιατί να μην το πεις.
1: Ναι, γιατί το πιάσανε ρε σηκωστή με τη και... γίδα στην πλάτη που λέμε.
0: Και έπεσε, λέει, πέσατε εσείς, λέει, ειδικά. Πέσατε εκεί στο όπεν από τα σύννεφα.
1: Ναι, εσύ να σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: όμως.
0: Όχι, σιγά, περιμένε. Εγώ μαζί σου είμαι. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ είμαι μαζί σου. Έπεσε κανένα δημοσιογράφο από τα σύννεφα ότι παίρνουν τηλέφωνο τα κανάλια και τα μέσα μουμουέ και παρακαλάνε υπουργού και βουλευτέ να του στείλουν καμιά κρατική διαφήμιση. Γιατί εγώ πάει σε 11 ραδιόφωνα.
1: Κοίταξε, στο βάθο του μυαλού μα όλοι.
0: Ναι.
1: Κανένα μα δεν
0: πέφτει. Το παραδέχεται είναι το θέμα.
1: Κανένα μα δεν πέφτει από τα σύννεφα.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά. Δεν μπορείς να τους βαλιάζεις επειδή έχεις κάνει εσύ τη ζημιά και να τους λες όλους ότι και εσείς τα κάνετε. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Όχι, όχι, το λέει με ένα δεικτικό τρόπο σαν να ξέρει πράγματα. Δηλαδή, άκου λίγο.
3: Ναι. Είναι φίλος μου.
0: Άκου, άκου. Είναι φίλος.
3: Είναι φίλος μου. Τι γιατί, για αυτό δεν ναι.
4: Είναι κανονικό αυτό.
2: Αυτό γίνεται.
4: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία
3: είναι
4: και να
3: πάρει. Είναι πολύ κανονικό. Πάρα πολύ
4: σάλι.
3: Κανονικό.
5: Κανονικό είναι.
3: Εμένα με ενοχλεί αυτή η υποκρισία. Δηλαδή, τώρα εσείς, κυρία Καραμίτρου. Έχετε πέσει από τα σύννεφα στην τηλεόραση του Open. Έχετε πέσει από τα σύννεφα, εσείς ειδικά, κυρία Καραμίτρου. Που ακούσατε ότι μπορεί κάποιο δημοσιογράφο με ένα σάρι να έχει πάρει ένα πολιτικό.
0: Άρα δεν πέφτανε κανένα.
1: Δεν νομίζω ότι τη επιτίθεται τη Καραμίτρου. Της όχι, λέει όχι ότι την Καραμίτρου. Και έμπειρη και
0: ναι, όχι, τα,
1: όχι,
0: όχι τα βρήκανε μετά κιόλα. Ναι, απλά λέει ειδικά εκεί, α πούμε, στο Open.
1: Όχι ειδικά έχετε... στο Open. Δεν νομίζω ότι είπα αυτό. Ο... Νομίζω ότι θεωρούσε ότι είναι έμπειρη η Καραμίτρου.
0: Εγώ νομίζω ειδικά στο Open. Γιατί λέει ειδικά εσεί. Γιατί λέει και Open. Εσείς, στο Open λέει ειδικά εσεί. Έτσι ακριβώς επιλέξει το λέει.
1: Νομίζω προσωπικά.
0: Όχι προσωπικά, δεν νομίζω το λέει προσωπικά. Μάλλον κάτι ξέρει.
1: Παρ' όλα αυτά αυτό
0: νομίζω
1: σου
0: ότι
1: λέω,
0: θα το θάψει ότι... το Open το θέμα. Γιατί εγώ αν, το είχα, αν ήμουν το Open και είχα αυτή τη δήλωση, το θέμα θα το είχα πολύ ψηλά για μέρες.
1: Περίμενε λίγο τώρα. Παρ' όλα πες ότι είμαστε εσύ και
0: εγώ. Έχω κάνει μια πρόβλεψη, θα το θάψει.
1: Πες ότι είμαστε εσύ και εγώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και βγαίνει στον αέρα μια υπόθεση δική μου ότι χρηματίστηκα για να πω κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Και το ξέρουν όλοι και δεν μπορώ κιόλα. Θα πάω και στα δικαστήρια που λέει λόγο.
0: Ναι.
1: Και ερχόμαστε στην εκπομπή και μου λες εσύ. Καλά ρε Σμαράγδα. Είναι αλήθεια. Ναι. Και σου λέω εγώ, ναι, έλα είναι. Τώρα.
0: Δεν ξέρεις εσύ.
1: Δηλαδή.
0: Εμά έτσι είναι.
1: Δεν το έκανες κι εσύ όμως. Θέλω να σου πω ότι δεν μπορώ να σε τσουβαλιάσω, να στηβγώ κιόλας.
0: Ναι.
1: Άσε μας ρε Κώστα. Εμένα με πιάσανε, εσένα δεν σε πιάσαν.
0: Ναι. Εμείς τους υπουργούς και τους βουλευτές, γιατί δεν τους θέλουμε εκεί. Για να κάνουν τη δουλειά μας.
1: Κοίταξε τώρα. Μην με αρχίζεις.
0: Εμένα όχι, δεν μου αρέσει η υποκρισία. Εγώ θέλω να είμαστε καθαροί. Εγώ θεωρώ ότι η δήλωση Γεωργιάδη, μπράβο του, που είχε το θάρρος και το στένος σε πανελλήνια μετάδοση να πει ναι, το έκανα.
1: Όταν δεν
0: το έκανα γιατί ήταν φίλος μου ναι, και ήθελα να τον βοηθήσω.
1: Όταν δεν μας αρέσει όμως η υποκρισία,
0: ναι.
1: Δεν γίνεται να μας αρέσει επιλεκτικά.
0: Όχι, γενικώς
1: δηλαδή,
0: δεν μας αρέσει.
1: Ο Άδωνος ο Γεωργιάδης υποκρινόταν τόσο καιρό.
0: Πότε?
1: Όταν τα έκανε αυτά. Έλεγε τι είναι αυτά που λέτε και συκοφαντίες και μηνύσεις και θα πέσουν κάτι μηνύσεις.
0: Όχι, ποτέ δεν το είπα αυτό.
1: Για ό,τι του έχουν καταλογήσει.
0: Άλλο λέω ρε παιδί μου, εγώ θέλω ειδικά τώρα, μην μου το γενικεύεις γιατί θα βγάλουμε άκρη.
1: Δεν το γενικεύω.
0: Ωραία, πάμε
1: αν
0: εδώ στο θέμα το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο θέμα.
1: Δεν μπορούμε να την κάνουμε επιλεκτικά. Δεν μας αρέσει η υποκρισία.
0: Ναι, αλλά με
1: μπερδεύεις
0: θέματα τώρα. Εγώ θέλω για αυτό το θέμα να μου πεις.
1: Η υποκρισία των πολιτικών δεν μας αρέσει. Τέλος. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε και ψέματα μέχρι αυτό τον καιρό, μέχρι να τον πιάσουμε τη γίδα.
0: Μα δεν είπε ποτέ ότι δεν το έκανα.
1: Τώρα δηλαδή είναι σαν να λες εντάξει.
0: Δηλαδή θες να βγει η Σμαράγδα ότι ό,τι έχουν κάνει όλοι, όποιον φίλο τους έχουν πάρει τηλέφωνο, θα έπρεπε να βγουν να το λύνουν σε ραπόρτο, αλλιώς είναι ψέματα.
1: Εντάξει, έκλεψα εγώ ένα σπίτι, δεν το είπα πουθενά.
0: Ναι.
1: Αλλά το έκλεψα το σπίτι.
0: Κάτσε λίγο. Ο Φρουζής.
1: Έτσι. Σε... Και επειδή δεν το είπα, δεν λέω ψέματα.
0: Άλλο.
1: Όταν
0: λέω.
1: Το παίζω ότι είμαι καλός πολίτης.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ο Φρουζής σε ιδιωτική εταιρεία δεν δούλευε.
1: Δεν ξέρω, μάλλον.
0: Τι μάλλον. Ήταν Νοβάρτης, δεν ήταν. Ποια ήταν.
1: Στην Νοβάρτης ήταν
0: ναι,
1: ο Φρουζής.
0: Ναι, σε αυτή την πόλη. Ναι. Ιδιωτική εταιρεία δεν είναι.
1: Η Νοβάρτης.
0: Δεν είναι ιδιωτική εταιρεία, ρε Σμαρά, τι είναι.
1: Ναι.
0: Κρατική είναι.
1: Φαρμακευτική εταιρεία.
0: Α, ιδιωτική δεν είναι, άλλο φαρμακευτική. Δεν ρώτησα, ιδιωτική είπα. Δεν είπα. Δηλαδή είναι δημόσια εταιρεία η Νοβάρτης.
1: Όχι, επειδή δεν καταλαβαίνω που το πάω.
0: Α σου πω που το πάω. Να έπαιρνε τηλέφωνο στον διοικητή, ας πούμε, της ΕΙΑΔ και να του πει ξεσπάσει διαφήμιση του τάδε. Είναι βεβαίως έχει ζητήματα. Ο ιδιώτης. Με τι με νοιάζει δηλαδή ποιος έχει καλή σχέση. Δηλαδή, εγώ τα παίρνω, ρε παιδί μου, λέω εδώ από το καζίνο. Έτσι.
1: Κοίταξε.
0: Και παίρνει τηλέφωνο ο βουλευτής και λέει στο καζίνο, δώσε και εκεί δεθείο.

0: οι διαγωνισμοί.
1: Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν προκρίνει ο τάδε υπουργός τη συγκεκριμένη εταιρεία για ιδίων όφελων για να βολέψει το φίλο του.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να κάνω εικασίες. Κοίταξε, αν αρχίσουμε τις εικασίες, μετά θα αρχίσουμε. Και εγώ θα απαντάω. Ποιος μου λέει εμένα όμως ότι. Και εσύ θα λες. Μα ποιος μου λέει εμένα ότι. Εγώ θέλω να πάμε στα γεγονότα, Μαράγδα.
1: Από εκεί απορρέει και γι' αυτό είναι και στη δημοσιότητα.
0: Ωραία, μέχρι στιγμή η ερώτηση που κάνω είναι η συγκεκριμένη.
1: Επίσης, όλα αυτά που εμείς ας πούμε λέμε και λένε καλά, λαϊκίζετε και κάνετε και ράνετε. Ναι. Ότι ο βουλευτής έχει δύναμη.
0: Ναι, έχει. Μα γι' αυτό τον παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Και εμπλέκεται η εξουσία η οποία πρέπει να είναι προς όφελος των πολιτών με ιδιωτικά συμφέροντα.
0: Άστα λίγο.
1: Μα φυσικά.
0: Εδώ δεν κάνεις εγώ. Εδώ κάνεις εγώ.
1: Όταν ένας βουλευτής σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει σε μια ιδιωτική εταιρεία και η ιδιωτική εταιρεία του λέει Yes Master, πάει να πει ότι αυτή η ιδιωτική εταιρεία από πίσω έχει όφελος, αλλιώς γιατί να το κάνει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο να κάνει το χατήρι του βουλευτή?
0: Γιατί
1: μια τεράστια φαρμακευτική
0: γιατί
1: εταιρεία.
0: Γιατί το πήρε τηλέφωνο η φίλη
1: ή του υπουργού?
0: Ναι,
1: ή του...
0: η φίλη του που έχει το site. Που ξέρουμε όλοι και ποια είναι, έτσι. Γιατί το πήρε τηλέφωνο και του πει, ξέρω εγώ, βοήθα.
1: Αυτό είναι το ζητούμενό μας. Ότι τα παιχνίδια που μπλέκονται μέσα στον ιδιωτικό τομέα.
0: Ξεκινάμε για να πάμε στη σωστή σειρά. Πρώτον, να μην παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. Δεν σ' ακούω, δεν απαντάς.
1: Σ' ακούω, περιμένω να τελειώσω.
0: Όχι, πάμε καλά μέχρι τώρα. Πρώτο βήμα, να μην παίρνουμε εμείς τηλέφωνο τον υπουργό και τον βουλευτή.
1: Ναι, δεν παίρνουμε εμείς. Πίστεψέ με.
0: Άντε πάλι. Οι πολίτες, παιδί μου. Ναι. Όχι εγώ κι εσύ. Οι πολίτες. Πρώτο βήμα. Να μην παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Αυτό εννοούσα.
0: Τι να πει δεν παίρνουμε εμείς.
1: Εγώ, άμα πάρω τον Άδωνη, ξέρεις ποιος θα μου απαντήσει.
0: Καλά, εσύ δεν πάρεις τον Άδωνη. Εσύ θα πάρεις το δικό σου, το Πασόκ. Εγώ θα πάρω τον Άδωνη.
1: Άμα πάρω, πες έναν του Πασόκ, ξέρεις ποιος θα μου απαντήσει.
0: Ποιος θα απαντήσει?
1: Πρώτα θα μου απαντήσει ο τηλεφωνητής του. Σε δεύτερη φάση.
0: Καλά, μπορεί... εμένα δεν με απαντήσει ο Άδωνη.
1: Σε δεύτερη φάση.
0: Γιατί το κάνεις δύσκολο για να διαφωνήσεις? Λέω, οι πολίτες να μην παίρνουμε τους βουλευτές για ρουσφέτια.
1: Όχι, θα τα βάζουμε γιατί πάμε πάλι στην ατομική.
0: Δηλαδή δεν παίρνουν οι πολίτες για
1: αυτό
0: τηλέφωνο.
1: Θέλω να σου πω.
0: Εδώ παίρνουν για να πάρει το παιδί και να το πάει από τη Σπάρτη, ξέρω εγώ, στο χωριό.
1: Εξαρτάται για ποιους πολίτες ζητάμε. Γιατί εμένα.
0: Για τους Έλληνες πολίτες.
1: Εγώ και να πάρω τηλέφωνο.
0: Δεν μιλάμε για μένα και για σένα.
1: Το εγώ, όπου εγώ και εσύ, βάλε τους. Όπου εγώ και εσύ. Βάλε τους απλούς πολίτες.
0: Δηλαδή,
1: κανένας απλός πολίτης δεν θα εξυπηρετηθεί.
0: Η Σμαράγδα λέει ότι δεν παίρνουν οι πολίτες τηλέφωνο.
1: Μα δεν θα εξυπηρετηθούν ούτως ή άλλως. Μας έχουν ένα
0: μα θα πάρει για να πάρει το παιδί σου, λέω, από τα σύνορα να το φέρει στη Θεσσαλονίκη. Εδώ το έχουμε κάνει όλοι αυτό. Είχαμε δηλαδή μπάρμπα στην Κορώνη.
1: Ναι.
0: Μας δουλεύεις τώρα.
1: Μπορεί να το κάνουμε.
0: Το ταξί έργο είχαμε, ρε Σμαράγδα.
1: Και αυτό μπάρμπα στην Κορώνη είναι.
0: Ναι, αλλά εμείς πήραμε τηλέφωνο. Οι πολίτες. Δηλαδή, θα με σκάσει τώρα,
1: παιδιά.
0: Τώρα πάει να με σκάσει. Θα μας πει ξαφνικά η Σμαράγδα τώρα ότι οι Έλληνες δεν ζητάνε ρουσφέτια. Ότι είναι αυτοί οι κακοί Έλληνες μόνο που ζητάνε ρουσφέτια, ενώ η Σμαράγδα με το Φωτοστέφανο και οι υπόλοιποι όλοι σαν τη Σμαράγδα δεν ζητάνε. Ρε Σμαράγδα, μας τρελάνεις τώρα.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Είναι κάποιοι αρκετά πολλοί που εκμεταλλεύονται, που πηγαίνουν στις τοπικές, που στρατολογούνται.
0: Είναι κάποιοι αρκετά πολλοί.
1: Ναι, που στρατολογούνται.
0: Άρα δηλαδή οι Έλληνες πολίτες στρατολογούν, ζητούν ρουσφέτια τόση ώρα, γιατί αντιστέκεσαι το παραδεχτείς? Δεν μιλάμε για σένα, παιδί μου. Δεν λέω για τη Σμαράγδα.
1: Όταν λείπα, όπου Σμαράγδα, βάλε τον απλό οικογενειάρχη και έξω πολίτη.
0: Ναι, πήρε ο απλός οικογενειάρχης, πήρε τηλέφωνο στο
1: στρατό. Εδώ συζητάμε για τρελά.
0: Πήρε τηλέφωνο, όχι τον υπουργό, γιατί δεν μπορούσε. Πήρε όμως τον ταξίαρχο που είχε ξάδερφο στο χωριό για να μεταφέρει το παιδί του. Αυτό λέγεται ρουσφέτη. Και ρωτάω εγώ, για να σταματήσει αυτή η διαδικασία και να μην απαντάει με το ρουσφέτη του ο αξιωματούχος.
1: Ναι,
0: όποιος
1: ναι,
0: και να
1: αλλάξουμε
0: είναι. Εμείς. Να αλλάξουμε πρώτα εμείς. Διαφώνησες.
1: Δεν διαφώνησα ακριβώς. Σου είπα.
0: Δεν συμφωνεί.
1: Μην το γενικεύεις. Γιατί αυτό ξεπλένει.
0: Θες να μας πεις τι, παιδί μου, ότι παίρνει ο υπουργός για να κάνει.
1: Ρε παιδί μου.
0: Τι θα πει ξεπλένει, την αλήθεια λέμε, Σμαράγδα.
1: Ξεπλένει όλες τις βρωμιές.
0: Όλες τις βρωμιές.
1: Όλες. Όλες. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι καθόλου
0: δηλαδή,
1: το ίδιο.
0: Δηλαδή, εξήγησε με.
1: Έτσι, μιλάμε τώρα εδώ πέρα. Έχουμε...
0: Το ρουσφέτι με το ρουσφέτι έχει διαφορά, δηλαδή.
1: Το ρουσφέτι
0: είναι ρουσφέτι, ρε Σμαράγδα. Παίρνω τηλέφωνο ένα αξιωματούχο για να του ζητήσω μια χάρη. Και μου την κάνει τη χάρη. Αυτή η χάρη μπορεί να είναι εγώ που δεν είμαι εφοπλιστής, να ζητήσω να μου φέρει το παιδί από το στρατόπεδο, ξέρω το ένα στο άλλο. Ο άλλος που είναι εφοπλιστής θα ζητήσει 5 άδειες. Ο άλλος που έχει λιμάνια εδώ στη Θεσσαλονίκη και ξενοδοχεία στη Χαλκιδική θα ζητήσει το δικό του. Τι θες να μου πεις τώρα, τι δεν γίνονται ρουσφέτια? Πρωί-πρωί. Okay.
1: Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ανάποδα είπα. Είπα ότι γίνονται...
0: Μα σου λέει ότι πρέπει να σταματήσουμε εμείς να παίρνουμε τηλέφωνο, εμείς πρώτα στον υπουργού και διαφωνείς.
1: Μα εκνευρίζει αυτό το πράγμα.
0: Μα εκνευρίζει γιατί σου βγαίνει.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Δεν σου βγαίνει.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι ξεπλένουμε όλα αυτά που γίνονται.
0: Μα είμαστε και εμείς συμμετοχοί.
1: Στους πολίτες όλη την ευθύνη.
0: Όχι όλη την ευθύνη,
1: ευθύνη.
0: Το πρώτο βήμα.
1: Και σου είπα, έχουμε και κακούς πολίτες.
0: Ρε Σμαράγδα, το πρώτο βήμα. Είναι να πάρω εγώ τηλέφωνο.
1: Μα
0: για να
1: εσύ
0: γίνει...
1: φωτογραφίζεις για... όλους τους Έλληνες.
0: Ναι, όχι, εγώ μιλάω για το ρουσφέτη. Πώς γίνεται το ρουσφέτη? παίρνει τηλέφωνο αυτός που θέλει κάτι, ο ετών, παίρνει τηλέφωνο αυτό που μπορεί να εξυπηρετήσει. Δεν παίρνει τηλέφωνο άλλος, ο άλλος, έχετε καμιά δουλειά να σας κάνω.

0: Αυτό λένε δηλαδή. Το πρώτο βήμα είμαστε εμείς οι οποίοι θα πάρουμε τηλέφωνο τον αξιωματούχο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή τόσο εύκολο είναι. Γιατί διαφωνούμε, ένα τέταρτο τώρα. Εσύ τι λες, ότι πρέπει να σταματήσει, τι ακριβώς δηλαδή?
1: Να σταματήσουμε να ρίχνουμε στους πολίτες τις ευθύνες για πράγματα που κάνουμε εμείς. Οι πολιτικοί ή οι άλλοι. Αυτό με εκνευρίζει εμένα.
0: Πάτε καλά.
1: Δεν γίνεται.
0: Το κλείνω το θέμα, παιδί. Εντάξει, δεν θα συμφωνήσω, γιατί η Σμαράγδα νομίζω ότι το σφέτι γίνεται, παίρνει ο υπουργός και ρωτάει τον κόσμο αν θέλετε να σας κάνω καμιά δουλειά.
1: Να σου πω κάτι. Πολλά τάζουν στα πολιτικά τους γραφεία.
0: Μπορείς να το πιστεύεις.
1: Τάζουν παπάδες προεκλογικά και το ξέρεις.
0: Σε ποιους? Αν δεν πάω εγώ. Αν δεν πάω εγώ εκεί στο γραφείο, σε ποιον θα το πει?
1: Αυτό σου λέω.
0: Άρα τώρα, παιδιά, αυτό που θα με εκνευρίσει είναι ότι θα συμφωνήσεις στο τέλος, μετά από πόση ώρα, ότι όντως εμείς οι πολίτες, ως πολίτες, δεν πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα.
1: Δεν θα συμφωνήσω, έχω αλλάξει ρότα.
0: Okay.
1: Γιατί όταν το κάνω αυτό, πέφτω στην παγίδα του ότι έλα μωρέ, έτσι είναι οι Έλληνες, άρα δεν τους αξίζει τίποτα καλύτερο. Όχι. Εγώ διαφωνώ κάθετα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δεν τους αξίζει αυτό το πράγμα τους Έλληνες. Και θεωρώ ότι ναι, έχουμε αρκετούς. Αρκετούς. Θέλεις να είναι και 2 εκατομμύρια από τους 10. Που τρέχουν στα πολιτικά γραφεία, που είναι αυτοί που λες, που θα σηκώσουν για να πάει το παιδί τους από τον Εύρο στο τρίτο σώμα
0: στρατού.
1: Είναι και άλλοι όμως.
0: Εγώ δεν έχω ρωτήσει.
1: Που έχουν αγανακτήσει από αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ και ειδικά εσείς στο Πασόκ, ειδικά εσείς με τον Άκη Τσοχατζόπουλο να αγοράζει κάθε χρόνο 5.000 διαρκείας από τον ΠΑΟΚ.
1: Θα έπρεπε, δηλαδή,
0: ο Άκης έπαιρνε τηλέφωνο στην ΠΑΕ και έλεγε δώστε μου 5.000 διαρκείες, ή η ΠΑΕ έπαιρνε στον Άκη και έλεγε Άκη πάρει 5.000 διαρκείας βοήθεια?
1: Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά είναι αλήθεια καταρχάς.
0: Ο ίδιος τα είπε.
1: Δεν ξέρω αν ήταν κάθε χρόνο, δεν ξέρω με ποιες πρακτικές και με ποιες λογικές. Τώρα να ακούω λαϊκισμούς. Ναι, έχω ακούσει και για τους άλλους τι κάνανε. Έχω ακούσει χιλιάδες.
0: Πάντως, εγώ δεν γνωρίζω οικογένεια τη οποία το παιδί δεκαετία 80-90. Καμία οικογένεια. Είτε συγγενείς είτε φίλοι, χωρίς να είναι αξιωματούχοι. Το παιδί να είναι, ας πούμε, στο Γήθιο και να μην παίρνει από πας τηλέφωνο για να το φέρουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν γνωρίζω ούτε μία. Τώρα η Σμαράγδα λέει ότι αυτά δεν έχουν γίνει.
1: Όχι, okay. Εγώ δεν είπα δεν έχουν γίνει.
0: Έλα ρε Σμαράγδα, τόσο
1: άλλο
0: αυτό
1: λέω. Τόσο
0: ώρα αυτό λες.
1: Το ανάποδο λέω.
0: Όχι, λες ότι οι πολίτες.
1: Δεν μπορούμε να τσουβαλιάσουμε όλους τους Έλληνες.
0: Και ποιος έπαιρνε τηλέφωνο στο στρατάρχη?
1: Όχι, σου το εξήγησα.
0: Ποιος?
1: Από τους 10 έχουμε και 2 εκατομμύρια που τα κάνουμε. Αλλά εμείς θα πάμε με τα 2 εκατομμύρια. Οι υπόλοιποι.
0: Ποιος δεν πήρε τηλέφωνο για το παιδί?
1: Ποιος
0: δεν πήρε στο Δήμο τηλέφωνο για να βολέψει το παιδί του?
1: Πρέπει
0: ποιος
1: να αλλάξει...
0: είναι αυτός που δεν κάλεσε τηλέφωνο τον Δήμαρχο και τον απείλησε μάλιστα και του είπε εμείς σε βγάλαμε Δήμαρχο, δεν θα πάρεις το παιδί οχτάμινο?
1: Τότε θα δουλεύανε όλοι στα Δημαρχεία.
0: Γιατί δεν δουλεύουν?
1: Όλα τα παιδιά μας δουλεύουν στα Δημαρχεία.
0: Όλοι πέρασαν τα Δημαρχεία. Όσοι άνεργοι πέρασαν τα Δημαρχεία.
1: Είδες, αυτό είναι το τσουβάλιο μου.
0: Καλά, αφού πέρασαν.
1: Αυτό είναι, ξεπλένω τους πολιτικούς μου, γιατί τι λέω? Επειδή πάντα συνηθίζουμε στα κλισέ ότι η πολιτική είναι ο καθρέφτης μας. Πρέπει και εγώ να είμαι σαν αυτούς. Όχι φίλε, δεν θέλω.
0: Okay.
1: Δεν θέλω.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει η πραγματικότητα αυτούς, και όχι τα όνειρα τώρα να δω σε ένα ονειρικό κόσμο. Εγώ ζω εδώ σε αυτή τη χώρα όπου όλοι ζητάμε, όχι ρουσφέτη από πολιτικό. Ρουσφέτη ζητάμε από άνθρωπο που έχει θέση ισχύως, που έχει θέση ευθύνης.
1: Ωραία. Έστω
0: δεν
1: και
0: χρειάζεται
1: έτσι
0: να φτάσουμε στο πολιτικό.
1: Έστω
0: παίρνουμε
1: και...
0: τηλέφωνο τον προϊστάμενο και του λέμε κάνε αυτό και το κάνει.
1: Μου λες έστω και έτσι να είναι. Ότι είμαστε όλοι, όλοι. Εγώ σου βάζω και τα 10 εκατομμύρια.
0: Εν δυνάμει είμαστε όλοι.
1: Και τα 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, γιατί αλλιώς πρέπει όλοι να πούμε ότι ξέρεις κάτι, οι βουλευτές δεν είναι όλοι λαμόγια. Εκεί διαφωνεί ο Έλληνας. Όχι, σου λέει εκεί 300. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Όχι, και εγώ διαφωνώ εδώ. Ναι, δεν τώρα... είναι όλοι λαμόγια.
0: Τώρα διαφωνούμε.
1: Μα δεν είναι όλοι λαμόγια. Δεν μπορούν να είναι
0: 300
1: όλοι.
0: Και 300. Δεν σας άκουσα ποτέ να λέτε
1: αυτό
0: σου λέω, 222.
1: Αρισκόμαστε στα κλισέ, ναι ή όχι?
0: Ναι, αλλά βλέπω σήμερα.
1: Αρισκόμαστε. Όχι, εγώ σου λέω και να ήμουν έτσι, να δω και τον καθρέφτη μου και να πω. Κάτσε ρε φιλενάδα, 15 χρόνια πέρασες μνημόνια, άλλαξε το βιολί, να τους πάρεις μαζί. Ο πολιτικός ορκίζεται να υπηρετεί.
0: Εμείς τα φέραμε τα μνημόνια. Μην τα λέτε έτσι.
1: Ο πολιτικός
0: λαός τα φέρνει τα μνημόνια.
1: Άντε πάλι, να το.
0: Δεν τα φέρνει πολιτική.
1: Ο πολιτικός ορκίζεται να υπηρετεί. Ορκίζεται. Ορκίζεται και οι περισσότεροι κάνουν και θρησκευτικό όρκο.
0: Όχι μόνο ο πολιτικός.
1: Ποιος έχει λοιπόν.
0: Όλοι οι αιρετοί νομίζω ορκίζονται. Όλοι.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Όλοι. Ας το πολιτικό. Εγώ δεν σου βάζω το πολιτικό. Εγώ σου βάζω εδώ πέρα
1: το προϊστάμενο
0: στην καθαριότητα στον τάδε Δήμο. Να μην πω Δήμο. Τον οποίο τον παίρναμε τηλέφωνο και του λέγαμε πάρε ξανά το. Και τον έπαιρνε. Αυτό είναι ένα ρουσφέτη. Το οποίο ρουσφέτη πώς γινόταν? Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο τον προϊστάμενο στην καθαριότητα και του έλεγα. Ή έπαιρνα τον προϊστάμενο στην δημοτική αστυνομία.
1: Ωραία.
0: Έχω 2.000 κλήσεις. Σβήστε μου.
1: Γι' αυτό το λόγο
0: θα σου δώσω τα 500. Το έκανε.
1: Για να περάσουμε από το ρουσφετολόι μετά το 81, γιατί όλο ένα ρουσφέτη ήταν. Τι έκαναν αυτό το Πασόκ που είπες εσύ και από τα ιστορικά, ο Παπονής, ναι, αν δεν κάνω λάθος, έφερε το ΑΣΕΠ που ήταν ένα πολύ δυνατό εργαλείο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δυνατό εργαλείο
0: ήταν,
1: για να μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες. Ναι, θέλω να πω ότι όλα τα κράτη δεν ήταν άγια. Τι κάναν? Φέραν νόμους για να μπορέσουν και οι πολίτες να σωφρονιστούν, να αλλάξουν τις νοοτροπίες τους και να το πάνε ένα βήμα παραπέρα.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Αλλά όταν συνεχίζουμε και βλέπουμε τέτοιες πρακτικές, μετά από όλα αυτά που πέρασε η χώρα, το 2026, είναι για γαλάκτηση, ρε Κώστα. Είναι.
0: Δωρεάν.
1: Δηλαδή, έχουμε όλοι και μεγαλώνουμε παιδιά. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν θα το σηκώσω το τηλέφωνο.
0: Καλά, εντάξει, Μαραβέντε. Εσύ είσαι η έτοιμη πολίτης η οποία δεν σηκώνει το τηλέφωνο, δεν παίρνει. Εμείς είμαστε όλοι τσακαπιάδες. Το παραδεχόμαστε. Είμαστε. Εντάξει, μπράβο, Μαράγδα. Μακάρι να γίνετε οι περισσότεροι από εμάς. Μα το πήρε επί προσωπικού, εσύ.
1: Είπα, όπως Μαράγδα, βάλε τον απλό πολίτη.
0: Τον βάζω, ρε παιδί μου. Και ο απλός πολίτης που έχω στο μυαλό μου παίρνει τηλέφωνο για να τακτοποιήσει θέματα της φαμίλιας, του παιδιού, δικά του, του μαγαζιού, ό,τι και να μου λες τώρα. Μου τα γράφουν εδώ. Δωρεάστε, σκοπόσεω κανεί κάθε μέρα βαραβέντε.
1: Οι άνθρωποι που έχουν εξουσία συνεχίζουν. Ναι. Συνεχίζουν ατιμόρυτοι. Συνεχίζουν ατιμόρυτοι χωρίς καμιά ευθύνη τις ίδιες πρακτικές και δημιουργούν στρατούς. Θα βρεθεί ένας απλός πολίτης στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, θα αγανακτήσει και ξέρεις, θα πει: Εισιχτήρ, θα κάνω κι εγώ το ίδιο. Γι' αυτό πρέπει αυτοί που μας κυβερνούν.
0: Φάγαμε 15 λεπτά, 20 παιδιά.
1: Αυτοί που μας κυβερνούν λοιπόν να εφαρμόζουν τους νόμους.
0: Τα ρουσφέτια γίνονται από πάνω προς τα κάτω.
1: Εάν αυτοί που μας κυβερνούν. Ναι. Δεν εφαρμόζουν τους νόμους.
0: Απαιτητά είναι από πάνω προς τα κάτω. Παίρνει τηλέφωνο ο υπουργός και λέει: Θέλετε κανένα ρουσφέτη, παιδιά?
1: Εάν αυτοί που μας κυβερνούν δεν εφαρμόζουν τους νόμους, εάν ψεύδονται διαρκώς, εάν τάζουν άλλα και κάνουν άλλα, σκέψου πώς θα αλλάξουν οι πολίτες.
0: Τσίπρα μου θύμισες τώρα όλα αυτά που είπες.
1: Χρόνια του πολλά, είδα κάτι τούρτες. Το είπαμε χθες, είχε γενέθλια.
0: Η πεθερά μου είχε γενέθλια με τον Τσίπρα. Γιατί γελάς?
1: Ω, ναι. Τι είναι ιδιώδιο να. Λιοντάρια.
0: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με αστρολογία τώρα. Λοιπόν. Έχει γούστο να ασχολείσαι με τις αστρολογίες.
1: Α, καλά, έτσι το είπα, επειδή είπες έχει γενέθλια.
0: Η πεθερά μου έχει για Νοβέφα για χρόνια πολλά. Πεθερούλα μου, γλυκιά είναι πολύ. Τρομερό.
1: Παιδε. Χρόνια πολλά, δεν τις είπαμε χθες.
0: Εμά προλάβαμε αυτά που μου έλεγατε χθες. Θυμηθείτε, άλλο τεστ κοπόσεως πέρασε χθες. Μου το γράφει ένας εδώ. Βαραγιάννη, είσαι προνομιούχος. Κάθε μέρα περνάτε τεστ κοπόσεως.
1: Ναι, μαζί το περνάω, έχω να σας πω. Και μετά αυτός φεύγει και εγώ μένω.
0: Άκου τώρα, η Βαρβάρα μου, η μαμά της έχει ίδια μέρα γενέθλια με τον Τσίπρα. Και η αδερφή της έχει ίδια μέρα γενέθλια με τον Μητσοτάκη. Δεν είναι φοβερό? Τρομερό.
1: Είναι φοβερό. Είναι.
0: Για Νοβέφα μου, χρόνια πολλά, παιδί μου. Καλημέρα. Εμείς δεν ζητήσαμε ποτέ ρουσφέτη. Ο Άγγελος, καλά, ως φαντάρος, όλους τους μήνες ήταν στον Εύρο.
1: Κοίταξε. Μα δεν θα είχαμε παιδιά στον Εύρο, τέτοιους.
0: Εμένα η μάνα μου, όταν την είπα, μάνα, κανόνισε, γιατί εγώ στον Αλεξανδρούπολη. Η πρώτη μετάθεση, λέω τώρα, χάσουμε, λέω τώρα, ο Άρης ήταν καλά τότε, μόλις είχαμε ανέβει. Λέω, κανόνισε, λέω, γιατί δίπλα μας ήταν ο κύριος Γιώργος, ο Γιακουμάτος, ήταν ταξίαρχος κτλ. Λέω, πες τον κύριο Γιώργο, με είχε μεγαλώσει, με ξέρει και από μωρό, με συμπαθούσε και εγώ το συμπαθούσα. Λέω, πες τον κύριο Γιώργο, τι λέω, να με φέρει στη Θεσσαλονίκη. Λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Η μάνα μου πήγε, χτύπησε την πόρτα και είπε, κανόνισε να πάει λίγο πιο εκεί. Προς την Ανδριανούπολη, αν γίνεται.
1: Και αφήστε τον μέσα.
0: Και με άφησε εκεί 10 μήνες.
1: Αδριανούπολη.
0: Όχι, παιδί μου, Αδριανούπολη στην Τουρκία μέσα, αλλά στον
1: εκεί,
0: νέο, εκεί.
1: Εκεί, ναι.
0: Εγώ πήρα τηλέφωνο και τουρκικό. Εγώ πήρα. Πήρα μάνα, κανόνισε να έρθω. Και την έβγαλα 10 μήνες στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί η μάνα μου πήγε και είπε: Μη τυχόν και κανονίζει και έρθει που θα δω.
1: Μπράβο την κυρία Μάχη. Είδες, Σάκης, καλημέρα, Μαράγδα. Καλό κουράγιο και σήμερα. Υπομονή, λέει, αλλά μέχρι πότε δεν ξέρω.
0: Τι μπορεί, ρε Σάκη, δηλαδή για πες.
1: Ο Ανδρέας έχει αντίθετη άποψη όμως. Λέει, ρε Μαράγδα, μη διαφωνείς για να διαφωνείς. Μα δεν διαφωνώ. Ρε Μαράγδα,
0: μας είπε σήμερα ότι τα ρουσφέτια δεν γίνονται, δηλαδή με τον τρόπο που ξέρουμε όλοι. Ότι ο πολίτης παίρνει τηλέφωνο στο αυτόν τον αξιωματούχο για να του κάνει μια χάρη.
1: Σας είπα ότι όταν.
0: Και μας είπε ότι δεν γίνεται αυτό. Οι Έλληνες πολίτες, οι καλύτεροι.
1: Δεν είπα ότι δεν γίνεται αυτό. Ήταν ξεκάθαρα αυτά που είπα. Πάρα
0: θα
1: πολύ,
0: μας κάσει τώρα, παιδιά.
1: Πάρα πολύ καθαρά μίλησα.
0: Ναι, ότι οι Έλληνες πολίτες όταν, δεν ζητάνε ρουσφέτια.
1: Όταν όλοι αυτοί. Όχι, δεν είπα αυτό. Όλοι, τα παιδιά ακούσαν έξω.
0: Κλεάθης
1: καλημέρα, Μαράγδα, και στον Άριστο. Ακούσανε πάρα πολύ καλά.
0: Δεν τα πάμε καλά, παιδιά. Καλά, τόση ώρα δεν μας θες ότι ζητάνε οι Έλληνες πολίτες, ότι είναι μόνο 2 εκατομμύρια αυτοί που ζητάνε.
1: Ακούσανε πάρα πολύ. Ναι. Αυτό θεωρώ.
0: Άρα οι Έλληνες πολίτες.
1: Θεωρώ ότι το κακό παρασύρει και το καλό. Μάλιστα. Και επίσης όταν αυτό το κακό βρίσκεται σε θέση της εξουσίας, δεν έχουμε καμιά τύχη.
0: Άρα.
1: Όταν τσουβαλιάζουμε όμως τους Έλληνες και τους λέμε ότι αυτό τους αξίζει.
0: Ποιο τους αξίζει, παιδί μου. Δεν είπαμε για κάτι
1: τα
0: τέτοιο. Απλά είπαμε ποιο ζητάει τα ρουσφέτια. Ποιο ζητάει τα ρουσφέτια. Δεν είπαμε τίποτα άλλο. Δεν βγάλαμε κανένα πόρισμα. Ξεκίνησα να μιλάω και μου λες ότι όχι, οι Έλληνες δεν ζητάμε ρουσφέτια. Οκ, okay, πάμε στο παράθυρο, σας πω γιατί δεν μπορώ να σας έχω μάλλον αυτό. Θα πάθουμε και τίποτα, είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Ξεκινάει σήμερα στις 10 η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League που θα διεξαχθεί στις 9 παρατέταρτο. Οι τιμές κυμαίνονται από 20 έως 50 ευρώ για τις απλές θύρες, στα 10 ευρώ για τα παιδικά, ενώ οι θέσεις VIP και VIPA κοστίζουν 200 ευρώ. Κυκλοφόρησε από χθες η κάρτα φιλάθλου αγώνων του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μέσω της Ticketmaster με κόστος 20 ευρώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια της σεζόν 26-27. Για τους κατόχους διαρκείας το κόστος ανέρχεται στα 30 ευρώ, με όλα τα έσοδα να ενισχύουν άμεσα τα τμήματα του Ερασιτέχνη. Συνολικά 14.291 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχουν ήδη διατεθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με την τρίτη περίοδο διάθεση να ξεκινάει την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10 έως την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 5. Ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική και την ανάπτυξη του παιχνιδιού έδωσε εχθές ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με τη Μόντσα στην Ιταλία στις 7. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης οριστικοποίησε επίσης φιλικό αγώνα με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης για τις 8 Αυγούστου, ενώ στις 12 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την Νάπολη εκτός έδρας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται ο 30χρονος Νιγηριανός μέσο επιθετικός Πίτερ Ολαγίνγκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά το πέρασμά του από τον Αποέλ. Η ομάδα επιδιώκει να πλαισιώσει τους Κούστα και Κόλιτς στην επιθετική γραμμή με το διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Σλάβια Πράγας και Ερυθρό Αστέρα. Προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αναβάθμισης στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Επέστρεψε στον Άρη ο Βασίλης Στολιόπουλος μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, με την κυτρινό μαυρικαέ να ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της τρίτης θητείας του Διεθνούς Γκάρτ. Νέα διοικητική εποχή ξεκινά για το αντρικό τμήμα βόλεϊ του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μετά την οριστική συμφωνία με τον Αντώνη Τσαλόπουλο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: καλώς στα παιδιά. Καλώς στα παιδιά. Μέρες είχα να δω κίνηση στην περιφερειακή και μάλιστα ωραία, σφιχτή. Μπορντό. Κατακόκκινα όλα. Με κατεύθυνση ανατολικά κυρίως, ειδικά στην κατηφόρα εδώ, μετά την, λίγο πριν μάλλον την έξοδο για Τριανδρία και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, έχει σφίξει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό. Με την
1: αλήθεια.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ,
1: είναι ίσως από τις ελάχιστες μέρες που ακούω.
0: Ναι, γιατί είμαστε τώρα στα τελευταία του Ιουλίου, Αύγουστο μέχρι τις 20 χάνουμε την κίνηση. Είναι το μόνο σημείο τώρα. Ίσως κάτι έχει συμβεί. Γράψτε μας κανένα μήνυμα άμα να ανοίξουμε και γραμμές, αν κάτι έχει συμβεί.
1: Γιατί όχι, ναι.
0: Κατά τα υπόλοιπα και Τσιμισκή τη βλέπω τίγκα. Τίγκα όμως Τσιμισκή σήμερα. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Από το, μπροστά από το Δημαρχείο περίπου ξεκινάει το ποτηλιάρισμα. Αυτά τα δύο σημεία. Αυτά τα δύο σημεία. Τσιμισκή και περιφερειακή οδός με κατεύθυνση ανατολικά. Έτσι, προς τον κόμβο της Τούμβας. Τώρα για να κλείσουμε τα. Τι έχουμε να πούμε άλλο, έχουμε τίποτα άλλο να πούμε, γιατί έχω ωραίο θέμα.
1: Για πες.
0: Α, έχω θέμα τρομερό.
1: Έχουμε αρκετά
0: το
1: σχόλια.
0: Εγώ το είχα προβλέψει κάποια στιγμή, το είχα πει αυτό, αλλά δεν είμαι. Σας τα έλεγα. Δηλαδή, τώρα αφολογήστε. Όταν είχε εκλεγεί ο Μαμντάνη, σας είχαμε πει τότε διάφορα, ας πούμε, κτλ. Είχαν χαρεί οι αριστεριστές γενικώς του πλανήτη, γιατί ο Μαμντάνη κτλ. Ακούστε τι έγινε τώρα στη Νέα Υόρκη. Με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνη είναι ο αριστερός μετανάστης κιόλας.
1: Δήμαρχος... Άρα είναι λίγο κουλό να χαίρονται οι αριστεριστές που αποστολές εσύ,
0: ναι,
1: υποτιμητικά
0: χαρί,
1: του πλανήτη,
0: ναι,
1: για την Νέα Υόρκη.
0: Είχαν χαρεί.
1: Την έδρα του καπιταλισμού.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί θα έσπρωχνε, ας πούμε, θα τους ενοχλούσε. Το έκανε ήδη. Το έκανε ήδη. Ξέρετε πώς τον έχουν ονομάσει στις άλλες πολιτείες του Μαμντάνη? Πώς τον, από τη Δευτέρα πώς τον αποκαλούνε?
1: Για πες.
0: Ο μεσίτης της χρονιάς.
1: Wow. Για πες.
0: Γιατί η αριστερίλα έχει αυτά τα κακά, ας πούμε. Δεν μπορείς να κατανοήσεις πώς λειτουργεί ο πλανήτης, πώς λειτουργεί το σύστημα, πώς βγαίνει το χρήμα και έχεις κάποιες εντυπώσεις. Και έρχεσαι μετά σαν τον Αλέξη εδώ στη χώρα να κάνεις αυτούς τους πειραματισμούς και να πεις μετά είχαμε αυταπάτες. Ακούστε τώρα τι έπαθε ο Μαμντάνη και τον έχουν ονομάσει ο μεσίτης της χρονιάς. Λοιπόν, έδωσε λίστα τα οποία η λίστα δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Τμήματος Οικονομικών της Νέας Υόρκης. Στη λίστα αυτή φαίνεται που μένουν οι πλούσιοι στη Νέα Υόρκη.
1: Έβαλε ειδικό φόρο στους πλούσιους.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό. Είπε και που μένουν. Μάθαμε που μένει Taylor Swift. Μάθαμε που μένει, ας πούμε, ποιος να σας πρωτοπώ, έτσι, ο Αρονόφσκι, ο σκηνοθέτης, η Σύνθια Νίξον. Μάθαμε που μένει η γυναίκα του Σκορτσέζε, ο Τσόπρα, έτσι, ο μεγάλος ο συγγραφέας, ο δημοσιογράφος, ο Ταλέζε. Λοιπόν, η Άννα Γουίντουρ, έτσι, η Άννα Γουίντουρ, μάθαμε που μένει αυτή η εμβληματική προσωπικότητα της μόδας, ο Έρικ Άνταμς, Ράντι Μάνστρο κτλ.
1: Αυτοί όλοι. Αυτή είναι ο διάβολος φορούσε πράντα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αυτοί όλοι που λέτε πουλάνε τα σπίτια τους. Γι' αυτό και το Μαμντάνη.
1: Μπορεί να μην τους ήθελε.
0: Ορίστε.
1: Μπορεί να μην τους ήθελε.
0: Βέβαια, ποιος θέλει τους πλούσιους? Όλοι με φτωχαράκια θέλουν να συναναστρέφονται.
1: Μπορεί να μην ήθελε αυτούς πλούσιους. Να κινηθεί χρήμα, να έρθουν άλλοι.
0: Να έρθουν άλλοι πλούσιοι. Κορόιδε. Οι άλλοι δηλαδή που ξέρουν ότι τους έχει βάλει ένα φόρο που λέγεται. Πώς λέγεται αυτό, είναι γαλλικός όρος κιόλας. Πόρτα πιέ, νομίζω, κάπως λέγεται αυτό. Πια ατέρ. Ναι. Ποια είναι το πόδι στα γαλλικά, τέρ είναι η γη. Είναι αυτοί που ζουν, ας πούμε, περιστασιακά σε ένα σπίτι. Έτσι. Και του ο Μαντάνη για να μαζέψει λεφτά, γιατί έταξε και στους νεορικές τους άλλες αριστερίλες, δωρεάν μετακινήσεις με το μετρό, δωρεάν μετακινήσεις με τα τρένα κτλ. Δεν μπορεί να βρει λεφτά. Τι έκανε τώρα? Έδωσε τη λίστα, φεύγουν όλοι αυτοί και τον αποκαλούν ο κυβερνήτης του Τέξας, γιατί προφανώς έλειπε πάνω στο Τέξας, γιατί έχει τα πιο φθηνά, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι, τους πιο φθηνούς φόρους. Τον ονόμασε ο David Carr μεσίτη της χρονιάς για τη μαζική έξοδο πλουσίων νεορικέζων προς πολιτείες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. Είδατε τι κάνει η αριστερίλα?
1: Καλά,
0: πίστευε αυτό ο Μαμντάνη ότι θα μαζέψει λεφτά να μπορέσει να μετακινηθεί ο Δίσμηρος δωρεάν με το μετρό. Φεύγουν όλοι αυτοί. Θα πάρει τα λεφτά ο Μαμντάνη αυτά φέτος το 2025.
1: Κάθε δράση φέρνει και αντίδραση.
0: Αντίδραση.
1: Ο Μαμντάνη για να εκλεγεί εκεί που μιλάμε, ναι, έτσι, σε μια από τις τεράστιες. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερη πρωτεύουσα, έτσι, εμπορίου και. Τι να πω, το σπίτι του καπιταλισμού επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Πάει να πει ότι οι πολίτες είχαν φτάσει σε απροχώρητα σημεία. Δηλαδή,
0: όχι.
1: πήρε.
0: Όχι, ο πολίτης. Και να μην έχει τάσει αυτό το σημείο. Όταν του τάζει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Κάτι πολύ ωραίο.
1: Και θα του τα τάξαν στα χρόνια του... μέσα, ρε Κωστή.
0: Αυτό παιδί μου. Του έταξε καταρχά την δωρεάν μετακίνηση. Ακόμα, ακόμα πληρώνουν οι Νεοιορκέζοι.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή.
0: Α ξεκινούσε από αυτό την υπόσχεση.
1: Είχαν φοβερά μεγάλο πρόβλημα με το στεγαστικό του. Δεν βρίσκανε και οι εργαζόμενοι, δηλαδή οι σερβιτόροι, όλοι αυτοί, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα νίκια με την καμία. Και η αναμέτρηση αυτή που έγινε τότε στις 4 του Νοέμβρη χαρακτηρίστηκε από ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης.
0: Ναι.
1: Έτσι, περισσότερο από 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι που Αμερικάνοι.
0: Μην λες πολλά, θα σου πω γιατί.
1: Οι Αμερικάνοι δεν είναι
0: γιατί.
1: Πορωμένοι με αυτά.
0: Μην λες πολλά γιατί.
1: Έτσι.
0: Άφησε με να σου πω. Γιατί ο Μαμντάνι θα το πάρει πίσω. Περίμενα να σου πω γιατί μην λες πολλά.
1: Αν έκανε τέτοια μπουρδα. Φυσικά.
0: Όχι μόνο αυτό,
1: πέσανε
0: οι τιμές των ακινήτων. Πέφτουν οι τιμές των ακινήτων στη Νέα Υόρκη.
1: Okay.
0: Διότι όταν λες εσύ Ελλάδα θα σε φορολογήσω, ο άλλος σου λέει γιατί να πάω στη Νέα Υόρκη. Δεν πάω, δεν είπα στη Φιλαδέλφια.
1: Αυτό μπορεί να μην είναι και κακό.
0: Πολύ καλό είναι.
1: Μπορεί να φέρει αντίδραση στην αγορά.
0: Πάρα πολύ καλό είναι. Αυτό να πέφτουν οι τιμές είναι καλό.
1: Ναι.
0: Ναι. Εννοείται. Ναι.
1: Ναι.
0: Πού?
1: Ναι.
0: Σε ποια.
1: Αυτό δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε μια ισορροπία όταν ξεφεύγουν κάποια πράγματα.
0: Όχι,
1: να, να επιστρέψει.
0: Όχι, θέλουμε να
1: ανεβαίνει ο
0: μισθός. Να εξισορροπώ με άνοδο μισθού.
1: Δεν γίνεται όταν θέλει να είναι όλοι πάμπλουτοι. Να εξισορροπείς μισθούς, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, δεν πρέπει. Αυτά δεν είναι τα κακά της αριστερής, αυτά είναι τα καλά της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Θα τα μαζέψει, λένε οι Αμερικανοί, είδε το λάθος.
1: Μαζέψει, αφού
0: μα αυτό περιγράφω.
1: Έβγαλε στη φόρα τα στοιχεία
0: αυτό
1: του, δεν Κώστα. Έβγαλε στη φόρα τα στοιχεία του.
0: Και να μην τα έβγαζε.
1: Ο ειδικός φόρος αυτός είναι τεράστιος για ένα πάμπλουτο, ας πούμε.
0: Δεν θέλει δημοτικό φόρο. Άκου λίγο. Ο πλούσιος θέλει ευνοϊκές ρυθμίσεις. Δεν θέλει ευνοϊκά πεδίο. Δεν θέλει δύσκολο. Όταν ένας βγαίνει και του το δυσκολεύει, θα πάει αλλού, ρε
1: Σμαράκ.
0: Ναι, το έχουμε δει το παράδειγμα.
1: Λίγο,
0: υπάρχει
1: μπάστα,
0: διεθνής εμπειρία.
1: Μπάστα. Γιατί
0: δεν θα
1: μιλάμε,
0: κάτσει εκεί ο άλλος.
1: Μπάστα. Δεν μιλάμε για τις επιχειρήσεις τους. Μιλάμε για δήμαρχο αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε για...
0: μιλάμε για φόρο. Περίμενε.
1: Καταρχάς δεν μιλάμε καν για κυβερνήτη.
0: Καταρχάς μιλάμε, όχι. Για, μιλάμε για δήμαρχο και μιλάμε για φόρο.
1: Μπράβο. Στην ακίνητη περιουσία, να φανταστώ, της Νέας Υόρκης. Γιατί δεν τι άλλη.
0: Όχι όλων.
1: Δεν έχετε
0: όχι,
1: άλλη δύναμη.
0: Όχι όλων. Όχι όλων.
1: Το πολύ πλούσιο.
0: Το πολύ πλούσιο. Οι οποίοι παίρνουν τα ακίνητα.
1: Εξαιρετικά.
0: Τα πουλάνε τα ακίνητα αυτά.
1: Εξαιρετικά.
0: Έτσι. Και για να στον επιβάλλει το φόρο.
1: Γίνει όλοι μεσίτες, ναι. Άμα δεν
0: αυτό σου λέω τώρα, ναι. Και φεύγουν όλοι και πάνε σε άλλες πολιτείες. Αφού σου λέω, έχουν βαφτίσει ο μεσίτης της χρονιάς. τον δήμαρχο τον αριστερό και ισλαμιστή.
1: Εντάξει, αν καταφέρει.
0: Μήπως ήρθε με ρεβασισμό, λέω εγώ. Μήπως δηλαδή μέσα του έχει αυτό τον ρεβασισμό που έχει αυτή η τάξη, η πολιτική. Ένα ρεβασισμό, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια μας τυρανούσατε, τώρα θα δείτε τι θα πάθετε.
1: Κοίταξε. Έλα. Πραγματικά τώρα, ρεβασισμός και να είσαι στην πολιτική, πάει σε άλλα, σε δικτάτορες πάει.
0: Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Αυτή η λογική.
0: Ίσα-ίσα.
1: Τώρα μιλάμε για την
0: ρεβασισμός
1: Αμερική.
0: Είναι, ας πούμε,
1: δεν
0: να...
1: μιλάμε τώρα.
0: Ρεβασισμός, θα σου πω τι είναι. Ρεβασισμός είναι να βγαίνεις ως πρωθυπουργός και να κλείνεις το Μέγκα.
1: Καλά, ρεβασισμό είχε και ο Τραμπ απέναντι στους μετανάστες.
0: Να
1: ανοίγεις, που είναι
0: και ο ίδιος μετανάστες. Να ανοίγεις την προβληματική ΕΡΤ, η οποία βάζει τον Έλληνα μέσα, ακόμη και τώρα που μιλάμε, και να κλείνεις το Μέγκα. Ένα ιδιωτικό κανάλι. Αυτό είναι, λέγεται ρεβασισμός.
1: Εντάξει, ναι. Ρεβασισμός, εκδικητικότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά μιλάμε τώρα για τους υπερπλούσιους. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πάθαν και κάτι πολύ κακό. Τώρα, αν θα επηρεάσει πολύ τα οικονομικά και αυτή η βλακεία που έκανε με το να δημοσιευτούν τα στοιχεία των ανθρώπων, ήταν πολύ χοντρό.
0: Θέλω να το καταλάβεις λίγο αλλιώς. Δεν μπορεί κάθε φορά που έχει ένα πρόβλημα η χώρα ή κάποια χώρα, ένας δήμος,
1: εκεί
0: να βρίσκει, ας πούμε, τεχνάσματα και τρίκ για να τα πάρει, ξέρω εγώ, για να βγάλει τη δύσκολη θέση. Όχι, θα φροντίσει να φέρει επενδυτές, επενδύσεις, χρήμα καινούριο.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: γιατί
1: για
0: αλλιώς τρομάζει ο άλλος. Το περιβάλλον πρέπει να είναι σταθερό, ρε παιδιά, το φορολογικό. Δεν γίνεται όλη την ώρα επειδή ξέρω εγώ ότι ο Μαμντάνι. Δηλαδή, αν ο Μαμντάνι του χρόνου έχει μια άλλη ιδέα και θα τα πάρει από τους μεσαίους. Ναι, όχι. Όχι, να πάει να φέρει λεφτά. Να βρει λεφτά για τη Νέα Υόρκη. Αυτός είναι δήμαρχος Μαράγδα. Αυτός είναι πρωθυπουργός, ο οποίος θα μου φέρει εδώ καινούργιες θέσεις εργασίας, θα φέρει λεφτά,
1: μετά
0: θα φέρει επενδύσεις.
1: Ότι...
0: Δεν θα πει σαν τον Τζίπρα, ποιοι είναι οι 500 πιο πλούσιοι. Ελάτε εδώ, ρε, να τσοντάρετε.
1: Ναι, μετά λες εμένα ότι ζω σε κόσμο μαγικό και μάλλον ζεις εσύ στο δικό σου.
0: Όχι, δεν ζω καθόλου. Έτσι
1: ποιος
0: γίνεται παγκοσμίως.
1: Πάμπλουτος...
0: Ναι. Πάει να επενδύσει. Όλοι οι πάμπλουτοι επενδύουν.
1: Για να έχεις πάμπλουτους δεν μπορείς να φέρεις όλα αυτά που λες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μια χαρά γίνεται.
1: Ο πάμπλουτος γίνεται άπλιστος.
0: Πήγαινε στη Σιγκαπούρη.
1: Ρουφάει τα πάντα από παντού και χάνεται ισορροπία. Γι' αυτό έχουμε νόμους.
0: Πήγαινε στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, να δεις λίγο πώς κινείται εκεί, πώς βγαίνει το χρήμα, αν έχουν ανεργία, από πού είναι τα κεφάλαια, είναι κρατικά, είναι ιδιωτικά. Από πού είναι.
1: Ναι, μιλάς για ένα ειδικό καθεστώς, συγκεκριμένο.
0: Μιλάω για αυτά που γίνονται.
1: Τέλος πάντων, κοίταξε.
0: Δεν μιλάω για αυτά που έχω στο μυαλό μου. Εγώ σας λέω αυτά που γίνονται.
1: Αυτά που γίνονται είναι πολύ συγκεκριμένα. Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλο. Έχουμε πολύ μεγάλη φτωχοποίηση. Μιλάμε για τον παγκόσμιο χάρτη. Και ίσως κάποιες λογικές θα πρέπει να μην τις κάνει μόνο
0: Μαμντάνι. Να ρωτήσω λίγο.
1: Να τις κάνουν όλοι μαζί.
0: Για να με πείσεις για αυτό που λες. Η Αμερική και η Ευρώπη και η Ασία από το 1950 φτωχοποιήθηκαν ή ζαμπλουτίστηκαν? Για πες μου λίγο γρήγορα.
1: Φτωχοποιήθηκαν.
0: Οι Ευρωπαίοι δηλαδή φτωχοποιήθηκαν.
1: Ξεκάθαρα.
0: Η Ελλάδα δηλαδή είναι όπως η Ελλάδα του 50. Η Ιταλία είναι η Ιταλία του 50.
1: Από το...
0: Η Ισπανία είναι η Ισπανία του 50, λες τώρα. Πρόσεξε τι λες.
1: Άκουσε λίγο. Εκεί μιλάμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με όλα αυτά.
0: Του 60.
1: Από το 70 και μετά. Του 70. Όμως μπορώ να σου πω. Ναι.
0: Πόσες ήταν,
1: ναι,
0: ήταν οι καταθέσεις στο Νότο. Αύριο θα στο φέρω αυτό. Πόσες ήταν οι καταθέσεις στο Νότο της Ευρώπης ανακεφαλή. Αναπολίτη, πόσο ήταν το 1900, πόσο, 75, αύριο θα σου φέρω τα στοιχεία τώρα.
1: Αναπολίτη, για πολύ
0: αναπολίτη, ναι. Κατακεφαλήν εισόδημα.
1: Θυμάμαι ότι όλοι εδώ, όλοι οι παππούδες μας είχαν και ένα φραγκάκι στην
0: τράπεζα. Κατακεφαλήν εισόδημα θα μιλήσουμε αύριο, ναι. Έτσι, για αυτές τις μεσογειακές χώρες. 75 θέλεις, με 2025, πάθεις σοκ.
1: Όλες, και μην ξεχνάς.
0: Θα πάθεις σοκ.
1: Και μην ξεχνάς ότι.
0: Θα σου ευχαριστείς, να ξέρεις.
1: Μην ξεχνάς ότι η Ευρώπη γερνάει κιόλας. Μην ξεχνάς ότι οι περισσότεροι πληθυσμοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ασία.
0: Είπα και Αμερική. Και είπα και Ασία. Θες να μιλήσουμε για το Βιετνάμ του 75, για την Καμπότζη. Θες να μιλήσουμε για τη Σιγκαπούρη του 75, για το Χονγκόνγκ του 75. Τι θες να πούμε, ποια πόλη, πες μου ό,τι θες.
1: Εσύ.
0: Αύριο θα σου φέρω εγώ τα στοιχεία να δεις ότι όχι μόνο δεν φτωχοποιήθηκαν, όχι μόνο δεν φτωχοποιήθηκαν. Αυξήθηκε τόσο πολύ το κατακεφαλήν που δεν υπάρχουν πλέον διαχωρισμοί. Έχουν χάσει τις δύο τάξεις εκεί.
1: Λίγο.
0: Ναι,
1: το Βιετνάμ έζησε έναν από τους μακροβιότερους πολέμους.
0: Πάμε σε άλλη
1: Φύγαν
0: χώρα.
1: Φύγαν όλοι οι Βιετναμέζοι μετανάστες
0: Πού
1: στην
0: θες?
1: Αμερική.
0: Πες μια χώρα.
1: Έχουν εδώ και 15 χρόνια επιστρέφουν οι νέοι Βιετναμέζοι και επενδύουν.
0: Πες
1: είναι
0: μου
1: λογικό.
0: Μια χώρα, σου λέω. Πες μου μια χώρα να τη συγκρίνουμε με το 1975. Όποια θες. 222 είναι όλες.
1: Εγώ θα σου βάλω και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Πάμε να δούμε τι γινόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Αύριο όταν συγκεντρώνεται ο πλούτος σε τόσο μικρά ποσοστά ανθρώπων. Δεν μπορεί να πηγαίνει καλά ο πλανήτης. Δεν βγαίνει με τα μαθηματικά.
0: Δηλαδή δεν ήταν κάποτε ήταν μοιρασμένα. Ξέρεις πόσο διασπορά έχει γίνει στην συγκέντρωση του πλούτου. Πριν το 18ο αιώνα, Σμαράγδα, η συγκέντρωση ήταν τεράστια του πλούτου.
1: Υπήρχαν όμως και διαφορετικές ανάγκες σε κάθε εποχή.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, να διαφωνούμε συμφωνώντας.
1: Όταν είχαμε τη βιομηχανική επανάσταση.
0: Βασιλιάδες είχε, παιδί μου, το 18ο αιώνα και το 17ο.
1: Ναι, και είχε φτώχεια μεσαίωνα.
0: Ήταν 0, η συγκέντρωση του πλούτου. Τώρα έχει ανοίξει, είμαστε τουλάχιστον στο 5%.
1: Ήταν άλλοι πληθυσμοί. Όχι πανφτωχοί ήταν. Δεν υπολόγισαν την ανθρώπινη ζωή εκεί. Θα πάμε στο μεσαίωνα.
0: Πάμε στα μηνύματα. Χωρίς κουκούλα του έδωσε στην ψύχρα ο Δήμαρχος. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Καλημέρα, Σμαράγδα. Μπράβο στον Αναφούζο που έδωσε 200.000 στην εθνική ομάδα του Πόλο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
1: Το έκανε, ναι, μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο. Και η πολιτεία, τι δίνει η πολιτεία, 70 νομίζω το καθένα.
1: Κάπου τόσο 70. Νομίζω.
0: Μιλάει το Πασόκ, okay, δεν μιλάει το Πασόκ, παιδιά.
1: Ο Πέτρος
0: δεν
1: λέει,
0: μιλάνε εδώ τα κόμματα, εδώ μιλάμε εγώ και η Σμαράγδα.
1: Δηλαδή το να λέει ο Άδωνης είναι φίλη μου είναι αλήθεια και ότι παραδέχεται για ρουσφέτια όσο διαφημίζει ο Πρωθυπουργός.
0: Λάθος ήταν αυτό.
1: Την καθαρότητα της κυβέρνησης.
0: Λάθος του ήταν αυτό. Απλά άλλο είναι να διασπαδίζεις δημόσιο χρήμα. Εγώ συμφωνώ με τον φίλο. Αλλά πρέπει να δούμε πάντα την πραγματική διάσταση. Σας είπα, να έπαιρνε ο Άδωνης το φίλο του που είναι στο Δήμο Φορέας, ξέρω εγώ, στον ΕΟΤ, και να ήταν δημόσιο το χρήμα, θα ούρλιαζα. Αλλά αυτό που είπε ο Άδωνης είναι μια μεγάλη αλήθεια, σας το λέω.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι, παρακαλάνε όλοι, βάζουν τους υπουργούς και τους βουλευτές, όλοι οι καναλάρχες.
1: Όλοι
0: οι καναλάρχες γενικώς, ανά την εποχή, έπαιρναν τους φίλους τους υπουργούς και βουλευτές να τους στείλουν καμιά κρατική διαφήμιση και κυρίως ήταν τράπεζες.
1: Ναι, γιατί αφού μιλάμε ότι λες ότι είπα αλήθεια, δεν είπε ότι.
0: Ναι, δεν έπεσε κανένας από τα σύννεφα.
1: Με πήρε κάποιος πολίτης, είπε, ναι, ήταν φίλος μου και τον βοήθησε, επειδή είναι φίλος μου. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Σε ρωτάει εδώ πώς έγινε μετά το 70 να λες ότι φτωχοποιηθήκαμε και μετά να μας θέσει ότι το Πασόκ μας έδωσε χρήματα. Είμαστε τελικά φτωχοί ή πλούσιοι με
1: το Είπα εγώ ότι μετά το 70 φτωχοποιηθήκαμε. Είπαμε να συγκρίνουμε το σήμερα με τις πολιτείες του 70 και του 80 και του 90, αν θέλετε. Αυτό είπα εγώ.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει καμιά σχέση, να ξέρεις. Η διαφορά είναι τεράστια.
1: Είναι τεράστια, σίγουρα.
0: Το κατακεφαλήν είναι τεράστια.
1: Είναι τεράστια και εδώ, ξέρετε κάτι, μην κοιτάτε αριθμούς, να κοιτάτε πότε οι πολίτες είχαν ποιότητα ζωής. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Τι θα πει να μην κοιτάμε αριθμούς, δηλαδή αυτό σε μια χώρα αυξάνονται οι καταθέσεις.
1: Δηλαδή, άμα μου πεις εσύ
0: τι σημαίνει αυτό.
1: Ότι πάνε σε πολύ λίγα χέρια.
0: Αυξάνονται οι καταθέσεις σε μια
1: νούμερα,
0: χώρα.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι. Αυξάνονται οι καταθέσεις, παιδί μου, σε κάθε χώρα.
1: Όχι.
0: Περίμενε.
1: Αν οι καταθέσεις, ας πούμε, πες ότι είναι από τους πολίτες. Πόσοι είμαστε?
0: Τι είναι από τους πολίτες?
1: 10 εκατομμύρια είμαστε.
0: Για όλες τις χώρες, για όλες τις χώρες να ξεσυσχύουν τα ίδια.
1: Ναι, ρε, παιδί μου.
0: Όταν λέμε, ας πούμε, αυξήθηκαν οι καταθέσεις στην Ελλάδα, εννοούμε τις ίδιες παραμέτρους που λέμε όταν αυξήθηκαν οι καταθέσεις στην Πορτογαλία.
1: Το να πω αυξήθηκαν οι καταθέσεις και να μιλάω για χρήματα με το να πω αυξήθηκαν οι καταθέσεις στον αριθμό των Ελλήνων, από τον αριθμό των Ελλήνων πολιτών, πολύ διαφορετικό.
0: Τι θα πει αυτό, δεν κατάλαβα τι λες.
1: Δηλαδή,
0: πανεύκολο. Κάντο λίγο λιανάρι.
1: Είμαστε 700.000 στη Θεσσαλονίκη. Α, πάρουμε τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, πες ότι είμαστε 700.000.
1: Ωραία. Πέρυσι είχαν καταθέσεις 300.000 πολίτες, ναι. Φέτος έχουν καταθέσεις 400.000 πολίτες.
0: Ναι.
1: Αν οι καταθέσεις είναι στον αριθμό των πολιτών 300.000, αλλά είναι μεγαλύτερες,
0: ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι ευημερούν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης παραπάνω. Οι ίδιοι που ευημερούσαν αυξάνουν τους καταθέσεις τους. Αυτό εννοώ.
0: Πέτρο,
1: είχαμε καλύτερη ποιότητα ζωής κάποτε.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες, αλλά κάνω ότι.
1: Εύκολο.
0: Έτσι κι αλλιώς έχει 5 λεπτά, θα τελειώσουμε σήμερα. Πού θα πάει. Δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή, 10,
0: σε μια χώρα, ρε παιδί μου, σε μια χώρα, στην Ελλάδα του 2012-2013, μειώθηκαν οι καταθέσεις. Επίσημα στοιχεία σου λέω τώρα, έτσι. Περίπου. Α, πάμε στον Αλέξη.
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνεις.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Πόσα σπίτια μειώθηκαν, έχουν καταθέσεις.
0: Μειώθηκαν οι καταθέσεις σε εκείνη τη χώρα για μια διετία, μειωνόταν. Τι σημαίνει αυτό. Ότι οι πλούσιοι. Λέει η Σμαράγδα, μείωσαν τις καταθέσεις τους. Όχι όλοι.
1: Είπα, εξαρτάται τι εννοούμε, αυξήθηκαν οι καταθέσεις. Δεν ξέρω τα νούμερα, εσύ θα μου τα πεις, μου πες θα μου τα φέρεις.
0: Ρε παιδί μου, άλλο λέω. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις σε μια χώρα. Πάει καλά η χώρα ή όχι. Θα με σκάσεις σήμερα. Περίμενε. Πάει καλά η χώρα ή όχι.
1: Εντάξει, πάει καλά.
0: Δεν πάει.
1: Πάει καλά.
0: Κάτσε δε μάρα, δεν πάει.
1: Πάει καλά.
0: Πάει καλά.
1: Πάει.
0: Άρα, ναι. Τι ψάχνουμε τώρα, ποιος είναι ο πιο πλούσιος, ποιος είναι ο πιο φτωχός. Για κάθε χώρα λέμε ότι αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι καταθέσεις. Άρα μπορεί να αποταμιεύει ο λαός.
1: Όχι ο λαός. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πού το ξέρεις εσύ ότι δεν είναι ο λαός.
1: Αυτό πήγα να σου εξηγήσω, ρε Κωστή.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, okay.
0: Πώς το ξέρουμε αυτό, δεν καταλαβαίνω.
1: Μα δεν το είπα, υπόθεση εργασίας έκανα. Αν είναι έτσι, δηλαδή αν 5 στους 10 Έλληνες είχαν καταθέσεις και γίνανε 7 στους 10.
0: Ναι,
1: ναι, είναι καλό.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Αν 5 στους 10 απλά αύξησαν τα ποσά τους την επόμενη χρονιά,
0: ναι.
1: Δεν αλλάζει τη μοίρα των άλλων πολιτών.
0: Ας δούμε, λέει, πόσα αυτοκίνητα έχει πλέον κάθε σπίτι και πόσα έχει το 75. Λέει ο Αποστόλης.
1: Το 75, ρε φίλε, είχαμε και λιγότερα.
0: Το 85.
1: Διπλώματα αυτοκινήτων.
0: Το 95.
1: Έλεος. Δεν οδηγούσαν οι γυναίκες στην Ελλάδα. Μα, το
0: 75. Διαφώνησες με όλα σήμερα.
1: Μα πραγματικά με εκνευρίζετε όταν κάνετε κάτι συγκρίσιμο.
0: Με πότε να συγκρίνουμε, α πούμε.
1: Δεν έχουν σχέση.
0: Να μην συγκρίνουμε καθόλου.
1: Δηλαδή, φυσικά σας είπα.
0: Κάθε οικογένεια τώρα έχει 3 αυτοκίνητα.
1: Θέλετε να το πάμε από τη μεταπολίτευση μέχρι το 2000.
0: Όχι, πες μας εσύ μια χρονιά. Και σε ρωτάει εδώ πέρα τι σημαίνει ότι αυξήθηκα κάθε οικογένεια πλέον ας πούμε 4 αυτοκίνητα.
1: Έτσι, είναι και πιο εύκολο να πάρεις πια. Είναι, για μένα είναι πιο εύκολο.
0: Μήπως είναι πιο εύκολο γιατί έχουμε πιο πολλά λεφτά από τότε.
1: Τώρα αυτό το ρωτάς. Πιστεύεις ότι
0: ρωτάω,
1: έχουμε
0: ναι.
1: πιο πολλά.
0: Ναι. Σαν εισόδημα οικογενειακό.
1: Okay,
0: μα δεν υπάρχει
1: πάσο.
0: Κάτι το οποίο το, είναι απέναντι σε αυτό. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που δείχνει ότι είναι απέναντι.
1: Εγώ πάω πάσο.
0: Καλά, και εμείς πάμε πάσο.
1: Οι άνθρωποι αγόραζαν σπίτια και τώρα δεν μπορούν να,
0: τώρα δεν μπορούν
1: να πληρώσουν τα έξοδα του μήνα. Το σούπερ μάρκετ δεν βγαίνει.
0: Καλά,
1: δύο το μεσαιωνικό κάστρο στην Κάριστο λέει γνωστό και ως Καστέλο Ρώσο, μας λέει ο Τάσος. Πανέμορφο είναι.
0: Ναι.
1: Κοκκινό κάστρο. Σπάνια φωτογραφία όταν φωτιζόταν. Δεν φωτίζεται πια.
0: Μάλιστα. Αυτό λέει με τα υπερθετικό βαθμό, υπερκέρδη, υπερπλούσιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχω μια ιδέα, αλλά έχω μια επιχείρηση.
1: Έδειτε τις λίστες Forbes.
0: Και μετά λέει μια δεύτερη. Σε ποιον θα απολογηθώ.
1: Σε κανένα και δεν είναι υπερκέρδος αυτό. Και όταν όλα είναι νόμιμα και με τους νόμους του κράτους, φυσικά και δεν έχεις σε κανέναν να απολογηθείς. Κάτι έψαχνα να βρω. Α, ο Πόλης, για σένα.
0: Ναι, Πόλης.
1: Δεν υπάρχει αυτή η σκηνή στον Οδυσσέα, λέει. Εκτός και αν τρώγαμε τα ίδια πατατάκια.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καλά, είναι δυνατόν να. Είπαμε να κάνουν παραλήψεις.
0: Θα το ξαναδώ, παιδιά. Αλλά εντάξει, σηκώθηκα σε μια φάση, έβαλα ξέρω κάτι να πιω, αλλά δεν νομίζω να γίνει εκεί. Διότι ήταν ωραία όλη η ιστορία, η πλοκή και πώς το έδωσε ο Νόλαν. Μητσοτάκης νομίζω τον πήρε τηλέφωνο. Τον Νόλαν.
1: Αλήθεια, όχι, δεν το ξέρω.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Ας με συγχωρέσουν, λέει η φιλόλογη, λέει η Τόνια.
0: Τόνια.
1: Είδα την Οδύσσια του Νόλαν και μου άρεσε. Πολύ, τόσο πολύ. Σκοτεινή, εσωτερική, διαχρονική.
0: Και εμένα.
1: Δεν θα σταθώ όλοι σε παραλήψεις, σε παραποίηση και αλλαγές. Να μην περιμένετε, λέει, να δείτε τον Όμηρο. Μάλλον μια ελεύθερη διασκευή του.
0: Μπράβο.
1: Σίγουρα όμως, λέει, θα δείτε μια εξαιρετική ταινία με καθηλωτικές ερμηνείες. Κυρίως από Matt Damon και Anne Hathaway.
0: Δηλαδή, ο Damon, ο Matt Damon, εντάξει, Anne Hathaway. Ναι, εντάξει. Όλα, ο Matt Damon έχει μπει πραγματικά στο ρόλο του. Στο πετσί του ρόλου αυτού.
1: Ο
0: πραγματικά.
1: Νόλαν είναι αυτός. Το είχε κάνει και με τον. Πες την ταινία με την ατομική βόμβα.
0: Το Oppenheimer.
1: Με τον Oppenheimer. Γιατί δεν τη λέει τώρα. Υπάλληλοι ενός ανθρώπου με όλους και με όλα, αλλά κυρίως με τον ίδιο τον εαυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει πιο εσωτερικά.
0: Σε πολλά σημεία. Ναι, ναι, όντως.
1: Αλλά το κανένας. Είναι μεγάλη παράληψη τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Λες, ε.
1: Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ποιος ετύφλωσε, ποιος ετύφλωσε. Κατάλαβες.
0: Ναι. Ούτε τα αδέρφια του κύκλου εμφανίζονται.
1: Α.
0: Ούτε. Και κάτι άλλο, και σε κάτι άλλο ήθελα να σταθώ. Αλλά εντάξει.
1: Κοίταξε, για να φτιάξει τα αδέρφια του κύκλου εδώ που τα λέμε.
0: Κοίταξε.
1: Με τις τεχνικές του Νόλαν, χωρίς τεχνητή νοημοσύνη
0: δεν βάζει εφέ πολλά ο Νόλαν.
1: Μπράβο. Ο Κύκλοπας από ό,τι τον είδα εγώ, γιατί δεν την είδα ακόμα την ταινία.
0: Ναι, είναι παραμορφωμένο στην ουσία, ναι.
1: Είναι υπερπαραγωγή ένα Κύκλοπας. Πού να κάνουν πολλού.
0: Κοίταξε, πολλές σκηνές, α πούμε, δεν δείχνει τον Κύκλοπα, δείχνει το shape του. Πώς να σου πω, το σχήμα.
1: Κατάλαβα.
0: Τη σκιά, κατάλαβε, δεν δείχνει το.
1: Του έδειχνε τουλάχιστον ότι βγήκαν κρεμασμένοι από τα πρόβατα.
0: Κρεμασμένοι, μπουσουλώντα.
1: Α, όχι, ότι ήταν πιασμένοι.
0: Όχι, μπουσουλώντα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, η σκηνή στη σπηλιά, νομίζω ότι. Και ξέρει, η σπηλιά είναι πραγματική σπηλιά εκεί στη Μεσσηνία. Γιατί ναι, ήθελε να προσωμιάζει σε πραγματικό χώρο, ήθελε ο Νόλαν. Ο οποίος είναι φοβερός, νομίζω ότι. Τον αδερφό του μεξία, μέσα στην ιστορία με τον αδερφό του.
1: Μπα.
0: Ο αδερφός του έχει κατηγορηθεί ως εκτελεστής.
1: Όπα. Μαφιά.
0: Στην Κωνσταρίκα, ναι. Με το ψευδώνυμο. Με το ψευδώνυμο.
1: Κωνσταρίκα.
0: Οπενχάιμερ.
1: Έλα ρε Κώστα.
0: Τι έλα ρε Κώστα. Τα μαθαίνεις όλα εδώ τώρα.
1: Και έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ χθες για τη μαφία της Φιλαδέλφειας το 91.
0: Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Την κανονική τη Φιλαδέλφεια.
0: Εδώ, στην Νικόπολη.
1: Μιλάμε αυτά που βλέπουμε στις ταινίες.
0: Ναι.
1: Πες να είναι και λίγα. Που τα θεωρούμε υπερβολικά εμείς που λέμε μαρε τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μας δουλεύουν οι Hollywood. Και τώρα μου λες αυτό ότι τον λέγανε Οπενχάιμερ. Φοβερό.
0: Να αναφερθώ, λέει ο Μάικ από Γερμανία, για να κλείσουμε. Μάικ, σήμερα άρεσε να το στείλει. Στην ανακοίνωση τη κυρία Μενδώνη, πώς το είπε, ο νομοσχέδιο του Υπουργείου ίδρυση ΑΕ για τη διαχείριση των εισιτηρίων και του προσωπικού του στο Κιλικίο θα είναι ιδιωτική εταιρεία μέχρι εκεί. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Εντάξει, άμα τα έχει βρει το κράτος και παίρνει από πάνω του ευθύνες το ποιοι θα είναι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Διαχείριση και έχει κέρδος το κράτος.
0: Είναι ένας ωραίος τρόπος να σταματήσει το ρουσφέτη. Άντε πάρε τώρα εσύ στην ιδιωτική εταιρεία να πεις βάλει το παιδί μου στο κηλικείο.
1: Μα ξέρεις τι γίνεται.
0: Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες γιατί δεν θέλουμε αυτές τις ιστορίες. Γιατί εμείς θέλουμε να παίρνουμε τηλέφωνο ως Μαράγδα.
1: Έχετε...
0: Και να λέμε βάλει το παιδί στο κηλικείο.
1: Ναι, έχετε μία περίεργη τάση να τα τσουβαλιάζετε όλα.
0: Έχουμε.
1: Ναι. Δηλαδή ό,τι δεν συνάδει ας πούμε με το ιδιωτικό κεφάλαιο πρέπει να είναι σόνι και ντε να πάμε στον κομμουνισμό.
0: Όχι.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Α, έτσι είναι.
1: Όχι καθόλου έτσι.
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Φυσικά και δεν είναι.
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Καλά.
0: Και
1: ας καθαρίσουμε αυτό το κράτος.
0: Θα συνεχίσουμε αύριο. Είναι, δεν είναι έτσι.
1: Πάντως κάτι που αφορά πολλούς πολίτες. Σωστά. Χρηστικό 8 και 3 για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ ανοίγει αύριο.
0: Όχι, άνοιξε τη Δευτέρα.
1: Ο νέος εξοδικαστικός. Από ό,τι φαίνεται.
0: Άνοιξε τη Δευτέρα.
1: Δεν πήγε καλά φέτος.
0: Πήγαμε, μια χαρά μπήκαμε. Τη Δευτέρα.
1: Ρύθμιση έως και 420 δόσεις, παιδιά.
0: Τη Δευτέρα άνοιξε αυτό. Πάμε όμως, γεια σας. Καλή συνέχεια με ραπ και κουλ. Έχετε να μάθετε σήμερα για τον ήχη του Γιαννούλη. Πού κολλάει, ας πούμε, για 439 χιλιάρικα είναι η διαφορά. 399, 401.
1: Δεν κολλάει στα λεφτά.
0: Εγνατία,
1: κολλάει 400. Στον τρόπο πληρωμής.
0: Στον τρόπο πληρωμής. Θα μάθετε τώρα πού κολλάει η μεταγραφή του Γιαννούλη. Πάμε.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Μπαίνεις τσουλώντας. βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
20: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο. Rap and Cool Show.

0: Έλα, Ερμάνος μου, για πάμε λίγο καλημέρα στη Σαλούγκα μας. Για λίγο ποντζόρνο ατούτη στα 11 μετά τις 8. Εδώ με κεφάτο ντύνο, μέσα στο γέλιο, ακούει τσιγκλάκια του συγχωρεμένου του αλέφατου για να πάρει ενέργεια. Πω για γέλα λίγο. Εμίλιο έχουμε απέναντι σήμερα. Αυτό το καλό παιδί.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Αυτό το καλό παιδί, το πρωταθλητή των μεταγραφών.
1: Παντρεύτηκες?
0: Όχι.
1: Δεν τα παίρνουν και... αυτά τα παιδιά.
0: Αυτά τα παιδιά, τα κελεπούρια.
1: Αυτά τα κελεπούρια δεν τα παίρνουν.
0: Δεν τα παίρνουν να έχουν μια ζωή.
1: Είναι κάτι σαφούρε εκεί, ρε. Παίρνουν κάτι. Τεμπέληδε κάτι.
0: Στην αρχή, στα πρώτα χρόνια πουλάνε οι μάγκε. Μέχρι τα 20.
1: Τι να πουλήσουν.
0: Μεγαλώνοντα, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται και τα κούτσια άλλα πράγματα. Δεν θέλουμε και τόσο πολύ μάγκε.
1: Αυτό το θησαύρο.
0: Μετά πουλάνε τα μορφόπεδα. Να είναι παιδαρά, να είναι έτσι. Μετά αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι. Και φτάνουν κάπου στα 27-28 γυναίκε και λένε, όπα, θέλουμε άλλα πράγματα τώρα. Κατάλαβε, είναι εκεί, υπάρχει κλίμακα.
1: Η γυναίκα,
0: ναι,
1: τον άντρα τον βλέπει καπιταλιστικά.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Σε αντίθεση με εμάς.
1: Εσύ βλέπεις κανένα ωραίο πόδι.
0: Μπράβο, εμείς ναι, μπορεί να την πάμε
1: εκεί, ναι,
0: δεν
1: μας
0: ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει αν η γυναίκα είναι πλούσια ή έχει καλύτερη δουλειά από εμάς. Ίσα ίσα.
1: Ποια ρε γυναίκα πήρε φτωχότερο, ρε, πλούσια γυναίκα.
0: Ναι, αυτό σου
1: μόνο η αυτή, η Λάτση.
0: Μόνο η Λάτση.
1: Μόνο η Λάτση.
0: Γιατί ήταν παιδαρά, ήταν ο ένα, ήταν ο ρουβά εποχή.
1: Δεν πάει να ήταν όμω το τέλο, δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι, άσο το τέλο.
1: Ναι, γιατί
0: γενικότερα ο άντρα δεν θέλει ούτε φασαρία, ούτε ανταγωνισμό, ούτε ίντριγκα μέσα στο σπίτι. Ο άντρα θέλει να μπαίνει στο σπίτι και να είναι όλα, να υπάρχει ηρεμία, να ξέρει ότι έχει προσθέσει. Δεν τον νοιάζει αν η γυναίκα πάει, έχει παραπάνω ή ανταγωνιστικά δεν θέλει να βλέπει κανένα μέσα.
1: Όχι, ρε, κάτσε, δεν κάνει λάθο εδώ.
0: Εγώ δεν κάνω λάθο.
1: Σε πω τι λάθο κάνει.
0: Είμαι όλη μέρα στον ανταγωνισμό, στην τζίτα, στα γκάζια, στα δεσημαζεύεται. Να πάω
1: λέω
0: στο σπίτι, να έχω και στο σπίτι ανταγωνισμό.
1: Άλλο λέω, ρε, άμα η γυναίκα έχει πολλά λεφτά και εσύ λίγα, πρόβλημα είναι.
0: Α, εσύ λες τώρα για την περιουσία, δεν λέμε
1: περιουσία,
0: για
1: περιουσία. Ναι,
0: περιουσία.
1: Είσαι βοηθό προπονητή. Και σε βάζει και κάθεσαι στο
0: πάτο. Άμα είσαι παιχταράς και εσύ.
1: Τι παιχταράς να είσαι.
0: Άμα είσαι παιχταράς και εσύ.
1: Μπανά σε παιχταράς.
0: Άμα είσαι παιχταράς υπάρχει ισορροπία.
1: Έλα ρε, τι παιχταράς να είσαι.
0: Αλλά γενικώς δεν θες η γυναίκα. Ας είναι ότι η γυναίκα θέλει να φροντίζει τον άντρα, να τον περιποιείται, να τον θαυμάζει, να γουστά, να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μας νοιάζει η γυναίκα άμα παίρνει λιγότερα.
1: Τώρα θα γίνεις κλητήρας της γυναίκας σου, να πούμε.
0: Εσύ τώρα μιλάς για περιουσία. Εγώ μιλάω τώρα για μια νορμάλ κατάσταση. Είναι ένα ζευγάρι. Εσύ τώρα λες ένα στους 100 λες.
1: Ποιος ένα στους 100?
0: Πόσοι έχουν τρέλη περιουσία?
1: Ποια ρε γυναίκα,
0: πόσα ζευγάρια?
1: Ποια γυναίκα ρε κράτησε άντρα με μικρή περιουσία, αυτός και αυτή με μεγάλη? Καμία.
0: Αυτός
1: ενώ ο άντρας τις κρατάς. Ο άλλος είναι εργοστασιάρης, παντρεύτηκε την καθαρίστρια 10 χρόνια.
0: Αυτό θέλει. Τι, ο εργοστασιάρης θα τρέχει όλη μέρα. Θα μαλώνει, θα σκοτώνει, θα κάνει. Θα έρχεται ο άλλος μετά.
1: Εγώ στη ζωή μου.
0: Θα γυρίζει σπίτι, ακούει ζαλούρα και
1: δύο γυναίκες.
0: Εγώ βγάζω πιο πολλά, κάνω ουράνο.
1: Δύο γυναίκες είδα να παίρνουν υποδέστερο. Μία η Λάτση με τον Κούρκουλο και η άλλη που για τη Μακεδονία, πώς την έλεγανε.
0: Δεν τη θυμάμαι.
1: Πώς την έλεγανε αυτή που για τη Μακεδονία. Πέθανε.
0: Δεν θυμάμαι. Αφού πέθανε, γι' αυτό δεν τη θυμόμαστε.
1: Αυτή.
0: Λοιπόν, σήμερα
1: πήρε έναν υπάλληλό τη να πούμε.
0: Εντάξει. Απλά όταν είσαι σε τέτοια φάση, τέτοιο μούντο άντρα.
1: Ιβελίδου,
0: μπράβο. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Όταν είσαι σε τέτοιο μούντο άντρα, πρέπει να το σκέφτεται πολύ αν θα παντρευτεί ή όχι μια τέτοια γυναίκα. Γιατί σκέψου, θα έχει έξω στη ζωή τη δουλειά, την κρίνια, τη μύρλα και θα πάει στο σπίτι και θα έχει ακόμα ένα αφεντικό.
1: Εγώ, ναι, βέβαια. Άκου τώρα.
0: Θα έχει ακόμα ένα αφεντικό στο
1: σπίτι. Εγώ είχα ένα φίλο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Μεγάλο ποδοσφαιριστή.
0: Τι μα έρχεσαι τώρα,
1: κύριε. Κάτσε, μωρέ, εντάξει.
0: Κάνουμε αμπελοσοφίες. Ένα...
1: Ναι. Αμπελοσοφίες.
0: Ναι, αμπελοσοφίες είναι αυτές. Κάθε στο αμπέλι και λες σοφάδες. Αραχτός,
1: άκου τώρα. Είχα ένα φίλο ποδοσφαιριστή. Καλό.
0: Αλφαδενική.
1: Αλφα. Πολλά χρόνια.
0: Παλιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και παντρεύτηκε μία που είχε.
0: 1200 βιβλία.
1: Παντρεύτηκε μία που είχε σχολεία και τέτοια.
0: Τι σχολεία είχε, κάτσε.
1: Ιδιωτικά.
0: Α! Ο μπαμπάς της ήταν, όχι αυτή.
1: Ρε παιδί μου, ο μπαμπάς της ήταν.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Και
0: είναι
1: λέει,
0: θα έχει και τον πεθερό σου κεφάλι. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Τον χώρισε, να πούμε.
0: Τον χώρισε.
1: Τον χώρισε. Ναι. Τον το συναντάω πριν πεθάνει, γιατί πέθανε. Και μου λέει, είμαι ήσυχος, λέει, γιατί τα παιδιά μου. Άκου τι με είπε. Είμαι ήσυχος, τουλάχιστον λέω ότι τα παιδιά μου θα έχουν, να πούμε, περιουσία και θα
0: να μείνουν, να φάνε, να πιούνε, να
1: θωρακισμένα. Τα βλέπω κιόλα εγώ κτλ. Κατάλαβες το
0: σχέδιο. Τι έβγαλε στο μουσ τώρα, τι
1: είναι αυτό. Έκανα τα δόντια μου.
0: Τι έκανες?
1: Όχι, ρε,
0: τι. Α, γιατί έχει χρώμα αυτό το μπλε τη.
1: Παίρνω ειδική οδοντόκρεμα.
0: Ναι, αλλά οδοντόκρεμα για τα δόντια, όχι για το πηγούνι.
1: Καλά τώρα, πού να δω εκεί την ώρα, νιστάζω.
0: Α, κάνεις και το πηγούνι, ό,τι βρεις. με πρόσωπο, τα δόντια, τα μάτια, τα μαλλιά, τη μύτη. Πιάσουμε και λίγο
1: φίλοι. Μια μέρα από την ίστα νόμιζα ότι η οδοντόβουρτσα ήταν ξυριστική μηχανή και άρχισε να
0: ξυρίζει. Το κατάλαβα. Γιατί ήρθε εδώ με γενιάδα μου χλίλασε. Αυτό το χρώμα που αφήνει η οδοντόβουρτσα είναι αυτό το μπλε, το τέτοιο που
1: έχει
0: εδώ στο προφανώ. Έπλυνες λίγο και πηγούνι σήμερα
1: το πρωί. Πήρε και το πηγουράκι. Γιατί όταν κάνω τα δόντια μαλώνω, δεν τα κάνω δυνατά.
0: Δεν θέλει πολύ, θέλει τρόπο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται, μην τρελαίνεις. Εσύ φαντάζομαι παλεύεις εκεί.
1: Παλεύω, ναι.
0: Τώρα τον παγάσα. Πρέπει να πάμε στον Παπαγιανό να μας κάνει ένα σεμινάριο πλησίματος. Πώς πρέπει ακριβώς, τι θέλει συγκεκριμένη. Βασικά μας έδωσε ο άνθρωπος ένα από αυτό ηλεκτρικό βουρτσί. Τι, ναι. Αλλά δεν τα πλένεις με αυτό, υποτίθεται. Αυτό κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το έχεις εκεί και το πας απ' άλλα.
1: Ναι, ψήμ.
0: Ναι. Το έχεις αυτό ή το.
1: Το έχω.
0: Το χρησιμοποιείς.
1: Αλλά θέλω να παλεύω εγώ με την.
0: Α, θες παλεύω. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε με αμπελοσοφίες.
1: Ναι, γιατί.
0: Γενικότερα δεν χρειάζεται.
1: Μας έδωσε το ερέθισμα ο καλός άνθρωπος.
0: Ο καλός
1: άνθρωπος. Μας, ναι.
0: Ναι, γενικότερα δεν χρειάζεται ένας άνδρας ο οποίος στην καθημερινότητά του έχει τριβές, ίντριγκες, μαλώματα, σκοτωμούς, ανταγωνισμούς να γυρίζει στο σπίτι. Να γυρίσει στο σπίτι και η γυναίκα του να τον ανταγωνίζεται. Και αυτή είναι. Και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και έλα να δεις εγώ τι έκανα και εγώ έκανα αυτό. Και τελείωσε η ζωή.
1: Έχω ήσυχο το κεφάλι μου.
0: Μπράβο, ήσυχο το κεφαλάκι σας να κοιτάτε, παιδιά. Γι' αυτό μην νομίζετε άμα πάτε καμιά εργοστασιάρχη, σαν κόρη εργοστασιάρχη, θα περάσετε καλά.
1: Τα παιδιά θα πουλούσε.
0: Τα παιδιά, ακριβώς.
1: Yeah,
0: τα παιδιά ναι. Αλλά εσείς θα φάτε λούκι.
1: Ναι.
0: Συνέχεια θα σας συγκρίνουν, συνέχεια θα σας υποτιμάνε. Γι' αυτό τώρα είναι.
1: Οι παρέες της θα είναι προύχοντες και εσύ.
0: Μπράβο,
1: θα κάνεις με το.
0: Στον καφενείο του Μπερχεμένα. Τα είπαμε. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Τίγρης σήμερα.
1: Τι τίγρης.
0: Έτσι,
1: φοβερά ζώα η τίγρης.
0: Ναι. Και όμορφα και άγρια. Συνδυάζουν κάτι πολύ ωραίο.
1: Φοβερά δυνατά.
0: Και δυνατά.
1: Όμορφα.
0: Και
1: ναι.
0: Γρήγορα. Ναι. Θα ήθελες να σου τίγρης αν είσαι ζώο.
1: Ναι.
0: Τι ζώο θα ήθελες να είσαι αν είσαι ζώο.
1: Αν γεννιόμουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έλεγες να διαλέξεις ένα ζώο.
1: Αν πεθάνω και πίνει να γεννηθώ ζώο.
0: Ναι, ξαναπατήσω.
1: Θα ήθελα να γεννηθώ μήνυ. Και μήνυ. Να έχω το Ραπτόπουλο
0: Μπαμπά.
1: Και την Ευγενούλα και όλους τους. Και ο γύρω που. Ναι.
0: Μηνούλα. Ναι. Άρα είδε που σου λέω δεν είναι.
1: Γίνω μία μήνυ να είμαι.
0: Είναι η χορτάση βόλτα, έχει πάει εκδρομές.
1: Να φύγει.
0: Γερμανίες. Μην έχει κάνει και πολλά ταξίδια από σένα.
1: Παραλία μαύρη, παραλία κόκκινη.
0: Κόκκινη, παραλία του Καραγκιόζη. Τα έτσι, τα έχει πάει παντού.
1: Καβάλες Αθήνες.
0: Εγώ θα ήθελα να ήμουν αετός, φίλε. Ταξιδεύω, να πετάω, να φεύγω από εδώ, από εκεί.
1: Τι να είσαι,
0: αετός.
1: Τι αετός, δεν είσαι. Δικέφαλο.
0: Ας είμαι και με ένα κεφάλι, δεν πειράζει για αρχή, μετά δεν ξέρω. Αλλά αετός θα ήθελα να είμαι για να μπορώ να πετάω, να ταξιδεύω. Ελευθερία, ηγετήλα που πάνω βλέπω, γκράκτο, τσακώνω, τελειώνω, μπαμπά, ψηκώνω το πρόβατο.
1: Και τώρα

0: πήγους.
1: Έχει πολλούς.
0: Στην TV 100 ένας ο σκηνοθέτης που είναι μεγάλος ηλικία κοντά σε μένα.
1: Ναι, ναι, ναι, τον είδα.
0: Τραβάει χιλιόμετρα πιο πολλά από μένα.
1: Ωραίος.
0: Είναι παιδαράς.
1: Παιδαράς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα σας σήμερα, γιατί γενικώς
0: ναι.
1: Έχει πολλά ημέρα. Έχουμε πολλές μεταγραφές ναι. Που γίνονται, που δεν γίνονται, που είναι σαν
0: πέρασε το δάκτυλο του Γιαννούλη.
1: Το Γιαννούλη, όχι, δεν πέρασε.
0: Δεν πέρασε το δάκτυλο. Το
1: θέμα του Γιαννούλη ναι. Μπορεί να τραβήξει πολύ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τραβήξει και λίγο άμα θέλουν. Μπορεί να τραβήξει μέχρι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Είπαμε, ο παίχτης είναι στο μετέχνιο τώρα. Θα δούμε. Δηλαδή κάθε μέρα τα ίδια. Στασιμότητα. Ωραία, προχωράμε. Δεν έχουμε κάτι να αναφέρουμε. Τουλάχιστον να
0: ακούσουμε. Ας μην το λέμε.
1: Ναι. Ναι. Τώρα έχουμε πολλές μάχες εδώ. Αραβικούς, Βουλγαροκτόνους.
0: Άστα ρε.
1: Ο Κανάρης αποτυχάνει. Από ό,τι βλέπω εδώ να καθαρίσει τους Αιγύπτιους μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.
0: Χάσαμε.
1: Με φλόκο. Πήγαμε για διπλό και φύγαμε μετά.
0: Είχασε ο Κανάρης το μάτς.
1: Ναι, δεν έχει. Σήμερα έχει πολύ πόλεμο. Πολύ τέτοιο.
0: Η Παναθηναϊκός ήταν ο Κανάρης.
1: Εξέργεση ναι. Στα Χανιά, μεταξά.
0: Ξύλο όλο.
1: Δεν έχει. Λοιπόν, για να δούμε ποιος γιορτάζει. Για να δούμε ποιος
0: γιορτάζει.
1: Άμα είχε ο Δωράκης.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει. Θα είχε ο άνθρωπος γενέθλια. Έτσι. Ποιος έχει γενέθλια.
0: Ναι. Μεγάλος παιχταράς.
1: Παιχταράς.
0: Μεγάλος.
1: Νίκης ο Δωράκης, διακεκριμένος στο τέλος, η θέτης. Ναι.
0: Στο τέλος έγινε και πατριώτης με τη Μακεδονία, τον διαγράψαν οι κομμουνιστές.
1: Έκανε. Μια αλλαγή πλεύσης κι αυτός.
0: Στο τέλος.
1: Στο
0: τέλος να πούμε γίνονται δεξιοί όλοι.
1: Ναι, ξεκινούν αριστεροί όλοι τις.
0: Μόνο μία το έκανε ανάποδα.
1: Ποια?
0: Η Κανέλη.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε με τη
1: ναι,
0: δεξιά
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και αποτρελάθηκε στα γεράματα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 1925 γεννηθείς.
0: Ναι.
1: 2021 έχει μια πενταετία που έφυγε. Έζησε.
0: 95 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Πίτερ Φωνές. Μεγάλος ζωγράφος αυτός. Και μάλιστα ζωγράφος που αποθανάτησε πολλές ιστορικές στιγμές της Επανάστασης του 1921.
0: Ναι, το άρεσε ο πόλεμος αυτού. Ναι.
1: Και την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Δηλαδή ήταν πολεμοζωγράφος.
0: Ναι, το άρεσε η μάχη. Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτός τώρα ναι. Θα ζωγράφιζε κερκίδες τώρα, μα ήταν.
1: Ναι, γήπεδα.
0: Ναι, γήπεδα, ναι,
1: ναι, φάσεις, ναι, και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Βίνσεν Βαν Γκόγκ. Τώρα αυτός είναι μεγάλη μορφή.
0: Πέθανε.
1: Αυτόνα και εγώ. Ναι, πέθανε σαν σήμερα.
0: Το ξέρεις αυτόνα.
1: Ναι, τον ξέρω. Πήγα κιόλας και είδα κάποια έργα του. Ολλανδός είναι αυτός.
0: Κατάλαβες τίποτα.
1: Τώρα τι να καταλάβω εγώ τώρα από την Τούμπα, από τα γύφτικα, Παοξής, Μαμελούκος. Λοιπόν, αυτός, Ολλανδός ζωγράφος, είχε πάρα πολύ περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος. Θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ήταν ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού και άσκησε με το έργο του επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα.
0: Αυτός τρελός φαίνεται στη φάτσα.
1: Ήτανε. Ήτανε ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ. Ήτανε γιος πάστορα.
0: Ναι.
1: Δούλεψε αρχικά σε μια εταιρεία με εμπορίου πίνακα, όπως θες να κάνεις εσύ τώρα. Κοίταξε, φέρτα σιγά σιγά. Άμα σου πω τι όνειρο είδε ο Ζακ, θα τρελαθείς.
0: Τι είδε?
1: Σε είδε στη λαϊκή της Τούμπας.
0: Να πουλάω τους πίνακες.
1: Να πουλάς πίνακες και να είναι και αυτός από πίσω να βγάζει υλικό.
0: Ναι.
1: Και εγώ να προμοτάρω και να λέω και εσύ ελάτε και εγώ και να είμαστε τρεις. Εγώ, εσύ και ο Ζακ. Στη λαϊκή της Τούμπας.
0: Κοντά
1: πίνακες.
0: Κοντά
1: ο Ζακ να βγάζει υλικό τηλεοπτικό για να το παρουσιάζει.
0: 72 πίνακες, φίλε.
1: Εσύ πίσω από το.
0: Μεταφέραμε.
1: Ναι, εσύ πίσω από το.
0: Τον πάγκο.
1: Από τον πάγκο, εγώ μπροστά.
0: Ναι.
1: Τελάλης. Με έβαλες και τελάλη. Για να τα πουλήσει. Προφανώς με έβαλες στο κόλπο και εμένα. Να
0: ποσοστό.
1: Λέω, πλάκα με κάνεις. Μου λέει, ναι, είδα τέτοιο όνειρο. Λέει. Εγώ, εσύ και ο Ζακ, λέει. Είμαστε τρεις.
0: Κοίταξε. Ναι. Στη λαϊκή, όλο και καμιά κουλτούρια να πηγαίνει και παίρνει ντομάτες.
1: Ναι, αλλά εκεί ρε φίλε στη λαϊκή, πώς θα πουλήσει ένα πίνακα που κάνει ξέρω εγώ 5.000. Εδώ πάμε να πάρουμε τα φτηνά εκεί.
0: Θα πάμε στο Πανόραμα.
1: Μπράβο. Πάμε στο Πανόραμα.
0: Όχι. Θα πάμε στη Θέρμη. Χθες με τον Σαββίνο ήμασταν στη Θέρμη, εσύ πήγες να δεις σινεμά να πούμε.
1: Εγώ πήγα να δω σινεμά, αλλά δεν είδα.
0: Δεν είδε σινεμά.
1: Είχε sold out γιατί ξυπνάκες. Έλα μωρέ θα βρούμε, έλα μωρέ θα βρούμε, έλα μωρέ θα βρούμε.
0: Και με κάρτα φιλάθλου πήγες. Τι πήγες εκεί πέρα.
1: Κάρτα φιλάθλου θα τα πούμε μετά. Όχι, κανονικά έχουμε. Αν και εμείς. Λόγω CM μπαίνουμε έτσι στο κινηματογράφο.
0: Γιατί δεν μπήκες.
1: Δεν είχε στήρα όμως. Δεν είχε θέσεις.
0: Δεν είχε θέσεις.
1: Ναι.
0: Εσείς που είσαι στην CM μπαίνετε τζάμπα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Στο κινηματογράφο.
1: Κινηματογράφο.
0: Τι άλλες αυτές προνόμια.
1: Έχει παρκές μουσεία, ιστορίες, αυτά. Γήπεδα εννοείται.
0: Ναι.
1: Έχει.
0: Έχετε καλό
1: έχει,
0: συνδικαλιστικό
1: έχει.
0: Όργανο.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Άκου τώρα τι έκανε κρυαράκι ο Βαν Γκόγκ.
0: Το Μάρτιο γεννήθηκε, ναι.
1: 30 Μαρτίου, ναι. Πέθανε σαν σήμερα. Αυτό ήταν γιος πάστορα. Πήγε στην αρχή, δούλεψε σε μια εταιρεία εμπορίου πινάκων. Στη Χάγη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, δηλαδή ήταν
0: ναι.
1: Ήθελε ταξίδια κι αυτό. Εντάξει, ήταν τέτοιο πνεύμα. Μετά έγινε δάσκαλος και ιεραπόσολος στο Βέλγιο και τελικά κατέληξε το 1880 ζωγράφος. Ήταν αυτοδίδακτος.
0: Ναι.
1: Αυτοδίδακτος όμως.
0: Βέβαια, είχε ταλέντο.
1: Είχε το ταλέντο μέσα του. Έφυγε από την Ολλανδία, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και εκεί έζησε με τον αδερφό τον Ντέο, ο οποίος ήταν έμπορος τέχνης.
0: Έμπορος τέχνης.
1: Ναι. Και εκεί έγινε, γνώρισε πάρα πολύ κόσμο.

0: Τέλος πάντων, από γνωστούς της εποχής τότε ζωγράφους, και ξεκίνησε και αυτός να κάνει εργαστήριο. Στο Άρλ το έκανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγκαταστάθηκε στο Άρλ, αλλά ο μόνος ζωγράφος που πήσε να τον ακολουθήσει γιατί ήθελε να κάνει σχολή ήταν μόνο ο Γκογκέν.
1: Με γυναίκες πήγαινε αυτός.
0: Τώρα θα σου πω, ναι. Θα δούμε. Αυτοί οι δύο πλακώθηκαν μαζί κατά τη διάρκεια της οποίας ο Γκογκέν με αυτόν και σε μια διαμάχη τους του κόψε ταυτί.
1: Τι, διαιτητής ήτανε. Ζόπαρε.
0: Και μετά από δύο χρόνια αυτοκτόνησε αυτός.
1: Ο άλλος.
0: Όχι, όχι,
1: ο δικός μας. Ναι.
0: Και είχε πουλήσει, εγώ γι' αυτό το ξέρω, μόνο ένα πίνακα ως τότε.
1: Άχρηστος, εγώ. Εγώ τουλάχιστον 30 θα πουλήσω.
0: Ναι, είχε φτιάξει 2.100 πίνακες και εν ζωή πούλησε μόνο ένα. Πού να ήξερε μετά ότι όλοι αυτοί οι πίνακες που είχε 860.
1: Ένα, και αυτός ο Ανδρεάδης τώρα από.
0: Ναι, δεν ξέρει.
1: Το Λούσιφερ,
0: ναι.
1: Λέει, επειδή πέθανε λέει η γυναίκα μου.
0: Καλά το σκέφτηκα.
1: Θα τους πουλήσω λέει τους πίνακες λέει.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Γιατί λέει.
0: Ποιονού είναι, ποιονού ζωγράφου.
1: Τη γυναίκα του.
0: Α, η γυναίκα του.
1: Που αυτοκτόνησε.
0: Αυτοκτόνησε η γυναίκα.
1: Αυτοκτόνησε η γυναίκα.
0: Έχει διπλή αξία τότε.
1: Γι' αυτό είπαμε.
0: Γιατί αυτοί συνήθως καλλιτέχνες τους πιάνει.
1: Εν μεταξύ το κοινικό σκούλιγο τώρα που ακούει, ξέρεις, ναι, λέει. Σαν δεν τρέπεστε λέει. Και εσύ και ο άλλος λέει, εκμεταλλεύεστε λέει το θάνατο.
0: Τι θάνατο της, τώρα, αφού τέλειωσε.
1: Η κατάπτυστη.
0: Η ζωή συνεχίζεται.
1: Ναι,
0: τι,
1: ναι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Αφού θα αφήσουμε τους πίνακες να
1: είναι. Φοβούνταν από πάνω, τι να.
0: Άμα τους αφήσεις και φύγουν και πάει, ξέρω, 2060-70 και τα βρούνε στα μετά, θα πούνε αυτά είναι συλλεκτικά έργα τέχνης. Μπορεί να σου πούνε από το μεσαίωνα, μπορεί να σου πει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Περάσουν, θα χαλάσουν κιόλα. Θα τους πουλήσουν οι άλλοι.
1: Αλλά άμα μάθουν ποιον είχε παντρευτεί αυτή, η τριπλάσια αυτή θα
0: τριπλάσια είχε. Τριπλάσια αξία, ναι.
1: Γιατί είχε κάνει φυλακή κανένα δυο.
0: Α, έχουμε και αυτό το σενάριο. Αυτός, ο, ναι, μετράει πολύ.
1: Ο ζωγράφος που αγάπησε.
0: Μετράει
1: τον,
0: πολύ.
1: Τον ουρακοτάγκο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Του ψωμιάδι να
0: συνήθως, του μάκαρου, ναι, ναι. Η τέχνη και ο πολιτισμός, ναι, έλκονται από ουρακοτάγκους.
1: Δεν βλέπεις.
0: Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Η γυναίκα σου.
0: Το αντίθετο. Η γυναίκα μου. Ζωγράφος τέτοιο. Εσένα. Έχουμε γεμίσει ουρακοτάγκους. Λοιπόν, εμένα, αυτά για τον Van Gogh.
1: Εμένα μπορεί να με διαχειριστεί μόνο η Τζέννη.
0: Δεν
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να,
0: ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να με διαχειριστεί,
0: ναι,
1: άλλη.
0: Πολύ μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Είναι μπροστά η Τζέννη.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Άρα ο Van Gogh όσο ζούσε πούλησε μόνο ένα πίνακα
1: και
0: μόλις πέθανε.
1: Επετοπίμανε.
0: Είναι ένας από τους κορυφαίους, ναι, όλων των εποχών.
1: Σαν τον Παντελάκη. Τον βρίζατε 20 χρόνια και μετά τα πέθανε, έλεγε ο Βαρδάκης.
0: Αυτά γιατί.
1: Ο μεγάλος πρόεδρος του ΠΑΟ και καταπληκτικό.
0: Χωρίς έχω πελάτη. Στείλε, λέει, με ενδιαφέρουν οι πίνακες. Χωρίς πλάκα.
1: Ο πελά είναι.
0: Ναι. Όχι, άντρας, φίλος μου.
1: Άντρας.
0: Και μάλιστα, ναι, φίλος μου. Και φίλος του Στρέλ.
1: Άντε, ρε. Ναι.
0: Και φίλος του Στρέλ είναι αυτός.
1: Σοβαρά.
0: Με ενδιαφέρει, είναι, ναι, έχει άλλη νοοτροπία. Θέλει, με ενδιαφέρουν οι πίνακες, λέει.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Να, ωραία, θα βρούμε και πολιτές από εδώ. Θα πάρω τώρα ποσοστό, έτσι.
1: Όπω. Ναι, ναι, σοβαρά μιλάς.
0: Τι ζούμε, ρε φίλε. Τι ζούμε, ρε φίλε.
1: Φίλε, στον καπιταλισμό πρέπει να εκμεταλλεύεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πεθαίνει η κυρία Ένα Βλαχοπούλου. Έτσι, για να
1: δεν τη χώνευα ποτέ.
0: Γιατί?
1: Δεν αγαπούσε τα παιδιά γι' αυτό.
0: Δεν τα αγαπούσε.
1: Δεν ήθελε τα παιδιά.
0: Συνήθως στον κωμικό ρόλο στο θέατρο και στο
1: κοινό. Δεν αγαπούσε τα παιδιά. Όχι, δεν ήθελε να κάνει παιδιά. Αυτό είναι δικαίωμα. Όπου ήταν φασαρία τα παιδιά, σηκώνονταν, έβευγε. Και ήταν και μεγάλη τσιγκούνα.
0: Το έλεγε όμως.
1: Μεγάλη τσιγκούνα ήταν.
0: Και τσιγκούνα και δεν αγαπούσε τα παιδιά. Τουλάχιστον ήταν τίμια και το έλεγε όμως, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ότι δεν,
1: τώρα
0: δεν
1: θα ακούει ο Κλεάνθης και ξέρει θα πει.
0: Ναι, δεξιά.
1: Είναι δεξιά.
0: Μήπως είδα και πάω για να την συμπαθήσουμε.
1: Κλεάνθης Βαραλούτσος. Όποιος είναι δεξιός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε. Δεν ξέρω, μαζί με τον Βαραγιάννη νομίζω ότι μπορούν να κάνουν ένα τουέτο φοβερό. Βαραγιάννης έχω την εντύπωση ώρες-ώρες ότι είναι πιο πολύ Νουδού και Μητσοτάκης παρά Άρης.
1: Βέβαια. Άμα παίξει Άρης,
0: Άρης με Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, ναι, ναι, θα είναι σίγουρα με Μητσοτάκη.
1: Στη θύρα ένα από την
0: άλλη. Τι τραβάει το πρωί, ναι, ναι, ναι. Μαράγδα εδώ, δεν μπορεί να φανταστείς. Αυτή είναι η ηρωίδα. Η ηρωίδα, πραγματικά.
1: Πασοκοηρωίδα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να είναι Πασόκ.
1: Εντάξει, όχι.
0: Έχει,
1: ναι, έχει γερές βάσεις. Και ο άλλος έχει από την άλλη μεριά. Ο άλλος είναι, όμως προσωπολάτρης,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, Μητσοτάκη.
1: Δεν είναι φιλελεύθερος.
0: Δηλαδή, άμα πας στο σπίτι του, θα δεις κάνα δύο φωτογραφίες πίσω από το γραφείο του Μητσοτάκη. Πώς βλέπα παλιά του Ανδρέα.
1: Ναι, πίσω από το όλες κόμπε θα έχει.
0: Θα έχει όλο, ναι, ναι, σκόμπε, θα έχει Γκάλι και Μητσοτάκη.
1: Μητσοτάκη, ναι,
0: αυτούς τρεις έχει.
1: Ναι.
0: Πίσω από το γραφείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κερκυραία Βλαχοπούλου, το σπίτι είναι αξιοθέατο πάντως στην Κέρκυρα.
1: Πήγα, το είδα.
0: Πήγε, το είδε, ε.
1: Ναι. Πήγα, το είδα.
0: Πώς ήτανε, γιατί πήγε ήταν
1: αρχοντικό.
0: Α, ήταν αρχοντικό. Λοιπόν, αυτά με την ατζέντα της ημέρας μας. Έτσι λίγο σήμερα περιαυτολογήσαμε ως συνήθως.
1: Φοβερή,
0: το κάνουμε και σήμερα.
1: Φοβερή κωμικός. Φοβερή κωμικός. Εγώ άνθρωπο που δεν αγαπάει τα παιδιά δεν τον γουστάρω, να πούμε.
0: Εγώ. Ναι. Όποιος δεν αγαπάει σκυλιά, γατιά, παιδιά.
1: Δηλαδή πήγαμε χθες, ας πούμε.
0: Δεν τον μπορώ καθόλου.
1: Ήταν κάτι μωρά, τσιρίζαν, φωνάζαν. Ούτε...
0: τι να κάνουμε.
1: Όχι, τίποτα. Ελάτε πάλι.
0: Μωρά είναι, παιδιά. Άστα να παίξουν.
1: Εσύ δεν ήσουν
0: μωρά. Πώς λέμε εμείς, άστα να τρέξουν.
1: Άστα τα καημένα.
0: Άστα να τρέξουν και να παίξουν τα παιδάκια. Δηλαδή για τον Θεό.
1: Κρίμα είναι τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, Δίνο μου, να πούμε ότι η επικοινωνία μας γίνεται στο Facebook του Μετρόπολης, εκεί που έχουμε αναρτήσει.
1: Χάρης Εμμανουηλίδης είναι
0: εδώ. Χάρης επέστρεψε.
1: Απίκο έκανε και ωραίο.
0: Έβαλε σε τάξη όλα σα που δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Έβαλε σε τάξη όλα σα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Θες με κατασκόπευσε.
0: Ναι.
1: Θες με κατασκόπευσε εκεί που ήμουν.
0: Ναι.
1: Είχα ένα φίλο μάνατζερ εκεί, μπαμ, φωτογραφία.
0: Μάνατζερ ή.
1: Μάνατζερ.
0: Ού, το βράδυ.
1: Ναι. Αυτό είχε ένα φίλο μάνατζερ και
0: με συνάντησε. Α, εκεί και τον βρήκε. Λοιπόν, έχουμε βάλει τα παλικάρια μας του Πόλο.
1: Έτσι. Α, ναι, κλάψαμε.
0: Δεν κλάψαμε, χαρήκαμε.
1: Α, πολύ χαρήκες.
0: Χαρήκαμε, νιώσαμε περηφάνεια.
1: Α, μεγάλη περηφάνεια είσαι.
0: Βέβαια, τα παιδιά, ναι, εντάξει, δεν ψηλώσανε, είναι διαφημισμένα, ναι, δεν προβάλλονται.
1: Άρα...
0: τουλάχιστον κέρδισαν με το σπαθί τους. Ναι. Μας ανάγκασαν να ασχοληθούν
1: μαζί.
0: Αν ήταν μπάσκετ ποδόσφαιρο, νομίζω ότι θα ασχολιόμασταν από την πρώτη μέρα.
1: Έτσι νομίζω.
0: Τώρα το μάθαμε την τελευταία μέρα όλοι ότι είχε Μουντιάλ Πόλο.
1: Ναι.
0: Όταν το σηκώσαμε οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Εγώ να σου πω ένα λίγα, το μάθα στον ημιτελικό. Λέω, φτάσαμε ως εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Άστε
0: όταν
1: τα
0: κερδίσαμε τους Ιταλούς.
1: Άστε τους φτωχούς ανθρώπους αυτούς να βγάλουν.
0: Εντάξει, ο καθένας.
1: Τους έδωσε να... εκεί κάτι ψίχουλα να πούμε.
0: Ποιος.
1: Και καλά έκανε βέβαια. Ο Αλαφούζος τους έδωσε 200
0: χιλιάρικα. 200, πώς ήταν, 20, πάρουν ένα 10 χιλιάρικα, τους χαλάει, κάνουν διακοπάρες.
1: Τι να σε πω.
0: Μια χαρά. Ή να πάρουν ένα μαξάκι.
1: Στήκανε στο Τάλιρο, δεν βλέπεις.
0: Εσύ τους έδωσε ο Αλαφούζος και άλλα θα πάρουν.
1: Τι να πάρουνε, ρε. Τι να πάρουν.
0: Λοιπόν.
1: Τι να πάρουν. Μπράβη στα μαγαζιά, να καταλήξουν.
0: Ο γιος του Στρέλ πήγε στην Μπάγκεν. Μάλιστα. Τον έστειλε αυτός να πάει στην Μπάγκεν. Δεν είναι μέσα στην Άουγκσμπουργκ και δεν αφήνει το δικό μας.
1: Α, το καημένο το δικό μας.
0: Ναι.
1: Κάνει τον αρρωστούλη, πονάει το πόδι, το δάχτυλο. Α,
0: γιατί πονάει.
1: Πονάει το δαχτυλάκι. Δεν μπορώ να παίξω, προπόνηση δεν μπορώ να κάνω.
0: Γιατί ρε εσύ τον τρως τώρα το γερμανικό.
1: Εγώ τον φάω, είσαι επαγγελματίας, δεν είσαι. Είμαι σε μια εταιρεία μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι να κρεμιστούν και τελευταίο στίχος είμαι εκεί. Με διώξαν, έφυγα, έφυγα. Δεν έχει. Αυτό και δεν μπορώ και πονάει το πόδι μου και θέλω να φύγω, άστα. Άστα, δεν είμαι τη φιλοσοφία αυτή.
0: Δεν είσαι.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Ναι, αλλά αυτό κάνουν όλοι σε όλο τον πλανήτη.
1: Κράξιμο.
0: Και εσύ έχει φαγωθεί με τον Γιαννουλάκο που είναι δικό μας παιδί.
1: Ναι, και δικό μας
0: ψυχάρα.
1: Παιδί.
0: Δηλαδή αυτό το κάνουν όλοι. Αυτή τη στιγμή τώρα στην Ευρώπη μπορεί να το κάνουν άλλοι 100 παίχτες.
1: Αν το μάθω και για τους 100, θα τους κράξω.
0: Αυτό σου λέγονται. Αυτό κάνουν όλοι. Λοιπόν, θα πάμε σε break, θα πάμε σε διαφημιστικό. Και θα επιστρέψουμε να τα πάρουμε τη σειρά. Είπαμε Facebook Μετρόπολης, Instagram Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός. Στέλνετε και εκεί. Έχουμε αναρτήσει μια πολύ ωραία.
1: Κάτι αητονίχηδες.
0: Έχει.
1: Απατεώνε, εξαπάτησε, λέει η γυναίκα.
0: Ναι, με κρυπτονομίσματα.
1: 60.000 ευρώ τη.
0: Καλά, εκεί με τα κρυπτονομίσματα γίνεται χαμός. Εάν δεν είστε γνώστες, αν δεν είστε μίστες, αν δεν ψαχτείτε, εύκολα να χάσει
1: 60.000. Τι δουλειά έχω, ρε. Αν
0: μπορεί να χάσει 60.000 μέσα σε 2 ώρες.
1: Πώς θα κάνουμε τα κρυπτονομίσματα.
0: Σε 2 ώρες, που θα φτιάξω τα 60.200 σήμερα. Πει ναι, αλλά μπορεί να χάσει και τα 60 μέσα σε μία ώρα. Άμα πάρει την βόλτα κάτω.
1: Την κατιούσα κλίμακα με τον Ντάουν Τζονς.
0: Λοιπόν, ένας κέρδισε μια μέρα 1 εκατομμύριο, έβλεπα τις προάρες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν λέει πως χάθηκε ένας πιτσιρίκος, πήρε κάποια λεφτά το γονιό του, γιατί νόμιζε ότι θα τους εξασφαλίσει. Και τρελάθηκε γιατί έχασε καμιά 40-50 χιλιάρια, 60 χιλιάρικα μέσα σε 10 λεπτά.
1: Έτσι.
0: Και μετά έπιανε το κεφάλι του, τι θα κάνω, πως θα πω στους γονείς μου.
1: Να μην κάνω παιδιά κι αυτοί.
0: Να μην κάνω. Λοιπόν,
1: όταν κάνεις παιδιά,
0: Ερμάνος μου,
1: παίρνεις και ρίσκα.
0: Ρίσκα, αλλά τώρα το παιδί τι έψαξε, βρήκε, πήρε λεφτά για να φτιάξει τώρα και τις έχασε. Κόπουσε ενδεχομένως μια ζωή. Οι άλλοι τα είχαν βάλει στην άκρη να.
1: Μια μέρα κοπάνισα του μητερά τα μάξι. Α, μην με έκανες να του λέω.
0: Αλλά τον είπες. Εγώ δεν είχα ο Πόλης, παρότι και αυτός γκρινιάζει.
1: Είχε χιόνι.
0: Και δεν είδες.
1: 20 χρονών εγώ γλίστριζα, το κοπάνισα να πούμε.
0: Καλά, αυτό μπορούσα να το πια πάθει οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Εμένα παρότι η γκρίνια μύρλα, όταν χτυπούσα μάξι δεν πειράζει, λέει θα μάθεις, έτσι θα μάθεις. Λέει, μικρά να είναι μόνο μου, λέει.
1: Τι, όταν με πέρα καμιά πινακίδα.
0: Καλά, εντάξει, εγώ όταν έτρωγα κλίσεις, πάλι ο γιος σου. Πάλι ο γιος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Η μαμά, ξέρεις. Ναι. Πάλι τι έκανε.
1: Μην
0: πάλι...
1: με έκανες, ρε, άντε, να πούμε.
0: Σωστό, σωστό. Τώρα, εκεί που είσαι κολλημένο στην Τζιμισκή, βλέπω την πλάτη του λεωφορείου. Και υπάρχει διαφήμιση για τη μαύρη τρύπα, την καινούργια νεροσουλήθρα της Waterland. Λέω δεν γίνεται. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Waterland, παιδιά. Ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νεροσουλήθρες και πισίνες θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dog, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, Waterland, παιδιά, μπαίνετε και στο site www.waterland.gr να δείτε όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Εμείς, Ερμάνος μου, επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό, γιατί γίνεται του κουτούλαιο γάμος μεταγραφές, έτσι, ειδικά κάτω στην Αθήνα, με...

0: με Τιτραουή, με Μάγερ, έχουμε δουλίτσα. Ολυμπιακός και ΑΕΚ πήρα σκητάλη από τον Παναθηναϊκό. Εμείς εδώ, Βόρειο Ελλάδα, προς το παρόν λίγο ξηροσφύρι. Αλλά που θα πάει, θα γίνουν και μεταγραφές. Σε λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
5: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Ξεκινάει σήμερα στις 10 η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων της ΠΑΕΠΑΟΚ για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League που θα διεξαχθεί στις 9 παρατέταρτο. Οι τιμές κυμαίνονται από 20 έως 50 ευρώ για τις απλές θύρες, στα 10 ευρώ για τα παιδικά, ενώ οι θέσεις VIP και VIPA κοστίζουν 200 ευρώ. Κυκλοφόρησε από χθες η κάρτα φιλάθλου αγώνων του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ μέσω της Ticketmaster με κόστος 20 ευρώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια της σεζόν 26-27. Συνολικά 14.291 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχουν ήδη διατεθεί από την ΠΑΕΠΑΟΚ με την τρίτη περίοδο διάθεσης να ξεκινάει την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10 έως την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 5. Ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική και την ανάπτυξη έδωσε χθες ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με τη Μόντσα στην Ιταλία στις 7. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης οριστικοποίησε φιλικό αγώνα με τον Πασαραϊκό στο Κλάδης Βικελίδης για τις 8 Αυγούστου, ενώ στις 12 θα αντιμετωπίσει την Νάπολη εκτός έδρας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται ο 30χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός Πίτερ Ολαγίνκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά το πέρασμά του από τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα επιδιώκει να πλαισιώσει τους Κούστα και Κόλιτ στην επιθετική γραμμή με τον διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Σλάβια Πράγας και Ερυθρό Αστέρα. Προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αναβάθμισης στο Καρταζόγλιο στάδιο με αντικατάσταση του Χλωοτάπητα και τοποθέτηση τουρνικέ και καμερών. Στόχος της ΠΑΕ είναι το γήπεδο να είναι απόλυτα έτοιμο για την εντός έδρας αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Νέα διοικητική εποχή ξεκινά για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του Εραστέχνη ΠΑΟΚ μετά την οριστική συμφωνία με τον Αντώνη Τσαλόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει το management και την συγχρηματοδότηση. Ο έμπειρος παράγοντας θα προχωρήσει τη σύσταση της νέας Επιτροπής Διοίκησης του ΤΑΑ, στην οποία θα συμμετέχει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
16: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε κιόλας, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Thermis ανακάλυψε ένα νέο κόσμο για σας, ένα κόσμο ιαπωνικής αριστοτεχνίας, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής καινοτομίας που συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά την εξελικτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο υβριδικό LBX ή το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, Θεσσαλονίκη. Είμαστε για Lexus, παιδιά.
1: Πω, τι αχώνευτος είναι αυτός ο πλεύρης, ρε φίλε.
0: Δεν το γουστάρισε.
1: Καθόλου.
0: Τι σου τις πάει περισσότερο?
1: Η φάτσα του.
0: Α, όλο.
1: Και
0: τι, για
1: η συμπεριφορά του γενικότερα.
0: Α, δεν σ' αρέσει όλη του η στάση.
1: Δεν μ' αρέσει η στάση του σώματός του, δεν μ' αρέσει.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έχω μάθει και κάποια. Δεν τον χωνεύω.
0: Πράγματα, ναι, γι' αυτά όσοι έχουν επηρεάσει. Κλασικός υδροχός. Κλασικός υδροχός. Α, και τώρα είπαμε, δεν ξέρω, πρέπει τώρα. Τώρα
1: ναι,
0: εσύ,
1: ναι.
0: Είναι ο τέτοιος σου.
1: Ο τέτοιος.
0: Οροσκόπος σου είναι. Που δεν ξέρω αν είσαι υδροχός πάλι.
1: Χειρότερος δεν είμαι.
0: Εγώ έτσι πως σε βλέπω, τίποτα το ξώτης είσαι τώρα από εδώ και πέρα.
1: Χειρότερος.
0: Με στην τρέλα και τη μούρλα και γι' αυτό ταιριάζουμε κιόλας. Τίποτα το ξώτης είσαι τώρα.
1: Λες.
0: Ναι, ναι, έτσι πιστεύω.
1: Θες να πεθάνω
0: το ξώτης. Να μου δώσεις μέρα, ώρα και μέρος που γεννήθηκες. Να σταυρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα θα με ακούνε από το Άγιο Όρος, μην αμαρτάνεις σε τέκνο μου. Μην ασχολείσαι με αστρολογία. Αυτά είναι.
1: Καλά, κοιτάξτε εκεί, μην πειράζετε τα παιδάκια πέσει.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, τι αμαρτάνουμε.
0: Έχουμε χάρη Μανουλίδη. Ο άνθρωπός μας είναι εδώ να μας βοηθήσει κίνηση. Γκάλο και δεν συμμαζεύεται. Και μετά πάμε λίγο στο όνομα το οποίο πριν λίγο διέρευσε από τον Ρωμάνο και έχει να κάνει με νέο χαφ για την ΑΕΚ. Θα το δώσουμε. Σε πολύ λίγο.
1: Γιατί ζήτησε, όπως είπαμε. Πριν 5 μέρες, 6 μέρες, δύο χαφ.
0: Ο Μάγερ είναι αντιπερέρα και αντιζωάω Μάριο.
1: Πάμε, τώρα για, πάμε τώρα για την Πινέδα.
0: Τώρα για τον Πινέδα και θα τον πούμε σε.
1: Άμα κάνει καλή,
0: καλή επιλογή.
1: Επιλογή.
0: Καλή επιλογή. Τώρα να, θα ήθελα το Μάτζιου Μπαμπάπ να μου το κάνει τα λιράκια. Γι' αυτό έχουμε τους συνεργάτες μας, ένα πρωτάθλημα.
1: Ο Μάτζιος.
0: Θα το ξέρει γιατί είναι Πορτογάλος.
1: Τρώει τώρα. Τρώει τις μπουγάτσες του τώρα το
0: πρωί. Τώρα εκεί στη.
1: Ναι, εκεί στη Μπότσαρη να πούμε, ναι.
0: Εσύ έβρισκε μια μπουγάτσα.
2: Και φέρνει και ωραίες μπουγάτσες, είναι αλήθεια.
0: Φαίνεται.
2: Φέρνει και ωραίες μπουγάτσες. Όχι, δεν έφαγα μπουγάτσες.
1: Ο Μάτζιου μπορεί να φάει 4 πίτσες.
0: Ένα
1: 70 κιλά. Και πολλά έβαλα.
2: Και πολύ έβαλε.
0: Και πολύ έβαλε κιόλα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο σημερινό μας γκάλοπ, το οποίο αφορά. Πιο πολύ δεν γίνεται να αφορά την εκπομπή. Είναι πάνω σε αυτό το πολύ όμορφο τριωράκι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την κίνηση στους δρόμους, η οποία ενώ πολλοί θα περιμέναμε να είναι πιο χαλαρή, αυτό δεν ισχύει. Καθώς.
0: Γύρισαν για δουλειές.
2: Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή περιφερειακά, στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα θα δουν καθυστερήσεις.
1: Γυρνάει το πρώτο κύμα.
2: Ναι. Και φεύγει το επόμενο την Παρασκευή.
1: Το άλλο κύμα να πούμε.
2: Ναι.
0: Τα κύματα
1: τα μεγάλο κύμα. Ναι.
2: Τώρα από Δευτέρα, αφού την απάθηση, δεν θα βρει άνθρωπο.
0: Ναι, Δευτέρα όμως, φίλε. Ναι. Φεύγει μεγάλο κύμα όμως από εδώ, σε αυτό το
2: τσουνάμι. Λοιπόν, και όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από το ύψος των 40 εκκλησιών και έπειτα, με σημαντικές καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει και για την Τσιμισκή και για την Εγνατία, οι οποίες εμφανίζουν αρκετά προβλήματα αυτή τη στιγμή στην κίνησή τους. Και η κάδος στη Μίκη Θεοδωράκη είναι ένα σημείο το οποίο απασχολεί. Ενώ όσοι επιχειρήσουν να διασχίσουν αυτή τη στιγμή την Βασιλή Σόλγας αλλά και την Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα δουν ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε γκάλοπ.
2: Το οποίο ρωτάει εσάς για να βελτιώσει εμάς σε εισαγωγικά, για να μας πείτε λοιπόν τι θέλετε περισσότερο, ποια θεματική ενότητα θέλετε να έχουμε περισσότερο τη νέα σεζόν.
0: Θέλουμε να στείλουμε, να προσθέσουμε κιόλας κάτι.
2: Ναι, παιδί μου, μπορεί να έχετε κάποια άλλη επιλογή.
0: Ναι.
2: Τέσσερις χωράει το ερώτημα που μπορούμε να βάλουμε. Διαλέξαμε τέσσερις οι οποίες κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη και του Κωστή έτσι όπως τα παρουσιάζει, είναι αυτές οι οποίες ενδεχομένως να είναι οι πιο περιζήτητες. Οπότε ναι. Ξεκινάμε λοιπόν με το αν θέλετε τη νέα σεζόν να έχει περισσότερο νέα των ομάδων των Αθηνών. Να έχει ποδοσφαιρικά νέα που να αφορούν Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεύτερη επιλογή, να έχει περισσότερο κοστίμο όπως λες και εσύ, ΠΑΟΚ. Να έχει περισσότερο.
1: ΠΑΟΚ.
2: Ακριβώς. Να έχει περισσότερο ΠΑΟΚ. Τρίτη επιλογή. Να έχει περισσότερα νέα μπασκετικά, basket news, τα οποία έχουν μπει με τον καλύτερο
0: έχουμε
2: τρόπο.
0: Έχουμε Πετρίδη και μπορεί να τον έχουμε και λίγο αργότερα. Έχουμε Πετρίδη σίγουρα 3-4 φορές την εβδομάδα.
1: 5. Μπορεί να έχει ρεπό, δεν έχει.
0: Τρεις είναι συνήθως.
1: Ναι.
0: Μία είναι ρεπό.
3: Και άλλη μία που,
4: που δεν έγινε.
5: Την κάνουμε λίγο ευέλικτη.
3: Ναι, ναι, ναι. Να το κάνουμε 5 στα 5, ρε παιδί μου. Ναι. Να χρειαζόταν το βγάζουμε κιόλα.
5: Ναι. Ναι. Λοιπόν, περισσότερο μπάσκετ. Λοιπόν,
4: μπορείτε να το πουλήσετε και σαν ένθετο αυτό.
3: Εύκολα.
4: Ναι. Ναι.
3: Εύκολα, ναι. Αυτά ναι. είναι πάνω στο εμπορικό πέσπος.
5: Ναι. Ναι. Και, και η τέταρτη επιλογή, περισσότερο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Mm. Μπορεί να θέλει ο κόσμος να ακούει περισσότερο για τα νέα.
3: Για τα ακριβώς
5: εκεί όπου ούτως ή άλλως πλέον υπάρχει πολύ έντονο και το ελληνικό τελευταίο
3: στοιχείο. Η νέα γενιά ασχολείται πάρα πολύ με το βιβλίο.
4: Ναι, αλλά επειδή δεν μας ακούει πολύ η νέα γενιά τώρα
3: εγώ
4: το πρωί.
3: Εγώ ξέρω ότι η νέα γενιά ασχολείται πάρα πάρα πολύ.
4: Τελευταίο
3: θα εδώ παραλίγο να πνιγεί εκεί
5: στη Σύρο. Το πιστόλι κάτω πέτα.
3: Χα!
4: Τι θα πνιγότανε.
3: Θα πνιγότανε εκεί στη Σύρο, σε αυτή τη μικρή.
4: Στη Μήλο.
3: Ναι, εκεί έχει μια σαν μια γούρνα τέλος πάντων. Αλλά είχε κύματα και παραλίγο να πνιγεί αυτή εκεί μέσα τώρα. Τη σώσαν τελικά. Έτσι.
4: Ευτυχώς, κοπέλα.
3: Αυτό συνήθως είναι, το έχουν εκεί σαν μικρή λίμνη. Δεν έχει, είναι ήρεμα τα νερά. Αλλά είχε κύμα και δεσί, παραλίγο να πνιγεί.
4: Γυμνασμένη την είδα γι' αυτό.
5: Στο Σαρακίνικο είναι.
4: Άμα ήταν ο κόκκινος θα είχε πνιγεί τώρα.
3: Στο Σαρακίνικο. Εκεί Σαρακίνικο. Θέλει να είσαι γυμνασμένος, να έχεις αντοχές, να έχεις να ξέρεις και να
4: ναι.
3: καλά να κολυμπάς. Λοιπόν, σώθηκε ευτυχώς. Προσοχή, παιδιά. Δεν παίζουμε με τη θάλασσα.
4: Φάλε να εμφανίστηκε.
3: Δεν παίζουμε
4: στο Βόλο.
3: Με τα νερά. Έτσι.
4: Φάλε να εμφανίστηκε στο Βόλο. Ο Μπέος θα ήταν.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Ο Μπέος.
4: Αν και ο Μπέος είναι στην προετοιμασία τώρα της ναι. ομάδας. Με τα ποδήλατα βγήκε πρώτος. Έκανε ένα ανταγωνισμό με τους παίκτες. Τι Μπέος είναι.
3: Πήγε καλά ο Βόλος. Σε έπαιζε με την Καμπούρ.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, τι λέει ο άλλος, τι χτυπάει.
4: Με τον Μπούζο μαζί να πάνε. Α, ναι. Ποδηλατάδα να πούμε. Ναι. Και να είμαι εγώ πίσω με τα μάξι να με καθυστερούν. Ναι.
3: Πάμε στα μαντάτα.
4: Περάσω από πάνω.
3: Καταρχάς για τους φίλους που ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
4: Ναι.
3: Χθες είχαμε την ολοκλήρωση. Σήμερα, μάλλον, τελειώνει το τυπικά το θέμα. Την ολοκλήρωση μιας πολύ μεγάλης μεταγραφής. Ένα παίχτη που όλοι τον είδαμε, τον ζαχαρώσαμε και λέγαμε κάνα τέτοιο δεν μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, έσκασε η Celtic 11 εκατομμύρια λίρες και τον πήρε τέλος πάντων. Τον δανό σέντερφορ της Bodo Glimt, το Honk.
4: Αυτή που είδε τίποτα δεν είναι αυτή η μεταγραφή. Η μεταγραφή είναι όλος ο Αρκουδιάρης ο δικός μας, ο Έλληνας από τον Ατρόμητο που πήγε στην Bayern. Όλο το
3: αυτό σχήμα. Είναι το μόνο. Ο Αδρανίκας.
4: Ο Καδρανίκας θα πούμε.
3: Είναι το μόνο που δεν σχολιάσαμε χθες.
4: Αυτό είναι απίστευτο πράγμα.
3: Και πρόσεξε αυτός. Δηλαδή δεν γίναμε δεν τον είδαν εδώ πέρα καθόλου. Δηλαδή ήρθε ως κάτω της Bayern τον είδε και δεν τον είχαν καν σε εθνικές.
4: Σε καμιά εθνική δεν ήταν.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Πήρε και 1,5 εκατομμύριο.
3: Βρε, μια χαρά. Αλλά το πρόβλημα είναι άλλο. Και ότι πήγανε, δεν τον είχαν στις εθνικές.
4: Και πήγανε με κοινωνικό λειτουργό και με την κοπέλα που του έκανε συνέντευξη. Πήγε κοινωνικό λειτουργό για να δει την Bayern είναι.
3: Καλά, Bayern είναι
4: το παιδί.
3: Λέει,
4: είναι οι γονείς, τα αδέρφια που ζουν, ξέρω εγώ.
3: Έτσι θα κάνουν τη μεταγραφή στην Bayern.
4: Ναι.
3: Πήρε γυμνή και θάλασσα, λέει προσοχή. Ναι, συμφωνώ 100%.
4: Πήρε γυμνή.
3: Πυργινή, γυμνή είναι. Ναι. Ναι, θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε. Το ξέρουμε, Τζόνι, το ξέρω αυτό το θέμα.
4: Τι είπε ο Τζόνι?
3: Για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ. Θα μιλήσουμε.
4: Ψάχνουν τον παίκτη, το μεγάλο που
3: έρχεται.
4: Ο Αριστοτέλης.
3: Μέχρι την Κυριακή θα σκάσει βόβα και θα είναι βόβα επίπεδου.
4: Οσμάν.
3: Ναι. Έτσι. Θα έχει, είπαμε. Το γλυκό που σας είχε υποσχεθεί ο Κουλ θα έρθει. Γιατί κάποιοι βγάλατε και γλωσσίτσα, έμαθα.
4: Δηλαδή.
3: Πού είναι το γλυκό, κουλ, τα κλασικά. Εσείς μην βιάζεστε, γιατί μετά τρώτε καθαρά πακέτα.
4: Σαββιδική ήταν αυτή.
3: Δεν ξέρω τι ήταν. Μπορεί να ήταν και οπαδοί άλλων ομάδων.
4: Άλλων ομάδων.
3: Ναι. Αλλά μην βιάζεστε, γιατί μετά η κατραπακιά πονάει περισσότερο. Μην βιάζεστε. Γενικότερα, βιάζεστε. Δηλαδή, και μετά τρώτε σφαλιάρες και κρύβεστε. Σφαλιάρες μέσα εισαγωγικά, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, Hog στην Celtic.
4: 11 εκατομμύρια.
3: 11 εκατομμύρια. Ο Φόρ που μας άρεσε όλους.
4: Ναι.
3: Λέγαμε ένα τέτοιο Φόρ δεν μπορούμε να φέρουμε εδώ δική μας.
4: Πού να το φέρουμε.
3: Το ποσό είναι λίγο μεγάλο.
4: Λίρες.
3: 11 εκατομμύρια λίρες, ναι. 11 εκατομμύρια λίρες.
4: Τώρα η λίρα πόσο πάει να πούμε.
3: Η λίρα δεν ξέρω. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω σε σχέση με το ευρώ.
4: Πέσει 11 εκατομμύρια ευρώ.
3: Κάπου εκεί. Λίγο πάνω, λίγο κάτω είναι αυτό. Τώρα
4: πολλά λεφτά είναι.
3: Ναι, αλλά είναι 25 χρονών, ρε φίλε. 25 χρονών είναι. Τι πολλά λεφτά. Πάω και έδωσε πέρσι 12 πάρει το Ζαφύρι.
4: Καλά, αυτό τώρα είναι
3: καλά,
4: υπερβολή.
3: Όχι, δεν είναι καθόλου υπερβολή.
4: Υπερβολή.
3: Εντάξει, λίγο υπεραξία το δώσαμε. 9 έπρεπε να δώσουμε.
4: Τι λίγο.
3: Εκείνη είναι η αξία του.
4: Τι λίγο. 6 έδινε ο Ολυμπιακός για τον Ζαφύρι.
3: Ολυμπιακός, άστο, ξεκίνησε, του φώναξε εδώ πέρα, τα ξέρουμε τι έγινε. Ελάτε να τα βρούμε στα 9 και ήρθε εδώ και έδωσε 5.
4: 6.
3: Και λέει, φεύγω κιόλα. Τρελάθηκαν οι Τσέχοι. Οι Τσέχοι οι οποίοι έχουν οτροπία Γερμανών, έτσι δεν είναι. Άμα του χοροδέψει
4: η Βόρεια Ευρώπη
3: και δεν του ορίσει ασόβαρου.
4: Είναι σοβαρή.
3: Είναι σοβαρή. Δεν έχει να κάνει πολλά παιχνίδια μαζί του. Λοιπόν, ΑΕΚ, θα ξεκινήσουμε και σήμερα με ΑΕΚ.
4: Η ΑΕΚ ψάχνει τον Αντιπινέδα.
3: Και πριν από πολύ λίγο.
4: Κάνει βγήκε... πλάκα ο Ριμπάλτα του ρεπόρτερ. Ναι. Δεν πρέπει να το χωνεύουν το ρεπόρτερ ή ρεπόρτερ του Ριμπάλτα.
3: Εντάξει.
4: Δηλαδή πιστεύω
3: ναι.
4: ότι θα τον περιμένουν στην πρώτη στραβή να το σκίσουν.
3: Μπορεί.
4: Ναι, είμαι σίγουρος.
3: Μα έγινε αυτό.
4: Ναι.
3: έγινε στην υπόθεση του Κάγκουα.
1: Ναι, γιατί τον.
3: Είδε τι γινόταν από κάτω.
1: Έτσι.
3: Ναι, αλλά με το που ανακοινώνει η ΑΕΚ χθες το Μάγερ από κάτω.
1: Ζήτησα συγγνώμη.
3: Συγγνώμη, Ριμπάλτα. Συγγνώμη,
1: Ριμπάλτα. Άντε, βρε.
3: Έγινε στην υπόθεση του Κάγκουα.
1: Άντε, βρε.
3: Βέβαια, την υπόθεση του Κάγκουα ο Παναθηναϊκός την είχε ξεκινήσει, την είχε σχαλίσει από τις αρχές του καλοκαιριού. Δεν ήταν κάτι ατόρατο προέκυψε.
1: Όχι, θα μας τον φάει ο Βάζελος, όχι, ναι, θα μας τον κάνει. Πάρτονα και τον Κάγκουα.
3: Μετά το Μάγερ, όπου η ΑΕΚ έκανε ρεκόρ. Επένδυση στα 6 εκατομμύρια που έχει δώσει η ΑΕΚ σε μεταγραφή. Είναι τα περισσότερα που έχει δώσει ποτέ.
1: Ψιλοσακάτης είναι.
3: Ο Μάγερ.
1: Κάνω 8 μήνες, έμεινε έξω με το γόνατο. Έμαθα.
3: Είχε θεματάκια με το γόνατο, αλήθεια είναι ο ποιος το είπε.
1: Είναι λίγο, ναι. Ο Ίγκασον με το είπε.
3: Ναι. Που βλέπει η Γερμανία, Βόσμπουργκ. Ναι,
1: ναι, το παρακολουθεί.
3: Ο μέλλον γαμπρός.
1: Ναι.
3: Και εγώ τον παίχτο ξέρω και τον παρακολουθώ. Στα καλά του.
1: Χθες είχα meeting ποδοσφαιρικό μαζί του.
3: Ξέρω και είναι πάρα πολύ καλός και διαβασμένος. Εγώ από την αρχή ενέκρινα για την Γενούλα, για να ξέρεις. Είπα, λέω, γιατί τον έπιασα μια μέρα, τον έβαλα και εγώ στα μάξι δίπλα για να τον πάω. Και τον ρωτούσα, τον έκανα να κάνω ένα σκανάρισμα.
1: Ναι.
3: Πέρασε όλα τα τεστ.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
3: Πάρα
1: ναι.
3: Πολύ καλός. Και μπαλαδόφατσα και σοβαρός.
1: Ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο κι αυτός, ναι.
3: Ναι, πειθαρχημένος. Τον είπα ένα σεμινάριο να πάει να κάνει, το έκανε από ό,τι μου είπε τσακ μπαμ.
1: Το έκανε, πάρει τα διπλώματα προπονητή, ναι.
3: Ο Μάγερ είναι λίγο χασογκόλης βέβαια. Τουλάχιστον στη Γερμανία ήταν.
1: Δεν έκανε νούμερα σε γκολ.
3: Νούμερα δεν κάνει πολλά.
1: Αλλά
3: είναι παιχταρά.
1: Τη ασίστ είναι.
3: Είναι καλό
1: παιχταράς. Ναι.
3: Λοιπόν, τα 6 εκατομμύρια είναι το ρεκόρ επένδυση τη ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι το νούμερο. Και έχουν γίνει όλα αυτά τα ρεκόρ.
1: Τώρα, βέβαια,
3: με τον Ηλιόπουλο. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν ξέρω αν τώρα η αγοραστική αξία με τα 6 εκατομμύρια είναι με τον Μπάρλο στην υπόθεση Μαύρου. Δεν ξέρω τι αγόραζε τότε.
3: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να συγκρίνω.
3: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Όχι, όχι.
1: Ναι.
3: Θέλω να, άλλο ήθελα, αλλού ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι, είναι ότι, μεγαλύτερη μεταγραφή.
3: Ότι η ΑΕΚ έχει κάνει όλα τα ρεκόρ τη στο πάρε, στο δώσε με τον Ηλιόπουλο μέσα σε 1,5 χρόνο.
1: Ο Ηλιόπουλο που μπάλα δεν ξέρει, βρήκε το ριμπάλ.
3: Βρήκε ανθρώπου, φίλε, όταν δεν ξέρει.
1: Αυτόν. Ο Ριμπάλτα.
3: Είναι ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης. Και ο Νίκολης.
1: Ναι, που έχουν καλή.
3: Ναι, οι προπονητές συμμετέχουν στις μεταγραφές.
1: Ναι.
3: Ο Λύση συμμετέχει παραπάνω.
1: Βέβαια, ναι.
3: Ο Πάουκ έχει το Μάτο, τον Βιρίνα και τον Λύση.
1: Και ο άλλο έχει του Ολυμπιακού και τον. Δεν τον.
3: Ο άλλο έχει χιλουζιό. Ο άλλο έχει χιλουζιό. Να τι Κοβάσεβιτ είχε, τι χιλουζιό.
1: Ποιο παίχτη μοιάζει ο δημοσιογράφο του Σκάι, άμα το δείξει από κοντά. Ποιο παίχτη. Όταν γίνει 40 χρόνων αυτό ο παίχτη.
3: Ποδοσφαιριστή ή μπασκετμπολίστα.
1: Ποδοσφαιριστή που παίζει τον Παναθηναϊκό.
3: Κάτσε λίγο να τον Μπακασέτα.
1: Όχι, ο Μπακασέτα είναι ομορφό.
3: Α, τον Ιταλό λες.
1: Ο Αντίνο.
3: Ναι, τον Αντίνο, ναι, τον Αργεντίνο και λέω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μοιάζει με Αντίνο.
1: Δηλαδή ο Αντίνο τα πάει 45.
3: Θα είναι κάπως
1: έτσι. Κάπως έτσι, ναι.
3: Το... Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε το όνομα που η ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε το όνομα.
3: Πολύ κοντά.
1: Έτσι.
3: Μπένι Μουκέντι.
1: Μαύρο.
3: Αγκολέζο. Γεννήθηκε στη Λουάντα.
1: Τέσσερα πνευμόνια.
3: Ναι, τέσσερα πνευμόνια.
1: Τέσσερα πνευμόνια.
3: Τέσσερα πνευμόνια, είναι ο καθαρός box to box.
1: Από πίσω έρχεται, πιο οκτάρι τον δίνει εδώ.
3: Είναι 6, 8, γίνεται και 10. Είναι αντιπινέδα. 24 μόνο Μαΐων, κυριολεκτικά Μαΐων, από ό,τι βλέπω. Είναι Μάιο γεννημένο.
1: Καλό boy βλέπω.
3: 1,80.
1: Μια χαρά είναι.
3: 1,80.
1: Όσο κουρμπέλης.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Μπαίνει Μουκέντι. Έπαιζε στην Κιμαράης πέρσι, η οποία τον αγόρασε από την Καζαπία.
1: Που σαν μάτσε έκανε Νίκο.
3: Έπαιξε φουλ. Φουλ έπαιξε ο Μουκέντι, τώρα θα σου πω.
1: Ποιο εξάρι τον βλέπω.
3: Διεθνής στην Αγκόλα από ό,τι βλέπω.
1: Ένα γκολ έκανε με τις 32 παιχνίδια.
3: 32 παιχνίδια έπαιξε φουλ.
1: Εξάρι, εξάρι, πινέδα είναι.
3: Εξάρι, αλλά τον βλέπουμε ότι μπορεί να κινείται παντού στους χώρους. Συνολικά με την Καζαπία έχει κάνει 59 παιχνίδια και συνολικά με την Κιμαράης πέρσι εκτός από το πρωτάθλημα, γιατί έκανε μάλλον και Ευρώπες. Έκανε και κύπελα και δεν συμμαζεύεται. Όχι, δεν έκανε. Ναι, έκανε ένα conference και μετά τα άλλα είναι
1: κύπελα. 6.
3: 40 παιχνίδια έπιασε χθες, πέρσι.
1: Full.
3: 40 παιχνίδια, ένα γκολ, μία assist.
1: Έχει κάνει ένα τραυματισμό αυτός, δεν το βλέπω.
3: Τώρα να σου πω, θα μα έχει.
1: Αυτός μπορεί να τρέξει με Jaguar και να
3: την περάσει. Περάσει.
1: Ναι, να τη σκάσει την Jaguar.
3: Τραυματισμός μισό. Να δούμε.
1: Δεν πρέπει να έχει από ό,τι μου είπανε.
3: Τίποτα. Έλειψε δύο εβδομάδες πέρσι για ένα ψηλό πράγμα.
1: Κάνα κομμενιλίκι δεν έχει.
3: Δύο εβδομάδες πέρσι και δύο εβδομάδες και ένα μήνα πρόπερσι.
1: Τίποτα.
3: Δεν έχει, δεν έχει.
1: Μια χαρά είναι.
3: Σκυλή του πολέμου. Είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα.
1: Ναι.
3: Αναφέρει ο Ρωμάνο, ο οποίος συνήθως δεν πέφτει έξω αυτός. Αυτό τώρα τι έχει κάνει ο Τσάκαλο. Έχει όλε τι διασυνδέσει με όλου του μανατζαρέου και όλα τα μανατζερικά γραφεία τη Ευρώπη. Με το που πάει να γίνει μια μεταγραφή, τον παίρνουν Ρωμάνο, Φαμπρίσιο. Προφανώ του έχει ταΐσει όλου. Έτσι. Φαμπρίσιο, μεταγραφή αυτή γίνεται εκεί τώρα. Κρακ, βγαίνει αυτό, το ποστάρι και γίνεται χαμό.
1: Του ταΐζει.
3: Ουσιαστικά. Κάποιο τρόπο θα του ικανοποιεί. Τώρα θα τους βγάζει έξω στα εστιατόρια, τους δίνει κάτι άλλο, κάτι έχουν. Έχει αναπτύξει ένα δίκτυο από μανατζερικό, από γραφεία μανατζερικά, όπου του δίνουν πρώτη από όλους μεταγραφές.
1: Άρα η πηγή...
3: Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία.
1: Άρα η πηγή είναι από τις καλύτερες.
3: Ναι, τελείωσε. Ναι. Μα είναι πρωτογενής.
1: Δηλαδή, αν τον πάρει αυτόν η ΑΕΚ, έχει πάρει.
3: Αν τον πάρει και αυτόν η ΑΕΚ, φίλε,
1: έχει κάνει πάρει τρία χαφ.
3: Τις πιο ολοκληρω... Έχασε βέβαια τον καλύτερο της παίχτη, πρέπει να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι,
3: εντάξει. Τον καλύτερο της παίχτη.
1: Μα το παιδί ήθελε να φύγει να πάει αλλού.
3: Ξεκάθαρα. Και τον πούλησε και σωστά, εγώ θα πω.
1: Παλιό χαρακτήρα ο Πινέλο.
3: Όχι, καθόλου παλιό χαρακτήρα. Ήθελε να γυρίσει και αυτό στην χώρα του.
1: Ναι.
3: Γιατί όλοι αυτό κάνουν, ρε
1: παιδί. Ναι, μωρέ, ναι, μωρέ.
3: Ναι, παλιό χαρακτήρα. Όχι, μα ακούει Πινέδα, μπορεί να τον πούμε. Στο Μεξικό. Γιατί παλιό χαρακτήρα, ρε φίλε. Θέλει να γυρίσει, θέλει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Γιατί να μην το κάνει αυτό που υπάρχει.
1: Υποχρεούται να το τελειώσει.
3: Όχι, γιατί εσύ άμα σκοτωθείς ή μαλώσεις εδώ πέρα ή χαλαστείς.
1: Γιατί ο Πινέδα μάλωσε, πρωτάθλημα πήρε.
3: Μπορεί, ναι, ρε, εσύ.
1: Και γιατί να μαλώσω, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θα μαλώσω με άλλους. Θα μαλώσω με τους συναργάτες.
3: Θα τελειώσουμε λίγο με την ΑΕΚ, η οποία πήρε τον πιτσιρίκο τον Αλεξίου.
1: Ο Αλεξίου είναι επένδυση.
3: Επένδυση. Αλλά θα είναι ο τριτοτέταρτος στόπερ.
1: Εκεί δεν μ' αρέσει η ΑΕΚ στην τετράδα.
3: Και εμένα.
1: Εκεί έχω θέμα.
3: Δεν είμαι σίγουρος αν αντέξει η τετράδα αυτή μου κουντί Ρέλβας.
1: Βράνιες.
3: Πύλιος και Ρότα.
1: Πού να αντέξουν.
3: Όχι, ρε, ποιος Βράνιες. Βράνιες έφυγε. Θα μας λένε οι άλλοι τι είναι.
1: Στα σου.
3: Βίντα έχει μετά.
1: Βίντα και λέω
3: Βράνιες.
1: Ο Βράνιες ήταν.
3: Είμαστε σε φάση.
1: Που έπαθε ψυχολογικό με τον Μόριο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λίγο πριν φύγουμε άδεια και λέμε και
1: κάτι. Όχι, η τετράδα της.
3: Αλλά πήρε. Έχει θέματα η τετράδα. Ναι,
1: δηλαδή
3: έχει,
1: η ποιότητα που βγάζει από το νούμερο 6 και μετά είναι μεγάλη και πίσω.
3: Ασύλληπτη είναι η ποιότητα.
1: Και πίσω είναι με τριούμπα να πούμε.
3: Έχει όμως και τερματοφυλακάρα. Έχει.
1: Δηλαδή, έναν.
3: Ναι, και τα στόπερ της είναι πολύ δυνατά.
1: Ναι, αλλά είναι μόνο δύο.
3: Και το ένα στον μπακ είναι πολύ καλό για μένα.
1: Ναι, αλλά ποιο.
3: Ο Ρότα. Οι άλλοι δύο είναι του 6,5.
1: Και έλα, ο Μπεν Ράις
3: και ο Πύλος. Αλλά τους κάνουν τη δουλειά.
1: Ρώτανε, τι δουλειά να σε κάνει ο Πύλος με τον άλλον.
3: Τους την κάνουνε.
1: Δηλαδή, άμα παίξει το 4-2-2-2, πώς θα βγει 80 μέτρα ο Πύλος εκεί.
3: Λοιπόν, Καρίνε, 4 εκατομμύρια.
1: Πόσος λέει?
3: Καρίνε, 4 εκατομμύρια.
1: Γράφε, 4.
3: 4 εκατομμύρια. Θα είναι το εξάρι σε κάποια παιχνίδια ή ο Μάριν θα είναι τώρα μαζί με αυτόν. Αν τον πάρει τον συγκεκριμένο, πόσον είπαμε, το Μουκέντι. Μπαίνει Μουγκέντι της Γκυμαράες Αγκολέζος. Μάλιστα.
1: Hop.
3: Θα δούμε. Και μετά έχει μπροστά το Ζουπκόφ, το Τζίπης και αυτόν άλλα 4.
1: 8.
3: Δεξιά, 8. Και 4 Καρίνεν, 8 είπαμε.
1: 8.
3: Και 6 που έδωσε στον Μάγερ, 14.
1: Γύρω στα 20 έχει.
3: Και δεν θα δώσει και σε αυτόν άλλα 4-5.
1: Ένα 20-άρικο.
3: Ναι, 20-άρικο. Μείον τα 8 που έδωσε για τον. Που πήρε από.
1: Που πήρε.
3: 12 εκατομμυριάκια. Εντάξει.
1: Δεν είναι και άσχημα.
3: Δεν είναι και άσχημα. Okay. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι μία ή άλλη. Γιατί ουσιαστικά δεν τέλειωσε η μεταγραφή του Μάγερ, δεν την έχουν χρεώσει ακόμα.
1: Καλά, αν τον πάρει είναι.
3: Πάντως η ΑΕΚ φαίνεται ότι.
1: Και δεν σταματάει εκεί. Μάλλον θα πάρει
3: θα
1: και.
3: Θα πάρει και κανένα
1: στο περά. Θα πάρει. Ναι, ναι, ναι. Θα πάρει κανένα στο περά.
3: Θα πάρει κάτι. Λοιπόν, αυτά. Ξεκινήσαμε με ΑΕΚ γιατί η ΑΕΚ μας αναγκάζει τις τελευταίες μέρες να ασχοληθούμε με τις μεταγραφές. Να πούμε ότι δίνει σήμερα με τη Σαμσουσπορ φιλικό δυνατό σε 7.
1: Πού?
3: Στην Ολλανδία.
1: Σαμψουσπορ.
3: Ναι, τη γιαγιά.
1: Σαμψούντα.
3: Ναι, τη γιαγιά μου, ναι.
1: Ο του παππού μου τραπεζούντα ήταν η γιαγιά.
3: Θα κάνει αλλαγές σε σχέση με το μάτς με τη Τσβόλο που η ΑΕΚ κέρδισε εκεί με αλλαγές, με ανατροπή. Στην δεκάδα Ζήνη, Γεωργίεφ, Πέρα, Ες και Ελίασον θα πάρουν χρόνο σήμερα γιατί δεν είχαν πάρει. Και θα δούμε αν θα ξεκινήσει ο Στρακώσα, αν θα παίξει.
1: Θα βάλει τα.
3: Δεν έχει αγωνιστεί κανένα φιλικό τώρα.
1: Ο Στρακώσα.
3: Ο Στρακώσα δεν έχει παίξει, ναι. Προπονείται κανονικά, αλλά δεν έχει παίξει ακόμα.
1: Γιατί τι έχει.
3: Δεν ξέρω. Μπήκε αργά, είχε κάποιο θεματάκι, δεν έχει παίξει πάντως ακόμα.
1: Δεν έχει τίποτα σοβαρό.
3: Εντάξει, προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα, απλά δεν έχει παίξει.
1: Ο άλλος δεν τον γουστάρω τον άλλον.
3: Ο Μπρινιόλι.
1: Δεν τον γουστάρω.
3: Δεν σ' αρέσει ο Μπρινιόλι.
1: Όχι, είναι και πονηρός.
3: Δηλαδή χτύπα ξύλο 300, ξέρω εγώ, παθαίνει μια θλάση.
1: Ω, μεγάλη διαφορά.
3: Λες, ε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά τα μαντάτα για την Ένωση. Θα επιστρέψουμε να δούμε τα πολλά μαντάτα. Αγωνιστικά δεν έχει, είπαμε, κάποια θέματα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ περιμένει.
1: Διαρκεία έκανε. Η ΑΕΚ
3: τελείωσε νωρίς και ο Ολυμπιακός.
1: Πόσα έκανε η ΑΕΚ.
3: Πόσο, 24 χιλιάδες. Να μην πω και κάτι που δεν ισχύει ακριβώς, αλλά νομίζω κάπου εκεί 24.
1: Ο Θρύλος πόσα έκανε. Και αυτός τόσα.
3: Παραπάνω.
1: Μάλιστα.
3: 28. Αυτοί έχουν εσύ τα καινούργια γήπεδα. Είναι έτοιμα. Τσακ μπάμα. Απλά κάνουν ανανέωση όσοι πήραν τη θέση τους και την κρατάνε.
1: Εσύ έχεις μείωση από πέρσι.
3: Θα πάμε. Όχι, άμα συνεχίσουμε έτσι θα πάρω και παραπάνω από πέρσι.
1: Γιατί πέρσι.
3: Έκοψα 18 κάτι.
1: Ναι, τώρα είσαι στα 12.
3: Δεν είμαι 12, 14,5 βγήκαν χθες.
1: Ναι, δεν τα ισοφαρίζει δηλαδή.
3: δεν θα πάρουν άλλοι 4.000 μέχρι 4 Αυγούστου.
1: Άμα πετάξει 4 γκολ τη Δυναμό Κιέβου
3: και ανακοινωθεί, ένας χάφι, ένας μπακ που είναι κοντά, δεν θα πάρουν άλλοι 4.
1: Θα επηρεάσει κόσμο.
3: Ναι, πρόσεξε, και εγώ είμαι στη Γεροτούμπα. Με παροχές 0. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Νίκλες, θα την κάνουμε.
3: Ναι, θα την κάνουμε, ναι. Εντάξει. Την άλλη εβδομάδα θα δούμε εδώ τα σχήματα, τα γήπεδα.
1: Θα λείπεις, θα με στείλεις μόνο μου στο press conference.
3: Θα πας εσύ.
1: Βέβαια θα πάω.
3: Εγώ θα λείπω, θα είμαι πάνω
1: στα χάρια. Θα ντυθώ τζιτζίκι και θα πάω.
3: Α, τζιτζίκι. Ναι. Θα πας εκεί, έχουμε και να πας. Βέβαια. Λοιπόν, φίλε Κουλ, καλημέρα στην παρέα. Σε ακούμε πηγαίνοντας Αθήνα, Θεσσαλονίκη να δούμε τη ματσάρα στην Τούμπα. Α, έρχεται ωραίο, Λόρι. Γιατί μόλι 25 πήρε ο Ολυμπιακός στο ΣΑ, αφού δεν αναφέρεται Νότιχαμ πουθενά σε ελληνικά site. Εμείς θα τα πούμε, Θάνο, τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
1: ΣΑ, δανεικό τον πήρε.
3: Ναι, βέβαια.
1: Οι άλλοι γράφουν για λεφτά.
3: Όχι, όχι.
1: Ο, όχι,
3: ο ΣΑ ήρθε δανεικός από την Νότιχαμ.
1: Ναι, αυτό το μάθημα από ξένους δημοσιογράφους.
3: Έσκασε η Νότιχαμ.
1: Έσκασε, έτσι, έχει διαφορά.
3: Ναι.
1: Εδώ γράφαν άλλα.
3: Δεν ξέρω τι γράφαν άλλα, εγώ ξέρω αυτά που γνωρίζω.
1: Ναι, το πήρε δανεικό.
3: Η Νότιχαμ, ναι, πήρε τον ΣΑ
1: δανεικό
3: από τη Φαμαλικάου και τον στέλνει στον Ολυμπιακό δανεικό.
1: Ωραία.
3: Αυτό έχει γίνει.
1: Ναι, κάτω γράψαν ότι.
3: Κάτω δεν ξέρω τι γράφουν. Ναι, εμείς, ναι, λέμε αυτά που γίνονται. Ναι, για να μην έχουμε παρεξηγήσει.
1: Έγινε επεισόδιο.
3: Το ότι είναι παιχταράς ο ΣΑ δεν το συζητάμε. Είναι ο Κωνσταντέλιας της Πορτογαλίας. Αλλά ο Κωνσταντέλιας θέλει 2 ΣΑ, εγώ να πω, παρεμπιπτόντως. Είναι άλλος, είναι πιο βαρύς. Αυτός είναι 1,90 σχεδόν. Είναι παιχταράς.
1: Άλλος καρύ, ρε.
3: Είναι άλλος καρύ. Άλλος
1: είναι πιο εύπλαστος.
3: Θα δούμε, ναι, και τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάντως κάνει αντεμαράζ μεταγραφών. Φέρνει, παίρνει, πουλάει, δίνει, κάνει. Μόνο αριστερό μπακ δεν παίρνει. Για να καταλάβεις τι γίνεται.
1: Και δεν πουλάει όμως και τον Ορτέγκα.
3: Ε, ναι, γιατί σου λέει τώρα.
1: Ο Ορτέγκα περιμένει να πούμε τώρα να φύγει.
3: Και η River περιμένει. Θα τα πούμε. Έχουμε πολλά μεταγραφικά. Λοιπόν, τελειώσαμε με ΑΕΚ. Α, πριν τελειώσουμε, ένα δευτερόλεπτο μόνο. Χθες η ΑΕΚ έχασε χρυσή ευκαιρία να είναι ισχυρή στην κλήρωση, ναι, για το Champions League.
1: Το είδα το μάτς.
3: Η Τούν από 0-2 αποκλείστηκε από τη Ζάγκρεπ. Άρα η ΑΕΚ θα είναι σίγουρα στους ανίσχυρους.
1: Αυτό κακό.
3: Γιατί σήμερα οι άλλες που περιμένουν να ετηθούν είχαν ανοίξει 4 στον πρώτο γύρο, εκτός έδρας κιόλας.
1: Δεν αλλάζει το έργο.
3: Δεν, ναι, θα αλλάξει. Όχι. Η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους.
1: Κακό.
3: Αλλά πάλι έχει αντιπάλους που είναι στα κυβικά τη. Δηλαδή δεν έχει να παίξει με κανένα Άγιαξ, με κανένα Μπενφίκα όπως παίζαμε εμείς, ρε φίλε. Δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ. Λες και κάποιος μας έχει μαγαρίσει να μην μπούμε.
1: Μην κλαις, ρε.
3: Είναι το μοναδικό αποθυμένο που έχω στη ζωή αυτή.
1: Πού θα πάμε μετά?
3: Πάμε Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
3: ΠΑΟΚ, έχουμε μισή ώρα οπωσδήποτε να πούμε πράγματα.
1: Δεν θα πούμε το ΠΑΟΚ τώρα σε αυτό το μισάλο. Στο θα περιμένουν.
3: Πώς έμαθες να πουλάς.
1: Θα περιμένουν λίγο.
3: Ο Παναθηναϊκός τις έκανε μεταγραφές και περιμένει. Έχει αυτός παιχνίδι να το δούμε αύριο με την Πάξη, με τους Παξούς.
1: Δεν νομίζω θα έχει κάποιο
3: μετά
1: πρόβλημα.
3: Θα παίξει με τους αντίπαξους.
1: Ούτε εσείς θα έχετε πρόβλημα. Θα βρείτε χώρους.
3: Μακάρι, μακάρι.
1: Θα βρείτε χώρους.
3: Πριν πάμε στο διαφημιστικό, ναι, οκ, okay, το καλοκαίρι έχει ζέστη, αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ έχει 2 ευκαιρίες για να κερδίσετε, φίλες και φίλοι, έως και 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνού σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Κομψό θα είναι. Επιστρέφουμε μετά το ενάρετο διαφημιστικό.
6: Η ώρα είναι 9 και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Μάχη με τις φλόγες έδιναν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν και να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Έως τη δύση του ηλίου συμμετείχαν 9 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα που επιστρατεύθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ νωρίτερα εκενώθηκαν προληπτικά 4 οικισμοί. Οι αιστείες είναι διάσπαρτες και η φωτιά έχει μεγάλη έκταση, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσκολεύουν οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Σεισμική δραστηριότητα υπήρξε χθες το βράδυ σε δύο σημεία στη χώρα. Στις 10 και 17 σημειώθηκε σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανοιχτά της Κοπέλου, και έγινε αισθητός ακόμη και στην Αττική. Στις 11 και 10 το βράδυ σημειώθηκε σεισμός 4,5 βαθμών Ρίχτερ στα Ιωάννινα. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη για υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή, Κωνσταντοπούλου. Σε κατοίκον περιορισμό, ύστερα από διαφωνία ανακριτού και εισαγγελέως, τέθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Έκρηξη. Προκάλεσαν άγνωστοι τα ξημερώματα σε ATM τράπεζα στην Καλαμαριά σε συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και βέβαια αναστάτωση στην περιοχή. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Πεινάω. Για πού είμαι?
6: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
5: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση! Waterland.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, για να πω κάτι, ειδικά σε όλα τα φιλαράκια που δουλεύουν καθημερινά σε εργοτάξια, συνεργεία, βιομηχανίες, αποθήκες ή κάνουν διανομές, ο επαγγελματικός εξοπλισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι εργαλείο δουλειάς. Γι' αυτό υπάρχει η STOP, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στα ρούχα εργασίας και στα μέσα ατομικής προστασίας. Για αυτή την περίοδο θα βρείτε εκτός έως και 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδησης αλλά και εξοπλισμού ασφαλείας. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα της Εθνικής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά με μεγάλο πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο. Στοπ λοιπόν, τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Κουντεμόγκεν σαλούγκα μου, για να ξυπνάνε λίγο και οι τελευταίοι. Έτσι με λαϊκές εδώ στην Τούμπα.
1: Τι λαϊκές?
0: Έχει τη λαϊκή, τεταρτίτσα φίλε. Πάει εβδομαδίτσα.
1: Η μισή πάγκη είναι έξω, ρε.
0: Πάει εβδομαδίτσα, σε λέω, πάει. Έτσι. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Να βάλω, λέει, γέλο ρέντιο να ακούσω τα νέα του ΠΑΟΚ. Μας έχετε γανιάσει. Ακούσε εδώ. Η ψήρα. Η ψήρα είναι καυστική. Ακούσει τα πάντα για τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
1: Γιατί είπαμε για τα νέα του Άρη και του Ηρακλή, ρε ψήρα, να πούμε πρωί-πρωί.
0: Χθες είπαμε τα νέα του Ηρακλή εδώ πέρα. Ο Άρης, αφού δεν έχει κάποια κίνηση, είναι σταθερό.
1: Φωνάζουν τώρα για
0: την προετοιμασία. Περιμένουμε να δούμε πότε θα πάρει αριστερά μπακ και στόπερ.
1: Στόπερ θέλει.
0: Ναι. Έχει το Γένσεν βάζει εκεί στόπερ, έχει τον άλλο τον Ντουά, όπως το λένε.
1: Μπε στη βδομάδα ή την άλλη το αργότερο, ο Άρης πρέπει να καθαρίσει με δύο σέντερ μπακ.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και ένα πλάγιο πιστοφύλακα. Τρεις παίκτες.
0: Έχει άλλη μια προπόνηση ο Άρης στην Ιταλία και θα γυρίσει.
1: Γυρνάει 30 του μηνός.
0: Παίκτες ενέφερε. Ο ΠΑΟΚ θα προλάβει να δηλώσει κανένα νέο παίκτη στη λίστα.
1: Εδώ... Νέο παίκτη δηλαδή Έλληνα.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ.
1: Τι νέο παίκτη, νέο από μεταγραφή δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δύσκολα.
0: Ο ΠΑΟΚ μετά την Παρασκευή ξαναδίνει νέα λίστα. Έτσι.
1: Ποιο νέο παίκτη, πρέπει να πάρει μέχρι
0: τώρα. Δεν έχει πάρει κάποιον.
1: Δεν έχει πάρει κάποιον.
0: Γι' αυτό λέω ότι θα τα πούμε μετά, ότι είναι πολύ κοντά σε δύο περιπτώσεις. Έχει κάνει τις προτάσεις, έχει συμφωνήσει με τους παίχτες, περιμένει το OK των ομάδων.
1: Και στο χαφ, δυναμικό.
0: Και στο χαφ, και στο back και στο φορ.
1: Back to back.
0: Δεξί.
1: Για δεξιά, γιατί.
0: Χθες βγήκε ένα όνομα. Ο ΠΑΟΚ το διέψευσε, οι Βραζιλιάνοι όχι όμως. Θα τα πούμε μετά τώρα για να μην το κουράσουμε.
1: Τώρα με τον ψήρα τώρα.
0: Θα τα πούμε μετά. Έχουμε πάρα πολύ πράγμα. Κουλ, καλημέρα. Εμείς θα κάνουμε μεταγραφές καλές. Θα έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τις άλλες ομάδες φέτος. Θα δούμε καλά πράγματα από τον ΠΑΟΚ, το πιστεύω. Θα κάνουμε μεταγραφές και καλές μεταγραφές. Φυσικά θα κάνουμε. Απλά τώρα είμαστε λίγο πιεσμένοι με χρόνο όμως. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα, λέει ο Ρωμάνο, ο οποίος είχε δηλώσει Κουλ ότι χαλαλίζει όλες τις διασυνδέσεις του, όλη τη φήμη του για μια σταθερή και όμορφη σχέση. Ναι, παιδιά, ο Ρωμάνο δεν μπορεί να έχει σχέση. Αυτός ο άνθρωπος είναι όλη μέρα μέσα τηλέφωνα. Δεν μπορεί να έχει σχέση.
1: Ποιος είναι μέσα τηλέφωνα?
0: Ο Ρωμάνο. Αυτός που είπαμε νωρίτερα, ο Φαμπρίσιο, ναι. Ρωμάνο.
1: Γιατί να μην έχει?
0: Πού να έχει σχέση? Αυτός μιλάει 24 ώρες έχει ημέρα.
1: 24.
0: 25 μιλάει αυτός.
1: Κάτσε, πώς
0: τι κάτσε.
1: Δεν γίνεται.
0: Γίνεται, όπως το λέω.
1: Θα γίνεται σε περιπτώσεις.
0: Μεταγραφές.
1: Μεταγραφικό περίοδο.
0: Τρεις μήνες το καλοκαίρι. Κι άλλο ένα μήνα το χειμώνα, τέσσερις.
1: Οι άλλοι 7.
0: Του άλλου 7 μπορεί να χαλαρώσει λίγο, εντάξει. Αλλά πού να βρει γυναίκα να το ανεχτεί αυτό, να μην τη δίνει καθόλου σημασία. Οι γυναίκε αυτό θέλουν ουσιαστικά.
1: Γιατί?
0: Να τη δώσουμε λίγο σημασία.
1: Κλείνει το τηλέφωνο μία ώρα, την τραβά.
0: Πάλι τη δική σου απόλαυση κοιτά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο Κουμπάρο, βλέπω τρελή χαρά, είναι χαρούμενο για τη μεταγραφή που θέλει για την Άκη τον Αγκολέζο. Άρα το χανουμάκι, λέει εδώ πέρα ένα φίλο.
1: Στο έχω πει, λέω, ότι συμπαθώ την ΑΕΚ περισσότερο από τους άλλους
0: τρεις. Το έχει δηλώσει, παιδιά, εφθαρσός.
1: Τη συμπαθώ περισσότερο από
0: εσάς. Θα δούμε την αξία του. Λέει, πολύ υπερτιμημένος για μένα ο Μέγερ από Γερμανία, λες.
1: Ναι, χθες μιλώντας με τον Ίγκασον που τον βλέπει, μου λέει 8 μήνες έμεινε έξω, έκανε γόνατο.
0: Είχε θέμα με το γόνατο, γι' αυτό και έπεσε πολύ χρηματιστηρική του αξία.
1: Έπεσε από τα 20 πόσα εκατομμύρια.
0: 25 είχε φτάσει.
1: Ναι, έφτασε στα 8 τώρα.
0: Ναι, μα κάπου τόσο είχε δώσει η Βόλφσμπουργκ για τον Μπάγκερ.
1: Ναι. Πέφτει και η ομάδα.
0: Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή ο Κουστάβο σας φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλημέρα. Για πείτε, λέει, για το ΣΑ. Τώρα εκεί θα πάμε.
1: Πάμε Ολυμπιακό.
0: 1,89 δεκάρι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε να δούμε.
1: Καμιά σχέση με Κωνσταντέλια.
0: Ναι, είναι άλλο στυλ.
1: Άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό έχει και κεφάλι από ό,τι γνωρίζω.
0: Έχει, εντάξει, δεν γίνεται, δεν έχει κεφάλι.
1: 1,89 μα δεν έχει κεφάλι, τον πόη του κόψτε τον από το λαρίκι το κεφάλι.
0: Έχει και καλή ταχύτητα για τον πόη του. Είναι τριπλακιστή.
1: Τριπλακιστή δεν έχει σαν τον Κωνσταντέλια.
0: Α, όχι, αυτό δεν το έχει.
1: Τέτοια δεν έχει.
0: Λοιπόν, είναι το next big thing.
1: Παίζει μόνο δεκάρι. Παίζει μόνο μια θέση.
0: Ναι, είναι δεκάρι.
1: Δεν παίζει στην άκρη με ένα 89.
0: Έχει πολύ καλή ακρίβεια πάσας.
1: Ναι, δεν παίζει οχτάρι πιο πίσω.
0: Όχι.
1: Δεκάρι. Είναι μόνο δεκάρι. Αυτό είναι κακό.
0: Είναι ένα παίχτη.
1: Ένα που... κακό έχει. Ναι, παίζει μόνο μια θέση.
0: Δεκάρι. Ναι. Ναι, δεν παίζει σαν πλάγια. Νίκο, να αρχίσω για τις κλώσεις του Πάκου Champions League. Θα σου πω εγώ τι κατάλαβα. Κάτσε λίγο να δω τι μου λέει αυτός.
1: Δικαίες οι βάρος του Πάκου, θα σε πει.
0: Μετά από μια συνεδρία στη UEFA που ήμουν μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν στη διοργάνωση γήπεδα παλιά όπως είναι της Τούμπας. Νομίζω καταλαβαίνετε όλοι σας. Παίζουν ρόλο και τα γήπεδα.
1: Αδικία σε βάρος του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά ρε, το κατάλαβα, δεν το διαβάζω. Να σε πω όμως κάτι.

0: Δεν ρόλο από την παλαιότητα.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Δεν θέλουν παρχή.
0: Δηλαδή, αν είχε 40.000 εσύ, θα ήταν.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Αντί για 30, πόσο χωράει.
1: Η Τούμπα 28.700. 30.000 με τα τέτοιο, με τις σκάλες που κάθονται και γίνονται πίτα.
0: 30,
1: οι 4 κάποια στιγμή χωράει επίσημα 8.500. Στα μεγάλα μάτσα έχει 10.000.
0: Μην πέσει καμιά μέρα. Ναι.
1: Χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο. Λοιπόν. Γκουστάβο Σα. Πάμε στη μεταγραφή που έκανε η Νότιχαμ αρχικά.
0: Πες το ότι είναι δανεικός.
1: Τι να το πω, είναι το ξέρω ο Ντουνιάς.
0: Ναι, δεν το ξέρε.
1: Λοιπόν, είναι μεταγραφή που τα σκάει η Νότιχαμ αυτά τα 25 και τον δίνει καπάκι στον Ολυμπιακό. Ο παίχτης ήταν προετοιμασία στην Κόμο, στην Ιταλία. Θα έρθει κατευθείαν Ελλάδα, αλλά τη μεταγραφή την κάνει ο Μαρινάκης αρχικά για την Νότιχαμ. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Το ότι ο Γκουστάβο Σα είναι παιχτάρα, είναι παιχτάρα. Και ακόμα και δανεικό που τον φέρνει, είναι τεράστια επιτυχία.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ουσιαστικά είναι
0: τράμπα.
1: Το τρίο εκεί. Το
0: αυτό είναι και επιτυχία του Μαρινάκη. Πλεονεκτή εναντίον των άλλων. Εσύ δεν μπορεί να πάρει τέτοιο παίκτη.
1: Όχι.
0: Εσύ δεν μπορεί να πάρει τέτοιο παίκτη.
1: Καμία ελληνική ομάδα πλην του Ολυμπιακού δεν μπορεί να πάρει τέτοιο παίκτη.
0: Αυτό τώρα
1: ούτε δανεικό.
0: Θέμα. Ούτε δανεικό, όχι.
1: Ο Ολυμπιακός μπορεί. Γιατί έχει φτιάξει αυτό το γκρουπ του Μαρινάκη.
0: Την τρίλιζε αυτή.
1: Ναι, έχει μια ομάδα που είναι σε άλλο level που είναι η Νότιχαμ.
0: Την άλλη πώς τη λέει.
1: Ριωάβε.
0: Και η Ριωάβε.
1: Καμία ομάδα δεν μπορεί να τον πάρει.
0: Αυτό το τρίγωνο έκανε ο Μάγκας.
1: Μου στέλνει ένας φίλος εδώ τα νούμερα του Σάλε. Σιγά λέει, δακρύσαμε μετά.
0: Δεν έχει νούμερα, δεν έχει νούμερα.
1: Το 23-24, 3 γκολ, 5 assist.
0: Δεν έχει νούμερα.
1: Τα βλέπει ο Κωνσταντέλιας και γαργαλιέται από κάτω τι μας χάλει.
0: Ναι.
1: Το 24-25, 4 γκολ, 7 assist. Και πέρσι 4 γκολ, 2 assist.
0: Ναι, βέβαια ο Κωνσταντίνας, αν πάει στο εξωτερικό, δεν ξέρουμε τι νούμερα θα κάνει κι αυτός. Μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα, αλλά μπορεί να μην κάνει κιόλας.
1: Ναι. Τώρα χωρίς πλάκα για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντίνας αυτή τη στιγμή, όπως είναι, τον παίρνει και τον βάζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το βάζει στην Μπαρσελόνα. Θα σου ανταποκριθεί με τους υπεχταράδες γύρω του. Γι' αυτόν δεν ξέρω τον Γκουστάβο Σα. Τον Κωνσταντέλια τον παίρνει, τον βάζει εκεί και λες παίξε.
0: Πρέπει να το δυναμώσεις.
1: Τι να δει, αυτό θα είναι ο Κωνσταντέλια μια ζωή. Τι να δυναμώσει. Τον Βίρτς που πήρε η Λίβερπουλ τον δυνάμωσε δηλαδή. Αυτό είναι, αυτό είναι το σκαρί του. Μπορεί να το χαλάσει κόλλα άμα του βάλει πολύ μήκη μάζα.
0: Αυτά μα τα έλεγε ο Λουτσέσκου.
1: Και άλλοι θα στα πούνε. Δεν στα λέμε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου έφυγε. Εμείς είμαστε εδώ. Και μάλλον που μιλάω τα ίδια μου λένε.
0: Αυτά μα τα έλεγε ο Λουτσέσκου.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Εντάξει, είχε δίκιο.
1: Φυσικά είχε δίκιο.
0: Άδικο.
1: Το συγκεκριμένο παίκτη τον ήθελε. Έγινε μεγάλη μάχη για τον Γκουστάβο Σα. Τον ήθελε η Μπενφίκα, που είναι το αφεντικό τη Πορτογαλία. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, έρχεσαι και μα τον ψηρίζετε εσεί εδώ. Τώρα εγώ είμαι Ολυμπιακό.
0: Τώρα τι κίνητρο είχε αυτό για να έρθει στον Ολυμπιακό. Πιέστηκε λε από το Μαρινάκι.
1: Στον αγώνα συνότητα του λέει φίλε, θα πας ένα χρόνο να παίξει Champions League. Λογικά με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ένα μάτς θέλει και περνάει Champions League. Δεν θέλει. Ένα μάτς.
0: Πρέπει να το περάσει.
1: Και αν δεν τα καταφέρεις, έχω Premier League με την Νότια. Τι κίνητο. Το τέλειο κίνητρο.
0: Σε γυρνάω πίσω.
1: Παίρνεις και από 300 χιλιάρικα που παίρνεις σύμφωνα μαλλικά, θα παίρνεις κανένα εκατομμύριο.
0: Μια χαρά.
1: Κινητράρα έχει, όχι κίνητρο. Εμένα μα μου έλεγες.
0: Πιο λίγο από το Ζήφκοβιτ θα πάρει δηλαδή αυτό και τον Κωνσταντέλια.
1: Νομίζω πιο λίγο θα πάρει.
0: Πιο λίγο θα πάρει.
1: Ναι.
0: Τι μάγκα είναι όμω.
1: Η Ζάγκρεπ, γιατί ο φίλος μου αυτός που μιλάω είναι πάρα πολύ ψαγμένος. Η Ζάγκρεπ μου λέει έχει ιδιαίτερες σχέσεις με την UEFA εδώ και χρόνια. Με πληρωμές, μάλιστα. Α, μάλιστα. Με κάποια στελέχη της UEFA έχει πολλά παρεδώσει, μου αναφέρει και κάποια ονόματα. Γι' αυτό λέει. Τέλος πάντων. Άρα, φτιάξουμε γήπεδο, ρε παιδιά. Να φτιάξουμε ένα γήπεδο.
0: Δηλαδή, η Ζάγκρεπ κάνει δημόσιες σχέσεις με την UEFA. Και εσείς με τον Κουμπαράκι, να πούμε.
1: Τι περιμένεις. Ας πάμε στο Καφτατζόγλιο. Ας δούμε έστω στο Καφτατζόγλιο Champions League. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Καφτατζόγλιο, Σεπτέμβριο, εκταμιεύονται τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να ξεκινήσουν τέλη Σεπτεμβρίου οι εργασίες.
1: Για να με υποδεχτεί του χρόνου.
0: Του χρόνου.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Περιμένω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, έχουμε ένα, αυτός
0: το,
1: ο χρόνος...
0: και έχουμε και το χρονοδιάγραμμα του Καφτατζόγλιου πρέπει να ελέγξουμε, έτσι.
1: Είναι δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το χρονοδιάγραμμα για τη νέα Τούμπα.
0: Και το Καφτατζόγλιο
1: το Σεπτέμβριο. Χρονοδιάγραμμα για το Καφτατζόγλιο.
0: Βέβαια, Σεπτέμβριο.
1: Έτσι. Δεν θα έπρεπε να επιτρέπει το UEFA αυτό το γύρω-γύρω των παιχτών. Δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης που το κάνει, παιδιά μου. Υπάρχουν και άλλα γκρουπ. Τώρα ο Μαρινάκης έχει κάνει. Δύο αγώνες έχει ο Ολυμπιακός για να τα καταφέρει σωστά, για να μπει στο Champions League. Εντάξει, νομίζω ότι την Αϊμέγγεν κουτσάστραφα, βέβαια η Αϊμέγγεν πρέπει να πήρε τάντιτσα, αν είδα προχθές. Καλά.
0: Εγώ δεν εμπιστεύομαι με το Αμαντή Λίπαρ, φίλε.
1: Δεν τον εμπιστεύεσαι.
0: Μπορεί να γίνει κανένα σαματάζ αποκλειστό και να γίνει εκεί πόλεμο, θα πούμε.
1: Εάν αποκλειστεί.
0: Είναι βαρέλι έτοιμο να εκραγεί να πούμε Ολυμπιακό.
1: Πήρε τάντιτσι. Ναι. Ποιο παίρνει τέτοια ώρα πρωί, ρε φίλε, δεν ξέρω τι κάνω εκπομπή.
0: Αυτό δεν σε εκνευρίζει.
1: Πολύ. Θέλω να τον βρίσω αυτό που είναι.
0: Βρίστο να.
1: Δεν ήξερα, ήταν.
0: Πάρτε στο διάλειμμα τώρα.
1: Δηλαδή θέλω να τον βρίσω αυτό. Δεν ξέρω, κάνουμε εκπομπή 25 χρόνια. 25 χρόνια, ρε φίλε.
0: Καλά
1: τη
0: τώρα.
1: Ζωή.
0: Καλά τώρα, εσύ σε παίρνει αυτό.
1: Ναι.
0: Εμένα με παίρνει και συγγενή. Ρε μπα, ξέρεις τη βρυσίδη τους ρίχνω.
1: Μα είναι ρε φίλε.
0: Φίλε.
1: Είναι.
0: Να λέω Χαρούλης, έχω στη μη βρίζεις τα θεία, σε παρακαλώ.

0: Το Σιδηρόπουλο λες για τη σποδηλική στήλη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μας έφυγαν. Σιδηρόπουλο, Σταύρο. Ρωτάει πώς λέγεται το παλικάρι. Τώρα έκανε και τον Κουλουράκο.
1: Κωστής Σιδηρόπουλος έπιαξε και τον Κουλούρι πριν φύγει. Λοιπόν. Και είναι εκπληκτικός στις ανατάξεις όλα αυτά.
0: Δεν παίζεται, είναι δυνατός. Next big thing, χαχαχα, λέει, πάτε καλά, ούτε θα κουμπίσει στην Ελλάδα, εδώ θα είστε, λέει, σαν ως Ολυμπιακούς.
1: Για ποιο λέει?
0: Για τον, εντάξει, τον αφισβητούν οι οπαδοί των άλλων ομάδων.
1: Το ΣΑ.
0: Το ΣΑ,
1: ναι.
0: Δεν μπορούν να τον αφισβητήσουν, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Βέβαια, επειδή ο Ολυμπιακός είναι απαιτητικό κλαμπ.
1: Και είναι και ο Φορτούνης εκεί.
0: Είναι και ο Φορτούνης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός έρχεται για Τσικίνιο τώρα.
1: Είναι Τσικίνιο, ναι, και Φορτούνης.
0: Πιο πολύ Τσικίνιο.
1: Ο Φορτούνης με είπανε.
0: Ναι.
1: Ότι θα παίζει με τρία χαφ τρίγωνο από πίσω και αυτό θα βγαίνει τέταρτο. Oh. Θα παίζει το μεσοδιάστημα. Oh, oh, oh. Θα έχουμε τέτοια θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ήρθε και ο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακό πάει να πάρει ο τερματοφύλακα. Σου αρέσει.
1: Δεν, όχι, δεν.
0: Τι όχι, δεν.
1: Δεν ενθουσιάστηκε ο κόσμο του Ολυμπιακού με τον Ορτέγκα.
0: Δεν ενθουσιάστηκε.
1: Είναι το ταδί το τζολάκι, τώρα θε και απέτηση μεγάλη.
0: Ναι. Ποιον ήθελε εσύ δηλαδή να πάρει?
1: Τι?
0: Ποιον θα ήθελε να πάρει?
1: Ένα σαν το ΣΑ.
0: Τον προηγούμενο που
1: το
0: είχε.
1: Προηγούμενο, ναι.
0: Δεν τον πήρε το ΣΑ. Πάντως ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά και σε ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει με αυτά που λέγαμε χθες, ότι η ΕΠΟ πάει να κάνει τους Αλγερινούς, τους Μαροκινούς, αυτούς όλους να τους μη ξένους. Πάντως ο Ολυμπιακός πάει να πάρει έναν Αλγερινό που είναι πάρα
1: άμα
0: πολύ.
1: Αν το
0: καλό.
1: Περάσει αυτό ο Ολυμπιακός είναι.
0: Έχει και τον Ελκαμπή.
1: Έχει επίδραση στην ΕΠΟ.
0: Κοίτα να δει τώρα, δηλαδή. Όχι απλά έχει επίδραση.
1: Έχει επίδραση.
0: Κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει.
1: Στου Σαράτσι, τόχου του
0: κι. Εμένα το περσινό.
1: Έπεσε μια τουφέκια.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν μου το βγάζει.
1: Δεν το βγάζει.
0: Όχι με τίποτα, φίλε. Δεν υπάρχει.
1: Όχι, θα κάνει μάγκα την Κοντζάρη Βοκαγκάτση.
0: Δεν υπάρχει. Δεν μου βγαίνει από το μυαλό αυτές οι δύο φάσεις. Δεν μου βγαίνουν από το μυαλό.
1: Θα σου βγούνε.
0: Άρα κάποιον ήθελαν να ευνοήσουν. Όχι τον ΠΑΟΚ φυσικά. Και ούτε τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
1: Αγοράστε καμιά ένωση τώρα, βγάλουμε κάτι
0: τέτοιο. Τζάμπα τι αγοράζουμε. Τζάμπα τι αγοράζουμε. Τζάμπα πετά λεφτά αντί να τα δώσει για τεχνολογία. Τζάμπα. Έρχονται και σε πετσοκόβου σε κρίσιμα μάτσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Γιασίν Τιτραουή. Ο Ολυμπιακός φέρεται να τα έχει βρει με την ομάδα τη Σαρλερουά. Ένα πάρα πολύ καλό χαφ.
1: Στη θέση του Γκαρσία παίζει αυτό.
0: Ναι, στη θέση του Ντάνι Γκαρσία.
1: Στη θέση του Μουζακίτη εκεί παίζει αυτό.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλό. Κάπου στα 8-9 εκατομμύρια μεταγραφή. Είπαμε, έχει ανεβάσει πολύ τον πικ.
1: 27, 26.
0: 23, ρε.
1: Απιτσίρικας,
0: αυτό, ναι. Αν τον πάρει τώρα 8-9, τον πουλήσει 20.
1: Ο Μαρινάκης.
0: Βέβαια, τι να τον κάνει αυτό.
1: Τον πάρει Κάρμπρο, τον πουλήσει Χρυσάφη.
0: Ναι, ναι, είναι ανερχόμενος. Είναι πολύ ανερχόμενος. Θυμίζει λίγο Ζαφίρι.
1: Γρήγορος,
0: μεσοαμυντικά του καθήκοντα.
1: Όχι όμως μπροστά.
0: Όχι όμως μπροστά.
1: Στα Ζαφίρι, άμα του... το αναμολύσει μπροστά, σου κάνει και 7 γκολ το χρόνο.
0: Ζαφίρι, εύκολα θα στα κάνει αυτά τα γκολ.
1: Άμα έχει ένα γρήγορο πίσω χαφ.
0: Αυτός θα σου κάνει 3 με 4 γκολ τη χρονιά.
1: Πάλι καλά.
0: Ναι. Εκεί είναι το νούμερο. 3 με 4 γκολ. Ο Ζαφίρης, αν τον αφήσει, σου κάνει 10.
1: 8 θα σου κάνει.
0: Ναι, αυτό σου, ναι, θα, ναι, σου, ναι, κάνει. Χώρια πίσω ότι θα τρέξει από το σκυλίδι, θα μαρκάρει, θα πρεσάρει, θα πιέζει.
1: Στις άκρες θα μπουμπλάρει.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ, ναι, καλή κίνηση ότι τραγουδεί να έρθει ο Αλγερινός, ναι, για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος μαζεύει. Παίχτες τώρα, το πρόβλημα θα το έχει με τη Λίμπα.
1: Κοίτα, θα διώξει. Αυτή
0: σου λέει θέλει να κάνουν πολλές μεταγραφές πάλι. Εμένα μου πειράζουν και μου χαλάνε την ισορροπία της ομάδας.
1: Θα χαλάσει τα αποδυτήρια αυτός.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Είναι δύσκολο να τους κρατήσεις.
0: Κάθε χρόνο λέει, άμα φτιάχνω μια ομάδα με 10-15, βέβαια αυτοί οι 10-15 είναι παιχταράδες όλοι που φαίνεται ο Ολυμπιακός.
1: Πώς θα δέσουν, ρε Νίκο.
0: Είναι ένα Άρης.
1: Πώς θα δέσουν,
0: ένα Άρης
1: με επίπεδο μεγάλο. Με επίπεδο μεγάλο, ναι.
0: Δεν γίνεται κάθε χρόνο ξανά αποδυτήρια.
1: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι.
0: Ο Μεντιλίμπα θα πρέπει να φτιάξει και τη λίστα σιγά-σιγά για το μάτς με την Αϊμέγεν.
1: Πότε παίζουν αυτοί?
0: Την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Τρίτη.
1: Τρίτη, όχι Πέμπτη.
0: Ναι, Champions League, μπερδεύτηκα, ναι. Την άλλη Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός.
1: 4 του μηνός, ναι.
0: Δεν ανέβασε τον πύχη ο Ολυμπιακός, κούλε. Εμείς έχουμε μείνει πίσω με τον ανταγωνισμό. Αθηναϊκές ομάδες ξεφεύγουν πάλι στα ποσά. Εγώ διαφωνώ, Γιάννη, γιατί αν δεις και τη χρηματιστηριακή αξία, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι μαζί και ο Ολυμπιακός έχει φύγει.
1: Πέρσι ήταν, ο Ολυμπιακός έφυγε πολύ, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πάει στα 170-160. Οι άλλοι είναι κοντά στα 100 και οι τρεις. Οι άλλοι είναι.
1: Και αμέσως μετά ποιος είναι?
0: Μαζί νομίζω ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Μαζί με 1 εκατομμύριο διαφορά σε χρηματιστηριακή αξία. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει ξεφύγει.
1: Η ΑΕΚ είναι τέταρτη.
0: Τελευταία είναι η ΑΕΚ, ναι.
1: Πολύ μάγκα ο Λιμπάλτα. Θα ήθελα να τον έχει ο Σαββίδης.
0: 100-0 Λιμπάλτα. Α, παίρνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Και κάνω τώρα μια σύγκριση. Είναι πρώιμη μεν, βιαστική μεν, αλλά είμαι αρκετά πεπισμένος. Ποιος νομίζει προσφέρει περισσότερα? Ο Γκουστάβο Σά που έρχεται στον Ολυμπιακό ή αυτός της ΑΕΚ που είναι να πάρει τώρα το Μουκέντι?
1: Αν τον πάρει.
0: Αν τον πάρει. Εγώ λέω θα προσέχει περισσότερο Μουκέντι.
1: Ναι, με πιο λίγα.
0: Με πιο λίγα, πιο προσεγμένη και μεταγραφή, με πλάνο. Ο Ολυμπιακός εκεί τώρα παίρνει, αφήσει κάποιους δυσαρεστημένους.
1: Θα πρέπει να δώσει
0: μα εκεί έχει ήδη Τσικίνιο, έχει ήδη Φορτούνι, παίρνει και αυτό τον Πιτσιρίκο. Πας. Για μία θέση.
1: Και στα χάφη έχει γεμίσει πολύ.
0: Παντού γεμίζει ο Ολυμπιακός. Μόνο αριστερό μπακ.
1: Σιμπιόνι, Μουζακίτη, Γκαρσία, αυτοί οι δύο καινούργοι.
0: Ρε, έχει πολύ πράγμα ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ πράγμα. Γι' αυτό σου λέω τώρα θα πρέπει να αρχίσει να διώχνει τώρα σιγά-σιγά. Τέσσερις φορές έχει καταρχάς.
1: Κι όμως αυτός ο Ολυμπιακός παίρνει. Εξτρεμάρα δεν έχει πάρει.
0: Εξτρέμο Ολυμπιακός έχει πάρει τον Ζώτα Σίλβα. Έχει πάρει Ζώτα Σίλβα, έχει πάρει και το Ρόκα.
1: Ο Ρόκα δεκάρι, οχτάρι δεν παίζει.
0: Ακριβώς. Από τον Βίγκερ, από τη Ζιρόνα, τον Πιτσιρίκο.
1: Άρα Γουίλιαμς και
0: δεξιά έχει Στρεφέσα, έχει Αντρέ Λουίς που θα φύγει, έχει Ζέλσο Μάρτινς.
1: Δεν τον πούλησε ακόμα τον Αντρέ Λουίς.
0: Ακόμα επίσημο όχι.
1: 20 τόσα εκατομμύρια.
0: 16 ή 3 ούτε 20 τόσα.
1: 19, 20.
0: Κάτω από 20. Ναι. Κάτω από 20.
1: Αλλά... τι παίκτη που δεν θέλω προπονητή στην Κερκίδα, τον πουλάω 20 εκατομμύρια. Στην Κερκίδα τον είχε.
0: Δεν παίζονται. Και έχει μπροστά, είπαμε, Κλέιτον, Ελκαμπή, Ταρεμί και Γιάρετσου. Και εδώ θα φύγει κάτι.
1: Θα φύγει ένα από του τρει. Ποιο θα φύγει,
0: εγώ Κλέιτον. Εγώ θέλω τον Γιάρεμτσουκ στον ΠΑΟΚ.
1: Ο Κλέιτον θα φύγει.
0: Δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ που είναι στα σκουπίδια του Ολυμπιακού έρχεται στον ΠΑΟΚ.
1: Τι σκουπίδια.
0: Τον έχει μεταξύ. Σε δίνω, δεν σε βάζω στον ΠΑΟΚ.
1: Από 6 γκολ ο Κωνσταντέλια σε 7 θα κάνει 12. Με αυτόν.
0: Έρχεται στον ΠΑΟΚ, είναι πώ σκουμπώνει.
1: Από 8 γκολ ο Σύμφωνο θα κάνει
0: 12. Αφογειώνονται όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και αφογειώνονται όλοι. Σκουπίδι είναι στον Ολυμπιακό. Μέσα εισαγωγικά με παίξει. Ο παίχτη είναι παιχταρά.
1: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ θέλει άλλο χαφ. Άλλο φορ, πιο ταχυδυναμικό για να μαρκάρει κιόλα. Γιατί βλέπει εκεί ότι. Και χαμηλώνει και το μέσο όρο ηλικία. Και χαμηλώνει και το μέσο όρο ηλικία.
0: Ναι.
1: Θέλει.
0: Είναι απόφαση να πάρουν πιο μικρού σε ηλικία. Ξέρεις τι βλέπω εγώ. Ξέρεις τι βλέπω και συμφωνώ πάρα πολύ με ένα φιλαράκι μου τον Μίλτο. Θα ξυπνήσουμε ένα πρωινό και θα διαβάσουμε ο Μουζακίτης στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Γιατί βλέποντα τόσε κινήσει εκεί, σημαίνει ότι έχουν πλάνο να πουλήσουν και κάτι ακόμα. Ποιο θα παίξει εκεί.
1: Δεν θα πάνε να γκρεμίσουν το γήπεδο από διαμαρτυρίες ή φίλε.
0: Εγώ αυτό βλέπω, φίλε.
1: Τι να πάει.
0: Ο Μουζακίτης, ξέρω εγώ, στην Μπάγκερν. Ο Μουζακίτης στην
1: Ιουβέντους. Αν πουλήσει.
0: Φίλε, έχουν μαζέψει κι εμεί εκεί.
1: Αν πουλήσει σε μεγάλη ομάδα αυτή την ανεμία.
0: Θα τον πουλήσει.
1: Αυτή την ανεμία.
0: Εύκολα.
1: Αυτό το 12 αιματοκρίτη.
0: Εύκολα.
1: Α έρε τώρα έχει που θα πλέον... πουλήσει. Αν τον πουλήσει αυτόν.
0: Φίλε, στη ζωή δύο πράγματα είναι χρήσιμα.
1: Είναι αυτό το πράγμα. Ρε.
0: Οι γνωριμίες και οι πληροφορίες. Θα έχει ο Ολυμπιακός, έχει και τα χρήματα.
1: Εάν πουλήσει και πάρει πρόεδρος αυτή την ανεμία. Φίλε, από.
0: Άρα, έχουμε ακόμα έναν Αύγουστο. Κάτσε, γιατί βλέπω πολύ φορτώνεται εκεί το κέντρο. Με Εζέ, με Σιπιόνι. Παίρνει αυτόν τον Τετραουί. Με Τσικίνι, Γκαρσία.
1: Θα δώσει 20 εκατομμύρια και 15 τον Μουζακίτη. Θα πέσω,
0: τι γίνεται τώρα.
1: Έλα, ρε, φίλε.
0: Και παίρνω τον Πιτσιρίκο αυτό να δανεικό από την Νόρκα που του άλλου δίνω και θα πάρω άλλα 25 εγώ από τον Μουζακίτη. Τι άμα πούνε. Τι άμα πούνε. Εγώ το βλέπω το έργο να έρχεται, να ξέρει. Έχουμε ακόμα ένα μήνα, είναι ο πιο καυτό.
1: Εσύ το Μουζακίτη στον ΠΑΟΚ τον θύθε.
0: Όχι.
1: Τι να το κάνει.
0: Όχι, δεν το θέλω. Καταρχά αυτή τη θέση έχω τον κορυφαίο.
1: Τι να το κάνει.
0: Τον Ζαφύρι.
1: Πτώση έχει. Ρε.
0: Ναι, όταν παίρνει ένα κορυφαίο παίχτη, το στηρίζει και το δίνει χρόνο.
1: Δύο χρόνια πεθαμένο είναι.
0: Έχω Ζαφύρι σε αυτή τη θέση που είναι ο κορυφαίο. Έχω στο 10 τον κορυφαίο που είναι ο Κωνσταντέλια. Ψάχνω ένα εξάρι καλύτερο από τον Σάντα Μαρία.
1: Συνάει και έτσι όπω κάνει μεταγραφέ, χωράει ο Μουζακίδη.
0: Όχι, ούτε Συνάει. Πού να χωρέσει. Η τώρα με αυτού που έχει πάρει.
1: Στον κουντούρι πάνω παίζει ο Μουζακίδη. Στον κουντούρι του Παναθηναϊκού παίζει ο Μουζακίδη. Έτσι όπω είναι τώρα.
0: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει.
0: Αλήθεια είναι αυτό, δεν παίζει. Και όμως θα τον πουλήσω αν θέλει. Δεν είναι μέρα για να πει 28 εκατομμύρια
1: ευρώ. Όχι, ρε φίλε, θα πέσω σε παγωμένα νερά να πει.
0: Να πέσεις, εδώ θα είσαι που θα πέσεις. Γιατί έχει, αυτός ξέρει, εσύ ξέρεις το πώς, αλλά ο Ολυμπιακός ξέρει το γιατί. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Έχει το know-how. Λοιπόν, οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ραπ και κουλ, επιστρέφουμε με Παοκάρα.
1: Βέβαια.
0: Με Παοκάρα επιστρέφουμε.
1: Πάμε το μεσάρο της Παοκάρα, μετά Tel News και μετά γραμμές.
0: Μπράβο,
1: τι. Έλα, ρε,
0: και ό,τι άλλο έχουμε από Ευρώπες και κινείται και εκτελείται και λίγο Παναθηναϊκό να δούμε πώς ετοιμάζεται για το μάτς με τους Παξούς. Έτσι, γιατί θα παίξει με την Τσέσεκα μετά. Πέρασα χθες η Βούλγαρη απέναντι. Τσέσεκα 1948 είναι αυτή.
1: Λουκουμάκι για τον Παναθηναϊκό.
0: Παναθηναϊκό θα περάσει καφίτσα.
1: Λουκουμάκι.
0: Θα δούμε τώρα τι θα του καθίσει στα playoff.
1: Λουκουμάκι τον έχω πάρει και επόμενο στο ίντερνετ.
0: Εσύ τον έχει πάρει πρωταλτή, τον έχει βαφτίσει ήδη. Ακόμα δεν τον είδε πρωταλτή, τον βάφτισε. Έρε μπαγάσα. Μπρέκ και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Μαζί μου να σε πάλι. Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπόλης! Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Ξεκινάει σήμερα στις 10 η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων της ΠΑΕΠΑΟΚ για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League που θα διεξαχθεί στις 9 παρατέταρτο. Οι τιμές κυμαίνονται από 20 έως 50 ευρώ για τις απλές θύρες, στα 10 ευρώ τα παιδικά, ενώ οι θέσεις VIP κοστίζουν 200 ευρώ. Κυκλοφόρησε από εχθές η κάρτα φιλάθλου αγώνων του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μέσω της Ticketmaster με κόστος 20 ευρώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια της σεζόν 26-27. Συνολικά 14.291 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχουν ήδη διατεθεί από την ΠΑΕΠΑΟΚ, με την τρίτη περίοδο διάθεση να ξεκινάει την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10 έως την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 5. Ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική και την ανάπτυξη έδωσε εχθές ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, εν ώψη της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με την Μόντσα στην Ιταλία στις 7. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης οριστικοποίησε φιλικό αγώνα με τον Πασαραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης για τις 8 Αυγούστου, ενώ στις 12 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την Νάπολη εκτός έδρας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται ο 30χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός Πίτερ Ολαγίνγκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά το πέρασμά του από τον ΑΠΟΕΛ. Νέα διοικητική εποχή ξεκινά για το ανδρικό τμήμα Βόλη του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μετά την οριστική συμφωνία με τον Αντώνη Τσαλόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει το management και τη συγχρηματοδότηση. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
1: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Μυρίζει λουχουδιά!
8: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
7: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus, φίλες και φίλοι. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολή 86 στη Θεσσαλονίκη μας, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το υβριδικό LBX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μια επίσκεψη, παιδιά, απλούστατα θα σας πείσει. Για πάμε λίγο να ξυπνάμε, ερμάνος μου. Για λίγο να σηκώνετε η σαλούγκα. Πριν από λίγο βγήκε διάψευση της ΑΕΚ για Μουκέντι. Τώρα το πήρα. Εντάξει, καλός παίχτης πάντως. Ο Ρωμάνο εδώ έφαγε χιλόπιτα.
1: Έφαγε χιλόπιτα.
0: Φανταστείτε τώρα, μπορεί να φάει χιλόπιτα ο Ρωμάνο. Εμείς που έχουμε το 5% του δικτύου του Ρωμάνου, γιατί δεν θα κάνουμε κι εμείς κάποια γκέλ, έτσι. Έφαγε χιλόπιτα ο Ρωμάνο.
1: Μήπως είναι τρίπλα του Ριμπάλτα.
0: Ο Ριμπάλτα είναι.
1: Μήπως τριπλάρει και φέρει άλλο και πάλι η ρεπόρτερ αδιάβαστη.
0: Πάντως ο συγκεκριμένος.
1: Στην ίδια θέση, λέω μήπως.
0: Μπορεί. Πάντως ο συγκεκριμένος, επειδή μίλησα με Μάτζιο, ο οποίος στην Πορτογαλία την έχει μπεγλέρει, όπως το λέω. Την έχει μπεγλέρει, δηλαδή, άμα θέλω κάτι για Πορτογαλία, κατευθείαν Μάτζιος ακτινογραφεί
1: όλο. Τι σου είπα για το Μουκέντι.
0: Μου είπε ότι είναι ένας πιο σκληρός τσιριβέγια. Πολύ καλός, λέει, στο κουβάλιμα της μπάλας.
1: Τρώει κάρτα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γκολ δεν κάνει, αλλά δεν του παίρνει την μπάλα με τίποτα.
1: Ναι. Πρέσιξ τον αντίπαλο και τέτοια.
0: Ναι.
1: Ωραία, χιλιόμετρα.
0: Αλλά εφόσον η ΑΕΚ διέψευσε πριν από λίγο.
1: Τουμπλάρισμα γραμμές. Ωραία. Εντάξει, ναι. Πάμε.
0: Χάρη έχουμε εδώ. Χάρη Μανουλίδη για να μας πει τα
1: εγώ πιο πολύ δεν βλέπω χιλόπιτα. Βλέπω τρίπλα πάλι Ριμπάλτα.
0: Ναι.
1: Μπορεί το μεσημέρι να ακουστεί στην ίδια θέση άλλο.
0: Πολύ
1: να το έχει γράψει κανείς.
0: Και ο Πάο κάνει τέτοια πλέον mind games και παιχνίδια, να ξέρει.
1: Καλά κάνει.
0: Και πολλές φορές μπορεί να λέει ότι αποσύρεται από μια περίπτωση και να ασχολείται.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε. Εντάξει, καλά κάνουνε. Έκαστο το είδος, ο καθένας κάνει δουλειά.
1: Στο παιχνίδι μέσα
0: είναι. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Απλά εγώ τώρα προσπαθώ να κάνω ένα μαθηματάκι εδώ του οπαδού που είναι αρρωστάκια, τρελαίνονται με τις μεταγραφές. Με τις μεταγραφές τρελαίνονται πιο πολύ από ότι με τα παιχνίδια, το ξέρει. Και μας είπατε, μας κάνανε παιδιά, εδώ γίνεται του κουτρούλου γάμο. 9 ώρα το πρωί μπορεί να ενδιαφέρει, 10 να μην αποσχολεί και 11 να τον κλείσουνε.
1: Κοίτα.
0: Τι να σας πούμε τώρα.
1: Η πληροφορία είναι εκείνη την ώρα.
0: Μπράβο.
1: Σε 2 ώρες που θα φύγουμε αλλάζει.
0: Αλλάζουν τα πάντα.
1: Τα πάντα ρε.
0: Και πρέπει να το καταλάβουν
1: τα πάντα,
0: οι σούπερ Ρίτσαρσον. Τι ακούμε με εσάς ρε σήμερα, δεν κάνει ο Μουζακίτης. Λέει εδώ ο Βαγγέλης.
1: Εσύ δηλαδή, ρε φίλε, με συγχωρείς.
0: Άχρηστος ο ένας.
1: Μισό λεπτό.
0: Φαίνει μόνο η ΑΕΚ και ο Παναγιώτης.
1: Μισό λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ με το Μουζακίτη 1,5 χρόνο, τι έχεις δει να πούμε.
0: Δεν θέλω να το παραδεχτούν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια που λες εσύ, δυστυχώς.
1: Ήταν αταλέντο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή που
1: βγάλαμε.
0: Λες εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έπαιξε 3 μήνες
0: ναι.
1: Και μετά χάθηκε 1,5 χρόνο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, το παιδί έχει τρομερά χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι αυτό. Καταρχάς δεν είναι για 25 εκατομμύρια. 30 που θέλουν να τον πουλήσουν.
1: Άμα τον πουλήσουν τόσα εκατομμύρια, μαγκιά του.
0: Εγώ, άμα τον πουλήσουν, θα υποκληθώ γλυφοπατουσάδες θα κάνω.
1: Τι κάνει δηλαδή.
0: Αφού είστε μάγκες.
1: Κάθε τα παίζει. Όποτε το βάζει, πάει, κρύβεται στην άκρη. Μια πασούλα παράλληλη.
0: Πέρσι έλεγε για τον Κωνσταντέλια ότι δεν έχει νούμερα και ο άνθρωπος είχε 10 γκολ και 15 assist. Το Μουζακίτης τι κάνει.
1: Καλά, Μουζακίτης θα πει, παίζει πιο πίσω λίγο.
0: Το 8 είναι.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε λίγο στο Χάρη, θα τα πούμε μετά.
1: Τι Χάρη έχουμε, Χάρη.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και έπειτα να δούμε το τι συμβαίνει στο σημερινό μας γκάλοπ. Η κίνηση έχει χαλαρώσει ό,τι έχει να κάνει με τον περιφερειακό. Ένα μικρό τσιμπηματάκι με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Τούμπας και έπειτα. Η Κατσιμίδα είναι ένας δρόμος ο οποίος απασχολούσε. Η Λαμπράκη που έχει και τη Λαϊκή, μια λίγο μεγαλύτερη συμφόρηση από ό,τι κανονικά.
0: Τώρα, άμα πάμε και τους πίνακες, να δεις τι έχει να γίνει.
2: Εκεί με τους πίνακες θα γίνει πορεία.
0: Ναι.
2: Και όσοι αυτή τη στιγμή.
1: 72 πίνακες είναι, ρε.
2: Α, δεν είναι και λίγοι.
1: Η γυναίκα
0: θα καλερί θα ανοίξουμε, φίλε. Πλάκα, θα ανοίξουμε μια καλερί.
1: Θα πάρουμε και ένα μικρό χώρο.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Να πούμε Κουστή και τη ζέλη που είναι ζωγράφος.
2: Και ένα χιλιάρικο, 72 χιλιάρικα να βγάλεις.
0: Όχι, τι
1: δεν τα βγάλω. Λαβώ.
2: Ας πάει.
1: Είναι νόμιμος κληρονόμος.
0: Να πούμε τη Τζέννη τώρα, μήπως να κάνουμε καμιά καλερί και να μαζευτούμε να κάνουμε ένα γκαλά.
1: Γιατί γελάς ρε.
2: Γκαλά ραπ.
1: Γιατί η Τζέννη δεν ζωγραφίζει η δικιά σου πίνα.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δεν υπάρχει. Εγώ την έχω πει.
1: Θα το πετάξω εγώ στο Instagram που έχει 400.000 επισκεψιμότητα.
0: Και τελειώσαμε.
1: Τα πούλησα.
0: Λοιπόν.
2: Να τους. Λοιπόν. Και έχουμε και το σημερινό μας ερώτημα στο Gallup, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην επόμενη χρονιά του Rap and Cool Show. Να δούμε σε αυτό το τριωράκι τι θέλετε να έχει μεγαλύτερη έμφαση ποια θεματική ενότητα θέλετε να έχει περισσότερο η εκπομπή από τη νέα σεζόν. Έχουμε βάλει 4 επιλογές για όλα τα γούστα. Περισσότερα νέα αθηναϊκών ομάδων. Δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ να έχουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην εκπομπή. Δεύτερη επιλογή, περισσότερο ΠΑΟΚ. Να έχει περισσότερο άσπρο μαύρο χρώμα. Τρίτη επιλογή. Όπα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Μια κοπέλα.
0: Ανοίξαμε το TikTok, τα Instagram και.
1: Τι κοπέλες, βέβαια.
2: Λοιπόν, περισσότερο μπάσκετ. Τρίτη επιλογή, έτσι, μπάσκετ news. Και τέταρτη επιλογή, περισσότερο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Να έχει δηλαδή περισσότερα νέα. Ούτε σ' άλλο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και αυτό ελληνικό χρώμα έχει αποκτήσει πλέον. Βλέπουμε ότι Καρέτσα, Τζόλη διαπρέπουν και οι προηγούμενοι που υπήρχαν διαπρέπουν. Οπότε τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε μια ώρα από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, πάντως από τα φόρ του Ολυμπιακού, αν είναι να φύγει κάποιο, πιο κοντά φαίνεται να είναι ο Ταρεμή.
1: Ο Ταρεμή, ε.
0: Ναι. Ο οποίος βέβαια δεν θέλει να φύγει από την Ευρώπη, γιατί έχει προτάσεις εκτός Ευρώπης, αλλά δεν θέλει να φύγει από την Ευρώπη.
1: Δεν το θες τον Ταρεμή.
0: Τον πάω.
1: Για να μην του χθες.
0: Πιο
1: κοπιά έχει, ναι.
0: Ναι, αν θέλω να έχω ποδοσφαιρικό πλάνο, θα θέλω για να μην
1: του.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μάθω με βάση το Τάσο Ανάκη τη χρηματιστηριακή αξία των προπονητών. Δεν βαθμολογούνται.
1: Δεν βαθμολογούνται οι προπονητές με τράσερ.
0: Τι είναι πιο πιθανό, ο Γιαννούρης να είναι στον ΠΑΟΚ ή ο Κόκκινος να φύγει από τον Πετσό? Τι είναι αυτή η ψήρα, ρε φίλε? Κάνετε τέτοιο.
1: Α,
0: γιατί είπαμε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, ακούσει και κάτι τέτοιο.
1: Αυτό λέει ότι θα με διώξει. Στην ομάδα τον έχει. Μάλλον τη φτιάξατε την ομάδα του Σεπτεμβρίου. Γιατί τώρα
0: θα
1: πρέπει
0: προσθεθεί
1: να...
0: σίγουρα ένα.
1: Θα αποσυρθεί.
0: Θα προσθεθεί,
1: προσθεθεί ένα.
0: Σίγουρα. Τώρα θα δούμε τι και πώς πρέπει να μιλήσουμε λίγο. Να δούμε. Αλλά ακόμα ένα έχουμε τον Αντεροβγάφτη.
1: Ο οποίος είναι από Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Το άντερ 2,5 ή θα έχει και άντερ 3,5
0: Αυτός βλέπει άντερ παντού και στο μπάσκετ και στο παντού σε όλα τα αθλήματα. Όχι μόνο ποδόσφαιρο.
1: Συγγνώμη.
0: Ακόμα και άντερ 10 λεπτού
1: παίζει. Ωραία. Αυτός παίζει μόνο άντερ ή
0: μόνο άντερ.
1: Άσο και άντερ.
0: Ναι,
1: διπλό
0: και
1: άντερ.
0: Αλλά το άντερ είναι.
1: Το άντερ είναι το δικό του.
0: Ναι, είναι το δικό του.
1: Άσο και άντερ. Άσοχη και άντερ.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 0-1. Σφιχτό δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να μην κουνηθεί καθόλου. Τίποτα. Σφιχτά εκεί.
1: Σοπα, ρε φίλε. Σιριοδαμαστή να πούμε.
0: Είναι δύσκολο. Και όμω λέει, άμα καθίσετε και το ψάξετε, όλα ξεκινούν από 0-0. Και τα μισά μάτσα έρχονται άντερ. Απλά φοβάστε λέει. Θέλετε να περιμένετε να παίζετε τα over, τα περιμένετε και στο τέλος λύγουν ένα 0-0-0 και πληρώνουμε εγώ λέει. Αυτή είναι η δικιά του θεωρία. Ορτέγκα, ο Ντούντα, ο οποίος συνήθως κάνει κριτική στους τερματοφύλακες, έχει μια έφεση να κριτικάρει τους τερματοφύλακες.
1: Ορτέγκα, 34χρονος.
0: Λαθέρ μετριότατος, δυσκίνητος τερματάς, δεν θα μακρομερεύσει ο Ολυμπιακό. Πολύ, πολύ κατώτερος του Τζολάκη που θα σώσει τη Χαλ και θα το ποντάρω. Θέλω ξένο ποδόσφαιρο παραπάνω. Περιεκτικός
1: στο... ναι. Στον κάλο που κάναμε θέλει ξένο ποδόσφαιρο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο για τον τερματοφύλακα. Δεν είναι επίπεδου. Θα φάει πολλά γκολ Ολυμπιακός.
0: Ναι, δεν είναι επίπεδου σίγουρα.
1: Σε κόντρες. Ναι. Δεν πρόκειται ποτέ να δώσει assist. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνει την απόκρουση του handball. Δεν πρόκειται. Παίρνει χειρότερο τερματοφύλακα Ολυμπιακός.
0: Ο Καρβαλιάρ που πήγε σφαμαλικά είπε ότι δεν τον υπολόγιζα τον Γκουστάβο Σάου. Του άλλου λέει θα έφευγε. Άρα ήταν γνωστό. Έτσι. Γνώριζα πιθανότητα θα φύγουν και ο Ιμπραήμ Μπα και ο Γκουστάβ Σαβ. Ναι, άρα λέει δεν του υπολόγιζα καν να του έχω εδώ. Εντάξει, οκ. Okay. Ήταν δηλαδή δρομολογημένο να πουληθεί ο
1: παίκτη. Νότιχαμ Μπέ.
0: Εντάξει, του τρολάρουν τώρα κάτω οι αξίε.
1: Του λένε Νότιχαμ Μπέ, του λένε. Ναι.
0: Εντάξει, πλυντήρια Νότιχαμ Μπέ. Εντάξει, πάντως τέτοιο παίχτη, αν θέλουμε να είμαστε, δεν μπορούν να φέρουν.
1: Πλυντήρια ξεπλυντήρια.
0: Ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ.
1: Πλυντήρια ξεπλυντήρια, μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να φέρει λόγω του τριγώνου.
0: Μπράβο.
1: Λόγω του τριγώνου.
0: Και κυρίως λόγω Premier League και Νότιχαμ. Οι άλλοι δεν μπορούν να φέρουν.
1: Περισσότερο, ναι. Πορτογαλία, όχι.
0: Δηλαδή βλέπω και μια ζήλια μαζί με την ηρωνία. Σου λέει δεν σου έφεραν παίχτη.
1: Έχει και Ολυμπιακού που ψηλό.
0: Εντάξει, ναι. Πάμε λίγο. Δεν βάλετε το πιο βασικό ρε παιδιά στον κάλο. Θέλουμε και άλλο κουτσομπολιό. Να λέτε και άλλα κουτσομπολίστικα. Εκεί είστε η κορυφαία με διαφορά. Μα θέλει.
1: Θέλουν, ναι.
0: Χαρτορίχτρε μα θέλει.
1: Ναι. Το κοινωνικό κομμάτι.
0: ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη.
1: ΠΑΟΚ.
0: Ξεκινάω λίγο ανάποδα με τα διαρκεία. Εκεί όπου χθε τελείωσε η πρώτη φάση οριστικά.
1: Σήμερα και αύριο δεν έχει.
0: Σήμερα και αύριο τώρα 10 η ώρα.
1: Τέλος.
0: Μπαίνετε, φορτσάρετε, ξεκινούν τα εισιτήρια με τη Δυναμό.
1: Όλοι οι Λαζογερμανοί θα πάρουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα γεμίσει η Τούμπα από Αλαζογερμανούς, να ξέρεις.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα πάρουν.
1: Όχι, η Τούμπα γεμάτη με Αλαζογερμανούς. Έχουν όλοι έρθει διακοπές και έχουν τρελαθεί να δουν τον ΠΑΟΚ.
0: Μα γι' αυτό λέμε ότι.
1: Γι' αυτό θα γεμίσει η Τούμπα.
0: Λέμε τους άλλους ότι ο ΠΑΟΚ, όταν λέμε ότι έχει περίπου 1,5 εκατομμύριο, δεν βάζουμε μόνο αυτούς εδώ.
1: Όχι, σε όλη τη γη.
0: Σε όλη τη γη. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, μα πας.
1: Πόσο, 150.000.
0: Εύκολα. Εύκολα 150.000. Μην έχει και παραπάνω. Όταν πηγαίνουμε σε πόλεις και βλέπω κανονικές γειτονιές που είναι όλοι ΠΑΟΚ. Στουτγκάρντες, Όφεμπαχ, Ντίσεντροφ, κολονίες.
1: Η Στουτγκάρντ πρέπει να έχει πάνω από 30.000.
0: Εύκολα αυτό.
1: Για πλάκα.
0: Λοιπόν, παιδιά, μη μου στέλνετε τι θέλετε.
1: Το κορδελιό της Γερμανίας.
0: Μη μου στέλνετε τι θέλετε. Υπάρχει γκάλο, ψηφίζετε εκεί. Έτσι, γιατί μου λέω, ένα θέλουμε μπάσκετ. Θέλουμε.
1: Μπείτε να ψηφίζετε.
0: Μπείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, η πρώτη φάση έκλεισε με 14.300. Δηλαδή από τους περσινούς 18.400 πήραν οι 14.400.
1: Πέρσι 18 είναι όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Και ναι. Τώρα είναι αυτοί οι οποίοι ανανεώνουν.
0: Από τους 18.400 λοιπόν, ανανέωσαν οι 14.400.
1: Οι άλλοι γιατί δεν ανανέωσαν?
0: Γιατί προφανώς μπορεί να ήθελαν να πάρουν αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς κάποιοι ήθελαν να πάρουν αλλού. Μάλιστα. Προφανώς κάποιοι.
1: Κάποιο θα σου πει τώρα. Ναι. Έλα ρε, πού είναι οι 4.300.
0: Ναι, μπορεί να το ερμηνεύσει έτσι κάποιος. 4.000 περίπου, όχι 4.000. Ναι,
1: γιατί δεν πήρανε οι 4.000, ναι, θα σου πει κάποιος.
0: Ναι, αλλά οι 4 μπροστά στους 14 είναι το 25%. Το 75% πήρε από τους περσινούς.
1: Ναι, πήρε το 75%. Ναι,
0: το άλλο 25% θα πρέπει να το δούμε, αν θες να το μελετήσουμε. Μπορεί το 10% ναι, να ξενέρωσε. Ναι. Το άλλο 10% όμως μπορεί να ήθελε να πάρει κάπου καλύτερα, ναι, και το άλλο 5% να μην είχε χρήματα πάρει.
1: Δεν θα φανεί τώρα από την Παρασκευή μέχρι την
0: Ακριβώς. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα είχα πει όμως πριν γίνουνε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γιατί εδώ γκρίνες μου λέει σιγά μην κάνουν, δεν πάει καλά. Σου λέω εύκολα 15, θυμάσαι σου είχα πει.
1: Ναι.
0: Και θα φτάσουμε στα περσινά νούμερα
1: σε
0: περίπου.
1: Σε κακή χρονιά να πούμε.
0: Ναι, σε κακή χρονιά. Σε γιατί κακή ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε τα τρολάκια, ούτε τα χαμστεράκια, ούτε τα ψεύτικα προφίλ.
1: Έλα, είναι και αυτοί.
0: Όχι, αυτοί δεν είναι. Αυτοί δεν είναι. Δεν πήραν ποτέ διαρκείες αυτοί. Αυτοί δεν πήραν ποτέ. Αυτοί υπάρχουν για να μολύνουν τον χώρο.
1: Μολύνουν.
0: Βέβαια. Όταν είσαι κακός, κακοπροαίρετος, άχρηστος και το μόνο που κάνεις να πετάς σε τέτοιο, μολύνεις τον χώρο.
1: Μολύνουν.
0: Είσαι παράσιτο, γύρω-γύρω, κυκλοφορείς. Ναι, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Την αλήθεια. Άμα τη λέμε, πονάει. Τι να κάνουμε. Μόνο αλήθειες εδώ. Λοιπόν, άρα 14.300 είναι. Τι με έστειλες εδώ πέρα. Δεν φαίνεται κάτι. Okay, για την περίοδο. Άρα.
1: Μπορεί λέει κάποιος
0: να άλλαζε θύρα. Να άλλαζε θύρα. Ναι, αλλά μπορεί να λέει θέλει να αλλάξει καρεκλάκι, φίλε. Όχι θύρα.
1: Θέση και θύρα και τα πάντα, λέει ο Χάρης.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: 14.300 το νούμερο. Έχουμε πλέον από την Παρασκευή.
1: Μέχρι και την Τρίτη στις 5 ώρα.
0: Μέχρι 4 Αυγούστου. Τρίτη, ναι, την άλλη Τρίτη.
1: Την Τρίτη που έχουμε και μάτς. Με Ολυμπιακό την Τρίτη.
0: Μπράβο. Μέχρι την Τρίτη υπάρχουν δηλαδή άλλες 4 μέρες. Να, εγώ λέω ο ΠΑΟΚ θα πλησιάσει το νούμερο του περσινού. Κάπου εκεί θα πάει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, είναι από ένα από χίλιες.
1: Οι τιμές πώς είναι, παραπάνω ή πιο λίγες?
0: 10% παραπάνω.
1: Κακός.
0: 10%
1: μετά από κακή χρονιά, κάτσε μισό λεπτό.
0: Εντάξει, είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας.
1: Για Τούμπας τελευταία.
0: Πώς, είναι η τελευταία χρονιά.
1: Και τι
0: πολύ ωραία κίνηση.
1: 10% πάρω γιατί. Όχι, πολύ ωραία.
0: Εντάξει, διαφωνώ. Εσύ διαφώνα, αλλάζουν τα πάντα στη ζωή. Τι έκανα, αυτό μένει στάσιμο συνέχεια.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Ναι. Δεν βγαίνει πρωταθλητή. Δεν βγαίνει Champions League. Ναι. Μου τρώσει 3 από τον Όφη.
0: Είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας. Όπως το λέω.
1: Τι?
0: Η Τούμπα του χρόνου, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος,
1: ναι,
0: του χρόνου θα πάω να κάνω live εκεί με το TikTok από τα Τούβλα. Και να λέω γκρεμίσκε και αυτό, έκανε αυτό, έρανε το άλλο.
1: TikTok θα κάνεις.
0: Ναι, με το κινητό, για να κάνουμε το ρεπορτάζ που λέει ο λόγος.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Τώρα, τελειώσαμε με τα στήρια, σήμερα βγαίνουν τις δυναμό με τον ΠΑΟΚ τώρα, σε λίγο.
1: Στις 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα.
1: Sold out εγώ βλέπω.
0: 8 και 45. Εγώ δεν βλέπω σολτάτο. Βλέπω, 25.000 σίγουρα πάντως μέσα στο νερό.
1: Πόσοι γερμαναράδες.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό, θα δούμε.
1: 3.000 τουλάχιστον.
0: Εντάξει, οκ. Okay, θα είναι οι γερμαναράδες. Άμα δεν έρθουν οι άλλοι, οι γερμαναράδες μόνοι τους δεν γεμίζουν.
1: Οι άλλοι δεν θα έρθουν αντίπαλοι. Καλό αυτό, γιατί μπορεί να
0: γίνουν
1: προκλήσεις και φασαρίες.
0: Ευτυχώς.
1: Έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕΠΑΟΚ για τα σημαίες εκεί να προστατευτεί.
0: Είναι, λέει, τρομερό το νούμερο, λέει. Άσε μας, ρε. Μόνο 4.000 ανανέωσαν από τις 18. Πλάκα μας κάνετε.
1: Ρε φίλε, μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει με τον τρόπο το δικό μου, τον ανάποδο.
0: Ποια άλλη ομάδα της Ευρώπης έχει 190 ευρώ διαρκείας που ήθελες εσύ, δηλαδή δεν ήθελες 10% αύξηση? Καμία. Εγώ κοιτάζω και τι γίνεται γύρω μου. Εσύ λες τα δικά σου για να τριγκάρεις. Εγώ σου λέω ποια άλλη ομάδα της Ευρώπης έχει στη θύρα των φανατικών 190 ευρώ. Τούμπα, σε πια... τέτοιο level. Μιλάμε για ομάδα που παίζει Ευρώπη, έτσι.
1: Μια απάντηση.
0: Ναι.
1: Θέατα έχει καλά με του οργανωμένου, γι' αυτό του
0: άρα γιατί, αυτό λέμε, άρα μην τρελαίνει.
1: Τα έχει καλά με του οργανωμένου, γι' αυτό τα έχει φτηνά.
0: Λοιπόν, τέλο πάντων, τώρα μου το γύρισε πάλι. Μου το πήγε αλλού. Εγώ θέλω να σου πω ότι τα εισιτήρια διαρκεία δεν είναι ακριβά. Είτε μα αρέσει. Και αυτό θα το καταλάβουν, ξέρει πότε. Όταν χτιστεί η Νέα Τούμπα και δούμε κάτι σε αντίστοιχη θέση. Εγώ κοιτάζω πάντοτε τι γίνεται γύρω μου. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, θα μου πεις έχουν γηπεδάρες αυτοί. Αλλά τα εισιτήριά του στο πέτρο είναι 3,5-4 εκατοστάρικα. Δεν είναι 190.
1: Εγώ ξέρω αύξηση.
0: Εσύ ξέρεις, ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay, φωνάζουν. Okay.
0: Λοιπόν, σε αυτή την Τούμπα μέχρι 200 ευρώ πάντως εγώ δίνω. Cool. Εντάξει, οκ, okay, δεκτό. Δεκτό, δεκτό.
1: Τι, στους οργανωμένους, 200 ναι. Δίνει αυτός μόνος.
0: Όχι, νομίζω οι συνδεσμοί της 160-165 κάπου εκεί.
1: Οι συνδεσμοί της τι πληρώνουν,
0: λίγα. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Το αφήνουμε, προχωράμε να πάμε στα ρεπορτάζ.
1: Δεν τα έχει καλά με τους συνδεσμοί, γι' αυτό τα έχει φτηνά. Καλά, καλά.
0: Εγώ που πήρα την κάρτα φιλάθλου 30 ευρώ, γιατί περιμένω μπάσκετ και καταφέρω να βρω διαρκές συν 4 που είχα πέρσι συν 7. Πρέπει να πάρω και κάρτα φιλάθλου τον 20. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Όσοι, η κάρτα φιλάθλου 30 είναι για τα διαρκείας.
1: Ναι.
0: Η κάρτα φιλάθλου για το παιχνίδι είναι 20.
1: Αυτά καπέλα είναι.
0: Όχι, αυτά πάνε στο ερασιτέχνη.
1: Καπέλα είναι. Τι θα τα κάνει ο ερασιτέχνης.
0: Πώς είπε, δεν ανακοίνωσε. Ευχαριστώ, λέει.
1: Τι ευχαριστώ.
0: Για τη στήριξη.
1: Τι θα τα κάνει.
0: Για το που είπαμε ερασιτέχνη.
1: Ναι. Τα λεφτά τι θα τα κάνει ο ερασιτέχνης.
0: Στα τμήματα.
1: Ποια τμήματα.
0: Πάλις, πόλο, βόλεϊ, χάντμπολ.
1: Πόσο εξοδεύουν.
0: Σε πόσους αθλητές εγώ πάω, είναι πρώτος σε αθλητές.
1: Έχουν μισθό.
0: Απ' τη μία λες, δεν έχουν τίποτα.
1: Έχουν μισθό.
0: Κάποιοι πρέπει να παίρνουν, βέβαια. Απ' τη μία λες δεν παίρνουν τίποτα.
1: Χαρτί μολύβι.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Χαρτί μολύβι που πήγαν τα λεφτά.
0: Να ευχηθούμε στο Τζαλό καλή δύναμη, καλή τύχη. Ανέλαβε πλέον τα ενία και επίσημα του βόλεϊ.
1: Το βόλεϊ το πληρώνει ο Τζαλόπουλος.
0: Θα είναι μαζί.
1: Μαζί
0: με τον. Κάνει μισές μεταγραφές.
1: Πάει αυτό το τμήμα.
0: Ευτυχώς γιατί είχαμε θέμα.
1: Πάμε 600 χιλιάρικα, πάντα βάλουν.
0: Δεν θα τα πάρουν μόνο στο βόλεϊ και στο μπάσκετ.
1: Άλλο λέω εγώ.
0: Μπάσκετ έχει. Πόλο, πάλι, μπάσκετ παντού.
1: Γιατί πληρώνεται κανένας Παλαιστής.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε στα μεταγραφικά και τα αγωνιστικά.
1: Ο Παλαιστής θα πληρωθεί έξω από κάνα μαγαζί.
0: Δεν ξέρω. Πράγματα που δεν ξέρω δεν μπορώ να μιλάω. Ναι. Στην Τούμπα λέει χωρίς τουαλέτες. Πάντως η κίνηση τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ στου κατόχου διαρκεία να δώσουν ένα σημείωμα, ένα μπρελόκ, ένα κάτι σε αυτού που πήραν είναι πάρα πολύ καλή. Όχι καλή.
1: Μπρελόκ του δίνει.
0: Στους κατόχους διαρκείας
1: ναι.
0: Δίνει ένα σημείωμα από κάποιο παίχτη.
1: Ναι.
0: Ένα στυλό, ένα μπρελό, κάτι ρε παιδί μου.
1: Φρέα, πάω στην τουαλέτα, κολλήσω σύμφυλη, τη στυλό.
0: Ρε, ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Σοβαρά, αυτό είναι άλλο θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η σχέση του οπαδού, ειδικά του ΠΑΟΚ, με την ομάδα δεν είναι πελάτη που λες εσύ
1: ναι.
0: Και επιχειρηματία. Έχει συναισθηματικό δέσμο. Δηλαδή, αυτός που πήρε και είδε έσω αυτό τώρα βασάκι από τον Κωνσταντέλια
1: ναι.
0: Ή από τον, ξέρω εγώ, τον Ζαφύρη
1: ναι.
0: Ή από τον. Γούσταρε.
1: Ναι.
0: Γούσταρε. Ένιωσε ότι όπα με σκέφτονται κι αλλιώς. Ναι. Δεν έχω αυτό που λες εσύ πελατάκια.
1: Συγκινήθηκα.
0: Εσύ μπορεί να με συγκινήθηκες,
1: ναι.
0: Αλλά αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση.
1: Mm.
0: Αυτό κάνουν τα μεγάλα κλαμπ mm. Και χαίρομαι που ο ΠΑΟΚ το ξεκίνησε και έχει καταλάβει ότι δεν είναι η σχέση αγοράζω πουλάω.
1: Πες τον Εραστέχνη.
0: Ας τον Εραστέχνη.
1: Καμιά καθαρίστρια. Να καθαρίσει καμιά τουαλέτα εκεί πέρα ναι. Να πούμε και
0: το
1: μπρελόκ να πούμε τώρα. Πακατουρίσει και κολασίφιλι να πούμε εκεί.
0: Ναι, αυτό έχει να κάνει με το γήπεδο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει πίσω και δεν
1: το Εραστέχνη είναι.
0: Ναι, πρέπει.
1: Τα 600 τα θέλει.
0: Αυτά το Εραστέχνη. Εγώ σου λέω τώρα τι κάνει η ΠΑΕ.
1: Ναι, γάλ, μπράβο.
0: Η ΠΑΕ έχει κάνει μια κίνηση καταπληκτική. Την κάνουν πολλά ευρωπαϊκά κλαπ στο εξωτερικό.
1: Σε ευρωπαϊκό κλαπ τώρα δηλαδή.
0: Ο ΠΑΟΚ λειτουργεί σαν ευρωπαϊκό κλαπ. Ναι, βέβαια. Ότι δεν έχει γήπεδο δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί σαν ευρωπαϊκό κλαμπ.
1: Mm.
0: Το γήπεδο είναι έτερο νεκάτρο. Πρέπει να γκρεμιστεί χθες και να γίνει νέα Τούμπα. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν αλλάζει.
1: Άντε να σε δω ρε του χρόνου.
0: Άμα δεν είναι.
1: Να κουβαλήσει μυστρή.
0: Θα κουβαλήσει. Ο πρώτος που θα ξεφωνήσει, εγώ θα είμαι όμως. Να ξέρεις. Ναι. Αν δεν γίνει.
1: Άντε να σε δω να δούμε να κουβαλήσει.
0: Κουβαλήσω. Τίποτα. Αντέχω.
1: Αντέχει. Είσαι γεροδεμένο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα. Ετοιμασία για τη Δυναμό Κιέβου χωρίς ιδιαίτερα νέα προβλήματα.
1: Απουσίες δεν έχει. Καλά.
0: Όχι. Μεταγραφές δεν έχω όμως. Ο ΠΑΟΚ μέχρι την Παρασκευή για μένα, εάν δεν ανακοινώσει έστω μία ή δύο μεταγραφές, είναι μεγάλο φάουλ. Δεν εξετάζω τι δυσκολίες. Είναι φάουλ. Θα πας ακόμα ένα γύρο χωρίς να δυναμώσεις. Γιατί μετά θα το βρεις μπροστά σου, αν αποκλειστείς, θα πεις: άμα είχα αυτό τον παίχτη.
1: Δεν θα αποκλειστείς τώρα.
0: Εγώ, για τώρα δεν μιλάω, όχι. Αλλά στην επόμενο γύρο ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει ακόμα πιο δύσκολο αντίπαλο. Αν είναι η Άντερλεχτ.
1: Μέχρι πότε μπορεί να δηλώσει.
0: Αυτό λέω, μέχρι την Παρασκευή. Δηλώνει σε Ευρωπαϊκή Λίστα. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Έχει δύο μέρες, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ πρέπει.
1: Το χάβει, δεν το προλάβει, Νίκο.
0: Με το χάφο τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ.
1: Γιατί δεν.
0: Ναι. Δεν τα έχει βρει ακόμα με την ομάδα.
1: Άρα δεν θα προλάβει.
0: Ναι, γρηγοράδα, λίγο στις διαπραγματεύσεις, παιδιά. Λίγο σπιρτάδα. Λίγο μαλαγανιά. Λίγο τρίμπλα. Λίγο μπούκα. Λίγο... δεν γίνεται αλλιώς, ρε φίλε. Εγώ αντιλαμβάνομαι, από αυτά που αντιλαμβάνομαι, γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον λειτουργεί σαν ευρωπαϊκό κλαμπ, είναι σφίγγες.
1: Αργείται, ρε.
0: Αργούνε, ναι.
1: Αργείται.
0: Ό,τι μαθαίνουμε είναι από έξω, ξέρεις τι καταλαβαίνω. Ότι ο ΠΑΟΚ κάνει ξανά απέλπιδα προσπάθεια να πάρει τον Παύλο Μαρτίνεθ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Το χαφ.
0: Ναι. Γιατί να ο ένας χαφ, να ο άλλος, να ο άλλος. Αλλά δεν βλέπουμε να, τα άλλα να τα προχωράνε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα προφανώς θέλει τον Παύλο Μαρτίνεθ και καλά κάνει και τον θέλει.
1: Καλά.
0: Αλλά κλείστε τον. Κλείστε τον. Κλείστε ένα φορ. Θα πάει δηλαδή ο Πάουκ στα μάτς με Άντερς, λέω εγώ πάλι με Γερεμέγεφ Μύθου, να μην έχει ένα φορ ακόμα.
1: Με αυτούς θα πάει.
0: Ναι, ρισκάρι. Και μετά, μετά ο κόσμος, άμα λέει φίλε.
1: Άμα αποκλειστεί, θα αρχίσει να
0: μετά, μετά σου λέει δεν πήρατε παίχτη.
1: Η ομάδα θα φωνάζουν.
0: Και άντε πες ότι έχουν άδικο.
1: Θα έχουν δίκιο.
0: Μα αυτό λέονται.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Λοιπόν, διαλυματάκι δεν τα τελειώσαμε όλα με τον ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψουμε.
1: Κάτσε ρε, τι, τώρα τελειώσει να πούμε.
0: Θα πάμε λίγο, εντάξει, θα τα δώσω στο μπάσκετ. Περιμένουμε να σκάσει η δεύτερη βόβα για το κερασάκι στην τούρτα, για το γλυκό. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ο μπασκετικό Άρης και αυτό έχει κάποιε αποδεσμεύσει. Γιατί γέμισε και εκεί το Ρώσε, θα έρθει και ο Θανάσης. Θα τα πούμε αυτά μετά.
1: Ο Θανάσης θα έρθει.
0: Ναι.
1: Του τον φόρτωσε ο.
0: Θα έρθει την άλλη εβδομάδα, λέγεται ότι θα έρθει.
1: Του τον φόρτωσε. Τον
0: φόρτωσε. Δεν είναι κακό κιόλα ο Θανάσης.
1: Καλούτσικο.
0: Εντάξει, η Ελλάδα είναι μια χαρά. Τώρα, πριν πάμε στο break. Πριν πάμε στο break. Να πούμε, παιδιά, ότι εκεί που έχει φτάσει τιμή της βενζίνης, δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική από τη Waterland. Θα στο λέμε γκαραντί, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης, στους σταγαράδες της Θεσσαλονίκης. Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα, Ντίνο, όπως με ξέρεις, να μποτιλιαριστώ για να πάω 3 ώρες Χαλκιδική και 2 ώρες Καβάλα και άλλες 2 ώρες Αμάλγαρα για Κατερίνη.
1: Τι θα κάνεις, δηλαδή.
0: Θα πάω σταγαράδες εδώ, έτσι, Waterland δίπλα. Άσε που έχει και δωρεά μεταφορά με λεωφορεία.
1: Έχει πούλμαντο.
0: Στο κέντρο. Βέβαια, βέβαια.
1: Πούλμαντο έχει.
0: Έτσι, έτσι. Και πούλμαντο. Waterland.gr. Μπαίνετε, παιδιά, για λεπτομέρειες, πληροφορίες. Το μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο της Ευρώπης εδώ στα Βαλκάνια, παρακαλώ. Στη Θεσσαλονίκη μας, Σαλούγκα μας. Επιστρέφουμε με ενημέρωση τελευταίες πινελιές από ΠΑΟΚ. Και συνεχίζουμε και με μπάσκετ νιούς, παιδιά. Ναι, για πάμε.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι προσπάθειές τους ενισχύθηκαν και με τις εναέριες δυνάμεις και η εικόνα από τη φωτιά είναι πλέον βελτιωμένη. Ωστόσο, προκαλεί έντονη ανησυχία το γεγονός ότι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή. Σεισμική δραστηριότητα υπήρξε χθες το βράδυ σε δύο σημεία στη χώρα. Στις 10 και 17 σημειώθηκε σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ανοιχτά της Κοπέλου και έγινε αισθητός ακόμη και στην Αττική. Στις 11 και 10 σημειώθηκε σεισμός 4,5 βαθμών Ρίχτερ στα Ιωάννινα. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη για υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. 14 συνολικά άτομα ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και απάτες με υπολογιστή, σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Οι δικογραφίες αφορούν συνολικά 18 περιπτώσεις κλοπών και απατών, οι οποίες τελέστηκαν από τις αρχές Αυγούστου του 2025 έως και τα τέλη Απριλίου του 2026 στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
13: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
16: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar, με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις, κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Επιστρέψαμε και να πούμε ότι οι καλοκαιρινές ιστορίες, οι καλύτερες, ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 λοιπόν κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Έφτασε και η δυναμό Κιέβου πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία από ό,τι βλέπω. Όχι πριν από λίγο, χθες αργά το βράδυ νομίζω έφτασε. Σήμερα θα κάνει και την προπόνησή της. Μάλιστα στην άφηξη υπήρχαν και κάποιοι Ουκρανοί εδώ που κάνουν διακοπές και ήρθαν να την στηρίξουν στο αεροδρόμιο. Υπήρχε καμιά εικοσαριά εκεί αποστολή.
1: Το Κεμάλ Ατατούρκ μια σημαία.
0: Τι σχέση έχει η Ουκρανία με τον Κεμάλ Ατατούρκ?
1: Να μα την πούνε εμά.
0: Τι σχέση έχει? Η Τουρκία είναι αυτή. Μπερδεύει την Ουκρανία με την Τουρκία.
1: Άλλο λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ αν ήμουν Ουκρανό.
0: Ναι.
1: Θα έκανα μια σημαία,
0: ναι,
1: με τον Κεμάλ.
0: Ας κάνε, δεν έκανα. Ναι. Ναι,
1: θα σας την πω να πούμε.
0: Α, για να μου την πεις. Α, κατάλαβα τώρα που το πήγες. Λοιπόν, τα εισιτήρια είπαμε για τη Δυναμό Κιέβου βγήκαν και βεβαίως ένας φίλος λέει ρε ΣΥΡΑΠ.
1: Ναι.
0: Τέλος του μήνα είναι οι περισσότεροι, να ξέρεις, περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Από αυτούς 4.000 ή 3.000 περιμένουν σίγουρα.
1: Ναι.
0: Να πληρωθούν αρχές του μήνα.
1: Θέλω να πήρατε το δώρο να πούμε.
0: Το δώρο ακόμα δεν το πήραμε, δεν πήραν άδειες.
1: Πήραν άδειες.
0: Πήρανε πιο πολύ.
1: Μισή. Λοιπόν, πήρατε το δώρο.
0: Σου πήρε φίλο ότι είναι τέλος του μήνα, κάποιοι περιμένουν να πληρώσουν.
1: Όχι, μπορεί δικαιολογίες συνέχεια τώρα.
0: Τι δικαιολογίες?
1: Τα κουμάρια τα παίζετε μια χαρά.
0: Φλόκο έφαγες. Εσύ δεν πήρες όταν σου πάω διαρκές, μου λες σιγά, δεν πάτε καλά. Φλόκο έχεις φάει.
1: 2-4.500 από πέρσι.
0: Γιατί κλείνεις το μάτι?
1: Μπήκε μια τσίμπλα πάνω μου.
0: Λοιπόν, ούτε 10 έλεγες θα κάνουμε, ρε μπαγάσα, ούτε 10. Λοιπόν, δώσε στοιχεία για την μπασκετάρα, λέει. Μη μασκάτε. Έχουμε τον Καϊλέ μας. Αρχές του μήνα πληρώνεται ο κόσμος, λέει. Πέσουν. Τα 18,5 για πλάκα θα τα φτάσουμε και φέτος. Ο Λίας λέει θα πάει αύριο στο γήπεδο με φανέλα της Augsburg με όνομα πίσω Στρέλ. Οχ, οχ, οχ. Τα φιλαράκια μου στο Augsburg εδώ.
1: Βάλε και ένα δάχτυλο στη φανέλα πρισμένο, να πούμε. Ζωγράφεις και ένα δάκτυλο με ένα νύχι κατακριουγυρημένο, να πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τον Γιώργο μας εδώ, Γιώργος Πετρίδης. Γιατί γίνεται χαμός και στο μπάσκετ.
1: Χαμός να μας πει το όνομα.
0: Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, έχει και Άρη πολύ σήμερα, βέβαια, επικαιρότητα.
1: Έχει, έχει, ναι. Γι' αυτό τώρα... Άρη αποδεσμεύει. Άρη.
0: Και αποδεσμεύει και φέρνει. Βάλε το χητικό επομένως να τον καλωσορίσουμε.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, ναι. New Basket
2: Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάω.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
4: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside?
0: Άσχετο. Άσχετο αυτό με τον γκολ αν ήταν λίγο offside. Τώρα μου έχουν στείλει πόσοι, για ποιο λόγο.
5: Πολλά θα είναι άσχετα από
1: για ποιο λόγο.
5: Από αυτό το σποτάκι, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, και ειδικά για την Ευρωλίγα.
1: Θα τα αλλάξουμε, θα τα αλλάξουμε.
0: Για την Ευρωλίγα, σε βλέπω για τα σου.
1: Τι στέλνουν αυτοί τώρα?
0: Για ποιο λόγο κάποιοι δεν ανανέωσα. Κάποιο λέει έφυγα φοιτητή, είμαι Κρήτη, δεν θα μπορώ να έρχομαι. Κάποιο λέει περιμένω να πληρωθώ. Κάποιο λέει ναι, εγώ περίμενα κάτι να κάνω για να το αλλάξω. Έχουνε, θα πάρουν.
1: Άντε, άντε να σα δω, ρε, να πούμε.
0: Λοιπόν. Γιώργο, να ξεκινήσουμε από τον Άρη που έχει και τα πιο φρέσκα και τα πιο ζουμερά μαντάτα.
5: Ναι.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται και με Νουά. Κοίταξε,
5: για τον Νουά είναι ένα θέμα το οποίο φαινόταν από καιρό ότι θα έχει αυτή την κατεύθυνση. Ότι θα φύγει δηλαδή από τον Άρη.
1: Πού πήγε?
5: Δεν πήγε ακόμη, αλλά σύμφωνα με τους Ισπανούς και ο Άρης απλά επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Οι Ισπανοί το θεωρούν πιο προχωρημένο, θα πάει στη Μάλαγα.
0: Εκεί που πήγε και ο Willy.
5: Εκεί που πήγε ο Willy Αναργόμεθ και με την ευκαιρία που το λες, έτσι θυμίζω ότι η Δευτέρα που έπαιξε πολύ έντονα.
0: Το είπες ξεκάθαρα.
5: Είπα ότι δεν προκύπτει.
0: Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ από πουθενά. Γιατί είπαμε, είμαστε στην εποχή των social, όπου ένα όνομα άμα το φουντάρει και τίποτα, έχει 15.000 followers, το
5: μαθαίνουν
0: στο πλανήτη μετά.
5: Ναι, και το μάθει ο πλανήτη και όλοι και οι περισσότεροι το θεωρούν και δεδομένο. Από τη στιγμή που γράφει και ότι ισχύει. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, οπότε τώρα, κατά πως φαίνεται, θα φύγει ο Νουά. Και αυτό νομίζω ότι είναι καλό και για τους δύο. Έτσι πως εξελίχθηκε το πράγμα, ράγισε το γυαλί μεταξύ των δύο πλευρών μετά την ανανέωση του συμβολέου. Γιατί θυμίζω ότι εξελισσόταν η σεζόν ακόμη η προηγούμενη και επέκτηνε το συμβόλαιό του. Αλλά μετά άλλαξε η κατάσταση.
0: Ναι.
5: Με τον παίκτη να ψάχνει και διέξοδο προς Ευρωλίγκα, να περιμένει την Βιλερμπάν.
1: Γιατί ήταν ικανοποιητικό.
5: Γιατί παρεμπιπτόντω τώρα αρχίζει και χάνει παίκτε.
0: Αρχίζει και χάνει σιγά-σιγά, μάλλον φούσκα ναι, ήταν.
5: Άλλα υπολόγιζε ο Πάρκερ, αλλιώ του βγήκανε.
0: Ναι.
5: Θα χάσει το Φρανσίσκο που παίζει πολύ δυνατά.
0: Για Παναθηναϊκό. Ναι.
5: Πλέον υπάρχει και θέμα Τάι να φύγει και ο Τάι.
0: Άρα πάρουμε εμεί τον Τάι.
5: Τι να τον κάνει.
0: Άστο
5: θα υπάρχει.
0: Άστο, εντάξει, ναι. Okay. Όχι, δεν είμαι υπέρ του να πάρει άναρχα.
5: Απλά κάτι. Για να πάρει.
0: Δηλαδή για τον Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ, εγώ είμαι κατά 100.
5: Δεν θα είχε καμιά λογική.
0: Μπράβο.
5: Οκ, okay, είναι ένα όνομα. Okay. Μεγάλη καριέρα στο παρελθόν. Σε πτωτική πορεία. Σίγουρα όχι αυτό που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Άρα, Νοά. Αποχαιρετά ένα παίκτη πέρσι με πολύ καλά νούμερα στον Άρη. Σχεδόν 15 πόντους,
5: ναι,
0: κάτι
5: ναι,
0: κάπου εκεί.
5: Με το που ήρθε στον Άρη, άλλαξε την ποιότητα της ομάδας, έτσι ξεχώριζε στο ρόστερ της. Αλλά okay, ο Άρης νομίζω έχει καλυφθεί
0: 100-0.
5: Σχεδόν πλήρως εκεί. Ναι, και ναι, λέω ναι. Σχεδόν γιατί θα προσθεθεί κατά τα φαινόμενα και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.
0: Από εβδομάδα λέει τον περιμένουμε.
5: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι και αυτό λίγο πολύ αναμενόμενο είναι γιατί και ο Άρης χρειάζεται κάτι ακόμη εκεί έτσι, για ένα συγκεκριμένο ρόλο και ο Θανάσης νομίζω ότι πια στα 34 του ήρθε η ώρα να γυρίσει πίσω. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν υπάρχει προοπτική να μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν είναι επίπεδο NBA.
5: Όχι. Εντάξει, δεν είναι. Πήρε
0: πάντως εδώ μπορεί να δώσει πράγματα στον Άρη.
1: Να το φορτώσει το Σπανούλη μια γαρά.
5: Κοίταξε, όχι, μπορεί να δώσει για μένα, έτσι όπως είναι ο Άρης, με τους παίκτες που έχει στο 4, έτσι, το Ρόμπινσον Έρλ και τον Λιντέλ, ο Θανάσης, αν του δώσει αυτά που έδωσε το περασμένο καλοκαίρι στην Εθνική,
0: mm-hmm.
5: έτσι, με αυτό το ρόλο, μην περιμένει κανείς να παίζει δηλαδή, 25 και 30 λεπτά.
0: Όχι, τίποτα. Ναι.
5: Να μπαίνει 10 λεπτά, 12 και να του δίνει
0: να κάνει
5: την αθλητικότητα
0: ναι,
5: και την ενέργεια που έχει.
0: Και ενέργεια, να αλλάξει.
5: Έτσι, όλη αυτή την ένταση που
0: momentum.
5: Βγάζει και από τον πάγκο που λέει ο λόγος, νομίζω mm-hmm. ότι θα είναι μια χαρά.
0: Ναι.
5: Έτσι, είναι μια ξεχωριστή σχέση. Έτσι, λέει, η οικογένεια Αντετοκούνμπο με τον Άρη πια δεν είναι κάτι που.
0: Καλά,
5: είδηση είναι πραγματικό.
0: Είναι δεδομένο αυτό. Άρα, περιμένει το θέμα Νοά πώ θα τελειώσει. Λογικά Μάλαγα πάει το παιδί.
5: Ναι.
0: Και τον Θανάση, ο οποίο.
5: Και βέβαια δημιουργείται και μια θέση ξένου για τον Άρη, ο οποίο είναι πιθανό, όπω αναφέρει και ο Πάρης Καλλιώτης στο ρεπορτάζ, το λέει εδώ και καιρό ο Πάρης,
0: mm-hmm.
5: Είναι πιθανό να κινηθεί για κάτι στο 3.
0: Στο 3.

0: Με ρωτάνε τι γίνεται με το walk-up. Θα ησυχάσουμε, λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού. Τι γίνεται, θα μείνει, θα φύγει και αν έχουμε κανένα νέο για τεσσάρι στο Ολυμπιακό πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ.
1: Θα είναι τεσσάρι ή θα είναι ο Χεζόνια.
0: Λες, όπα.
1: Μπορεί να το αποκλείσει τώρα. Μπορεί να το αποκλείσει τώρα.
0: Όπα.
1: Όχι, δεν είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι και ευσεβή πόθο, α πούμε, του.
0: Την πέταξε στη βόμβα σου.
1: Θα έλεγα πιο πολύ προ τα εκεί. Θα
0: πάρει και Χεζόνια Ολυμπιακό. Εγώ λέω να του το δώσουμε από τώρα την Ευρωλίγκα να τελειώνει. Δηλαδή και με Χεζόνια και με Μοντέρο και με όλο το υλικό και την ομαδάρα που είχε.
1: Που είχε Βεζέγκοφ.
0: Βεζέγκοφ.
1: Και όλου του άλλου.
0: Πόσα μοιράζουν τώρα αυτοί 3-4.
1: Πόσε μπάλε θα θέλουν.
0: Ναι, είναι πολλέ.
1: Να σου πω, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν προκύπτει.
0: Γιατί στο μπάσκετ είναι η χημεία μετά. Μπορεί να φέρει παιχταρά. Είναι η χημεία μετά.
1: Το έχουμε κοπιδιάσει πολλέ φορέ. Για μένα αυτό το χίλι καλή χωράν για μένα είναι λάθο.
0: Δεν ισχύει. Στο μπάσκετ δεν ισχύει.
1: Αν θα βάλει πολλού καλού. Θα έχεις προβλήματα.
0: Φίλε, δεν ξεχνάω ποτέ τη χρονιά τώρα, γιατί είμαστε παλιοί. Δεν είμαστε τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ έχει και Μπαρλού και φέρνει Λέβικσον. Κάποια στιγμή δεν κολλάνε οι δυο τους.
1: Χάλασε όλη η χημεία εκείνης ομάδας.
0: Χάλασε όλη η
1: σούπερ ομάδας.
0: Πήρε δύο τεσσάρια εκεί.
1: Γιατί αναγκαστικά, μπράβο, αναγκαστικά κατέβηκε στο 3 ο Μπαρλού που άνθρωπο δεν ήταν 3. Είχε μια, ένα συνεπέ σούτα, αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν 3.
0: Θα θυμάσαι αυτά ή πού να σχολιάσει.
1: Άσον τώρα ψάχνει το κίνητο.
0: Ναι, άσον να δει τι θα πάρει. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι χάλασε η μαγιά. Παρότι ο Λέβης έλεγα μου άου άου,
1: ναι.
0: Χάσαμε τον Μπάρλο όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήταν σταθερή αξία.
1: Είχε μια πεντάδα με Μπάρλο, Λέβης στον Φασούλα που ήταν αρκετά βαριά. Βέβαια ήταν και μια ομάδα που είχε και 6,5 παίκτη στην ουσία.
0: Ναι, ναι. Δεν ένα μπουντούρι και τον Τζέκο τον Αλμπάνο.
1: Δεν είχε βάθος, ναι. Για να φτάσει που ήρθε στο Final Four, δηλαδή μια ομάδα. Καλά ναι. Δεδομένα βέβαια του μπάσκετ τότε. Παίζαν όλοι 40 λεπτά, έτσι.
0: Ναι, ναι. 38,
1: αλλά και πάλι δεν είχε βάθος.
2: Σε τι ένταση παίζανε.
1: Πάσκετ 30 δευτερολέπτων με άλλους κανονισμούς.
0: Απλά ήθελα να κάνω αυτή την κουβέντα και έφερα αυτό το παράδειγμα πριν 40 χρόνια γιατί το ζήσαμε.
1: Ναι.
0: Ότι ναι, φέρνει παιχταράδες, αλλά μπορεί να με κολλήσουν και να χαλάσει την χημεία, να χαλάσει και τα πολιτήρια, να τα χαλάσει όλα.
1: Και γι' αυτό, πριν να απαντήσω στο φίλο που ρωτάει για το walk-up, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν θέλει σε καμία περίπτωση, σίγουρα ο Μπαρτζόκας θα το θέλει, να χάσει το walk-up. Όσο και αν έχει στραβώσει το κλίμα, η σχέση του με την ομάδα, ο walk-up είναι πολύτιμος για τον Ολυμπιακό.
0: Υπερπολίτιμος.
1: Δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα το walk-up αυτό τον Ολυμπιακό από τη φιλοσοφία του παιχνιδιού του και να το καλύψεις. Όσο καλός κι αν είναι ο Μακιντάιρ, που είναι παιχταράς και ο Μοντέρο βεβαίως, αλλά πιο πολύ στο ένα θα πηγαίνει κατά τα φαινόμενα ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο στο 1-2, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: αυτά για Ολυμπιακό, ναι, ο οποίος ο Τσάου Ρώσο του είναι ασύλληπτο. Εντάξει, το
1: εντάξει, λογικό είναι γιατί έχει στήσει μια ομάδα και κάνει προσαφαιρέσεις, 2-3 προσαφαιρέσεις και δεν το φτιάχνει από την αρχή κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να είναι ζητούμενο για κάθε ομάδα. Έτσι, με τον ίδιο προπονητή για χρόνια, στείνεις μια ομάδα και απλά βγάζεις και βάζεις προσεκτικά κομμάτια στο πάζλ.
0: Ναι, να μην πει
1: ότι
0: μετά γίνεσαι και διαχειριστής εκτός από προπονητή. Γιατί βέβαια, ο προπονητής στο μπάσκετ είναι πολύ παρεβατικός και επεβατικός. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Είναι ανά μισό λεπτό μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
1: Το τσάρισμα είναι ίσως και πιο σημαντικό από το να στήσεις μια ομάδα.
0: Απλά πρέπει να έχει καλό κλίμα μέσα από τύρι. Γιατί άμα έχει 6-7 πριμαντώνε. Πρέπει να δεις πώς θα τους ισορροπήσεις.
1: Λοιπόν,
0: ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Τα διαρκεία τα τελειώσαμε και εκεί τα κάναμε γιάχμα. Τα είπαμε.
1: Αυτό που
0: είναι μικρό το γήπεδο.
1: Αυτό που δεν έχει επισημανθεί, Νίκο, σε σχέση με τα διαρκεία και νομίζω ότι είναι μια ακόμη ανάγνωση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι αυτοί οι 6.000 που πήραν διαρκεία έχουν ήδη εξασφαλίσει το δικαίωμα να έχουν με τα σημερινά δεδομένα 2 τουλάχιστον εβδομάδες το επόμενο καλοκαίρι για να δουν τον ΠΑΟΚ της Ευρωλίγκα. Να κλείσουν διαρκεία για τον ΠΑΟΚ της Ευρωλίγκα.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Τι χαμός έγινε την Κυριακή και τη Δευτέρα. Με τις διαρκειακές ουρές 5 και 6 χιλιάδων ανθρώπων.
0: Δηλαδή...
1: Αυτοί που πήραν διαρκείας όμως δεν θα έχουν αυτό το πονοκέφαλο.
0: Ναι. Άρα, επειδή είναι μικρό το γήπεδο, ελπίζω μέχρι του χρόνου τουλάχιστον να μπορέσουν να το μεγαλώσουν λίγο.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, πρώτη φάση δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αυτό πώς να πάει.
0: Δηλαδή από το 8,5 να σπάει 12. 11.
1: Δεν ξέρω αν πηγαίνει τόσο πολύ νοικοκυριακό.
0: Α πάει και 11.
1: Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, αυτά τα σίδερα σιδεριές εκεί πέρα σίγουρα τρώνε πάρα
1: πολύ.
0: Αλλά
1: δεν ξέρω αν ανήκει τόσο πολύ σε εγωτικότητα. Αλλά...
0: Ρε, και 2.000 να ανεβάσω. Ο Άρης ανέβασε 1.200 και κάτι έγινε, ρε παιδί.
1: Ναι, δεν το συζητώ από το καθόλου φυσικά.
0: Από το καθόλου,
1: αλλά αν κρίνουμε από αυτό που έγινε αυτό το διήμερο που συζητάμε, είναι και αυτό λίγο θα είναι.
0: Ναι.
1: Και επιμένω, αυτό το hashtag το περίφημο είναι μικρό το γήπεδο.
0: Είναι
1: δεν
0: πραγματικό.
1: Καθόλου
0: της.
1: Τυχαία επιλογή από την ΚΑΕ.
0: Ποιο θα το περίμενε, αυτοί που φωνάζουν offside.
1: Τώρα, εντάξει, καλά.
0: Γελάει ο κόσμος. Το ξαναλέω, λες και παίζανε τα ντέρμπι οι φίλοι μας. Μόνοι τους, δεν ήμασταν εμείς απέναντι σε εκείνα τα χρόνια. Δεν υπήρχαν δηλαδή οπαδοί του ΠΑΟΚ, ήταν μόνο ο μισό του παλέ. Εμείς βλέπαμε άλλο άθλημα τότε. Τι με κοιτάς εσύ, βρε.
2: Τι σχέση έχετε με τον μπάσκετ, εσύ.
0: Αυτό δεν μπορώ να χωνέψω. Ό,τι σχέση έχουν οι άλλοι, έχουμε και εμείς. Δεν κατάλαβα.
2: Τι σχέση,
0: απλά ο Αργανός δεν είχε ποτέ το ποδόσφαιρο κάτι να του δώσει. Ο Παοξής είχε και το ποδόσφαιρο. Mm. Τι σχέση.
2: Τι
0: και ασχολήθηκε και παραπάνω με το ποδόσφαιρο. Πήρε κύπελλα και πρωταθλήματα.
2: Μόδα είναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι γίνεται με το γλυκό.
1: Με το γλυκό. Ναι, σ' άκουγα που έλεγε ότι. Εντάξει, αυτή η φημολογία, παραφημολογία, όλο αυτό το.

0: το πανηγυράκι που υπάρχει, έχει ενταθεί από τη στιγμή που έκλεισε ο Όσμαν. Γιατί ξέρεις αυτό που λένε, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Αυτό έγινε τώρα. Ναι. Γιατί, σου θυμίζω ότι πριν κλείσει ο Όσμαν, λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κάτι δυνατό στο 3 για να κλείσει.
1: Ναι.
0: Το λέγαμε.
1: Ναι.
0: Λέγαμε και κάτι επιπλέον. Και σε μια γενικότερη εικόνα, ας πούμε, του ρόστερ, λες ότι μια χαρά ο ΠΑΟΚ. Mm. Προφανώς κάτι μπορεί να του λείπει, κάτι μπορεί να προσθέσει. Οκ. Okay. Αλλά αυτό το γλυκάκι προέκυψε και γιατί φαίνεται να υπάρχει μια ανάγκη εκεί στο scoreboard. Στο 3-4-4-3. Ένα λόγο να βρει.
1: 6-7 που λέμε.
0: Και επιπλέον, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι και όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί με τα διαρκεία, με αυτό που έγινε στην υποδοχή του Όσμαν, με την αποθέωση του Μισακίδη. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και κάπως έτσι έχει ενταθεί όλη αυτή η φημολογία ότι ο ΠΑΟΚ θα το κάνει και δεν διαπιστεύεται από τον ΠΑΟΚ. Ούτε λέει ο ΠΑΟΚ βέβαια ότι εμείς είμαστε στην αγορά και παίρνουμε παίχτη.
1: Ναι.
0: Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να πει ο ΠΑΟΚ ότι κλείσαμε.
1: Δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει. Όχι, δεν έχει κλείσει. Και περιμένουμε, ακούγονται κάποια ονόματα. Ναι, οκ. Okay. Όχι του Γουίλιαν Γκόμεθ πάντως.
0: Όχι, το δε, οποίο είπαμε,
1: δεν έβγαινε στο ρεπορτάζ.
0: Δεν είχε
1: αλλά το όνομα του Μίροτιτς.
0: Ναι. Το όνομα του Μίροτιτς έχει μια μπασκετική λογική σε κάθε περίπτωση. Έτσι, ναι. Γιατί είναι, ας πούμε, σε αυτό που θεωρητικά θα ήθελε
1: και
0: μια βοήθεια.
1: Το μάνατζερ το έμαθα, έκανε, πήγε, συστήθηκε σε αρκετούς.
0: Ναι, εντάξει, ελεύθερος
1: είναι
0: ο Μίροτιτς.
1: Είναι ελεύθερος,
0: εντάξει, ακριβώς. Είναι στα 35 του. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα την εντύπωση έτσι,
1: αυθαίρετα. Ότι δεν πήγε καλά.
0: Όχι, ναι, δεν είχε καλή σεζόν, δεν έπαιξε πολύ. Είχε γεμάτη σεζόν.
1: Και με
0: καλά νούμερα με τη Μονακό. Αλλά ήταν η κατάσταση στη Μονακό τέτοια που σου έδινε εντύπωση ότι διαλύθηκε, ας πούμε.
1: Τώρα που παίζει Μονακό, η Μονακό παίζει όμως Ευρωλίγκα με γήπεδο Ιβανοφίου τόσα χρόνια.
0: Ναι,
1: πες, α, το
0: ναι.
1: Πούμε και αυτό έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: για να μην λέμε ότι δεν είναι τα γήπεδα.
0: Ναι, ναι. Κόσμο, σε τι κόσμο απευθύνεται. Δεν είναι το θέμα αν σου επιτρέπει η Euroleague να παίξει ή όχι. Το θέμα είναι αν καλύπτει τι ανάγκε σου ή όχι. Και από ό,τι φαίνεται το παλατάκι τα σημερινά δεδομένα
1: είναι μικρό.
0: Και πολύ περισσότερο με τα δεδομένα του επόμενου καλοκαιριού. Δεν θα τα καλύπτει.
1: Θεωρώ ότι στο Παλατάκι ο κόσμος θα βρει εισιτήρια μόνο σε κάτι πάω Κολοσσός και σε κάτι πάω Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Στα ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: Ίσως και σε κάποιο.
0: Βέβαια, καλό θα είναι.
2: Ρε, το όνομα θα μας το πει.
0: Να μην
1: κάνει. Είπαμε, δεν άκουσες.
0: Δεν είπαμε.
2: Ήρθε.
1: Όχι, δεν έκλεισε. Είπαμε ότι υπάρχει ένα όνομα που παίζει ίσως πιο δυνατά.
0: Δεν έκλεισε. Ναι,
1: δεν έχει κλείσει.
0: Αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και την πιθανότητα να είναι κάτι άλλο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό που σου λέγα εκτός αέρα, Νίκο, θα το πούμε και εντός αέρα.
1: Ας το πούμε. Ναι.
0: Ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήρε τον Όσμαν από το συμβόλαιό του.
1: Δεν θα μας κάνει ποιος μας
0: λέει, ναι, ποιος μας λέει ότι δεν μπορεί να το κάνει και τώρα. Βέβαια, όσο προχωρά το καλοκαίρι, δύσκολα βγάζει παίχτη από το συμβόλαιο γιατί και ομάδες κάνουν τον προγραμματισμό του.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί,
1: άρα μπορεί να έχει βγει ο Μίροτιτς που ακούγεται πιο πολύ.
0: Που είναι ελεύθερος και είναι προφανής επιλογή για πολλές ομάδες. Αλλά
1: μπορεί να προκύψει και κάτι πιο ζώρικο, πιο δύσκολο. Που έτσι, θα κάνει.
0: Ναι.
1: Μακάρι, εγώ θα πω. Πάντως, αυτό που ξέρω και μαθαίνω είναι ότι το φιλαράκι μου ο Μωρούγι ένα καλοκαίρι βαράει αβέρτα προπονήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην αλήθεια, το δούμε μεταλλαγμένο. Γιατί εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Αχ, και μικρός είναι και μια χρονιά έχει κάνει ουσιαστικά επαγγελματικά.
1: Μην το δούμε μεταλλαγμένο. Το ξαναλέω. Ένα καλοκαίρι ήταν εδώ, οι άλλοι πάνε διακοπές, το ζουλεύει.
0: Κοίταξε, έχει το, θα έχει το ευτύχημα, θα έχει την ευτυχία να έχει δίπλα του γκάρντ που θα τον φτιάχνουν. Θα του φτιάχνουν το παιχνίδι. Υπάρχουν πολλές καριέρες ψηλών παιχτών που φτιάχτηκαν χάρη στην παρουσία καλών γκάρντ. Και ο ΠΑΟΚ έχει καλά γκάρντ, πολύ καλά γκάρντ και κυρίως έχει τον Ικαλάθη που μπορεί να το φτιάξει από μόνος του. Να του φτιάξει τα στατιστικά, το παιχνίδι, την καριέρα.
1: Μπράβο. Για τη Μονακό, φίλε, μιλάω για φέτος που θα παίξει. Μιλάω
0: που
1: για τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι,
1: για να μην μπερδευόμαστε.
0: Γιατί, Cup,
1: για να καταλαβαίνόμαστε.
0: Ναι, okay.
1: Μήπως υπάρχει κανένα ενδεχόμενο για Μήτογλου, εκεί ρωτάνε τώρα αυτοί.
0: Ναι, και αυτό θα είχε μια. Προφανώς θα έχει μπασκετική λογική. Προφανώς και αν υπήρχε τρόπος, ο ΠΑΟΚ θα έκανε κίνηση. Μη σου πω τι έκανε.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι ο Μήτογλου έχει συμβόλαιο και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχασε, ας το πω, εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών και τον Τολιόπουλο, ξεμείνει από ελληνικά διαβατήρια. Για να μην το πάω σε αυτό που ακούγεται και ισχύει όμως, ότι είναι ο αγαπημένος παίκτης του γιου του Γιαννακόπουλου.
1: Αυτό είναι με την κόρη του μαζί, ζευγάρι, εγώ ξέρω.
0: Α, τώρα δεν το ξέρω. Αυτά μας τα πει ο Κωστής, αλλά δεν.
1: Αυτά δεν τα ξέρεις ο Μπάζ. Εγώ ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να είναι μαζί. Νομίζω τώρα. Δεν βάζω καμία φωτιά. Πάντως, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε καπνό.
0: Α, το δούμε. Εντάξει, δεν θέλω να το προσγειώσω τόσο συγκεκριμένα, αλλά αφού το παθαίνει εσύ,
1: οκ. Μου έδωσε ο Σμάν και μου λέει Νίκο, πάρτο είναι.
0: Περίμενα την Κυριακή.
1: Μέχρι την Κυριακή μου λέει θα έχουμε καπνό. Τι να σου πω τώρα.
0: Κοίταξε, πάλι άδεια θα πάρω εγώ από Δευτέρα.
1: Σοβαρά!
0: Πάλι θα πέσω στα.
1: Τη Δευτέρα βέβαια θα λείπω κι εγώ.
2: Δεν θα είναι κανείς εδώ τη Δευτέρα.
1: Θα λείπω και ο Ραπ. Και θα είμαστε. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα, λοιπόν. Ναι, ναι, αυτό. Μου το επιβεβαιώνουν κι άλλοι.
0: Ό,τι την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή.
2: Θα παίζει μουσική εδώ.
1: Ότι είναι με την κόρη του Ντιτζή. Ναι, με τον βεβαιώνουν κι άλλοι.
0: Πώς τα ξέρετε αυτά.
1: Αφού σε λέω τώρα τι να κάνουμε.
2: Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια κουτσομπολιά.
1: Εσύ αν δεν μπαίνει. Εσύ μόνο αυτά μπαίνει.
0: Έγινε κοστί, ναι.
2: Δεν έχω.
1: Κράτα θα το αφήσω σε κανένα βιντεάκι, θα το αναφέρει γρήγορα γρήγορα κιόλα. Γρήγορα γρήγορα. Είναι το επόμενο που θα πει τώρα.
2: Δεν επιβεβαιώνεται.
1: Λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι. Όχι, είπαμε και για Χεζόνια, είπαμε και για Άρη, για ΠΑΟΚ. Όχι, πάνω κάτω αυτά είναι.
1: Άντε να περιμένουμε την Κυριακή. Άρα Δευτέρα δεν θα είσαι ούτε και εσύ. Ποιος θα το πει τώρα.
0: Καλά, εντάξει, και την προηγούμενη εβδομάδα που είχα, πριν από δύο-τρεις εβδομάδες που είχα άδεια.
2: Τον βγάλανε τον
0: άδεια, δεν τη λέει.
1: Ωραία, Γιωργάρα, μας ευχαριστούμε πάρα πολλά.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, καλά, οι άλλοι ήρθαν για μπάλα και στον Παπαγιανόπουλο πήγαν κατευθείαν να δούνε. Φοβερό. Ο Κετζόρα, πήγε να το φτιάξει τα δόντια.
2: Ο Κετζόρα.
1: Ναι.
2: Δεν το φτιάξει τα δόντια. Το άλλαξε τα πετρέλαιο.
1: Λοιπόν,
2: ο Τάισον από εκεί.
1: Μακάρι, αυτό θέλουμε. Να το αλλάξει.
2: Για κάνει τα δόντια. Το άλλαξε. Καλά, έφυγε από την αποστολή και πήγε να κάνει τα δόντια.
1: Ναι, ήρθε, τσακ πάπ.
2: Τι ομάδα είναι αυτή, ρε φίλε. Ήρθε η Δυναμό Κιέβο εδώ πέρα. Και ο άλλος ο Κετζόρα πήγε να κάνει τα δόντια σε Παπαγιανόπουλο. Μιλάμε για μπορτέλο τώρα, αυτό δεν είναι ομάδα. Σοβαρά μιλάτε, φίλε.
1: Εντάξει,
2: αυτό
1: δεν είναι ομάδα. Θα πεταχτώ μια βόλτα εδώ, ένα φίλο, ρε.
2: Ποιο πεταχτεί μια βόλτα, ρε, στην αποστολή της ομάδος.
1: Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε κάτι που ήθελα να το πω πριν. Ότι με την κάρτα φιλάθλου πληρώνεις 30 ευρώ, που είναι η μικρότερη συνδρομή στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Βλέπεις κούτρα.
2: Ναι.
1: Βλέπεις κούτρα 7 αθλήματα. Καλώς το να!
3: Καλημέρα στα όμορφα αγόρια της.
1: Καλώς το να!
2: Άργησες!
1: Άργησες κόλλας!
3: Άμα μπλέξεις με γυναίκες, θα
1: μας καλώς τα παιδιά! Καλώς τους!
2: Με θα πάμε διάλειμμα.
1: Διαλυματάκι, μετά θα σας έχουμε εδώ. Λοιπόν, 7 κούτρα αθλήματα βλέπεις.
2: Ποια είναι τα κούτρα αθλήματα, μπορώ να τα ακούσω.
1: Βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο.
2: Σιγά τα αθλήματα.
1: Τι αθλήματα είναι αυτά. Επειδή εσύ δεν τα παρακολουθείς.
2: Ενώ το πόλο, 3.000 κόσμο σε κάθε μάτσι.
1: Έλα ρε τώρα.
2: Πόλο, ρε, παραμυθάδες. Ποιο χάντμπολ θα πάρει δύο άλλο. Άμα δεν παίξει Άρης, πάω και Άρης. Πάω Άρης ή πάω Ολυμπιακό να πάρει χάντμπολ τώρα.
1: Γιατί τα παιδιά εδώ θα τα έχουμε μετά ή.
2: Ναι.
1: Γιατί τώρα είμαστε σε mood break.
2: Mood break.
1: Τα φιλαράκια μας ήρθαν να μας ζουνε.
2: Χθες από Χαλκίδα
1: ήρθε. Παναθηναϊκός.
2: Παναθηναϊκός.
1: Αφού φοράς πράσινα.
2: Και η κοπέλα.
1: Και εσύ.
2: Ναι.
1: Σύλλογος μεγάλος. Την Αντριάννα την βλέπουν καθόλου που κατεβαίνει και αυτή η άρρωση. Η φίλη μας. Η Μαραγκού. Την έχετε πετύχει καθόλου.
2: Χαλκίδα μένω.
1: Α, Χαλκίδα είστε Χαλκίδα.
2: Ναι.
4: Από Φλόρινα.
3: Πήρες για τον Οσμάν τώρα.
1: Τώρα έχω άσε, εγώ ψηλός πολύ.
3: Μέσα.
1: Όχι, δεν ήμουνα.
2: Ναι, πήγε με μια σημαία του και μάλλον.
1: Λοιπόν, έχουμε Παναθηναϊκό Εχολήπτη, να ξέρετε.
2: Ναι, εδώ. Το
1: είναι Πανσεραϊκός. Ναι, Πανσεραϊκός και Παναθηναϊκός. Τι ωραίο ζευγάρι. Θέλω να τα πούμε μετά με τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Θες τους γνώρισες.
2: Θες τους γνώρισα εγώ.
1: Εσύ μη χάσεις κιόλας, έτσι.
4: Ο Βαλέν τον ήξερε. Είπα θα τον χωρίσω. Κάθεται και όταν ακούει, τι ακούσε τις παπαρίες του.
1: Μη.
4: Δεν ακούει εμένα. Δεν μ' ακούει εμένα.
1: Ξέρεις, στον αέρα ακούστηκα και οι παπαδιές τώρα που είπες ακούστηκα, να ξέρεις. Αλλά μ' αρέσει γιατί είναι αθυρόσωμοι και οι αθυρόσωμοι άνθρωποι έχουν υψηλό IQ.
4: Θα τον χωρίσω.
1: Μ' χώρισε τον. Δεν βρήκες και εσύ κανένα παοξί. Βάλε ένα κάπα στη ζωή σου και εσύ.
2: Καλά, το βρήκες και μικρότερα τον χωρίσει.
4: Και,
2: όλες, να πούμε.
4: Και τι έγινε που είναι μικρότερος. Εδώ είναι πιο μικρή από αυτό.
1: Ναι, είναι πως νιώθουμε, όχι πόσο είμαστε.
2: Σωστά, ναι.
1: Λοιπόν, κομψότατο, πριν πάμε στο break και να έχουμε εδώ και τα φιλαράκια μας που θα μας ζουν από τη Χαλκίδα, να πούμε κάτι που σίγουρα ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε στη Waterland. Τι να πρωτοπούμε για αυτό τον επίγειο για τα Πράσινο Παράδεισο.
2: Θα πάμε την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα.
2: Αυτή η σεγιονάρα δεν σε βάζουν μέσα.
1: Γιατί με βάλουν.
2: Θα φας πόρτα.
1: Για μπάνιο θα πάω.
2: Α, ναι, εντάξει.
1: Είναι από το 1994 μαζί μας. Ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα στην Ευρώπη. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Σημείο αναφοράς για εμάς τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες στην πόλη μας. Ανανεώνεται διαρκώς και αυτό είναι που γουστάρουμε, με καινούργια παιχνίδια, δραστηριότητες και για μικρούς και για μεγάλους. Ένα ωραίο ενάρετο διαφημιστικούλι.
2: Ενάρετο.
1: Και επιστρέφουμε με τα φιλαράκια μας να μας συστηθούν, γιατί δεν είπαμε κανένα ονόματα.
2: Ναι, ναι,
1: έτσι,
2: ναι,
1: να μας συστηθούν τι πώς, πού πηγαίνουν Παναϊκό, να τα πούμε όλα. Θα ανοίξουμε και γραμμές.
2: Ναι, όλα τα προλάβουμε.
1: Και μετά μην τον είδατε τον Παναή. Εγώ θα πάω στο Σαββίνιο μετά, μας περιμένει. Θα έρθεις.
2: Εγώ έφαγα χθες με τον Σαββίνιο.
1: Ναι, και αλλά σήμερα έχει να μας πει τα ντεσού, λέει.
2: Η ντεσού είναι,
1: εγώ θα πάω.
2: Άντε ρε Φλόρι, πήγατε να δείτε εκεί την ταινία τρεις ώρες.
1: Και δεν πήγαμε.
2: Σερσερίδες.
1: Λοιπόν,
2: υπάρχει άντρας σοβαρός που θα πάει τρεις ώρες ταινία χωρίς διάλειμμα.
1: Φυσικά. Από τι, γιατί αμυρίζεις.
2: Θα δει τη μαύρη, ωραία λένε.
1: Λοιπόν, θα έρθεις μετά στο Σαββίνιο.
2: Όχι.
1: Γιατί. Πάμε να μάθουμε τίποτα, σου λέω. Χθες
2: θέλω να πάω να βγάλω με την Ευγενούλα καινούργια ταυτότητα, πάνω την παραλάβω.
1: Α, καλά. Λοιπόν, κομψώ και σε λίγο πάλι μαζί.
5: Λοιπόν, η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Το Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Το πρώτο επίσημο μάτς της σεζόν στην Τούμπα δίνει αύριο ο ΠΑΟΚ, καθώς υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση μετά το υπέρ του 3-2 του πρώτου αγώνα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 10 η διάθεση των εισιτηρίων, με τις τιμές να ξεκινούν από 20 ευρώ και τα VIP στα 200. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη από εχθές η αποστολή της Δυναμό Κιέβου για εγκληματισμό στις καιρικές συνθήκες, με τις επίσημες συνεντεύξεις τύπου να πραγματοποιούνται σήμερα στην Τούμπα στις 12 για τον ΠΑΟΚ και στις 6.30 για τους Ουκρανούς. Έτοιμος για τον αυριανό επαναληπτικό αγώνα με την ΠΑΚ στο ΑΚΑ είναι ο Παναθηναϊκός, έχοντας ως παρακαταθήκη τη νίκη με 2-1 από το πρώτο παιχνίδι. Ήδη έχουν διατεθεί περισσότερα από 20.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση του Conference. Συνολικά 14.291 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχουν ήδη διατεθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με την τρίτη περίοδο διάθεσης να ξεκινάει την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10 έως την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 5. Διαθέσιμη είναι από χθες η κάρτα φιλάθλου αγώνων του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ μέσω της Ticketmaster με κόστος 20 ευρώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια της σεζόν 26-27. Νέα διοικητική εποχή ξεκινά για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μετά την οριστική συμφωνία με τον Αντώνη Τσαλόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει το management και τη συγχρηματοδότηση. Αύριο στις 7 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μόντσα στην Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση, με την προετοιμασία να ολοκληρώνεται χθες με ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης οριστικοποίησε επίσης φιλικό αγώνα με τον Πασαραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης για τις 8 Αυγούστου, ενώ στις 12 του μήνα θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Νάπολη. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται το 30χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός Πίτερ Ολαγίνγκα, που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ. Επίσημα παίκτης των Γιαννόλευκων είναι πλέον ο Ιβάν Λόπεθ, μετά την οριστική συμφωνία με τον έμπειρο 32χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό. Φιλική αναμέτρηση δίνει σήμερα στις 7 η ΑΕΚ απέναντι στην τουρκική Samsung Sport, με το παιχνίδι να διεξάγεται στην Allwyn Arena. Σπουδαία μεταγραφική ενίσχυση ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου Γκουστάβο Σα ως δανεικού μέσω της Nottingham Forest. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr.
5: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα-σίγμα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.587.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Shoot Poker με 195.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 129.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 435.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 47 μετά τις 10, Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool show. Δίνω, αν το έχεις καταλάβει, είμαστε δύο και καμία. Έτσι. Μετράμε ανάποδα.
1: Τι μετράς?
0: Όχι, και εσύ μετράς. Όχι μόνο εγώ, δεν μετράω μόνο. Μαζί τα μετράμε. Λοιπόν, μπήκαμε τελευταίο μήνο, δεν θα ανοίξουμε γραμμές σήμερα.
1: Όχι.
0: Γιατί έχουμε εκλεκτή παρέα.
1: Έχουμε φίλους.
0: Από τη μαγική Χαλκίδα και τώρα θέλω λίγο να τους παρουσιάσουμε. Ήρθαν εδώ, τους γνώρισες χθες.
1: Χθες πήγα για φαγητό.
0: Ναι, και θέλω να τους παρουσιάσει κιόλας. Ναι. Θέλω να τους παρουσιάσει τώρα. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε τα.
1: Είσαι ο Βαλάντης.
0: Βαλάντη, μόνο λίγο πιο κοντά.
2: Είμαι ο Βαλάντης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Πανάθα άγρια βλέπω, αλλά πιο άγρια είναι η Πανάθα δίπλα σου.
2: Πες καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Είμαι η Μαρία. Σας καλημερίζω.
0: Καλώς το κορίτσι μας.
3: Είμαι Πανάθα κι εγώ. Ερωτεύτηκα κι εγώ.
0: Λοιπόν, εσάς τώρα σας ενώνει ο Παναθηναϊκός.
3: Οι καρδιές μας.
0: Μπράβο ρε εσύ. Μπράβο ρε Μαρία. Μπράβο ρε Μαρία.
1: Ρωματζάδα ακούω.
3: Εκπαίδευση φουλ ο Βαλάντης, Μαρία.
0: Τώρα αυτά δεν θέλει να τα ακούει ο άλλος εδώ πέρα. Τα τρελαίνεται, έτσι είναι.
1: Το βρήκε μικρούλι να πούμε.
2: Να μας πει και την γνώμη του. Βεβαίως για τον άκουσουμε.
1: Τα παιδιά τους είδα σε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πραγματικά.
0: Εντυπωσιάστηκες.
1: Πείτε την ιστορία σας. Πείτε την ιστορία σας, πώς.
2: Ως,
1: ναι. Πώς γνωριστήκατε, πώς.
0: Ναι, την ιστορία σας, να σας ακούσουμε από εσάς.
2: Η ιστορία είναι ότι από ένα τροχαίο έμεινα στο καροτσάκι.
0: Έλα λίγο πιο κοντά, Βαλάντη μου. Έλα,
2: έμεινα στο καροτσάκι. Οπότε και αλλάζει η ζωή, δεν σταματάει.
0: Το τροχαίο, Βαλάντη μου, πότε έτσι.
2: Το 7.
0: Το 7. Άρα πάνω σαν τουζένια σου.
2: 30 χρονών.
0: Σαν τουζένια σου. Το που λέγαμε νωρίτερα έξω με τη Μαρία.
2: Εκδρομές
0: με τον Παναϊκό.
1: Με τον Ντόκεν.
0: Με τον Ντόκεν.
2: Με τον Ντόκεν.
0: Και παθαίνεις ένα τροχαίο, έτσι.
2: Ναι.
0: Με την ομάδα ή άσχετο.
2: Άσχετο.
0: Και αυτό το τροχαίο σε ανάγκασε να είσαι ουσιαστικά στο
2: αμαξίδιο,
0: αλλά τυπικά είσαι παντού. Εγώ αυτό βλέπω και
2: everywhere.
0: Everywhere. Δεν σε πτώισε ούτε ένα δευτερόλεπτο όλο αυτό το.
2: Εκεί τα περνάς, υπάρχει μια φάση. Ναι, ότι εκεί που είσαι μέχρι σαν και εσένα, ξαφνικά αλλάζει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Αλλάζει ο κόσμος σου. Και πρέπει να συνηθίσεις ένα καινούριο κόσμο. Και πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι από εδώ και πέρα θα προχωρήσεις έτσι στη ζωή.
0: Είναι να το βάλεις μέσα κεφαλικά, να το συνειδητοποιήσεις.
2: Ναι.
0: Τη Μαρία πώς τη γνώρισες τώρα και πώς και να μας πει και η Μαρία την ιστορία, γιατί είναι μια καταπληκτική. Ορίστε, αυτή η ιστορία των παιδιών. Έλα λίγο Μαράκι εδώ, πάλι λίγο την νοσή. Έλα.
3: Η Μαρία που λέτε παιδιά.
0: Έλα λίγο πιο κοντά.
3: Αγαπάει τα αμαία, τους ροδάτους.
0: Ναι.
3: Και όπου τους βλέπει παρατάει όλη την παρέα και θα πάει να τους συναντάει. Το ίδιο έγινε και με το Βαλάντη. Από καινούς φίλους που είναι σαν και εμένα σε αμαξίδια, γνώρισε και το Βαλάντη.
0: Και σένα πώς προέκυψε το.
3: Τροχαίο.
0: Και σένα με τροχαίο.
3: Από το 2000. Είμαι 26 χρόνια εγώ έτσι.
0: Και εσύ είσαι τροχαίο, όχι για τον Παναθηναϊκό.
3: Όχι για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μόνο καλά μου κάνει. Σε λίγο θα περπατήσω.
0: Εδώ λάβει το πρόσωπό τη. Εδώ, παιδιά, δεν υπάρχει.
3: Άρα, θα περπατήσω με τον Παναθηναϊκό.
0: Παιδιά, είναι ανατριχιαστική η ιστορία σας. Δηλαδή, είχατε και δύο ένα ατύχημα σε τροχαίο. Σας. Δεν σας σταμάτησε όμως αυτό το πράγμα. Εγώ σας βλέπω πάτε παντού, κάνετε τα πάντα. Και τώρα έχετε, δεν αφήνετε τίποτα όρθιο, πάτε παντού.
1: Και χθες μέρα αυτό, χθες
3: ήρθατε. Παντού. Ναι. Δεν σε σταματάει. Ο Βαλάντης ήταν ελεύθερος, ή αυτό και τον τήληξα εγώ το Βαλάντη.
0: Α, τον τήληξες εσύ, φαίνεται. Είσαι εσύ μία.
1: Είναι χείρα, είναι χείρα.
3: Είμαι πολλά μαζί.
1: Είναι χείρα.
0: Είμαι μία, εγώ σε έχω δει.
3: Πολλά μαζί. Σπούδασα, παιδιά. Τα πάντρεψα, μεγάλωσα τρία εγγόνια εδώ πάνω στα πόδια μου και στη στιγμή που δεν με θέλουν άλλο τα εγγόνια μου γιατί έχουν αυτή τη ζωή τους, τους
0: φίλους τους. Εντάξει, ναι, είναι εξαίρεση.
3: Βρήκα εγώ τον Βαλάντη, βρήκα έναν άλλο
0: τον
3: παιδί
0: τίληξες.
3: Εγώ, τον τήληξα.
0: Τι πράγμα
3: τι να κάνω, είμαι μια Μακεδόνισσα, Καρτάση.
0: Από Φλόρινα, έτσι.
3: Στη Βέρεια έμαθα τα ελληνικά.
0: Από Φλόρινα, έτσι. Από καταγωγή.
3: Τώρα, όχι καταγωγή. Καταγωγή από την Αλβανία. Ήρθε 24 χρονών στην Ελλάδα.
0: Τέλεια.
3: Δούλευα στα χωράφια του συγχωρεμένου του άντρα μου.
0: Ναι.
3: Και τώρα προχωράω.
0: Δεν παίζει. Σε
3: πήγε στον ουρανό αυτό.
0: Δεν παίζει.
1: Πώς με γνωρίσατε χθες?
0: Μισό πριν πάμε σε αυτό. Τον Παναθηναϊκό, πώς ήταν το μικρόβιο, πώς το είχατε?
3: Δεν είχα ποτέ μικρόβιο εγώ. Εγώ ερωτεύτηκα το Βαλάντι και δεν με ένοιαζε. Ό,τι ήθελε
0: να κάνει. Α, εσύ τη το κόλλησε αυτό.
2: Εγώ με το μικρό.
0: Είδες γιατί. Άρα καψουρεύτηκε στο Βαλάντι και μαζί με το Βαλάντι και τον
1: καψουρεύτηκε για την Παναθηναϊκή. Χθε μιλούσε 40 λεπτά με τον Γιώργο Κωνσταντίνο.
2: Από 16 χρόνια πάω στα γήπεδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, εσύ είσαι.
2: Από 16 χρόνια μπορεί να κάτσουμε να μιλάμε με τον Παναθηναϊκό 3 μέρες.
1: Χθε 40 λεπτά μιλούσε με τον Γιώργο Κωνσταντίνο.
0: Κολάρι. Άλλο που δεν ήθελα.
1: Άλλο κολάρι, κολάρι.
0: Μου είπε, φεύγει από εδώ και αύριο πα κατευθείαν κάτω να δει το μάτσο, έτσι.
1: Όχι, η Χαλκίδα και η Χαλκίδα μένουν.
2: Και αύριο το βράδυ ο ΑΚΑ.
0: Δεν παίζεσαι, ρε φίλε.
2: ΑΚΑ.
1: Οι άλλοι μαζί.
2: Και
1: η μικρή μαζί.
0: Η μικρή μαζί.
2: Συνοδεία.
0: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή είναι έναν απόσπαστο κομμάτι τη ζωή σα, έτσι.
2: Η ομάδα μπορεί να. Αυτό που λέει το. Ότι μπορεί να αλλάξει γυναίκε, πολιτικέ, να αλλάξει τα πάντα, αλλά η ομάδα, η αγάπη για την ομάδα είναι εκεί. Θα είσαι εκεί στην ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, φοβερό.
1: Παιδιά και ομάδα δεν αλλάζει.
2: Μόνο ομάδα δεν αλλάζει αυτή τη ζωή. Μπορεί να αλλάξει πολιτική, παιδιά, να ψηφίσει κάτι
0: ομάδα.
2: Άλλο.
0: Ομάδα και μάνα δεν αλλάζει ακριβώ.
2: Ομάδα και μάνα δεν αλλάζει.
0: Ομάδα και μάνα δεν αλλάζει. Τα παιδιά τα ούτσι άλλο στάξει. Αλλά ομάδα και μάνα. Δεν αλλάζει ποτέ.
1: Και χθε με βλέπει, με αρμπάζει.
0: Για πείτε λοιπόν τι έγινε χθε.
2: Λοιπόν, είμαι στο μαγαζί, στον πύργο και τρώω και βλέπω ένα αυτοκίνητο, ένα ΣΕΑΤ. Και βλέπω το.
0: Το Κόρδοβα. Και λες το κεφάλι.
2: Και βλέπω αυτό το όμορφο αγόρι. Και βλέπω αυτό το όμορφο αγόρι.
0: Το δυνατό μα είναι αυτό, η ομορφιά μα.
2: Και τη λέω τη Μαρία. Είναι ο Ραπτόπουλο. Τη λέω, μου λέει, ποιο είναι αυτό που ακούω στο ράδιο.
3: Δεν θα πω αυτό που του είπα, γιατί μα ακούτε όλοι.
0: Μπράβο, Μαρία μου, κρατήστε λίγο, γιατί ναι.
3: Τον έβρισα πάρα πολύ, παιδιά. Γιατί θα τον χωρίσω εξαιτία του. Ακούει αυτόν. Και με έχει εμένα στην άκρη.
0: Είναι η λογική αντίδραση του μέσου όρου γυναικών. Που όταν μας βλέπει είτε εμένα είτε τον ραπ, λένε εσείς αυτός. Εσείς αυτός.
1: Καμία δεν μας κάθισε να πούμε.
0: Και εγώ για να γλιτώσω λέω δεν είμαι αυτός. Ο άλλος είναι, λέω, πιο έτσι.
3: Να το σκίσω ήθελα.
0: Ναι, αλλά εσύ είσαι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί εδώ έχει ΠΑΟΚ. Εσύ όμως με τον ΠΑΟΚ λέει σε βλέπουμε, σε κάνουμε, σε ράνουμε TikTok ιστορίες. Λέω είναι ο άλλος. Ξέρεις, προσπαθώ να αποφύγω εγώ. Για πείτε μας λίγο τώρα. Μετρόπολης από πού, πώς.
2: Μετρόπολης ακόμα 10 χρόνια.
0: Άντε ρε εσύ.
2: 10 χρόνια.
0: Κάτω, η Χαλκίδα εκεί,
2: Ναι, Ιντερνετ.
0: Ιντερνετ.
2: Ιντερνετ.
0: Ιντερνετάκι και Άγιος ο Θεός.
2: Εντάξει, τώρα που έχεις το Ιντερνετ έχεις πολλές επιλογές.
0: Έχεις. Αλήθεια.
2: Δεν
0: λες.
2: Είσαι μόνο Αθήνα, πιάνουμε
0: αλήθεια λες, αλήθεια.
2: Σπορ που κάτω.
0: Πώς σας φαίνεται τώρα εδώ έτσι λίγο.
2: Έχω πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία εμπειρία και την γουστάρω πολύ που τη ζω. Και μου αρέσει πάρα πολύ που τη ζω.
3: Αφού δεν το σκότωσα χθε το βράδυ.
0: Έλα μου αρέσει. Καλή είσαι κατά βάθο.
3: Κύριε Κωνσταντίνε, αγάπησα.
0: Τώρα πώς θα βλέπετε τα άντες στο μπάσκετ, είστε πολύ δυνατοί, μαλώνετε με τον Ολυμπιακό. Αν και φέτος θα έχουμε και Άρη και ΠΑΟΚ. Όχι, μαλώνετε με εισαγωγικά για το ποιος θα. Θέλουμε στο ποδόσφαιρο δεν πάει καλά η ομάδα.
3: Όχι.
0: Είναι αλήθεια.
3: Εμείς θα είμαστε εκεί όμως.
2: Ναι, αλλά.
3: Και θα τη χειροκροτούμε.
2: Ναι, αλλά είμαστε αισιόδοξοι κάθε χρόνο θα πάρουμε πρώτα.
0: Εμένα μου λες να του, εδώ τον έχω απέναντι. Σε συναφώς.
2: Είμαστε αισιόδοξα παιδιά πάντως.
0: Είναι Παναθηναϊκός Βορείου
2: Ελλάδος.
0: Ναι, που πηγαίνει παντού. Ναι. Κατεβαίνει δηλαδή Αθήνα να δει την ομάδα αυθημερών. Είναι ενεργός δηλαδή, δεν είναι. Μην το βλέπετε χαλαρό έτσι πως τον κοιτάτε τον.
3: Να
0: τον...
3: συναντηθούμε.
0: Να, όπα, νάτος. Να τα μα.
2: Θα τα πούμε κάτω.
0: Θα τα πούμε
2: για
0: κάτω.
2: Μυράκια.
0: Τι περιμένετε φέτος τώρα από την ομάδα, για να σας ακούσουμε.
2: Τι περιμένετε. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
0: Μπάσκετ, εντάξει, μπάσκετ τα πάρετε όλα, θα δούμε στο τέλος.
2: Όχι, θα δεν θα πάρουμε τίποτα, γιατί να πάρεις. Και πέρσι λέγαμε να σηκώσουμε το 8 στο σπίτι μας και πήγανε και το σηκώσανε.
0: Όχι, πόνεσαι αυτό.
2: Ναι, ναι.
3: Μια εβδομάδα
2: ακόμα. Ακόμα πονάει.
0: Πονάει,
2: Και πήγαν οι άλλοι, το σηκώσαμε στο σπίτι σου. Και σε λέει, θα πας Final Four.
3: Το κόλλητα μας κατάστρεψε. Εμείς το προσέχουμε.
0: Αφού το έκανε πολύ μας ο DPG, έμαθα.
2: Ναι, ναι.
0: Το κάνω, αυτό σας άρεσε.
2: Όχι, εντάξει, αυτό είναι για άλλους λόγους. Εντάξει, είναι για τρολιές αυτά.
0: Εντάξει, εντάξει, να τρολάρουμε. Ωραίος. Αλλά πόνεσε πολύ η κούπα του Ολυμπιακού μέσα εκεί.
3: Ναι. Πάρα πολύ και ακόμα και τώρα.
0: Θα το σκέφτεσαι, δηλαδή σας χάλασε τα βράδια σας, ας πούμε, για ένα διάσημα.
2: Ακόμα χαλασμένοι είμαστε.
0: Άκου να δεις.
2: Ακόμα χαλασμένοι.
1: Δεν κοιμάται το βράδυ.
0: Έχουμε εμείς πάω χάρη στο έχουν κάτω.
1: Χειρότερα είναι κάτω.
0: Χειρότερα γιατί ναι, είναι.
1: Ακόμα είναι ισοδύναμη αυτή.
0: Είναι ισοδύναμη και ναι, είναι ισοδύναμη. Αυτό είναι.
1: Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο τι βλέπεις.
3: Έγινε όμως έγινε.
2: Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα είναι αρχή. Δηλαδή και στο φιλικό.
0: Είστε αισιόδοξοι φέτος γιατί έχουν γίνει καλές κινήσεις από τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι μια αλήθεια.
3: Πάντα είμαστε αισιόδοξοι.
0: Εδώ τα συζητάμε και λέμε ότι ο Παναθηναϊκός φέτος ως τώρα έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις.
2: Κάθε χρόνο λέμε πάμε για πρωτάθλημα. Αλλά Οκτώβρη-Νοέμβρη το χάνουμε.
3: Θα πάμε.
2: Μακάρι να πάρει μετά από 16 χρόνια άντιτλος. Υπάρχει θεματάκι σοβαρό. Ψυχολογικό θέμα.
0: Ναι.
2: Για φαντάσου εσύ που σε πάω, ξέρεις πόσα χρόνια κάνεις να σηκώσεις πρωτάθλημα.
0: 33. Ήμουνα νιός και γέρασα.
2: Οπότε με αισθάνεσαι, με καταλαβαίνεις.
0: Πλάκα με κάνεις. Τελευταία φορά που είδα πρωτάθλημα ήμουνα 8 χρονών παιδάκι και ξαναείδα στα 41 μου.
2: Ναι.
0: Τι συζητάμε.
1: Εσύ άλλη στο πείτε το δεύτερο.
0: Κάτσε τώρα, με κάτσε τώρα. Έχουμε και τον Κάλλο. Στα 41 μου ξαναείδα. Ναι. Και ευτυχώς αυτή τη δεκαετία τα έχουμε δει όλα. Και ντάμπλ και κύπελα. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε παράπονο. Αλλά εμείς, επειδή τώρα με αφήσαμε, έχουμε 50, έτσι.
1: 49.
0: Ναι, ο Γιάννης Γιαννάκης. Έχουμε μεγαλώσει με μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Με Άρης ΠΑΟΚ. Με Άρης ΠΑΟΚ έχουμε μεγαλώσει. Το αυτό που γίνεται φέτος στο μπάσκετ, εμάς μας έχει εξιτάρει τώρα εδώ πέρα. Έχουμε να το ζήσουμε αυτό 30 χρόνια στο μπάσκετ. Να κάνουμε μια ομάδα που θα λέμε κάτι θα κάνουμε κι εμείς φέτος. Θα διεκδικήσουμε κάτι.
2: Και θα είναι πολύ όμορφο να παίξει ο ΠΑΟΚ και στη EuroLeague για μένα.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης του χρόνου θα παίξουν στο EuroLeague, παιδιά.
2: EuroLeague.
0: Δεν το λέω εγώ, αυτές οι πληροφορίες που.
2: Γιατί όταν θα ανέβει σε level, θα ανεβάσει και budget, θα πάρει και καλύτερους παίχτες.
0: Ναι.
2: Ο Τρινκέρι είναι καλός προπονητής. Είναι καλός.
0: Τον είχαμε στην Εθνική, εντάξει, κάποιοι τον
2: είναι
0: έχουμε καλός. Είναι γνώστης εδώ.
2: Είναι καλός.
1: Είναι ωραίος.
2: Αλλά θα σε πάει μέχρι ένα σημείο, Τρινκέρι. Δηλαδή θα πας να βγεις τώρα. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα θα σε πάει.
0: Μπορεί να σε πάει για πρωτάθλημα. Αλλά σε Ευρωλίγκα δεν.
2: Ευρωλίγκα. Όσο τόσα χρόνια παρακολουθώ, θα σε πάει μέχρι
0: 8. Ναι.
2: Θα σε βάλει ίσα ίσα να παίξει τα play-off.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ ωραίο κάλυμα να σας γνωρίσουμε εδώ. Γιατί χάρηκα πολύ, παιδιά. Για πραγματικά που σας γνώρισα και εγώ. Είναι η χαρά μου.
2: Και εγώ και εμείς χάρηκαμε.
0: Έχουμε.
3: Χάρηκαμε πολύ και σας ευχαριστούμε.
0: Χαρά μας.
2: Ευχαριστούμε για την φιλοξενία σας.
0: Χαρά. Πραγματικά μεγάλη χαρά. Ο Χάρης είναι εδώ ο άνθρωπος μας που συντονίζει ό,τι δεν προλαβαίνουμε εμείς. Θα βάζει όλα σε μια σειρά, σε 9 τάξη. Έχουμε, όπως γνωρίζει, κάθε μέρα ένα γκάλοπ. Και σήμερα έχει να κάνει με το τι θέλετε να βάλουμε περισσότερο στην εκπομπή τη νέα σεζόν, γιατί είμαστε δύο μέρες πριν τελειώσουμε. Πάρουμε άδεια κι εμείς.
2: Ναι.
0: Έχουμε πήξει. Έτσι.
2: Θα σου απαντήσω.
0: Ναι, για πες μου.
2: Θες
0: να ακούσεις πρώτα λίγο τι έχουμε βάλει και μετά να σας ακούσω.
4: Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές. Καλημέρα και από μένα. Τις τέσσερις επιλογές που είχαμε στο ερώτημά μας. Για ποια θεματική ενότητα θέλετε να έχει περισσότερο χρόνο την επόμενη χρονιά η εκπομπή. Θέλετε περισσότερα νέα των αθηναϊκών ομάδων. Περισσότερα νέα του ΠΑΟΚ, περισσότερο μπάσκετ ή περισσότερο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Κάποιοι μας είπαν θέλουν και περισσότερο κουτσομπολιό, γιατί η εκπομπή μας, αγαπητή μου Μαρία, επειδή είμαστε ζουζουνιάριδες και εγώ και ο κύριος Κωστής, τρώμε σίγουρα μισή ώρα με κουτσομπολιά εδώ.
4: Ναι.
0: Ο Βαλάντης σίγουρα τα ξέρει. Μπορεί να πιάσουμε, να συζητήσουμε ό,τι μπορεί να φανταστείς.
4: Λοιπόν,
0: για να ακούω. Εσείς τι θα θέλατε παραπάνω.
2: Λοιπόν, να βάλεις περισσότερο μπάσκετ.
0: Περισσότερο μπάσκετ.
2: Περισσότερο μπάσκετ. Αφού τώρα ανεβαίνει και η πόλη.
0: Ναι, σε αυτό ναι, το κομμάτι, ναι.
2: Θα πρέπει να ασχοληθεί να δώσει δηλαδή ένα δεκάλεπτο.
0: Παραπάνω,
2: σίγουρα. Θα το δώσει.
0: Μαράκι, εσύ τι λες.
3: Μπάσκετ.
0: Εσύ βλέπω στα οπαδικά
3: τώρα
0: εδώ.
3: Τώρα που πήρατε και το
0: Οσμάν.
3: Οσμάν θα πάτε πάρα πολύ.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, τα αθηναϊκά τα ξέρουμε από κάτω.
0: Κάτω.
2: Δηλαδή μέσα από τα γήπεδα τα μαθαίνω. Δεν χρειάζεται να ακούμε.
0: Έχει φλωμώσει καρδούλες πράσινες εδώ.
3: Ναι, ναι.
2: Δείξτε το
0: τέτοιο. Καρδούλες πράσινες βλέπω εδώ πέρα.
3: Όλα ρολόι.
0: Όλα παναθηναϊκό. Δεν
3: γλιτώνει.
0: Για να δούμε τι είπε ο κόσμο τώρα.
4: Λιγότερο δημοφιλές τα περισσότερα νέα των αθηναϊκών ομάδων.
0: Α, δεν θέλω να λέμε άλλο για
4: τίποτα.
0: Αν και εμείς λέμε βεβαίως, έτσι γιατί είπαμε δεν ακουγόμαστε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Με 11% είναι στην τελευταία θέση, 1 στους 10
0: ναι.
4: Το επιθυμεί. Αμέσως μετά με 17% τα νέα για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Α, θέλουν και
2: ευρωπαϊκό
0: ποδόσφαιρο.
4: Και τώρα έχουμε μπάσκετ και ΠΑΟΚ.
0: Καλά, ΠΑΟΚ συζητάμε τουλάχιστον 30 λεπτά κάθε μέρα.
4: Θέλουν παραπάνω, Νικόλα μου, 1 στους 2, το 52%. Θέλει παραπάνω ΠΑΟΚ. Ναι, ενώ το 19 θέλει
2: ΠΑΟΚ,
4: παραπάνω μπασκετάκι.
0: Ναι. Ναι. Μπάσκετ. Τι να κάνουμε, παιδιά. Λοιπόν, χαρήκαμε πολύ που σας είχαμε
2: εδώ. Εγώ χάρηκα πολύ που σας γνώρισα.
3: Χαρήκαμε πάρα πολύ.
0: Γνώρισα άλλους δύο φίλους.
3: Έτσι πάμε Θεσσαλονίκη.
2: Που μας δώσατε αυτή την εμπειρία.
0: Χαρά μας και εμείς μάθαμε πράγματα. Πραγματικά πολύ το απόλαυσα αυτό το μειωράκι.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Εμίλιε, μία και καμία σιγά σιγά θα πάμε αύριο. Μένετε Μετρόπολης, έρχονται πλακοτελίστες. Αμέσως μετά τα Ραφάλ του Γιώργου Μπούζου εδώ θα κάνουν πάταγο με πολλή δισογραφία, πολλή ενημέρωση. Εμείς Rap & Cooler, μάνος μου, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 8, τότε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Φιλιά στο σπίτι, αβιεντό!
5: Καλημέρα. Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου προσδιορίζονται τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, ακόμη και αν ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες οι πιστοποιήσεις που απαιτούνται. Παράλληλα, στο Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζονται για τις ανακοινώσεις που θα αφορούν στην επέκταση του μετρό στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των εγγενείων της επέκτασης στην Καλαμαριά ή στην κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Η εικόνα από τη φωτιά είναι πλέον βελτιωμένη, ωστόσο προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. 14 συνολικά άτομα ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και απάτες. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι δικογραφίες αφορούν συνολικά 18 απάτες, οι οποίες τελέστηκαν από τις αρχές Αυγούστου του 2025 έως και τα τέλη Απριλίου του 2026 στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Τέλος, σε μια 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση.
9: μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
17: Με Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντί μας, κυρίες και κύριοι, και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα πάρεις ρεπό αύριο να κατέβεις να δεις το μεγάλο Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Όχι, ήμουν σίγουρος.
18: Ρε εσύ, ακόμα δεν ήρθε το παιδί τον κάρβο σας. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους.
17: Ράγδα. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Ερώτησούλα. Έπαιζε αύριο, ρε παιδί μου, Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα. Θα έλεγες το ίδιο? Πες μωρικότα. Α, έχει δει.
18: Μεγάλη τάπα.
17: Μας ξεφτύλισε.
18: Εννοείται.
17: Εντάξει. Οι παππούδες μας έχουν δει.
18: Μην τον τρέχεις, γιατί δεν πέρασε καλά ο Εμίλιος όντας Παναθηναϊκός αυτή τη σεζόν. Ούτε σε ποδόσφαιρο, αλλά ούτε και σε μπάσκετ. Μπορούμε να πούμε. Ήταν λίγο πονεμένη η χρονιά.
17: Μπράβο. Και μια που έλειπα σε άδεια, κύριε Εμίλιο, θα μου πεις, είναι καλός παίκτης ως μαν.
18: Α, να τα.
17: Καλός. Πάλι καλά που το λες. Μας βρίσκεται στο Facebook, εκεί που έχουμε ποστάρει φωτογραφία σημαδιακή. Είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι
18: αρχίζουμε.
17: Μετράμε αντίστροφα.
18: Μετράμε αντίστροφα, βγήκαν οι ώρες δηλαδή.
17: Ναι, και οι ακριβείς μέρες. Δηλαδή,
18: σωστά. Ξέρουμε,
17: αλλά το θέμα είναι, μετά την πρώτη αγωνιστική θα έχουμε απόλυση προπονητής.
18: Αυτό είναι ωραίο γκάλουπ για Χάρη Μανουηλίδη. Ποιος θα φύγει πρώτος, ποιος θα βγάλει παρέλαση που λέμε.
17: Ναι, εύκολα ο Μπράτσος.
18: Οπα, ναι.
17: Νομοτελειακά ο Βόλος δεν αλλάζει προπονητή.
18: Να το παίξω κουπόνι, Τζόρτζ.
17: Δεν ξέρω άμα το πληρώνει πολύ.
18: Ρωτάω το μεταξύ, ξέρεις ότι είμαι πανάχρηστη.
17: Ναι, όχι ρε.
18: Παιδί μου, όλο λέω ότι κάτι θα παίξω κι εγώ. Όλοι παίζετε κάτι, κουπόνια αυτά, τέτοια αναλόγως.
17: Ναι. Καλύτερα, Σμαράγδα, τρία παιδιά έχεις.
18: Καλά, δεν είπα να βάλω μια περιουσία, ρε Τζορτζ.
17: Ούτε εμείς βάζουμε περιουσία.
18: Τα κλασικά, αυτό που έχει ελάχιστο ρίσκο.
17: Τι ήθελα να σε πω. Ναι. Εντάξει, αλλά είναι ωραίο τώρα να ξέρεις ότι είσαι, θα μου πεις, στην Premier League. Ξέρουμε την ώρα έναρξη του αγώνα μέχρι την τελευταία αγωνιστική, τον προσεχή Μάιο. Αλλά κάτι είναι κι αυτό. Ένα μήνα πριν να ξέρουμε, ρε παιδί μου, το πρόγραμμα το δικό μας.
18: Αλήθεια λες. Άρης Ηρακλής. Για Θεσσαλονίκη τα πρώτα.
17: Ναι, με μια παρένθεση, με έναν αστερίσκο που τον επισήμανε πολύ σωστά χθες ο Γιάννης ο Τσερβίνης. Τον άκουσα στο Πετροτόλο Μπασμπαρέλα και την κυρία Δήμου.
18: Ναι.
17: Ότι μπορεί το μάτς αυτό να αναβληθεί τη ΣΑΕΚ με τον Ηράκλειο.
18: Λόγω.
17: Λόγω του ότι εκείνη τη Σαββατοκυριακά, εκείνη διάμεση τη βδομάδα, θα παίζει η play-off του Champions League.
18: Μάλιστα.
17: Θυμίσω ότι πέρυσι. Να πούμε ότι από πέρυσι έχει αλλάξει ο κανονισμός. Ναι. Δηλαδή. Πέρα από το ρεπό που δικαιούσε αν μπει στους 8 της διοργάνωσης ή στους 4 κάποια διοργάνωσης, Πλέον από πέρυσι η Super League έχει δώσει το δικαίωμα για ένα ακόμα ρεπό όποτε γουστάρεις.
18: Τι λες?
17: Μέχρι όμως και να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων.
18: Κάτσε, νομίζω ότι
17: η φάση του League Phase.
18: Τώρα που το λες, θυμάμαι ότι νομίζω ότι όλοι είχαν κάνει χρήση.
17: Όχι όλοι. Ο ΠΑΟΚ το πήρε αργά.
18: Το πήρε όμως.
17: Ναι, αλλά θυμάμαι ότι ο Παναθηναϊκός. Με τη Λανς παίζατε εσείς, ρε. Πέρυσι. Παναθηναϊκός που ήθελε να μπει στους ομίλους, στο League Phase. Πρώτη αγωνιστική έπαιζε Παναθηναϊκό Σόφι.
18: Mm-hmm.
17: Το ζητάει το ρεπό και παίξανε Γενάρη μετά.
18: Ναι. Το
17: άρα αυτό για το ότι πρεμιέρα του Ηρακλή και επιστροφή σε μεγάλη κατηγορία με ΑΕΚ Ηρακλής, κρατήστε έναν αστερίσκο μήπως δεν. Γιατί η ΑΕΚ μπορεί. Και κοίταξε, είναι μάτς που κρίνει 20-30 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
18: Καλά, δηλαδή, πλάκα, κάνει.
17: Οπότε να είμαστε λίγο. Να περιμένουμε, ρε παιδί μου, να δούμε. Αντίθετα, εντάξει, το Καλαμάτα Άρη σίγουρα κλείδωσε 8 η ώρα. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
18: Ναι.
17: Δηλαδή άκουγα κάτι χαζομάρες και το λέω ειλικρινά. Δηλαδή μόλις είχε ανέβει Καλαμάτα ότι θα προλάβουμε, θα κάνουμε, θα μας βοηθήσει η περιφέρεια, θα βάλουμε 2 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να το φτιάχνουν τα έργα τώρα, έτσι. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβει η Καλαμάτα να παίξει τα πρώτα της παιχνίδια εκεί. Και εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι τα βρήκε με το. Με τον Αστέρα, γιατί κλωτσούσαν λίγο οι οπάδοι του Αστέρα.
18: Αλήθεια λες.
17: Οι οπάδοι του Αστέρα.
18: Όσοι είναι. Ο Καζαμπάκας. Μα έχουμε έναν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, εντάξει, και για τον Ηρακλή είναι αγώνας δρόμου. Το Καφτατζόγλιο φτιάχνεται, έχουν μπει μέσα αχλωτάπητες, αλλάζουν τουρνικέ, βάζουν κάμερες. Αλλά παρόλα αυτά, το στόχος είναι για την τρίτη αγωνιστική με Αστέρα, μια και το είπες, γι' αυτό μου ήρθε στην Ελλάδα.
17: Απλά, επειδή μου στην Καλαμάτα είναι πολύ πιο παλιό το γήπεδο εκείνο. Δηλαδή, εντάξει,
18: το δικό μας τι να πεις τώρα, το ρημάδι ήταν το Καφτατζόγλιο.
17: Ναι, επειδή μου ρημάδι, αλλά είχαν αρχίσει χρονικά κάποιες εργασίες πολύ νωρίτερα από ό,τι άρχισαν με την Καλαμάτα. Γιατί η Καλαμάτα περίμενε να ολοκληρωθεί.
18: Σωστά, να τι θα γίνει.
17: Ναι, ενώ για τον Ηρακλή ξέραμε ότι έχει ανέβει. Δηλαδή δεν ήταν.
18: Ναι,
17: ενώ η Καλαμάτα το πάλευε με τον Πανιόνιο μέχρι τις δύο τελευταίες αγωνιστικές.
18: Mm-hmm.
17: Την πρώτη τελευταία αγωνιστική, νομίζω, ανέβηκε η Καλαμάτα. Αλλά εντάξει, και επίσης υπάρχει και το Σάββατο το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και όλα τα άλλα τα μάτς πάνε Κυριακή, δηλαδή Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, 9 η ώρα το βραδάκι ΠΑΟ Κλεβαδιακός και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, ένα μάτς που κλείνει. Δηλαδή δεν έχουμε αυτή την αγωνιστική, την πρώτη, πώς το λένε, πρωτάθλημα για Δευτέρα, αυτό εννοώ. Αλλά εντάξει, θα μας απασχολήσουν όλα αυτά αργότερα. Απλά είναι ωραία να ξέρεις πλέον ότι για παράδειγμα Κυριακή, 9 η ώρα ΠΑΟ Κλεβαδιακός, Κυριακή καλά είναι.
18: Καλά είναι.
17: Διακόπτεις διακοπές σου, πας, βλέπεις.
18: Άνετα, ναι, δεν το συζητάω.
17: Για κάποιους άλλους ανοίγουν, αρχίζουν οι διακοπές την επόμενη μέρα.
18: Εγώ θα χαρώ πάω και όλο τον Αύγουστο.
17: Ναι.
18: Θα τα δω όλα με την ησυχία μου. Δεν θα χρειάζεται να σηκωθώ με την τσίμπλα στο μάτι να αναλύσω,
17: ναι,
18: να, δω τι, να πω τι είδα. Θα το καταχαρώ, George.
17: Εν τω μεταξύ, τώρα ρε φίλε, βλέπω μία είδηση στο Sky. Λέει πάνω από 140 πνιγμοί.
18: Ναι.
17: Πνιγή γράφει, αλλά δεν πειράζει. Στη χώρα μας δεν ήπια καφέ αυτός.
18: Δεν ήπια καφέ ο Σουπεράκιας.
17: Πνιγμή ο Σουπεράκιας. Στη χώρα μας φέτος. Και μου φαίνεται πολύ μεγάλο νούμερο. Θα μου πεις είναι πολλές και οι παραλίες μας, οι θάλασσές μας κτλ.
18: Κοίταξε,
17: 140.
18: Δεν ξέρω τώρα εάν βάζουν μέσα και όλα αυτά.
17: Που, καρδιάς και, τα λοιπά.
18: Και αυτά που γίνονται στις πισίνες. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν αφορούν μόνο θάλασσα. Είναι φαινόμενο κάθε χρόνο. Και πολλοί τουρίστες που δεν ξέρουν και πολύ καλά. Τα μέρη και δεν προσέχουν. Είχε μια συνταρακτική διάσωση, όχι σε εμάς.
17: Το είδα.
18: Το είδα στην Καλιφόρνια, το 10χρονο, που βούτυξε ο 16χρονος ο ναυαγωσός της.
17: Και μετά βούτυξαν και άλλοι για να τους τραβήξουν. Όποτε ερχόταν το κύμα, φεύγαν όλοι.
18: Λοιπόν, Γιώργο, έχω πάθει κάτι ανάλογο και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Δεν είμαστε αυτοαναρφορικοί, αλλά ειλικρινά ανατρίχιασα. Το έχω πάθει στο Μύρτο. Αλλά χωρίς κύμα. Στο Μύρτο, στην Κεφαλονιά. Μπήκα, ο Μύρτος, ξέρεις, είναι επικίνδυνη η θάλασσα, ναι, πολύ, έχει υπόγεια.
17: Ναι, ρεύματα.
18: Ναι, ενώ φαινόταν λάδι, μπαίνω εγώ η δινή κολυμβήτρια της Χαλκιδικής, ξέρω εγώ, κάνω και τις απλωτές μου να δείξω τι καλά που ξέρω μπάνιο, φτάνω σε ένα σημείο και προσπαθώ να επιστρέψω. Έλα που δεν μπορούσα.
17: Και τι έγινε?
18: Τελευταία στιγμή έβαλα ό,τι δύναμη είχα, ήταν ο ήρωας έξω, κυριολεκτικά σου μιλάω, δηλαδή πριν το κάνει αυτό που κάνει. Το μέσα κύμα για να με πάει, δεν ξέρω εγώ που θα με έβγαζε.
17: Η Μάλτα.
18: Κάναμε επαφή με τα χέρια και μ' άρπαξε και με πέταξε ο Σίμος προς τα έξω.
17: Άντε ρε.
18: Ήταν πολύ, δηλαδή καταλαβαίνω αυτό το λες, το ότι δεν το υπολογίζει σωστά.
17: Ναι.
18: Και λες έλα ρε, εντάξει μπορώ.
17: Συμπέρασμα.
18: Συμπέρασμα, παιδιά.
17: Ότι ο Σίμος δεν ήθελε να σε χωρίσει.
18: Κοίταξε. Είναι καμιά, ναι, αραβωνιασμένοι ήμασταν, οπότε ναι.
17: Ναι.
18: Ναι. αλλά το θυμάμαι, πολύ δραματική εμπειρία.
17: Εν τω μεταξύ, παιδιά, μία ακόμα είδηση που τη διάβασα και χάζεψα και νομίζω ότι έχει μία λογική. Αυτό πάμε κάνουμε πινκ-πονγκ, αφορά το ποδόσφαιρο.
18: Ναι.
17: Η Κόμο απαγόρεψε μέχρι και την ΚΑΠΑ 14
18: ναι.
17: να κάνουν στις προπονήσεις τα πιτσιρίκια κεφαλιές και στους αγώνες.
18: Συγχαρητήρια και αργήσαμε όλοι.
17: Ναι.
18: Μπράβο στην Κόμο.
17: Υπάρχει μελέτη, την οποία είναι εξειδικευμένη από επιστήμονες, η οποία λέει ότι ο εγκέφαλος συνεχίζει να μεγαλώνει.
18: Φυσικά.
17: Μέχρι αυτή την ηλικία και έχουν πει τώρα, το διάβασα, στην ΚΑΠΑ 10 κεφαλιές όχι.
18: Τέλεια.
17: Ακόμα και τα πλάγια, γιατί κάνεις προέκταση του κορμιού σου, ρε παιδί μου, και κουνάς το κεφάλι σου
18: ναι.
17: για να εκτελέσεις το πλάγιο.
18: Ναι.
17: Σου λένε τα πλάγια με τα πόδια. Στην ΚΑΠΑ 10 απαγορεύεται κεφαλιά ούτε στην προπόνηση ούτε στο γήπεδο. Στην ΚΑΠΑ 12 είναι πολύ περιορισμένες.
18: Mm-hmm.
17: Και από την ΚΑΠΑ 14 και μετά αρχίζει και μπαίνει το παιχνίδι. Δηλαδή παίζει τώρα για παράδειγμα η ΚΑΠΑ 12 ή η ΚΑΠΑ 14 της Κόμο.
18: Ναι,
17: και
18: ναι.
17: εκτελείται κόρνερ. Απαγορεύουν το πιτσιρίκι να σηκωθεί να πάρει κεφαλιά.
18: Κοίτα, επειδή και τα δυο τα δικά μου ήταν στο ποδόσφαιρο,
17: ναι.
18: από τα μικρά τους μέχρι και την ενηλικίωση, ήταν ένα άγχος. Η συζήτηση αυτή έχει μπει πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα.
17: Ναι.
18: Και το απέφευγαν. Μπορεί να μην ήταν απαγορεύεται
17: ναι.
18: να σου λέει ότι. Αλλά πολλοί προπονητές των ακαδημιών τους μάλωναν.
17: Ναι.
18: Γιατί ήταν, έχει γίνει γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια αυτό.
17: Υπάρχει μία ταινία, την έχω δει, όχι ντοκιμαντέρ, ταινία, αλλά η οποία όμως βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Και είχε γίνει μία. Ήταν ένας προπονητής, ο οποίος παράλληλα ήταν και ερευνητής.
18: Mm-hmm.
17: Και είχε μπει στη διαδικασία. Να κάνει μήνυση στην Ομοσπονδία Ράγκμπι.
18: Όπα.
17: Ναι. Γιατί στο ράγκμπι ξέρεις τι γίνεται εκεί. Δηλαδή πέφτουν όλοι πάνω και κεφάλια κτλ. Και υπήρχαν άτομα τα οποία παρουσίασαν και Αλτσχάιμερ αργότερα.
18: Μάλιστα.
17: Και άλλα προβλήματα που αφορούν τον εγκεφαλό τους. Και απέδειξε ότι αυτό έχει να κάνει με το άθλημα. Είχε κάνει μήνυση για να πάρουν χρήματα αθλητές οι οποίοι είχαν πρόβλημα. Και όταν τελείωσαν μετά από αρκετά χρόνια, παρουσιάστηκαν τα προβλήματα και τα κέρδισε.
18: Καλός ή κακός,
17: ναι.
18: οτιδήποτε κάνουμε που λέμε ο αθλητισμός καλός και τα λοιπά, σε πάρα πολλές των περιπτώσεων, σε πολλά αθλήματα, πηγαίνουμε κόντρα στη φύση.
17: Ναι.
18: Είναι γεγονός αυτό, έτσι, πηγαίνουμε κόντρα στη φύση. Και γι' αυτό συζητάμε βέβαια και για ρήξεις χιαστών και... Διάφορα άλλα πράγματα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο.
17: Εντάξει, ο χιαστός μωρέ συμβαίνει και στο. Παθαίνουμε και εμείς που λέω.
18: Ναι, παθαίνουμε, αλλά πόση είναι η συχνότητα να το ακούσει τον αθλητισμό.
17: Εντάξει, ναι, πολύ, πολύ, ναι.
18: Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Αφού έχει γίνει της μόδας μια γυμναστική, Γιώργο, και δεν κάνω καθόλου χαβά, η οποία λένε ότι είναι πολύ αποτελεσματική, να κάνεις

0: Δεν είστε άνθρωποι εσείς.
1: Λοιπόν, και σε πληροφορώ, ξέρεις ποια είναι μεγάλη πρέσβυρα αυτής της γυμναστικής. Και μπορώ, δηλαδή την αναφέρω, γιατί ναι, είναι κορμάρα σε αυτή την ηλικία. Η Ματσίλδ Μαγκύρα. Α. Έχει μια τρέλα αυτή με όλα αυτά τα, δεν ξέρω εγώ τι, τα ψαγμένα. Αλλά ναι, σε πολλές των περιπτώσεων πάμε κόντρα στη φύση.
0: Ναι.
1: Αυτό, ξεκινήσαμε από τους πνιγμούς, ε. Να επίσης, τα αναφέρουμε αυτά.
0: Ναι, και επίσης αυτό για την κόμμα να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι,
0: ότι λέει εκτός από το ότι προστατεύει τα παιδιά, γιατί υπάρχει το εγκέφαλος και τα λοιπά και ακόμα αναπτύσσεται την ηλικία αυτή, λέει ότι έχεις και βελτίωση της ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης.
1: Δηλαδή,
0: γιατί αφιερώνεις περισσότερο χρόνο στην επαφή με την μπάλα,
1: σωστά,
0: στην αντίληψη του παιχνιδιού και στην τεχνική κατάρτιση, προτού μάθω σταδιακά το παιχνίδι με το κεφάλι.
1: Ολόσωστα. Yeah. Άλλωστε, γι' αυτό το αγαπάμε το ποδόσφαιρο και γι' αυτό και είναι και βασιλιάς των σπορ. Είναι yeah, το μοναδικό παιχνίδι παγκοσμίως που παίζεται ολοκληρωτικά με τα πόδια.
0: Και τώρα μιλάμε για Κόμο, έτσι. Δεν μιλάμε για κάποια ομάδα ρασιτεχνική. Δηλαδή, Κόμο βγήκε Champions League.
1: Σωστά, και νομίζω ότι θα ακολουθήσουν πάρα πολλές ομάδες. Yeah. Είναι πολύ καλό το παράδειγμα. Μπράβο.
0: Yeah. Λοιπόν, εκεί μας βρίσκεται στα μηνυματάκια. Καλημέρα στον Ελπιδοφόρα. Σας ακούω από την παραλία των Μουδανίων πίνοντας σπιτική λεμονάδα και εγώ σας αγαπάω. Άμα εσύ πίνεις σπιτική λεμονάδα και όχι μπύρα.
1: Σπιτική λεμονάδα σε πιτσόμπαρο τώρα.
0: Και καταρχήν, ποιος την κάνει, πήγε στη μάνα σου, Κούτρας.
1: Λες.
0: Ω, 1000%.
1: Εν τω μεταξύ, στη μάνα μου πήγε και ο Εμίλιος, όχι στη μαμά μου, στη μαμά μου, αλλά έκανε διακοπές στην Ποτίδα. Και το αναφέρω και το καταγγέλω και συνεχίζω και θα το λέω συνέχεια, γιατί το είχα κάνει θέμα και στην εκπομπή.
0: Καμπάρι δεν έχω, για πες.
1: Η Ποτίδα έχει καταντήσει μια τεράστια χωματερή, Τζόρτζ. Φοβερό πρόβλημα με τα σκουπίδια, δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Μισό λεπτά, όταν λέμε σκουπίδια, τι εννοούμε?
1: Ό,τι σκουπίδι μπορείς να φανταστείς. Από το γεγονός ότι δεν καθαρίζουν τους κάδους ποτέ, δεν περνάνε. Ναι. Ή αν περνάνε, κάνουν επιλογή, δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι. Από μπάζα από τα πάντα. Φοβερό, τρομερό. Και έρχεται ο Εμίλιος και μου λέει: εσύ τι σκουπιδαριό ήταν αυτό? Έκανα ελιγμούς, λέει, με το αυτοκίνητο για να αποφύγω σκουπίδια. Για να καταλάβεις τι συζητάμε.
0: Τώρα έχετε και εσείς εκεί υπερτουρισμό?
1: Ναι, βέβαια. Ναι, έχουμε. Και πού δεν έχει?
0: Ναι, γιατί προηγουμένως είχα δει ένα βίντεο από μια ακτή, όχι σε νησί, και γινόταν χαμός και δεν μπορούσε ο ένας να περάσει για να μπει στη θάλασσα. Και λέω: κοίταξε να δεις τι θα γίνει.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Στην Πάρο έχουμε δύσκολη μέρα.
0: Γιατί?
1: Έχουμε από εχθές πολύ μεγάλες φωτιές στην Πάρο, με κενώσεις, με. Κάηκαν και δύο σπίτια. Λίγο ήταν από ό,τι είδα τώρα, πριν από κάνα δεκάλεπτο πριν πούμε, είναι λίγο πιο βελτιωμένη, λένε, η εικόνα. Αλλά ο φόβος για να ζωπηρώσει, γιατί έχει πάρα πολλά μποφόρ, είναι πολύ δυνατός και πολύ ορατός. Και έχουμε και φωτιά στον Τύρναβο, η οποία ξέσπασε πριν από λίγο. Καλό μας καλοκαίρι, παιδιά. Έτσι θα ζούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα πρώτα μηνυματάκια έρχονται με τον Ανδρέα, τον Ελπιδοφόρο, το διαβάσαμε. Με το Χάρη, ο οποίος λέει: ακούω το ράδιο να ακούσω πλακοτελίστες και μου είναι εντελώς φυσιολογικό που ακούω Ζαΐρη Μπασάκου. Ένα άλλο παλικάρι δεν ήταν στην εκπομπή. Σε χάσαμε, λέει, τη φωνούλα του. Γιάννη, γύρνα πίσω, γεια στο τηλεφώνα. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
1: Ποιος το λέει?
0: Ο φίλος ο Χάρης.
1: Βρε Χάρη, περίμενε λίγο. Τι μέρα έχουμε, ρε Γιώργο?
0: Τετάρτη, νομίζω.
1: Παρασκευή έφυγε, ναι, και έκανε και εκπομπή.
0: Όχι, όχι, δεν λέει ότι του λείπει. Λέει ότι η εκπομπή πρέπει να αλλάξει όνομα. Γιάννη, για να πεις είσαι στο τηλεφώνο.
1: Εντάξει.
0: Και ο Ανδρέας λέει: καλημέρα ρε παιδιά, πείτε μου αν υπάρχει λογική εξήγηση. Εγώ το διαβάζω το μήνυμα πρώτη φορά με την έννοια ότι δεν το διάβασα πριν.
1: Ναι.
0: Ενώ σήμερα, αν μπεις να κλείσεις εισιτήριο για τον αγώνα με τη Δυναμό, έχει πολλά ελεύθερα στην 4. Αν μπεις να κλείσεις διαρκείας, φαίνονται όλα δεσμευμένα. Αυτό, φίλε, έχει να κάνει με το φτωχό μου το μυαλό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην 4, όπως και σε όλες τις άλλες θύρες, υπάρχουν εισιτήρια μεμονωμένα για όλους τους αγώνες. Δηλαδή δεν τα έχουν πουλήσει όλα στην 4.
1: Okay.
0: Δηλαδή από τα 100 εισιτήρια, σου λέω, μπορεί να έχουν κρατήσει 20, τα οποία δεν τα βγάλαν προς πώληση για διαρκείας, για να μπαίνει να αγοράζει ένα. Σου λέω, όχι τον αριθμό το συγκεκριμένο, καταλαβαίνεις τον.
1: Παραδείγματος χάρη, ναι, λέμε.
0: Λέει, αν μπεις να κλείσεις διαρκείας, φαίνονται όλα δεσμευμένα. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ είναι ότι είχαμε sold out στην 4 για τα διαρκείας.
1: Για τα διαρκείας.
0: Άρα
1: έγινε.
0: Από εδώ και πέρα, μεμονωμένα μόνο στη συγκεκριμένη θύρα μπορείς να βρεις εισιτήριο για κάθε παιχνίδι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Αν το καταλάβαινα μόνο εγώ, θα είχαμε πρόβλημα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό ήταν πολύ ωραίο που είπες. 14.291 τα εισιτήρια διαρκείας, Τζόρτζ. Μέχρι χθες τις 5. Και να μην τα έχουμε πει, ας τα ξαναπούμε. Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10, έως και Τρίτη 4 Αυγούστου στις 5. είναι η τελευταία φάση για τα διαρκεία.

0: Εδώ πρέπει να πούμε κάτι, ότι είναι και φάση, αυτό είναι μαγκιά και του κόσμου. Είναι fast track διαδικασία. Δηλαδή πέρυσι που περίπου ήταν ο ίδιος αριθμός, κάπου στους 14.000 και τα διαρκείας που ανανέωσαν,
1: ναι,
0: το περιθώριο ήταν 2-3 εβδομάδων.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Γιατί είχε ξεκινήσει 7 Ιουλίου.
1: Ωραίο σχόλιο είναι αυτό που κάνεις.
0: Η πώληση των διαρκείας φέτος ξεκίνησε μετά τις 15. Δηλαδή έχεις το μισό χρόνο μπροστά σου για να πάρεις διαρκείας. Γι' αυτό λέω ότι είναι και μαγιά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν ήσουν από τις 7 Ιουλίου να αγοράσω διαρκείας. Πρώτον. Δεύτερον. 7 Ιουλίου συνήθως στην τσέπη έχω λεφτά.
1: Είναι λίγο αρχές του μήνα, πρώτη εβδομάδα.
0: 15 δύσκολα να έχουν όλοι λεφτά.
1: Τι καλά που το λες.
0: Και αυτό είναι μαγιά. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας στα μέσα του μήνα, που μπορεί να κοιτάς την τσέπη σου και να λες τι έχω για να βγάλω το μήνα. Άλλο είναι να λες στις αρχές του μήνα θα αφήσω στην άκρη, θα ζοριστώ. Γιατί ξέρεις εσύ ότι 15 του μήνα ζορίζονται αρκετοί. Δυστυχώς. Αλλά αυτό θέλω να πω, ότι για μένα είναι τα δύο συν που δεν πρέπει να τα προσπερνάμε. Πρώτον, 14.291 διαρκείας σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα από τις προηγούμενες χρονιές.
1: Mm-hmm.
0: Και το δεύτερο, σε χρονικό σημείο που ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει δώσει τα μισά και παραπάνω λεπτά του ήδη για νίκια, υποχρεώσεις, σούπερ μάρκετ κτλ.
1: Και πού, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του, να τα λέμε και αυτά, γιατί έπεφτε πολύ γκρίνια. Δεν έχει κάνει ο ΠΑΟΚ αμάν τι μεταγραφάρα, αυτό που λέμε το λαγό, τον κράχτη. Όχι ότι πάντα παίζει σημαντικό ρόλο κάτι τέτοιο, για την ομάδα θα πας, για την τρέλα σου θα πας, για τα τέσσερα γράμματα.
0: Η αλήθεια όμως είναι,
1: ναι,
0: και αυτό τώρα μπορεί να αδικό, ότι αυτό επηρέασε και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δηλαδή, 7 Ιουλίου που έβγαιναν τα διαρκές, δεν είχες πάρει ούτε Σαντα Μαρία, τον Ελουστό, το τίποτα απολύτως. Καταλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο να κάνω 2-3 μεταγραφές. Να δούνε λίγο το λίστα πρώτα φιλικά, να δούνε την ομάδα και βγάζω τα διαρκείας. Σε διαφορετική περίπτωση Μαράγκα θα τα βγάζανε 7 Ιουλίου.
1: Ολώς.
0: Αλλά συμφωνώ ότι η μερίδα, η πλειοψηφία αυτού του κόσμου δεν παίρνει διαρκείας γιατί περιμένει να δει τη μεταγραφή.
1: Και να σου πω και κάτι της. Πιστεύω ότι θα σπάσει ο ΠΑΟΚ φέτος και το ψυχολογικό φράγμα των 18.000.
0: Έχει ακόμα χρόνο να το κάνει αυτό. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, από Παρασκευή μέχρι και 4 του μηνός ανοίγει ξανά.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης. Που είναι και το πιο λογικό, αν και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν είναι σίγουρο, και το λέει και ο Μάτος αυτό, έτσι, όχι το λέω εγώ. Θέλω να δω και την πρόκριση. Δηλαδή, περνά στην επόμενη φάση.
1: Πλάκα
0: θα ζεσταθεί
1: κάνεις.
0: Λίγο παραπάνω.
1: Εννοείται.
0: Να μην σας πω τώρα για μεταγραφή, γιατί τα πάμε και χθες, θα τα ξαναπούμε και λίγο.
1: Ναι, μην πούμε για μεταγραφή. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Υπάρχει μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη πιθανότητα να δούμε και Γιαννούλη, έτσι, στη δεύτερη. Λέμε. Μεγάλη,
0: είναι.
1: Μικρή.
0: Χαφ περισσότερο.
1: Κάτι, μπα, δεν
0: όχι,
1: τσιπάει,
0: όχι, περισσότερο χαφ. Εγώ τώρα θα σου πω για χαφ. Ναι.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, πώς κατάλαβα ότι ο Εμίλιος γουστάρει την εκπομπή.
1: Για πες.
0: Δεν είχαμε καθόλου μουσική από κάτω.
1: Μας ακούει.
0: Ναι. λοιπόν, επειδή ταλαιπωρήθηκε στην ποτίδια και έκανε ζιγζάκ, έχω απέναντί μου μία μπανάνα ντολ που είναι το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Τσίπησε την Εμίλια να επιστρέψει ντούρος. Πάμε σε διάλειμμα. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στα θεματάκια της εκπομπής και ό,τι άλλο έχουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Το πρώτο επίσημο μάτς της σεζόν στην Τούμπα δίνει αύριο ο ΠΑΟΚ, καθώς υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση μετά το υπέρ του 3-2 του πρώτου αγώνα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 10 η διάθεση των εισιτηρίων, με τις τιμές να ξεκινούν από 20 ευρώ και τα VIP στα 200. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη από εχθές η αποστολή της Δυναμό Κιέβου για εγκληματισμό στις καιρικές συνθήκες, με τις επίσημες συνεντεύξεις τύπου να πραγματοποιούνται σήμερα στην Τούμπα στις 12 για τον ΠΑΟΚ και στις 18:30 για τους Ουκρανούς. Έτοιμος για τον αυριανό επαναληπτικό αγώνα με την Μπακ στο ΑΚΑ είναι ο Παναθηναϊκός, έχοντας ως παρακαταθήκη την νίκη με 2-1 από το πρώτο παιχνίδι. Ήδη έχουν διατεθεί περισσότερα από 20.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση του Conference League. Συνολικά 14.291 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχουν ήδη διατεθεί από την ΠΑΕΠΑΟΚ, με την τρίτη περίοδο διάθεσης να ξεκινάει την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10 έως την τρίτη 4 Αυγούστου στις 5. Διαθέσιμη είναι από χθες η κάρτα φιλάθλου αγώνων του Εραστέχνη ΠΑΟΚ μέσω της Ticketmaster με κόστος 20 ευρώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια. Νέα διοικητική εποχή ξεκινά για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του Εραστέχνη ΠΑΟΚ μετά την οριστική συμφωνία με τον Αντώνη Τσαλόπουλο. Αύριο στις 7 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μόντσα στην Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση, με την προετοιμασία να ολοκληρώνεται εχθές με ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική και την ανάπτυξη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης οριστικοποίησε επίσης φιλικό αγώνα με τον Πασεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης για τις 8 Αυγούστου, ενώ στις 12 Αυγούστου θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Νάπολη. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται ο 30χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός Πίτερ Ολαγίνκα, που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ. Σε ρυθμούς προετοιμασίας στην Ιταλία συνεχίζει ο Ηρακλής, με τον τεχνικό Βάλτερ Ματσάρι να αναμένεται να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα στο σημερινό φιλικό στις 6 κόντρα στην Παλέρμο, με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Ιταλικής ομάδας στο YouTube. Φιλική αναμέτρηση δίνει σήμερα στις 7 η ΑΕΚ απέναντι στην τουρκική Samsung Sport, με το παιχνίδι να διεξάγεται στην Ολγουίν Αρίνα. Σπουδαία μεταγραφική ενίσχυση ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου Γκουστάβου Σα ως δανεικού μέσω της Nottingham Forest. Ταυτόχρονα οριστικοποιήθηκε το deal των 22 εκατομμυρίων δολαρίων για την παραχώρηση του Αντρέ Λουίς στο Κάνσας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Μητέρα,
12: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Παρέα εδώ πάντα με Σμαράγδα Μπασάκου και Εμίλιο Γαβριλίδη. Να πούμε ότι εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί και επίσημα μεταγραφή του Καρέτσα, καθώς είναι ήδη στο Ντόρτμουντ για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και τα συναφή. Και επίσης να πούμε ότι χθες είχαμε έτσι ένα μάτς Γκραν Κινιόλ, όπου έπαιζε η Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν. Το πρώτο παιχνίδι είχε τελειώσει 1-1. Η Τούν κάνει τη μεγάλη έκπληξη και προηγείται 0-2. Μέχρι το 67 ήταν αυτό. Γίνεται το 2-2, πάνε παράταση. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι η Δυναμό Ζάγκρεπ πήρε την πρόκριση και αυτομάτως δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να μπει στους ισχυρούς στην κλήρωση των play-off. Αν δηλαδή αποκλειόταν η Δυναμό Ζάγκρεπ, η ΑΕΚ θα είχε ένα τεράστιο, μα τεράστιο δώρο, και αυτό θα ήταν το ότι θα έμπαινε ως ισχυρή στους, στα play-off του Champions League, κάτι το οποίο δεν ισχύει τώρα. Λοιπόν, είπα για τον Καρέτσα. Υπάρχει επίσης μία είδηση από την Ισπανία που λέει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ρεκόρ εσόδων τον περασμένο χρόνο, και μιλάμε, παιδιά, για έσοδα τα οποία ξεπέρασαν τα 1,2 δις ευρώ. 1,2 δις ευρώ τα έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα μου πεις, μη τρελαίνεστε, δεν είναι τα εισιτήρια τα έσοδα της Ρεάλ Μαδρίτης μόνο, αυτά είναι τα λιγότερα. Μιλάμε για χορηγίες, μιλάμε για φανέλες, μιλάμε για διαδικτυακές μπουτίκ σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, εύκολα μόνο οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος από αυτό. Είπαμε λοιπόν τι συμβαίνει με τη Δυναμό Ζάγκρεπ και γιατί η ΑΕΚ έχασε ένα τεράστιο δώρο, το οποίο θα της το πρόσφερε η Τούν, αλλά δεν τα κατάφερε. Ήρθε η Δυναμό Κιέβου από χθες.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα βρέθηκε και πάρα πολλοί κόσμος στο αεροδρόμιο. Μιλάμε για Ουκρανούς οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα.
1: Ξέρεις, επειδή σε άκουγα εχθές που έλεγες ότι δεν θα έχουν κόσμο, ναι, μου έκανε εντύπωση, γιατί ξέρω ότι αρκετοί Ουκρανοί ζουν και ναι, μη σου πω ότι κάνουν και διακοπές πολύ.
0: Καλά, οι περισσότεροι δεν είναι διακοπές, είναι επειδή ζουν εδώ εκτοπισμένοι.
1: Έχει και πολλούς που κάνουν διακοπές, σε πληροφορώ.
0: Ναι. Εντάξει. Εγώ έχω πάθει.
1: Τεράστια χώρα η Ουκρανία, έτσι. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε τώρα το μέγεθος.
0: Αλλά για τους Ουκρανούς, εντάξει, υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι μετά τον πόλεμο ήρθαν και μείναν εδώ, έτσι. Όχι ότι κακοπερνάνε με την έννοια είχαν λεφτά, έχουν λεφτά.
1: Mm-hmm.
0: Απλά είναι και σε κάποιες χώρες, τώρα μου δίνεις μια ευκαιρία να σου πω κάτι. Με αφορμή δηλαδή αυτό ότι την υποδέχτηκαν πάρα πολλοί Ουκρανοί και παιδάκια με σημαίες, κάποιοι κρατούσαν και ελληνικές σημαίες πέρα από τις Ουκρανικές.
1: Mm-hmm.
0: Ήμουνα τώρα στην Ολλανδία.
1: Mm-hmm.
0: Και έχω πάει, ρε παιδί μου, σε ένα. Έχω νοικιάσει ένα σπίτι, τέλος πάντων. Σπίτι, ρε παιδί μου. Το οποίο είναι σε ένα παραθεριστικό χώρο. Εκεί έμενα, γιατί ήταν το προπονητικό κέντρο δίπλα, 5 χιλιόμετρα. Υπήρχαν δίπλα και άλλα και άλλα και άλλα σπιτάκια.
1: Okay.
0: Απέναντί μου, δίπλα μου, στα άλλα δύο σπιτάκια, άκουγα, ρε παιδί μου, ξένη γλώσσα και καταλαβαίνω κάποια στιγμή ότι ήταν Ουκρανοί. Και λέω.
1: Πώς.
0: Όχι πώς, μπορούσα να είχανε. Αλλά μετά κατάλαβα, θα σου το εξηγήσω. Ρε παιδί μου, ήτανε η οικογένεια, η μητέρα
1: με, τα παιδιά,
0: με τρία παιδιά. Άντρας δεν υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Στο διπλανό υπήρχαν τέσσερα παιδιά. Το ένα ήταν ενήλικο.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και λες τώρα τι διακοπές να κάνουν αυτοί, ρε φίλε. Εγώ έδωσα, δηλαδή εγώ, ο Ανδρώνης έδωσε για 13 μέρες 1.700 ευρώ.
1: Ναι,
0: μαζί
1: ναι,
0: με την εγγύηση αυτή τα 500 τα, που το συζητούσαμε.
1: Ναι.
0: Τα οποία πιστεύω να τα πήραν πίσω.
1: Τα πήραν, να ρωτήσουμε την Ειρήνη. Ειρήνη.
0: Και λέω, κοίταξε να δεις. Και ξέρεις που το, που το καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Πέβει ο ΠΑΟΚ και εγώ συνεχίζω τις διακοπές μου. Και έχει έρθει και ο Πέτρος με τη γυναίκα του και το κορίτσι του, κοριτσάκι τους. Και έχουμε πάει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι αλυσίδα, έχουμε και εδώ στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο είναι 500 μέτρα, όχι παραπάνω, από το αεροδρόμιο του Eindhoven.
1: Okay.
0: Που είναι πολλά τα λεφτά.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν είναι ξενοδοχείο κάπου σε μια πόλη αραχτή και που λες ξεχασμένο. Αν και όλα τα ξενοδοχεία στην Ολλανδία βαράνε.
1: Mm, αλλά ήταν λίγο λάξερ.
0: Και επειδή εκεί έχω το φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος δουλεύει στην κουζίνα σαν σεφ, και αυτός μας βοήθησε έτσι να
1: κουτράς
0: το
1: βοηθούμε. Κουτράς.
0: Όχι, ρε.
1: Εσύ.
0: Όχι, ρε.
1: Α,
0: έκπτωση απλά.
1: Κούτρας.
0: Κύριε παιδιά, έχω πάθει την πλάκα της ζωής μου. Βλέπω πάρα πολλούς Ουκρανούς στο ξενοδοχείο και λέω τι κάνουν αυτοί εδώ.
1: Ναι.
0: Και μου εξηγεί, Ο έκτος και ο έβδομος όροφος, αυτό είχε μέχρι 11ο όροφο ξενοδοχείο, μεγάλο ξενοδοχείο. Εμάς μας είχε βάλει στον 11ο.
1: Mm-hmm.
0: Λέω, μη χαλάσω ασανσέρ, εγώ θα μείνω εδώ. Αν μου φέρετε φαγητό εσείς, λέω. Δεν βγαίνω πουθενά. Έκτος και έβδομος όροφος, εδώ και 3 χρόνια μένουν Ουκρανοί άντρες.
1: Άντρες.
0: Ναι, μόνο άντρες.
1: Άντρες. Ναι, εγώ περίμενα είπα, το ανάποδο.
0: Όχι, όπως σου συνδυαστικά σου είπα για μητέρα με παιδιά, ναι, και παιδιά σε σπιτάκια κτλ. Και μου εξηγεί το έργο. Η Ολλανδία, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλες χώρες, η κυβέρνηση όχι της Ουκρανίας, της Ολλανδίας,
1: ναι,
0: πληρώνει στο ξενοδοχείο αυτό, όπως και σε άλλα, όχι μόνο σε αυτό, 100 ευρώ τη βραδιά,
1: ναι,
0: στο ξενοδοχείο.
1: Και καλύπτει ένα ποσό ή όλο το ποσό?
0: 100 ευρώ τη βραδιά. Σμαράγδα, ξέρεις τι σημαίνει 100 ευρώ τη βραδιά?
1: Πάρα
0: για τρία χρόνια.
1: Λεφτά.
0: Εδώ και 2,5-3 χρόνια. 100 ευρώ τη βραδιά. Και πρόσεξε. Τους υποχρεώνει να πληρώνουν ένα ενίκιο ελάχιστο 200 ευρώ. Το μήνα.
1: Το μήνα, έτσι.
0: Το μήνα, για να πληρώνουν μήνα κάτι. Μία φορά το δεκαπενθήμερο μπαίνουν μέσα στο δωμάτιο για να το καθαρίσουν, κυρίως για να ελέγξουν αν το έχουν, ρε παιδί μου, σε...
1: Δηλαδή τους το αφήνουν μια νοοτροπία, να φανταστώ, να είναι σαν το σπίτι τους, να μην νιώθουν ότι είναι ξενοδοχείο.
0: Μπράβο, ναι, εντάξει. Κοίταξε, ένας άντρας θα γούσταρε για κάθε μέρα, για παράδειγμα, το αλλάζουν σε ντόνια, να το καθαρίζουν.
1: Απλά να είναι μπαίνουν... και ωραία η καμαριέρα, άσε μας.
0: Όχι, εντάξει, άλλο λέω, ρε παιδί μου, μπαίνει μέσα μια φορά στο 15ήμερο.
1: Okay, okay.
0: Αλλά η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει βάλει και ασφάλεια σε αυτούς τους ορόφους. Με την έννοια, ρε παιδί μου, να ελέγχει ότι σέβονται το χώρο, κάνουν οτιδήποτε. Δεν σου λέω ότι είναι 24ωρο, αλλά πηγαίνουν και κάνουν έλεγχο. Και όλο αυτό που σου λέω τώρα,
1: ναι,
0: έρχεται σε αυτό που έβλεπα εγώ 15 μέρες συνέχεια στο σπίτι που έμενα τότε δίπλα στον ΠΑΟΚ, στο προπονητικό του ΠΑΟΚ, γιατί ερχόντουν συχνά και άνθρωποι της Ολλανδικής κυβέρνησης να δούμε αν είναι καλά οι άνθρωποι, να ελέγξουν το χώρο, αν έχουν κάνει ζημιές ή οτιδήποτε άλλο.
1: Η πρόνοια, ας πούμε,
0: ναι,
1: η κοινωνική,
0: ναι,
1: λειτουργή, φαντάζομαι.
0: Γιατί εκεί μου δημιούργησε εντύπωση. Δηλαδή, εγώ ήμουν εκεί 2 εβδομάδες. Αυτοί εδώ ήταν παραπάνω. Και λέω, ρε φίλε, τι λεφτά έχουν και μένουν εκεί. Και μιλάμε δίπλα στον ποταμό, έτσι. Όπου έρχονταν και είχε γήπεδα γκολφ δίπλα. Δηλαδή, χλίδα εντελώς.
1: Χλίδα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν κατάλαβα το.
0: Και
1: γιατί
0: σου λέω,
1: γίνεται αυτός ο διαχωρισμός.
0: Για γυναίκες και παιδιά.
1: Ναι, δηλαδή οι άντρες, επειδή μπορούν να μείνουν πολύ σε ένα δωμάτιο, ας,
0: ναι,
1: πούμε.
0: Και επίσης δεν μπορείς να κάνεις να τους έχεις μαζί. Δηλαδή, στο ένα δωμάτιο είναι μια γυναίκα.
1: Ναι, γιατί να μην είναι μια οικογένεια μαζί, αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Γιατί μπορεί εκείνη η περίπτωση, ρε, εσύ Μαράγδο, ο άντρας να πολεμάει.
1: Mm.
0: Σου λέω για οικογένειες, δεν σου λέω ότι απαγορεύεται να. Δηλαδή, δεν είδα σπίτι με 4 άντρες μαζί αραχτούς έξω και να το απολαμβάνουν. Αυτοί στο ξενοδοχείο.
1: Αυτοί στο ξενοδοχείο.
0: Αλλά οι οικογένειες υπήρχαν, δηλαδή, όταν λέμε οικογένειες, μάνα με 3 παιδιά ήταν αυτοί και μάνα με 2 παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν, ρε παιδί μου, σε σπίτι, κανονικό σπίτι. Ενώ, και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Αλλά είναι τρελά τα ποσά τα οποία βγάζουν. Έτσι. Δηλαδή, τώρα όταν σου λέει 100 ευρώ το δωμάτιο και αυτός είναι 2 χρόνια εκεί.
1: Και μιλάμε τώρα για όλους τους μήνες, έτσι.
0: Όχι,
1: να είναι
0: τι,
1: το ξενοδοχείο.
0: Δεν τους βγάζεις έξω.
1: Αυτό λέω.
0: Μα έχει, ότι... σου λέω, δηλαδή, και τους έχει με ξεχωριστά, όχι στελεπρή, αλλά έχει τον 6ο και τον 7ο όροφο δεσμευμένο μόνο
1: για
0: και μόνο
1: για αυτό.
0: Και φαντάζω τώρα μόνο σε ένα ξενοδοχείο. Τι λεφτά βγάζουν από αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, είναι μια φιλοσοφία που την έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Πρώτον, το ότι όταν ξεκινάει ένας πόλεμος δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει. Είναι το μόνο δεδομένο. Και δεύτερον, ότι όταν αυτό παγιώνεται, τώρα μετράμε 4 χρόνια και τρέχουμε,
0: ναι,
1: με το ουκρανικό, δημιουργείται και μια άλλη μικροοικονομία.
0: Ναι.
1: Λόγω συνθήκων, κάποιοι θα βγάλουν και λεφτά.
0: Καλά, εντάξει,
1: κάποιοι θα καταστραφούν, ναι, αντιστοίχως. Αλλάζουν τα κόσια, υπάρχει μια προσαρμογή. Είναι μια μπίζνα κι αυτή.
0: Και μάλιστα, επειδή καθόμουν έξω, απαγορεύεται το τσιγάρο μέσα στο δωμάτιο, καθόμουν έξω και κάπνιζα, υπήρχαν πολλά παιδιά τα οποία γυρνούσαν από δουλειές, δούλευαν σε εργοστάσια.
1: Ουκρανοί.
0: Ναι. Δηλαδή, εσύ Μαράκλα, 2 χρόνια θα κάθεσαι μέσα στο δωμάτιο και θα βγαίνεις έξω. Δεν θα πρέπει να φας κιόλας, ανεξάρτητα άμα μπορεί να σου στέλνουν λεφτά.
1: Καλά, ναι, δεν, ναι, ξέρω, εντάξει, παιδί μου, τι συνθήκες.
0: Υπήρχαν δηλαδή παιδιά τα οποία δούλευαν σε εργοστάσια και ερχόντουσαν με τα ποδήλατά τους και πηγαίνανε μετά στα δωμάτια τους.
1: Άκου, ναι, τώρα.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν αυτό εδώ ανακυκλώνεται με την έννοια ότι έχεις βρει δουλειά, έχεις πάρει, πώς το λένε, άδεια εργασίας, άρα πάρε βρες ένα σπίτι και μείνε.
1: Μπορεί να υπάρχουν, ναι, δικλείδες ασφαλείας τέτοιου τύπου, όντως.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο. Θυμάσαι για την ταινία που σου έλεγα με το αμερικανικό ράγκμπι για το κεφάλι,
1: ναι,
0: και
1: τα λοιπά. Ναι, ναι.
0: Και μου λέει, η ταινία που ανέφερες, Γιώργο, είναι η Διάσηση. Μας έχει και το.
1: Concussion.
0: Η φωτογραφία, ναι. Πώς το πες?
1: Κάτσε και είμαι και κουρασμένη.
0: Έπαιζε ο Will Smith, δεν ήταν, λέει, προπονητής, αλλά ήταν ένας Αφρικανός ιατροδικαστής. Εργαζόταν στην Αμερική και στο NFL, προσπαθούσε να καταστήλει την έρευνα του το NFL, δηλαδή ήταν απέναντί του το NFL.
1: Τι θα ήταν.
0: Ναι, για τη χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια, μια εκφυλιστική εγκεφαλική ασθένεια που βρήκε πως έπασχαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές του NFL.
1: Φαντάσου όμως έτσι, για να... Ο άνθρωπος αυτός για να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν ήταν τόσο σπάνιο φαινόμενο όσο φανταζόμαστε εμείς.
0: Όχι, δεν μιλάμε για ένα-δύο.
1: Έτσι, ήταν μια σειρά περιπτώσεων που τον όθησε να το κάνει.
0: Εντάξει.
1: Είχε αίσιο τέλος, αυτό δεν μου είπατε.
0: Ευαίσθηνα τώρα, τι θα είμαστε.
1: Κάντε spoiler. Ναι. Δεν βλέπω τέτοια εγώ. Δηλαδή, είμαι σε μια φάση που ήταν τόσο πολύ τοξικά τα πράγματα γύρω μας, Γιώργο, που αποφεύγω πραγματικά να βλέπω πράγματα που με βαραίνουν. Κι άλλο.
0: Η ψυχοπονιάρα μου έγινε.
1: Αφού φαντάζομαι ότι ναι, όταν θέλω να δω οπωσδήποτε μια ταινία που ξεκινάει βαριά, προτιμώ να κάνω spoiler αν έχει happy end. Όχι να μου το πείστε ακριβώς, αλλά ρωτάω, έχει happy end. Ναι. Και άμα μου πούν ναι, κάθομαι.
0: Εγώ δεν μπορώ πλέον να δω, δείτε σκληρό βίντεο και τα λοιπά που λέει.
1: Με τίποτα.
0: Σκληρές εικόνες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Με τίποτα.
0: Ναι. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε, παιδιά, είναι ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Κάνε το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείστε μια ξενάγηση σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκετε, delta360.gr, και το τηλέφωνο είναι το 2310-226318. Έχουμε ενδιαφέροντα πραγματάκια και στο ποδόσφαιρο. Σήμερα φιλικό ο Ηρακλής.
1: Ναι, και η ΑΕΚ έχει φιλικό σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Ηρακλής με Παλέρμο στις 6, όπως βγαίνει και προκύπτει από τα ρεπορτάζ, η τηλεοπτική μετάδοση για τους φίλους του Ηρακλή θα γίνει από το κανάλι της Ιταλικής ομάδας στο YouTube.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Και ακούγονται και ονοματάκια. Πίτερ Ολαγίνγκα. Σου λέει κάτι που ήταν, έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ. 30χρονος μεσοεπιθετικός για τον Ηρακλή.
0: Εν τω μεταξύ, άκουγα χθες τον Τζερβίνη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να φτάσει, λέει, και σε 24 μεταγραφές ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Άντε να μοντάρεις ομάδα. Δηλαδή, πολύ μεγάλο το στοίχημα. Θα πεις, ήταν αναγκαστικό να γίνει αυτό, έτσι.
1: Ήταν αναγκαστικό και δεν ξέρω αν ο Γιάννης το τόνισε. Νομίζω ότι θα το είπε όμως ότι άργησε ο Ηρακλής σχετικά. Δηλαδή, άμα καλοσκεφτείς ότι βγαίνει ο Ιούλης, τι έμεινε για να παρουσιάσει.
0: Καλό χρονικό διάστημα είναι. Αρκεί να...
1: Για τόσες μεταγραφές το θεωρείς εσύ καλό.
0: Ναι, εντάξει. Εσύ, καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη. Θα μου πεις, υπάρχουν περιπτώσεις ομάδων. Εγώ σου λέω για παράδειγμα στον Άρη, όπου κάθε χρόνο άλλαζε 18 ποδοσφαιριστές και τα έκανε.
1: Και είδαμε τα αποτελέσματα, ναι.
0: Ο Ηρακλής ήταν αναγκασμένος όμως να πορευτεί εκεί, γιατί είναι άλλη περίπτωση. Ο Ηρακλής ανεβαίνει κατηγορία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι δηλαδή, όσο αξιοπρεπέστατη ομάδα ήταν αυτή και κατάφερε και εύκολα να πάρει την άνοδο, δεν μπορείς να πεις ότι βάζω πινελιές απλά και ότι θα είμαι καλός στη Super League. Χρειαζόταν αυτές οι μεταγραφές.
1: Εννοείται χρειάζονται. Και η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι ότι τώρα που, ας πούμε, ξεκαθάρισε και το τοπίο, καλός ή κακός, εγώ δεν το εξετάζω, δεν με αφορά η απομάκρυση Μπασινά και. Δεν το εξετάζω αυτό. Απλά ότι καμιά φορά λέω που λαλούν πολύ κοκόρι, παιδί μου, ότι μπορεί να δούμε και πολύ πιο γρήγορα πράγματα να συμβαίνουν στο πεδίο των μεταγραφών.
0: Κοίταξε, αυτοί δώσαν και τη δική τους απάντηση για το τι συνέβη. Δηλαδή, είχα διαβάσει μια συνέντευξη του Αμανατίδη.
1: Τι είπε ο Αμανατίδης?
0: Ότι ουσιαστικά δεν τον ακούγανε.
1: Μεστός, απλός, μπαμπούπ.
0: Μια είδηση επίσης που αφορά τον Ηρακλής, αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, είναι ότι ο Ηρακλής προλαβαίνει να παίξει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι κανονικά στο Καφτατζόγλιο.
1: Κάτσε, πριν από λίγο λέγαμε ότι για την τρίτη αγωνιστική με τον Αστέρα θέλουν είναι να είναι.
0: Την πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι σου είπα.
1: Α, το πρώτο του εντός έδρας,
0: sorry. Ναι, έχει δύο συνεχόμενα εκτός.
1: Είναι και τα δύο εκτός.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Άρα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αποφασίστηκε να αλλάξει όλος ο Χλωοτάπητας.
1: Mm-hmm.
0: Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Μονεβασιώτης είχε δώσει λεφτά πέρυσι και είχαν αλλάξει.
1: Όντως.
0: Αλλά επειδή είναι σε κακή κατάσταση και τα μπαλώματα δεν έχουν φέρει λύση, αποφασίστηκε να μπει καινούριος Χλωοτάπητας. Αλλά αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω είναι ότι θα βάλουν νέο Χλωοτάπητα και μάλιστα ήδη, αν πάει κάποιος στο Καφτατζόγλιο, θα δει ότι υπάρχουν και φωτογραφίες σε διάφορες ιστοσελίδες. έχει αλλάξει, έχει ξυλωθεί όλος. Βλέπεις εδώ το χώμα.
1: Ναι.
0: Άρα κανονικά και με τον νόμο ο Ηρακλής θα παίξει το μάτς του με τον Αστέρα Τρίπολης από το πρώτο δηλαδή κιόλας εντός έδρας παιχνίδι στο σπίτι του στο Καφτατζόγλιο και με νέο χλωροτάπητα, έτσι. Αυτό.
1: Είναι μια...
0: Και από Κοσμοτέ Sports πλέον ο Ηρακλής, έτσι.
1: Είναι μια σεζόν αυτή που θα έρθει η οποία πραγματικά θυμίζει παλιές καλές εποχές. Ναι. Αν ήταν και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς ήταν ακόμη καλύτερα. Πήρε την άνοδο βέβαια, ο Απόλλωνας έκανε μεγάλο βήμα.
0: Το είχαμε κάνει αυτό μια κουβέντα με τον Πάγκο. Πότε ήταν τελευταία φορά που είχες τέσσερις ομάδες. Να μην σου πω για πέντε. Αλλά για τέσσερις ομάδες είναι πάρα πολλά τα χρόνια.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και είναι σε συνδυασμό και με τον μπάσκετ. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Okay. Είναι μια πολύ, πολύ αισιόδοξη χρονιά. Γιατί η Θεσσαλονίκη θα έχουμε και μετρόκαλη στην Καλαμαριά. Το που το βάζεις.
0: Μέσα τον Αύγουστο.
1: Έτσι μας είπε ο Ταχιάος.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν την έκθεση μπορεί να το τραβήξουν να κόψει την κορδέλα ο Μητσοτάκης. Πάντως θα έρθει.
0: Πριν την έκθεση 1000%. Παλάκα μου κάνεις.
1: Λες να βοηθήσει αυτό και τα γήπεδα. Δεν το είχα σκεφτεί. Τι ότι πολλοί βοηθήσει, θα προτιμήσουν δηλαδή. Να πάρουν, ας πούμε. Αυτή, τώρα από Καλαμαριά δεν έρχεσαι Τούμπαρε.
0: Α, να βοηθήσει τα γήπεδα, νομίζω αηδέθ. Να εξαγγείλει ο Μητσοτάκης ότι φτιάχνουν γήπεδο στον Άρη.
1: Καλά.
0: Γιατί μόνο αυτό δεν έχω ακούσει.
1: Θα μπορούσε, κοίταξε. Το έχω χρησιμοποιήσει πολιτική αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να λένε ότι χρειάζεται πνοή στην πόλη, έργα, γήπεδα κτλ. Αλλά όχι σοβαρά τώρα. Ένα όγκο ανατολικά. Από πιτσιρικαρία περισσότερο, μη σου πω εγώ, γιατί δεν θα χρησιμοποιεί, λες, το μετρό που βλέπαμε εκείνα τα φορτωμένα, εννοείται, τα παστωμένα, τα αστικά.
0: Εννοείται.
1: Ναι, νομίζω.
0: Παλαβοήσε. Είναι και εύκολο πλέον το μετρό.
1: Ναι, είναι και εύκολο. Και σύντομο και όλα.
0: Απλά το μετρό σημαίνει Δυτική Θεσσαλονίκη. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Για να αλλάξει η εικόνα της πόλης.
0: Όχι για να αλλάξει πολύ.
1: 100%.
0: Ναι, δηλαδή τώρα η Δυτική Θεσσαλονίκη σημαίνει μετρό. Τελείωσε, γεια σας. Δηλαδή, αν δεν φτάσει μέχρι εκεί, εγώ μου λένε κάποιος ότι δεν υπάρχει μετρό που δεν πάει ως το αεροδρόμιο. Βρε, μαζί σας είμαι. Αλλά προτιμώ να φτιάξει πρώτα το μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη και μετά θα αφήσει το τελευταίο το αεροδρόμιο. Να το δουν τα δισεγγονά μας.
1: Ναι, γιατί. Φυσικά. Τεράστιος όγκος.
0: Λοιπόν, σήμερα σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με τα γραφικό, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι έτσι. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω πράγματα τα οποία όχι δεν έχουν βάση, δεν έχει κάποια εξέλιξη.
1: Κάτι πιάσανε και ρεούλες μου.
0: Ναι.
1: Έτσι γκλίντζι. Ναι. Όχι για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Αλλά για το μπασκετικό ΠΑΟΚ, ότι αναμένεται να ακουστεί ένα μπαμ.
0: Κοίταξε, νομοτελειακά θα γίνει αυτό.
1: Α, ναι.
0: Νομοτελειακά θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κλείσει το ρόστερ του στο μπάσκετ. Αλλά δεν τον πιέζει και ο χρόνος, δηλαδή δεν ξεκινάει αύριο τα μάτς του. Δηλαδή, αν βρει στην αγορά κάτι το οποίο αξίζει και να περιμένει, μια χαρά είναι.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Εκεί δηλαδή είμαι σίγουρος ότι κάτι θα γίνει. Το είμαι σίγουρος αφορά δηλαδή. Όχι σε σύγκριση με το ποδόσφαιρο, μην το μπερδέψει κανείς. Το ότι είμαι σίγουρος ότι από τη στιγμή που δεν έχει κλειδώσει το ρόστερ, κάτι θα γίνει. Σίγουρα. Ναι. Τώρα, βγήκαν και τα προγράμματα, το πρόγραμμα το πλήρως και για τον Άρη και για τον ΠΑΟ, για το EuroCup. Πότε είναι δηλαδή τα πρώτα παιχνίδια. Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ πρώτη αγωνιστική, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 8 η ώρα, ΠΑΟΚ Μανρέσα. Έτσι. Και μετά, παιδιά, πάει η Αβέρτα. Δηλαδή έχει και Τρίτη 6 Οκτωβρίου και 13, 21 και 27 και 4 Νοεμβρίου. Δηλαδή κάθε εβδομάδα, κάτσε να δω, μέχρι 18 Νοεμβρίου Σμαράγδα θα έχουν παίξει 8 συνεχόμενες αγωνιστικές κάθε εβδομάδα.
1: Ξεκινώντας
0: από 30 Σεπτεμβρίου, βλέπεις,
1: ναι,
0: μέχρι
1: ναι,
0: και 8
1: ναι.
0: Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
0: Θα έχουν μέχρι και 8, όχι 8 Δεκεμβρίου, μέχρι και 18 Νοεμβρίου, οι 8 πρώτες αγωνιστικές θα γίνουν μέσα
1: back κάθε εβδομάδα.
0: Και σκέψω τώρα ότι έχεις μέσα και παιχνίδια πρωταθλήματα.
1: Αυτό πήγα να πω. Σκέψω ότι θα είναι και το πρωτάθλημα. Ναι. Euroleague το πρόγραμμα του EuroCup. Δηλαδή η EuroLeague έχει τόσο σφιχτό καλεντάρι.
0: Βγήκε και τη EuroLeague. Θα το πούμε τη δεύτερη ώρα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Απλά θέλω να λίγο να δώσω και το πρόγραμμα του Άρη να το βρω.
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Το πλήρες πρόγραμμα του Άρη. Λοιπόν, η πρεμιέρα του Άρη είναι πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας. Αυτή θα παίξουν μία μέρα νωρίτερα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή 29 Σεπτεμβρίου.
1: Αχα.
0: Ο Άρης. Λεμάν Άρης.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα έχει 7 δεκάτου Άρης Μπούργκος και συνεχόμενα επίσης μάτς στο Παλέ. Άρης Ντερτόνα. Και επαναλαμβάνω, για ΠΑΟΚ και Άρη που παίζουν στο EuroCup ή για Άρη και ΠΑΟΚ. Μέχρι και την 8η αγωνιστική 18 ενδεκάτου έχεις κάθε εβδομάδα παιχνίδι ευρωπαϊκό.
1: Άρα να σου πω και κάτι, τι είσαι, έτσι.
0: Και πλέον με τσάρτερ και οι δύο.
1: Και οι δύο με τσάρτερ, δεν το συζητάμε, δεν γίνεται και αλλιώς.
0: Θυμάμαι για το Σπανούλη είχε ζητήσει, είχε πει ένας από τις, μία από τις συμφωνίες που είχε κάνει όταν είχε αναλάβει, είχε πει το ναι τότε στους ανθρώπους του Άρη και στην κουβέντα με το Ζήση, είναι ότι είμαι τσάρτερ. Και αυτό δεν είναι θέμα χλειδής, είναι θέμα μη ταλαιπωρίας.
1: Καλά, πλάκα κάνεις τώρα, μιλάμε για πάρα πολύ. Και δικαιολογεί, αν θέλεις, και αυτό που λέγαμε για τα απλωμένα ρόστερ. Δηλαδή ότι θα χρειαστεί κόσμος για να βγουν όλα αυτά. Πότε μπαίνει και το κύπελο δεν ξέρω. Δεν το έχω πρόχειρο. Αργά μπαίνει.
0: Αυτό είναι fast track διαδικασία.
1: Ναι, το κύπελο είναι.
0: Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι το κύπελο μπάσκετ να κρατάει πολύ.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά παρόλα αυτά, δικαιολογεί και μεταγραφές, δικαιολογεί και μεγάλα μπαμ.
0: Εννοείται. Τώρα, για παράδειγμα, ο Άρης πάει να τελειώσει το θέμα του Θανάση Αντετοκούμπα από τη στιγμή που ο Νουά έφυγε. Και από τουλάχιστον βλέπω, πιθανώς και εντός της ημέρας.
1: Ναι.
0: Να ανακοινώ, όχι πιθανώς, που παίρνει σειρά ο Χαραλαμπόπουλος, έτσι. Και μάλιστα λένε ότι θέλω να το ανακοινώσω κλασικά στις 19 και 14, που συμβολίζει την ημερομηνία ίδρυσης του συλλόγου. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος θα δώσει λύσεις και για τριάρι και για τεσάρι, έτσι.
1: Εκεί δεν ξέρω και δεν. Για ποιον άλλον έχουν εκεί να δεις το τριάρι, το τεσάρι.
0: Τώρα δεν μπορεί.
1: Θα ρωτήσω το μάνα του Χατζάκη.
0: Λοιπόν, σας χρωστάμε και το πρόγραμμα έτσι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, γιατί εντάξει, Ευρωλίγκα είναι. Μακάρι και το χρόνο να συζητάμε πραγματάκια έτσι ωραία και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, ακόμα καλύτερα δηλαδή. Να πούμε ότι και η Ευρωλίγκα ξεκινάει από 29 Σεπτεμβρίου. Παίζει η Ζαλγκύρης με τον Ολυμπιακό και καπάκι μετά είναι η διαβολοβδομάδα η πρώτη. Με τον Ολυμπιακό να παίζει εκτός με τη Βίρτους. Αργότερα θα δω λίγο και για τον Παναθηναϊκό, έτσι για να σας το πω. Λοιπόν, θα πούμε λίγο αργότερα και ποια ζευγάρια έχουν προκριθεί και που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο, ελπίζουμε, του Europa League. Είμαστε σίγουροι μάλλον. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, παιδιά, ήρθε η ώρα να κάνουμε ξανά ευτυχισμένο έναν ή μία ακροατή, ακροάτρια, γιατί θυμίζω, παιδιά, ότι φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way εδώ στην Πλάκα Τέλος καθημερινά και μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, παιδιά, μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπαίνετε στο metrosport.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μαζί με τη λέξη κλειδί e-way και είστε έτοιμος. Και το λέω και θα το ξαναπώ για να μην τρελαίνεστε. Μία φορά αρκεί να συμπληρώσετε τη φόρμα, μπαίνετε σε όλες τις κληρώσεις καθημερινές. Και αν είστε νέος χρήστης, δηλαδή δεν έχετε τον πομποδέκτη, θα λάβετε και τον πομποδέκτη εντελώς δωρεάν, φορτισμένο με τα 100 ευρώ. Θες να πεις το ονοματάκι?
1: Να το πω εγώ πάλι. Ναι, γουστάρω πάρα πολύ. Καλά, τι θα ήτανε? Άχαστο άνδρας Γιοχασίδης Κοσμάς. Γιοχασίδης Κοσμάς, e-way, διακοπές, free διοδίων.
0: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 12. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω? Έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου προσδιορίζονται τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά, ακόμη και αν ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες οι επιστοποιήσεις που απαιτούνται. Παράλληλα, στο Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζονται για τις ανακοινώσεις που θα αφορούν στην επέκταση του μετρό στα δυτικά. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των εγγενείων της προέκτασης στην Καλαμαριά ή στην κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο. Μήνυμα κατά των διακινητών έστειλε από το Αγαθονήσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός. Δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς απλής κατασκευής με φυτίλι χρησιμοποίησαν οι δράστες που προκάλεσαν την έκρηξη σε ATM τράπεζα στην Καλαμαριά επί της οδού Σοφούλη. Ο δεύτερος από αυτούς δεν εξεράγει, κάτι που περιόρισε κάπως τις ζημιές. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και φουσκωτά και πισίνα!
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
5: Πεινάω. Για πού είμαι?
6: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
5: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
7: Joyride.
9: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζουγκλά Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με Γιάννη Λελίδη πλέον στην παρέα μας. Λίγο αργότερα να σας πω ότι και ευχαριστώ τον Εμίλιο, θα ακούσουμε και τον Λιόπουλο τις δηλώσεις που έκανε για την επιστροφή του στον Άρη μέσα από το επίσημο κανάλι της ΚΑΕΑΡΗ στο YouTube. Να τον ακούσουμε το Βασίλη. Τι, με ποιον μιλούσες?
2: Μιλούσα με το Αλμανάκ του Μετρόπολης 95,5, Δημοσθένης Βαρδάκης.
1: Πού αράζει τον κορμάρα του τώρα?
2: Έλατε, αυτό το ρώτησα γιατί με συνεπήρε τόσο πολύ η ιστορία που μου είπε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου τώρα φάση. Ο ΠΑΟΚ παίζει με Δυναμό Κιέβου. Okay.
1: Ναι.
2: Πότε έπαιξε ο Ολυμπιακός με Δυναμό Κιέβου, ξέρεις?
1: Όχι, για τον ΠΑΟΚ ξέρω ότι ήταν πριν από 50 χρόνια.
2: Ωραία. Το 76 ο ΠΑΟΚ, το 75 ο Ολυμπιακός. Πού είναι η ιστορία τώρα?
1: Και οι δύο χάσαμε.
2: Ο Ολυμπιακός έφερε 2-2. Τουλάχιστον εδώ. Εκεί δεν ξέρω τι έγινε. Τι γίνεται τώρα? Παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μπαρτσελώνα 16-9 του 75. Κερδίζει την Μπαρτσελώνα ο φοβερός και τρομερός εκείνος ΠΑΟΚ,
1: ναι,
2: με γκολ του Κούδα.
1: Σωστό.
2: Την επόμενη μέρα παίζει ο Ολυμπιακός με Δυναμό Κιέβου. Πού?
1: Στην Τούμπα.
2: Μπράβο. Στο γήπεδο της Τούμπας, γιατί ήταν τιμωρημένος ο Ολυμπιακός και δήλωσε έδρα το γήπεδο της Τούμπας.
1: Ναι.
2: Και μου λέει ο Δήμος.
1: Καλά που δεν είχε γεννηθεί τότε ο Κλαδάς.
2: Γεννημένος πρέπει να ήταν.
1: Χαιρετίσματά μας τον Αντωνάρα.
2: Αλλά ήταν
1: στα άλλα
2: παιδιά. Ναι, ναι, όπως και ο Μανάβης και τα άλλα παιδιά. Τι ωραία που το πες. Και μου λέει ο Δήμος, επειδή και τα δύο, όπως καταλαβαίνεις, μου λέει, ήταν τρομερά event για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε το Ολυμπιακός, το ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα.
1: Και κοιμούνται στο γήπεδο.
2: Κοιμούνται στο γήπεδο και επειδή οι παοξίδες δεν θέλανε με την καμία. Ήταν όλοι τέσσερα παοξίδες να κρατήσουν, ας πούμε, τι αν κάνουν.
1: Ναι.
2: Γέμισε, λέει, όλη θύρα τέσσερα με τι λες. Με σημαίες του κουκουέ. Με τα σφυροδρέπανα, λέει, κρατούσαν σημαίες του κουκουέ. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και αυτό είναι το story. Και μετά, όντως, την επόμενη χρονιά συναντάει ο ΠΑΟΚ την Δυναμό, τρώει μια τεσσάρα στο κεφάλι.
1: 2-0 εδώ.
2: 2-0 ήταν εδώ.
1: Έχασε 2-0. Και δύο ήττες έκανε.
2: Ναι, αυτό.
1: Και ήταν το μοναδικό πέναλτι στην Ευρώπη που είχε εκτελέσει ο Κούδας ευρωπαϊκό μάτς και το είχε χάσει.
2: Τι λες τώρα?
1: Ναι, το είχαμε ξαναπεί. Όλα αυτά από τον Τζακίρι, τον Δημήτρη και στο soccerbase.gr. Και ο Πλαχίν ήταν ο μοναδικός προπονητής όπου ο ΠΑΟΚ τον πήρε προπονητή ενώ τον είχε αντιμετωπίσει σαν παίχτη.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Είχε σκοράρει μάλιστα και τότε.
2: Καλά, λοιπόν, Πλαχίν, εντάξει τώρα.
1: Ναι. Πάμε να ακούσουμε Βουλινό, Όλεγκ Πλαχίν. Και Πλάτωνα. Με Βουλινό πρόεδρο, ρε, ο Πλαχίν.
2: Με Βουλινό πρόεδρο. Και μου είπε μάλιστα.
1: Πλάτωνα Φορόπουλο, γραφείο τύπου.
2: Μου είπε μάλιστα ότι ήταν.
1: Λασκαρέλια μαζί. Για πες.
2: Ήταν, λέει, τους έκανε φοβερή εντύπωση από Πλαχίν. Τι λες, εκτός από το ότι ήταν μια παιχτούρα που δεν. Ήταν, λέει, τόσο λευκά τα πόδια του. Ξεχώριζαν λύσα τη μύγα μέσα στο γάλα. Ήταν πάρα πολύ λευκός. Αυτά από το αλμανάκι.
1: Τώρα να ψυχοπλακωθώ.
2: Γιατί?
1: Τους έχω προλάβει όλους αυτούς σαν δημοσιογράφους.
2: Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω εικόνα στο ακροατήριο, αλλά πρέπει να δείτε τη φατσούλα που πήρε.
1: Ανεβαίναμε όπου είναι τώρα κέντρο στη θύρα 1. Ανεβαίναμε πριν γίνει το κτίριο. Αριστερά, τέρμα στη γωνία, υπήρχε μια μικρή αίθουσα που ήταν η αίθουσα τύπου.
2: Κάτσε ρε Γιώργο, πότε μπήκες πρώτη φορά στην Τούμπα, πόσο χρονών?
1: Για δημοσιογραφικά λέμε.
2: Δημοσιογραφικά.
1: 90.
2: Ω μαν. Ναι.
1: Με Όλεγκ Πλαχίν. Και έχει γίνει και ένα περιστατικό τρελό εκεί τότε με τον Πλαχίν. Έχει μαλώσει, ο Πλάτωνας ο Φορόπουλος έχει μαλώσει μαζί του.
2: Τι
1: είχε γράψει κάτι.
2: Πλάτωνα.
1: Και τον είχε ορμήξει ο Πλαχίν και ο Πλάτωνας είχε πέσει κάτω με καρδιακό επεισόδιο.
2: Α, σοβαρό.
1: Εκεί μπροστά ήμασταν όλα αυτά. Τα θυμάμαι. Τότε μπαίναμε του. Λοιπόν, χρωστάμε το Λιόπουλο. Έτοιμος είναι? Ναι, εντάξει ρε εσύ. Δεν λείπεις καφέ, αγόρι μου, ακόμα. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Εμείς
1: να παιχτεί και τώρα στην εκπομπή μας. Τι πρόβλημα έχεις?
2: Εμείς το θέλουμε.
1: Καζαμπάκα.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά νιώθω τεράστια χαρά. και εύχομαι σε μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές επιτυχίες για την ομάδα. Νιώθω σαν το σπίτι μου πλέον στον Άρη. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί. Ο κόσμος που έχω δεχθεί περισσότερο από όλους. Οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ υγεία και σαν το σπίτι. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι τις προηγούμενες χρονιές που ήμουν εδώ και το 19 και την προηγούμενη τριετία. Η ομάδα κάθε χρόνο ανεβαίνει πολλά σκαλοπάτια στο τι επίπεδο βρίσκεται σε όλους τους τομείς και χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι εδώ για να ζήσω αυτή τη νέα πορεία της ομάδας, τη νέα εποχή που όλα θα είναι πιο εύκολα πιστεύω και σίγουρα θα είμαστε και πολύ πιο ανταγωνιστικοί σε όλα τα πρωταθλήματα που θα ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε ότι διότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στην Εθνική, το περιμένω πως εκεί. Ξέρω ότι ο coach Πάνολης είναι ένας πολύ δίκαιος coach, θέλει να νικάει και εγώ θέλω να νικάω, οπότε περιμένω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο και εγώ ειδικά ανυπομονώ να ξαναζήσω την ατμόσφαιρα του γήπεδου, να ξέρουν ότι θα δίνουμε το 1000% σαν ομάδα για να παίρνουμε την νίκη σε κάθε αγώνα και θα βλέπουν 12 παίχτες που πραγματικά θέλουν να κερδίσουν.
1: Λοιπόν, καλημέρα να δώσουμε στον Κώστα τον Οζούνη, το φιλαράκι μας από τα Μάλγαρα που έχει καιρό να μας ακούει.
2: Τώρα κάπου
1: είναι στην Ασπροβάλτα, είναι κάποιες διακοπές κάνει. Το βλέπω εκεί με τις ομπρέλες. Να χαίρεται τα παιδιά και τη γυναίκα του. Καλημέρα και στον Νίκο τον Κόκκινο που λέει: Γιώργα, θέλω να μας πεις, πιστεύεις μέσα στην εβδομάδα και μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα μας έρθει να έχουμε κλείσει δύο παίκτες μέσα σε αυτή την εβδομάδα και μέχρι την άλλη να έχουμε κλείσει όλες τις τρύπες.
2: Ναι, τρίψε λίγο τη γυάλινη τη σφαίρα σου,
1: Γιώργο. Ή θα φτάσουμε 33 Αυγούστου. Και όσο για χαφ τελικά για δύο, πάμε ή για ένα. Εγώ, φίλε.
2: Ναι.
1: Έχω στην άκρη του μυαλού μου, ναι, δεν λέω την ψευδέστηση, την ελπίδα θα πω ότι μπορεί να δηλώσει ποδοσφαιριστή μέχρι την Παρασκευή και να είναι χαφ.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν βλέπω να έχει προλάβει να δηλώσει το Γιαννούλη. Πάει πίσω το συγκεκριμένο θέμα για τους λόγους που αναλύσαμε χθες. Ενώ μου φάνταζε πολύ πιθανός βέβαια ότι θα προλάβει να το δηλώσει στη λίστα της UEFA για την Παρασκευή. Τυπικά να πούμε φυσικά ότι μπορείς να κάνεις δύο προσταφερές μέχρι την επόμενη Τετάρτη.
2: Σωστό και αυτό.
1: Αλλά
2: πες,
1: μέχρι,
2: ναι,
1: την Παρασκευή, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει έναν ακόμα χαφ. Δεν λέω για άλλη θέση. Εξήγησα χθες ότι δεν είναι προτεραιότητα του ΠΑΟΚ του αριστερού εξτρέμ. Από την άποψη ότι ναι, ο Τάχα άλλη τραυματίστηκε, αλλά μπορείς μέχρι να επιστρέψεις το παιδί να βγάλεις μια σειρά αγώνων με Τάισον, Χατσίδη και Σορετήρε, ο οποίος θα δηλωθεί στη λίστα της UEFA την Παρασκευή, κάνει πλέον σε φουλ ρυθμούς προπονήσεις. Και υπάρχει εκεί φυσικά και εναλλακτικά και ο Πέλκας, για να μην τον ξεχνάμε, στο Δημήτρη.
2: Το βάζεις και αυτό στην εξίσωση, ναι.
1: Άρα λοιπόν, αν κάτι γίνει, νομίζω μέχρι την Παρασκευή μπορεί αυτό να αφορά χαφ. Δεν νομίζω να αφορά θέση άλλη. Δηλαδή φόροι για κεντρικό αμυντικό που μπορεί ο ΠΑΟΚ να κινηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά στην πρώτη φάση αυτό που ακούω είναι ότι είναι κοντά σε χαφ. Ή τουλάχιστον έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση ενός χαφ.
2: Δεν ξέρουμε πάντως από ποια αγορά και.
1: Μπορεί να είναι από την ίδια αγορά που πήρε και το Σάντα Μαρία. Επειδή ο Λύση έχει άκρες. Και γενικότερα και ο Μάτος με την έννοια
2: ισπανόφωνη
1: και τα λοιπά. Ναι.
2: Καλάλες, βέβαια. Ναι.
1: Δεν νομίζω να είναι δηλαδή από Βαλκάνια. Αυτό,
2: ναι,
1: λέω.
2: Ναι, οκ. Okay. Κατανοητό.
1: Μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος χθες και μου είπε αν παίζει κάτι με Λιβάη Γκαρσία, επειδή ενημέρωσε ότι θέλει να φύγει από τη Σπαρτάκ. Δεν μου βγαίνει κάτι τέτοιο, παιδιά, για Λιβάη Γκαρσία. Και επίσης, επειδή γράφτηκε σε κάποιες ιστοσελίδες ότι γυρίζει ο Αλεξανδρόπουλος σε μεγάλη ομάδα της Ελλάδος, γιατί η Sporting Λισαβόνα τον αφήνει ελεύθερο. Και το συμβόλαιο ότι είναι 500.000 ευρώ.
2: Ναι.
1: Μέχρι χθες το βράδυ εμένα δεν με προέκυπτε Αλεξανδρόπουλος για ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω τώρα αν το. Εντάξει, το παιδί, κοίταξε. Καλός παίχτης είναι. Θέλει να κάνει την επανεκκίνησή του. Δηλαδή, όταν πήρε τη μεταγραφή στη Sporting, εγώ έλεγα ότι θα κάνει καριέρα σαν του Σάμαρη.
2: Α, μάλιστα.
1: Ναι, αλλά δεν τα κατάφερε. Εντάξει. Αλλά να σας πω την αλήθεια, μέχρι χθες δεν μου προέκυπτε εμένα ότι η ελληνική ομάδα και μεγάλη μάλιστα, η οποία μπορεί να μπει στη διαδικασία να διαφερθεί για τον ΠΑΟΚ είναι να διαφερθεί για τον παίκτη είναι ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε για το συγκεκριμένο.
2: Έχει πάρα πολύ καλή ηλικία ο Αλεξανδρόπουλος, 24 χρονών μόλις.
1: Ναι, πιτσιρικάς είναι, ναι. Και σου λέω, δεν είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος, ρε παιδί μου, μπαίνει στη διαδικασία να πεις ότι τέλειωσε η καριέρα του. Απλά το παιδί έκανε. Όχι, κακή επιλογή δεν είναι η Sporting, απλά δεν του έκατσε. Έτσι. Μια χαρά ομάδα είναι η Sporting.
2: Να μην τα ξανασυζητήσουμε, ναι, τώρα για Τζόλ, για μένα.
1: Ναι, αλλά το αν τον αφήνει ελεύθερο η Sporting, εμένα με προβληματίζει. Όχι από την άποψη, δηλαδή δεν θες να βγάλεις κάποια χρήματα. Θα μου πεις όποια ομάδα τον πάρει σε χαλάει, σαν να τον πάρει ελεύθερο. Όχι, δεν λέω αυτό.
2: Κατάλαβα πώς το, ναι, θέτεις.
1: Λοιπόν, είπαμε για το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ του Άρη για το Euro Cup και ότι έχουν τρελά παιχνίδια, δηλαδή έχουν να δώσουν 8 συνεχόμενες εβδομάδες ματς. Βάλτε μέσα και ενδιάμεσα τα ελληνικά, καταλαβαίνετε ότι το πρόγραμμα είναι πλήρες.
2: Θα έχουμε πάρα πάρα πολύ δουλειά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα για την ΑΕΚ, επειδή είπαμε ότι έχει φιλικό, ναι, έχει φιλική αναμέτρηση, έχει νέα η ΑΕΚ. Γενικά κάθε μέρα κάτι μας δίνει η ΑΕΚ. Ναι. Δίνει σήμερα λοιπόν στις 7 απέναντι στην τουρκική Σαμσουσπορ το δεύτερο φιλικό της στην Allwyn Arena. Αλλά τα μαντάτα είναι ότι πλέον οριστικοποιήθηκε ότι η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα είναι στους ανίσχυρους, δεν αλλάζει κάτι, δεν μπορεί να αλλάξει πια. Έτσι, όσον αφορά μετά από αυτό που έγινε με τα χτεσινά αποτελέσματα, νομίζω.
1: Όχι, τελείωσε, είναι οριστικά. Αν κέρδιζε η Τούντι δυναμό Ζάγκρεπ και την απέκλει, η ΑΕΚ θα πήγαινε στους ισχυρούς. Αυτό ήταν το μεγάλο της δώρο. Τώρα πάει ως ανίσχυρη.
2: Τώρα πάει ως ανίσχυρη. Βέβαια, να πούμε, γιατί κλέβω και λίγο από τον Νικοκουλιανό που τον άκουσα πριν, ότι δεν έχει να αντιμετωπίσει και τίποτα μεγαθύρια επειδή θα είναι στους ανίσχυρους η ΑΕΚ. Δεν είναι αμάνε ομάδες που δεν τις έχει.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ως πρωταθλήτρια Ελλάδας.
1: Ναι. Και άμα έτσι κάνει και άλλες μεταγραφές. Αυτός ο παίκτης που πήρε δηλαδή.
2: Αυτό
1: είναι ρεκόρ,
2: ναι,
1: είναι ρεκόρ μεταγραφής, έτσι. 6 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ο Αντιπινέδα ουσιαστικά.
2: Είναι ο Αντιπινέδα.
1: Και σήμερα θα ανακοινωθεί. Δεν νομίζω δηλαδή να πάει πίσω. Αφού είναι ήδη στο Appleton, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και τα γνωστά. Εντάξει. Η ΑΕΚ νομοτελειακά ήταν αναγκασμένη ρε, να κάνει αυτές τις μεταγραφές από τη στιγμή που παίρνεις το πρωτάθλημα και θες να στοχεύεις να μπεις στο Champions League. Αν θυμάσαι, και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση αυτό,
2: ναι,
1: ο ίδιος ο πώς το λένε, ο Νίκολιτς, δηλαδή Δευτέρα σηκώσανε το τρόπαιο, Τρίτη είπε ότι χρειαζόμαστε παίχτες.
2: Ναι, ήταν δηλωσάρα όντως, αυτό, σωστά. Εντάξει, κοίταξε, είναι αυτό που λες νομοτελειακά. Νομοτελειακά χάνει και υποτίθεται, όχι υποτίθεται, λάθος το ρήμα, τον καλύτερο του παίχτη.
1: Ναι.
2: Με τη φυγή Πινέδα. Θα πήγαινε σε κάτι καλό. Δεν έκανε δηλαδή την έκπληξη. Τι θα έπαιρνε σε σχέση με τον Πινέδα.
1: Ω.
2: Οπότε, οκ. Okay.
1: Απλά εγώ δανείζομαι την ανάρτηση του Αντρέα του Δημάτου, ο οποίος Δευτέρα, να πούμε, 3 η ώρα, 1 η ώρα το μεσημέρι στην Ιόν είναι για το Champions League, έτσι. Να πούμε ότι υπάρχουν κληρώσεις και για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: ναι,
1: ανάλογα
2: ναι
1: με το αποτέλεσμα, να δούμε ποιος θα είναι στα play-off του Europa League ή στα play-off του Conference League, αν δεν αποκλείσει Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Λοιπόν. Και με πρόσφατα δηλαδή τα αποτελέσματα τα χθεσινά, ο Ανδρέας έκανε μία ανάρτηση και λέει ισχυρή είναι ο Ερυθρός Αστέρας,
2: okay,
1: ναι, η Δυναμό Ζάγκρεπ, ναι, η οποία τώρα έχει να παίξει με την Κλάξβικ της με τον νικητή του αγώνα Κλάξβικ Ζαλγκύρης, λογικά.
2: Εντάξει, Δυναμό βλέπουμε. Ναι,
1: Celtic.
2: Mm-hmm.
1: Εδώ μετά κράτα μία παρένθεση.
2: Την κρατάω, ναι.
1: Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόσναν. Αυτή είναι η ισχυρή. Δηλαδή, με Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σέλτινγκ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόσναν. Ένα μάτς έχει η ΑΕΚ, ένα γύρο έχει η ΑΕΚ για να μπει στο League Face. Είναι κατευθείαν στα playoff.
2: Mm-hmm.
1: Και από την άλλη πλευρά είναι η ΑΕΚ, η Τσέλη, η Ομόνια μάλλον, η Λάσκ και η Βίκινγκ.
2: Ποια μπορούμε να φοβηθούμε από αυτές περισσότερο?
1: Να πω απλά και για τον Ολυμπιακό.
2: Πες για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Ολυμπιακός θα είναι σίγουρα στους ανίσχυρους, ακόμα και αν περάσει την Αϊμέγγεν.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Θα παίξει ή με τη Λιόν.
2: Ωραία.
1: Να σας πω, να είμαι τυπικός, Λιόν Σπάρτα Πράγας είναι το ζευγάρι.
2: Ναι.
1: Λιόν λογικά.
2: Λιόν λογικά.
1: Και επίσης με μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Την Μπόντο Γκλιμτ.
2: Είναι πάρα πολύ καλή. Ναι.
1: Αυτή θα πρέπει να αποκλείσει τον Ουνιόν Σεντ-Σιλουάζ. Ποιο είναι το προβάδισμα της Μποντογκλίμπτ? Ότι έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, γιατί το νορβηγικό πρωτάθλημα υπάρχει. Το βελγικό δεν έχει αρχίσει.

0: Champions League.
1: Δεν θα το έχει.
0: Άρα λοιπόν μπορεί να είναι κακό για τον Ηράκλη. Κατάλαβες πως το λέω. Ότι παίζει μάτς, ρε παιδί μου, για παράδειγμα με τη Λιόν την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή παίζει το.
1: Ότι θα πάρει το πλεονέκτημα ο Ηρακλής.
0: Ότι ρε παιδί μου, εγώ σου λέω, Τρίτη ή Τετάρτη παίζει ΑΕΚ Λιόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά το μάτς με τον Ηρακλή παίζει Λιόν ΑΕΚ. Και εκεί κρίνονται 30-35 εκατομμύρια ευρώ. Εσύ τι λες, θα έχουν το μυαλό του στο μάτς με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα ή η ΑΕΚ. Δύσκολα.
1: Δύσκολα.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί να ήταν και κακό για τον Ηρακλή αν αναβληθεί η αγωνιστική. Αυτό το λέω, γι' αυτό okay. το πρόβλημα το λέω.
1: Κοίταξε, ναι, και απ' την άλλη μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, κάποια στιγμή θα έπαιζε και ένα ντέρβι, θα μπορούσε και αρνητικό να ήταν το αποτέλεσμα
0: ναι.
1: για τον Ηρακλή
0: ναι.
1: να το αφήσει πίσω του και να πάει στα υπόλοιπα παιχνίδια, ας πούμε, έτσι.
0: Επίσης, επειδή ναι. εκείνες τις ημέρες θα έχουμε και τα play-off του Europa League και του Conference, ναι. μπορεί το ίδιο να ζητήσει π.χ. και ο ΠΑΟΚ, αν και δεν νομίζω ότι θα σπαταλήσει το ρεπό του για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Γιατί ενδιάμεσα σε εκείνα τα μάτς, εκείνη τη βδομάδα, και ο ΠΑΟΚ που έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και ο Παναθηναϊκός που θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και ο Ολυμπιακός έχουν μάτς. Δηλαδή μπορείς ξαφνικά να δεις 4 μάτς να μην γίνονται.
1: Táxi.
0: Αλλά αυτό που βγαίνει απ' έξω είναι ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην γίνει το ΑΕΚ Ηρακλής. Το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 22 του μηνός, 22 Αυγούστου. 19 Αυγούστου θα παίζει η ΑΕΚ τον πρώτο αγώνα Playoff Champions League και καπάκι μετά το δεύτερο.
1: Δύσκολα είναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι δύσκολα.
0: Και ο Παναθηναϊκός εκείνες τις ημέρες θα παίζει τα ρέστα του όπως τα έπαιξε πέρυσι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει 1, 2, 3 προκρίσεις.
1: Άρα.
0: Δεν έχει μαξιλαράκι. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός που παίζει Κυριακή 23 του μηνός με την Κηφισιά.
1: Mm-hmm.
0: 20 του μηνός θα παίζει τον πρώτο του αγώνα στα play-off του Conference League.
1: Πολύ πιθανό να δούμε και εκεί μια αναβολή. Στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός δεν το βλέπω.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ αντίθετα, αν καταφέρει τώρα, για παράδειγμα, όχι καταφέρει, περάσει τη Δύναμο.
1: Ναι, περάσει, να καταφέρει, καλά
0: ναι,
1: το
0: όχι, είπε, περάσει και την Άντερλεχτ ή τη Χάμαρμπι, τελείωσε, μπήκε σε ομίλους Conference League.
1: Ναι,
0: το εξασφάλισε το μαξιλαράκι. Προφανώς πηγαίνει για τους ομίλους του Europa League. Αλλά όλες αυτές οι ομάδες που σας είπα, δηλαδή η ΑΕΚ, ο Όφη, τον ξεχάσαμε,
1: τον Όφη.
0: Ο Όφη έχει play-off Europa League.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή και ο Όφη μπορεί να ζητήσει αναβολή του αγώνα με τον Βόλο. Τι μας το βγάλατε,
1: τι το βγάλατε, ρε παιδιά, το πρόγραμμα. Αφήστε του. Πάρτε τηλέφωνο τη ΠΑΕ, πείτε πότε σας βολεύει, ρε παιδιά. Να βγάλουμε ένα πρόγραμμα.
0: Πάντως για μένα ήταν πάρα πολύ καλό το ότι δώσαν το δικαίωμα από πέρυσι για ένα ακόμα ρεπό. Είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν βοηθά μόνο και διευκολύνει τι ομάδε που παίζουν ποδόσφαιρο, τι βοηθά και για το ράκινγκ.
1: Βοηθάς το όλο, το σύνολο.
0: Είχε κάνει μια ανάλυση ο Αντρέας και είπε ότι είναι πιο κοντά όσο ποτέ, αν καταφέρουν τουλάχιστον 4 ομάδες από τις 5 να μπουν στο league face των διοργανώσεων, να βγούμε δέκατη, να μπούμε στη δεκάδα.
1: Άντε.
0: Που σημαίνει και καλύτερες, όχι κληρώσεις, και πιο εύκολη μονοπάτια για την Ευρώπη.
1: Μονομοτελειακά θα συμβεί αυτό. Το
0: και
1: βλέπω.
0: Και ο πρωταθλητής στο Champions League απευθείας, στο league face.
1: Που έχουμε να το ζήσουμε.
0: Ολυμπιακό.
1: Είπες Ολυμπιακό. Να πούμε μεγάλα και σπουδαία και στον Ολυμπιακό. Αποκτά ένα πάρα πολύ δυνατό παίχτη, Γκουστάβο Σα. Πώς τώρα τον αποκτά?
0: Δύσκολες διαπραγματεύσεις.
1: Πολύ δύσκολες.
0: Πήρε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκη και του λέει: έλα, αδερφέ. Βαγγέλη. Ναι, Μαρινάκης εδώ. Έλα, Βαγγέλη. Με τι έγινε, ρε φίλε. Θέλω ένα παίχτη.
1: Ναι,
0: θα σε πάρω σε ένα λεπτό. Λοιπόν, έχει δύο κινητά ο Βαγγέλης, τηλεφωνεί στο άλλο και μιλάνε. Είναι σαν να μου λένε τώρα η Μπασάκου φεύγει από το Μετρόπολης για να πάει στο Βέλβερ. Ωραία, φίλε.
1: Με τα γραφάρα, έτσι. και πρόσεξε, έτσι. Και όχι για μεταγραφή. Μιλάμε για δανεισμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay, από Nottingham Forest έρχεται όμως ο Πορτογάλος μέσος, ο Γκουστάβο Σα. Για τον Ολυμπιακό, όπως και ταυτόχρονα οριστικοποιήθηκε το deal των 22 εκατομμυρίων που τα λέγαμε χθες, εμείς για τη Λεβέκ και όλα αυτά, για την παραχώρηση του Αντρέ Λουίς το Κάνσας. 22 εκατομμύρια, απίστευτο έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, διάβασα κάπου ότι στον όρο που έβαλε ο Ολυμπιακός για να δώσει το τζολάκι στο Χαλ, στη Χαλ, είναι και η επαναγορά του, άμα θέλει.
1: Αυτό είναι. Ναι. Είναι περίπτωση αυτό.
0: Ναι.
1: Η επαναγορά του,
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα τι περίμενε, πώς το μεταφράζεις?
0: Πιστεύω ότι στα τελευταία χρόνια με ποιον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ είχε γίνει αυτό. Και χωρέστε με, μπορεί να λέω μπουρδάλα κάπου, με τον Τζιγκάρα.
1: Με τον Τζιγκάρα ήταν και δεν κάνεις λάθος.
0: Αν έδινε δηλαδή ο ΠΑΟΚ ένα χρηματικό ποσό στον Ατρόμητο, θα μπορούσε να τον πάρει πίσω με αυτή τη συμφωνία.
1: Ναι, δεν κάνεις καθόλου λάθος, Γιώργο.

0: Φυσικά όταν έγινε το καλοκαίρι του 19 που πήραμε το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, θυμάσαι. Όχι το καλοκαίρι, συγγνώμη, τον Ιανουάριο. Το Γιαννούλη τον πήραμε πίσω, ενώ ήταν δανεικός μέχρι τέλος της χρονιάς στον Ατρόμητο.
1: Είχαμε κάνει τέτοια συμφωνία.
0: Όχι, δεν είχαμε κάνει συμφωνία. Έδωσε 300 χιλιάρικα στον Ατρόμητο.
1: Ναι, θέλω να πω όμως ότι αυτό είχε προσυμφωνηθεί να
0: μπει. Δεν είχε προσυμφωνηθεί. Όχι, δεν είχε προσυμφωνηθεί. Απλά έδωσε 300 χιλιάρικα. Του λέει του Γιαννούλη, του λέει του Ατρόμητου. Σε 6 μήνες τον παίρνω πίσω. Εγώ το θέλω τώρα. Πάρε 200-300 χιλιάρικα. Ήταν και τα πήρε ο Ατρόμητος και έτσι τον άφησε πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχε δικαίωμα ο ΠΑΟΚ να σπάσει το δανεισμό του. Κατάλαβες. Αλλά με τον Τζιγκάρα υπάρχει
1: έτσι
0: το θέμα.
1: Δεν το είχα συνδέσει, ναι, ότι είχαν προσυμφωνήσει.
0: Όχι. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Δηλαδή, δες το και από πλευράς Ατρόμητου. Μου δίνεις ένα παίχτη και μπορείς να σηκώσεις οποιαδήποτε στιγμή το τηλέφωνο για να μου πεις το θέλω πίσω. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες. Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι είπε για στόχους η Σμαράγδα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, παιδιά, ότι αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, ήρθε η ώρα να κάνετε το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκεφτείτε τη σχολή ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, παιδιά, πλατεία Αριστοτέλους. Και εκεί, παιδιά, ναι, θα ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. delta36.gr το site, 2310-22-63-18 το τηλέφωνο. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκετε!
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήθελα να σταθούμε και λιγάκι στον Παναθηναϊκό που έχει τον επαναληπτικό,
0: ναι,
1: με την Banksy, με την έννοια ότι μπράβο. Γιατί λέγαμε για τα διαρκείας του ΠΑΟ και τα λοιπά, στους φίλους του Παναθηναϊκού, 20.000 χαρτάκια έκαναν φτερά. Θα είναι ζίγκα αύριο το γήπεδο, το Ολυμπιακό στάδιο. Καλά, είναι το Ολυμπιακό στάδιο, εντάξει, και εγώ έβαλα μια υπερβολή, ρε παιδί μου, όσο να πεις. Αλλά για τέλη του μήνα, αυτό που συζητούσαμε, η τέλη Ιουλίου, 20.000 είναι 20.000, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, είναι καλός αριθμός. Και να σου πω κάτι, έχει κάνει και πραγματάκι ο Παναθηναϊκός. Και με τα γραφικά δηλαδή και τον προπονητή που πήρε ή οτιδήποτε άλλο. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο δεν πρέπει να κάνω λάθος.
1: Ναι, έχει αυτό.
0: Και η ΑΕΚ το είχε αυτό πέρυσι.
1: Το είχε.
0: Ναι, με τον Νίκολιτς. Θυμάσαι, γιατί είχε τερματίσει καταεδρωμένη, δεν είχε κάνει νίκη στα play-off. Για πέρυσι το καλοκαίρι μιλάμε, έτσι.
1: Συζητούσαμε εδώ ότι αν μας έλεγε κανένας πέρυσι το καλοκαίρι ότι θα βλέπαμε αυτή την ΑΕΚ να παράγει τόσο καλό ποδόσφαιρο, θα κοροϊδεύαμε.
0: Ναι.
1: Δεν φαινόταν από πουθενά.
0: Και ήταν συνεπής σε αυτά τα οποία είπε. Τους είπε ότι αυτό που με ενδιαφέρει εμένα τώρα είναι η νίκη. Στην ΑΕΚ θα τη δείτε μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
1: Πολύ
0: και την
1: σωστά.
0: Είδε.
1: Πολύ
0: αλλά έκανε και μεταγραφές, ρεσί. Και το Γενάρη πήρε παίχτες.
1: Καλά, δηλαδή, κοίταξε, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, όταν εμείς φωνάζαμε.
0: Τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία.
1: Όχι, μωρέ, όχι.
0: Εντάξει,
1: κοίτα, η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι από όπου και να το πιάσεις, Γιώργο, τόσο μα τόσο γκαντεμιά, τόσε απανοτές συμπτώσεις και τα λοιπά στον ΠΑΟΚ δεν τους περίμενε κανείς.
0: Όχι, ρε Σμαράγδα, αλλά θα μπορούσε το Δεκέμβριο.
1: Προβλέπεις,
0: να κάνεις...
1: θα μου πεις.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν είπα ότι δεν έγιναν λάθη, αλλά δεν είναι. Δηλαδή δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και οι αντίπαλοι. Ναι, ρε παιδιά, ό,τι ήταν να σας βρει, σας βρήκε.
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Πραγματικότητα είναι ότι πήγε 12.30, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ήθελα να ακούσω λίγο την καριδούλα του Λελίδη, αλλά...
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης, τελειώνομαι.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
18: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
19: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
18: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
19: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
18: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
19: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, μπήκαμε και στο τελευταίο ημιωράκι και της σημερινής εκπομπής με Στράντζαλη, το ξεκαθαρίζω, με Τσερβίνη, με ό,τι αφορά ρεπορτάζ Άρη, Ηρακλή, γιατί υπάρχει τα φιλικά παιχνίδια και τα συναφή, πολλά περισσότερα και συνδέσεις με Ιταλία, με τον Γιώργο Στράντζαλη, με την εκπομπή του Γιώργου Μπούζου που ακολουθεί. Να πούμε λίγο τι περιμένουμε σήμερα από πλευράς ΠΑΟΚ για το πρόγραμμα των συνεντεύξεων και τα συναφή. Γνωρίζετε ότι η προπόνηση σήμερα θα γίνει στην Τούμπα. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι να κάνει προπόνηση στην Τούμπα. Δηλαδή με Λουτσέσκου θυμάμαι ότι οι προπονήσεις γινόταν στη Νέα Μεσύμβρια το πρωί και αργότερα το μεσημεράκι υπήρχε και μια... Πώς το λένε, συνέντευξη στην Τούμπα. Απλά τώρα και η προπόνηση γίνεται στην Τούμπα. Το πρόγραμμα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ.
1: Εγώ την ψιλοπάτησα, να σου πω την αλήθεια. Πήγαμε την πεπατημένη και δεν μπήκα στο ΠΑΟΚ FC. 6:15 είναι η συνέντευξη τύπου.
0: 6:15 είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός ποδοσφαιριστή. Θα τα ακούσετε ζωντανά στην εκπομπή των παιδιών τρίτο ημίχρονο. Νωρίτε, στις 7 η ώρα ακολουθεί η προπόνηση. Okay. Εκεί θα γίνει στην Τούμπα. Οι Ουκρανοί θα είναι στην Τούμπα για προπόνηση στις 5 και στις 4.30 ώρα θα διεξαχθεί συνέντευξη τύπου της Δυναμό Κιέβου. Έτσι. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Εκτός σίγουρα ο Ντεσπότοφο με ΙΤΕ, έτσι κι αλλιώς δεν υπολογίζονται. Επαναλαμβάνω, ο Σορετήρε πήρε μέρος στο κανονικό πρόγραμμα. Εγώ βάζω όλα τα λεφτά μου ότι την Παρασκευή θα δηλωθεί στη λίστα της UEFA και αυτό έχει να κάνει και με τον τραυματισμό του Αλή Ταχά.
1: Ναι.
0: Όπου μέχρι την Παρασκευή μαθαίνω Σμαράγδα,
1: ναι,
0: το αργότερο Δευτέρα, αλλά εγώ ξέρω μέχρι Παρασκευή, θα πάρθει οριστική απόφαση για χειρουργείο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το οποίο έχει. Από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια του αγώνα. Σήμερα, ναι, από τις 10 η ώρα το πρωί άνοιξε. 50 ευρώ στη θύρα 1, 40 ευρώ στις θύρες 2-3, όπως και 30 ευρώ στην 5-6. Και στα πέταλα 4-4α, 7-7α και 8, 20 ευρώ, έτσι.
1: 20 ευρουλάκια, ναι, και 10 τα παιδικά.
0: Και όσοι δεν έχουν, πρέπει να έχουν προμηθευτεί και την κάρτα πιλάθρου ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Δεδομένο. Και να πούμε ότι...
0: 20 ευρώ, πάμε και κάτω, δηλαδή όχι 20 ευρώ σε κάθε μάτ. Κάρτα φιλάθλου, το αγοράζεις και τελειώνεις.
1: Α, μπράβο, αυτό, ναι, πήγα να πω, ναι, ότι είναι μια φορά, μια και έξω, και να πούμε ότι βοηθάμε και τον Ερασιτέχνη, έτσι,
0: φυστό,
1: όλα,
0: ναι,
1: αυτά τα λεφτά.
0: Είχε καλή είδηση χθες ο Ερασιτέχνης με το συμφωνία με τον κύριο Τσαλόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει το management και τη χρηματοδότηση της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Βγήκε η σχετική ανακοίνωση και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα βγει και η ανακοίνωση για τη συμφωνία με την ΚΑΕ, αν χρειαστεί να βγει ανακοίνωση, έτσι.
1: Κοίταξε,
0: απλά μια άτυπη ενημέρωση μπορεί να υπάρξει για να τρέξουν και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στο παλατάκι.
1: Σωστά.
0: Την ίδια στιγμή που προχωράνε κανονικά οι εργασίες στο προπονητικό, στο μπάσκετ εκεί στο χώρο.
1: Να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Είναι λες και ο ΠΑΟΚ σε όλα τα επιμέρους, δεν μιλάμε και τώρα για τα αγωνιστικά, μένει να τα δούμε, έτσι. Άξι, πήραμε μια γεύση από λύση και τα λοιπά. Τα άλλα μένει να τα δούμε. Είναι σαν να κάνει ένα ντεμαράζ, Γιώργο, του δεύτερου μισού του χρόνου του 26 των 100 χρόνων και να αρχίσουμε επιτέλους σιγά σιγά δειλά δειλά να ακούμε ωραία νέα, mm, αυτά τα μεγάλα, τα εμφάνταστα που θα έπρεπε να ζει κάθε σύλλογος όταν γιορτάζει 100 χρόνια λειτουργίας, έτσι, σε όλα του τα τμήματα. Από παντού έρχονται αισιόδοξα μηνύματα και αυτό εμένα με χαροποιεί, γιατί δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά το 1926.
0: Ναι, σωστό, αυτό είναι δεδομένο, έχεις δίκιο και πάρα πολλά πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Το ένα μετά το άλλο και το πιο πρόσφατο η κοπελίτσα. Η
1: δεν
0: οποία
1: έφυγε
0: τόσο οδικά από τη ζωή. Ναι.
1: Δεν το συζητάω.
0: Πολλές
1: δεν...
0: φαλιάρες φέτος είχε. Ρε.
1: Πάρα πολλές.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές. Και εύχομαι να τελειώσανε.
0: Μακάρι.
1: Τι λέει εδώ ο Γιώργος. Καλημέρα. Γιώργο, τι λέει το ρεπορτάζ, λέει. Ο ΠΑΟΚ είναι υπέρ ή κατά στο να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Δεν ξέρω αν πήρε θέση.
0: Δεν νομίζω ότι μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να συζητηθεί. Καταρχήν πρέπει λίγο να οριστικοποιηθεί αυτό το θέμα, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: το πρωτάθλημα δεν έχει αρχίσει ακόμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν βγει απόφαση η Εκτελεστική Επιτροπή, για παράδειγμα της ΕΠΟ, και πει οριστικά Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και το κλειδώσαμε και απλά ξένοι στο ΒΑΡ, θα το δούμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πάντως επίσημα, ναι, τουλάχιστον εγώ.
0: Κοίταξε, η προσωπική μου άποψη είναι η εξής, ότι έχει καλούς Έλληνες διαιτητές, ότι έχει έρθει και μια καραβιά ξένων οι οποίοι είναι χειρότεροι από τους Έλληνες. Περισσότερο για μένα αυτό έχει να κάνει με το ψυχολογικό, ας το πω έτσι, ή επικοινωνιακό κομμάτι. Δηλαδή λες, έρχεται ξένος διαιτητής, άρα θα σφυρίξει δίκαια. Νομίζω λίγο, ρε παιδιά, όχι ότι πάντα αυτό το πράγμα είναι η δικλίδα ασφαλείας, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό πλέον είναι και το VAR. Θα μου πεις, άμα ο βαρίστας τρώει σάντουτς εκείνη την ώρα ή δεν βλέπει μία φάση, τι VAR είναι.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, το ζήσαμε και με ξένους βαρίστες αυτό.
0: Ναι.
1: Και όντως έχεις απόλυτο δίκιο, ήρθε μία καραβιά απίθανων. Έκαναν παρέλαση απίθανοι διαιτητές. Και θέλω να πω ότι ίσως τώρα, γιατί εμένα μου αρέσει πάντα να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ίσως ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, να σταματήσουμε να δίνουμε και δικαιώματα στους έξω και ρεζιλίκια. Γιατί όλο αυτό επικοινωνείται και έξω, και ειδικά στον κόσμο του ίντερνετ, είναι πολύ πιο εύκολο να μαθαίνεις τι γίνεται σε ένα πρωτάθλημα μιας άλλης χώρας από ότι παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Να κάναμε έναν κύκλο όλοι. Όλοι όμως, και να επιστρέψουμε πραγματικά στις εργοστασιακές, να μπουν οι Έλληνες διαιτητές στα γήπεδα. Νομίζω πήραν και αυτοί ένα καλό μάθημα. Έτσι, και σίγουρα και αυτοί δεν θέλουν να βλέπουν κάποιοι άλλοι να καρπώνονται χρήματα, να καρπώνονται, ας πούμε, μεγαλεία τύπου είναι καλύτεροι από αυτούς. Ίσως να είναι ένα καλό timing να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές.
0: Θα φανεί στην πράξη και είναι και πόσο. Αυτό, ρε παιδί μου, έχει δύο όψεις στο νόμισμα. Το πρώτο νόμισμα είναι πόσο ήδη οι Έλληνες διαιτητές έχουν διάθεση να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: σου λες, ρε παιδί μου,
1: έχω
0: μια ευκαιρία, θα την αρπάξω. Και το δεύτερο είναι πόσο θες εσύ να υποστηρίξεις τους Έλληνες διαιτητές. Αν βολεύεσαι στο να γκρινιάζεις για τους Έλληνες διαιτητές.
1: Σίγουρα, όπως λες και εσύ, είναι η ανός. Είναι η όψη δύο. Δηλαδή, αναλόγως πώς θα το δεις. Δηλαδή, με την έννοια, ναι, άμα είσαι αυτή τη λογική, ότι μου φταίει ο Έλληνας διαιτητής. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάμε πάλι έτσι. Θα έχουμε αυτή την ιστορία. Από εκεί και πέρα όμως, αν όλοι τη Super League, τέλος πάντων, καθίσουν κάτω και πούνε, παιδιά, με αυτό θα πορευτούμε, θα το υποστηρίξουμε το project και θα κοιτάξουμε, τέλος πάντων, οι διορισμοί και όλα αυτά να είναι ακριβοδίκαιοι κτλ. Αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, εγώ είμαι πολύ υπέρ. Φυσικά, ποιος θέλει να έχει τρόικα? Γιατί περί τρόικας πρόκειται.
0: Εντάξει. Αν και εμείς είμαστε λίγο. Μας αρέσει η δουλεία. Τρόικες,
1: αυτό σου λέω.
0: Συνηθίσει.
1: Το ξένο είναι πιο καλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φοβερό. Ζήσαμε ανεκδίγητους. Πώς το λέγανε εκείνο το νερό του Τιπούλ, το Λόπετ.
0: Ποιο?
1: Έλα.
0: Ούρε.
1: Έλα, ναι, που μας έσφαξε. Τον Μπάουκ.
0: Σπανός. Α, κατάλαβα. Ήτανε. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι, που σταμάτησε και το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό.
0: Και μπήκε και η οικογένειά του και τον αγκάλιαζε και κλαίγαν όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: μην λες
0: πολλά, αστυνομικό είναι.
1: τώρα και εσύ το. Α, λέμε να περάσει.
0: Εν τω μεταξύ, ήδη παπαράτσι έχουν ανεβάσει φωτογραφίες. Βλέπεις τώρα τη φωτογραφία αυτή. Αυτός είναι ο Καρέτσας. Και τον έχουν βγάλει μια φωτογραφία τη στιγμή που πηγαίνει προς τα γραφεία της Ντόρτμουντ.
1: Τι παπαράτσικο είναι αυτό,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, εντελώς παπαράτσικη φωτογραφία.
1: Πραγματικά όμως.
0: Κάποιος εκεί από ψηλά. Το φώναξε.
1: Καμιά σκάλα είχε, ήταν ο άλλος από πάνω. Μπράβο, ναι.
0: Ο Καρέτσας, παιδιά, θα αποτελέσει την πέμπτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Πώληση δηλαδή. Και προσέξτε τώρα, οι Βέλγοι είναι εργοστάσιο παικτών.
1: Είναι εργοστάσιο, έχεις δίκιο.
0: Ναι, δηλαδή δεν μιλάμε πέμπτη ακριβότερη στην Αρμενία.
1: Όχι, δα, ναι.
0: Ναι, μιλάμε τώρα στο Βέλγιο, που το Βέλγιο αβέρτα βγάζει παίχτες και τους δίνει.
1: Έχουν κάνει πολύ καλή μπίζνα πλάκα-πλάκα.
0: Άρα το Τζόλι είναι μεγαλύτερη, γιατί ο Τζόλις πουλήθηκε 40. Είναι στο top.
1: Σωστά.
0: Top 4, top 3 σίγουρα θα είναι.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, 33 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους θα πάρει η Γκένκ. Ναι.
1: Εξαφανίστηκε το μήνυμα. Ανάτο, το ξαναβρήκα. Χρήστος Ευαγγελίδης, το φλαράκι μας το καλό από την Όρμα. Καλημέρα σας από Ασπρόμαυρη Όρμα. Φεστιβάλ Λουτρά Πόζαρ τετραήμερο. Μας έχει το πριν και το μετά. Ίσως ξέχασε να βάλει το πριν και την κατέβασε φωτογραφία και γι' αυτό δεν την έβρισκα. Πήγα να την ανοίξω και, Χρήστο, να ξέρεις, μου λέει αυτό το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορεί.
0: Κοίταξε, μπορεί να είναι πρώτη όρθη και μετά να είναι ντύρλα. Κάτω, ξέρω. Τι να σε πω,
1: και πες μας, Χρήστο, και πότε γίνεται αυτό το φεστιβάλ. Τώρα.
0: Τώρα έγινε, για να σου λέει πριν και μετά, άρα ολοκληρώθηκε.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω εγώ.
1: Α, ξέρουμε, παιδί μου, το χρόνο μπορεί να θέλεις να με πας. Πού το ξέρεις?
0: Τζίτσα θα σε πάω.
1: Γιατί? Πόζαρ δεν έχεις πάει ποτέ, ούτε εσύ ούτε ο Λελίδης, έτσι μου είπατε.
0: Ναι. Εδώ Λιτόχωρο δεν πήγα.
1: Καλά, αυτό ναι. δεν το κατάλαβα. Ούτε με το σχολείο δεν σας πήγανε καμιά εκδρομή εκεί, ημερήσια.
0: Ήμουνα φλόρος και δεν πήγαινα, διάβαζα.
1: Δεν σε πιστεύω με την
0: αλήθεια σου λέω.
1: Καλά, δεν πήγε. Άντε, τέτοιο πενταήμερο είναι να μην πα. Ημερήσει εκδρομέ δεν πήγαινε.
0: Τέλος από την εθνική Βραζιλία στο Νεϊμάρ. Δεν έχω πλέον το κίνητρο να παίξω. Να χορευτήκαμε.
1: Γιατί και που το είχε το κίνητρο έπαιξε. Σε είδαμε στο Μουντιάλ και δεν το θυμόμαστε.
0: Ναι. Εκεί που ξενερώνεσαι τελείως με τον Νεϊμάρ είναι ρε φίλε ότι παίζει το τελευταίο μάτς εθνική Βραζιλία. Μειώνει, κάνει το 2-1.
1: Ναι.
0: Γιατί να πάει να πάρει την μπάλα, να τρέξει και να πάει, κάνει χουλιαμά και μαγκές.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Ποιο μάτς ήταν του Πάουκ, έπαιζε στον Πάουκ, ο Πάουκ με στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Μειώνει, παίχτησε, έχει φύγει αυτός, 2-1 είχε γίνει,
1: ναι.
0: Και πάει και πανηγυρίζει και ξέρεις πάει και στο κόρνερ και ξαπλώνει σαν να πέτυχε γκολ πρόκριση.
1: Ποιος ήταν, λέω,
0: ποιος ήταν.
1: Θα μας θυμίσουν τα παιδιά, είμαι σίγουρη, που τρελαθήκαμε όλοι.
0: Ναι, και λέω ρε φίλε, μη γυρίσει με την ομάδα αυτός ρε φίλε,
1: ναι.
0: Δεν ξέρει δηλαδή που είναι.
1: Που κυνηγούσαμε το σκόρ, ας πούμε, να προλάβουμε τον χρόνο και ο άλλος πανηγύριζε λες και τι. Ποιος ήταν ρε Γιώργο, τι έχουμε πάθει.
0: Είπαμε για τον μπάσκετ, παιδιά. Παίξαμε τις δηλώσεις του Τολιόπουλου. Σήμερα στις 19 και 14 ανακοινώνει το Χαραλαμπόπουλο και πλησιάζει και ο Αντετοκούμπο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα να σου πω λίγο την αλήθεια. Καλύπτει το κενό του Νούα. Για μένα πολύ μεγάλη παιχτούρα ήταν αυτή.
1: Δεν. Και εγώ δεν ξέρω και δεν ξέρω και τι δουλίτσα έχει κάνει. Δεν νομίζω όμως ότι το καλύπτει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: απλά
1: λες, τα στατιστικά που
0: είναι
1: έχουν.
0: Και ορισμένοι παίκτες που είναι οι παίκτες του προπονητή. Δηλαδή πάει στο σπανούλι, σε ασφαλές περιβάλλον.
1: Μπράβο.
0: Όχι τη αβάντα. Το ότι το ξέρει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ καλά. Για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
1: Βέβαια, μπορεί να σου βγάλει από τον παίκτη το 110.
0: Δηλαδή, αν κάνει τις εμφανίσεις που έκανε με την εθνική ομάδα, είναι μια χαρά ο Αντετοκούμπο για να δώσει λύσεις, έτσι.
1: Ναι,
0: μιλάμε ότι είμαι στα 34, δεν είναι δηλαδή και επιχειρηματικά.
1: Εντάξει, βέβαια τώρα τι να συζητήσουμε, ότι και να πούμε είναι και η σχέση του Γιάννη Αντετοκούμπο με τον Τσιάο κτλ. Θα τον δούμε. Θα
0: και επίσης
1: τον δούμε
0: να πούμε ότι πάνε πολύ καλά και τα εισιτήρια τα μεμονωμένα για το αυριανό μάτς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ βλέπω μια 20 εύκολα αύριο.
1: Όπα, είπαμε για τον Παναθηναϊκό τι έγινε. Τσατίσαμε τους παοξίδες και τρέξανε κατευθείαν όλοι. Να ξεπεράσουμε.
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: κοίταξε, έχεις καιρό να παίξεις. Ήσουν και λίγο απογοητευμένος από το πώς τέλειωσε η σεζόν με την απώλεια του κυπέλου της δεύτερης θέσης.
1: Ναι.
0: Και είναι και το πρώτο μάτς, ρε φίλε. Και είναι και εντάξει, δεν σου λέω ότι είναι πολύ αργά. Δεν είναι και 7 η ώρα να πεις τα καώ. Μια παρατέταρτο. Μια χαρά είναι.
1: Και
0: σχολεία δεν υπάρχουν πλέον ανοιχτά.
1: Αυτό και σου είπα. Εγώ στο είπα. Πιστεύω ότι η Τούμπα θα είναι πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά αύριο. Πόσο λένε, είπαμε.
0: Ποιος?
1: Είπαμε, ξέρουμε αριθμό. Μπα, όχι.
0: Όχι, κοίταξε. Ξεχνάμε τα διαρκείας που είναι 14.000.
1: Άστα αυτά.
0: Ναι. Μακάρι αρκετοί οι οποίοι δεν θα έρθουν στην Τούμπα αύριο να τα μεταβιβάσουν. Παίζει και αυτό ρόλο.
1: Παίζει και αυτό ρόλο.
0: Ναι. Και τα μεμονωμένα βγήκανε. Δεν είναι 8.000 τα μεμονωμένα τουλάχιστον. 1.000% είναι. Γι' αυτό σου λέω μια 20 εγώ βλέπω
1: μια
0: αύριο στην Τούμπα. Ναι.
1: Ωραιότατα θα είναι. Είναι και καλή η ώρα, ξέρεις.
0: Ναι, καλή ώρα είναι. Εντάξει.
1: Για καλοκαιράκι.
0: Εν τω μεταξύ, ξαναγύρισα λίγο. Η Bild έχει ρεπορτάζ για τον Καρέτσα.
1: Έλα. Ναι. Έχει κολλήσει με τον Καρέτσα.
0: Ναι, πόσα λεφτά θα παίρνει ετησίως.
1: Για πες.
0: 18χρονο. Θα μου πει τι 18χρονο, δεν ξέρω, παιχτούρα είναι. 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Άντε, γεια σας, φεύγω.
0: Δηλαδή, αντί να λέει το παιδί, μπαμπά, θα πάω σινεμά. Θα λέει ο μπαμπάς, θα πάω εγώ σινεμά. Αν και, δηλαδή, και η οικογένεια του Τζόλι, και η οικογένεια του Ζαφίρη, και η οικογένεια του Καρέτσα είναι top 10, έτσι, δηλαδή.
1: Καλά, σίγουρα. Αν δεν είχαν βάλει οι άνθρωποι αυτοί πλάτες για τα παιδιά τους.
0: Όχι, και το πώς θα μεγάλωσαν.
1: Μα φυσικά.
0: Εγώ ρε φίλε, δεν θα ξεχάσω του Ζαφίρη. Είμαστε εδώ με Γιώργο Μάντζιο. Πέρυσι πάλι καλοκαίρι ήταν.
1: Ναι.
0: Που συζητούσαμε για το Ζαφίρη και τα λοιπά. Τότε που ήταν έτοιμη να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και είχε τελειώσει, απλά θα έπρεπε να συνεχίσει η Λάβια Πράγας. Και τον παίρνουμε τηλέφωνο, το βγάζει. Τον ξέρει πολύ καλά τον μπαμπά Ζαφίρη ο Γιώργος. Φίλοι δηλαδή.
1: Φίλοι.
0: Και το βγάζουμε στον αέρα και του λέω πού είσαι. Και μου λέει, έχω να παραδώσω, λέει, ένα αυτοκίνητο. Είμαι στο Όσλο, λέει, και δουλεύω στο συνεργείο. Και κοιταζόμαστε τώρα, εγώ με το Μάτζιο και λέω, τι λέει. Και μου λέει, το φυσιολογικό, λέει. Ο άνθρωπος έχει μία δουλειά. Δηλαδή, τι είναι ο γιος του Χρυσορυχείου, είναι. Δηλαδή, μαζί θα τα μοιραστούμε. Αυτό και μόνο δείχνει την ποιότητα, φίλε, που υπάρχει σε οικογένεια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί το έχω κάνει αυτή η κουβέντα με όλους. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι βλέπουν τα παιδιά τους ως πορτοφόλια, ρε φίλε.
1: Δεν το συζητάω. Αυτό πήγα να σου πω, ότι δεν είναι αυτονόητο.
0: Ναι, που μπορεί κάποιος να το πει. Κάτσε ρε, εσύ, Γιώργο. Εγώ τον πήγαινα 50 και 60 χιλιόμετρα κάθε μέρα για προπόνηση.
1: Έχω αλλάξει. Και εγώ ένα εκατομμυριάκι.
0: Όχι, άλλο λέω. Έχω αλλάξει δουλειά για να υποστηρίξω το παιδί μου.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Κακό. Όχι, δεν είναι κακό. Εγώ λέω με αυτούς οι οποίοι ξεκινάνε στις ακαδημίες τους γονείς, σκεφτόμενοι ότι μπορεί να λύσω το οικονομικό μου πρόβλημα.
1: Ναι, και είναι και πολύ λάθος και είναι και αυτοί οι συγκεκριμένοι γονείς οι οποίοι πολλές φορές τα καίνε τα παιδιά τους.
0: Φυσικά τα
1: πάνω στην τρέλα τους για αυτό το στόχο, που ναι. είναι ο λανθασμένος στόχος.
0: Ναι.
1: Πιέζουν, καταπιέζουν.
0: Γι' αυτό και υπάρχουν πλέον ακαδημίες που πας αφήνεις τα παιδιά σου και δεν σου επιτρέπουν να δεις προπονήσεις.
1: Πολύ καλά κάνουν. Έχω περάσει τα πάνδυνα από παλαβούς.
0: Μαρά, εγώ δεν θα ξεχάσω, το έχω πει στον αέρα. Και πραγματικά εκείνη την ώρα πήγα να ξεφύγω. Είναι κοντά στο σπίτι μου γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5, όπου υπάρχουν ακαδημίες.
1: Ναι.
0: Και πάω να φύγω για να βγω στο δρόμο να πάω σπίτι μου. Παρκάρουν πάρα πολλά αυτοκίνητα εκεί μπροστά.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι ένας τύπος, το παιδί δεν πρέπει να είναι 5-6 χρονών παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Και ουρλιάζει. Δίνω 30 ευρώ το μήνα και μία πάσα δεν μπορείς να κάνεις.
1: Απίστευτο.
0: Και το παιδί είναι κάτω, σκυμμένο το κεφάλι, έτοιμο να κλάψει. Δηλαδή, εκεί κατεβαίνεις, συγγνώμη, δεν του ρίχνεις γροθιά, συγγνώμη, αλλά του λέει στην καλύτερη. Τι κάνεις, ρε άνθρωπε.
1: Τι κάνεις, ρε άνθρωπε.
0: Να στα δώσω εγώ τα 30 ευρώ. Δηλαδή, αυτό το παιδί μπορεί για 5 ώρες να γλιτώνει το PlayStation.
1: Πρώτο.
0: Το κινητό.
1: Δεύτερο.
0: Να μην γίνεται υπέρβαρο.
1: Τρίτο.
0: Να κοινωνικοποιείται.
1: Τέταρτο.
0: Κοινωνικοποιείται, ρε φίλε. Δεν είναι στο σπίτι με ένα PlayStation ή οτιδήποτε άλλο. Κοινωνικοποιείται.
1: Και κλαις τα 30 ευρώ. Και εσένα, βρε, που σηκώνεσαι και βγαίνεις έξω.
0: Και κλαις τα 30 ευρώ γιατί το παιδί σου 5-6 χρονών δεν κάνει μια καλή πάσα.
1: Και όμως δυστυχώς τώρα το απίστευτο που είπα το παίρνω πίσω. Δεν είναι απίστευτο, συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνει πιο συχνά από ό,τι θα θέλαμε. Να κάνουν προβολή στα παιδιά τους. Αυτά που αυτοί δεν κατάφεραν κτλ.
0: Ναι, σωστό, το αποθυμένο.
1: Μιλάμε τώρα, έφαγα στις προπονήσεις τα νιάτα μου. Να πηγαίνω τα παιδιά και τα λοιπά. Κάποια στιγμή δεν πήγαινα. Δεν μπορούσα να τους ακούω γιατί από φύση μου ερχόταν να μιλήσω, να αντιδράσω.
0: Εκεί δεν ξέρεις πώς να αντιδράσω.
1: Και εκεί δεν ξέρεις γιατί είναι και ο μικρό κόσμος των παιδιών.
0: Ρε, εσύ εδώ ο Πετρωτός είχε το γιο του πιτσιρίκο σε γήπεδο και πλακώθηκαν δύο μανάδες. Καταλαβαίνεις, αλλά σου πω, μου το είπε και του λέω πλάκα καλή. Μου λέει, ρε, πλακώθηκαν δύο μανάδες. Όχι, λέει μπαμπάδες, που λες μπαμπάδες, εντάξει. Δύο μανάδες πλακώθηκαν μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: δεν βάζει το γιο μου και βάζει αυτό και α το γιο μου ήσυχο και μαλλιοτραβήχτηκα. Και λέω, εντάξει, τελειώσαμε. Γεια.
1: Εγώ θυμάμαι επειδή ο Αλέξανδρος ξεκίνησε ως τέρματης, τερματοφύλακας, παιδί μου.
0: Τα τρώγε.
1: Και επειδή ήταν και αρκετά καλός, ήταν το ψιλοαστεράκι της ομάδας, μαζευόταν όλοι οι γονείς πίσω από τον Αλέξανδρο και φωνάζανε «Αλέξανδρε, από εδώ! Αλέξανδρε, από εκεί! Τον είδες τον άλλον που έρχεται!» Δηλαδή το παιδί μου ζούσε μια πίεση.
0: Ναι. Και οι άλλοι γονείς, όχι οι δικοί.
1: Οι άλλοι, ναι, ναι, εννοείται.
0: Κουφό, ναι.
1: Από τη μια χαιρόμουν που τον καμάρωναν,
0: ναι.
1: Από την άλλη, ρε παιδί μου, έκαναν προπόνηση οι άλλοι γονείς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, εντάξει. Και θυμάμαι πάρα πολύ έντονα να επαναλαμβάνουν διαρκώς προπονητές. Μέχρι τα 10 είναι παιχνίδι. Αφήστε τα παιδιά να χαρούν, να παίξουν. Από εκεί και πέρα συζητάμε. Αφήστε τα. Αυτοί νομίζαν ότι από τα 5 χτίζει πρωταθλητή.
0: Να περιμένεις τώρα να εμφανιστεί ο Πουριωτόπουλος και να σου πει σε πήρα στον ΠΑΟ.
1: Μπράβο, ναι.
0: ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ναι,
1: τρελές καταστάσεις.
0: Το πιο τρελό όμως απ' όλα είναι, παιδιά, ένα νούμερο. 8.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Μην μπερδεύεστε, θα σας το εξηγήσω. Μιλάω για ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζει για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, το γραφείο σταδιοδρομίας, εδώ κολλάει αυτό που σας έλεγα, δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Γι' αυτό λέμε ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις και χρειάζεται απλά να κάνεις το δέλτα βήμα. Ξενάγει στη σχολή Δέλτα, παιδιά. Άλλο να το λέμε και άλλο να είστε εκεί για να δείτε πού τα παιδιά σας ή και εσείς οι ίδιοι, δηλαδή, αν είστε τα παιδιά. Θα εκπαιδευτείτε. Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εδώ ανήκετε. delta360.gr και τηλέφωνο 2310-2263-18. Νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος, ε.
1: Νεράκι πέρασε και σήμερα. Είδες τι ωραία παρέα είσαι.
0: Μια χαρά και εσύ.
1: Και το ακροατήριο όμως μια χαρά.
0: Ναι.
1: Όπου το χρειαστήκαμε, δήλωσε παρόν.
0: Λοιπόν, να πω, παιδιά, ότι αρχίζουν και ποδοσφαιρικές βραδιές, έτσι. Δηλαδή, τώρα το Τσιρτσίρ Μεζέ, Καραολί και Δημητρίου 9 στον Νεύοσμο. Του λέω ότι αύριο, Πέμπτη για πάση. Σήμερα έχει Champions League κάποια μάτσα. Αλλά αύριο, π.χ., παίζει ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός.
1: Ορίστε.
0: μπορείτε να πάτε τσιρτσίρ μεζέ και να απολαύσετε ποδοσφαιρικές βραδιές έχοντας τα πιάτα και την κάβα που εσείς γνωρίζετε ότι παρέχει το τσιρτσίρ μεζέ. Θα σας πω όμως κάτι. Αν για παράδειγμα θέλετε αύριο να πάτε να δείτε τον ΠΑΟΚ και Εύωσμος, τώρα μιλάμε εκεί και ΠΑΟΚ, Τσίδες και τα λοιπά, πάρτε ένα τηλέφωνο καλού κακού 2-3-10-75-90-00. Ξέρεις ότι εκεί είναι τα τραπέζια που μόλις τα δεις ξέρεις ότι η βραδιά θα πάει καλά. Η απόλαυση είναι ομαδικό παιχνίδι. Ψαρικά, κρεατικά, λαχταριστά, γλυκά, μπαλίτσα με γεύσεις που κερδίζουν πάντα τα χαιρετίσματά μας. Και φυσικά υπάρχει το τσιρτσίρ μεζέ Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο. Εκεί τα παιδιά τα οποία σας φροντίζουν. Το καλύτερο στοίχημα που έχω κερδίσει από το τσιρτσίρ μεζέ,
1: ναι,
0: είναι πέρυσι το καλοκαίρι, ντάλα ο ήλιος, και έχει πάει ένας τύπος, είναι εκεί ο Ιωσήφ, έξω από το Ερμού 26 και αρχίζει και βρίζει. Και λέει εδώ είναι το τσιρτσίρ μεζέ και τα λοιπά. Ναι. Και βγαίνει ο Ιωσήφ με την έννοια βρίζει, όχι. Δηλαδή, εδώ είναι το τσιρτσίρ μεζέ, φώναζε.
1: Α,
0: λέει ο Ιωσήφ, άνθρωπε μου, λέει τι είναι. Λέει από Γερμανία είμαι, λέει. Ακούμε του Ζαέρι και τον Μπάγκο, λέει να μας πρίζουν και πρεπάτησα από τη Χάν για να το βρω. Μπήκε μέσα, αλλά έφυγε άψογος.
1: Τα παιδιά είναι απίθανα. Θυμάμαι, είχα γενέθλια και δεν το είχα επικοινωνήσει. Εγώ πήγα, δεν είχα πει καν ποια είμαι.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί εμείς δεν κάνουμε τέτοια, δεν είμαστε κουτράκιδες μερικούς, αν και αγαπάμε πολύ τα παιδιά. Όχι για κάποιους άλλους από πριν από εμάς, λέω. Το διαφημίζουν κιόλας ότι είναι κουτράκιδες, μην νομίζεις. Όχι, ρε, εσύ, όχι. Αλλά είχα γενέθλια, ρωτήσανε τα παιδιά, μήπως μπορούμε να πάρουμε μία τούρτα, ξέρεις τα κρυφά, τη μαμά και τα λοιπά. Και τους είπανε όχι, αφήστε το πάνω μας. Και μου φτιάξανε επί τόπου γλυκό για μένα. Έτσι, δεν υπήρχε, ας πούμε, στο πρόγραμμα και τα λοιπά. Και έζησα τα κεράκια μου κανονικά και το εκτίμησα πάρα πολύ.
0: Και
1: είναι
0: τον
1: Μπάγκο
0: μια φορά τον κάνανε έτσι. Lemon pipe, ξινή. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κατά σειρά Λίλα Γκουλιώνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη Λελίδη.
0: Και Εμίλιο Γαβριλίδη.
1: Εμίλιο Γαβριλίδη.
0: Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 11.
1: Ακολουθούν οι ορδές του Γιώργου Μπούζου, έτσι, τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Απολαύστε, έχει ρεπορτάζ, ημέρα γεννά η ΠΑΟΚ. Έχουμε συνεντεύξεις τύπου, παραμονές αγώνων είναι.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης
4: 95,5. Η ομάδα σου.
5: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλό μεσημέρι. Μήνυμα κατά των διακινητών έστειλε από το Αγαθονήσιο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός. Δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς απλής κατασκευής με φυτίλι χρησιμοποίησαν οι δράστες που προκάλεσαν την έκρηξη σε ATM τράπεζα στην Καλαμαριά επί της οδού Σοφούλη. Ο δεύτερος από αυτούς δεν εξεράγει, κάτι που περιόρισε κάπως τις ζημιές. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Καμπή της κεντροδυτικής Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Αντίστροφα, μετράει η χρήση των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, αφού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να μην συνεχίσει να τα τυπώνει υπό τον φόβο χρησιμοποίησής τους σε παράνομες δραστηριότητες. Όσοι έχουν στην κατοχή τους τέτοια χαρτονομίσματα, ωστόσο, θα μπορούν να τα ανταλλάσσουν με τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες χωρίς χρονικό περιορισμό. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον Γιάννη Λελίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Εμίλιο Γαβριλίδη στο production. Στην κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία. Πες Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Γκάλοπ και σήμερα για σας. Το γκάλοπ που έρχεται να καθίσει επάνω στον αρχηγό Παύλο, ηγέτη του ΠΑΟΚ, τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Ζίβκο όχι. Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου. Καθώς ο Ζίβκοβιτς στην Ευρώπη έχει 18 γκολ, ο Αθανασιάδης έχει 20 και το ερώτημα είναι αν πιστεύετε ότι ο Ζίβκοβιτς θα ξεπεράσει τον Κλάους Αθανασιάδη. Αυτό είναι το ερώτημα. 20 γκολ στην Ευρώπη ο Αθανασιάδης, 18 ο Ζίβκοβιτς. Θα τον ξεπεράσει ο Ζίβκοβιτς τον Κλάους, ναι ή όχι?
1: Θα κλέψει ο ΠΑΟΚ πάλι με Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Κινείται στον χώρο Σβιντερσκι. Αντρίγια ανάμεσα σε τρεις. Κάνει κίνηση ο Ροντρίγκο δεξιά. Πατάει περιοχή ο ΠΑΟΚ. Ροντρίγκο. Η μπάλα στρώνεται στο Ζίβκοβιτς. Γκολάσο! Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τον προλογίσαμε νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει φουριόζο στην Τούμπα στο δεύτερο μέρος. Ματώνει διχτάκι και βάζει τον Ολυμπιακό από κάτω. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 με πολύ ωραίο πλασέ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Αυτή τη φορά στρώθηκε η μπάλα στον Σέρβο Αστέρα του ΠΑΟΚ. Δεν αστόχησε. Έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του ΣΑ. Θα το δει το βράδυ και αυτό στα αθλητικά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Κουλιανός. Το γκάλοπ για σας. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Το ρεπορτάζ σε λίγο από τον Γιώργο Μάτζιο. Πώς ο Ζίβκοβιτς έχει 18 γκολ, ο Κλάους 20. Το ερώτημα είναι αν ο Ζίβκοβιτς θα ξεπεράσει στην κούρσα τον Κλάους και θα γίνει πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ ever στην Ευρώπη. Καθώς πάμε σε αντίστροφη μέτρηση, έχουμε σήμερα τις συνεντεύξεις τύπου, το πρωτόκολλο και αύριο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό. Νομίζω ότι είναι η πρώτη παράσταση της χρονιάς. Η Τούμπα ανοίγει, ο πυρετός ανεβαίνει και δεν ξέρω, δεν λέω ότι θα έχουμε sold out αύριο, αλλά θα ακούσετε σε λίγο ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη. Υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση του κόσμου του ΠΑΟΚ για την πρώτη παράσταση της χρονιάς στην Τούμπα.

0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ σε λίγο, αλλά νομίζω ένας πυρετός που ανεβαίνει. Πρώτη παράσταση της χρονιάς αύριο στην Τούμπα. Η αυλαία ανοίγει, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται Δυναμό. Όλοι θα είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν την πρόκριση. Προχωράμε. Καθώς λέω για ΠΑΟΚ, χθες είχαμε το γκάλοπ. Ποιος σας κάνει περισσότερο μεγαλύτερο γκέλ, Καρέτσας, Τζόλης ή Κωνσταντέλιας? Πάνω από το 40% είπατε Κωνσταντέλιας, 20 κάτι μάζεψε ο Τζόλης, 20 κάτι ο Καρέτσας. Αυτή η μαγεία του Κωνσταντέλια, δηλαδή η φαντασία, το αστήρευτο ταλέντο, η επινόηση, η ποδοσφαιρική τέχνη, αυτός ο ίστρος, είναι αυτό πραγματικά που θέλει ο κόσμος.
1: Πάλι Ανδρίγια, ο Τσάλοφ βγαίνει μπροστά. Τσάλοφ με τα κουνάκια για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια συγκλίνει. Σουτ 0-3! 0-3! Γκολάρα Κωνσταντέλια! Ασύλληπτο! Ανεπανάληπτο! Μοναδικό! Χορεύει ο Κωνσταντέλιας την αντίπαλη άμυνα και κάνει στο 43 το 0-3. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό το απίστευτο, ομολογουμένος, εξαιρετικό γκολ του Κωνσταντέλια.
0: Γιώργος Καστάνης δεν έχει λόγια να περιγράψει τον γκολ του Κωνσταντέλια. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε. Αποκάλυψη λίγο αργότερα από Χάρη Εμμανουλίδη. Πώς θα σκηνοθετεί τα πράγματα έτσι, ζωή? Δεν υπάρχει μεγαλύτερος σκηνοθέτης. Τι που ακούνε ξέρουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος σκηνοθέτης από την ίδια τη ζωή. Η αποκάλυψη σε λίγο από τον Χάρη Μανουλίδη, πως ο Καρέτσας από τη μία.
2: Πάσα για τον Γιαννούλη του Μουζακίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, ευκαιρία, Κωνσταντέλιας, πάσα. Ο Καρέτσας, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Καρέτσας θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Το έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Καρέτσας.
0: Λοιπόν, από τη μία ο Καρέτσας, πώς τα φέρνει η ζωή, και από την άλλη ο Τζόλης.
2: Και πήρε ο Κωνσταντέλιας και έχει χώρο για την πάσα, ευκαιρία, 3-0! 3-0 ο Τζόλης στα 16 δευτερόλεπτα! Δεν υπάρχει σταματημός! Σταμάτησε για 15 λεπτά αυτή η εθνική, γιατί υπήρχε ημίχρονο! Ήταν ένα λεπτό μόνο οι καθυστερήσεις του ημίχρονου! Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην έχει σταματήσει το μάτς! Στα 16 δευτερόλεπτα! 0-3 ο Τζόλης! Ουδείς το πιστεύει, ο ίδιος που το έβαλε! Ασύλληπτο και αυτό! Ό,τι γίνεται απόψε πια είναι 3 σποτ τάρκετ και 3 γκολ. Ο Ράλστον αλλού βρίσκεται. Και η μία πάσα μετά την άλλη, εδώ είναι λάθος. Και κλέβει ο Κωνσταντέλιας που έχει γκολ και 2 ασίστ. Και πασάρει ο Κωνσταντέλιας. Και μέχρι να καταλάβουν οι Σκοτσέζοι ότι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, είναι 0-3. Είναι φοβερός ο Κωνσταντέλιας από το πρώτο λεπτό μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, φοβερή περιγραφή από Ισίδωρο Πρίντεση, η αποκάλυψη από Χάρη Εμμανουλίδη. Πότε και πώς θα βρεθούν αντίπαλοι ενώπιο ο Τζόλης κόντρα στον Καρέτσα? Και μην φανταστείτε ότι αυτό θα γίνει εν ευθέτω χρόνο. Εν ευθέτω χρόνο θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Το πότε Τζόλης εναντίον Καρέτσα σε λίγο από Χάρη Εμμανουλίδη. Και καθώς λέω για Καρέτσα, ο Καρέτσας αυτή την ώρα περνάει στη Γερμανία ιατρικές εξετάσεις από την Dortmund. Είναι μια τυπική διαδικασία, η μεταγραφή του ολοκληρώνεται. 35 εκατομμύρια ευρώ η Dortmund για τον Καρέτσα στην Γκένκ, 40 εκατομμύρια η Arsenal για τον Τζόλι στην Μπριζ. Τα χρυσά παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου θα βρεθούν αντίπαλοι. Το πότε θα το μάθετε σε λίγο. Θα πάμε λίγο αργότερα στον Άρη, θα πάμε στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Στράντζαλη στην Ιταλία. Θα μάθουμε για το μεταγραφικό γίγνεσθε στον Άρη αυτή τη στιγμή, που φαίνεται ότι από τη μεσαία γραμμή και μπροστά είναι πλήρης και είναι μια χαρά. Αλλά στην άμυνα έχει τεράστια κενά, υπάρχει λειψανδρία, η ομάδα θέλει ενίσχυση. Θα υπάρξει ενίσχυση, είναι ένα αυτονόητο ερώτημα. η απάντηση από τον Κυριάκο Θωμαίδη στο ερώτημα λίγο αργότερα. Κυριάκος, ο οποίος κουβέντιασε με τον Θόδωρο Καρυπίδη, και θα ακούσετε τι του είπε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ που βάζει στο ταμείο η ΠΑΕ Άρης από την μεταγραφή του Clayton D&D στην Al Diriyya. 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια, πού θα πάνε αυτά τα λεφτά? Ο Καρυπίδης παίρνει 4,6. Πού θα πάνε αυτά τα εκατομμύρια? Ήταν το ερώτημα που έθεσε ο Κυριάκος Θωμαίδης στον Θόδωρο Καρυπίδη. Του έδωσε απάντηση, θα την ακούσετε σε λίγο. Δεν συζήτησαν μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα, θα τα μάθετε λίγο αργότερα εδώ, μένοντας πάντα Μετρόπολης 95,5. Θα πάμε και στο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν σας έχει πάρει το οστικό κύμα από αυτά που ακούγονται για το μεταγραφικό μπαμ που ετοιμάζει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ο Τέλης Μιστακίδης. Δεν ξέρω πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Δεν ξέρω αν προειδεάζεται πάλι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα τον Γιώργο Πετρίτη και νομίζω όλοι θα έχουμε μία αίσθηση των πραγμάτων προκειμένου να κατευθύνουμε την σκέψη μας. Επίσης, το πρόγραμμα Euroca Cup για ΠΑΟΚ και Άρη. Και μία ευχή. Να έχουμε στον τελικό φέτος ΠΑΟΚ Άρη. Θα είναι ό,τι καλύτερο για τη Θεσσαλονίκη. Φαντάζεστε να έχουμε τελικό Eurocup Άρης ΠΑΟΚ. Τι θα σημαίνει αυτό για την πάλε ποτέ Μητρόπολη του ελληνικού μπάσκετ? Πόσο σημαντικό θα είναι για τη Θεσσαλονίκη μας? Θέλουμε εξωστρέφεια, θέλουμε αθλητική εξωστρέφεια. Ο αθλητισμός είναι το μεγαλύτερο λαϊκό κίνημα. Θα είναι σούπερ αν έχουμε έναν τελικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Και καθώς λέω για Άρη, θα ακούσουμε ρεπορτάζ σε λίγο από Πάρη Τρικαλιώτη. Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος φαίνεται ότι είναι εδώ.
3: Βγαίνει ο Στούκας από το screen του Αντετοκούμπο. Θα του δώσει και την μπάλα. Θανάσης από το γενικό διάδρομο θα καρφώσει. Θανάσης elevator. Ναι, είναι ακόμη ασανσέρ. Αντετοκούμπο. 10 δευτερόλεπτα για την ελληνική επίθεση. Σλούκας πίσω από το screen του Αντετοκούμπο. Θα του περάσει και την μπάλα. Με το λεκόμ το Θανάσης. Καλάθι και φάουλ. Ασίστ του Σλούκα.
0: Λοιπόν, πώς του λέει ο Ιωάννου του Αντετοκούμπο. Elevator, the lift. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε και δηλώσεις του Λιόπουλου. Για να κλείσουμε λίγο το ρεπορτάζ, θα ακούσουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη για το ρεπορτάζ του μπάσκετ του Άρη. Θα μείνουμε σαν Αντετοκούμπο, αλλά έχουμε και δηλώσεις του Λιόπουλου.
4: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά νιώθω τεράστια χαρά και εύχομαι σε μια χρονιά γεμάτη υγεία και πολλές επιτυχίες για την ομάδα. Νιώθω σαν το σπίτι μου πλέον στον Άρη. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί. Ο κόσμος που έχω δεθεί περισσότερο από όλους. Οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ υγεία και σαν το σπίτι μου. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι τις προηγούμενες χρονιές που ήμουν εδώ και το 19 και την προηγούμενη τριετία. Η ομάδα κάθε χρόνο ανεβαίνει πολλά σκαλοπάτια στο τι επίπεδο βρίσκεται σε όλους τους τομείς και χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι εδώ για να ζήσω αυτή τη νέα πορεία της ομάδας, τη νέα εποχή που όλα θα είναι πιο εύκολα πιστεύω και σίγουρα θα είμαστε και πολύ πιο ανταγωνιστικοί σε όλα τα πρωταθλήματα που θα ανταγωνιζόμαστε. Ξέρουμε ότι διότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στην Εθνική, το περιμένω πως εκεί. Ξέρω ότι ο coach Μανώλης είναι ένας πολύ δίκαιος coach, θέλει να νικάει και εγώ θέλω να νικάω, οπότε περιμένω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τους περιμένουμε όλους στο γήπεδο και εγώ ειδικά ανυπομονώ να ξαναζήσω την ατμόσφαιρα του γήπεδου, να ξέρουμε ότι θα δίνουμε το 1000% σαν ομάδα για να παίρνουμε την νίκη σε κάθε αγώνα και θα βλέπουν 12 παίχτες που πραγματικά θέλουν να κερδίσουν.
0: Λοιπόν, ο Τολιόπουλος και όχι μόνο φέρνει τον κόσμο του Άρη στο Αλεξάνδριο, το Αλεξάνδριο το οποίο παραχωρείται από την πολιτεία στον Άρη, όπως παραχωρείται και το γήπεδο στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Θα έχουμε το ρεπορτάζ λίγο αργότερα, όμως

0: στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και δεν αποκλείεται να ανοίξουν και συζητήσεις στους επόμενους μήνες για την ανανέωση της συνεργασίας. Θυμίζω, ο Ζίβκοβιτς ήρθε στον ΠΑΟΚ Γιώργο το 2020. Θα κλείσει επταετία φέτος ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. 277 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, 66 γκολ, 69 ασίστ. Πρώτος σε συμμετοχές στην Ευρώπη, αυτό το πέτυχε πέρυσι και πλέον έχει πλέον 67 παιχνίδια στην Ευρώπη και πλέον κυνηγάει τον Κλάους Αθανασιάδη για να γίνει το πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη. Θέλει 2 γκολ για να τον πιάσει, 3 για να τον ξεπεράσει. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θα έχει πολλές ευκαιρίες για να το πετύχει φέτος και να μείνει στην ιστορία, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, Γιώργο, πόσο δύσκολο είναι για έναν ξένο ποδοσφαιριστή να μείνει τόσο πολλά χρόνια σε μια ομάδα, έτσι πως έχει γίνει πλέον το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Φυσικά ο Ζίβκοβιτς έχει βάλει και άλλες προκλήσεις. Η μία είναι αυτή που ανέφερες, να γίνει και ο πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Εκεί θα χρειαστεί 14 γκολ, υπολείπεται, του Νέτο Γκουερίνο. Στα 80 ο Βραζιλιάνος βετεράνος άσος του ΠΑΟΚ, στα 66 είναι ο Ζίβκοβιτς. Το 14 δεν είναι απαγορευτικός αριθμός αν συνυπολογίσουμε τα παιχνίδια που πλέον παίζουν οι ποδοσφαιριστές σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί υπάρχει κύπελλο, υπάρχει Ευρώπη, υπάρχει πρωτάθλημα, υπάρχουν play-off και ο Ζίβκοβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και τα γκολ και τις ασίστ. Αν ανοίξουν οι συζητήσεις για ανανέωση του συμβολέου του, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να το πετύχει και μείνει και παραπάνω χρόνια, γιατί υπάρχει ακόμα μια μεγάλη πρόκληση για τον Ζίβκοβιτς να γίνει και ο πρώτος σε συμμετοχές παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν ο Αντελίνο Βιερίνια έχει 344, ο Ζίβκοβιτς είναι στα 277. Δεν του φτάνει φέτος δηλαδή να καλύψει 67 παιχνίδια, είναι αδύνατο να παίξει 67 παιχνίδια, αλλά ανανεώσει το συμβόλαιό του, είναι δεδομένο ότι θα περάσει και τον Βιερίνια. Είναι σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό για να ποδοσφαιριστεί, Γιώργο, να ξέρει ότι κυνηγάει προκλήσεις και είναι προκλήσεις που στα επόμενα χρόνια είναι, επαναλαμβάνω, πολύ δύσκολο να τις ξεπεράσει κάποιος. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, θα μείνει στην ιστορία. Αν συνυπολογίσουμε, Γιώργο, και το εξωαγωνιστικό κομμάτι του Ζίβκοβιτς, δηλαδή δεν είναι ότι ήρθε απλά στην Ελλάδα και είναι 7 χρόνια,
1: ναι.
0: Ήρθε εδώ, γνώρισε Ελληνίδα, παντρεύτηκε Ελληνίδα, έκαναν 2 παιδάκια, έκανε την οικογένειά του και νομίζω ότι αισθάνεται σίγουρα την χώρα μας ως δεύτερη πατρίδα του. Οπότε δεν αποκλείεται να έχει και άλλες χρυσές σελίδες μπροστά του ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς να γράψει με τον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Πάμε σε κάτι που συμβαίνει τώρα, δύο πράγματα. Το ένα, σας είπα ότι ο Καρέτσας περνάει ιατρικές εξετάσεις στην Ντόρτμουντ. Αυτή την ώρα είναι η διεκπεραίωση μιας τυπικής διαδικασίας. Ο Καρέτσας θα αγωνίζεται στο γερμανικό σύλλογο, 35 εκατομμύρια. Αυτό που απομένει είναι αμέσως μετά να έχουμε την επίσημη ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας. Και πάμε σε αυτό που επίσης συμβαίνει τώρα. Επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΚ, η οποία ανακοινώνει την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ από τη γερμανική Βόλσμπουργκ. Ο Μάγερ, Κροάτης, το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ μέχρι το 2030, ήταν στη Γερμανία, στη Βόλσμπουργκ. Από το 2023 τον είχε πάρει τότε η Βόλσμπουργκ δίνοντας 25 εκατομμύρια ευρώ. Έμεινε στην Γερμανία τα δύο προηγούμενα χρόνια, έπαιξε σε 75 παιχνίδια, σημείωσε 10 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ. Ο Μάγερ, ο οποίος ήταν στην Εθνική Κροατίας από το 2019, έχει παίξει σε 38 παιχνίδια, σημείωσε 9 γκολ και ήταν αυτός που πέτυχε το τέταρτο γκολ στο 4-1 της Κροατίας απέναντι στον Καναδά στο παγκόσμιο κύπελο του 2022 στο Κατάρ. Επίσης, όταν η Κροατία απέκλεισε τη Βραζιλία στην ίδια διοργάνωση, ο Μάγερ ήταν ένας από εκείνους οι οποίοι ευστόχησαν από την πλευρά των Κροατών στη διαδικασία των πέναλτι. Εδώ ο Νίκολης θέλει τον Μάγερ ως αντί Πινέδα, μια μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ. Ο Πινέδα έρχεται, ο Μάγερ, ευελπιστούν όλοι ότι θα μπορέσει τουλάχιστον, αν όχι καλύτερος, να είναι εισάξιος με τον Πινέδα. Αυτό είναι που θέλουν όλοι στην Ένωση.
2: Meister in den Niederlanden und Italien, Cupsieger in England und Torvorbereiter für Lovro Majer. 3-0, zweites Saisontor für den Kroaten.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη Λίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε στην FIFA. Προσέξτε τι γίνεται εκεί. Πώς τα δισεκατομμύρια έχουν στήσει χορό. Ινφαντίνο, ο οποίος είδε ένα χορό δισεκατομμύριων να

0: στείνεται γύρω από το παγκόσμιο κύπελο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, έκανε ή πάει να κάνει το εξής κόλπο γκρόσο. Παραχωρεί το 20% των δικαιωμάτων του Μουντιάλ, που αυτό έχει να κάνει τηλεοπτικές μεταδόσεις, ραδιοφωνικές μεταδόσεις, χορηγούς, το 20% εκ προημίου το πουλάει σε μία, το παραχωρεί σε μία εμπορική εταιρεία. Αυτή η εμπορική οντότητα θα έχει μία αξία 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα δισεκατομμύρια θα κάνουν τρελό χορό, οι ομοσπονδίες θα πάρουν περισσότερα λεφτά, όμως υπάρχουν αντιδράσεις στην Ευρώπη. Πολλές ομάδες από την κυρία Ήπειρο απειλούν με μποϊκοτάζ στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, επειδή θεωρούν ότι ξεπουλάει ο Ινφαντίνο το παγκόσμιο κύπελο. Εσείς κρατήστε την είδηση, θέλει να δώσει μόλις το 20%, μόλις το 20% των δικαιωμάτων, μόλις το 20% έναντι 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαι σε πόλη, νησί, βουνό, χωριό, όπου κι αν είσαι, θέλεις γρήγορο ίντερνετ. Μπορείς να το έχεις, ερώτηση. Ναι, είναι η απάντηση. Την δίνει η Κοσμοτέ Telecom, που φέρνει το Κοσμοτέ 5G, για να έχεις ταχύτητα έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας, παντού, εύκολα, γρήγορα, δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο, αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζει από τις καιρικές συνθήκες, με super duper γρήγορο ίντερνετ με το COSMOTE 5G Wi-Fi. Οπότε το επιλέγεις και έχεις το καλύτερο βραβευμένο δίκτυο κινητής της χώρας, πάντα με βάση τις μετρήσεις της Ookla και της Open Signal. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες τώρα στο COSMOTE.gr. Διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
13: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Έλεγα θα πάμε στην Αθήνα γιατί έχουμε την ανακοίνωση για το Λόβρο Μάγερ. Σας την έδωσα πριν, ο Κροάτης στην ΑΕ και επίσημα μέχρι το 2030. Εδώ το ρεπορτάζ δίνει μια μετακίνηση κόστους 6 εκατομμυρίων ευρώ και με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι η ακριβότερη στην ιστορία της ΑΕ. Και εδώ φαίνεται ότι ο Σούπερ Μάριο δικαιολογεί το προσωνύμιό του. Σούπερ βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, ενισχύει την ομάδα. Καταγράφεται στα θετικά του το γεγονός ότι με το καλημέρα η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα επί των ημερών του. Στον Πειραιά περιμένουμε σήμερα τον Γκουστάβο Σα. Του χαρακτηρίζουν ένα παιδί θαύμα του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, επιτελικός χαφ, αρχηγός στην Φαμαλικάο. Θα πάμε λίγο αργότερα να πάρουμε ρεπορτάζ και για τον Ολυμπιακό, αλλά θα έχουμε ρεπορτάζ και από τον Παναθηναϊκό. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται αύριο την Δυναμό. Και προσέξτε κάτι, η εκκίνηση σηματοδοτεί το ξεκίνημα της περίοδου. Θα είναι η πρώτη παράσταση της χρονιάς. Η Τούμπα ανοίγει να υποδεχθεί τους πιστούς της. Και θα ακούσουμε σε λίγο τον Γιώργο Καστάνη. Υπάρχει πραγματικά ένας πυρετός για τα εισιτήρια.

0: Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Καστάνη, ο οποίος πριν μπούμε στο στούντιο μου έλεγε γίνεται χαμός με τα όχι μόνο με τα διαρκείας, αλλά με τα εισιτήρια που έρχονται για το αυριανό παιχνίδι. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
0: Είμαστε και κατά του καλοκαιριού.
1: Ναι, φυσικά. Μεσούς του καλοκαιριού, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ στη σεζόν. Έχουν ήδη διατεθεί 14-14,5 κατά προσέγγιση χιλιάδες εισιτήρια διαρκείας.
0: Α, τα διαρκείας.
1: Ναι. Διαρκείας, δηλαδή ναι. Η μισή τούμπα.
0: Αυτή θα είναι λοιπόν.
1: Η μισή τούμπα, με βάση την συνολική χωρητικότητα τη 28.703, έχει βρει κατόχους. Ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν εκεί το παιχνίδι. Εκτιμώ ότι θα είναι κατά 90% περισσότερο, γιατί κάποιοι μπορεί να πήραν εισιτήριο διαρκείας από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, από την Ολλανδία, από την Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να είναι πάροντες. Αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση για τα ελεύθερα εισιτήρια του αγώνα. Το ευχάριστο σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά είναι ότι δεν θα είναι πάροντες φίλαθλοι της Δυνάμω σε οργανωμένη κερκίδα, στη θύρα 8 για παράδειγμα. Το λέω ευχαρίστω διότι επειδή υπήρξε μια ένταση στο τέλος του πρώτου αγώνα, όταν κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν αναρτήσει μια σημαία της Ρωσίας, εκεί δημιουργήθηκε μια ένταση και με φιλάθλους της Ουκρανικής ομάδος έπαιξαν πολύ σημαντικό πυροσβεστικό ρόλο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και άνθρωποι της ευρύτερης οικογένειας, και νομίζω ότι ήταν και ο Βιερίνια και ο Μάτος κτλ., οι οποίοι λειτουργήσαν κατευναστικά. Και γι' αυτό το λόγο, και επειδή ακολούθησε και μια επίσημη ανακοίνωση της Δυνάμω Κιέβου που ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση με το ποδόσφαιρο, δηλαδή έβαζε φωτιές επί της ουσίας πριν από το παιχνίδι, αυτό το οποίο προκύπτει και το στέλνουν το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι ότι θέλουμε να είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι στο ποδόσφαιρο, στο θέαμα, στα όσα συμβούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κωνσταντέλια, Ζαφύρης, ο Κένι, ο Παυλάνκα.
0: Πάντα όλα. Ποδόσφαιρο, πολιτική, στους άλλους.
1: Μπράβο. Ωραία. Ακριβώς. Και καλό είναι φυσικά να αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις. Σημαντικό είναι γενικότερα να μην υπάρξει, βεβαίως, να μην υπάρξει καμία αντίδραση από τους φίλους του ΠΑΟΚ που θα είναι παρόντες στην Τούμπα σε οποιαδήποτε μορφή, εάν υπάρξει και εφόσον υπάρξει πρόκληση από τους παίκτες της Ουκρανικής ομάδος ή τους ανθρώπους της Ουκρανικής ομάδος. Η προσήλωση στο ποδόσφαιρο είναι το α και το ω, γιατί ο στόχος είναι ένας. Ο στόχος είναι η πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Να παίξω πάω 6 και 13 Αυγούστου στα παιχνίδια
0: αυτά. Πάμε λίγο στον κόσμο ξανά. Μου είπες ότι τα εισιτήρια γίνεται χαμός.
1: Με βάση την εικόνα, με βάση την εικόνα που υπάρχει, είναι ότι η Τούμπα θα είναι γεμάτη. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί sold out. Δεν το ξέρω.
0: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Δεν το ξέρω. Είναι νωρίς ακόμα και τώρα.
0: Είναι και η πρώτη παράσταση χρονιάς. Ο κόσμος αδειμονεί να πάει να δει την ομάδα. Είναι η εκκίνηση μιας περίοδου. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και μία παράμετρος. Επειδή στις 27 Ιουλίου και στις 28 Ιουλίου, αυτές τις δύο μέρες, υπήρξε η δεύτερη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Όσοι αγόρασαν εισιτήρια διαρκείας έως και το βράδυ της 28ης Ιουλίου, χθες δηλαδή, στις 8 το βράδυ, γιατί δόθηκε μια χρονική παράταση τριών ώρων από τις 5 έως τις 8, όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήριο διαρκείας, πληροφορούμαστε ότι θα έχουν τη δυνατότητα, το δικαίωμα να είναι αυτονόητα κανονικά παρόντες στο γήπεδο και να δουν το παιχνίδι. Τώρα, η τρίτη, επειδή βλέπω και υπάρχουν και ερωτήματα, έρχονται μηνύματα και στο κινητό μου τηλέφωνο και σε σένα και στα social media, πότε ανοίγει η τρίτη περίοδος διάθεση για τα δικαίες. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή, από την Παρασκευή το πρωί, λίγο μετά τις 10. Τώρα, να πάμε στο αγωνιστικό.
0: Να πάμε στο αγωνιστικό, αλλά είχαμε το πολύ ωραίο ρεπορτάζ του Ζιβκοβιτς, το βάλαμε και γκάλοπ, καθώς έχει 20 γκολ στην Ευρώπη ο Κλάους Αθανασιάδης. Ο Ζίβκο έχει 10, ο Ζίβκοβιτς έχει 18 και το ερώτημα είναι αν ο Ζίβκοβιτς που μετρά 7 χρόνια συνεχούς παρουσία στον ΠΑΟΚ μπορεί να ξεπεράσει τον Αθανασιάδη.
1: Αυτό το έθεσε ως γκάλοπ.
0: Γκάλοπ. Instagram στους φίλους με τρόπο στις 55. Ποιος μπορεί να απαντήσει τώρα, μπορεί κάποιος να απαντήσει.
1: Φυσικά.
0: Ποιος?
1: Αυτός που πετύχε ένα γκολ όταν φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και αποθεωνόταν από την εξέδρα. Σλάτζιαν Σπάσιτς, μαζί μας. Έλα φίλε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από Ελλάδα. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα σας. Είμαι καλά. Όλα καλά.
1: Τι θα κάνει ο Ανδρίγια? Θα μπορεί αύριο να πετύχει 2 γκολ και να φτάσει τον Κλάους στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ στην Ευρώπη? Τι λες?
2: Γιατί όχι. Είναι σε καλή φόρμα πιστεύω. Μπορεί να πετύχει αυτό το πράγμα, αλλά πιο σημαντικό είναι ο ΠΑΟΚ να περάσει. Να περάσει αύριο, να έχει καλό αποτέλεσμα και να περάσει στο επόμενο γύρο. Europa League.
1: Ναι. το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, η νίκη με σκορ 3-2, δίνει αυτή την όθηση στον ΠΑΟΚ για να πετύχει αυτό το οποίο λες?
2: Είναι σίγουρο τα έχει ο ΠΑΟΚ ένα δύσκολο μάτς. Θέλει προσοχή να μπει στην αγωνιστικό χώρο και να δώσει τα πάντα. Πιστεύω ομάδα είναι δεμένη,
1: ναι,
2: γιατί και καινούριος προπονητής, και πιστεύω μπορεί να πετύχει πράγματα και να περάσει στο επόμενο γύρο.
1: Mm-hmm.
2: Θα είναι ένα δύσκολο μάτς, θέλει προσοχή.
1: Επειδή μιλάμε για τον Ανδρίγια...
2: Έχει σκορ, ναι, έχει σκορ προκρίσης,
1: ναι,
2: αλλά θέλει προσοχή.
1: Mm-hmm.
2: Θέλει προσοχή.
1: Επειδή μιλάμε για τον Ανδρίγια, ο οποίος παραδοσιακά είναι ταυτισμένος με τον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα 7 χρόνια, τα 6,5 χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ, και γεννημένος αρχηγός, θα παίξει η δική του, ανεξάρτητα αν πετύχει όχι γκολ, θα παίξει κομβικό ρόλο η δική του παρουσία για να φτάσει ο ΠΑΟΚ στον στόχο της πρόκρισης?
2: Είναι σίγουρα, Άντρες, παίζει ένα σημαντικό ρόλο για την ομάδα. Βλέπουμε αυτά τα χρόνια που είναι στην ομάδα, δίνει τα πάντα και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να παίρνει βαθμούς.
1: Mm.
2: Έχει πολύ σημαντικό ρόλο και μπορεί να παίξει και στο ρόμπο και αριστερό και δεξί,
1: ναι.
2: Αλλά πιστεύω παρουσία του είναι πολύ μεγάλη για την ομάδα και βλέπω είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να πετύχει κάποια πράγματα.
1: Ναι. Και ασίστ μοιράζει, θυμάμαι το γκολ του Κωνσταντέλια.
2: Βέβαια.
1: Στην Πολωνία ήρθε από ασίστ του Ζίβκοβιτς, από το χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγο πιο μπροστά, έτσι δεν είναι?
2: Μπράβο, μπράβο. Εγώ πιστεύω μαζί με τον Κωνσταντέλια που είναι επικίνδυνοι παίκτης και παίκτης που ξέρουν πάρα πολύ μπάλα, πρέπει να είναι δίπλα ένα του άλλον και βλέπουμε αυτό το assist στο πρώτο μάτς που έδωσε, είναι πάρα πολύ καλό, βλέπουμε παλεύει για την ομάδα, πιστεύω και αύριο θα κάνει κάποια πράγματα που να βοηθήσει την ομάδα και να μπορεί και να κάνει assist και να πετύχει goal.
1: Mm-hmm. Σλάτζιαν, μια ερώτηση έτσι περισσότερο με βάση την εμπειρία που έχεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοια παιχνίδια, όταν ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει το πρώτο μάτς με 3-2, πώς πρέπει να μπει σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι? Ορμητικά, επιθετικά, ή να περιμένει να δώσει λίγο χώρο στους αντιπάλους και να βγει στις αντεπιθέσεις προκειμένου εκεί να πετύχει ένα ακόμα goal, το οποίο θα του δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση?
2: Δεν πρέπει να κάνει άμυνα.
1: Όχι άμυνα, αύριο. Λες. Όχι άμυνα.
2: Πρέπει να πάει να κερδίσει το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Να βάζει γκολ και επιθετικά. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του προπονητή, θα έβαλα 2 σεντερφόρ και να πάει για την νίκη ο ΠΑΟ.
1: Ναι.
2: Πιστεύω είναι αυτή η άποψη είναι δικιά μου και πιστεύω έχουμε και η έδρα μας που είναι πολύ σημαντικό για μας και πιστεύω μόνο επιτυχικά αν μπει θα πετύχει ο στόχος. Mm-hmm.
1: Τάισον Φρέντα, επειδή τραυματίστηκε ο Άλλη, υπέστη αυτή την ζημιά, θα μείνει τουλάχιστον 1,5 μήνα εκτός. Αν κάνει χειρουργική επέμβαση θα μείνει εκτός για μεγαλύτερο διάστημα, τουλάχιστον αυτό προκύπτει ιατρικά, αλλά εδώ για το αυριανό παιχνίδι το βάρος πέφτει στον Τάισον, τον 39χρονο.
2: Ναι, εντάξει, έμπειρος παίκτης που έχει παίξει Champions League τόσα παιχνίδια, εμπειρία θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Είναι σίγουρο, είναι σίγουρα εντάξει, δεν είναι όπως πριν 10-15 χρόνια που ήταν νέος και αλλά έμπειρος παίκτης, πιστεύω ένα μικρό να μπορεί να αντέξει και να βοηθήσει την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό για το ΠΑΟΚ Τάισον που έχει αυτή την εμπειρία και που βοηθάει την ομάδα πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Πιστεύω μπορεί να κάνει κάποια πράγματα για την ομάδα αύριο και ομάδα να προκριθεί στο επόμενο γύρο. Mm-hmm.
1: Μύθου ή Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης? Ο Μύθου είχε ξεκινήσει στην Πολωνία.
2: Είναι παίκτης που πιστεύω σε όλη τη διάρκεια προετοιμασία ήταν ένας από τους καλύτερους. Και βλέπουμε ένα διαφορετικό Μύθου που,
1: ναι,
2: βάζει γκολ και που είναι στη μεγάλη περιοχή συνέχεια, έχει αυτή τη αίσθηση για την γκολ και πιστεύω είναι καλή λύση για την ομάδα ο Μύθου.
1: Ωραία, θαυμάσια. Θα είσαι εδώ, Θεσσαλονίκη, θα έρθεις ή θα δεις το παιχνίδι από τη Σερβία, από το Βελιγράδι?
2: Από τη Σερβία τα βλέπω παιχνίδια, αλλά επόμενη εβδομάδα έρχομαι Θεσσαλονίκη.
1: Κανόνισε. Κανόνισε να τα πούμε και από κοντά. Θα έρθεις και εδώ από το στήτο του Μετρόπολης, φίλε. 6 Αυγούστου είναι το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι.
2: Οπουδήποτε να πιέμω,
0: και... Θα πιέμε ο Κάφους, Λάτανε.
1: Όπα, τι σου είπε τώρα ο Βούζος.
2: Ναι, θα πιέμε ο Κάφου.
0: Κάφου,
2: ναι,
0: κάφου τα
2: πούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Βάλα το Βιτζένια, πρίατρο. Μο πρίατελ.
2: Ναι. Έγινε, να είστε καλά και θα τα πούμε από κοντά.
0: Γεια σου, Λάτανε. Λοιπόν, προχωράμε. Να πάμε, θα πάμε στον Άρη. Θα πάμε σε λίγο σε Γιώργο Στράντζαλη στην Ιταλία, στον απεσταλμένο που θα πάρουμε ρεπορτάζ. Ο Άρης, ο οποίος θέλει μεταγραφές στην άμυνα. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι λίγο τρίκι. Η ομάδα πήρε από την πώληση του Κλέιτον Διαντή 4,6 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Διαντή στην Αλ Ντιρίγια. Το ερώτημα είναι, τι θα γίνει με αυτό το ποσό, πού θα πάνε τα λεφτά. Αυτό το ερώτημα ο Κυριάκος Τωμαίδης ανάμεσα σε άλλα το έθεσε στο Θόδωρο Καρυπίδη. Πάμε να μάθουμε τι απάντηση πήρε και τι αίσθηση των πραγμάτων έχει ο Κυριάκος. Κυριάκο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Πρέπει να σε συγχαρώ γιατί βλέπω ότι τα μαθήματα στη σερβική γλώσσα σε κάνουν πάντα πιο βελτιωμένο.
0: Προσπαθούμε.
3: Τώρα κοίταξε, λοιπόν. Ο Καρυπίδης, θα θυμάσαι ίσως ότι πριν από περίπου ένα μήνα είχε πει μια χαρακτηριστική ατάκα στο Μετρόπολος. Μου την είχα μεταφέρει από την Αθήνα.
0: Ναι.
3: Είχε πει ότι μπαίνει στο ταμείο,
0: ναι,
3: αυτό θα βγαίνει.
0: Αυτό είχες, σωστό, το είχες πει.
3: Αυτό θα ισχύσει και με τον Διαντή. Μπήκε στο ταμείο, αυτό θα βγει. Τι είναι, 4,5 εκατομμύρια, 4,5.
0: Ναι.
3: Αυτά θα πάνε για τα έξοδα του Άρη και για τις μεταγραφές. Δηλαδή τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την ενίσχυση της ομάδας.
0: Ναι. Κυριάκο, αυτό είναι πολύ θετικό που λες, δηλαδή λέει που μεταφέρεις έτσι, γιατί ο Καρπίδης το λες εσύ, ότι τα λεφτά θα πάνε στην ομάδα και από την άλλη δεν ξέρω πώς μπορεί να πάρει κάποιος αυτό που λέει ότι ό,τι βγάζει ομάδα αυτά θα τρώει, τέλος, δεν βάζω τίποτα.
3: Ναι, νομίζω ότι αυτό το ξεκαθάρισε επαρκώς, δηλαδή δεν πρόκειται να δανειοδοτήσει ή να χρηματοδοτήσει την ομάδα όπως έκανε τα τελευταία 10 χρόνια και με βάση την δυνατότητα που έχει το ταμείο της ομάδας με αυτό θα κινηθεί.
0: Mm-hmm.
3: Και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το ταμείο έχει δυνατότητα, τα λεφτά ήταν αρκετά, μην ξεχνάμε ότι ο Διαντή πήγε στη Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω αν θα υπάρξει άλλη πόλη ποδοσφαιριστή, θα σας τα πει καλύτερα ο Γιώργος Τράντζαλης. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν θα υπάρξει.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε σε κάθε περίπτωση αυτά τα χρήματα θα διατεθούν για την μεταγραφική ενίσχυση του Άρη, ο οποίος την χρειάζεται. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι διαπιστώθηκαν αδυναμίες mm-hmm. στην ομάδα και mm-hmm. τις διαπίστωσε ο σημερινός προπονητής, ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Mm-hmm.
3: Αυτά που διαπίστωσε, αυτές τις τρύπες δηλαδή που υπάρχουν, οφείλει να τις κλείσει.
0: Mm-hmm. Κυριάκο, από την κουβέντα που είχες στην ιδιωτική με τον Καρυπίδη, μπορείς, αν έχεις την καλοσύνη, να μας μεταφέρεις τι αίσθηση απεκόμισες. Υπάρχει αισιοδοξία για τη χρονιά, συγκρατημένη αισιοδοξία, προβληματισμός. Τι είναι αυτό που εισέπραξες?
3: Κοίταξε, καταρχήν ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι πολύ πιο όριμος από κάθε άλλη φορά. Μην ξεχνάτε ότι πέρασε από τη Βέρεια, πέρασε μετά από τον Άρη, πέρασε το αγροτικό του, έκανε το δύσκολο κομμάτι.
0: Ναι.
3: Τώρα πια είναι όριμος να αντιμετωπίσει την κατάσταση με βάση τα δεδομένα. Φαίνεται πιο ρεαλιστής από άλλες φορές.
0: Ναι.
3: Το ερώτημα βέβαια για τον Άρη είναι ότι επειδή υπάρχουν δύο μεγάλες προκλήσεις αυτή τη στιγμή
0: mm-hmm.
3: στο επίπεδο το διοικητικό του ποδοσφαίρου, mm-hmm. δηλαδή μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια τριπλή συμμαχία Αλαφούζου, Σαββίδη, Ηλιόπουλου.
0: Ναι.
3: Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, στον οποίο φαίνεται να ακουμπάει ο Θόδωρος Καρυπίδης.
0: Απίστευτο και αυτό. Πώς θα φέρουν οι καιροί. Είμαι μία από εδώ, μία από εκεί.
3: Αλλάζουν.
0: Ναι, δεν μπορεί, υπάρχει.
3: Πρόκειται, μην εκπλαγείς αν ξαναλλάξουν.
0: Εννοείται, το έχουμε δει 150 φορές.
3: Μην εκπλαγείς.
0: Εδώ διότι ο καιροσκοπισμός είναι αυτός που καθορίζει τα πάντα.
3: Και ας πω και κάτι, ο Καρυπίδης θα κινηθεί με βάση το συμφέρον του. Εάν η Νόβα δεν μπορεί να καλύψει τον Άρη ή η υπερκάπιτα η οποία χειρίζεται αυτή τη στιγμή τα τηλεοπτικά και μπορεί να τον υπερκαλύψει όπως έκανε με το Ηρακλή η πλατφόρμα Αλαφούζου, το Sport FM TV. Τι νομίζεις, ότι υπάρχει περίπτωση να διστάσει να πάει προς τα εκεί, όχι μόνο ο Καρυπίδης,
0: όλοι,
3: ο Πούσης,
0: όλοι.
3: Αν εξαιρέσει τον Μπέο, ο οποίος εν πάση περιπτώσει φαίνεται προσανατολισμό στο Μαρινάκι, δεν νομίζω ότι οι άλλοι θα μείνουν σε μια λογική έτσι μόνιμου προσανατολισμού προς μια κατεύθυνση. Ο καθένας πάει με το συμφέρον.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Κυριακό, από αυτά που άκουσες, είσαι αισιόδοξος για αυτό που θα συμβεί φέτος στον Άρη? Γιατί ξέρεις, τα μηνύματα που έρχονται είναι θετικά. Ο ίδιος προπονητής ο Γρηγορίου, παίκτες Κουαμέ, Καντεβέρε μπροστά που συνθέτουν ένα πολύ καλό δίδυμο και σκορπίζουν υποσχέσεις. Τι λες?
3: Κοίταξε, θεωρώ σοβαρό προπονητή τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θεωρώ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ορθολογιστής και με βάση την οριμότητα Καρυπίδη φαίνεται ότι το πράγμα ξεκινάει καλά. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος, ούτε ότι είμαι απεσιόδοξος. Θα δείξει το πράγμα, επειδή δεν θέλω να προλάβω γεγονότα της καταστάσης και να σου πω ότι θα δείξει. Και από το γεγονός πώς θα ενισχυθεί η ομάδα, γιατί η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Εντάξει, τα Ντεβέρε που λες και όλοι αυτοί που έρχονται από πίσω είναι δεδομένοι. Εγώ περιμένω την ενίσχυση που θα κάνει τη διαφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κυριάκο μου, θα τα πούμε λίγο αργότερα για το ρεπορτάζ που έδωσε με τους ανακριτές και τις ανακρίτριες που μεταναστεύουν ή αποσύρονται, έκανε αίσθηση. Θα τα πούμε λίγο αργότερα.
3: Έχουμε Γιώργο, εκτός από αυτό, και την απειλή Φαντίνο προς τις Ευρωπαϊκές Ορθολογικές Ομοσπονδίες, η οποία νομίζω ότι είναι το θέμα της ημέρας. Ήδη το BBC μεταδίδει, και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, ότι ο Ιφαντίνο απειλεί τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες ότι αν δεν δεχτούν να πουλήσει τις μετοχές του Μουντιάλ, τότε δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ.
0: Όπου θα το κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα, είναι σημείο των καιρών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Αυτά με το τι του είπε ο Καρυπίδης. Πάμε παρακάτω. Και πάμε τώρα στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Θα μπορούσαν να είναι και σαπουνόφσκες. 1 εκατομμύριο ευρώ για να μας απαντήσει ο Γιώργος Πετρίδης στο... Καλησπέρα Γιώργο.
4: Γεια σου Γιώργο.
0: Και αγενείς και δεν πω και καλησπέρα για μας πάρουν εδώ.
4: Περιμένω λοιπόν την ερώτηση για να δω αν θα γίνω πλουσιότερος κατά 1 εκατομμύριο.
0: Πρέπει να δώσεις απάντηση όμως.
4: Αν την έχω...
0: Από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα γίνεις πλούσιος ή όχι.
4: Έχεις το 1 εκατομμύριο εσύ να μου το δώσεις.
0: Αυτό θα το δεις μετά την απάντηση. Λοιπόν. Λοιπόν. Η ερώτηση 1 εκατομμύριο ευρώ είναι αυτό που ακούω από το πρωί και από χθες, ότι ετοιμάζεται ένα νέο μεταγραφικό μπαμ στο ΠΑΟΚ, εφάμιλο, αν όχι ανώτερο του Όσμαν.
4: Κοίταξε, αυτά τα μπαμ εγώ τα αποφεύγω, για να είμαι ειλικρινής.
0: Άρα παραμένεις πένιτας, ναι, πες.
4: Δηλαδή, προφανώς και υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, η περιρροές ατμόσφαιρα που λέμε, όλη αυτή, δεν είναι απλά θυμολογία, είναι η πραγματικότητα και... προκύπτει όχι τόσο από την ανάγκη του να κάνει κάτι εντυπωσιακό και πάλι σε επικοινωνιακό επίπεδο ο ΠΑΟΚ, προκύπτει πιθανότατα λόγω μιας αγωνιστικής ανάγκης που μπορεί να έχουν αισθανθεί οι άνθρωποι που κάνουν τον αγωνιστικό σχεδιασμό ότι υπάρχει. Και ποια είναι αυτή η αγωνιστική ανάγκη? Ένας παίκτης εκεί στους forward, δηλαδή 4-3, 3-4, μάλλον 4-3. Και κάπως έτσι προκύπτει και η φημολογία περισσότερο, που δεν υπάρχει κάτι επιπλέον από αυτού. Γύρω από το όνομα του Νίκολα Μίροτιτς, που δεν είναι τυχαία περίπτωση παίκτη. Ένας παίκτης που πριν από 4 χρόνια ήταν MVP της EuroLeague το 21-22. Προφανώς πια στη δύση της καριέρας του, είναι στα 35 του ο Μαυροβούνιος. Αλλά ένας από τους πλέον ποιοτικούς παίκτες που είναι ελεύθεροι στην αγορά, και γι' αυτό φαντάζομαι μια προφανής επιλογή για κάθε ομάδα που μπορεί να ψάχνει παίκτη εκεί. Δεν θα έμενα μόνο σε αυτήν όμως, Γιώργο, και το βάζω κάπου αλλού, εκτός από το γεγονός ότι υπάρχει το παράδειγμα του Όσμαν. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βγάλει ένα παίκτη αυτού του επίπεδου από το συμβόλαιό του, να τον φέρει ενώ ήταν δεσμευμένος από άλλη ομάδα, τον Παναθηναϊκό. Οπότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, όσο προχωράει το καλοκαίρι, το καταλαβαίνει ο καθένας, είναι για οποιαδήποτε ομάδα δύσκολο να αφήσει έναν παίκτη να φύγει, γιατί προχωράει το καλοκαίρι, αρχίζει η προετοιμασία για τις περισσότερες ομάδες σύντομα, δεν απέχουμε πολύ από την έναρξη της σεζόν, οπότε τέτοιου είδους deal, ανάλογα δηλαδή με αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, είναι πιο δύσκολο. Τώρα, επειδή το ακούω και εγώ ότι μπορεί να είναι και κάτι κοντά, ας το περιμένουμε. δεν προκύπτει από τον ΠΑΟΚ, έτσι, ούτε διαψεύδεται, ούτε επιβεβαιώνεται. Αυτό που μαθαίνουμε από τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πούνε κλείσαμε. Ότι δεν χρειαζόμαστε τίποτα.
0: Ναι. Άρα αυτό είναι ανοιχτό, ένα. Μένει να δούμε αν υπάρχει εκτός από τον καπνό και φωτιά. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν όλο αυτό το φέρνει πιο κοντά και η εικόνα με την αποθέωση του Όσμαν, η αποθέωση του Μιστακίδη, όλο αυτό που συνέβη, που δημιουργεί φυσικά μια δυναμική.
4: Βέβαια. Και, αυτή, και αυτό το που περιγράφει Γιώργο, αλλά και αυτό που ακολούθησε με την τρέλα, θα μου επιτρέψει να πω, χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, με τα διαρκείας, με τα εισιτήρια διαρκείας, έτσι. Με τα 6.000 εισιτήρια διαρκείας που έφυγαν και άλλους τόσους, χοντρικά θα το πω, που δεν τα κατάφεραν, έτσι, αν κρίνουμε από τις ουρές που δημιουργήθηκαν διαδικτυακά. Είναι και αυτό που περιγράφεις, η εικόνα στην παρουσίαση του Όσμαν, είναι και το γεγονός ότι έκανε ο ΠΑΟΚ ιστορικό ρεκόρ στα διαρκείας του. Όλο αυτό προφανώς δημιουργεί, βάζει λίγο ακόμα νερό στο συγκεκριμένο μήλο και τη φημολογία περί κάτι ακόμη, περί μιας ακόμη κίνησης που μπορεί να είναι και μπαμ, για να καταλήξω σε αυτό με το οποίο άρχισα.
0: Ναι. Αυτό το υπάρχει, πιστεύεις, μπροστά, ακούω, λέει, μέχρι την Κυριακή, την επόμενη εβδομάδα. Γιατί οριοθετείται μέχρι την Κυριακή?
4: Όχι,
0: την
4: εβδομάδα. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό έτσι, με τέτοιο το συγκεκριμένο ορίζοντα δηλαδή. Φρονικό, αλλά όπως και να το κάνουμε, Γιώργο, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, αρχίζει 12 Αυγούστου προετοιμασία. 9 του μήνα, αν θυμάμαι καλά, θα συγκεντρωθούν οι παίκτες για τις ιατρικές εξετάσεις. Όχι πως αυτό σημαίνει κάτι απαραίτητα. Μπορεί να φέρεις και 5 Σεπτέμβριο. Που αν τον φέρεις, όταν θα αρχίσει σεζόν. Αρχίζει και παίρνει και μορφή ούτως ή άλλως το πρόγραμμα πλέον, γιατί σήμερα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του.
0: Θα τα δούμε μετά. Ναι.
4: Μετά. Οπότε προφανώς και αν να γίνει κάτι, δεν θα αρχίσει και πολύ.
0: Άρα είμαστε σε αναμονή. Ναι. Λοιπόν, Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Όλο το πρόγραμμα του EuroCup με ΠΑΟΚ Άρη. Παραβάλλω την ευχή, εύχομαι να πιάσει, να έχουμε τελικό ΠΑΟΚ Άρης στο EuroCup. Λοιπόν, Γιάννη Λελίδη, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, να πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο!
12: Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
13: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Πεινάω. Για πού είμαι?
17: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
16: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
18: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! και αργούν και διακοπές.
11: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Θα πάμε, πάμε σε μία αποκάλυψη, γιατί έχουμε αυτά χρυσά παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από τη μία τον Τζόλι που πηγαίνει στην Arsenal, από την άλλη τον Γκαρέτσα που αυτή τη στιγμή περνάει ιατρικές εξετάσεις για να καταλήξει στην Dortmund. Και αυτοί οι δύο, Γκαρέτσας, Τζόλις, θα βρεθούν αντιμέτωποι. Θα πει κάποιος, μισό λεπτό, πώς θα βρεθούν αντιμέτωποι και πότε? Χάρης Εμμανουλίδης μας λέει τώρα λοιπόν πώς θα συντονιστούμε όλοι για να δούμε τον Γκαρέτσα να αντιμετωπίζει τον Τζόλι ή τον Τζόλι να αντιμετωπίζει τον Γκαρέτσα. Χάρη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Βαρύς ο τίτλος της αποκάλυψης.
0: Της αποκάλυψης, βαρύς.
1: Όντως, ακόμα δεν πήραν τη μεταγραφή τους τόσο σε Arsenal όσο και σε Dortmund. Οι δύο Έλληνες superstar αναμένεται να τεθούν και αντιμέτωποι τις επόμενες ημέρες κιόλας. Δηλαδή, καλά-καλά θα προλάβει να αλλάξει ο μήνας.
0: Δηλαδή,
1: 9 Αυγούστου.
0: Τι 9 Αυγούστου?
1: 9 Αυγούστου.
0: Κάτσε, παιδί μου, σήμερα έχουμε 29 Ιουλίου. Άρα σε 10-11 μέρες θα παίξουμε αντίπαλοι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει το κύπελο Emirates, μια διοργάνωση που έχει θεσπίσει η Arsenal σε συνεργασία με τον χορηγό της. Και έτσι, σε 9 Αυγούστου, 4 ώρα το μεσημεράκι, η Arsenal του Χρήστου Τζόλι θα υποδεχτεί την Borussia Dortmund του Κωνσταντίνου Γκαρέτσα. Μένει να δούμε αν και οι δύο θα πάρουν, εννοείται, τον χρόνο συμμετοχής που περιμένουμε για να τους δούμε να είναι αντιμέτωποι. Ωστόσο, για από μόνο το παιχνίδι και το γεγονός ότι οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι και τα λαμπρά αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου μαζί με τον Γιάννη Κωνσταντέλια θα τεθούν αντιμέτωποι, σίγουρα δίνει άλλη έγκληση αυτό το παιχνίδι.
0: Άρα 11 Αυγούστου συντονιζόμαστε.
1: 9 Αυγούστου,
0: 9 Αυγούστου στις 4 το
1: μεσημέρι. Και μάλιστα έρθει και η Bild για να το διανθίσουμε λίγο, ναι, και δίνει λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Γκαρέτσα, που όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής πέρασε αυτή τη στιγμή τα ιατρικά τεστ. Αν κοιτάξουμε λίγο σε νούμερα, ναι, θα δούμε ότι είναι ένα συμβόλαιο 5 ετών χωρίς καμία ρήτρα αποδέσμευσης για τον Κωνσταντίνο Γκαρέτσα.
0: Άρα δεν φεύγει, σου λέμε, τίποτα.
1: Ακριβώς. Ο ίδιος θα λαμβάνει ένα ποσό που θα φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ετησίως. Κάτι το οποίο, άμα το κάνουμε επί τα 5 χρόνια, κοντά στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς αυτά να μπαίνουν, τα μπόνους. Και μάλιστα έρχεται η Bild να πει ότι ο Γκαρέτσας δεν θα αλλάξει και νούμερο, ναι, θα κρατήσει τον αριθμό 10 στην πλάτη της φανέλας του, θα έχει το 10 στην Dortmund. Πολύ σημαντικό και αυτό για τον Κωνσταντίνο Γκαρέτσα. Μένει να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη και να είναι σιδεροκέφαλος, που λένε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Χάρη Μανουλίδη. Προσέξτε τώρα κάτι και θα μου πείτε εσείς αν παίζετε ρόλο ή όχι. Οι γονείς του Γκαρέτσα έλκουν την καταγωγή τους εδώ από τις Σέρες. Είναι ανθρακορίχοι, ο παππούς του από εδώ, ο πατέρας του γεννήθηκε στο Βέλγιο, ανθρακορίχοι στο επάγγελμα, βιοπαλαιστές δουλεύοντας κάτω από τη γη, έβγαλαν τον Γκαρέτσα, ο οποίος δηλώνει ΠΑΟΚ και είναι εκεί που είναι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, δηλαδή παιδί μεταναστών ο Γκαρέτσας, και από την άλλη πλευρά και ο Τζόλις είναι γονείς που ήρθαν από την Βόρεια Ήπειρο, βιοπαλαιστές και αυτοί με τον μόχθο της δουλειάς. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο. Άνθρωποι γεμάτοι δυσκολίες, τα παιδιά μεγάλωσαν με δυσκολίες και ίσως από αυτό έμαθαν και σήμερα μεγαλουργούν. Ένα γκολ Γκαρέτσα, σε παρακαλώ, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Πάσα για το Γιαννούλη του Μουζακίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, ευκαιρία, Κωνσταντέλιας, πάσα. Ο Γκαρέτσα, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Γκαρέτσα θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Το έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Γκαρέτσας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Ελευθεριάδης έχει ταυτίσει την παρουσία του με ακαδημίες, με την γέννηση και την εξέλιξη ποδοσφαιρικών ταλέντων. Το έκανε σε πάρα πολλές ομάδες, στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Ξεχνάω κιόλας. Καλησπέρα κύριε Ελευθεριάδη, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, καλά.
0: Πολλές ξέχασα?
3: Όχι, εντάξει.
0: Σίγουρα, εντάξει, δεν αντικείσαμε κανένα.
3: Ηρακλή ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ναι.
0: Εντάξει, είστε μια χαρά.
3: Ομάδα, ναι.
0: Μπράβο. Ξέρετε τι έλεγα? Ότι βλέπω ας πούμε τώρα Γκαρέτσα και Τζόλι, ότι και τα δύο είναι παιδιά, δηλαδή οι γονείς του Γκαρέτσα ανθρακορίκοι στο Βέλγιο, μετανάστες του Τζόλι από τη Βόρειο Ήπειρο και βλέπω ότι είναι παιδιά που μεγάλωσαν με δυσκολίες και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε συναντήσει το ίδιο στις ακαδημίες, δηλαδή να μεγαλουργούν παιδιά που έρχονται από λαϊκά στρώματα με το μόχθο της καθημερινότητας και της βιοπάλης. Μπορεί να ακούγεται λίγο μελό, αλλά κάποιος ο οποίος ζυμώνεται με δυσκολίες ξέρει, χαλιβδώνεται, προχωράει καλύτερα. Τι λέτε?
3: Ναι, συμφωνώ. Επειδή είναι πολλά τα κριτήρια όταν αξιολογείς ένα παιδί ως ταλέντο, στο κομμάτι των κοινωνικών και ψυχικών βάσεων απόδοσης, ένα κομμάτι είναι η εσωτερική και η εξωτερική παρακίνηση. Δηλαδή ο νεαρός αθλητής, εάν την ώρα που αναπτύσσεται 14, 15, 16, 17 χρονών, έχει ένα εσωτερικό κίνητρο καλό και ένα εξωτερικό κίνητρο καλό. Δηλαδή έχουμε δει και περιπτώσεις γονέων που τα δίνουν όλα τα παιδιά τους, αλλά η εσωτερική τους παρακίνηση είναι μικρή. Και σίγουρα το κομμάτι ότι ζορίζονται οικογενειακά κάποια παιδιά, σε κάποια παιδιά από αυτά λειτουργεί ως πολύ μεγάλο κίνητρο. Κάποια άλλα λειτουργεί αρνητικό κίνητρο και σταματάνε το ποδόσφαιρο. Ναι. Ο Τζόλης λοιπόν πιστεύω ότι, εντάξει, αυτό το είδαν και από μικρό στον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν ο χαρακτήρας του, δεν το γνωρίζουμε όλοι από μικρό, ήταν ο χαρακτήρας του, έτσι πάντα μοχθούσε για να γίνει καλύτερος κάθε μέρα, κάθε χρόνο.
0: Ναι. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που κάνει την διαφορά, τι είναι αυτό που έκανε τον Γκαρέτσα, τον εκτόξευσε ψηλά και τι είναι αυτό που εκτόξευσε τον Τζόλι, όπως και τι είναι αυτό που εκτοξεύει και άλλα παιδιά. Τι είναι?
3: Δεν θα σας κρύψω ότι ο Γκαρέτσα δεν είναι προϊόν ελληνικών καθημερινών, αλλά δεν ήταν στην ελληνική πραγματικότητα, δεν έχουμε πλήρη.
0: Ναι, γι' αυτό λέω το, τι είναι παιδί, αυτό που εξελίσσει το παιδί.
3: Δύο χρόνια τον είδαμε στις εθνικές ομάδες. Μεγάλωσε σε ένα άλλο περιβάλλον, ναι, που είναι το ευρωπαϊκό περιβάλλον, που είναι πολύ πιο οργανωμένο. Όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια. Yeah. Και εμείς εδώ, όσοι είμαστε στις ΠΑΕ, ας πούμε, τις μεγάλες και τις καλές ΠΑΕ, τις 6-7 ακαδημίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, yeah, όλα τα χρόνια πολεμάμε να έχουμε το ίδιο περιβάλλον. Yeah. Ο Τζόλης είναι μια άλλη περίπτωση. Μεγάλωσε στον ΠΑΟΚ, έφυγε για δύο χρόνια, άχασε περίπου ποδοσφαιρικά, ξαναγύρισε, δεν ξέρω αν το έχετε πει, αν το γνωρίζετε αυτό, γιατί είχε ένα κενό 14-16 ονών που πήγε στη Γερμανία. Mm-hmm. Όπου γύρισε και ο ΠΑΟΚ πάλι τον ενέταξε στο δυναμικό του και την ίδια χρονιά έπαιξε στην εθνική ομάδα, όπου έδειξε για πρώτη φορά στο επίπεδο αυτών των ηλικιών ότι θα ερχόταν. Από εκεί και πέρα κάθε χρονιά που έκανε ο Τζόλης, εγώ δεν ήταν δικό μου παίκτης, και τον παρακολουθούσα και στις εθνικές, κάθε χρονιά ήταν καλύτερη γιατί ανέβαινε σε όλα τα επίπεδα που αντιλήθηκαν τα λέτε. Και στο εθνικό και στην συγκατάσταση και στα πνευματικά του προσόντα, αυτός κάθε χρόνο από την πολλή δουλειά έφτανε ακόμα πιο ψηλά. Mm-hmm. Αυτά ίδια μου λέει εδώ ο κύριος Ζαζόπουλος που τον έχω τώρα στην Ακαδημία και τον είχε 3 ή 4 χρόνια. Mm-hmm. Μου μιλάει πολύ για αυτό το παιδί, όχι τώρα, πάντα ας πούμε. Mm-hmm.
0: Άρα, αν μετά από τόσα χρόνια που είσαι στις ακαδημίες και μας ακούν και πάρα πολλοί γονείς, ξέρετε, οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να προχωράνε, να γίνουν πρωταθλητές. Κάθε πατέρας φαντάζεται το γιο του ότι είναι ο νέος Μαραντόνα και ο νέος Μέση. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στην εξέλιξη ενός παιδιού?
3: Κοιτάξτε, επειδή ειδικά με τα social media πλέον σήμερα τα τελευταία 5 χρόνια καταλαβαίνετε ότι όλοι ασχολούνται τώρα με τον Τζόλι ή με τον Γκαρέτσα ή με τα παιδιά που κάναμε μεταγραφή προχθές στην Μπάγερν και στην Μίλαν. Εμείς που είμαστε κάθε μέρα σε αυτό το κομμάτι, θα λέγαμε να κοιτάνε το Σιτμαλίδη στον Όφη χθες που σκόραρε στην πρώτη ομάδα, τον Καινουριάκη που παίζει στον Όφη και άλλα παιδιά που παίζουν στον Ατρόμητο και φυσικά να μιλήσουμε για τις δικές μας ομάδες που είναι λίγο πιο δύσκολα, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, είναι πάντα πιο δύσκολο να παίξουν εκεί παιδιά, να δουν εκεί πώς η διαδικασία αυτή γίνεται και μετά να κοιτάνε αυτό το high class ταλέντο που ήταν ο Τζόλης. Για μένα, δεν έχω δει πάρα πολλές εκπλήξεις όλα τα χρόνια. Έτσι, ακόμα και τον Παυλίδη, αν μου λέγατε ότι είναι έκπληξη που έφτασε εδώ, γιατί το λένε κάποιοι, θα έλεγα ότι εμείς τον ζήσαμε στις μικρές ηλικίες και στην Εθνική Κάπα 15, παρόλο που έπαιζε σε μια ιδιωτική ακαδημία στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, έδειχνε οι προδιαγραφές και αυτό το παιδί βήμα-βήμα από την Zweite Liga, την Bundesliga, έφτασε να παίξει στο πιο υψηλό επίπεδο στην Ολλανδία και στην Πορτογαλία και στην εθνική ομάδα. Αλλά οι υπογραφές του, το οικογενειακό του περιβάλλον και η αξία του φαινόταν παρόλο που έπαιζε στου μπέμπιδε Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν εκεί θα επέμενα ότι οι προδιαγραφέ φαίνονται και το πώ δουλεύει το κάθε παιδί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να φαίνεται. Αλλά να δούμε μέτρια ταλέντα να φτάσουν ψηλά. Ας μην έχουν όλοι οι γονείς τις ίδιες προσδοκίες. Είναι λάθος κατά τη γνώμη μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λευθεριάδη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
3: Καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Και καθώς εντάξει, έχουμε τον Τζόλι, έχουμε τον Καρέτσα. Όμως Κώστας Καρανδρίκας, ο οποίος πηγαίνει, φεύγει από τον Ατρόμητο και πηγαίνει. Τώρα θα του πού πηγαίνει, θα μας το πει ο Γιώργος Μαντέος που έδωσε το ρεπορτάζ, να μην πω εγώ μπάγκεν και γίνουμε και παρεξηγηθούμε, γιατί ο Γιώργος κάνει φοβερό ρεπορτάζ στη δουλειά του. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ είσαι? Πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλά, καλά.
0: Ναι, ρε, φίλε, εδώ είσαι σε αυτό με το ρεπορτάζ των Ακαδημιών, είσαι η Δήμονας. Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Λοιπόν, για πες μας τώρα. Πες μας τώρα με Καρανδρίκα. Φεύγει ένας παίκτης, πάει στην Μπάγκεν. Άντε, τι γίνεται, πώς γίνεται αυτό? Πώς τον εντοπίζει η Μπάγκεν και τον εντοπίζουν οι δικοί μας?
4: Άλλα χαρακτηριστικά κοιτάνε στο εξωτερικό, άλλα κοιτάνε εδώ. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Δηλαδή, ενώ υπάρχει σίγουρα ένα θέμα με το πώς κρίνουμε τα ταλέντα στην Ελλάδα και έχει στυλιτευτεί αυτό πολλές φορές, ότι πώς κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν αναδείχθηκαν πρώτα εδώ,
0: ναι,
4: και χρειάζεται να πάνε στο εξωτερικό. Στην περίπτωση του Καρανδρίκα, εντάξει, υπήρχαν και άλλοι πολύ καλοί center back στην ηλικία του. Αν το ερώτημά σου είναι, ας πούμε, γιατί δεν είχε φανεί τόσο πολύ, γιατί δεν τον καλούσαν στις εθνικές κτλ. Και κυρίως επειδή έπαιζε σε μια μέτρια ομάδα.
0: Mm-hmm.
4: Όχι σύλλογο, ομάδα. Mm-hmm. Η K17, δηλαδή το Ατρόμητο πέρυσι, ήταν μέτρια.
0: Mm-hmm.
4: Άρα παρότι εγώ ως ένας άνθρωπος που ασχολείται καθημερινά με αυτό, γνώριζα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει,
0: mm-hmm,
4: και λέγεται Καρανδρίκας,
0: mm-hmm,
4: και το είχα γράψει πριν περάσει τα δοκιμαστικά, έτσι. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγραφα για τον Καλαβρίκα τον περασμένο Γενάρη, όταν πέρασε δοκιμαστικά από την Bayern. Είχα γράψει και πριν ότι υπάρχει ένα παιδί που ξεχωρίζει.
0: Ναι.
4: Δεν μπορούσε να πει κανείς μας, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, αν ξεχώριζε επειδή είναι παιχταράς,
0: ναι,
4: για να το πω έτσι, ή αν ξεχώριζε λόγω της μετριότητας των υπολείπων.
0: Mm-hmm. Σωστό αυτό.
4: Όχι, όχι όλοι, έτσι. Ήταν γενικά μια μετρία ομάδα. Έχει βγάλει δηλαδή καλύτερες φουρνιές ο Ατρόμητος. Η περσινιά, με K19 του Ατρόμητου ήταν καλύτερη συγκριτικά, ναι, με την K19. Άρα, αν ένα παιδί της K19 του Ατρόμητου ήταν σε αντίστοιχο επίπεδο, θα μιλάγαμε με πολύ πιο ένθερμα λόγια γι' αυτόν.
0: Mm-hmm.
4: Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Άμα όντως μια ομάδα δεν πάει πολύ καλά και ο Ατρόμητος δεν πήγαινε πολύ καλά πέρσι.
0: Mm-hmm.
4: Τα χαρακτηριστικά τώρα που κοιτάνε στη Γερμανία ή στην Ιταλία είναι τελείως διαφορετικά. Προφανώς, προφανέστατα, είδαν ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπορούν να το εξελίξουν.
0: Ναι, το θέμα είναι δηλαδή τι είδαν οι Γερμανοί της Bayern και δεν το είδαν τα λαγωνικά του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟ και πάει λέγοντας.
4: Σωματική διάπλαση, θράσος, ικανότητα με την μπάλα, χαρακτήρα, γιατί είναι ένα παιδί πάρα πολύ προσγειωμένο, πάρα πολύ όριμο, πολύ μεγαλύτερο από την ηλικία του από πλευράς οριμότητας. Όλα αυτά στο εξωτερικό παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Mm-hmm.
4: Το ταλέντο, σκέτο ως μια λέξη, mm-hmm, έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
0: Mm-hmm.
4: Γιατί σου λέει θα το εξελίξουμε.
0: Mm-hmm.
4: Προτιμούν ένα μέτριο ταλέντο που να πληρεί τις υπόλοιπες προδιαγραφές, παρά το σούπερ ταλέντο το οποίο να φαίνεται λίγο ατίθασος, λίγο άναρχος,
0: mm-hmm,
4: να του λείπουν κάποια στοιχεία του παιχνιδιού που δεν βελτιώνονται τόσο εύκολα.
0: Mm-hmm.
4: Ενώ με την περίπτωση του Καραβέκα πληρούσε, ας πούμε, τις προδιαγραφές, το 100% τις προδιαγραφές τις σωματικές, έτσι, που μετράει πολύ στη Γερμανία, μην ξεχνάμε ότι είναι και βάσει στατιστική το πιο ψηλό πρωτάθλημα στον κόσμο. Το αυτό το πρωτάθλημα που έχει τους πιο ψηλούς παίκτες με μέσο όρο ύψους 1,85. Ενώ εμείς, ας πούμε, είμαστε 1,80. Πληρεί λοιπόν τις προδιαγραφές αυτές του Καραβρίκα. Στις ηλικιακές φυσικά, γιατί είναι ένα παιδί 17 ετών που μπορείς να το πλάσεις όπως θες τα επόμενα 2 χρόνια που είναι, 2 με 3 χρόνια που είναι τα χρόνια της απόλυτης ποδοσφαιρικής εξέλιξης και ανάδειξης.
0: Mm-hmm.
4: Και τα συστατικά του χαρακτήρα του πλήρωσε και εκεί τις προδιαγραφές ότι μπορούν να δουλέψουν πάνω του. Γι' αυτό και τον είχαν και μια φορά για μια εβδομάδα τον Γενάρη και άλλη μια εβδομάδα τον Απρίλη για να πιστοποιήσουν και να υπογράψουν, να προσυπογράψουν 100% ότι είναι κάτι το οποίο τους καλύπτει και πάνω στο οποίο μπορούν να δουλέψουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε εμείς στον Καρανδρίκα καλή επιτυχία πραγματικά και σε ένα Γιώργο να συνεχίσει την πολύ καλή δουλειά αυτό με τις ακαδημίες, γιατί νομίζω ότι εδώ είσαι ένας πραγματικός εξπέρ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ.
4: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά και με τον Καρανδρίκα. Άλλη περίπτωση αυτή, να τον έχουμε στα πόδια τους εδώ στο Περιστέρι και να έρχεται να τους τον παίρνει η Bayern. Και το ερώτημα είναι τι βλέπουν οι Γερμανοί και τι δεν βλέπουν οι δικοί μας. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη, παρουσία του εδώ υποδηλώνει την παρουσία είδησης. Έλα Τζόρτζ.
5: Υποδηλώνει την παρουσία πληροφορίας.
0: Μπράβο.
5: Η είδηση θα είναι αν πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία 24 ώρα, ανεξάρτητα από την προσήλωση και τη στόχευση που έχει ο ΠΑΟ και το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου και την μεγάλη επιθυμία για την πρόκριση στον επόμενο γύρο στο τρίτο προκριματικό, τα τελευταία 24 ώρα γίνεται μια πληροφορούμενη συστηματική προσπάθεια για να ενταχθεί στο γκρουπ του ΠΑΟΚ ένας ακόμα ποδοσφαιριστής,
0: ναι,
5: και ανακαλύψει το δεξί άκρο της άμυνας. Πρόκειται για Ευρωπαίο δεξιόπιστο φύλακα, ο οποίος είναι ελεύθερος, δηλαδή δεν έχει ομάδα. Άρα η διαπραγμάτευση του ΠΑΟΚ με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όνομα δεν μπορώ να πω, δεν έχω, για να είμαι και ειλικρινής, αλλά η διαπραγμάτευση γίνεται απευθείας με τον ατζέντη του και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, που προφανώς έχει προτάσει και από άλλες ομάδες. Αλλά πληροφορούμε ότι εφόσον ολοκληρωθεί θετικά αυτή η κίνηση, αναμένεται και να ανακοινωθεί άμεσα. Δηλαδή, πιθανότητα μετά τον αγώνα με την Δυνάμο ή τις επόμενες ημέρες. Αλλά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή. Δεξιά στην άμυνα ο ΠΑΟΚ έχει τον Τζον Ζοκένι.
0: Ναι.
5: Μπορεί και να παίξει μετά ο Λευτέρης Λίρατζης, δεξιός οπισθοφύλακας.
0: Ναι.
5: Μπορεί εξ ανάγκης να αγωνιστεί ο Ελοστούντο. Ελοστούντο κυρίως αποκτήθηκε για το κέντρο της άμυνας.
0: Ναι.
5: Ο δεξιός οπισθοφύλακας όμως είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό και έχουν γίνει εντατικές προσπάθειες για να έρθει ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που βρίσκεται ψηλά στη λίστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Πάμε τώρα, κυρία Γκουλιώνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλέρτα από τώρα, γιατί πάμε στον διαγωνισμό. Το Μετρόπολη σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις 3 μέρες για 2 άτομα που στο Ιρένες Resort. Τι είναι αυτό? Ξενοδοχείο 4 αστέρων που μια ανάσα από τα Λουτρά Πόζαρ. Τι προσφέρει? 2 εξωτερικές πισίνες, ονειρεμένο σπα, πλούσιο πρωινό και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Οπότε εσείς τώρα έχετε 10 λεπτά από τώρα να καλέσετε στο 231-090-90-90 και να μπείτε στην κλήρωση. Τον νικητή θα τον ανακοινώσουμε εδώ παρέα από την εκπομπή. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, αυτά με το διαγωνισμό. Πάμε γρήγορα. Εδώ έχουμε, πάμε σε ένα νεοτερισμό. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει ή όχι με βάση αυτά που έχουν προηγηθεί. Ποιος είναι ο νεοτερισμός? Να έχουμε Έλληνες διαιτητές στο χόρτο και ξένους στο ΒΑΡ στα παιχνίδια της Super League 1. Θα προχωρήσει αυτό το project? Γιώργος Μάτζιος είναι στη γραμμή, γιατί έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Τζόρτζ, καλησπέρα και πάλι.
6: Καλησπέρα. Έχουμε μια μετάθεση, Γιώργο, της κουβέντας των μεγάλων του Big Four με στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, παρουσία της ΕΠΟ για αυτό το θέμα. Η ΕΠΟ έβγαλε μια διαρροή προς τα έξω ότι δεν ακυρώνεται η συνάντηση, απλά μετατίθεται σε ένα επόμενο χρονικό διάστημα, όχι πολύ πολύ μακρινό, και βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι επιθυμεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όχι απλά να υπάρχει πλειοψηφία, αυτό που λέμε στους 4 στο 3-1, αλλά επιθυμεί να υπάρχει

0: η πρώτη κουβέντα που έγινε έφερε και ονόματα, τα οποία δημοσίευσε και το Metrosport.gr τις προηγούμενες ημέρες, με Χρήσανο Δοβλέτοκλου και Δημήτρη Καλαϊτζή. Είναι οι διεθνείς, ο Βασίλης ο Φωτιάς, ο Τάσος Παπαπέτρου, ο Άγγελος Ευαγγέλου και ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, η τετράδα αυτή η οποία θα έπαιρνε το χρήσμα στα πρώτα ντέρμπι. Τώρα, πού κολλάει η υπόθεση και κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες έχει φέρει στο τραπέζι ο Ολυμπιακός συγκεκριμένα, ενώ αρχικά ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, κ. Καραπαπάς, έδειχνε θετικός, ζητάει και αυτός, αλλά δεν είδα και να διαφωνούν και οι άλλες ομάδες, να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας ως προς τους ξένους βαρίστες. Τι σημαίνει δικλίδα ασφαλείας? Λέει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να σφυρίξει παιχνίδι Έλληνα στο χορτάρι και να είναι στο ΒΑΡ, παραδείγματος χάρη, κάποιος από την Νορβηγία ή τη Σουηδία. Ή από μια χώρα που δεν είναι προηγμένη ποδοσφαιρικά. Δηλαδή ζητάει ο Ολυμπιακός στο ΒΑΡ τουλάχιστον να έχουμε βαρίστες υψηλού επίπεδου, έτσι ώστε να τα πάνε καλύτερα και οι Έλληνες και να συνεργαστούν καλύτερα μαζί τους. Κάτι λογικό το ακούω εγώ. Το θέμα είναι ότι πόσο εύκολο πλέον είναι για το Λανουά, από εκεί που έκλεινε και χρυσοπλήρωνε διαιτητικές ομάδες να έρθουν και πάρα πολλούς ελίτ πέρυσι που είδαμε στα ντέρμπι, να μπορεί να φέρνει μόνο βαρίστες τώρα. Δηλαδή να έρθει μόνο ΒΑΡ για ένα ντέρμπι. Να μην έρθει, ξέρω εγώ, πρώτος διαιτητής, δύο βοηθοί του, βαρίστας, ΒΑΡ κλπ. Είναι κάτι το οποίο προφανώς το σκέφτεται, το κουβεντιάζει ο Λανουά με τους συνεργάτες του και νομίζω ότι είναι και το σωστό, Γιώργο, εδώ που τα λέμε, γιατί αν είναι να μπουν Έλληνες διαιτητές και να συνεργαστούν με βαρίστες από υποδεέστερα πρωταθλήματα, είναι κάτι το οποίο δεν θα είναι προς την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Αν θέλουμε να εμπιστευτούμε τους Έλληνες διαιτητές, πρέπει σε αυτούς δίπλα να βάλουμε και καλούς βαρίστες. Είναι το απόλυτα λογικό, νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει στο πρώτο στραβό στήριξη σφύριγμα. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας. Είναι ένα μοντέλο το οποίο ούτως ή άλλως έχει υιοθετήσει και ο Ιταλός αρχιτέκτης, ο κ. Ντομένικο Μεσίνα στην Κύπρο. Ένα διάστημα, προχώρησε εκεί κάπως και προς αυτή την κατεύθυνση περιμένουμε τη νέα ημερομηνία για την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για να συζητηθεί το θέμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Βλέπετε ότι το τρενάρουν, πάνε πίσω, θέλουν να κερδίσουν όσο το δυνατόν ευρύτερη, μεγαλύτερη συνένεση για να περάσει αυτό. Να πάω να δώσω μια καλησπέρα στον κύριο Ηρακλή Τσίκινη, ο οποίος πολλές φορές έχει αναφερθεί σε αυτό το μοντέλο. Έλληνα στο χορτάρι, ξένο στο ΒΑΡ. Και βλέπω κάποιοι, κύριε Τσίκινη, το θέλουν, κάποιοι διατηρούν επιφυλάξεις. Τι λέτε?
2: Καταρχήν θεωρώ ότι αυτό το μοντέλο έχει εφαρμοστεί και έχει πετύχει. Όσον αφορά τις αμφιβολίες αν θα βρίσκει καλούς βαρίστες, υπάρχει στα περισσότερα κράτη, τα ευρωπαϊκά κράτη, τα προηγούμενα, υπάρχει ειδικός πίνακας ΒΑΡ. Εμείς ακόμα εδώ δεν έχουμε, μόνο δύο βαρίστες αποκλειστικά εννοώ. Σε άλλες χώρες υπάρχουν ειδικοί πίνακες βαρίστες που είναι εξειδικευμένοι εντελώς και παίζουν μόνο βαρίστες και είναι πάρα πολύ καλοί. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολο να βρει ο Λανουά, να βρίσκει ο Λανουά στα ντέρμπι, σε δύο-τρία ντέρμπι ανάλογα ποια παιχνίδια είναι στην αγωνιστική για να μπορέσει να φέρει έναν πολύ καλό βαρίστα. Συμφωνώ απόλυτα ότι πάει λίγο πίσω γιατί όντως θέλει να κερδίσει χρόνο και να μπορέσει να το περάσει και με το ναι του Ολυμπιακού, γιατί θεωρώ ότι οι άλλες ομάδες θα πούνε ναι. Τώρα από εκεί και πέρα στην πράξη θα το δούμε. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό που θα γίνει, αν γίνει, πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος. Γιατί έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες διαιτητές να αποδείξουν επιτέλους αυτό που φωνάζουν πολλά χρόνια, ότι αξίζουν να παίζουν μεγάλα παιχνίδια. Και να δούμε και τις αντοχές των μεγάλων παραγόντων, των Big Four, αν αντέξουν σε ένα σφύριγμα ανθρώπινο λάθος.
1: Ξέρετε τι φοβάμαι? Μήπως το ξεκινήσουμε και στο πρώτο ανάποδο τα τεινάξουν όλα στον αέρα.
2: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό είπα, θα αντέξουν οι Big Four. Ένα ανθρώπινο λάθος, όπως θα γινόταν με έναν ξένο διαιτητή που δεν μιλάγανε. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Πολύ το φοβάμαι. Φοβάμαι ότι στην πρώτη ανάποδη θα γίνει της κακομοίρας και προκειμένου να αποσύσουν ευθύνες από πάνω τους, θα τις περάσουν στις πλάτες του κάθε Έλληνα διαιτητή, όπως συμβαίνει πολλές φορές. Όχι, δεν κάνουν λάθη οι διαιτητές, αλλά είναι και εξυλαστήρια θύματα στο δρόμο των παραγόντων.
2: Σίγουρα το έχουμε δει αυτό στις γυναικές για τους Έλληνες διαιτητές. Όμως εδώ μπορεί να φιλτραριστεί ένα μεγάλο λάθος του Έλληνα διαιτητή από το βαρίστα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, Επειδή Ηρακλής σε διακοπές, σε αφήνω να συνεχίσεις την ξεκούρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ, θα τα ξαναπούμε.
1: Να σε καλά.
2: Καλές διακοπές. Και σε εσένα στην όμορφη Χαλκιδική, αν πας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σαν τη Χαλκιδική πουθενά άλλου.

0: Στο Ηρακλή, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηρακλή Τσίκινη. Λοιπόν, για σένα τώρα που ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ, αλλά είσαι σε μια περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, μην ανησυχείς, το COSMOTE 5G Wi-Fi είναι εδώ. Οπότε εσύ μπορεί να έχεις ταχύτητες μέχρι 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, εύκολη σύνδεση, άμεσα, δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο, άρα δεν υπάρχει επίδραση και επιρροή από τα καιρικά φαινόμενα. Γρήγορο ίντερνετ, όλα αυτά με την δύναμη του COSMOTE 5G, βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες για σας τώρα στο COSMOTE.gr. Διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
17: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είμαστε αναγκασμένοι να τρέξουμε. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Στράντζαλη, πάμε στον απεσταλμένο μας στην Ιταλία. Σήμερα θα πρωτοτυπήσω, θα τον καλησπερίσω ελληνικά. Καλησπέρα, Τζόρτζ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο. Και καλά κάνεις.
0: Γιατί δεν τα πας σου καλά στα τελικά?
1: Εντάξει, καλά τα πάμε.
0: Λέμε, φοβάσαι τη σύγκριση μαζί μου, γι' αυτό δεν θα τα αποφύγεις. Εντάξει, δεν τα αντιλέγω.
1: Okay. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, είστε, μας πεις τι γίνεται.
1: Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, κοίταξε, οδεύουμε προς την τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο προετοιμασίας του Άρη, καθώς σήμερα υπάρχει μόνο απογευματινή προπόνηση, καθώς αύριο είναι το τελευταίο φιλικό,
0: ναι,
1: επί ιταλικού εδάφους. Θυμίζω ότι άρχισε να ξαναγυρίσει βέβαια στην Ιταλία στις 11 Αυγούστου για το μεγάλο φιλικό με την Νάπολη. Αύριο αντιμετωπίζει την Μόντσα στις 7 η ώρα το απόγευμα, καθώς η προετοιμασία μπαίνει πλέον σε μια φάση εμπέδωσης των βασικών αγωνιστικών αρχών. Αυτό θέλει να δει ο προπονητής του Άρη, ένα φιλικό πιο απαιτητικό, που σημαίνει ότι αυξάνονται και οι απαιτήσεις του Μιχάλη Γρηγορίου προς τους ποδοσφαιριστές του. Yeah. Και το είδαμε αυτό και στη χθεσινή προπόνηση, την απογευματινή, το πρωί δεν είχε,
0: yeah,
1: ο οποίος δουλεύει σε επανάληψη αυτά τα οποία βλέπουμε σε καθημερινή βάση αυτό το διάστημα παρουσίας μας εδώ στην Ιταλία. Ζητά διαρκώς πίεση αμέσως μετά την απώλεια της κατοχής, γρήγορη ανάκτηση μπάλας, στοιχεία που αποτελούν σταθερό κομμάτι της καθημερινής δουλειάς. Κόντρα στη Μόντσα, προφανώς ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει σε σχέση με το πρώτο φιλικό κόντρα στην Άντερ 23 της Αταλάντα.
0: Ναι.
1: Η Μόντσα πριν λίγες μέρες, Γιώργο, κέρδισε και την Γαλατασαράι σε φιλικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Είναι μια δυνατή ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Σέρια. Οπότε ανεβαίνουν και απαιτήσεις του τεχνικού επιτελείου. Το ζητούμενο δεν είναι για τον Μιχάλη Γρηγορίου να παρουσιαστούν νέες ιδέες σε αυτό το παιχνίδι, το αυριανό φιλικό, αλλά να βγάλουν και πάλι οι ποδοσφαιριστές του σε μεγαλύτερο βαθμό στον αγωνιστικό χώρο και με μεγαλύτερη συνέπεια όλα εκείνα που ο Άρης δουλεύει καθημερινά. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αλλαγές σε σχέση με αυτά που είδαμε απέναντι στην Αταλάντα.
0: Yeah.
1: Για παράδειγμα, και ο Κέρκες διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα στην πρώτη ενδεκάδα που θα δούμε στο αυριανό παιχνίδι. Ακόμη και ο Γαλανόπουλος, ο οποίος δοκιμάστηκε στη χθεσινή προπόνηση, επέστρεψε, ούτως ή άλλως έχει αγωνιστικό ρυθμό, απλώς έλειψε 2-3 μέρες λόγω της ότι έγινε πατέρας. Επίσης θα δούμε και τον Παλάσιος και τον Μπασίρου. Έχει ενδιαφέρον.
0: Ωραίο.
1: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον φυσικά. Δεν τους είδαμε στο φιλικό με την Αταλάντα. Είχαν μόλις λίγες ώρες που ήταν με την αποστολή, ενσωματώθηκαν με την αποστολή. Πέρασαν οι μέρες, έχουν μπει στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Κάνουν και κάποια εντατικά, είναι η αλήθεια, προκειμένου να καλύψουν το χαμένο έδαφος, αμφότεροι. Αλλά θα πάρουν χρόνο συμμετοχής αύριο απέναντι στην Μόντσα. Οπότε έχει ένα ακόμη ενδιαφέρον η αυριανή αναμέτρηση.
0: Μάλιστα. Άρα καθυλωμένη εκεί. Μεταγραφές δεν έχεις κάτι? Κάνα μπαμ τίποτα?
1: Μεταγραφές. Όχι, δεν έχω κάτι, δεν έχει κάτι. Ναι, όχι, αυτό το οποίο προκύπτει δηλαδή και από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν, αυτό που σου είπα και χθες, δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε κάποια επιλογή. Είτε για το κέντρο της άμυνας, είτε για το αριστερό άκρο της άμυνας. Δύο θέσεις όπου υπάρχουν κενά φυσικά, είναι τα μεγαλύτερα κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Μιχάλη Γρηγορίου. Πρέπει να καλυφθούν, γίνονται επαφές, αλλά μέχρι εκεί. Δεν
0: Μάλιστα.
1: υπάρχουν εξελίξεις, δεν υπάρχουν συμφωνίες.
0: Γιώργα,
1: και δεν νομίζω να υπάρξουν και στη διάρκεια της ημέρας.
0: Αλίβεντέρτσι, Τζόρτζιο.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα σε. Πώς τα κάνουμε πάλι από Τζόρτζιο Καστάνη, Τζόρτζιο Στράντζαλη, τι γίνεται?
2: Δεν το αφιέρωσε ιταλικό τραγούδι, έχει παράπονο.
0: Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο.
2: Ωραία, πάμε σε αυτό που έχουμε χρόνο. Επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Ο Λούκα Γκουγκεσασβίλη θα παραχωρηθεί ιδανικός στην τουρκική Γιουσδέπε για την σεζόν που ξεκινά, για τη σεζόν 2026-27. Υπάρχουμε μια λιτή, περιεκτική, σύντομη ανακοίνωση. Εύχεται καλή επιτυχία στον Λούκα Γκουγκεσασβίλη. Είχαμε προειδεάσει για την εξέλιξη μέσα από το metrosport.gr και γράψει το σχετικό θέμα ο συνάδελφος ο Κώστας ο Πετρωτός. Έχει συμβόλαιο, θυμίζω, ο Γκουγκεσασβίλη με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028 το καλοκαίρι. Αυτή τη σεζόν θα πάει όμως στην Τουρκία. Είχε παίξει δανεικό στον Ατρόμητο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο ΠΑΟΚ στοχεύει ουσιαστικά, είναι καλυμμένος στις θέσεις κάτω από το αγκολπόστ με Παυλένκα, Τσιφτσί και Μοναστηρλή. Αυτή ήταν η τριάδα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε λίγο και ρεπορτάζ από Παναθηναϊκό, γιατί εδώ θα γίνει χαμός στο ΟΑΚΑ, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. με την Πάξη με το 1-2. Νίκος Παγκάκη στη γραμμή. Νικόλα, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
3: Γεια σας κύριε, τι κάνεις.
0: Πώς είσαι, σε καλή κατάσταση.
3: Είμαι νωρί στο ΑΚΑ. Ήρθα νωρίτερα γιατί είχα μια δουλειά εδώ κοντά και κάθομαι εδώ στον ήλιο και κάνω θεραπεία. Τι να κάνω, περιμένω μέχρι τις, έχουμε κάποιες δηλώσεις για το, παιχνίδι που δίνει το Sky. Οπότε έχουμε κάποιες δηλώσεις, ξέρετε, τα κανάλια έχουν κάποιες υποχρεώσεις.
0: Και είσαι εκεί.
3: Και ένα παίκτη και είμαστε λίγο νωρίτερα. Ναι.
0: Μπράβο.
3: Πώς είστε.
0: Καλό είναι, μια χαρά είμαστε. Και διαβάζω και δικό σου άρθρο σήμερα. Ξέρετε τι πρέπει να κάνει ο Νίστρουπ στη Ριβάνς με την Πάξη. Είναι ευχαριστημένο από Πελίστρη. Διαβάζω τίτλους, άρα πήραμε γεύση. Ισχύει αυτό. Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί θα έχω στο ΟΑΚΑ αύριο, τι λες?
3: Ναι, κοίτα, μαζί με τα διαρκές είναι κοντά στις 22.000. Νομίζω θα φύγουν και κάποια εισιτήρια, υπολογίζουν κοντά στις 2-3.000 βάση εποχής και στα διαρκείας. Τώρα, ξέρετε, παιδιά, λείπει και πολλοί κόσμος, υπολογίζουν κοντά στο 60% από τα συνολικά διαρκείας του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
3: Οπότε νομίζω ότι το ΟΑΚΑ που χωράει το κάτω μέρος 30.000 θα έχει αύριο κοντά στις 25.000 κόσμο. Ένα αρκετά καλό νούμερο για την εποχή.
0: Καλό νούμερο για την εποχή,
3: έχουν φύγει όλοι.
0: Ναι, πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Τι εικόνα σου δίνει ο Παναθηναϊκός και πώς θα παίξεις πιστεύεις αύριο? Θα τα πούμε βέβαια και αύριο, άμα δώσεις τη δυνατότητα.
3: Η μόνη αλλαγή σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, και όταν λέω το πρώτο παιχνίδι εννοώ αυτό στην Ουγγαρία που ήταν νικηφόρο για τον Παναθηναϊκό, να θυμίσω ότι εκεί είχε ο Παναθηναϊκός μέσα τον Μπένια, τον Τζάπρα, τον Ντεφράι, τον Ντουμπά, τον Κυριακόπουλο, τον Καμαρά, τον Γιάκουση, τον Τζέριν, τον Ζαρουρί, τον Αντίνο και τον Τετέι. Θα είναι μάλλον ο Φαν Ρόγκελεν που έχει έρθει ένα πολύ δυναμικό παίκτη για να παίξει βασικό. Και επειδή ο Τουμπά δεν τα έχει πάει τόσο καλά στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω ότι αυτή είναι μια θέση που παίζεται.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, μια θέση διεκδικεί και ο Πελίστρη του Ζαρουρί. Είναι ικανοποιημένο, γι' αυτό το είπα και στο Σπόρα Φέντο πρωί, ο κόουτ για τον Πελίστρη. Αλλά δεν είμαι σίγουρο σε γενικέ γραμμέ ότι θα καπαρώσει αυτή τη θέση. Περισσότερο βλέπω Ζαρουρί, εγώ λιγότερο Πελίστρη, αλλά ας το κρατήσουμε ανοιχτό και αυτό ως μια πιθανότητα. Το
0: άνθρωπο
3: θα είναι ίδιο, παιδιά.
0: Ωραία. Δεν θέλω να σε κουράζω με τίποτα, γιατί είσαι εκεί έξω. Ελπίζω να μπορέσεις να μας δώσεις αύριο, που θα είναι και η μέρα του αγώνα, έτσι λίγο κλίμα από εκεί. Αλλά να μην σε βρούμε έξω από το γήπεδο τώρα και σε ταλαιπωρούμε.
3: Αποκλείεται αύριο με βρει στο γήπεδο, γιατί θα είμαστε και στο γήπεδο την ώρα του αγώνα. Οπότε έχει πολλές ώρες.
0: Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
3: Να είστε καλά.
0: Υγεία να έχεις.
3: Να προσθέσω μόνο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει ένα πολύ μεγάλο κύκλο μεταγραφών.
0: Ναι.
3: Φαίνεται ότι παίζει δυνατά αυτή τη στιγμή, έχει προτεραιότητα δώσει στο δεξί εξτρέμ και πάει για κάτι καλό, ένα έμπειρο εξτρέμ εκεί και ένα οχτάρι δυνατό που θα είναι ίσως και πιο ακριβή μεταγραφή. Και κάπως έτσι θα κλείσει τις μεταγραφές του.
0: Άρα δύο κινήσεις ακόμα back extreme. Νικόλα.
3: Τρεις, λέω εγώ.
0: Τρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Θα το έχουμε αύριο το ρεπορτάζ του παιχνίδι με την Πάξη. Πάμε σε Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε το πρόγραμμα με το Eurocup και θέλουμε και πάρε τρικαλιώτη για να πάμε και στο μπάσκετ του Άρη. Γιώργα, ρε. Όλα τα έχουμε, ρε φίλε. Έχουμε και μουσική υπόκριση για το Γιώργο. Τι μας πέρασε.
4: Η οργάνωση, εσύ.
0: Δηλαδή,
4: η οργάνωση
0: είναι ξεπερνά. AI, παίζουμε παντού AI.
4: Λοιπόν, έγινε. Όχι, δεν έγινε κλήρωση. Ήταν και γνωστή και η σειρά των αγώνων.
0: Ναι.
4: Απλά σήμερα το EuroCup γνωστοποίησε το ακριβές πρόγραμμα, δηλαδή ποιες ημέρες και ποιες ώρες θα αγωνίζονται η ομάδα μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου. Δηλαδή, αρχίζει το EuroCup 29 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται 12-13 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης γνωρίζουν πότε αγωνίζονται.
0: Σεπτέμβριο-Ιανουάριο.
4: Έτσι. Ναι. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει, ήταν γνωστό, με εντός έδρας παιχνίδι. Ο Άρης αρχίζει με εκτός έδρας παιχνίδι. Ο Άρης θα κάνει πρεμιέρα 29 Σεπτεμβρίου, Τρίτη δηλαδή. Παίζει 8 η ώρα το βράδυ στη Γαλλία με τη Λεμάν. Μία μέρα μετά, 30 Σεπτεμβρίου, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στις 8 το βράδυ στο Παλατάκι τη Μανρέσα, την Ισπανική.
0: Sold out.
4: Ναι, εννοείται.
0: Sold out.
4: Πλέον, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια, το θεωρούμε αυτονόητο. Θα πρέπει να πω, Γιώργο, ότι ήταν αναμενόμενο όταν ο ΠΑΟΚ παίζει εντός, ο Άρης θα παίζει εκτός. Δεν υπάρχει βράδυ περίπτωση να παίζουν την διαγωνιστική και οι δύο Θεσσαλονίκη ή εκτός έδρας. Οι μοναδικοί, μάλλον δύο περιπτώσεις υπάρχουν στις οποίες θα παίζουν την ίδια μέρα. Είναι στις 4 Νοεμβρίου και στις 18 Νοεμβρίου. Σε όλη την υπόλοιπη διοργάνωση, ο ένας θα παίζει Τρίτη, ο άλλος θα παίζει Τετάρτη.
0: Mm-hmm.
4: Λοιπόν. Αυτά για το EuroCup. Αν μου επιτρέψεις λίγα δευτερόλεπτα, απλά να πω για την Ευρωλίγκα, γιατί είναι κάτι ανάλογο και για την Ευρωλίγκα. 24 Σεπτεμβρίου αρχίζει νωρίτερα η EuroLίγκα από το EuroCup.
0: Ναι.
4: Ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας με την Παρή, ο Ολυμπιακός εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Το πρώτο ντέρμπι 11 Δεκεμβρίου. Το ΑΚΑ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίτη. Δεν χάνετε τίποτα, τα ακούτε όλα και πάμε γρήγορα να πάρουμε flash ρεπορτάζ για το μπάσκετ του Άρη. με Θανάση Αντετοκούμπο να είναι εδώ. Πόσο κοντά πάρει Στρικαλιώτη στη γραμμή. Πάρει μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Πρώτο πυλόν του Άρη είναι ο Θανάση Αντετοκούμπο. Είναι και μια μεταγραφή που θα εξαρτηθεί ως ένα βαθμό και από την παραχώρηση του Αμίνουα. Ο Αμίνουα, το έχουμε πει εδώ και περίπου 1,5 μήνα ούτως ή άλλως, ήταν πολύ δύσκολο να παραμείνει στον Άρη. Τώρα έχει βρεθεί η Unicaja Málaga, η οποία έχει κάνει μια πρόταση στον παίχτη. Πρέπει να τα βρει και με τον Άρη, δηλαδή και οι τρεις πλευρές να έρθουν σε κοινό δρόμο, Málaga, Άρης και Αμίνουα, ούτως ώστε ο παίχτης να αποχωρήσει. Θα θυμίζω ότι ο Νουά έχει τριετές συμβόλαιο με τον Άρη, το οποίο έχει υπογράψει στα τέλη Ιανουαρίου, αξίας 500.000 ευρώ. Όλα δείχνουν θα τα βρουν οι τρεις πλευρές. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική αποχώρηση του Νουά από τον Άρη, αλλά οδεύουμε προς τα εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος αναμένεται να γίνει παίκτης του Άρη. Πολύ πιθανό να είναι η τελευταία μεταγραφή που θα ανακοινωθεί, για να μπει και αυτό στη θέση 4, να βοηθάει και λίγο και στο 3 και στο 5. Αλλά είναι ένας παίκτης που εκτός από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θα δώσει, θα βοηθήσει πάρα πολύ στα ενδότερα του Άρη, στα αποδυτήρια. Είναι και ένας παίκτης που μπορεί να δέσει την διοίκηση με το αγωνιστικό τμήμα. Είναι ένας παίκτης που νομίζω θα αλλάξει και θα δέσει περισσότερο και θα φέρει καλύτερη χημεία στον Άρη. Είναι κοντά. Θα το δούμε να εξελίσσεται το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι.
5: Και σήμερα το απόγευμα περιμένουμε ακόμα μία μεταγραφή για τον
0: 19
5: Άρη,
0: και 14, ναι.
5: Ακόμα ένας κλεισμένος παίκτης είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα ανακοινωθεί και θα είναι παίκτης του Άρη. Ας κρατήσουμε ένα παραθυράκι ανοιχτό, μήπως υπάρχει και ένας χρόνος ακόμα, ένας plus one χρόνος στο συμβόλαιο του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Θα το δούμε στην επίσημη ανακοίνωση. Πάντως το διαιτές νομίζω πως είναι σίγουρο για τον Έλληνα διεθνή forward. Ο Άρης μεγαλώνει και την παρικίευση των Ελλήνων διεθνών παιχτών του. Έχει πάρα πολλούς ήδη. Ο Χαραλαμπόπουλος, είναι ο Τοϊόπουλος, ο Κώστας Αντετοκούμπο φυσικά, ο Θανάσης Αντετοκούμπο αν αποκριθεί, και έτσι μεγαλώνει και τους Έλληνες παίκτες που έχει στο ρόστερ. Είναι κάτι που ήθελε να χτίσει ο Βασίλης Πανούλης μαζί με τον Νίκο Ζήση, να έχουν έναν ισχυρό κορμό Ελλήνων παιχτών. Ο Άρης έχει 6-7 παίκτες, θα έχει Έλληνες διεθνείς μαζί με τον Θανάση Αντετοκούμπο εφόσον αποκριθεί, καθώς η περίπτωση του Ελλάδα Μίτουλον, το είχαμε αναφέρει ξανά, είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί είτε ως δανεικός είτε να απολυθεί. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να δοθεί δανεικός ο Ελλάδα Μίτουλον, ο οποίος διαθέτει και αυτός ελληνικό διαβατήριο, επίσης διεθνής με την ελληνική εθνική ομάδα.
0: Ευχαριστώ Πάρη, επιτροχάδιν το πήγαμε. Φλάζ ρεπορτάζ από τον μπάσκετ του Άρη. Ο Αντετοκούμπο ο Θανάσης πλησιάζει. Πρώτον πυλών ανακοίνωση σήμερα για τον Χαραλαμπόπουλο. Προχωράμε. Πάμε σε αυτή τη μεταγραφή με Λόβρο Μάγκερ του Κροάτη που κάνει η ΑΕΚ, και αυτό που διαβάζω με τα 6 εκατομμύρια που εκταμιεύει ο Σούπερ Μάριο γίνεται η πλέον ακριβή στην ιστορία της ΑΕΚ. Είναι έτσι, Κώστας και Τσετζόγλου, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ το έχει στα δάχτυλα, τα ξέρει, εγώ το αγνώ, γι' αυτό και τον έχουμε στη γραμμή. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα φίλε μου, καλησπέρα. Συγγνώμη για τον αέρα, είμαι Νότια Κρήτη και έχει λίγο αέρα.
0: Νότια Κρήτη, εγώ νόμιζα ότι μόλις είσαι από το ραδιόφωνο.
6: Όχι, βρε, Νότια Κρήτη. Έκανα εκπομπή στο YouTube πριν. Όχι στο ραδιόφωνο.
0: Νόμιζα λίγο ραδιόφωνο κάνει τέτοια ώρα. Τι γίνεται, δηλαδή. Έχουμε αντιπάλους, λέω μας τι πάνε.
6: 4-6 ραδιόφωνο. Από 10 Αυγούστου ξεκινάμε. Όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Εκεί θα είμαστε όλοι.
6: Να πούμε λοιπόν σήμερα, να πούμε για τη μεταγραφή που είπες. Όντως είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην Άγκη, γιατί είχε γίνει ένα μπέρδεμα με τον Πινέδα τότε. Τον είχε πάρει η ΑΕΚ από τη Θέλτα. Η Θέλτα, επειδή είχε ένα οικονομικό. Η ΑΕΚ δεν ανακοίνωνε ποτέ ποσά μεταγραφών.
0: Ναι.
6: Η Θέλτα, επειδή τότε είχε ένα οικονομικό θέμα και έπρεπε οπωσδήποτε να εμφανίσει έσοδα, είχε γραφτεί τότε ότι κερδίζει από τη μεταγραφή του Πινέδα στην ΑΕΚ 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Και εμείς το είχαμε εκτιμήσει ότι είναι το ποσό της αγοράς. Αλλά είχε κάνει αυτή την ανάρτηση, να το πούμε έτσι, γιατί δημοσιοποιούν εκεί τι παίρνουν και τι δίνουν οι ομάδες.
0: Ναι.
6: Την είχε κάνει βάζοντας μέσα και τα 2 χρόνια συμβόλαιο του Πινέδα που γλίτωνε.
0: Αχα.
6: Και έτσι είχε φτιαχτεί το 6,5 εκατομμύρια. Οκ, δεν είχε διαψευστεί, δεν είχε επιβεβαιωθεί, είχε μείνει έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο Πινέδα κόστησε 4,5 εκατομμύρια μόνο, και λέω μόνο γιατί τον είδαμε την παίχτηση ήταν στην ΑΕΚ. Και πράγματι η μεταγραφή, η αγορά του Μάγκερ είναι η ακριβότερη στην ιστορία της ΑΕΚ με 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μπράβο. Πες μου κάτι, αυτός θα είναι ο αντιπινέδα, σωστά το λέω?
6: Αυτός θα παίζει, αποκτήθηκε βασικά για να παίζει εκεί στη Διάδα. Είναι αντιπινέδα μόνο στη θέση που θα πάρει στην εντεκάδα. Τα στοιχεία του είναι διαφορετικά. Ο Νίκολιτς θέλει φέτος να εξελίξει το παιχνίδι της ΑΕΚ, να το κάνει ακόμη πιο δημιουργικό, με μεγαλύτερο έλεγχο της μπάλας και καλύτερη κυκλοφορία.
4: Ναι.
6: Δεν μπορούσε, δεν μπορεί να βρει, είναι δύσκολο να βρει ένα κλόνο του Πινέδα, οπότε πήγε σε αυτή τη λύση. Χάνει το ανασταλτικό κομμάτι, αλλά πιστεύει ότι μπορεί να το καλύψει με πιο καλή ομαδική δουλειά. Αλλά κερδίζει πάρα πολλά στο δημιουργικό. Μιλάμε για ένα παίχτη πολύ μεγάλης κλάσης, με ένα playmaker με πολύ καλή πάσα, κάθετη, που εκτελεί κιόλας. Και ηθάνο παίχτης δηλαδή που θα ενώνει όλα τα κομμάτια της ΑΕΚ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Αυτό το ρόλο θα έχει. Και βέβαια σε άλλα παιχνίδια που θα κατεβάζει άλλα σχήματα, όχι το 4-4-2, πιθανόν σε κάποια ευρωπαϊκά ή ντέρμπι, θα μπορεί να παίζει και αν είναι 4-2-3-1 πίσω από το 4, αν είναι 4-3-2-1 ή στην τριάδα ή στους δύο πίσω από το 4. Γενικά είναι ένας παίχτης που δίνει πάρα πολλές λύσεις. Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή που υπήρξαν πολλές συγκυρίες για να γίνει. Δηλαδή, υποβιβάστηκε η Βόλφσβουργκ, αυτό είναι το βασικό.
4: Πολύ βασικό, βέβαια.
6: Και έπρεπε να ξεφορτώσει συμβόλαια. Οπότε, ένα παίχτη που τον αγόρασε το 2023 με 25 εκατομμύρια ευρώ, τον πούλησε με 6. Έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Βίντα, που ήταν στην ΑΕΚ.
4: Θα τον έχει κιόλας από κοντά. Ο Νίκολης μιλάει την ίδια γλώσσα. Ναι. Ο Βίντα θα τον βοηθήσει να προσαρμοστεί.
6: Και,
4: όλα
6: και παίρνει και μεγάλο ρόλο, Γιώργο, απλά να συμπληρώσω και ότι η ΑΕΚ έχει τον Λούκα Γιώβιτς και όχι μάλιστα τον έχει, αλλά τον ανανέωσε και το συμβόλαιό του για 3 χρόνια. Και αυτό μετράει πολύ για παίχτες που σκέφτονται αν τους συμφέρει, ας πούμε, να κατεβούν σε πρωτάθλημα από το γερμανικό, να πάνε στο ελληνικό ή από οποιοδήποτε. Η παρουσία του Βίτα ή του Γιώβιτς στην ΑΕΚ, εκτός από τα αγωνιστικά ωφέλη, δίνει και αυτό. Δηλαδή, λέει ότι πάω στην ομάδα που είναι ο Γιώβιτς, που όχι μόνο είναι, αλλά ανανέωσε και το συμβόλαιό του.
4: Μετράει πάρα πολύ,
6: φίλε μου.
4: Και βλέπω, ξέρεις τι, για να κλείσουμε κιόλας έτσι, τον τρόπο λειτουργίας του Ριμπάλτα, ο οποίος κινείται αθόρυβα, ευνηδιαστικά, χτυπάει και τα πράγματα έρχονται μπροστά.
6: Κοίτα, ο Ριμπάλτα δουλεύει όλο τον χρόνο. Έχει έτοιμες λύσεις για κάθε θέση και έχει και λίστες ανάλογα με τα ποσά. Δηλαδή έχει επέκταση των 10 εκατομμυρίων, των 8, των 6, των 4, 2. Τώρα η τάση ήταν, όπως είδαμε τον Γκάγκουα, να αποκτηθεί ένας παίκτης εκεί γύρω στα 3,5 εκατομμύρια. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έγινε αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό και ο Μάριος Ηλιόπουλος το πήρε έτσι πολύ προσωπικά,
4: ναι.
6: Έκανε μια προσπάθεια να πάρει τον Γκάγκουα μετά που έκλεισε τον Παναθηναϊκό, που δεν έγινε, αλλά κάνοντας αυτή την προσπάθεια έφτασε ένα ποσό πολύ μεγάλο και τότε πάνω στις συζητήσεις που έγιναν υπόθηκε ότι με αυτά τα χρήματα μπορούμε να πάρουμε κάτι πολύ καλύτερο από τον Γκάγκουα και όντως μπήκαν κάποια χρήματα παραπάνω και αποκτήθηκε ο συγκεκριμένος παίχτης.
4: Θα περιμένουμε κάτι άλλο?
6: Ναι, θα περιμένουμε ένα αμυντικό χαφ, δηλαδή ένα παίχτη με περισσότερες εντάσεις, κεντρικό χαφ με περισσότερες εντάσεις από αυτούς που έχει τώρα, όχι για ας πούμε βασικό παίχτη, ένα παίχτη που να δίνει αυτά τα στοιχεία της έντασης, δεν θα πάρει τη φανέλα σπίτι που λέμε, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει μέσα σε καταστάσεις αγώνων. Ένα τέτοιο παίχτη ψάχνει τώρα, γιατί θα δώσει και το Σαχαμπό το νεαρό, θα τον δώσει ιδανικό για ένα χρόνο.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, σου εύχομαι καλές εκπομπές και καλές βουτιές ταυτόχρονα. Κώστα.
6: Έτσι, μπράβο.
4: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ίδιο, φίλε μου.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Κατσετζόγλου. Αυτό το λεπορτάζ για τον Λόβρο Μάγερ, τον Κροάτι, πήγε απευθείας στην Ολλανδία. Όντως η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, 6 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον Ινφαντίνο, ο οποίος μετά τον πακτολό των εκατομμυρίων που απέφερε η διοργάνωση του Μουντιάλ σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, φέρεται αποφασισμένος να κάνει ένα βήμα παραπάνω, να παραχωρήσει περίπου το 20% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου σε εμπορική εταιρεία. Το ρεπορτάζ δίνει ότι η οντότητα αυτής εταιρείας θα κοστίζει περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θα πει κάποιος, τι σημαίνουν όλα αυτά που μου λες? Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι των εσόδων το προεξοφλεί, το 20% το δίνει σε μια εταιρεία, παίρνει τα λεφτά και αφήνει την εταιρεία να τρέξει μόνη της το project το συγκεκριμένο μετά. Όλο αυτό όμως προκαλεί αντιδράσεις και υπάρχει και απειλή μποϊκοτάζ στον ορίζοντα από τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Κυριάκος Στομαίδης είναι στην γραμμή, τα ξέρει πολύ καλύτερα. Καλησπέρα, Κυριάκο, και πάλι.
7: Καλησπέρα, Γιώργο. Και όπως ήδη η UEFA έχει ανακοινώσει, δεν θα δεχτεί με τίποτα το σχέδιο Ινφαντίνο. Μάλιστα η UEFA δηλώνει χαρακτηριστικά με επίσημη ανακοίνωσή της ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση, διότι μιλάμε πλέον για ένα αυτονοήτως απόλυτα εμπορικό προϊόν, το οποίο είναι εμπορικό προϊόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ιφαντίνο δίνει μια άλλη διάσταση. Ήδη πριν από λίγο υπήρξαν ανταποκρίσεις και του BBC και των Times, ναι, ότι ο Gianni Infantino απειλεί τις Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες, που είναι η κύρια βάση της UEFA, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω σε αυτό που ήδη έχει αποφασίσει, δηλαδή να δώσει ένα ποσοστό σε κερδοσκοπική εταιρεία, δηλαδή να πουλήσει μετοχές στην ουσία του Μουντιάλ. Και αν οι Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες επιμείνουν σε αυτό το μοτίβο, τότε δεν πρόκειται να τις χρηματοδοτήσει, όπως είχε υποσχεθεί, από τα κέρδη του Μουντιάλ. Θυμίζω ότι η FIFA κέρδισε από το Μουντιάλ 13 δισεκατομμύρια ευρώ και πρόκειται να δανειοδοτηθούν, να χρηματοδοτηθούν, όχι να δανειοδοτηθούν, να χρηματοδοτηθούν οι ομοσπονδίες, όχι μόνο οι ευρωπαϊκές, αλλά και οι άλλες ομοσπονδίες ανά τον κόσμο, από τη FIFA με σεβαστά ποσά. Αυτά τα ποσά δεν πρόκειται να τα πάρουν οι Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες, όσο επιμένουν στη γραμμή της UEFA να μην δοθούν μετοχές του Μουντιάλ.
0: Ναι, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τι ενοχλεί τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες. Αυτό είναι ένα θέμα. Έχει στο βωμό του χρήματος ο Ινφαντίνο τα θυσιάζει όλα. Λέει, έχω δισεκατομμύρια, εγώ δεν είμαι τόσο καλό στο εμπορικό κομμάτι, προεξοφλώ και δίνω ένα 20% σε μια εμπορική οντότητα. Οι άλλοι ενοχλούνται από τι? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Κοιτάξτε, οι Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες ενοχλούνται από το γεγονός ότι οι ίδιες μετέχουν και δεν παίρνουν τη μερίδα του λέοντος. Διότι μην ξεχνάτε ότι στο Μουντιάλ, καλός ή κακός, τη μερίδα του λέοντος την έχει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
7: Δεν την έχει ούτε η Νότια Αμερική, ούτε η Ασία, ούτε η Αφρική, ούτε πολύ περισσότερο η Οκεανία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι διεκδικούν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Και θυμίζω ότι σε αντίστοιχη περίπτωση που έγινε στην Ευρώπη με την περίφημη G14, τότε τι διεκδικούσαν οι μεγάλοι σύλλογοι της Ευρώπης από την UEFA? Διεκδικούσαν χρήματα. Το ίδιο διεκδικούν και οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες, που λένε δηλαδή του Ιφαντίνο, ναι, ωραία, εσύ θα πουλήσεις, εμείς θα κερδίσουμε.
0: Ναι. Άρα όλα γίνονται για το χρήμα. Ασφαλώς, σε κάθε πράγματα.
7: Προϊόν.
0: Ναι. Δεν εμποδίζει ότι πουλάει, εμποδίζει ποιος θα εισπράξει. Αυτό το θέμα. Δεν έχουμε θέμα στο να πουλήσουμε. Τι θα εισπράξουμε και πώς θα το εισπράξουμε.
7: Ναι, ναι, ναι. Ο Ιφαντίνο βρήκε την κότα με τα χρυσά αυγά.
0: Σε κάθε πράγματα. Κυριάκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Βλέπετε τι γίνεται στο βωμό του χρήματος. Και εδώ υπάρχει το εξής, ότι ο Ινφαντίνο, πηγαίνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνοντας τον αριθμό των ομάδων, αυξάνοντας τον αριθμό των παιχνιδιών, πηγαίνοντας στην πρωτεύουσα του καπιταλισμού, ανακάλυψε την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά. Περισσότερα δισεκατομμύρια, περισσότερα λεφτά για τις ομοσπονδίες, άρα για τους ψηφοφόρους του, άρα θετικές ψήφους για τον ίδιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για γρήγορο ίντερνετ, μην αμφιβάλλετε, δεν έχει φτάσει οπτική να στο σπίτι σας, κανένα πρόβλημα. Υπάρχει Κοσμοτέ Telecom, σας φέρνει το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Ταχύτητες 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας, όπου και αν θέλεις, εύκολα, γρήγορα. Δωρεάν εξοπλισμός, όχι δορυφορικό πιάτο, άρα δεν επηρεάζει από τα καιρικά φαινόμενα. Έχεις γρήγορο ίντερνετ παντού, με την αξιοπιστία του δικτύου που έχει βραβευτεί ως το καλύτερο στη χώρα με βάση τις μετρήσεις της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα για σένα στο cosmote.gr. Και πάμε σε One and Only Γρηγόρη Κόκκινο. Θα πρέπει τώρα, Γιάννη Λίδη, να έχεις επιφωνήματα, χειροκροτήματα, να γίνεται από κάτω από το πόντιμο ένα κακός χαμός για να υποδεχθούμε τον Γρηγόρη. Αλλά Γρηγόρη, σε σαμποτάρει, δεν κάνει τίποτα. Καλησπέρα.
8: Χαμός γίνεται σίγουρα.
0: Εγώ δεν ακούω τίποτα.
8: Όχι, χαμός λέω γίνεται σίγουρα με αφορμή αυτό που λέγατε πριν.
0: Α, για τα λεφτά λες.
8: Δεν είναι τα λεφτά μόνο.
0: Τι είναι άλλο?
8: Τα πάντα δεν είναι λεφτά.
0: Τι είναι?
8: Πόσους αγώνες αντέχει ένας ποδοσφαιριστής να παίζει το χρόνο?
0: Δεν το ξέρω.
8: Από ό,τι βλέπουμε, η Ιφαντίνο, αν μπορούσε να παίζει και μουντιάλ κάθε χρόνο, θα το έκανε.
0: Σωστό.
8: Κάποια στιγμή επιχείρησε να έχει και ανά δύο χρόνια. Είναι γνωστό ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκάρεσκεια στο πρόσωπό του. Και πολλοί μίλησαν για το αντίπαλο δέος που είναι ο Τσέφεριν από την UEFA. Ο Τσέφεριν Χαλάινς που έφαγε πιο λόγο να φύγει από εκεί. Ο Ιφαντίνο έχει το όπλο που λέγεται χρήμα στα χέρια του.
9: Και το μοιράζει.
8: Είναι πολύ λογικό να μοιράζει και να λέει στις ομοσπονδίες: πάρτε χρήμα. Και με απότερο σκοπό να δούμε στη Σαουδική Αραβία που δεν είναι επίσημα ακόμα, αλλά λογικά εκεί θα πάει το επόμενο διάλειμμα, την Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Δεν ξέρω, δεν είναι μόνο λεφτά όλη η ιστορία. Το πρώτο, το ανθρώπινο κομμάτι. Αν δηλαδή
9: για σένα, για αυτούς τα λεφτά. Πες μου, Γερακλή, έλεγες ότι τα πράγματα εκεί είναι λίγο περίεργα. Έχουν...
8: Όχι, τώρα έχουν μπει σε μια σειρά. Ξεκαθάρισε.
9: Υπάρχει ισορροπία.
8: Ξεκαθάρισε. Νομίζω ότι ο Γιάννης Κόντης λειτουργήσε καταλυτικά,
9: ναι,
8: με αυτά τα οποία είπε. Και από εκεί και πέρα θα φανεί στην πορεία με τις κινήσεις.
9: Άρα ηρέμησε τα πράγματα.
8: Δεν υπήρχε αναβασμός. Απλά είναι λογικό να δημιουργεί απορίες και κάποιοι να προβληματίζουν όταν βλέπουν άρχονται άνθρωποι οι οποίοι ακόμη δεν πιάνουν δουλειά να φεύγουν. Ξεκαθάρισε τους λόγους που πιστεύει ο κύριος Κόντης. Ότι πρέπει να κινηθεί η ομάδα.
9: Το ματσάρι πώς το βλέπεις, θα βγάλει 28 Οκτωβρίου. Θα κάνει παρέλαση που λένε.
8: Αν η ομάδα πηγαίνει καλά, γιατί να μην κάνει.
9: Αν δεν κάνει, αν δεν πάει.
8: Αυτό είναι.
9: Αν χάσει για παράδειγμα, χτύπα ξύλο από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα.
8: Άμα χάσει την πρεμιέρα από την ΑΕΚ, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Αν διασυρθεί.
9: Γιατί το λέω τώρα έτσι λίγο χαριτολογούμε και λέμε και καμιά χαζομάρα. Γιατί βλέπω και μια δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του ματσάρι.
8: Η δυσαρέσκεια έχει έρθει από τον κύριο Μονερασιώτη και είναι κάτι το οποίο δεν βγαίνει πολύ προς τα έξω.
9: Εγώ την εισέπραξα πάντως. Εισπράττω από διάφορες πηγές.
8: Από ό,τι έχω μάθει, ο κύριος Μονερασιώτης τον περίμενε από τον Ιούνιο. Ο κύριος Ματσάρη ήρθε τον Ιούλιο. Τώρα, αν αυτό είναι λόγος για να έχουν κόντρα οι δύο άντρες, είναι κάτι άλλο. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια φεδρά. Δηλαδή, πολύ
9: βλέπω για τη δουλειά που κάνουν εδώ, εκεί βλέπω μια δυσαρέσκεια.
8: Η δουλειά δεν μπορεί να κριθεί. Είδαμε ένα φιλικό. Να πούμε τι για το φιλικό. Να πούμε τι, ότι ο Ερακλής ήταν πολύ καλός ή δεν ήταν αυτός που ήθελε ο κόσμος. 11 ποδοσφαιριστές που δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ μεταξύ τους, παίξαν ένα φιλικό παιχνίδι και χάσαν 2-0.
9: Και σωστό. Λοιπόν, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται. Εδώ μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ, το πιο ενεργειακό σνακ για όλους. Στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Βασβαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζοντα στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
10: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
14: Γιατρέ, Τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
15: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
16: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
15: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
16: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
19: Χθες έκατσα να δω Premier.
20: City United.
19: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
20: Με δουλεύεις?
19: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
20: Δεν είδα κάτι στα social.
19: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
20: Πόσταρες κάτι?
19: Εννοείται πόσταρα. Social.
21: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μπαίνεις τσουλώντας.
23: Βγαίνεις περπατώντας.
24: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
25: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
27: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι. Και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
28: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
27: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
29: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
30: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: αναφορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας.
3: Άκουσε τη σειρά.
2: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
4: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φέρνεις την προστόπη στη Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Πολύ στους 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήρα με τον κύριο Γιάννη Λελέδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλο και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133, έχοντας νέα κυκλοφορία στα χέρια σας, και αυτοί θα φροντίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή εψηφίστε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια και σιγουριά. 9.55 καινούριο το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε επικοινωνώντας μέσω της σελίδας μας στο Facebook καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στα πάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά, το Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα του Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Όπως έγινε στο Μουντιάλ και στην Ευρώπη, πολλοί παίζετε φουλ επίθεση στα σουβλάκια και άλλοι κάνατε πάση στη γυρλού. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπαιτρες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου και να δεις το παιχνίδι. Σαβίκος στην Αρτοτέλους, στα Λαδάδικα, στο One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Παρξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι γίνεται?
1: Πολύ ωραία.
0: Μεταγραφών συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο που παραξενεύομαι με κάποια είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
1: Τι παραξενεύεσαι?
0: Διαβάζω στο SDNA προχωρημένες συζητήσεις με τον εκλεκτό, σε εισαγωγικά, για τα δεξιά της άμυνας.
1: Μάλιστα.
0: Που πάω καριστερά δεν ψάχνει.
1: Όχι.
0: Έχει τελειώσει κάτι δηλαδή? Με το Γιαννούλη δεν έχει τελειώσει ήδη αλλά ακόμα.
1: Έχει τρία αριστερά μπακ. Δεν έχει ανάγκη.
0: Έχει τον Μπάμπα, τον Τέιλορ και ποιον άλλον?
1: Και τον Γκόμες. Δεν έπαιξε προχθές ο Γκόμες? Δεν τον είδες?
0: Ναι.
1: Και αυτόν έχει.
0: Οπότε
1: τον Λίρατζι δεν τον θέλει και έχει ένα μπακ μόνο.
0: Δεν θέλει τον Λίρατζι?
1: Δεν τον θέλει, όχι.
0: Δεν του έκανε δηλαδή του?
1: Δεν του κάνει. Έκρινε ο άνθρωπος ότι δεν του κάνει.
0: Συμφωνείς?
1: Φυσικά.
0: Θα τον ήθελε εσύ?
1: Ποιο να?
0: Το Λίρατζι.
1: Για βασικό όχι.
0: Για ρεζέρβα?
1: Δεν ξέρω σε τι.
0: Μετά τον Γκένι τι υπάρχει?
1: Δεν ξέρω. Ο Λίρατζις.
0: Άρα το χρειάζεται για την ώρα.
1: Δεν τον θέλει.
0: Ναι, εσύ μου λες για backup θα τον ήθελε.
1: Δεν τον θέλει. Δεν του κάνει. Άρα θέλει να τον διώξει.
0: Ναι.
1: Και να πάρει έναν ακόμα.
0: Και θα έχει δύο από τη μία, τέσσερις
1: δύο
0: από την
1: μία
0: άλλη.
1: Και τρεις από την άλλη.
0: Και άμα κλείσει το κενό, θα έχει δύο από τη μία, τέσσερις από την άλλη.
1: Θα δώσει τον ένα.
0: Θα δώσει. Απ' την άλλη γίνονται μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ΑΕΚ κάνει στοχευμένες μεταγραφές.
1: Ωραίες.
0: Αλλά σε ένα κομμάτι που πονάει βασικά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει καμία κίνηση, ούτε ακούγεται κάτι.
1: Μπορεί να κάνει στο τέλος.
0: Τι εννοώ? Στο τέλος θα το δεχόμουν. Δηλαδή στη θέση του Φορ. Έχει τον Βάρκα. Έχει και τον Γιώβιτς. Εντάξει.
1: Ποιο μίλησε εσένα για Φορ? Δεν ψάχνει Φορ.
0: Μπακ. Δεξί έχει μόνο το Ρώτα.
1: Έχει και τον Γεωργίεφ.
0: Κάνει.
1: Πού να ξέρω, δεν τον είδα.
0: Γι' αυτό ρωτώ, αν έχει κάποιο.
1: Άμα κρίνανε ότι το κάνει, θα έχει δύο από τη μια και δύο από την άλλη.
0: Δεν έπρεπε να τον δούμε κάπου τον Γεωργίεφ?
1: Δεν τον είδαμε.
0: Για να μην τον βάζει ούτε στα φιλικά.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να ψάχνει και εκεί.
0: δεν κάνει εντύπωση σε κάποιον ο οποίος είναι αεξής, γιατί να μην ακούγεται τίποτα εκεί?
1: Στόπερ θέλει.
0: Και στόπερ θέλει.
1: Θα πάρει, έμαθα ένα στόπερ και ένα δεξιμπακ.
0: Εγώ το τελευταίο νέο που ακούω είναι για χαφ. Για ένα οχταροδέκαρο.
1: Ναι, θα πάρει και ένα χαφ. Τρεις θα πάρει και θα κλείσει. Μια χαρά είναι.
0: Ναι, μου δίνει την εντύπωση ότι πίσω έχει μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα που μιλάμε.
1: Ναι, θα κάνει στο τέλος. Ναι.
0: Καταρχήν χτες ήταν άτυχη.
1: Γιατί πέρασε η άλλη, ναι.
0: Άτυχη γιατί? Το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει όπως το. Εδώ δεν υπάρχει τίκετ.
1: Υπάρχει στους ανίσχυρους.
0: Προηγήθηκε η ελβετική ομάδα Ιτούν 0-2. Έμεινε με 10, γύρισε το παιχνίδι.
1: Έμεινε έξω.
0: Αν κέρδιζε η Τούν, έμπαινε στους ισχυρούς. Τώρα το χέρι της Νιάκη έχει δείξει ότι.
1: Δεν ξέρω, ήταν άτυχη.
0: Λοιπόν, δεν τη βόλεψε. Οπότε δεν.
1: Τι δεν?
0: Δεν βλέπουμε κάτι.
1: Τι να δούμε. Δηλαδή,
0: δεν δικαιολογείται για μένα η καθυστέρηση να περιμένει τελευταία στιγμή να πάρει δεξί ή και στόπερ ακόμα. Δεξί μπακ.
1: Σου λέει τη βγάζω με αυτός και θα πάρω αργότερα. Μπορεί να πάρει από το κάτω.
0: Μακάρι να κάνω λάθος να μην γίνει ποτέ. Παθαίνει ένα πολύ ελαφρύ διάστραμα ο Ρώτα.
1: Ναι.
0: Ποιος θα παίξει?
1: Ο Γεωργίεφ.
0: Κάποια άλλη εναλλακτική θα έβρισκες από μέσα?
1: Όχι.
0: Αν δεν κάνει το παιδί.
1: Ή να βάλω το Σιλιανόπουλο.
0: Ποιο
1: να βάλω?
0: Θα έβαζε τον Πίλη από τη μία μεριά στην άλλη?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο Πίλης δεν κάνει ούτε από τη μία μεριά.
0: Άρα και αριστερά θέλει μπακ.
1: Δεν θα πάρει.
0: Με συγχωρείς, πήρε πρωτάθλημα.
1: Πήρε.
0: Έχει την πρόκληση, έχει δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Τα οποία αν τα πάει καλά μπαίνει στο μίλιο του Champions League.
1: Ωραία.
0: Όταν ακούμε ότι η ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει η ΑΕΚ όλων των εποχών, και αυτό δεν είναι μείον, είναι η ακριβότερη, ο τελευταίος παίκτη πήρε από τη Wolfsburg 6 εκατομμύρια ευρώ. Και 2 εκατομμύρια το χρόνο που θα δίνει στον παίκτη.
1: Σακάτη είναι.
0: Α, και παίζουν και αυτό για να μάθω.
1: 8 μήνες έξω από το γόνατο ήταν.
0: Έχει ξανατραυματιστεί?
1: Ρε, σακάτη είναι, πάμε παρακάτω.
0: Ένα. Έχει ξαναχτυπήσει το γόνατο?
1: Όχι, έχει αλλάξει το γόνατο του. Αυτό... Έχει σακατλίκη.
0: Έκανε αρθροπλαστική.
1: Ναι, έχει σακατλίκη. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν τα δίνω.
0: Από αυτά που γνωρίζει, αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί να είναι ο ίδιος?
1: Δεν ξέρω, εγώ τρακαρισμένο αμάξι παλιά. Όταν τα αμάξια τα τρακάρανε πλάγια, δεν είχε τώρα τα σύγχρονα μέσα, καλύμπρες και τέτοια, και πήγαινε τα αμάξι κάπως ζαβά πλάγια. Πήγαινε πλάγια. Δεν θα έπαιρνα εγώ. Όχι. Δεν θα έκανα την πιο ακριβή μου μεταγραφή εκεί.
0: Ναι, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι πολλά λεφτά για ένα παίκτη ο οποίος έκανε ένα χειρουργείο.
1: Δεν θα έπαιρνα, με τα χειρουργεία δεν θα έπαιρνα.
0: Εντάξει, μπορεί και πολλά λεφτά να δώσει και αν σου βγει ο παίκτη.
1: Ναι, αλλά μου, αυτός είναι δεν θα τα δίνα. Εντάξει, δεν λέω ο άνθρωπο δεν έκανε καλά.
0: Δεκτό. Ναι. Όχι, μου κάνει εντύπωση πάντως.
1: Ναι.
0: Φίλε, αυτό το έψαξε ή σου το είπαν, αν επιτρέπω.
1: Όλη μέρα για μπάλα μιλάω. Ρε,
0: το ξέρω. Μπορεί, επειδή ψάχνω στο διαδίκτυο.
1: Ο φίλος Ευγενούλα ζει στη Γερμανία.
0: Είναι στη Γερμανία.
1: Προπονητή, σπουδάζει.
0: Στουτγκάρδη είναι.
1: Ναι, Στουτγκάρδη.
0: Γερός.
1: Όλη μέρα με αυτά ασχολείται. Ναι. Μιλάω μαζί του για μπάλα. Προπονητή θα γίνει, τεχνικό διευθυντή θα γίνει. Ο άνθρωπο γερό να είναι, θα ασχοληθεί με αυτά. Οπότε μιλάω και μαζί του. Για Γερμανίες και τέτοια.
0: Και σου είπε ότι και για αυτό το
1: ρόλο. Εντάξει, τα πήδα και απ' αλλού, εντάξει. Παρακάτω. Τι έπαθες?
0: Όχι, σ' ακούω και μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Άρα και ο παίκτης που παίρνει, θέλει να πάρει ο Ηρακλής ο επιθετικός, και αυτόν δεν θα τον έπαιρνες.
1: Ποιον? Στον Ηρακλή. Με πόσα λεφτά τον πήρατε?
0: Δεν τον πήρανε.
1: Ναι.
0: Όχι με πάρα πολλά λεφτά πάντως.
1: Αν είναι λίγα λεφτά, τον παίρνω. Με 6 εκατομμύρια τον παίρνω.
0: Εσύ, δηλαδή, ο τονισμός δηλαδή, που κάνει.
1: Μου τρακάρει ένα BMW.
0: Ναι.
1: Και κάνει, λέει, θέλω 30 χιλιάρικα, επειδή είναι με 12-15, το παίρνω. 30 και 28 δεν το δίνω, τρακαρισμένο είναι.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες. Του σπίτι, ξέρω εγώ, παίρνει ένα σπίτι, κουφώματα δεν έχει, πατώματα δεν έχει, να πούμε. Σου λέει 180 χιλιάρια, 140 και πολλά σου είναι, 130.
0: Γιατί θέλω
1: θα βάλω άλλα 30 για να το φτιάξω, κατάλαβες. Ανακαινισμένο παίκτη θα πάρω. Πού ξέρω εγώ τι θα γίνει.
0: Ενώ με λίγα λεπτά λες ότι αξίζει το
1: βράδυ. Λίγα λεφτά τα δίνεις, να πούμε. Εντάξει.
0: Μπορεί να είναι συγκυριακός τραυματισμός.
1: Έχει κάτι μηχανικούς, κάτι που φτιάχνουν αμάξια, φαναρτζίδες και τέτοια. Παίρνουν αμάξι, λέει, με ζημιά. Με ζημιά 6 χιλιάρια. Και βάζουν προσωπική δουλειά, το κάνουν κούκλα και γλιτώνουν. Άμα είναι έτσι.
0: Είναι και ταλέντα.
1: Ναι. Ή παίρνει ένα σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, 80.000 ερείπιο. Βάζει προσωπική δουλειά, γιατί ξέρει και τα λοιπά, το 250, μετά βάζει 30 στο παντελόνι.
0: Και πάει παρακάτω.
1: Έτσι είναι και η παίκτη.
0: Έτσι είναι το real
1: estate. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι και ο παίκτη. Εγώ τραυματία δεν θα έπαιρνα. Και μουσουλμάνο δεν θα έπαιρνα. Και αυτοί που είναι με τη θρησκεία τρελαμένοι δεν θα έπαιρνα. Μου ήρθε καμιά μέρα στα ποδητήρια με τίποτα εκρηκτικά να πούμε, με την άξη να γίνω παράνομο του πυρός να πούμε. Δεν παίρνει.
0: Δηλαδή κάπου περίμενε. Ο Άγγελος Ανασιάδης είναι φανατικός χριστιανός.
1: Μάλιστα.
0: Θα τον έπαιρνε.
1: Όχι.
0: Ο λόγος.
1: Γιατί με πήγε του παίκτε.
0: Σαν παίκτη. Σαν παίκτη. Ναι. Όχι σαν προγραμματιστή.
1: Σαν
0: ποδοσφαιριστή.
1: Σαν παίκτη. Ναι. Κοίταξε. Άμα δεν μου έκανε νηστείες και τέτοια. Μια χαρά. Πεχταρά ήταν ο Αναστασιάδης.
0: Το ξέρω.
1: Ο Αναστασιάδης, όπου είχε τρύπα να πούμε ο Πάουκ, τον βάζανε εκεί. Παίξε 8, παίξε 6, παίξε μπακ. Παίξε στόπερ.
0: Η νηστεία η.
1: Μετά ρε την ψώνησε ο Αναστασιάδης με το Θεό. Σαν παίκτη δεν ήταν.
0: Το ξέρω.
1: Τι με ρωτάς τώρα.
0: Άλλο πράγμα λέω. Ναι. Η νηστεία.
1: Ναι.
0: Άλλο δεν τρώω κρέας.
1: Ρε θα μπλέξω τώρα, ούτε υπάλληλο θα έπαιρνα.
0: Να
1: έχω τίποτα κατά μέτρηση.
0: Να τελειώσω.
1: Ιανουάριο μήνα να κάνω τίποτα τα ράφια να πούμε και να μου λέει κάνω δίαιτα επειδή δεν πίνω νερό και με κάνω μου λιποθυμάει να πούμε. Δεν θα τον έπαιρνα.
0: Ποιο δεν πίνει νερό.
1: Παράδειγμα λέω, όχι. Ένα μουσουλμάνο, ξέρω εγώ, ένα. Να έχω εγώ τίποτα, ξέρω εγώ, 30 του μηνό που κάνω καταγραφή, κλείνουν τα ράφια και τα. Πώ τα λένε, τέλο του έτου και να έχω τον άλλο λιπόθυμο. Τον παίρνει.
0: Στην Ορθόδοξη Εκκλησία,
1: ναι.
0: Μόνο οι μοναχοί.
1: Ναι.
0: Δεν τρώνε μόνο ούτε μπορεί και μόνο νερό πίνουν ένα τριήμερο.
1: Μάλιστα. Και οι φυσιολογικοί άνθρωποι αυτοί.
0: Μια χαρά είναι.
1: Έχει δει κάποιο φυσιολογικό άνθρωπο πίνει νερό ένα τριήμερο μόνο.
0: Οι μοναχοί είναι ποδοσφαιριστές.
1: Θα πρέπει ρε Μοναχό να κάνει δουλειά με τον Μοναχό. Με τον Μοναχό να κάνει δουλειά.
0: Μοναχός είναι ο Μοναχός, δεν κάνει δουλειά.
1: Μοναχός κάνει καμιά δουλειά σαν τον Εφραίμ να κάνω. Να φάω καραϊκό
0: που δεν κάνω.
1: Να σε μένα εγώ και είναι μεσημεριάτικα με τον Μοναχό τώρα και τη Μοναχή τώρα. Πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Ξέρεις τις απόψεις μου να πούμε. Τώρα με ρωτάς τώρα στον αέρα αν θα έπαιρνα το Μοναχό τώρα.
0: Ρε φίλε.
1: Τρεις μέρες θα πίνω νερό να πούμε.
0: Έχεις την Μοναχό να παίζει μπάλα.
1: Εδώ 8 ώρες δεν τρώμε φαγητό και λιποθυμάμαι από την πείνα να πούμε. Θα κάτσω εγώ τρεις μέρες με το νερό να πούμε.
0: Πότε λιποθυμάμαι.
1: Είσαι νορμάλ τώρα. Εσύ... Σε 10 ώρες, 12 άμα δεν φας δεν λιποθυμάσαι από την πείνα. Θα κάτσεις τρεις μέρες με το νερό.
0: Με συγχωρείς. Όταν έκανα τη διαλυματική.
1: Ναι.
0: Και σε βοήθησα. Και εγώ την
1: καθόλου δεν με βοήθησε. Τίποτα δεν με βοήθησε.
0: Το Ζαΐδι πόσο καιρό έχει το δεις?
1: Κάθε μέρα το βλέπω.
0: Πόσα κιλά έχει χάσει?
1: Πόσα κιλά έχει?
0: Χάσει.
1: Πόσα κιλά έχει χάσει?
0: Πάρα πολλά.
1: Μπράβο.
0: Ξέρει με ποια δίαιτα?
1: Με ποια δίαιτα?
0: Με διαλυματική.
1: Εγώ δεν με ταιριάζει η διαλυματική.
0: Άλλο αυτό. Άλλο να. Το διαστεριάζει. Και άλλο
1: να φάω 8 ώρες και τις άλλες 8 να πάω προπόνηση και να λιποθυμάω. Α, παράτα με.
0: Το δοκίμασες όμως.
1: Δεν μπορώ να σε σηκώσω 30 κιλά πάγκο, ρε.
0: Φίλε, σε κα...
1: Το δοκίμασες λέει.
0: Ήταν
1: πήρα να τρέξω στο διάδρομο και λέει
0: ήταν κακό.
1: Κομμένα τα πόδια μου, τα άσε να πήρω.
0: Ήταν κακό που δοκίμασες.
1: Ναι, ήταν κακό.
0: Σου λύθηκε απορία τουλάχιστον.
1: Ναι, μου λύθηκε απορία, δεν μου κάνει εμένα αυτή η διαλυματική.
0: Από το να είσαι με την απορία, αν αυτή η δίαιτα θα σε βοηθούσε,
1: ναι.
0: Καλύτερα που την έκανες.
1: Κατάλαβα στις πρώτες 10 μέρες ότι δεν μου πάει. Θα τρέξω 8 χιλιόμετρα στο διάδρομο, να κάνω διαλυματική, να λιποθυμάω. Τρελό είσαι, ρε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Να το θέσω διαφορετικά.
1: Να θέσω διαφορετικά.
0: Αν είχε ένα πρόβλημα με κάποια αρρώστια.
1: Τι αρρώστια να έχω, κανένα ζάχαρο.
0: Ρε παιδί,
1: έφραγμα.
0: Δεν χρειάζεται σοβαρία.

0: Γιατί το χρησιμοποιήσω. Η προπόνηση είναι κάτι που σε ευχαριστεί.
1: Ενέργεια θέλει, ρε.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Θα κάνω νερό.
0: Η προπόνηση δεν είσαι αθλητής. Είσαι άνθρωπος. Και ένα από τα πράγματα τα οποία σε δίνουν ευεξία και το χαίρεσαι είναι η προπόνηση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κακό αυτό, ούτε επιλείψιμο. Αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει. Το να φας είναι υποχρεωτικό. Το να δουλέψεις.
1: Πού σε... καταλήγουμε ρε, με τους καλογέρους που τρώνε.
0: Ποιος μίλησε για καλογέρους.
1: Πού πήγε η κουβέντα τώρα και με πήγε εσύ στην προπόνηση τώρα.
0: Είπε δεν θα έπαιρνα χριστιανό.
1: Τι χριστιανό δεν θα έπαιρνα.
0: Γενικά με τις θρησκείες λες.
1: Φανατικό δεν θα τον έπαιρνα, όχι.
0: Μα τρώνε κανονικά.
1: Τι είναι λέει.
0: Τρώνε κανονικά.
1: Άριστη δουλειά δεν είναι. Δεν μου κάνει και ιστορίες, ξέρω εγώ, να λιποθυμάει και να κάνει.
0: Δηλαδή αυτά δεν σε ενοχλούν.
1: Μουσουλμάνο θα έπαιρνα σίγουρα.
0: Όχι, μάλλον αυτά σε ενοχλούν.
1: Ναι.
0: Και ο Ιφαντίνο που θέλει να παίζουν, αν μπορούσε και 365 μέρες το χρόνο, δεν σε ενοχλεί καθόλου.
1: Όχι καθόλου.
0: Τι λέτε ρε.
1: Γιατί να με ενοχλήσει.
0: Τι λέτε ρε.
1: Γιατί να με ενοχλήσει.
0: Έχει τσαλέψει.
1: Ο σύγχρονο, γιατί να με ενοχλήσει.
0: Η κόμμα έχει διάβασει προχθές τη γραφόμενο ωραίο άρθρο εδώ στο Μετρόπολης.
1: Τι έκανε το Μετρόπολης το άρθρο.
0: Λοιπόν, στην κόμμα, επειδή υπάρχουν διάφορες μελέτες.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίες λένε ότι πιθανόν οι κεφαλιές να οφείλονται.
1: Τη διάβασα τη βλακεία.
0: Ξέρεις την βλακεία.
1: Η βλακεία, ναι, ναι. Ότι σταμάτησε τα παιδιά να κάνουν.
0: Ένα-ένα.
1: Κεφαλιές.
0: Έχεις εσύ.
1: Ναι.
0: Κάποια άλλη μελέτη.
1: Ναι.
0: Η οποία...
1: Τι μελέτη έχουν αυτοί δηλαδή, ότι τι. Τι θα πάθει αυτός που κάνει κεφαλιές. Εμένα ο πατέρας μου έπαιζε με κάτι μπάλες. 40 κιλά η μπάλα ήταν. Και άμα ήταν στη λάσπη.
0: Πώς είναι σαν τον πατέρα σου.
1: Πόσοι.
0: Είναι σαν τον πατέρα.
1: Χιλιάδες παίξαν μπάλα σαν τον πατέρα μου. Και ερασιτεχνικά παίζανε και τις κατηγορίες. Τι πάθαν. Τι πάθανε δηλαδή.
0: Δηλαδή οι γιατροί που το βγάλανε.
1: Βράσεις γιατρός τι βγάλανε. Τι πάθανε, μπορείς να μου πεις.
0: Τι πάθανε.
1: Να σταματήσει και τον box γιατί έχει μπουνιές και τέτοια. Να σταματήσουν τα αυτά να κάνουν κεφαλιές. Τι βλακίες είναι αυτές.
0: Όλοι οι αθλητές,
1: ναι.
0: Μα ειδικά οι ποδοσφαιριστές, λένε ναι. Ότι παλιά τραύματα τους βγαίνουν μεγαλώνοντας.
1: Τι τους έβγαινε δηλαδή. Από τη σούρα τους βγαίνανε τα τραύματα. Σταματάγανε την μπάλα, τραβάγανε τα ποτά και τα τσιγάρα και παθαίνανε. Τι έπαθε κανείς το κεφάλι του από. Έχεις δει να παθαίνει κανένας ποδοσφαιριστής. Τι έπαθε.
0: Έχει γίνει σάλος.
1: Σάλος έγινε.
0: Βεβαίως.
1: Τι λέρε.
0: Βάλα γιατρούς, κάνανε μελέτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι ισχύει
1: 1000%. Ναι, και...
0: Έχει λογική όμως.
1: Και σταματήσαν τις κεφαλιές στα 13 χρονών.
0: Και πού είναι το κακό.
1: Φελάδες.
0: Δεν τις σταματήσανε.
1: Τι.
0: Να διαβάζεις όχι μόνο την επικεφαλίδα. Μέχρι 5 κεφαλιές και όχι με πολύ φουσκωμένες μπάλες.
1: Άντερες κόκκινες σταμάτα να πούμε.
0: Το κακό που είναι.
1: Βλακίες. Ανοησίες.
0: Γιατί.
1: Κανείς δεν έπαθε τίποτα. Ουδής έπαθε τίποτα.
0: Έχεις αποδείξει ότι κανείς δεν έπαθε τίποτα.
1: Εσύ έχεις αποδείξει ότι έπαθε κανένας τίποτα.
0: Οι μελέτες που κάνουν.
1: Τι έλεγε η μελέτη.
0: Ότι έχουν βγει νευρολογικές ασθένειες.
1: Τι, ποια είναι, ποια, πες μία.
0: Πάρκινσον.
1: Τι είναι, λέει.
0: Πάρκινσον. Άνοια.
1: Σε ποια ηλικία.
0: ALS.
1: Στα άσερα, περίμενε.
0: Γιατί ηλικία. Παθαίνουν οι ALS μόνο οι ποδοσφαιριστές.
1: Τι παθαίνε.
0: Ολική παράλυση νευρών.
1: Ναι.
0: Γιατί παθαίνουν μόνο οι ποδοσφαιριστές.
1: Τα άλλοι δεν παθαίνουν.
0: Το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Ασύλληπτο. 80% είναι οι ποδοσφαιριστές.
1: Επειδή πάθαν δύο δικοί μας τρεις.
0: Ούτε είναι μόνο δικοί μας. Κι άλλοι.
1: Ναι, πόσοι πάθαν. Καινούργια ασθένεια είναι.
0: Ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καινούργια.
1: Ναι.
0: Ο Χότκινς.
1: Ναι.
0: Που πέθανε μεγάλο σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Και δεν ήταν ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Από μικρό στην ηλικία.
1: Μην παίζετε μπάλα, παίξτε μήλα.
0: Αυτό σου είπα.
1: Τι μας λες τώρα.
0: Γιατί αλλάζει τα λεγόμενα.
1: Επειδή έπαιρνε τον Ευρώνα να πούμε. Άσερε κόκκινε τις αχλαμπάρες τώρα.
0: Ποια είναι τις αχλαμπάρες.
1: Τα είδα, τα διάβασα. Αηδίες είναι αυτά. Αηδίες είναι. Θα πάει το παιδί. Τα φλωρέψατε όλα. Τα παραφλωρέψατε. Φλωρέψατε την κοινωνία, φλωρέψατε να πούμε τα πάντα. Τα φλωρέψατε.
0: Μην βάζετε κράνο στο να οδηγείτε μηχανή, μην βάζετε κράνο στο να οδηγείτε πατίνι.
1: Ναι.
0: Μην φοράτε ζώνη.
1: Τα πατίνια πρέπει.
0: Φλωριά είναι.
1: Τα πατίνια είναι, για μένα είναι παράνομα όλα.
0: Πρέπει να απογορευτούν.
1: Πρέπει να αποσυρθούν τα πατίνια.
0: Συμφωνούμε.
1: Άσε τα πατίνια. Πατίνια όποιο παίρνει.
0: Κράνο πρέπει. Όποιο οδηγεί μηχανή πρέπει να φοράει
1: κράνο. Άμα θέλει, φοράει.
0: Πρέπει να φοράει και κράνο και στολή πάνω κανονικά.
1: Άμα θέλει.
0: Ρε φίλε,
1: δική του είναι η ζωή.
0: Άντε αυτός,
1: ναι.
0: Δεν έχει μυαλό στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Βάζει σε γιονάρα, γυμνός ή με μια.
1: Τι σε νοιάζει εσένα, δική του είναι η ζωή.
0: Αν πέσει πάνω μου και γίνει κανένα ατύχημα και είναι μπροστά μου.
1: Γιατί με κράνος δεν μπορεί να πέσει απάνω.
0: Το ίδιο είναι.
1: Εσύ θα πάθει, θα πάθει αυτός, δεν θα πάθει τίποτα.
0: Ποιο σου πει ότι θα πάθω εγώ.
1: Κυκλοφορά με κράνος, πες όσο και εσύ, τι έσαι μου.
0: Γιατί μπερδεύει τα πράγματα, για οδηγό μηχανής μιλάμε.
1: Και τι σε νοιάζει, άμα θέλει να βάλει, ας βάλει. Εγώ δεν θα έλεγχνα πρόστιμο που φοράει κράτος.

0: Άμα θέλει, ας πεθάνει. Με νοιάζει εμένα. Θα κοστίσει το κράτος.
1: Δεν μου λες πιο πολύ πεθαίνουν ή είναι τραυματίες. Τραυματίες.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου το πω πολύ γενικά, ομά.
0: Πες το μου, ομά.
1: Και όπως σκέφτεσαι εσύ.
0: Ναι, πες το μου.
1: Ξέρεις πόσο κοστίζει ένας ο οποίος μένει ανάπηρος στο ατύχημα.
0: Ξέρεις πόσες χιλιάδες ευρώ έχουν κατακλέψει τόσα χρόνια στο εσύ. Απαράτα με ρεμισή. Έχω κατακλέψει τον κόσμο και εσύ τώρα τον ανάπηρο που θα τον πληρώνεις.
1: Δικιά μου ευθύνη είναι.
0: Α, δεν έφυγε από εδώ πέρα.
1: Δεν μου λες.
0: Πληρώνεις να πούμε ένα κάρο λεφτά και σου δίνουν 700 ευρώ σύνταξη. Κατακλέβουν τον κόσμο εδώ και εσύ τώρα θα πεις ότι ο άλλος βάζει το κράτος μέσα. Να τον έχουμε και. Πώς λένε, να είναι και ενοχικός να πούμε.
1: Αυτό είπα.
0: Θα είναι ο πολίτης ενοχικός στην Ελλάδα, πάμε δύο φορά εκράνος.
1: Αυτό είπα.
0: Αυτό μας λες.
1: Αυτά σου περνάνε.
0: Δεν με περνάει καθόλου. Όποιος θέλει να φορέσει
1: κράτος.
0: Και άμα με πει ο τροχονόμος κοστίζει το κράτος, φύγει από τα τεμπέλια εδώ. Κοστίζει το κράτος.
1: Γιατί είναι τεμπέλια στο τροχονόμο.
0: Άντε φύγει από εδώ πέρα. Κοστίζει το κράτος. Σε στείλαν έξω να, με ένα μπλοκάκι και να περιμένεις σαν τον Μπόγια να πούμε να με γράψει.
1: Τι δουλειά του
0: είναι. Δουλειά είναι αυτή. Ρε. Δουλειά είναι αυτή να κάνει γράψει τον κόσμο. Ρε. Δουλειά είναι αυτή να κάνει γράψει τον κόσμο. Ρε. Να περιμένει τον μπλοκάκι και το φουκαρά. Πάει να βγάλει πέντε φράγκα με το μηχανάκι να πούμε να πουλήσει τα
1: σάντες. Είναι δουλειά να είσαι υπουργός, να μην έχεις τον αίσθημα και να παίρνεις αποφάσεις για τις ζωές των άλλων.
0: Τι ρε λέει.
1: Είναι δουλειά να είσαι υπουργός.
0: Ναι.
1: Να βγάλει νομοσχέδια, να παίρνει αποφάσει για ζωή σου.
0: Έχει εσύ τον υπουργό.
1: Μπορεί να έχει όλη τον ένσημο.
0: Που έχει γύρει από τη μια μεριά στην πρώτη μισή ώρα.
1: Του έχει γύρει.
0: Έχει γύρει, σαν το εκκρεμέζει.
1: Και αν μπορέσει να μιλήσει κανένα δεκεφάλα.
0: Σα χλαμάρα να πούμε.
1: Με στα νεύρα.
0: Σα χλαμάρα.
1: Πού είναι ο καφέ μου, ρε.
0: Με είπε να σε φέρω ένα καφέ.
1: Γιατί πρέπει να σου πω.
0: Με είπε.
1: Γιατί πρέπει.
0: Μούργε να... εδώ με μια κούπα καφέ όταν δεν με λε.
1: Υποχρέωσή σου είναι να φέρει.
0: Ναι, με κοστίζει ένα 50 άλικο το μήνα, το ξέρει.
1: Ξέρει πόσο μου έχει κοστίσει εσύ. Πάμε στη θέση φέρει, φύγουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολής!
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέρκιος Πετκανίτσα, Δελφόν 109 και Μάρκ Μπότσερ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρίες ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί αν και εφόσον σας χρειαστεί, είναι δικό σας 24 ώρες 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, είτε να ρωτήσετε είτε να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Μαζί μας η Bananas Doll, το καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό και δραστήριο μυαλό. Ο Αλέξανδρος, ο φίλος, μου στέλνει μήνυμα και λέει:
1: Τι λέει?
0: Ο Μάγκερ έκανε επέμβαση στο δεξί αστράγαλο μετά από σοβαρή κάκωση των συνδέσμων που υπέστη αγώνα της Βόλπουκ το Σεπτέμβριο του 24. Αρχικά ακολούθησε συντηρητική θεραπεία, όμως όταν επέστρεψε στη δράση, οι ενοχλήσεις επανεμφανίστηκαν και αποφασίστηκε η χειρουργική αποκατάσταση. Η επέμβαση έγινε τον Νοέμβριο του 24 και ήταν επιτυχής χωρίς ένα πρόβλημα και ενοχλήσεις. Άρα όχι στο γόνατο.
1: Στον αστράγαλο και ναι. Και δύο φορές.
0: Όχι. Μία εγχείρηση έκανε. Στην αρχή ακολουθήθηκε συντηρητική αγωγή και μετά κάνανε χειρουργείο.
1: Μάλιστα.
0: Όπως για τον Τάχαλη.
1: Ναι.
0: Πήραν ο οποίος είναι εξειδικευμένος ορθοπαιδικός.
1: Ναι.
0: Στους ώμους.
1: Στους ώμους, ναι.
0: Και μου λέει, κοίταξε. Στους ώμους σήμερα τους κάνουμε εγχείρηση. Στο ποδόσφαιρο, επειδή δεν είναι μπάσκετ, βόλεϊ και τα λοιπά, ήταν το φυλάκας. Πολλοί επιλέγουν να ακολουθήσουν συντηρητική.
1: Άμα ακολουθήσει συντηρητική ο άλλη, κάει και πες τον.
0: Να πω τι μου είπε ο ειδικός.
1: Τι είπε ο ειδικός?
0: Μου λέει, κανονικά τους εγχειρίζουμε.
1: Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο, επειδή ναι, δεν χρησιμοποιούν τον νόμο, το ναι, χέρι.
1: Ποιος το είπε τον ορθοπαιδικό ότι δεν χρησιμοποιούν τον νόμο στο ποδόσφαιρο?
0: Όχι όπως το μπάσκετ και το βόλεϊ και τα υπόλοιπα αθλήματα.
1: Άμα του τραβήξεις μια, βγει ο στόπερ και του τραβήξει ένα τάκλιν και του στείλει στα κάγκελα να πούμε και πέσει με τον νόμο.
0: Μου είπε τι κάνουν οι ομάδες.
1: Φράσε τι σε είπε ορθοπαιδικό σε έναν τικάρι.
0: Θέλω να το βγάλουμε στον αέρα.
1: Και τι να με πει, ότι δεν χρησιμοποιούν τον νόμο οι ποδοσφαιριστές?
0: Όχι.
1: Όταν πέφτουν κάτω.
0: Να σου πει τι πρέπει να γίνει.
1: Τι πρέπει να γίνει, για πες μας.
0: Χειρουργείο πρέπει να γίνει.
1: Το ξέρουμε. Τι πρέπει ο ορθοπαιδικός να το πει.
0: Μου λέει και το τι ακολουθούν οι ομάδες. Λέει, έχετε υπόψη σου ότι πολλές ομάδες ακολουθούν συντηρητική
1: αγωγή. Λάθος κάνει.
0: Εκείνη το ορισμένο.
1: Λάθος κάνουν οι ομάδες.
0: Είπε αυτό ότι κάνουν σωστά. Είπα εγώ ότι το ένα σωστό ή το άλλο σωστό.
1: Το ξέρουμε ότι θέλει χειρουργείο. Αυτό πρέπει να μα κάνει το χειρουργείο που ξέρει ο άνθρωπο. Αυτό θα μα το βάλει το νόμο. Και γιατί έπαθε το νόμο αυτό?
0: Δεν έπρεπε να ρωτήσω.
1: Τι έπρεπε να ρωτήσει μόνο τον ορθοπαιδικό? Αν θα πρέπει να κάνει χειρουργείο άλλη.
0: Αφού είναι ειδικό στα όμω. Άλλο είναι ειδικό στα.
1: Τι σου είπε ο άνθρωπο? Χειρουργείο
0: ότι
1: θέλει.
0: Πρέπει να κάνει χειρουργείο.
1: Και ο Πάοκ τι κάνει? Δεν του κάνει χειρουργείο. Πάει ο άλλη.
0: Με συγχωρείτε. Εγώ διοικώ τον Πάοκ. Εσύ το διοικεί.
1: Εγώ μιλάω με σένα τώρα. Άσε τη διοικώ εγώ.
0: Και κάνουμε ένα πολύ ωραίο διάλογο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ο άλλη είναι ψεύτικο.
0: Αυτό είναι πολύ σχετικό που
1: δεν είναι καθόλου σχετικό.
0: Ρε φίλε, πόσες φορές τον είδες τον άλλη?
1: Πόσες φορές?
0: Τον είδες λίγο σε ένα φιλικό.
1: Ναι.
0: Και τον είδες 13 λεπτά έπαιξε, ναι. Πώς έπαιξε?
1: Αν πιάσει το 112 για άνεμο, πρέπει να τον κλειδώσουν μέσα με τις αλυσίδες τον άλλη. 40 κιλά είναι. Ερείπιο είναι.
0: Θα πω κάτι άσχετο.
1: Είναι γυμνασμένος ο άλλη, όμως τέτοια τραπεζοειδής, ρομβοειδής. Για πάτρακάρι, με συγχώρηση πάρα πολύ, με τον Βράι, με τον. Πες με ένα στόπερ. Με ένα στόπερ, με τον Κάρμο. Με τον Μουκουτί, πάτρακάρι. Δηλαδή, πώς τους παίρνουν να πούμε αυτούς και είναι.
0: Ο Κωνσταντέλια σου μοιάζει ότι άμα τρακάρει με κάποιον από αυτού θα.
1: Ο Σταντέλια, άμα τρακάρει, τον σέβονται ευτυχώς. Άμα τρακάρει
0: δεν φίλε, το παιδί είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει ποδοσφαιρικά εδώ, ναι, και πολλά χρόνια. Λογικά με του ομαδού.
1: Κάτσε παραγή με δεξιπόδινο, Κωνσταντίνο.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Λογικά, ναι, λες, επειδή δείχνει.
1: Ναι.
0: Πολύ ελαφρικό καλό τρεβέδι.
1: Ναι, άμα ήταν. Ναι.
0: Αν χτύπα ξύλο,
1: ναι,
0: τρακάρει με κάποιον, θα πάθει ζημιά. Αυτό κάνει λιγότερο καλό ποδοσφαιρικό.
1: Όχι, βέβαια. Άμα του βγαίνανε και οι ώμοι όμω, Ο Κωνσταντίνας τον χρόνο 4 φορές έχει ίωση.
0: Το είναι κάτι άλλο.
1: Ε.
0: Το είναι κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για τον νόμο.
1: Στο 75, όταν φουλάρουν οι ομάδες pressing και τέτοια, θέλει αλλαγή.
0: Ναι. Αν
1: αυτά είναι Θεός, αλλά πρέπει να πούμε και αυτά στο Θεό επάνω.
0: Γι' αυτό δεν είπα τίποτα.
1: Ναι.
0: Είπες για τον νόμο του παίκτη.
1: Ναι.
0: Λέω, δεν είναι σε εισαγωγικά άδικο με το καλημέρα επειδή του και μια ατυχία?
1: Όχι, δεν είναι άδικο.
0: Είναι ατυχία αυτό.
1: Γιατί είναι ατυχία? Σου βγει όμως είναι ατυχία. Γιατί δεν βγαίνει στον άλλον που
0: ποιος
1: κάνει
0: είναι,
1: βάρη.
0: Ποιος είναι ο πιο άτυχος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών?
1: Ο Βράιλας.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ο Βράιλας.
0: Ο Ξάνθος.
1: Ο Βράιλας.
0: Ο Βασίλης.
1: Το ξέρεις το Βράιλα ποιος είναι?
0: Όχι.
1: Ε, ας να ξέρουμε εμείς πιο παλιά, ο Βράιλας είναι.
0: Γιατί?
1: Όσοι είναι 70 χρονών, 60 χρονών.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήτανε, δεν ήτανε ο Ξάνθος, ο Ξάνθος ξυλοκόπος ήτανε.
0: Τι ήτανε?
1: Center back ήτανε.
0: Ο Ξάνθος ο πληροφόρη ήταν από τα πιο μοντέρνα center back.
1: Center back ήτανε.
0: Ήξερε μπάλα.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Βρε center back ήτανε. Ο Βράιλα, το ξέρεις τον Βράιλα. Ο Βράιλα, σαν δεν τραυματιζόταν. Άντε πάλι, δεν αφήνει να ολοκληρώσει άλλο.
0: Τέλειος.
1: Με ρωτάς ποιος είναι ο πιο άτυπος και σε λέω Βράιλα, το ξέρεις τον Βράιλα?
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρεις. Ο οποίος θα μου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δεκάρια και θα έπαιζε σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ακονομούσε και το παιδί τραυματίστηκε 4 φορές και σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 24 στον εθνικό.
0: Σωστό.
1: Ο Ξάνθος.
0: Περίμενε.
1: Ήταν στόπερ.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν είχε το ταλέντο του Βράιλα.
0: Πεχταράζει για στόπερ, ήταν.
1: Ε, στόπερ ήταν, ρε.
0: Ένα-ένα. Χωρίς να έχει επαφή με αντίπαλο. Χωρίς να το χτυπήσει κανείς.
1: Ναι.
0: 2 φορές να φύγει από το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και να πάθει τη ζημιά που έπαθε.
1: Τι ζημιά έπαθε ο Ξάνθος?
0: Ρίξει χιαστού.
1: Μάλιστα. Ήταν τα πόδια του αδύναμα και έπαθε χιαστό.
0: Ποιος ήταν αδύναμο?
1: Τι ήταν, τι.
0: Τον έχει τίποτα.
1: Τον έχω δει. Τον
0: κτίνος.
1: Ναι. Τι κτίνος.
0: Θυμάσαι την μπάλα έπαιζε. Τότε ήταν εκείνο το.
1: Κατασκευαστικά ο Ξάνθος. Δεν ήταν αυτό που έπρεπε, γι' αυτό επάθαινε.
0: Ρε, πώς το έπαθε, ρε, μπροστά ήμουν και στους 2 τραυματισμούς. Τα είδα.
1: Άντε, πάλι.
0: Είχε εκείνο το πεζουλάκι.
1: Ποιο μάτσι ήταν, ρε, κόκκινο.
0: Δεν θυμάμαι το παιχνίδι.
1: Τι να θυμάσαι.
0: Δεν λέω βλακίες.
1: Εσύ μπροστά ήσουν παντού.
0: Αφού πήγε.
1: Στο Μίτσελ την παντόφλα ήσουν μπροστά στο ξενοδοχείο. Παραμύθια.
0: Εντάξει, πες ότι είναι παραμύθια.
1: Ήσουν μπροστά στο ξενοδοχείο.
0: Ο Ξάνθος 2 φορές,
1: ναι,
0: χωρίς να χτυπήσει με αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Βρήκε, έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου, βρήκε σε εκείνο το πεζουλάκι, το τσιμεντένιο που ήταν λάθος. Όταν τότε τα ποδητήρια πήγαινες προς τα κάτω, δεν πήγαινες, δεν έβγες ευθεία σε φυσούνα. Πήγαινες καλοπατάκια κάτω. Έφυγε και έπαθε το χιαστό 2 φορές. Δεν ατυχεί αυτό?
1: 2 φορές στο πεζουλάκι τράκαρε ο Ξάνθος.
0: Πού τράκαρε?
1: 2 φορές.
0: 2 φορές.
1: Στο περίδιο πεζουλάκι. Έχουμε τρελάει.
0: Ένα νέο ήταν γύρω, το ξέχασες.
1: Δηλαδή σε μια φορά τραυματίστηκε 2 φορές ο Ξάνθος.
0: Τι σε μια φορά? 2 φορές έπαθε τον ίδιο.
1: Στο πεζούλι 2 φορές έπεσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια φορά τράκαρε στο πεζούλι και τη δεύτερη πάλι στο πεζούλι τράκαρε.
0: Παίκτη παθιασμένο, τρελαμένο.
1: Άλλο σε ρωτάω.
0: Ήξερε μπάλα.
1: Έχει δει εσύ κανένα στη γη να παθαίνει 2 χιαστού από πεζούλι, ρε κόκκινε? Και τις 2 φορές να πάει από το πεζούλι.
0: Δεν υπήρχε το πεζουλάκι.
1: Έγαμο το. Ρε άνθρωπε, θα με σκάσει.
0: Δεν πατά. Γιατί κάνει.
1: Τη δεύτερη φορά πάλι στο πεζούλι έπεσε.
0: Ναι.
1: Σε 2 πεζούλια έπεσε.
0: Μία από τα αριστερά, μία από τα δεξιά.
1: Άμα έπεσε σε πεζούλι, ρε κόκκινε, τι να σε πω.
0: Δεν ατυχεί αυτό.
1: Να πέσει 2 φορές το πεζούλι.
0: Ναι.
1: 2 φορές το πεζούλι.
0: Γιατί διακομωθείς κάτι? Ο άνθρωπος σταμάτησε την καριέρα του εξαιτίας του τραυματισμού.
1: Τι πέθανε? Έπαιξε Ανατολάκης.
0: Ο Κωστής δεν ήταν άτυχος?
1: Όχι. Ψεύτικος ήταν. Τι άτυχος ήταν? 40 κιλά ήταν.
0: Το χαρήκαμε και λίγο ποδοφρέδικα.
1: Το χαρήκαμε. Ψεύτικος ήταν.
0: Έπαιζε μπαλάρα.
1: Μπαλάρα, παικταράς. Ψεύτικος ήταν.
0: Και μετά από όλη αυτή την καριέρα που μπόρεσε να κάνει.
1: Ο Κατσικάς, το θυμάσαι? Κάθε εβδομάδα
0: άλλο. Ο ένας είναι στόπερ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο άλλος ήταν.
1: Γιατί είπατε.
0: Γιατί επιθετικός.
1: Ναι. Είναι μερικοί που είναι στους τραυματισμούς εύκολοι. Το DNA τους είναι τέτοιο. Τελειώσαμε.
0: Είναι και ατυχία.
1: Ποια είναι ατυχία, ρε? Ποια είναι ατυχία? Είναι και ατυχία.
0: Ο Μάρκο Βαν Μπάστεν πώς θα μάθει το ποδόσφαιρο?
1: Δεν θυμάμαι πώς θα μάθει. Ο Μάρκο Βαν Μπάστεν.
0: Δεν μου λες. Λένε όλοι και δικαίως.
1: Ξέρω πώς σταμάτησε ο Ζάιτ το ποδόσφαιρο. Εκεί ήταν άτυχος.
0: Ο Ζάιτς δεν το σταμάτησε.
1: Πώς δεν το σταμάτησε?
0: Του το κόψανε.
1: Του το κόψε ο Ηρακλής.
0: Όχι ο Ηρακλής.
1: Ποιος του το κόψε?
0: Πήγε.
1: Η ομάδα σου του το κόψε.
0: Τι κόμπλεξε να το βγάλει?
1: Η ομάδα σου δεν τον έκοψε την μπάλα.
0: Πόσα μαρκαρίματα βία γινότανε μες στο γήπεδο?
1: Δεν ήταν βία, ήταν αντιαθλητικό. Δεν ήταν βία.
0: Αντιαθλητικά. Ναι. Πόσα γινότανε?
1: Δεν θυμάμαι. Πάντως η ομάδα σου έχει κάνει 4-5 Πάρα πολύ καλά.
0: Για πες τα μου και τα
1: πέντε. Ο Καραΐσκος έκανε κανένα 2-3. Ο Παπαδόπουλος έκανε 2-3. Ο Ξενίδης έκανε κανένα 2-3.
0: Ο Ξενίδης δεν έκανε ούτε ένα. Δυνατός παίκτης, μίλα του συγχωρεμένο, δεν έχει ιδέα.
1: Τι σε λέει?
0: Ούτε ένα δεν έκανε.
1: Δολοφόνη.
0: Για πες ένα.
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Ένα μαρκάρισμα που έκανε.
1: Μόνο ένα έκανε.
0: Ένα, πες μου.
1: Μόνο ένα έκανε.
0: Ένα. Πες μου ένα.
1: Τι να σε πω, μωρέ. Του σπάσε τα μούτρα του άλλου. Είχε πιάσει την μπάλα και πήγε με τις τάπες τα μούτρα άλλο τώρα. Θες να στα πω πάλι να πούμε.
0: Πιανού.
1: Του Παπαδόπουλου, του τερματοφύλακα του Άρη. Με τις τάπες.
0: Ξενίδης.
1: Ποιος Ξενίδης, ο Καραΐσκος.
0: Γιατί έλαζε κουβέντα
1: για τον Ξενίδη. Θες να σου πω για τον Ξενίδη. Στο πρώτο λεπτό Άρης Ιωνικός. Στο πρώτο λεπτό Άρης Ιωνικός.
0: Ναι.
1: Με τις τάπες χράκ στο κέντρο του γηπέδου. Ορίστε. Ποιος και να παίρνει στο αθόρυβο το έχω.
0: Δεν ξέρω τι έχει εκπομπή.
1: Πού να ξέρω εγώ τι έχει. Πού να ξέρω άμα ξέρει. Κάτσε μου ποιος είναι. Παρακαλώ. Ναι. Ας το διάλογο είναι μεσημεριάτικα. Τον απάντησε.
0: Πολύ φυσικό. Τον ήξερες?
1: Μα πού να το ξέρω. Α, Κώστα, από τα Γιάννη Σάιμα. Παίρνει 4/4. Έχει να δουλέψει 3 χρόνια. Ένσημο κανένα.
0: Τον έβγαλες και κάρτα.
1: Κοίτα τα ούζα τώρα με θυμήθηκε. Αυτή έτσι θέλει να τους μιλάς. Αλλιώς ξαναπαίρνουν. Παρακάτω, λέγει.
0: Τώρα δεν ξαναπάρει, λέει.
1: Δεν ξέρω εγώ. Λες να ξαναπάρει. Να ακούσει χειρότερα μετά.
0: Χειρότερα. Ας δεν έχουμε λεφτά για.
1: Γι' αυτό θα βγω έξω να του.
0: Δεν είμαστε γιατί. Δεν μου λες. Ο Τζουβέλας είναι φίλος.
1: Ο Τζουβέλας έχω την τιμή να είναι φίλος μου, ναι.
0: Ό,τι και να κάνει θα παραμείνει φίλος.
1: Ή αν πουλήσει ναρκωτικά σε παιδιά δεν θα είναι φίλος.
0: Όχι, δεν χτύπα ξύλο.
1: Αν ξέρω εγώ.
0: Ναρκωτικά να πουλήσει.
1: Βιάσει.
0: Παιδίδια.
1: Δεν θα είναι φίλος μου, όχι. Άμα φάει λεφτά από το κράτος θα είναι φίλος μου.
0: Και δικό μου.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρος Ζουβέλας. Τα κατέβαινα στην πολιτική, μπορώ να φτιάξω και το δικό μου κόμμα.
1: Μαζί του. Πάω, ναι.
0: Πόσο ακούγεται.
1: Πολύ καλό. Αφού έκανε η Καριστιανού κόμμα, μπορεί να κάνει ο Πασένας.
0: Περίμενε. Ναι. Καταρχήν, ξέρεις αν ανήκει κάπου. Ναι, δεν θέλω να πεις.
1: Ξέρω, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πεις.
1: Ναι, ξέρω που ανήκει.
0: Είναι πολιτικοποιημένος, δηλαδή.
1: Είναι πολιτικοποιημένος. Ναι. Χωρίς να είναι οργανωμένος. Υποστηρίζει ένα κόμμα.
0: Καλά κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Έχει, πιστεύω, έχει αρχές.
1: Δεν ξέρω αν έχει αρχές. Μέση ή τέλος. Έχει.
0: Θα ήθελες τον Τζουβέλα στην πολιτική?
1: Τον Τζουβέλα, ναι, θα τον ήθελε. Γιατί θα διακομωδιόταν
0: Θα διακομωδούσε την όλη κατάσταση.
1: Την όλη κατάσταση. Μ' αρέσει η διακομώδηση. Όχι το πρόστιχο, η διακομώδηση.
0: Δεν μιλάει πρόστιχο.
1: Η παλιά ελληνική ταινία. Ναι, το ταλέντο του Τζουβέλα είναι χωρίς να
0: έχει. Μπορεί κάποια στιγμή να
1: χωρίς να έχει ιδεολογία.
0: Μπορεί να έχει ιδεολογία και κάποια στιγμή, αλλά.
1: Όχι. Δεν είναι.
0: Δεν είναι βρώμικο. Είναι το,
1: όχι.
0: Αυτό λέω. Δεν είναι το βρώμικο.
1: Όχι. Ναι, είναι από τα άτομα που τα συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Δηλαδή. Είναι κάποια λέξη και πώς θα τις χρησιμοποιήσεις. Και πού και πώς.
1: Έχει μεγάλο ταλέντο. Το να πλάθει λέξη, το να φτιάχνει.
0: Ναι, όμως, αν πήγαινε.
1: Εγώ μια φορά.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Αν πήγαινε στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Δεν θα χάναμε έναν showman ο οποίος είναι πραγματικά πολύ ωραίος.
1: Οικονόμαρε η πολιτική, ρε.
0: Άλλο πράγμα λέω.
1: Και εγώ άλλο λέω.
0: Δεν θα χάναμε έναν showman. Εγώ δεν λέω. Για το επιπροσωπικού, σαν φίλο, αν το λέγε, το καταλαβαίνω. Εγώ λέω δεν θα χάναμε ένα σώμα γιατί πότε να ασχοληθεί μετά. Δεν μπορεί και να είναι και πολιτικός.
1: Γιατί?
0: Και κομικός.
1: Πόσοι πολιτικοί διατηρούν δικηγορικά γραφεία ή είναι ιατροί. Γιατί?
0: Δηλαδή μπορεί να φανταστείς.
1: Δεν ξέρεις πόσοι γιατροί είναι που πολιτεύονται. Πόσοι πολιτικοί είναι μηχανικοί.
0: Ένα.
1: Είναι και δουλεύουν τη δουλειά τους.
0: Θα χρησιμοποιήσω.
1: Πόσοι δημοσιογράφοι κάνουν.
0: Θα χρησιμοποιήσω.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείς.
0: Θα χρησιμοποιήσω την υπερβολή.
1: Το κάνει συνέχεια.
0: Είπε θα έκανα και δικό μου κόμμα.
1: Ναι, και.
0: Αν έκανε δικό του κόμμα.
1: Ναι.
0: Και ο κόσμος τον τιμούσε.
1: Μάλιστα.
0: Και έβγαινε.
1: Ωραία.
0: Τι θα γινότανε.
1: Τι θα γινότανε. Το κονόμαγε.
0: Αυτός ο οποίος ηγείται ενός κόμματος και βγαίνει πρώτο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Πρωθυπουργός.
0: Μπράβο. Ναι. Έχεις δει κανένα πρωθυπουργό να κάνει και δουλειά.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Να κάνει δουλειά.
1: Καλά, ρε κοκκινά, αν βγει πρωθυπουργός δεν θα κάνει τον κομπή.
0: Αυτό σου λέω. Άρα θα χάσει.
1: Θα γίνει ρε κόκκινε πρωθυπουργός ο Τζουβέλας που θα κάνει κόμμα και θα χάσουμε ένα κωμικό. Δηλαδή τι πίνεις το μεσημέρι. Πώς θα γίνει πρωθυπουργός. Με νερό τα λες αυτά.
0: Φυσικά.
1: Τι διάολο, τι νερό είναι αυτό. Σερβίες είναι, τι νερό είναι.
0: Ορίστε.
1: Μητσικέλη. Ξέρω, θα πάω τότε, θα το ελέγξω. Θα το πάω στο χημείο να πω.
0: Yes.
1: Δεν θέλω να πιω.
0: Τι για πεινωστά και σαν που ενισχύεις τον πρόεδρο.
1: Ποιο πρόεδρο.
0: Σε είδα τι έπινε.
1: Τι έπινα εγώ.
0: Σόδα.
1: Ε, και. Τι κρυάδε.
0: Τι έφαγε. Για να πίνει σόδα, κάτι έφαγε.
1: Σαλάμι έφαγα. Με ακουλούρι.
0: Αυτό είναι για μεσημεριανό.
1: Και δύο αυγά.
0: Τι είναι αυτό, ρε, που έχω μπλέξει. Έρχεται ένα μήνα, τρώει κρέατα γύρω. Έρχεται τον άλλο μήνα, τρώει ψάρια.
1: Ναι.
0: Έρχεται τον άλλο μήνα, τρώει μόνο ξηρούς καρπούς.
1: Ναι.
0: Τώρα το έριξε σαλάμι, είναι τα κουλούρια.
1: Έτσι πήγα, είδα ένα σαλάμι μπύρα σε ένα μπακάλικο στη γειτονιά μου. Το λυμπίστηκα. Πήρα και ένα κουλούρι από απέναντι. Είχε με κάνει και δύο αυγά η Τζέιν να πούμε, τα κοπάνισα. Ήπια και μια σόδα να πούμε, ναι, τα κοπάνισα και. Το βράδυ θα φάω.
0: Τα κοπάνισα, λέει, λέει κάποιο τα μπίνει μπύρε, αλκοόλ.
1: Τα κοπάνισα, ρε Φιλμπίτ. Ναι.
0: Τα τσάκισα, λέει.
1: Ναι. Δεν έφαγα πολύ. 6-7 φέτες έφαγα, ένα κουλούρι στρόγγυλο.
0: 6-7.
1: Ναι. Δύο αυγά, να πούμε, πολύ. Έφαγα και 2-3 αμύγδαλα.
0: Το σαλάμι είναι σαν τα ποτά. Τι φέτες ήταν.
1: Κάμε μικρές φέτες. Στρόγγυλες ήταν.
0: Για εννοείται από μπαστούνι σαλάμι, τι σαλάμι ήταν.
1: Όχι, ήταν δράμα.
0: Στο κόβε σε φέτες.
1: Ναι, μου το έκοψε η κοπέλα σε φέτες. Κόψε όλο 15 φέτες.
0: Τι κουμπαράς, νίκη το.
1: Από τρεις μέρες, 3-6-18. Αφάω τις φέτες και δεν
0: το
1: παίρνει.
0: Δεν το παίρνει το μπαστούνι ολόκληρο.
1: Αμάνι κρυάδε σου. Πάρ το σάγιο ρόλο το μπαστούνι, δώστε στους καλογέρους. Μα θες να
0: ακούσεις. Δεν τρώνε κρέατα.
1: Α, δεν τρώνε κρέατα. Γιατί, κακό πράγμα είναι το κρέας, άμα θα το βάζει. Γιατί δεν τρώνε κρέατα.
0: Δικαίωμα, οι βετζετέριοι και οι βίγκαν δεν τρώνε κρέατα.
1: Θελή είναι.
0: Και συμφελώσε.
1: Δηλαδή ο βετζετέρια δεν είναι φελός.
0: Άλλος τρώει μόνο κρέας.
1: Συγχωρείς. Δηλαδή αυτό.
0: Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν, φίλε.
1: Εγώ κατηγορώ.
0: Ο καθένας κάνει από τη στιγμή που αυτό που κάνει,
1: ναι,
0: δεν επιδρά στην ψυχική και ηρεμία του άλλου ή σωματικά δεν επηρεάζει τον άλλο.
1: Δεν είναι καταπιεσμός αυτό το πράγμα. Ρε. Να μην φάει κρέας ο άλλος.
0: Ρε φίλε. Θα σου πω κάτι.
1: Φελός είναι.
0: Και να με συγχωρούν οι φίλοι.
1: Τι, ελαφρύς είναι.
0: Λέμε τώρα σε κάποιον.
1: Ναι.
0: Αρέσουν τα φασόλια.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το πράγμα ως γνωστό προκαλούν αέρια.
1: Αέρια, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πρέπει εγώ να μυρίζω τα αέρια επειδή τον αρέσουν όλα τα φασόλια.
0: Με πρόλαβες. Επειδή αυτό του αρέσουν τα αέρια, πρέπει να υποφέρω εγώ.
1: Δεν του αρέσουν τα αέρια, τα φασόλια τον αρέσουν.
0: Τα αέρια
1: τα τρώω εγώ να πω.
0: Τα αέρια του αρέσουν.
1: Ναι.
0: Ξέρω τι λέω. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Αυτό ναι. Όταν κάτι όμως δεν σε ενοχλεί, δεν επηρεάζει. Θε εσύ να τρως
1: άλλο λέμε,
0: το ψάρι που έτρωγε.
1: Ρε άνθρωποι, άλλο λέμε.
0: Εμένα τι να με ενοχλεί.
1: Δεν είναι νορμάλ ένα άνθρωπο που είναι
0: βεζιτέρια. Είναι νορμάλ να τρως ένα μήνα ψάρι. Είναι νορμάλ ένα μήνα να τρως μόνο γύρω. Και δεν είναι νορμάλ αυτά που κάνουν οι άλλοι. Κράζεις όλο τον κόσμο, αυτοκριτική μηδέν.
1: Ποιος είπε σένα ότι έτρωγα εγώ ένα μήνα μόνο ψάρι.
0: Μπροστά μου αυτά
1: έτρωγε. Μπροστά σου έτρωγα ψάρι.
0: Λέω κάτι που
1: μπορεί
0: δεν ισχύει.
1: Μπορεί να τρώγε τίποτα άλλο. Μπροστά σου. Τι
0: λέω κάτι που δεν ισχύει. Είπα κάτι το οποίο.
1: Ρε κοκκινιά, άλλο μιλάμε. Θεωρείς φυσιολογικό έναν άνθρωπο που δεν τρώει καθόλου κρέας. Είναι βετζετέριο, πώς το λένε.
0: Είναι δικαίωμά του.
1: Βρε δικαίωμά του είναι, το θεωρείς φυσιολογικό άνθρωπο.
0: Το θεωρώ υπερβολικό.
1: Πάντε πάλι. Εγώ δεν το θεωρώ φυσιολογικό.
0: Υπερβολικό.
1: Ναι. Δεν το θεωρώ.
0: Είχε ο πατέρας μου.
1: Ναι.
0: Ένα φίλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είχε τρέλα με το διάβασμα.
1: Τι τρέλα είχε με το διάβασμα.
0: Τρέλα.
1: Τι διάβαζε, Πλούταρχο και Όμερο.
0: Όχι, ρε, μαθητής.
1: Ναι.
0: Έκανε.
1: Άντρας.
0: Άντρας, ναι, συγχωρέθηκε.
1: Από το διάβασμα θα συγχωρέθηκε.
0: Ρε, έπαθε ζημιά στα μάτια.
1: Δεν σε είπα εγώ.
0: Λέμε, έκανε ό,τι μπορούσε για να διαβάζει ατελείωτες ώρες.
1: Δεν είχε άλλα ενδιαφέροντα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή,
0: δεν έκανε ποτέ οικογένεια.
1: Δεν έκανε
0: οικογένεια. Πέρασε το πανεπιστήμιο, ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Αλλά διάβασμα, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ζαβός ήταν.
0: Είπα εγώ ότι είναι λογικό αυτό.
1: Ζαβός ήταν. Τι ήταν. Τι το φέρεις για παράδειγμα δηλαδή.
0: Ρε φίλε, πρέπει εγώ να συμφωνήσω με την τακτική του άλλου.
1: Δεν θα το πεις ότι είναι ζαβός.
0: Πρέπει να το πω.
1: Άμα σε ρωτούσε, έπρεπε να το πει.
0: Δεν με ρώτησε.
1: Από ευγένεια δεν του το λες. Στην παρέα όμως θα πει ότι αυτό είναι ζαβός.
0: Γιατί να σχολιάσει.
1: Για να του αρέσουν οι γυναίκες και διαβάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και χάλα στα μάτια του.
0: Φίλε, ό,τι αρέσει σε κάποιον. Δεν μου λες. Επειδή είπες για γυναίκες.
1: Ναι.
0: Τον όρο asexual το γνωρίζεις.
1: Το ξέρω, ναι. Οκτινίατρος είμαι.
0: Γιατί λες ονόματα.
1: Αφού το είπε ο ίδιος.
0: Στο έχει επιτρέψει να το.
1: Στον αέρα το είπε.
0: Κουμπάρος είναι.
1: Πάτε πάλι. Στον αέρα το.
0: Δίνεις το κουμπάρο.
1: Βρε στον αέρα το είπε.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
1: Πάλι ήρθα.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
1: Είπε είμαι ασεξουαλ, το είπε.
0: Δικαίωμά του. Παντρεμένο
1: το είπε αυτό. Είναι παντρεμένο ασεξουαλ.
0: Τώρα δημιουργεί θέμα να το καταλαβαίνει. Είσαι φελός. Εδώ πάνε να κλείνει σπίτι τώρα, δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις.
1: Το σπίτι το κλείνει άμα.
0: Εσύ έχει κλείσει πολλά σπίτια. Θα τα κλείσει και του κουμπάρου σου.
1: Ρε, το είπε ο άνθρωπος. Είμαι σεξουαλ. Δεν μ' αρέσει το σεξ.
0: Έκανε λάθος που το είπε. Πρέπει να το θίξει.
1: Ρε, το είπε ο ίδιος στον αέρα. Είπε.
0: Εσύ δεν έχει κάνει λάθος ζωή σου. Δεν έχει πει
1: κάτι. Λάθος είναι να είσαι σεξουαλ.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: όταν κάνει ένα πράγμα,
1: ναι,
0: έχει οικογένεια. Εντάξει.
1: Κάτσε, μην μπερδευτούν ότι είναι ο Μήτρας. Ο Μήτρας είναι σεξουαλ. Για τον κτηνίατρο λέω. Γιατί και αυτός κουμπάρος μου είναι. Μην πάει στην καβάλα και βγει καμία φήμη.
0: Και ο Μήτρας επάντρεψε.
1: Τρεις ήταν.
0: Η Πατουλίδου.
1: Πατουλίδου ο Μήτρας και ο κτηνίατρος.
0: Ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Και η Βούλα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι τρεις.
1: Ναι.
0: Ο παπάς.
1: Ο παπάς ΠΑΟΚ ήταν.
0: Γιατί ΠΑΟΚ.
1: Δεν ξέρω εγώ, όλη η Ελλάδα πάω και είναι με τον Κωνσταντέλη. Τι να κάνουμε, ψάχνουμε να βρούμε αριανό παπά.
0: Ωραία, βγάλει τη σπάτουλα και γρήφει όλη η Ελλάδα πάω και ήταν. Σιγά βρει όλη η Ελλάδα.
1: Στην Καβάλα τι να βρεις δηλαδή. Αεξή ή ΠΑΟΚ θα βρεις. Αυτές οι δύο οι ομάδες είναι. Αριανό δεν μπορεί να το βρίσκεις.
0: Έχει Ηρακλήδη στην Καβάλα.
1: Πού να το βρεις τον Ηρακλήδη στην Καβάλα. Εγώ 10 χρόνια που έχω την Τζέννη από Φιλινάδα μέχρι αυτό. Τρεις Αριανούς.
0: Ο Ηρακλής Καβάλας.
1: Τρεις Αριανούς.
0: Υπάρχει ακόμα.
1: Υπάρχει ο Ηρακλής Καβάλας. Στο Βερούλιο παίζει.
0: Άρα έχει και οπαδούς.
1: Αυτό τώρα το πεις για ξυπνάδα.
0: Πού καθόλου.
1: Θες να πάρω το κόρτεμα τώρα να πάμε στην Καβάλα να ψάξουμε Ηρακλειδέα και άμα βρούμε να του κάνουμε το τραπέζι.
0: Όταν θα έχω χρόνο.
1: Τι να έχεις χρόνο.
0: Και θα βρούμε πολλούς.
1: Εδώ Αριανούς τρεις βρήκαμε. Τρεις. 10 χρόνια τρεις Αριανούς βρήκα. Τρεις.
0: Εσύ τι πετάγεσαι.
1: Ο Τζο ο τρομερός ήταν ο ένας.
0: Ο τρομερός.
1: Ναι. Και άλλοι δύο. Ένας δικηγόρος.
0: Ο Μάκης Σουγιάς.
1: Και ένας άλλος στον δρόμο με ένα μηχανάκι. Στις 10 χρόνια πάω έρχομαι στην Καβάλα, τρεις Αριανούς είδα.
0: Τυφλός.
1: Ηρακλειδέα πού να το βρεις.
0: Εγώ βρήκα.
1: Πού να βρεις Ηρακλειδέα.
0: Τρεις.
1: Πού να το
0: βρεις. Τρεις μέρες.
1: Κάσα τον Καράδα λέει.
0: Τρεις Ηρακλειδείς.
1: Τρεις Ηρακλειδείς βρήκε.
0: Ούτε φωτογραφία βγήκα μαζί τους, ούτε τα ονόματά τους λέω.
1: Άσε με ρε κόκκινα με συμπεριάτη. Όρεξη έχεις μου φαίνεται.
0: Υπάρχει ο Ηρακλής Καβάλας.
1: Τι σχέση έχει ο Ηρακλής Καβάλας και ο ΠΑΟΚ στα βουλευτά.
0: Για ποιο λόγο έγινε η Ηρακλής Καβάλας.
1: Ο Άρης Πηγών υπάρχει. Τι πάει.
0: Λέει...
1: Ότι είναι το χωριό Αριανή στον
0: ποιο...
1: Άρη Πηγών.
0: Άλλο λέω.
1: Τότε, λοιπόν.
0: Για ποιο λόγο την ονομάσαι την ομάδα όταν την κάνανε.
1: Τη δεκαετία του 60 που
0: ναι.
1: την κάνανε.
0: Για...
1: Δεν ξέρω, δεν ζούσα τη δεκαετία.
0: Ήταν επηρεασμένη από τον Ηρακλή.
1: Μπορεί. Μπορεί.
0: Άρα κάτι έχει μείνει.
1: Τότε.
0: Κάτι έχει μείνει, είπα, προσέχω. Δεν λέω, α, όλη η Καβάλα μπλε είναι. Κάτι έχει μείνει.
1: Σκάει γαϊδούρι στην ανηφόρα.
0: Εσύ δεν είσαι απλά γαϊδούρη.
1: Σκάει γαϊδούρη στην ανηφόρα.
0: Είσαι ένα γάιδαρο με μεγάλα αυτιά. Πάμε στη διάλειμμα.
1: Τι να πω με αυτό.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλησπέρα. Τον δρόμο προς τη φυλακή πήρε ο 30χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται πως ετοίμαζε να τοποθετήσει χειροβοβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για διακεκριμένη καταχή όπλου και φέρεται να επανέλαβε τα όσα είχε πει και στην προανάκριση. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται μέχρι τώρα για συναλλαγές με το δημόσιο στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη και με ζητούμενο να περιορίσει τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου, συμβίωσης, θανάτου, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και άλλα. Το 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2 τον Ιούνιο του 2025 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 7,8 το Μάιο του 2026. Τέλος, αντίστροφα, μετράει η χρήση των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, αφού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να μην συνεχίσει να τα τυπώνει υπό τον φόβο της χρησιμοποίησής τους σε παράνομες δραστηριότητες. Όσοι έχουν στην κατοχή τους τέτοια χαρτονομίσματα, ωστόσο, θα μπορούν να τα ανταλλάσσουν με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες χωρίς χρονικό περιορισμό. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
13: Μυρίζει λουχουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
15: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
16: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Hey, ChatGPT.
24: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
23: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
24: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
23: Γυαλιά ηλίου?
24: Το ίδιο.
23: Φακούς επαφής?
24: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
23: Τι είπες?
24: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
23: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
25: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
23: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, πέρα από το Θανάση Πολίτη, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόμμα το παλιό στο κίνητο, εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχω το συνάδειο κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γενό. Το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη διάρκεια της εκπομπής. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όση σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος, Ευρώπη, τα είδαμε και στο Μουντιάλ, τα πάντα παίζουν στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Παρξηθέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Ο Σέμος 818 που είχε τραυματίσει τον Τζοβάνι έγινε κατά λάθος.
1: Έχουν ρημάξει όλο τον κόσμο. Ο Σέμος ο ένας, ο Καραΐσκος ο άλλος.
0: Και γιατί ο Σέμος,
1: ο Παπα,
0: τι γιατί, ο Σέμος, γιατί ο Τζοβάνι δεν είπε τίποτα?
1: Τι να κάνει ο Τζοβάνι,
0: και το συζητήσει,
1: τι, συγγνώμη. Τι να τον πει δηλαδή? Τι να τον πει, σάμα τι ξέρει μπάλα ο Σέμος? Ένα γομάρι ήταν δυνατό παιδί. Θηρίο, πήρε παραμάζωμα.
0: Το 99.000 το θυμούνται στον ΠΑΟΚ, κάνει ξέρει μπάλα ή όχι. Ποιος? Κάνε 0.
1: Ποιος? Ο Σέμος?
0: Ναι.
1: Πολύ μπάλα είχε.
0: Το κάρφωσε με την κεφαλιά, το θυμούνται.
1: Τι σχέση έχει η κεφαλιά με την μπάλα που ξέρει ο Σέμος?
0: Όχι, επειδή δεν ήξερε μπάλα.
1: Ήξερε μπάλα, δηλαδή δεν έβαλε κόλ με το κεφάλι.
0: Το θυμούνται, λέω καλά.
1: Ο Αλεξιάδης, ο Αλέκος, που έπεσε με τον πατέρα μου στον
0: Άρη. Τρομερός κεφάλος βεριστής.
1: Μπάλα ήξερε κάτω. Ξέρεις αν ήξερε μπάλα?
0: Τι απάντησα?
1: Μα τι απάντησες ρε κόκκινη
0: παπά? Ο Μυρτσέκης.
1: Ναι, ήξερε μπάλα.
0: Κεφάλος βεριστής.
1: Άρα τι λες ότι ήξερε μπάλα ο Σέμος?
0: Ο Σέμος ήξερε και μπάλα.
1: Πού την ήξερε την μπάλα? Με τη φτέρνα τη χτύπαγε.
0: Αλλά.
1: Τι πάθαμε?
0: Ο Τζουβέλας έχει δηλώσει ότι αν θα πάει στην πολιτική θα το κάνει μόνο και μόνο για τα χρήματα.
1: Γιατί άλλοι γιατί το κάνουν?
0: Και είναι και τιμή του λέει που, και είναι προς τιμή του λέει που το λέει.
1: Γιατί άλλοι γιατί πάνε? Όλοι για τα χρήματα πάνε για την πολιτική. Τι πάνε, σώσουν εμένα και εσένα? Καλά κάνουν.
0: Υπό κάτι.
1: Γιατί να πει ψέματα? Ειλικρινής άνθρωπος είναι. Θέλω να οικονομήσω. Η πολιτική είναι ένας τρόπος να οικονομήσεις. Πάει εκεί. Εντάξει. Γιατί άλλοι πάνε στην πολιτική, τι στόχο έχουν δηλαδή? Να οικονομήσουν θέλω. Ξέρεις κανένα που κάνει κόμμα ή πάει να γίνει βουλευτής δεν πάει να οικονομήσει ή να κάνει δημόσιες σχέσεις?
0: Δεν
1: να...
0: με ενδιαφέρει τι κάνουν οι πολιτικοί.
1: Μα γιατί τώρα μίλησες για τον Τζουβέλα?
0: Σε ρώτησα κάτι γιατί είναι φίλος σου.
1: Ναι.
0: Και αν συμφωνείς ή διαφωνεί με την
1: επιλογή. Συμφωνώ.
0: Είπα ότι κακός το κάνει, καλός το κάνει, χρησιμοποιεί σε κάτι.
1: Συμφωνώ.
0: Χαρακτηρισμό.
1: Από το να κάνει και να το τραβάνει μηνύσεις και να τρέχει. Να πούμε καλύτερα να κάνει τον πολιτικό, αλλά και πολιτικές.
0: Μηνύσεις τραβάνει γιατί κάνει τον κομέντιαν.
1: Άμα κάνεις τον κομέντιαν και δεν φας μήνυση, τι κομέντιαν θα είσαι? Άμα δεν φας μήνυση, τι κομέντιαν θα είσαι?
0: Δηλαδή, πώς το λένε?
1: Πώς το λένε?
0: Το make-up τον δείχνει και συχνά τηλεοπτικά.
1: Πώς το λένε, δεν με βοηθάς.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τι κάνει, τι δουλειά κάνει αυτός.
0: Κωμικός.
1: Ζαραλίκας.
0: Όχι ο Ζαραλίκος.
1: Ποιος?
0: Όχι ο Ζαραλίκος.
1: Άστο να πάει στο
0: θυμηθώ.
1: Όλοι τρώνε μηνύσεις.
0: Γρηγόρη, καλησπέρα. Άκουσα τις ειδήσεις χθες για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Μπορώ να παίξω το Ολυμπιακό, θα είναι επόμενο. Πού μπορώ να παίξω το Ολυμπιακό. Ο Λουτσέσκο θα είναι επόμενο προπονητή του Ολυμπιακού. Και μάλιστα από φέτος το χειμώνα. Δύσκολα είσαι, Μπάμπη. Ο Λουτσέσκο έχει ένα τρομερό συμβόλαιο στην Σαουδική Αραβία και δεν το αφήνει με τίποτα.
1: Χρυσά πόμολα στην κουζίνα του έχει ο Λουτσέσκο με τα συμβόλαια που κάνει.
0: Να τα χαίρετε.
1: Τι να κάνει, να βρεθεί στο Ολυμπιακό. Φυσικά.
0: Καλά κάνει.
1: Είπε εγώ δεν κάνει καλά.
0: Πρέπει να συναγορευτώ δηλαδή γιατί έχει χρυσά πόμολα.
1: Τώρα ανέφερε. Τώρα δεν είπε για
0: τον Λουτσέσκο. Ο φίλο είπε ότι πιστεύει ότι θα πάει στον. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει.
1: Χρυσά συμβόλαια παίρνει.
0: Τα εκατομμύρια.
1: Να πάει στον Ολυμπιακό.
0: Πόσο θα δώσει ο Ολυμπιακό δηλαδή.
1: Πολύ λιγότερα.
0: Εγώ τον Ολυμπιακό όπως τον έχω στο μυαλό μου, πάνω από 3 εκατομμύρια σε κανένα προπονητή δεν πρόκειται να δώσει.
1: Και πολλά είναι.
0: Λέω πάνω από 3 εκατομμύρια δεν πρόκειται να δώσει.
1: Σωστά μιλάς.
0: Εκεί που είναι παίρνει πάνω από 3. Γιατί να τα αφήσει. Αν του γινόταν πρόταση από Ιταλία, μπορεί και να πει.
1: Δεν πρόκειται να του κάνει καμιά πρόταση.
0: Λέω, αρσί, είπα ότι του έγινε. Επειδή έχω μάθει ότι είναι ο στόχος του αποθυμένο του πέσου.
1: Δεν πρόκειται.
0: Είπα ότι πρόκειται.
1: Ναι.
0: Λέω, αν του γινότανε, ίσως να έκανε εκτός και να πήγαινε.
1: Δεν θα γίνει ποτέ όμως.
0: Μπορεί και να μην γίνει ποτέ. Λοιπόν, αυτά δεν έχουμε
1: κανένα. Κανένας Έλληνας προπονητής δεν δουλεύει στην Ευρώπη. Ινδίες, Ασίες, Αυστραλίες, Αίγυπτο. Ευρώπη κανείς δεν πάει. Έλληνας προπονητής δεν τους παίρνουν.
0: Υπάρχει σοβαρός λόγος που δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω τι σοβαρός λόγος υπάρχει, δεν τους παίρνουν.
0: Αφού δεν έχουμε σχολή προπονητών.
1: Τι σχολή προπονητών έχεις?
0: Στο μπάσκετ έχουμε σχολή.
1: Έχουμε.
0: Στο ποδόσφαιρο έχουμε.
1: Όχι.
0: Ποδοσφαιριστές. Από πότε εξάγουμε καλούς ποδοσφαιριστές?
1: Καμιά εικοσαετία έχει.
0: Λίγο πριν.
1: Μετά το Μουντιάλ.
0: Λίγο πριν.
1: Το Euro.
0: Από το Euro.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ξεκίνησε από εκείνο το εκπληκτικό σλάλον του Δόνη. Άρχισαν να κοιτάνε και λίγο Ελλάδα. Και μετά το 4 άρχισε.
1: Αυτό είναι. 20 χρόνια.
0: Και τα τελευταία χρόνια πέφτουν πολλά μάτια και παίρνουν και μικρούς μάλιστα και νεαρούς ποδοσφαιριστές.
1: Τι σχέση έχουν οι ποδοσφαιριστές οι Έλληνες σήμερα σε ποιότητα?
0: Καμία.
1: Με αυτούς που είχαμε πριν 20-25-30 χρόνια.
0: Προπονητές για να εξάγουμε πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Δεν μπορεί να εξάγεις προπονητή. Δεν μπορείς.
0: Όπως το κάνουμε με τους ποδοσφαιριστές μπορεί να το κάνουμε.
1: Ποτέ ο Έλληνας προπονητής δεν θα παίξει.
0: Γιατί είσαι αφαιρετικός?
1: Ποτέ.
0: Τι σε κάνει τόσο σίγουρο?
1: Όταν βάζει μέσα το Μητροπολίτη για να βρει δουλειά. Όταν πάλι το βουλευτή της Καλαμάτας έβαλε μέσα τον. Πες τον, τον Σαμαρά. Όταν βάζει τον πρόεδρο της Ένωσης. Τσατσιλίκι είναι ο προπονητής στην Αλφαεθνική.
0: Και αν τελειώσει αυτό.
1: Δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Ενά που τελείωσε.
1: Δεν τελειώσει. Εκεί θέλουν προπονητές, παιδαγωγούς. Δεν θέλουν προπονητές να στείλουν ματς και να φτιάχνουν αποτελέσματα. Για να έχουν δημόσιες σχέσεις. Εκεί είναι άλλα τα κριτήρια. Γι' αυτό δεν θα έχεις ποτέ προπονητές. Δεν ξέρουν οι έξω και δεν παίρνουν. Πού δούλεψε ο Δόνης?
0: Σαουδική Αραβία.
1: Τον πήρε καμιά ομάδα στην Ευρώπη?
0: Όχι.
1: Δεν θα τον πάρει. Τον καλύτερο προπονητή. Δούλεψε κανένας άλλος προπονητής στην Ευρώπη.
0: Ποιος? Δηλαδή, ο λόγος που δεν πάει σε άλλη χώρα είναι αυτό το πράγμα.
1: Φυσικά,
0: που είπε.
1: Δεν ξέρουν ποια είναι τα κριτήρια.
0: Τα κριτήρια ξέρουν. Είπε, δηλαδή πιστεύουν ότι είναι τόσο. Διευρωμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, φυσικά. Αν βγάλουμε προπονητές, θα τους βγάλουμε.
0: Δεκτός σκεπτικό.
1: Αν βγάλουμε προπονητές, δεν θα τους βγάλουμε από σωματεία. Θα τους βγάλουμε από ακαδημίες.
0: Για βάλουμε στο πνεύμα.
1: Αν διακριθεί κάποιος.
0: Δηλαδή, λέμε τώρα έχει πολύ καλή ακαδημία ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία. Παίρνει μια ομάδα.
0: Αν λέμε για μια πενταετία,
1: ναι.
0: Αρχίζει και πουλάει παίκτες και βγάζει παίκτες. Πώς πήγε να κάνει να κουνηθεί λίγο ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Ή λίγο ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είχε.
1: Θα πάρουν τον προπονητή, ας πούμε, η Μπάγκεν λέμε.
0: Ποιος είναι αυτός που
1: κάνει? Έλα στην ΚΑΠΑ 19, λέμε στην ΚΑΠΑ 17. Κάποια στιγμή μπορεί κάτι να γίνει με τον προπονητή και να λέει: Έλα τρεις μήνες να σε δούμε. Και να κάνει παπάδες. Και να μείνει έτσι. Μόνο έτσι μπορεί. Σε αυτό το στυλ. Το να πάρει ένας προπονητής Έλληνας τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΚ, Έλληνας, και να κάνει πορεία και να τον πάρει άλλη ομάδα, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Γι' αυτό δεν βγάζει. Αν βγει από την Ακαδημία, μόνο τότε μπορεί να βγει.
0: Έχει λογική αυτή.
1: Και έχει νέα παιδιά στις Ακαδημίες που μπορούν να και έχουν τεχνογνωσία και βγάζουν και παιχταράδες κτλ. Είναι αφανείς ήρωες.
0: Και κυρίως παιδιά τα οποία.
1: Μπορεί να βγάλουμε, συγγνώμη, τεχνικούς διευθυντάδες, μπορεί να βγάλουμε, ξέρω εγώ, γυμναστές, μπορεί να βγάλουμε αναλυτές, προπονητή δεν θα βγάλουμε. Αναλυτές θα βγάλουμε. Μπορεί να δεις αύριο στην Γιουβέντους Έλληνα που να αναλύει το μάτς. Ή γυμναστή. Προπονητή δεν θα
0: έχουμε
1: δεις.
0: Βγάλει.
1: Ναι, ναι, προπονητή δεν θα δεις.
0: Έχει λογική αυτό. Δεν σε κοντράρω εδώ. Έχει λογική. Λοιπόν, θες να πάμε σε κόσμο.
1: Ναι, δεν έχουμε τίποτα. Κάνα δυσάρεστο γεγονός, κάνα περίεργο, κάνα κουτσομπολιό έτσι που να ελαφρύνουμε λίγο το, η μέρα που είναι και ζεστή και τα λοιπά. Με τον Τζουβέλα, ωραίο ήταν αυτό που το αναλύσαμε να πούμε.
0: Όχι, με εκνευρίζει αυτός.
1: Άστον αυτό. Αυτός είναι πλανητάρχης.
0: Με εκνευρίζει.
1: Σε εκνευρίζει αυτός. Ο Πούτιν δεν σε εκνευρίζει που σκοτώνει παιδάκια.
0: Πάρα πολύ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Όλοι αυτοί.
1: Μπορεί να τους πλακώσουμε αυτούς. Όχι. Άρα,
0: πολύ μικρό ας πούμε, για να κάνω κάτι.
1: Και το μέσο που έχουμε.
0: Εκνευρίζουμε.
1: Εντάξει. Πάρε καμψέ τον, μην εκνευρίζει.
0: Και εσύ εκνευρίζει και το ξέρω.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως.
0: Αυτό είναι το δράμα.
1: Ότι δεν περνάει από το χέρι μου να κάνω
0: είμαστε
1: κάτι.
0: Είμαστε πολύ μικροί για να
1: κάνουμε. Είμαστε μικροί για να κάνουμε φασαρία.
0: Λοιπόν, το 23-10 και 3 εντάρια. Έβλεπα μια ταινία.
1: Πότε?
0: Προχθές.
1: Μην τυχόν και σε πει η γυναίκα σου να πάτε να δείτε αυτή την τρεις ώρες να πας να φας από τη ζωή σου.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, αυτό με την ωραία Ελένη, την Οδύσσια.
0: Την Οδύσσια, πες του.
1: Άκουδα. Εάν υπάρχει άντρας. Εάν υπάρχει άντρας.
0: Άρα πήγες.
1: Όχι, όχι. Σιγά μην πάω. Δεν πάω, δεν πάω. Εάν υπάρχει άντρας.
0: Τη λέει στη Ζέννη τώρα, κάτσε. Το πήγε την ταινία τώρα και
1: έτσι. Ποια ταινία θα πάρω τρεις ώρες να κάτσω σε. Εάν υπάρχει άντρας.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Βρε, άκουσε τι
0: έλεγε. Εγώ το λέω, τον πήγε να δει.
1: Ο οποίος. Με τη θέλησή του και όχι με προτροπή της κοπέλας του ή της γυναίκας
0: του ή της ερωμένης του.
1: Ή της ερωμένης του. Πραγματικά το λέω. Που με τη θέλησή του θα πάει τρεις ώρες χωρίς διάλειμμα να κατουργέται εκεί και
0: δεν
1: να.
0: Δεν έχει διάλειμμα.
1: Δεν έχει διάλειμμα.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Να πάει να δει την Οδύσσια.
0: Δεν έχει διάλειμμα.
1: Την Οδύσσια ενός ξεριζωμένου. Πιο λίγο έκανε με τον Ξανθόπουλο. Που τον είχαν ντύσει αρκούδα να πούμε το μανέστη βλάχο.
0: Ο Ματ Ντέιμον είναι καλό στο οποίο.
1: Ναι, άκου τώρα, δεν αμφιβάλλω. Είχαν εντύσει αρκούδα τον Ανέστη Βλάχο με παπούτσια αλυσίδα Ελβιέλα. Ο σκηνοθέτης, ακούστε. Και είχε πλακωθεί στο ξύλο ο Ξανθόπουλος με την αρκούδα και το δείχνει μετά τον Ξανθόπουλο στο νοσοκομείο με δύο κρατζουνιές. Δηλαδή, μια γυναίκα να πλακωθεί δύο κρατζουνιές θα στις κάνει. Ο άλλος μάλωσε με την αρκούδα που φορούσε αλυσίδα Ελβιέλα. Ήταν πιο λίγη η ταινία η Οδύσσια ενός χειριζομένου. Πρέπει να είσαι ψυχανόμαλος, δηλαδή πραγματικά να έχεις ανομαλία στο κεφάλι σου. Αν άντρας, γυναίκα εντάξει δεν τις πειράζουμε. Αλλά άντρας με τη θέλησή του να πάει με ευχαρίστηση, να κάτσει τρεις ώρες, να δει την Οδύσσια, τη μαύρη Ελένη να. Δεν πρέπει να είναι καλά στο μυαλό.
0: Σε πήρε που είναι μαύρη.
1: Τι?
0: Σε πήρε που είναι μαύρη.
1: Τι να μην πειράξει εμένα, τι με.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Μας κάνω να διαφήμιση τώρα.
0: Γιατί έχεις διαστραμμένο μυαλό γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ πιστεύεις ο Νόλαν.
1: Ναι.
0: Την έβαλε μαύρη κατά λάθος ή επίτηδες?
1: Όχι, ρε.
0: Επίτηδες το κάνει.
1: Είναι από το κορδελιό, ήταν η.
0: Επίτηδες
1: το κάνει.
0: Για να προκαλέσει. Γίνει,
1: να προκαλέσει, ναι.
0: Συμφωνούμε. Λοιπόν,
1: εσύ πήγες, εσύ να σε πάει πραγματικά τώρα χωρίς πλάκα. Α, σου πει η γυναίκα σου, αφήνουμε στο ραπτόπλο
0: το. Γυναίκα μου το πω.
1: Με καμιά κόμμα να πα.
0: Με την Κρίστη Γουάιτ πήγε.
1: Με την Κρίστη Γουάιτ τι να πα στο σινεμά. Κρίστη Γουάιτ θα πα αλλού. Στο μαμαδά θα πα. Θα πάρει μια σουίτα.
0: Δίνει τον εαυτό. Αυτό ρουφιανεύει τον εαυτό του μόνο, δεν υπάρχει.
1: Πάμε.
0: Τα τρία εντάρια δικά σα. Πάμε.
1: Πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Όποιο είναι εκεί να μιλήσει, α μιλήσει τώρα τέλη Ιουλίου, ποιο θα είναι. Καλησπέρα, Βίλε.
2: Έλα, γεια σου, φίλε.
1: Καλώς
0: τον Τρελίδη.
1: Καλώς τον Παλαβέα.
2: Τι κάνετε?
0: Πού είσαι, ρε χαμένο?
2: Θα βρεθούμε τώρα που θα τελειώσετε. Λοιπόν. Είδα την ομάδα Πόλο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους χάρηκε τα παιδιά, τους βράβευσε, αλλά το χέρι στην τσέπη δεν το βάλανε.
1: Πού να το βάλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ναι. Εγώ δεν πήγαινα.
2: Τίποτα.
1: Εγώ αν ήμουν αυτός ο παιδαράδες που ήταν εκεί, 25 χρονών παλικαράδες, σιγά μην πήγαινα στον πρόεδρο. Ή αν πήγαινα, του λέει, καλά φράγκο θα πέσει να πούμε.
2: Τίποτα.

0: την εθνική Γερμανία.
1: Ναι.
0: Με νταούλια, με αυτά, εκεί στο Βούπερντάλ είναι όλο πόντι. Σε αυτή την πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια πόλη 400.000. Ξεκινάει το μάτς.
2: Πρώτη περίοδο 50-0.
0: Κερδίζουν 1-0 οι Γερμανοί. Χειροκροτάνε αυτοί. 2-0, να μην το πολυλογώ. 20-0 χάνουν. Πανηγυρίζουν, θα σπάσουν. Του λένε οι Γερμανοί, καλά ρε, εμείς κερδίζουμε, εσείς χαίρεστε. Ναι, αλλά λέει, είναι η πρώτη φορά που δεν πνίγηκε κανένας.
2: Κλείσε, διάολε, κλείσε.
1: Βλάκα.
2: Ισχύει αυτό. Είναι παλιό, ναι.
1: Παλιό είναι, ωραίο, ωραίο, δεν το ήξερα.
2: Παρακαλώ.
1: Πάμε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα.
3: Καλησπέρα, Κωστή, καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλώς τώρα, καλώς τώρα.
3: Ολυμπιακός από Κολωνάκη.
1: Κολωνάκη.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Πώς παρκάρεις εκεί, ρε.
2: Έχει πάρκινγκ.
3: Δεκάρο, μένω ψηλά, μένω στην Ξενοκράτους από πάνω.
1: Άρα μένεις στο φίλο.
2: Για να μένεις στο Κολωνάκι ή λεφτά, ρε.
1: Κάτσε, δεξαμενή μένεις.
3: Όχι, από την άλλη μεριά, προς τα πάνω.
1: Α, μάλιστα.
2: Πάνω να δείξει ότι είναι περπατημένος.
1: Ο Αλέφαντος έμενε εκεί, πήγαινε συνέχεια.
3: Γρηγόρη, λεφτά θα θέλει, τι θα θέλει, γυφτοφάσουλα θα θέλει.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν με λες. Ο Σαββίδης τώρα μήπως δεν κάνει χειρουργείο τον Τάχα Αλή, γιατί μαζεύει για τον μπάτζο για τις μεταγραφές.
2: Α, είσαι αλήθεις.
1: Γιατί ρε, μπορεί να το πάει και στο Ιπποκράτιο.
3: Μήπως η Γκονζάρεβα εκεί με το Βενουζίου παζαρεύει τα τάλιρα. Γιατί κάτι περίεργα βλέπω. Για Σέντερ Φόρ τώρα φέρανε Σομαλό. Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Σομαλό.
3: Σομαλός είναι αυτός. Άσχετα από το σουηδικό διαβατήριο.
1: Ναι.
3: Είχες ξαναδεί εσύ ποδοσφαιριστή Σομαλό? Εγώ δεν είχα ξαναδεί. Βλέπω πόσα χρόνια μπάλα.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Και με το Γιαννούλη 400.000 είναι η διαφορά, έμαθα.
3: Ο καημένος μόνο τα μαλλιά του δεν έχει πει ότι αρχίζουν και τον παίχνουν το βράδυ από το άγχος του για να πάρει μεταγραφή. Τι να πω. Δύσκολα τα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Καλή μάχη με τον Άρη, εγώ βλέπω θα έχουν εκεί πέρα. Ποιος θα βγει τέλος.
1: Έλα ρε, δεν πήρε σέντερ μπακ ο Άρης. Δεν πήρε πλάγιο μπακ ο Άρης. Με Διούδη θα πάει. Ξέρω εγώ.
3: Το κέντρο που έχει ο Άρης, εγώ Ολυμπιακός.
1: Το κέντρο είναι καλό του Άρη, είναι ωραίο.
3: Και μπροστά βλέπω.
1: Κέντρο είναι καλό του Άρη. Η εξτρέμ κάτι γίνεται. Σέντερ φορ έχει τρία.
3: Θα δείξει. Εντάξει. Εγώ πιστεύω.
1: Απ' τη μέση και μπροστά είναι καλός ο Άρης, δεμένος. Πίσω τώρα πρέπει να βρει.
2: Είναι τον Παλάσιο τώρα.
1: Εντάξει, πρέπει να βρει στόπερ τώρα. Τι στόπερ θα βρει, ο Θεός ξέρει. Ναι.
3: Το ΜΕΙΤΕ θα τον κρατήσουν.
1: Το ΜΕΙΤΕ. Ναι, έχει ένα κέντρο αποκατάσταση εδώ. Θέλει.
2: Το δεξιά.
3: Έχω και κάτι καλαμπόκια στις Σέρες, άμα θες τη νέα ζύχνη, για εκεί πέρα καλός είναι.
1: Φύγε!
2: Μη του θυμίζει τον γαμπρό του.
1: Άλλο κουβαρντόπεδο εκεί.
2: Πες το διπλανό σου.
1: Ναι.
2: Επειδή είναι τρακαρισμένο το πήραμε 6. 25 τον είχε αγοράσει η Βόλφσμπουργκ. Όπα.
1: Ναι ρε φίλε, τρακαρισμένο. Σιγά σιγά, μπαφ μπουφ. Παίρνει αυτή την πίπα που παίρνει και ο πρόεδρος του Ηρακλή, ο προπονητής του Ηρακλή.
2: Προπονητής, ρε.
1: Θα σφίξουν τα πνευμόνια σου να μου πούνε. Φτάνει. Σαρ σουρ, δεν περπατάς.
2: Μπορώ.
1: Άμα καπνίσεις αυτό, πώς θα μπορείς να πούμε.
2: Αυτό φταίει που δεν μπορώ να
1: περπατήσω. Και αυτό.
2: Εσύ αν είχες το πρόβλημα το δικό μου, θα μπορούσε να περπατήσεις.
1: Εγώ κόκκινε δεν ξέρω.
2: Απλή
1: το, κάθε αρρώστια είναι η δικιά μας.
2: Επειδή ξέρεις, θα μπορούσε να περπατήσεις.
1: Αν δεν μπορούσα, θα στεναχωριόμουν.
2: Εγώ χαίρομαι.
1: Δεν ξέρω, δεν. Εντάξει.
2: Παρακαλώ.
1: Και εγώ είχα 33 αιματοκρίτη και δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Δεν μπορούσα να τρέξω. Τι άσε, πω, το τρέξω, να σου κάνω.
2: Εντάξει, εμένα δεν είναι μεγατόρηση, είναι άλλο πράγμα.
1: Εντάξει.
2: Και έχει και δρόμο.
1: Ναι. Είναι και καλοκαίρι. Είναι δύσκολα. Πάμε, πάμε. Έλα, φίλε, ναι. Στον αέρα είστε, κύριε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
4: Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη. Ηρακλειδέας από Καλαμαριά.
2: Καλώς το να.
4: Γρηγόρη, πώς βλέπεις την ομάδα, θα ήθελα λίγο την άποψή σου, όσο έχεις δει.
2: Τι όσο, ένα μάτς παίξαμε φίλε.
4: Ένα μάτς, ναι, αυτό με την...
2: Να πω τι.
1: Εικόνα ρε παιδί μου, μεταγραφές.
2: Ναι φίλε, 11 παίκ, άκουλ.
4: Όχι, να σε ρωτήσω. Βάσει με οι μεταγραφές για πρώτη, επειδή είμαι 38 χρονών, ωραία. Όσο μπορώ να έχω δει ποδόσφαιρο και...
1: Μια χαρά είδες. Μια χαρά είδες.
4: Καλό ποδόσφαιρο. Είδα τον καλύτερο center forward στην ιστορία του Ηρακλή που έχω δει εγώ είναι ο Κωνσταντίνου.
1: Βέβαια.
4: Απόψη μου.
1: Σωστό.
2: Ισχύει.
1: Σωστό.
2: Μαζί με τον Ντεμπά ήταν οι κορυφαίοι.
4: Παλικαράς δεν τον έριχνες κάτω, γκολ όποτε θέλει. Δεν ξέρω αν μας συμφωνεί και ο Κωστής με αυτό.
1: 100%.
2: Ήταν... πλάκα μου κάνει.
1: Πάμε να διαφωνήσουμε τώρα.
4: Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε και...

0: Αυτός και ο Ντεμπάσου, λέει ο Τζέιμς Ντεμπά.
1: Μπράβο, μπράβο, σωστά. Βάσει τον, επειδή άκουσα και τον ρεπόρτερ από εσάς που είναι τον Τζεσβίνη, βάσει βιογραφικών οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί. Ειδικά ο τελευταίος, ο μεσοεπιθετικός, ο Λόπεθ, άμα δεν κάνω λάθος. Σωστά.
2: Δεκάρι, ναι.
0: Μπράβο. Οκταροδέκαρο.
1: Οκταροδέκαρο. Κωστή, βάσει των βιογραφικών, η ομάδα πώς τη βλέπεις, δηλαδή και με τον πολύ έμπειρο το ματσάρι που έχει στον πάγκο.
2: Μόνο ο πρόεδρος μπορεί να τα κάνει λίμπα εκεί.
1: Μόνο ο πρόεδρος.
2: Μόνο ο πρόεδρος μπορεί να τα κάνει λίμπα. Αν το, εάν πάρει τρεις μήνες στο αεροπλάνο και φύγει. Φύγει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Φύγει. Δεν ανακατευτεί καθόλου και καλά θα πάει η ομάδα.
1: Μία ερώτηση, επειδή δεν στο κάνουν πολύ. Πιστεύεις ότι οι οπαδοί, λόγω όχι μόνο Ηρακλειδής, σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό, που δεν έχουμε υπομονή, μπορεί ο Μονεβασιώτης να τα προδείξει και να φύγει, να πει δεν σας αντέχω άλλο, έβαλα τόσα λεφτά και παραπονιέστε?
2: Κοίτα, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κυκλοθυμικός.
1: Κυκλοθυμικός, αλλά ποδοσφαιράνθρωπος που ξέρει μπάλα.
2: Και καλός επιχειρηματίας, εντάξει, ναι.
1: Που στον Ηρακλή έχεις πάρα πολλά χρόνια να δεις.
2: Κοίταξε, στον Απόλλωνα, με συγχωρείς, στον Απόλλωνα πόσα χρόνια έκατσε?
0: Μια πενταετία έπρεπε να
2: έκατσε. Έκατσε πέντε χρόνια.
1: Εκεί ακριβώς, αλλά στον Απόλλωνα.
2: Στις επιχειρήσεις του, κάθεται χρόνια.
1: Στον Απόλλωνα που λες, από ό,τι έχει πει ο ίδιος, εγώ τους άφησα οικονομικά πάρα πολύ καλά, μου ζητούσε λεφτά ο ερασιτέχνης και δεν μπόρεσα. Τα λόγια του.
2: Εντάξει, τώρα με τον ερασιτέχνη νομίζω ότι τα έχει βρει ο Μονεβάς. Δεν έχουν θέματα.
1: Δηλαδή, κόκκινε, κάνω λάθος. Μπορεί να τερματίσει την πρώτη.
2: Στην οχτάδα? Γιατί σιγά, οι άλλοι τι, ναι, οι άλλοι τι έχουν δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ να σε πω την
2: αλήθεια. Δηλαδή, Καλαμάτα τι έχει? Ναι.
1: Όχι, Καλαμάτα.
2: Η Κηφισιά τι έχει? Ο Ατρόμητος τι έχει?
1: Τι έχει η Κηφισιά? Η Καλαμάτα τι έχει? Καλώς ή κακώς στην Ελλάδα έχουμε παρασκήνιο.
2: Τώρα με το πας αλλού το έργο.
0: Η Καλαμάτα δεν δείχνει καλά ακόμα. Η Κηφισιά όμως δείχνει μια χαρά. Και δείχνει ότι νιώθει να μπάλα.
1: Δηλαδή κουτσά στραβά η ομάδα, νομίζω αν πιεστεί κιόλας λίγο, βγουν οι μεταγραφές σχολές, μπορεί να χτυπήσει και Ευρώπη στην πρώτη χρονιά. Γιατί έχεις brand name, άσχετα που έχεις πέσει έξω αγωνιστικά τρεις φορές. Σε ρίξανε.
0: Μάλιστα. Θα δούμε στο χορτάρι.
2: Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Διάλειμμα και να ερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
9: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Το 2310 και 390 έγινε και πάλι δικά σας. Πάμε στον κόσμο να μην περιμένει, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Έλα φίλε, καλησπέρα.
2: Κωστιά, πούμε λίγα πράγματα για την Πανάθα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα θα σπάσουμε την τηλεόραση. Μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται κάθε χρόνο να γίνονται τέτοια εκδήματα. Η ομάδα πάλι είναι χωρίς σεντερφόρ και χωρίς τερματοφύλακα. Αν από πέρυσι λέμε τον Τετέι να πούμε 15 κιλά υπέρβαρος, άμα επειδή δεν παίρνουν κανέναν άλλο...
1: Είδα τον πισινό του Τετέι και νόμιζα ότι έβλεπα την ξαδέρφη μου τη Σουλτάνα επάνω στην Άσυρο. Πάρα πολλά κιλά.
2: Μετά ρε Κώστα, τα λέμε
1: από πέρυσι. Πολλά κιλά, πολλά κιλά.
2: Αυτό το πράγμα... Δεν και καλά, επειδή δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω τι διατροφή κάνει ο Τετέι.
2: Άκουσέ με να σου πω, ο άνθρωπος είναι 15 κιλά υπέρβαρος. Αυτός ο προπονητής, επειδή έχει όρεξη για δουλειά, είναι να τον πετάξει έξω ή να σηκωθεί να φύγει. Άμα νομίζουν ότι θα καταδείξουν το Παναθηναϊκό δημόσιες σχέσεις κάποιοι, επειδή στην εθνική δεν παίρνουν παιχταράδες άλλους, επειδή έχουν οι ομάδες της παράγκας Έλληνες παίκτες στις αντίστοιχες θέσεις, και στη μόνη θέση που δεν έχουν Έλληνα οι άλλες οι ομάδες του συστήματος είναι σεντερφόρ. Προσπαθούμε να πάρουμε το Τετέι να τον κάνουμε σεντερφόρ στον Παναθηναϊκό για να έχουμε παίκτη στην Εθνική. Αυτά τα καραγκιοζδίκια να λείψουν από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα καταντήσουν τον Παναθηναϊκό σαν τους άλλους που κοροϊδεύουμε όλα τα χρόνια. Και αυτός ο τερματοφύλακας που πήρανε, επειδή είναι λίγο καλύτερος με την μπάλα, στα πόδια πάλι το παρακάνει και δεν έχει έξοδο. Μηδέν. Βλαχοδήμος είναι. Ο Βλαχοδήμος της Ισπανίας είναι. Είναι δυνατόν τώρα, ενώ έχει καλά άκρα, έχει κάνει καλές μεταγραφές, έχει γεμίσει το κέντρο, έχει προοπτικές. Στις 9 θέσεις έχει 2 παίκτες σε κάθε θέση. Θα κρεμάνε την ομάδα τώρα στον Άσο και στο 9. Νομίζουν ότι όλοι είναι άμπαλοι να πούμε, που κάθονται και βλέπουν ποδόσφαιρο.
1: Ότι έχει πολλά κιλά ο Τετέι.
2: Τι πολλά κιλά δεν έχει άκρηξη. Από πέρυσι είναι δυνατόν τώρα. Αν έκανε προετοιμασία με αυτόν τον προπονητή τον Δανό και έχει μείνει με τα ίδια κιλά και χειρότερα, ο άνθρωπος είναι για την καλυθέα.
1: Δεν ξέρω, κάτι δεν κάνει καλά με τη διατροφή.
2: Άμα νομίζουν κάποιοι, όπως διαλύσαμε την εθνική μπάσκετ, να το συνδυάσω. Για χάρη του Γιάννη, να πούμε, 15 χρόνια δεν πηγαίνανε να παίζουν παιχταράδες για να παίζει ο Γιάννης, να κάνει συμβόλαια και διαφημίσεις ο Γιάννης και ο κάθε Γιάννης. Δεν θα καταντήσουν και τον Παναθηναϊκό όπως καταντήσανε την εθνική ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Για χάρη κάποιων δημοσίων σχέσεων, να πούμε, και για να προωθούμε κάποιες ατζέντες. Κατάντησε η εθνική να κινδυνεύει να προκληθεί στο παγκόσμιο στο μπάσκετ, επειδή δεν πηγαίναν 15 χρόνια παίχτες. Επειδή δεν θέλανε να γίνουν, να πούμε, νεροκουβαλητές του Γιάννη. Να παίρνει την μπάλα ο Γιάννης και να τρέχει πάνω κάτω για να παίρνει συμβόλαια. Στα ομαδικά αθλήματα είναι κατάτια, είναι ραγιαδισμός, να πούμε, να κάνεις ομαδικά αθλήματα και ειδικά εθνικές ομάδες χατήρι κάποιων παιχτών και κάποιων προπονητών. Με το ζόρι ο Βασίλης να γίνει προπονητής και ο Γιάννης να γίνει ο υπερπαίχτης, να πούμε. Έχει καταστρέψει αγωνιστικά την εθνική μπάσκετ. Και θα μας πούνε και ρατσιστές. Καλό παιδί και φιλότιμο. Αλλά άμα ήθελε να προσφέρει, δεν θα έπαιρνε την μπάλα και θα πήγαινε πάνω κάτω να μου κάνει τον Άσο, να πούμε. 2-10 παίχτες. Έχει ξενερώσει 15 χρόνια ένα σωρό παιχταράδες του μπάσκετ στην εθνική. Έχει 15 χρόνια να κάνει διάκριση εθνική. Εκεί που κέρδιζε την Dream Team. Αυτός ο ραγιαδισμός, να πούμε, και οι walk agendas να λείψουν.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε τίποτα ούτε με τους μαύρους ούτε με τους κίτρινους, αλλά να παίξουν, να αξίζουν και να προσφέρουν αγωνιστικά. Και ειδικά στα ομαδικά αθλήματα. Όχι να γίνονται οι ομάδες έρημο για να φαίνονται κάποιοι παίκτες, για να κάνουν κάποιοι τις πολιτικές τους. Έχουμε το καλύτερο αριστερό μπακ τον Κυριακόπουλο και δεν έπαιζε στην Εθνική για να παίζει ο Τσιμίκας, ο βετεράνος. Και τα τρελά μωρά. Πήγαν όλα τα χωριά της Καραϊβικής, να πούμε, οι Παρθένες, οι Νήσοι, όλοι πήγανε στο Μουντιάλ και δεν πήγε η Εθνική και έχουμε ακόμα τον Ασπρομαλιά εκεί για προπονητή. Για να κάνουν πάρτι με ρατζαρί.
1: Πάμε! Τάνι, τα έπες όλα. Κόκκινε, δεν βλέπω να απαντάς.
0: Γιατί να απαντήσω?
1: Έλα, δεν κουραστείς.
0: Δεν θέλει. Ενοχλείται.
1: Πιάτε, πάρε τον επόμενο. Τι, ναι. Γράφεις, κάτι γράφεις τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Συνταγή είναι, τι είναι.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα.
1: Ποιο ξέρω εγώ. Καλησπέρα. Έχεις άειλη.
0: Εννοείται.
1: Α, καλησπέρα, φίλε, ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
3: Γεια σου, Κωστή, γεια σου, Γρηγόρη.
1: Καλώς.
0: Γεια σου.
3: Γεια σας. Να υποθέσω τώρα ότι ο προηγούμενος Παναθηναϊκός είπε, αν άκουσα καλά, ότι το καλύτερο αριστερό μπακ της Εθνικής είναι ο Κυριακόπουλος και ότι οι συστημικές ομάδες, μίλησε για συστημικές ομάδες, αλλά εξαίρεσε τον Παναθηναϊκό, να υποθέσω.
1: Ναι.
3: Αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
3: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Όλα θα τα ακούσουμε. Και κάτι ακόμα, μια ερώτηση. Επειδή σας παρακολουθώ χρόνια, αλλά δεν το θυμάμαι αυτό. Είχατε στο παρελθόν ανθρώπους να παίρνουν από την Αθήνα στο Μετρόπολης και να μιλάνε για το... να σχηματίζουν άποψη για τον ΠΑΟΚ?
1: Βεβαίως. Όχι.
3: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Τι εννοείς να σχηματίζουν? Να εκφράζουν.
3: Ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, κάποιος πήρε τηλέφωνο προηγουμένως από το...
1: Από το Κολωνάκι.
3: Από το Κολωνάκι, ναι. Και καλά, εντάξει, εκτός του ότι δεν ήξερε ότι ο Άλλη δεν είναι σεντερφόρ, δεν το συζητάω αυτό, προφανώς έχει άποψη για κάτι
0: τέτοιο. Δεν έχουμε δει.
3: Ορίστε.
0: Εξτρέμι.
3: Εξτρέμι, ναι, απλά εντάξει. Μας τον είπε σεντερφόρ. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει μια, εντάξει, μια επιθυμία από. Φαντάζομαι είναι αθηναϊκή ομάδα ο συγκεκριμένος.
0: Ολυμπιακός.
3: Ολυμπιακός, έτσι. Μάλιστα. Εγώ πάντως, άμα ήμουν Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Θα ήμουν λίγο πιο ανήσυχος για το μάτι της επόμενης εβδομάδας και της μεθεπόμενης, παρά να ασχοληθώ για τον ΠΑΟΚ. Με την τελευταία εικόνα του Ολυμπιακού. Στα τελευταία δύο φιλικά.
0: Ολυμπιακός δεν είναι καλά, φίλε.
3: Εντάξει, απλά βλέπω τέτοιο, βλέπω μία...
0: Και δεν επηρεάζουν τα φιλικά.
3: Τα προβλήματα του ΠΑΟΚ τα βλέπουμε, αλλά δεν θυμόμουν στο παρελθόν να ενδιαφέρονται τόσο πολύ οπαδοί του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού και να παίρνουν και σε θεσσαλονικιώτικο ραδιόφωνο για να μιλάνε για τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Δεν ξέρω, Γρηγόρη, εσύ το θυμάσαι, Κωστή, εσύ.
1: Φίλε, το ίντερνετ έχει προχωρήσει τη ζωή. Πριν 10 χρόνια ήταν αυτά άγνωστα για μας.
0: Δεν χαίρεσαι.
3: Εγώ, ναι. Πάρα πολύ. Και ξέρεις, Γρηγόρη, να σου πω κάτι άλλο. Ξέρεις τι με χαροποιεί ιδιαίτερα φέτος, το οποίο δεν συνέβαινε πέρσι. Και αυτό που σου λέω, το λέω πραγματικά, με κάθε ειλικρίνεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ που γενικότερα υπάρχει μια εικόνα, δεν θα πω υποτίμησης, αλλά το ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ξεκινήσει καλά και δεν θα πάει καλά. Πέρσι που ειδικά στο διάστημα που έπαιζε καλή μπάλα και συζητούσαν όλοι για το ότι έπαιζε την καλύτερη μπάλα, ήμουνα ιδιαίτερα ανήσυχος και όλη αυτή η ανησυχία βγήκε. Νομίζω ότι το να σε υποτιμάει ο αντίπαλος, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει εσένα τον ίδιο. Κακό αποκλείεται.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Ποιος είπε ότι υποτιμάται ο αντίπαλος? Ότι ο ΠΑΟΚ υποτιμάται.
0: Επειδή βγήκε ένας του φίλου.
1: Επειδή βγήκε ένας στο ραδιόφωνο και μίλησε έτσι, πάει να πει ότι η εταιρεία του Ολυμπιακού ή οι μάνατζερ ή οι προπονητές υποτιμάνε τον ΠΑΟΚ.
3: Όχι, δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο. Αναφέρομαι γενικότερα σε μια εικόνα που υπάρχει. Γιατί εντάξει το ότι.
1: Εγώ την τελευταία συνέντευξη, την πρώτη τελευταία συνέντευξη μάλλον που άκουσα από τον Καραπαπά, είπε ότι ουσιαστικά η αντιπολίτευσή μας είναι ο ΠΑΟΚ πλέον. Αυτό άκουσα από τα χέρια.
0: Έχει δυναμώσει εξαγωνιστικά.
1: Εξαγωνιστικά τους παίρνει διαιτητές, τους παίρνει ενώσεις. Ομάδα έχει φτιάξει. Ακαδημίες τις καλύτερες έχει. Πώς? Δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Μα τον ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να τον υποτιμήσει και με τον Βουλινό. Είχε μια άλλη δυναμική.
3: Μιλάω περισσότερο για το κομμάτι το μεταγραφικό, στο οποίο όντως υπάρχουν θέματα, αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Τα οποία νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα επιληθούν, αλλά γενικότερα βλέπω μια τάση ότι για κάποιο λόγο φέτος περιμένουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα τα πάει καλά. Σου ξαναλέω, εμένα δεν με πειράζει προσωπικά να σου πω την αλήθεια. Και φίλους έχω άλλων ομάδων οι οποίοι μου έχουν πει τα αντίστοιχα. Μάλιστα, φίλος
1: αεξή. Αυτά είναι και από δικά σας μέσα, και από δικούς σας ανθρώπους, και από δικούς σας ρεπόρτερ, και από δικούς σας φιλάθλους, οι οποίοι ανήκουν στην πλευρά του Μιστακίδη και υποτιμάνε.
0: Και δεν θέλω να.
1: Και αυτό εδώ βγαίνει προς τα έξω και παίρνουν και οι άλλοι. Υπάρχει μια τέτοια τάση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
3: Έχω φίλο αεξή, ας πούμε, ο οποίος μου είπε, μου λέει, έχω την εντύπωση ότι back to back θα κάνουμε, τον μόνο που φοβάμαι φέτος είναι ο Παναθηναϊκός. Του λέω τόσο σίγουρο.
1: Στο χορτάρι, τα λέμε, στο χορτάρι. Τα λέμε, στο χορτάρι.
0: Ετοιμάζει πρόταση για Κουλιαράκη η Ρώμα.
1: Η Ρώμα.
0: Παρακαλώ, χτες το έλεγα, σήμερα ακούγεται παρακαλώ.
1: Πάμε.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
0: Δεν έλεγα ότι θα πάει στη Ρώμα. Ότι κάποιος κρίνεται από την πορεία, ναι, του και όχι από μια χρονιά. Παρακαλώ.
4: Ο Τάσος είμαι από πολύ παθιέβεια.
0: Έλα, φίλο μου.
4: Λοιπόν, κάνω μια έκκληση, γιατί έχω παρατηρήσει ότι έχετε κι εσείς Το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλές φωτιές είχατε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Και θύματα είχαμε δυστυχώς.
4: Και θύματα. Λοιπόν, κάνουμε έκκληση γιατί έχει πάρει δυνατούς αέριδες.
1: Έχει αέριδες που κάτω, νότια Εύβοια.
4: Έχει πάει, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ.
1: Πάντα έχει γίνει. Εκεί αέριδες έχει πάντα.
4: Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν έκκληση. Δεν ανάβουμε καθόλου και για κανένα λόγο φωτιές. Να μην έχουμε καθόλου... Έχει πάει καλά το πράγμα μέχρι στιγμής. Να το κρατήσουμε έτσι σε καλά επίπεδα, να μην έχουμε τραγωδίες ή φωτιές. Κωστή!
1: Ναι!
4: Σου βάζω φαβορί για άνοδο στην Super League 2, τη Νέα Αρτάκη.
1: Ποιος είναι προπονητής?
4: Ο Μαγκαφίνη.
1: Ε!
4: Έλα!
1: Ο Μαγκαφίνης δεν είναι εκεί?
4: Ναι, ο Μαγκαφίνης έχει πάει.
1: Στην Αρτάκη πήγε, ναι.
0: Είναι προσβολάτρης.
4: Έχει κάνει κινήσεις επειδή παρακολουθώ. Το βλέπω να πάει να χτυπήσει η άνοδο.
1: Μπορεί.
4: Και θέλω και να μου πεις και μια γνώμη για Super League 2. Τι βλέπεις, πώς, ποιους βλέπεις να ανεβαίνουν.
1: Φίλε, το έργο από εκεί μπερδεμένο. Έχω Πανιόνιο, έχω Πανσεραϊκό με Τσιμπανάκο Μαύρο Πίτ, έχω Μαρκόπουλο με Γκαγκάτσι Σούλη. Έχω πολύ πράγμα.
0: Δύο καλωμία βάζεις.
1: Ναι. Θα γίνει πρωταθληματάρα.
4: Εγώ βλέπω μια τετράδα Πανιόνιο, Πανσεραϊκό, Νικηβόλου και Μαρκό.
1: Ναι, αυτοί οι τέσσερις θα γίνουν πρωταθληματάρα.
4: Με τα τωρινά δεδομένα, έτσι. Με τα τωρινά
1: σήμερα
4: δεδομένα,
1: αυτοί οι τέσσερις θα παίξουν για δύο, για δύο θέσεις. Δεν θα παίξουν.
4: Ναι,
1: δύο. Για δύο. Ωραία, ωραία. Ενιαία Β' Εθνική, όπως παλιά, 16 ομάδες.
4: Έτσι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
4: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ωραία Β' Εθνική.
4: Σα χαιρετώ, φιλιά πολλά.
1: Και θα έπρεπε να τη βλέπουμε στην Ε3. Όλη η οικογένεια τη Β' Εθνική. Έπρεπε να είναι στην Ε3.
0: Παρακαλώ.
1: Ή σε κάποιο κρατικό Open ή κάποιο Ε2 κάπου να ήταν. Καλησπέρα, ναι. Και να τους δίναν και περισσότερα λεφτά.
0: Και λεφτά ο Κίκος 5.000.
1: Έτσι. Πάμε, Βιλέλα.
5: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλώς τον.
5: Δεν μου λέτε για τον Ολυμπιακό που πήρε από το Κολωνάκι.
1: Ναι.
5: Που δεν ήξερε καν ότι ο Άρη είναι αριστερό εξτρέμ. Θα μας πει για την Νότιχαμ που κάνουν εσωτερικές μεταγραφές.
1: Για την Νότιχαμ Μπέ, τον Ολυμπιακό λες. Για την Νότιχαμ Μπέ.
5: Φυσικά.
1: Ναι.
5: Νότιχαμ Μπέ, ο Ολυμπιακός. Ναι.
1: Ναι, αλλά με αυτό το τρίκ μπορεί να κάνει Ολυμπιακός μεταγραφές, μόνο Ολυμπιακός τέτοιες μεταγραφές.
5: Φυσικά. Δεν το σχολιάζω. Τέλος πάντων.
1: Δεν μου λες.
5: Να μιλήσω για το. Έλα, Γρηγόρη.
0: Ειλικρινά θέλω. Αν μπορούσε να το κάνεις εσύ αυτό, θα σε χαλούσε.
5: Όχι πιθανόν, αλλά να έπαιρνε κάποιον αξίας.
0: Δεν νομίζω να είναι και αμελητές ποσότητες αυτοί
5: που
0: παίρνουν.
5: Πέρσι, ακούω ο Κωστής που λέει ότι φέτος ο Ολυμπιακός δεν τον βλέπει να πατάει καλά. Πέρσι που πάλι κάποιος πήρε, δεν ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν με ενδιαφέρει καν. Έτσι. Δεν πήγανε καλά. Σωστά. Δεν πήρε το.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ το έχει χάσει.
5: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε και στον Γρηγόρη. Ποια είπες πριν, την Τέλου Σουίφτ. Για το σινεμά, για το. Πες το μου.
0: Την Κρίστη Γουάιτρα, φίλε.
5: Α, οκ. Δεν μου λες, αν ήμουν εγώ Gracie White, πώς τη λένε, δεν την ξέρω. Και σε έβλεπα να με περιμένεις έξω από τον κινηματόγραφο. Δεν θα έφευγα τρέχοντας.
1: Φίλε, άλλο είχαμε πει ότι δεν υπάρχει φυσιολογικός άντρας με τη θέλησή του και όχι γιατί θέλει να κάνει το χατήρι στη γυναίκα του ή στην συμβία του κτλ. Θα κάτσει να δει την Οδύσσια 3 ώρες χωρίς διάλειμμα.
5: Ναι, σκέψουμε τον κόκκινο. Γρηγόρη, χαριτολογώντας,
0: Ναι, εδώ εσένα σε βλέπουν και λιποθυμάνε.
5: Πάμε. Όχι, δεν με βλέπουν.
1: Μπορεί να κάτσεις, ρε φίλε, 3 ώρες σε μια καρέκλα συνέχεια.
5: Έλαντε. Και κάτι τελευταίο. Είπες για το Σέμο που έβαλε γκολ. Πώς το λέγανε εκείνο τον έγχρωμο, τον Εμπαπέ, που βάλε κατά λάθος με το γόνατο στην Τούμπα. Γκολ.
1: Ο Σαμάτα λέει.
0: Δεν λέγεται έγχρωμος. Είναι μαύρος.
1: Μαύρος, όχι έγχρωμος.
5: Είναι
1: ρατσιστικό αυτό.
0: Λάθος, είναι ρατσιστικό.
1: Είναι η έκφραση λάθος. Ναι.
5: Το μαύρος είναι ρατσιστικό.
0: Λάθος κάνεις, φίλε.
5: Εντάξει, ωραία, μαύρος.
0: Μαύρος. Εσύ είσαι λευκός, ο άλλος είναι κίτρινος.
5: Ναι, ο Εμπαπέ, εκείνος που είχε να κάνει σουτ, τη βρήκε κατά λάθος με το γόνατο και μπήκε γκολ.
0: Ο Σαμάτα.
1: Τον πάρω στον Όφη τώρα.
5: Ο Σαμάτα.
0: Ναι.
5: Τι λες, μπρε. Δεν βάλατε γκολ και δείστε 0-1 στην Τούμπα που το έβαλε κατά λάθος με το γόνατο.
0: Από δεν έγινε ποτέ κατά λάθος με το γόνατο.
1: Για τον Ηρακλή λέει, ρε.
0: Ο Πορτουλίδης και βάλει.
1: Ο Πορτουλίδη λέει, ρε.
0: Και δεν ήταν μαύρος ο Πορτουλίδης.
5: Κωστή με τίποτα.
0: 0-1 και θα έλεγε 0-2. Άστο.
1: Καλά, και ο Πορτουλίδη πάρα πολύ δεν ήξερε να πούμε.
0: Λάθος κάνεις.
5: Καραβιές, ναι. Καραβιές εγώ βλέπω στον Ηρακλή.
0: Καραβιά ήταν ο Λαβάλ, ο Γκάρμπα Λαβάλ και άλλοι.
5: Δεν ξέρω πολύ.
0: Ο Κατσίμπα.
5: Πολύ καραβιά. Πολύ καραβιά βλέπω. Δεν θέλω να πω άλλα.
0: Στον Ηρακλή.
1: Λόγω Κόντι, φίλε, το λες.
5: Φυσικά.
1: Α, για, κατάλαβα που το πας, γι' αυτό.
5: Ναι, πολύ καραβιά βλέπω.
0: Έχει τον νου στην διαδρομή αγωνιστική, μη χάσει από μια καραβιά, πρόσχε.
5: Πρέπει να σκάσω. Ποδόσφαιρο είμαι. Θα κερδίσει, θα χάνει. Δεν είμαι ο αίτητος που ήμουνα κάποτε. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά κάτι δεν πάει καλά και με τις αποχωρήσεις. Καραβιές βλέπω εκεί πέρα να έρχονται. Έχετε το νου σας.
0: Ναι, ναι, έχω την ανησυχία.
5: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Έφυγε και ο Αυγερινός από την κυρία Καριστιανού.
1: Η Καριστιανού, φίλε, σε είχα πει. Είπε ψέκασμα εκεί πέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, φίλε, ναι. Θα ακούς Ραπτόπουλο εσύ. Σε τέτοια θέματα κοινωνικά. Πώς ακούς άλλα, άκου για Καριστιανού, το ξέρω το έργο. Δεν πρόκειται να στεριώσει ο άνθρωπος.
0: Θα δούμε.
1: Πρέπει τι να δούμε. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
6: Για τον Αλαφούζο, τι γνώμη έχεις, κύριε Ραπτόπουλε?
1: Την καλύτερη.
6: Είναι που έδωσε 200.000 που τα έδωσε αυτός.
1: Τα έδωσε πριν στους πολίτες που δεν έδωσε η πολιτεία. Και τους φώναξε ο άλλος στο Υπουργείο να πούμε που ήταν στο
0: προεδρικό
1: μέργανο και τους έκανε χειραψία χωρίς να έχει τάλιρο η χειραψία μέσα.
6: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Τι είναι, ρε.
6: Πού τα βρήκε ο Αλαφούζος?
1: Τι είπατε?
6: Πού τα βρήκε ο Αλαφούζος?
1: Τα 200.000.
0: Επιχειρηματίας.
6: Ναι.
1: Τα είχε φτιάξει με μια γριά και του τα έδωσε επειδή ήταν καλός εραστής. Τι ρωτάς, ρε φίλε.
0: Λέει αποδηρία.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα. Πού βρήκε ο Αλαφούζος 200.000, με ρωτάς?
6: Είναι οι εθνικοί ευεργέτες. Ο ένας τα δίνει στον άλλον. Και έτσι είναι οι εθνικοί ευεργέτες. Κατάλαβες?
1: Σε χάλαγε εσένα δηλαδή να υπήρχαν οι Νάσου Πολίστας και να υπήρχαν πέντε εθνικοί ευεργέτες να σου δίνουν από 200.000.
0: Να ρωτήσω κάτι.
6: Και βάζωσαν τα χώματα, βάζωσαν τα κόκαλα τα παιδιά και κατηγορείς την Καριστιανού.
1: Εσύ τι είσαι, ψηφοφόρος της Καριστιανού?
0: Περίμενε.
6: Όχι, δεν είμαι, αλλά δεν είναι σωστό.
1: Γιατί δεν είναι σωστό?
6: Και τα παιδιά. Και κατηγορείς μέρα νύχτα την Καριστιανού.
1: Δεν τη χωνεύω, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει.
6: Καλά κάνεις και δεν τη χωνεύεις, αλλά μην την κατηγορείς.
1: Δεν την κατηγόρησα, λέω δεν τη συμπαθώ.
6: Εσύ πας μόνο Μητσοτάκης και ξέρω.
1: Καλά κάνω, ρε φίλε. Όχι, θα πάω με τους ψεκασμένους. Όχι, θα πάω με τους ψεκασμένους εγώ.
6: Μην το παίζεις.
1: Άσε, ρε φίλε, τώρα με τους ψεκασμένους τώρα μεσημεριάτικα.
6: Τον Αλαφούζο, ποιος τα έδωσε τα λεφτά, μπορείς να μου πεις?
1: Πιανούλα λέει, το Αλαφούζο. Είναι φτωχός ο Αλαφούζος. Έκανε μια διάρρηξη την Αλφα Μπανκ να πούμε και πήρε 200.000, ναι, και τα έδωσε. Ας έρε φίλε, πάμε παρακάτω. Πού βρήκε τα λεφτά ο Αλαφούζος, με λες τώρα? Για να δώσει 200.000 δωρεά. Ψηφοφόρος της Καριστιανού.
0: Είναι σαν να ρωτάω στο Στρατόπουλο γιατί έδωσε 5 ευρώ που μπουάρ. Πού τα βρήκε?
1: Που μπουάρ. Είσαι, λέει, Μητσοτάκης, λέει. Τι πάθαμε.
0: Ότι είσαι. Ναι.
1: Εάν με βάζανε ένα πιστόλι στον Κρόταφο και έπρεπε να ψηφίσω κάποιον από αυτού, το Μητσοτάκη, εγώ και θα ψήφιζα. Ποιο θα ψήφιζα, το Βελόπουλο?
0: Κρίμα που δεν
1: ψήφιζα. Κρίμα
0: που δεν ακούσε.
1: Όχι, άμα σου βάζανε ένα πιστόλι εδώ, ποιο θα ψήφιζες? Έναν.
0: Το όπλο.
1: Δεν μιλάς.
0: Το όπλο.
1: Αυτό δεν απάντησε. Σου βάζω ένα όπλο εδώ ένας. Και λέει, πρέπει να ρίξεις μία ψήφο. Πότε ρίξεις?
0: Μην κάνεις το βλάκα.
1: Εγώ δεν κάνω το βλάκα.
0: Ευφύς.
1: Βρε, τι ευφύς να είναι.
0: Για να λέω το όπλο, να σου λέει πολλά.
1: Το όπλο, τι το όπλο?
0: Το όπλο.
1: Δεν απάντησε αυτή. Είναι απάντηση αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου βάζουν εδώ και λένε ψηφίζεις έναν.
0: Το
1: έναν,
0: το
1: έναν.
0: Όπλο.
1: Άσε ρε κόκκινε, δεν απάντησε αυτή. Υποχρεωτικά ψηφίζεις, από ποιο ψηφίζεις?
0: Δεν θέλω να μιλήσω.
1: Δεν θέλω να μιλήσει. Δεν θέλω να μιλήσουν αυτοί εδώ.
0: Έχω το δικαίωμα.
1: Όχι, δεν έχεις το δικαίωμα.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Όταν κάνεις κριτική, να πούμε, θα έχεις και επιλογή.
0: Έχω κάνει επιλογές τόσα χρόνια.
1: Ρε, σε βάζει εδώ ένας ένα όπλο και σου λέει πρέπει να ρίξεις μία ψήφο σε όλους αυτούς.
0: Είπα, τώρα δεν θα δηλώσω τίποτα.
1: Άσε ρε φίλε τώρα.
0: Θα κάνω ό,τι νομίζω. Θα κάνω ότι νομίζω εγώ και δεν δηλώνω τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Πείτε ό,τι θέλετε.
1: Δεν δηλώνει τίποτα.
0: Φανταστείτε ό,τι θέλετε.
1: Θα απεφανθεί δικαιοσύνη. Αυτά είναι. Άποψη δεν έχει.
0: Την κρατάω για μένα.
1: Θες να κάνουμε, εκπομπή αύριο με το όπλο, υποτίθεται, θεωρητικά, ή αψηφίσεις. Αψηφίσεις έναν. Υποχρεωτικά. Όχι, δεν πάω να ψηφίσω. Εγώ δεν πάω. Εγώ να πάω χρόνια. Έτσι.
0: Γιατί πότε πήγες?
1: Δεν πάω, βαριέμαι. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι.
7: Καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε, ναι.
7: Από Θεσσαλονίκη περνώ, Νίκος.
1: Έλα, Μαντζής. Ναι.
7: Μετά απορούνε κάποιοι γιατί είστε το καλύτερο ραδιόφωνο. Από τη στιγμή που συζητάτε όλα τα θέματα, επιλύνετε όλα τα θέματα, μιλάτε για όλες τις ομάδες, πώς είναι δυνατόν να μην σας ακούνε?
1: Εντάξει, τώρα παλιά δεν το λέγαμε γιατί δεν είχε ίντερνετ. Τώρα εδώ πρέπει να ανοίξουμε τη... Και μάλιστα κάναμε και μία έρευνα εδώ το πρωί. Αν θέλετε να μιλάμε περισσότερο για αθηναϊκές ομάδες, για ΠΑΟΚ, για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κτλ. Και ψήφισαν 60% μιλάτε περισσότερο για ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει
0: ελπίδα. Δεν μιλάμε που δεν μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Για συνέχισε, ναι. Χάθηκες.
0: Τι είπανε?
7: Θέλω να μιλάτε για συγκεκριμένη ομάδα. Από τώρα, όταν ανοίγουν οι γραμμές, ο καθένας παίρνει τηλέφωνο από όπου θέλει και λέει την άποψή του.
1: Έτσι, έτσι.
7: Και αυτό είναι το καλό που έχετε εσείς σαν ραδιοφωνικός σταθμός. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω για το ΠΑΟΚ λίγα πράγματα. Για μία ακόμα φορά οι μεταγραφές καθυστερούν. Για μία ακόμα φορά στεκόμαστε άτυχοι με έναν πολύ καλό παίκτη που θεωρώ εγώ κατά την άποψή μου ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο μάτς. Δεν ξέρω τώρα, το αυριανό μάτς είναι λίγο επικίνδυνο θα έλεγα, όσο και πολύ. Το μόνο καλό που είδα στο φετινό ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς είναι ότι τα παιδιά είχαν λίγο τα πόδια τους, ήταν λίγο πιο ξεκούραστα σε σχέση με όλες τις χρονιές που μάθαμε με τον Λουτσέσκου.
1: Δεν το φοβάμαι το μάτς την Πέμπτη.
7: Δεν το φοβάσαι.
1: Καθόλου. Είδα κάποια τρίκ του προπονητή και ναι. το στυλ του παιχνιδιού που θα παιχτεί στην Τούμπα λογικά βολεύει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός είναι Ιταλός. Χρόνια ήταν στην Ισπανία, σωστά, προπονητής.
1: Ναι.
7: Το Ισπανικό με το Ιταλικό ποδόσφαιρο διαφέρουν πάρα πολύ, θεωρώ.
1: Πιο απάνω το Ισπανικό, υποβαθμισμένο το Ιταλικό, καλά είναι εκεί.
7: Ωραία.
1: Που ήταν. Ναι.
7: Ποιο στυλ διαλέγει αυτός με αυτό που είδες, το λίγο που είδες?
0: Ούτε Ιταλικό.
1: Κοίταξε.
0: Αυτός, φίλε, θυμίζει Σπαλέτη.
1: Αυτός παίζει.
0: Αυτός θυμίζει Λουσιάνο Σπαλέτη. Παίζει επίθεση. Δεν κοιτάει τα ανώτα του.
7: Αυτό εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο Σαφάνο.
0: Δεν λέω ότι είναι ο Σαφάνο και ο Σαβάλο. Λέω δείχνει. Μπορεί και το συμπέρασμα που βγάζω εγώ να είναι λάθος. Γιατί μπορεί να σου πει ότι εγώ λειτουργώ ανάλογα με ό,τι εργαλεία έχω.
7: Σωστό και αυτό.
0: Οπότε ας περιμένουμε. Πάντως τα δείγματα γραφής είναι καλά.
7: Εντάξει, εγώ αυτό που είδα μ' άρεσε. Εντάξει, το πίσω θέλει πολύ δουλειά ακόμα, το κέντρο θέλει δουλειά. Αλλά το
0: ρε φίλε, τι είπαμε, πολύ... είπαμε θα βάζει και ατρός.
7: Ναι.
0: Ούτε προφήτες είμαστε, ούτε το μάντι κάνουμε. Αυτό δείχνει η ομάδα.
7: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: εσύ.
7: Πολύ.
0: Και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Βαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πατρωτό. Υγεία να έχουμε πρώτα Θεός, θα λέμε αύριο στις 3 και ιντερνετικά οι βολεμένοι στις 8 στο YouTube της Μετρόπολης εδώ. Να είστε καλά.
8: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή. Με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
12: Πού πας?
13: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
17: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
18: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
19: Ο Δίας σε καλεί.
20: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
23: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
22: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
23: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
22: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
23: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
22: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
24: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
22: Σιγά μη τα άφηνα.
24: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους. Τρίτο ημίχρονο Μετρόπολης 95 και 5. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, έτσι με όλη την επικαιρότητα της ημέρας, αθλητική και όχι μόνο. Καλησπέριζω Κώστα Πετρωτό.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Καλά είσαι.
1: Κάνω πρόβα.
0: Κάνεις πρόβα
1: το
0: γιατί...
1: Το όνομα του νέου δεξιού back to PAOK.
0: Μίκελ Μπρανσίζ.
1: Μίκελ Μπρανσί. Δεν το λες το σίγμα στο τέλος. Το λες μάλλον ελάχιστα.
0: Μάλιστα.
1: Βάζεις λίγο που λέμε με ολίγη, πολύ λίγη ζάχαρη, κάπως έτσι μπαίνει το σίγμα. Λοιπόν, όνομα το οποίο δεν είναι καινούριο. Ο Μίκελ Μπρανσί, διότι... Το χειμώνα θα θυμάσαι, πριν ο ΠΑΟΚ πάρει τον Χόρχε Σάντσες.
0: Ναι, έπαιξε το όνομά του.
1: Είχαμε βγάλει και τον Γιώργο τον Βαβρίτσα τότε, γιατί το είχε γράψει στο Kicker.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα skinny light, μας είπε. Δεν ξέρω αν άλλαξε άποψη, θα τον έχουμε σε λίγο να μας δώσει στοιχεία.
0: 22 χρονών.
1: Για αυτό το παιδί που πήγε από τη Μέτς στο Αμβούργο, έκανε εκεί πέρα την πορεία του, μένει ελεύθερος. Έμεινε ελεύθερος. Και ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να κλείσει τη συμφωνία και να κλείσει μια ανοιχτή μεταγραφική υπόθεση, όπως ήταν αυτή του δεξιού μπακ μετά την αποχώρηση. Του Χόρχε Σάντσες. Δες τώρα τι είναι η μπάλα, έτσι. Ήταν να έρθει αυτός και όχι ο Σάντσες. Παίρνει μεταγραφή ο Σάντσες και θα έρθει ο Γάλλος τώρα.
0: Άρα, τρομερό. Εγώ βλέπω, Κώστα, ότι οι επιλογές του ΠΑΟΚ μένουν στο κοιτάπι.
1: Πάντα μένουν. Έναν παίκτη, αν τον πιστεύεις και τον παρακολουθείς, δεν φεύγει από τη λίστα.
2: Ναι, και πάντα, όταν βλέπεις έναν παίκτη. Και ο ίδιος ο μάνατζερ του τον ξαναδίνει τον παίκτη αυτό. Στον ξαναπροτείνει.
1: Ναι, και νομίζω είναι παίκτης ο οποίος τότε είχε παίξει. Και θέλανε να, πώς το λένε, να αποφύγουν το κόστος, τώρα είναι ελεύθερος. Οπότε μιλάς με αυτόν τον ποδοσφαιριστή, άρα θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο το ρεπορτάζ, σε λίγο θα πάμε.
0: Να πούμε λίγο για τον κόσμο, έτσι, επειδή βγήκε πριν από λίγα λεπτά η ενδεκάδα του Ηρακλή, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στις 6 ώρα το απόγευμα, 6 ώρα Ελλάδας. Είναι το δεύτερο φιλικό του παιχνίδι με αντίπαλο την Παλέρμο, στη Σάντα Κριστίνα, έτσι λέγεται το μέρος. Τώρα για το προπονητικό κέντρο θα το δω αργότερα, τσιτώντας κάτω από τα δοκάρια, άρα έχουμε αλλαγή στην εστία για τον Ηρακλή. Βούρος Ρος, έτσι, πρώτη συμμετοχή για μία από τις μεταγραφές του Ηρακλή. Πάλι ο Ίνιγκο Πίνια βασικός. Νιζέτ Σόρια Σουρλής, Κράιντς Νταουσίλιο, Καϊμπουέ και Κούστα. Αυτές είναι οι βασικές επιλογές του Βάλτερ Ματσάρη για την ενδεκάδα της ομάδας στο δεύτερο φιλικό με αντίπαλο την Παλέρμο.
1: Σωστά είμαι εδώ.
0: Ναι,
1: σωστά, θα το στο δούμε YouTube, στο κανάλι,
0: στο κανάλι το επίσημο της Παλέρμο, το δεύτερο φιλικό του Ηρακλή μετά το 2-0 με την Μπολόνια, την ήττα για τον Ηρακλή, και βλέπω τις δεκάδες έτσι διαφορετικές.
1: Για πάμε λίγο, Ηρακλή πες μας τώρα, μην μπερδευτούμε.
0: Ηρακλή είπα, απλά βλέπω για την... άρα και ο Κράινς παίζει ξανά και ο Νταζουσίλιο ξανά και ο Καϊμπουέ ξανά, αλλαγή στη θέση του τέρματος. Ο Βούρος είναι ξανά και αυτός, ο Πίνια ξανά και αυτός, ο Αθανασιάδης άλλαξε με τον Τζιτόντα, θα παίξει με τον Τζιτόντα, και ο Κούστα θα παίξει αντί του ο Κάκα, που είχε παίξει το πρώτο φιλικό με την Μπολ.

0: Μπολόνια. Ενσωματώθηκε και ο Ίβι Λόπεθ στην Ιταλία για τον Ηρακλή, που είναι η τελευταία έτσι μεταγραφική κίνηση που ανακοινώθηκε, και έτσι πάει όσον αφορά τον Ηρακλή.
1: Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό του Στέφαν Ορτέγα, του 33χρονου Γερμανού τερματοφύλακα.
2: Ο Αντιτζολάκης θα είναι αυτός.
1: Είχε έρθει στον Πειραιά και είναι ο Αντιτζολάκης, όπως λέει η Τάνια Δήμο. Ολυμπιακός που είναι σε έναν γενικό χαμό, πήγε να πάρει τον Αργυρινό Τιραρή, Τιρουραρή, πώς λέγεται.
0: Τιρουραρή.
1: Τιρουραρή. Ναι. Αυτόν δεν τον πήρε τελικά. Και τώρα βγαίνει ένα νέο όνομα το οποίο θα πάρει ο Ολυμπιακός, από ό,τι λένε. Ο Σαλάχ Εντίν, που ανήκει στη Ρώμα, έχει δώσει το OK και προχωράει διαπραγμάτευση με την ομάδα της Ρώμα. Έχει ετοιμάσει μια συνέντευξη έκπληξη, γιατί θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε.
0: Θα
1: έχουμε σήμα μέσα στο πλοίο για να βγάλουμε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο του αθλητισμού. Η Τάνια Δήμου δικαιώθηκε με τον Αντώνη Τσαλόπουλο και τη συμφωνία που τα έχει αποκαλύψει για το βόλεϊ. Έτσι, ο οποίος
0: αναλαμβάνει. Για το management, από ό,τι διάβασα.
1: Και επίσημα. Εντάξει,
2: θα υπάρχει μια χρηματοδότηση.
0: Από
2: τον ΑΣΥΓΜΑ. Ναι, και από εκεί και πέρα ο Αντώνης Τσαλόπουλος θα αναλάβει το υπόλοιπο κόστος, όσο θα πάει η ομάδα μέχρι και το τέλος της χρονιάς.
0: Mm-hmm. Ναι. Έχεις κάποια πληροφόρηση σχετικά με το budget, αν δηλαδή...
2: Έχω κάποια πληροφόρηση, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται, δεν γιατί νομίζω θα ανακοινωθεί από τον ΑΣΕΓΜΑ.
1: Θα μας τα δίνει η Τάνια λίγο.
0: Δυστυχώς, παιδιά, πρέπει να αναφέρουμε και μία είδηση, η οποία έρχεται από την Κρήτη, έρχεται από το Ρέθινο. Δύο νέα παιδιά, δύο νέοι πυροσβέστες, έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Νέας Κρίας Βρύσης στο νότιο Ρέθινο. Οι πληροφορίες μιλούν για δύο νεκρούς πυροσβέστες 23 και 27 ετών αντίστοιχα. Δυστυχώς είναι μια τραγική ακόμα είδηση, έτσι, την οποία αναφέρουμε.
1: Κάθε καλοκαίρι έχουμε τέτοιου είδους ειδήσεις τραγικές.
0: Ακριβώς. Τώρα όμως μιλάμε και για νεκρούς. Νεκρούς πυροσβέστες. Δεν είναι μόνο η φωτιά, έτσι. Δεν είναι μόνο η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο νότιο.
1: Έχουμε πολλούς νεκρούς από πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια. Είναι τραγικό. Λοιπόν,
2: μα κάθε καλοκαίρι είναι αυτό και ήδη.
1: Σε λίγο θα πάμε.
2: Γαλλία και Ισπανία καίγονται.
1: Καλά. Αυτό υπάρχει πάντα. Το θέμα είναι πόσο πολύ να είσαι προστατευμένος, τουλάχιστον στο να μην χάνεις ανθρώπους. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με το πιο φρέσκο. Είπαμε για τον Μικέλ Μπρενσί, σε λίγο θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ. Πρέπει όμως να πάμε στην Τούμπα. Εκεί είναι ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του προπονητή της Δυναμό Κιέβου, Ιγκόρ Κόστιουκ. Θα μας πει και ποιος ποδοσφαιριστής ήταν εκεί και θα μας μεταφέρει και το τι βλέπει αυτή την ώρα στην προπόνηση των Ουκρανών στο γήπεδο της Τούμπας. Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Στένια, καλησπέρα και στο Δημήτρη. Από την πλευρά των παικτών ήταν ο αρχηγός της ομάδας, ο Βίταλι Μπουγιάλσκι, ο οποίος έκανε και αυτό στην μεταφορά του. Να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτόν ο οποίος είχε πάρει και τον λόγο. Μια ερώτηση ενδιαφέρουσα πάνω στον αρχηγό της ομάδας είχε να κάνει με τις κλιματολογικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσει η Δυνάμο, καθώς βλέπουμε ότι το θερμόμετρο έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 31 βαθμούς. Την προηγούμενη εβδομάδα η αναμέτρηση είχε γίνει τους μισούς από αυτούς κοντά στους 15.
1: Λογική ερώτηση.
3: Ρωτήθηκε για τις κλιματολογικές συνθήκες, απάντησε ότι για αυτό το λόγο και η ομάδα του έχει έρθει από 24 ώρες νωρίτερα από το παιχνίδι για να μπορέσει να προετοιμαστεί πάνω σε αυτές τις συνθήκες. Οπότε ένα κομμάτι ήταν αυτό. Είπε ότι θα είναι απόλυτα προετοιμασμένοι. Ο ίδιος αναφερόμενος και στα πράγματα που είδε, γιατί πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα σχεδόν 70 λεπτά από τον πάγκο, στάθηκε στα σημεία που θα πρέπει να δει διαφορετικά. Είπε χαρακτηριστικό ότι από κάποιες δικές τους αδράνειες μπήκαν τα γκολ του ΠΑΟΚ, και αυτά είναι τα οποία θα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένοι τα στοιχεία που θα πρέπει να διορθώσουν στον αυριανό αγώνα της Τούμπας. Από την σειρά του, ο προπονητής της Δυνάμω στάθηκε και στην παρουσία και του Τόμας Κεντζιόρα, καθώς υπάρχει ένα ενδεχόμενο είτε να γυρίσει προς το κέντρο της άμυνας. Στάθηκε και αυτός και στο αλάθη του ΠΑΟΚ. Υπογράφησε χαρακτηριστικά ότι ο Δικέφαλος με έναν εντυπωσιακό τρόπο εκμεταλλεύτηκε τα λάθη που έκανε. Ειδική αναφορά εννοείται στο Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος είπε ότι ήταν πολύ καλό στο πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό. Έχω μια συνολική εικόνα για τον ποδοσφαιριστή. Αυτό αναφέρθηκε και την ώρα που μιλάμε οι παίκτες της Δυνάμω κάνουν το ζέσταμά τους εδώ πέρα στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Έχει καμιά ομιλία με τους παίκτες, οτιδήποτε εκεί ο Κώστος?
3: Όχι, γιατί ήρθαν και τελευταία στιγμή σχετικά, δηλαδή δεν ήρθαν πολύ πριν την έναρξη της συνέντευξης τύπου. Ήρθαν, κατευθείαν έγινε η συνέντευξη τύπου και αμέσως μετά ήδη οι παίκτες είχαν βγει στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Η οποία Τούμπα, να πούμε και αυτό, μπορεί ο κόσμος να δει σε λίγη ώρα και φωτογραφικό λιτό και στο μέτωπο του Λιετζιάν. Έχει μια ανανεωμένη όψη ότι έχει να κάνει με καρεκλάκια, όσα

0: ενδεχομένως λείπανε. Οποιοδήποτε κενό έχει καλυφθεί, υπάρχει μια πολύ καλή κατάσταση και αγωνιστικός χώρος. Έτοιμο να αποδεχτεί αύριο τους φίλους του Δικεφάλου για την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της χρονιάς.
1: Μάλιστα. Okay. Να πούμε, Χάρη, όπως τα στέλνεις εδώ πέρα, αυτά που είπε ο προπονητής, αναφέρθηκε και στον Καμπάγεφ που είναι εδώ, άρα είναι μια πιθανή παρουσία για την ενδεκάδα της Δυναμό Κιέβου ο Καμπάγεφ, και δεν είναι ο Τίμτσικ με τον Μιχαηλένκο,
0: ναι, που έγιναν στο Λούμπλιν.
1: Στο Λούμπλιν, στην Πολωνία που προετοιμάζεται και ακριβώς προπονείται η ομάδα της Δυναμό Κιέβου.
0: Έμειναν εκτός, είπε ότι θα δούμε για μελλοντική, για μελλοντική εμφάνιση. Σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι διαθέσιμη για την ομάδα. Έχουν μείνει πίσω στην Πολωνία που πραγματοποιεί τις προπονήσεις και τους αγώνες της η ουκρανική ομάδα. Θα έτυχε να κάνει και επίπεδο δηλώσεων. Κάμε για την προπόνηση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε περίπου μία ώρα από τώρα κιόλας θα ανοίξει τα χαρτιά του και ο Αλέσιο Λύση με την παρουσία ενός παίκτη του Δικεφάλου και από εκεί εικόνα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής σας.
1: Χάρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλά. Λοιπόν, αργότερα θα έχουμε και Γιώργο Ζάιρη που είναι και αυτός στην Τούμπα για την συνέντευξη που κυρίως του Λύση και την προπόνηση του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον μέχρι στιγμής στο ρεπορτάζ έχει να κάνει με την περίπτωση του Βίλιαμ Μικέλ Μπρεντσί, ο οποίος για μένα το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του είναι ότι στα 22 του έχει μια τετραετία στο Αμβούργο. Είναι σημαντικό ότι έχει περάσει δηλαδή από την Bundesliga, οπότε έχει αξία να ξανακάνουμε την κουβέντα, να την ανανεώσουμε, γιατί την είχαμε κάνει και τέλη Ιανουαρίου με τον Γιώργο τον Βαβρίτσα από το Kicker, γιατί τότε το Kicker τον είχε βάλει ως υποψήφιο να πάρει τη θέση του δεξιού μπακ στον ΠΑΟΚ. Τότε ο ΠΑΟΚ προτίμησε τον Χόρχε Σάντζες στο Μεξικανό. Τώρα πουλήθηκε ο Σάντζες και έρχεται τελικά ο Γάλλος ως ελεύθερος από την ομάδα του Αμβούργου. Γιώργο, καλησπέρα. Τι κάνεις? Όπα, έπεσε η γραμμή. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο τον Γιώργο τον Βαβρίτσα. Αν δει κανείς τα ρεπορτάζ, λένε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τον Μικέλ Μπρενσί. Φαίνεται όμως ότι ο ΠΑΟΚ είχε ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας με τον ποδοσφαιριστή, τον 22χρονο Μπακ, και αυτό τον βάζει σε ένα προβάδισμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι είναι μια κούρσα και έχει ένα προβάδισμα ο ΠΑΟΚ. Είναι προχωρημένες, αναμένονται άμεσα να κλείσει οριστικά, να κάνει και τις ιατρικές εξετάσεις του για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Άρα σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ όλο αυτό το διάστημα δούλευε την περίπτωση του Γάλλου του Μικέλ Μπρεντσί και κατάφερε να πετύχει από ό,τι φαίνεται μια προφορική συμφωνία, η οποία θα ενεργοποιηθεί μόλις περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις. Επίσης ο ΠΑΟΚ έκανε και επισήμως τον δανεισμό του Γκουγκεσασβίλη. Απλά εδώ να πούμε πριν πάμε στον Γιώργο τον Βαβρίτσα ότι δεν αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση αν υπάρχει και οψιόν αγοράς. Απλά η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το δανεισμό του Λούκα Γκουγκεσασβίλη στην τουρκική Γκιόζτεπε ως το τέλος του περίοδου 26-27 και του εύχεται καλή επιτυχία. Πάμε στον Γιώργο τον Βαβρίτσα να κάνουμε πάλι αυτή την κουβέντα που είχαμε κάνει προεξαμήνου. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάποιος δεν θέλει να πούμε ότι το είχαμε πει που
1: έτσι, ναι, είναι η δεύτερη φορά. Είναι η δεύτερη ή τρίτη, Γιώργο, που προσπαθούμε.
2: Με την τρίτη
1: και φαρμακερή. Για πες. Δεν σε εξέπληξε σίγουρα, γιατί θυμόσαι να τις διαπραγματεύσεις από τη χειμώνα.
2: Ναι, έτσι, 29 Ιανουαρίου ήταν όταν στην ουσία από τη φιλική μας L'Equipe υπήρξε τότε η πληροφορία ότι ο Μικέλ Μπρονσίς είναι υποψήφιος για τη θέση του δεξιού που σε φυλάκα στο ΠΑΟΚ, και ψάχνοντας το τότε καταλήξαμε στο ότι ήταν δεδομένο ότι το Αμβούργο μετά από 4 χρόνια δεν θα τον ανανέωνε και ότι ο παίκτης θα ήταν από το καλοκαίρι διαθέσιμος, οπότε από το χειμώνα με ένα σχετικά μικρό ποσό θα μπορούσε τότε θεωρητικά ο ΠΑΟΚ να τον είχε αγοράσει, αλλά εκ των πραγμάτων μετά στράφηκε προς τη λύση του Μεξικανού, αν δεν αποτώμε.
1: Ναι, του Σάντζες, του Χόρχε Σάντζες. Θυμάμαι τότε στην κουβέντα, γιατί είδα και το κείμενο που είχαμε βάλει τότε ως απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, ότι τον είχες χαρακτηρίσει Kenny Light. Εξακολουθείς να επιμένεις αυτή την άποψη, ή είδες κάποια εξέλιξη όλο αυτό το διάστημα ή και κάποια επιπλέον στοιχεία?
2: ότι το Kenny Light φυσικά

0: και μένει. Απλά δεν έχει το δυνατό κορμί του Κένι, ότι είναι πιο αεράτος.
1: Ναι.
0: Πιο ελαφρύς, κάτι που σημαίνει ότι και σε ταχύτητα υπερτερεί και στα ανεβάσματα τα πάνω κάτω, αλλά και ο Κένι τα έχει. Αυτό που προσθέθηκε σαν εικόνα, απλά σαν εκ των πραγμάτων, γιατί συνέβαινε, ήταν ότι για κάποια μάτς το Αμβούργο αγωνιζόταν με τριάδα στην άμυνα και ο Μικέλ Πρασίς έπαιζε συνήθως δεξιά.
1: Ναι, ως δεξί στόπερ δηλαδή σε τριάδα.
0: Όχι, ως δεξί χαφ.
1: Α, δεξί χαφ. Από
0: την τριάδα.
1: Α, ναι. Μάλιστα. Σε full back δηλαδή. Σαν full back.
0: Ναι, 3-4-2-1 και ο Μικέλ Πρασίς έπαιζε δεξιά.
1: Ναι,
0: σε πολλά μάτς, σε μερικά μάτς προς το τέλος της σεζόν, ο Πόλτσιν το χρησιμοποίησε και στην θέση του αριστερού back, δηλαδή με ανάποδο πόδι.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό γιατί είχε εκεί η απουσία του Μούχαϊμ και κάποιων άλλων παιχτών.
1: Ενδιαφέρον τώρα αυτό που λες. Δηλαδή μπορεί ο Μικέλ Πρασίς να παίξει και από τις δύο πλευρές.
0: Έχει παίξει Bundesliga αριστερό back.
1: Μάλιστα.
0: το λέω σαν γεγονός, δεν το λέω σαν ότι το έκανε καλά ή άσχημα. Αλλά έχει συμβεί. Δηλαδή σαν διαφορά ή σαν εξέλιξη τώρα με το χειμώνα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα φυσικά είναι ένα παιδί 22 χρονών με εμπειρία 4 χρόνων στη Γερμανία, 3 στη Zweite Liga και 1 στην Bundesliga, στην οποία έκανε 26 συμμετοχές, όχι όλες από την αρχή, αλλά είχε συμμετοχή και νομίζω έχει και 4 assist.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε έχει ένα, πώς να το πω, ένα χαρακτηριστικό στο παιχνίδι του επιθετικά. Έχει αυτή την, πηγαίνοντας προς την περιοχή, ξέρω εγώ, την κοφτή παλιά που δεν αναμένει ο αμυντικός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όχι τη σέντρα, την κλασική. Να πω ποιος το κάνει στην Ελλάδα.
1: Θα γυρίσει την μπάλα πίσω, ας πούμε.
0: Ο Λάζαρος Ότερτσάικ το κάνει πολλές φορές. Ότι πάει μέχρι τη γραμμή ή μέχρι την περιοχή και μετά κόβει χωρίς να το περιμένει κανένας, έτσι μια κοφτή παλιά στην περιοχή, μια κάθετη. Αυτό είναι έτσι, γιατί νομίζω οι δυο από τις τέσσερις ασίστ ήταν έτσι. Ότι είναι ένα στοιχείο που τώρα στο παιχνίδι του, αλλά γενικά είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
2: Γιώργο, είναι επιθετικογενής μπακ.
0: Ναι, ναι.
2: Θα τον χαρακτηρίζεις επιθετικογενή μπακ δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, επιθετικογενής σίγουρα, ναι.
1: Βλέπω το ρεπορτάζ ότι τον ήθελε, δεν ξέρω γιατί, καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχει ουσιαστικά συμφωνήσει προφορικά. Τον ήθελε η Βαλένθια ή τον θέλει η Βαλένθια, τέλος πάντων, πολύ. Τον θέλει και η Νις. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά μπορεί όλο αυτό το διάστημα από το Γενάρη μέχρι τώρα να κρατούσε και μία επαφή μαζί του?
0: Καθόλου απίθανο, ως πολύ πιθανό. Δηλαδή, όταν υπήρξαν δεδομένα πλέον εκ των πραγμάτων και συζητήσεις το χειμώνα, και ας διέρει, ξέρω εγώ, από Θεσσαλονίκη μεριά, νομίζω εσείς μου το είχατε πει κάπου, ότι ναι, δεν υπάρχει θέμα, ο ΠΑΟΚ. Λέει δεν υπάρχει θέμα σχέση με το δημοσίευμά μας τότε.
1: Εντάξει, τότε έκλεισε ο Σάντζες, οπότε και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, σου λέει πήρα, έκανα επιλογή. Ναι.
0: Εντάξει,
1: δεν ήθελα να το ανοίξει, δεν ήθελα να πει ότι είναι στόχος και ο Μικέλ Πρασίς, κατάλαβες.
0: Ναι, απλά κρατάς την επαφή με έναν παίχτη.
1: Σωστό.
0: Από τον οποίο γνωρίζεις ότι σε 4 μήνες από το σημείο χρονικά εκείνο μετά θα είναι ελεύθερος.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν χάνεις και τίποτα. Και νομίζω ότι η επαφή αυτή πρέπει να κρατήθηκε, γιατί.
1: Γιώργο, εσύ τι θεωρείς κρίσιμο στην περίπτωση, το στοίχημά του ποιο θα είναι? Υπάρχει κάποιος τομέας παιχνιδιού που χρειάζεται βελτίωση ή εκεί περιμένεις να δεις αν θα ανταποκριθεί, ας πούμε?
0: Εντάξει, αυτό που δεν έχει είναι τα σωματικά προσόντα, γιατί αν απατώμε είναι κάπου στα 65 κιλά, είναι λίγο έτσι, γι' αυτό είπα και light και
1: ναι.
0: Light τότε, ότι είναι λίγο φτερό στον άνεμο σωματικά και ότι έτσι με ένα δυνατό αντίπαλο έχει κάποια θεματάκια αμυντικά.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά εντάξει, αν είχε και αυτό και είχε και την ταχύτητα, είχε και τη ασίστ, είχε και την πάση, δεν θα τον άφηνε και τον Αμβρόγκο να φύγει.
1: Σωστό, σωστό, ναι, εντάξει. Δεν τον άφηνε η Bundesliga να φύγει. Εγώ θα πω ίσως όχι τον Αμβρόγκο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είναι σημαντικό ότι είναι 22 ετών, έχει πολλά περιθώρια εξέλιξη. Και...
0: Πάντως είχε προτάσει και από εδώ. Δηλαδή δεν είναι ότι.
1: Τον θέλαν και στην Bundesliga, όχι μόνο Βαλένθια
0: και Νίσ. Και στην Bundesliga και Liga, γιατί. Έχει παίξει και 3 χρόνια εκεί, δηλαδή οι ομάδες που πάνε για άνοδο από τη Β. Τώρα να μην πω, αφού θα πάει στον ΠΑΟΚ, δεν το λέω, όταν θα υπογράψει μετά, αν το ξαναθυμηθώ, θα πω ποια ομάδα από την Δυτική Λίγα τον ήθελε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, ο ποδοσφαιριστής είχε σε 4 χρόνια 68 συμμετοχές με 6 assist στο Αμβούργο.
2: 4 χρόνια, 68 συμμετοχές.
1: Ναι, βέβαια πιτσιρικά στα πρώτα χρόνια, δεν τον πήρε μεγάλο η ομάδα του Αμβούργου. Είχε 14 συμμετοχές πιο πριν, ένα γκολ, μία assist με την πρώτη.

0: βάλεις πίσω από τον Γκένι, είναι μια επιλογή που λες ότι έχει μια προοπτική για να εξελιχθεί. Θυμίζω ότι τον είχε πάρει τέλη Αυγούστου του 22 το Αμβούργο από τη Μέτς, δίνοντας τότε 700.000 ευρώ.
1: Είχε συνεργαστεί σε εκείνο το διάστημα, από ό,τι διαβάζω τώρα, πριν πάει στο Αμβούργο, με τον Λάσλο Μπόλωνη στη Μέτς.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ έχει...
1: με τον οποίο είχε ξεκινήσει και όλα, έπαιζε παιχνίδια στην...
0: Άρα ο ΠΑΟΚ έχει την δυνατότητα να σηκώσει ένα τηλέφωνο, να μιλήσει με τον παλιό του προπονητή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και να πάρει πληροφορίες. Δεν αποκλεί να έχει γίνει αυτό ήδη.
1: Στη League 2 ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Τον ξεκίνησε βασικό ο Μπόλωνη.
0: Ο Μπόλωνη, ο οποίος έχει προλάβει και τον Βιερίνια. Τον έχει τον Βιερίνια.
1: Ναι.
0: Πριν φύγει η μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ. Άρα δεν
2: αποκλείω ο Βιερίνια
0: τηλέφωνο με τον Μπόλωνη να μίλησαν, να έμαθε μερικά πράγματα και να έδωσε το OK. Άλλωστε και ο Βιερίνια έχει τις άκρες του στην Bundesliga και μπορεί να μάθει. Νομίζω μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Δεν θα πω κάτι πολύ υπερβολικό. Θα πω ενδιαφέρουσα επιλογή και επαναλαμβάνω σε
2: κυρίως λόγω της ηλικίας. Πολύ καλή ηλικία.
0: Και ήταν και διεθνής με την Under 20 Γαλλίας. Δεν πας εύκολα στην Under 20 Γαλλίας, γιατί οι Γάλλοι έχουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη παραγωγή παικτών, νομίζω, παγκοσμίως. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Ορτέγα. Έχει συμφωνήσει με την Ρώμα, από ό,τι λένε στο εξωτερικό, για το Σαλάχ Εντίν στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Νωρίτερα, γιατί έπαιξε όλο το βράδυ αυτή η ιστορία για τον Ολυμπιακό, Τιτραουί. Έχω κολλήσει με το όνομα. Τιτραουί.
1: Αυτόν τον ήθελε
0: ο Αλγερινός, ο 23χρονος. Παρότι λέει τα βρήκε ο Ολυμπιακός με την ομάδα του στα 8 εκατομμύρια ευρώ, δεν συμφώνησε ο ίδιος, ζήτησε χρόνο. Με τη Σαρλουά υπήρχε συμφωνία, με τον Τιτραουί, τον 23χρονο Αλγερινό χαφ, αλλά δεν συμφώνησε ο ίδιος να έρθει στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που παίρνει και τον Γκουστάβο Σα, άρα παίρνει δύο ποδοσφαιριστές. Ο Σα βέβαια ως μεταγραφή της Νότιγχαμ από δανικός την Φαμαλικάο,
1: δανικός
0: τον παίρνει με 20 εκατομμύρια η Νότιγχαμ και τον δίνει δανεικό στον Ολυμπιακό. Είναι αυτή η δυνατότητα που έχει
2: ωραιότατα
0: ο Μαρινάκης να στέλνει παίκτες από τη μια ομάδα του στην άλλη. Γενικώς υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Η ΑΕΚ μετά το Μάγερ και αυτή κινείται να πάρει ποδοσφαιριστή. Θα τα δούμε λίγο αργότερα όλα αυτά. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον γενικώς το ρεπορτάζ, γιατί είναι αυτό που μας έλεγε ο Γιάννης Σερέτης χθες. Και ξέρεις, δεν το είχαμε περάσει τόσο έντονα. Όσο είχαμε το Μουντιάλ, τις μεταγραφές λίγο τις βάζαμε σε δεύτερη μοίρα. Μας απασχολούσε το να βλέπουμε παιχνίδια. Φαίνεται όμως ότι οι ομάδες φέτος έχουν αυτό.
1: Εννοείς
0: που λέμε,
1: ότι έχουν κινηθεί ήδη πιο γρήγορα.
0: Έχουν ήδη κινηθεί. Ναι. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ αγωνιστική δράση, θα συζητούσαμε περισσότερο για τις κινήσεις όλων των ομάδων ως τώρα. Γιατί...
2: Και είπαμε ότι λόγω του Μουντιάλ πολλές μεταγραφές μπορεί να καθυστερήσουν.
0: Ναι. Γίνανε όμως κιόλας. Δεν είναι ότι καθυστέρησα μόνο. Γίνανε. Η ΑΕΚ έχει κάνει τέσσερις. Ο ΠΑΟΚ πάει για πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός
2: και ο Ολυμπιακός τώρα με την ιστορία του Τζολάκη θα κινηθεί
0: ήδη,
2: τώρα.
0: Ήδη έχει κάνει αρκετές. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα να δούμε που θα καταλήξει.
2: Μα είχαμε τώρα βγάλει και αυτό με τις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός είχε το ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα για
0: μην
2: μεταγραφές.
0: Μην πούμε για Αστέρα Τρίπολης που πήρε πολλούς παίκτες. Μην πούμε για Λεβαδιακό που κι αυτός μπαίνει δυνατά στο παζάρι. Γενικώς υπάρχει μια
2: πρέπει
0: κινητικότητα.
2: Πρέπει από τη Δευτέρα να τις μαζέψουμε λίγο όλες τις μεταγραφές.
0: Και ο Όφη έκανε τελευταία κινήσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Για την ΑΕΚ να πούμε, για να κλείσουμε αυτή τη γενική αναφορά που κάνουμε με αφορμή την είδηση της σχεδόν συμφωνίας πλέον του Μίκελ Μπρανσί με τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι χθες ξεκαθαρίστηκε λόγω του αποκλεισμού της Τούν από την Δυναμό Ζάγκρεπ ότι η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους στα play-off του Champions League, κάτι που θα δυσκολέψει την προσπάθειά της να βρεθεί στο League Stage της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι αξιοσημείωτο, γιατί κατά τα ψέματα η μία ομάδα παρακολουθεί όλα τα υπόλοιπα, μάλλον την υπόλοιπη δραστηριότητα των αντιπάλων της στο Big Four, και νομίζω ότι σίγουρα παίζει ρόλο το πόσο κινείται η μία ομάδα στις κινήσεις που κάνει κάποια άλλη ομάδα. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Και πριν πάμε στο διάλειμμα, να ενημερώσουμε και για την κλήρωση, έτσι, για όσους θέλουν να γνωρίζουν το πότε θα γίνει η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας. Υπάρχει σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Την Παρασκευή λοιπόν θα έχουμε μια έτσι τριπλέτα κλήρωσης με κύπελο ερασιτεχνικών ομάδων νωρίς στις 10 η ώρα το πρωί, στις Στις 11.30 θα γίνει η κλήρωση του κυπέλου, έτσι θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου της πρώτης

0: φάσεις. Και στη μία η ώρα θα γίνει η κλήρωση της γάμα εθνικής κατηγορίας. Μπορείτε μάλιστα να δείτε τις κλήρωσεις και μέσω του καναλιού της ΕΠΟ για να έχετε εικόνα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τις αλλαγές που θα γίνουν από φέτος με τους δύο παίχτες. Έχουμε και άλλες αλλαγές στο κύπελο. Όπως και να έχει, την Παρασκευή στις 11.30 είναι η κλήρωση για το κύπελο Ελλάδας. Πάμε στο πρώτο μας έτσι
1: διάλειμμα. Αφού πούμε, για να το έχουμε όλο το ρεπορτάζ πλήρες, ότι έγραψε ο Ρωμάνο ότι η ΑΕΚ θέλει και τον Μπένι Μουκέντι, ο οποίος είναι Αγγολέζος χαφ της Γκυμαράες. Η ΑΕΚ όμως έδωσε διαρροή ότι δεν ενδιαφέρει στην παρούσα φάση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να ανοίξουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων.
2: Η ώρα είναι 5.30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Πεινάω. Για πού είμαι?
5: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
4: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5.30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Αφού πρώτα πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με e-way, το Μετρόπολης είναι 5 και 5, χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπαίνεις τώρα στο metrospot.gr, βρίσκεις τη σχετική ανάρτηση και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί e-way. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίσου καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος 12 το μεσημέρι για την live κλήρωση. Να πούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον, βέβαια θα περιμένουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση, ο οποίος είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίξει ως προπονητής του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή θα επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία του λένε καθημερινά και στον ίδιο και στους συνεργάτες του τα υπόλοιπα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και οι ποδοσφαιριστές. Θα τονίσει, νομίζω, στην πράξη αυτό το οποίο είχε πει, ότι έχω δει βίντεο και ξέρω τι σημαίνει Τούμπα, ξέρω τι σημαίνει ατμόσφαιρα ΠΑΟΚ, και θέλω να δω κατά πόσο και από αυτό το παιχνίδι, που είναι το πρώτο, επαναλαμβάνω, του Λύση στην Τούμπα, θα θελήσει ο Ιταλός τεχνικός, που γενικά μας δείχνει μια aggressive αντιμετώπιση των αγώνων. Δηλαδή βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ με επιθετική διάθεση ακόμη και στην άμυνά του, να πρεσάρει ψηλά κλπ. Εάν θα επιδιώξει, το οποίο για μένα είναι λογικό, να εκμεταλλευτεί αυτή την καυτή ατμόσφαιρα που θα έχει η Τούμπα. Μην ξεχνάμε ότι θα υπάρχει ένας ενθουσιασμός, γιατί είναι η πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ φέτος. Ανοίγει η αυλαία τη σεζόν στο γήπεδό του. Οπότε θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μετουσιωθεί σε ένα ορμητικό ξεκίνημα, μια ορμητική εκκίνηση, για να μπορέσει να πετύχει κάτι σημαντικό, να προηγηθεί. Αν προηγηθεί, νομίζω βάσει πρόκρισης ο Δικέφαλος. Τα αγωνιστικά θα τα πούμε και στην πορεία. Υπάρχει ένα δίλημα Γερεμέ Γεφημίθου και Ελουστόντο ή Χατζηδιάκος. Θα τα δούμε όμως λίγο αργότερα, γιατί Δημήτρη Μπασβαρέλα μας έχει ετοιμάσει μια πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Εντάξει, ετοίμασα εγώ. Εντάξει, όλοι μαζί. Okay. Απλά εγώ έκανα.
0: Εσύ πήρες τηλέφωνο, ρε φίλε. Τι όλοι μαζί. Τρία άτομα, ένα τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον coach της εθνικής μας ομάδας Πόλο. Τον άνθρωπο που με τα υπόλοιπα παιδιά έγραψαν ιστορία. Για πρώτη φορά κατέκτησε η Ελλάδα το World Cup στο Πόλο. Coach, τι κάνεις? Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλά είμαστε. Καλά είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
0: Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα.
2: Να είστε καλά.
0: Συγχαρητήρια, γιατί και για την επιμονή σας, γιατί το κυνηγάτε ως ομάδα και ως προπονητής πολλά χρόνια. Αυτό το χρυσό μετάλλιο.
2: Πιο σωστή λέξη, επιμονή. Είχαμε επιμονή και τελικά τα καταφέραμε.
3: Εντάξει, δεν είναι μόνο το χρυσό. Η εθνική μας ομάδα είναι συνεπής σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Και πάντα ανεβαίνει στο βάθρο. Δηλαδή, μπορεί τώρα να λέμε πήρε το χρυσό, αλλά έχει από πίσω της πάρα πολλά μετάλλια.
1: Και χθες που φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιαννόπουλο, λέγαμε αυτό το πράγμα. Και σε συζητήσεις που κάναμε, τις προηγούμενες εκπομπές που είχαμε με τα παιδιά, λέγαμε ότι η εθνική ομάδα Πόλο σταθερά, έτσι, οι άλλες ομάδες, ας πούμε, το μπάσκετ έχει κάνει τεράστιες επιτυχίες. Στο ποδόσφαιρο έκανε το έπος στην Πορτογαλία, αλλά το Πόλο σταθερά όλα αυτά τα χρόνια είναι εκεί. Δεύτερη, τρίτη, πρώτη. Το παλεύει. Αυτό είναι η ουσία, θα έλεγα.
0: Η ουσία, η διάρκεια.
1: Η διάρκεια.
2: Αυτό είναι που ικανοποιεί και εμένα σαν προπονητή, αλλά και τα παιδιά. Η συνέπεια που έχουν και η διάρκεια. Και είναι αυτό που θέλουμε να συνεχίσουμε. Τώρα, κάθε χρονιά σίγουρα μπορεί να μην είναι η ίδια, μπορεί να είναι καλύτερη, μπορεί να είναι χειρότερη, αλλά αν μπορούμε και προσπαθούμε κάθε χρόνο να είμαστε εκεί στις καλύτερες ομάδες του κόσμου και να διεκδικούμε το βάθρο, αυτό θα είναι ευλογία.
3: Coach, ποια ήταν η απώλεια του χρυσού που σας πείραξε, που σας πείσμωσε, που είπατε και εσείς και η ομάδα και τα παιδιά ότι δεν πρέπει να το χάσουμε την επόμενη φορά, γιατί χάθηκαν πολλά στα δευτερόλεπτα και
2: χάσαμε ένα
0: λεπτομέρεια,
2: νομίζω, στις λεπτομέρειες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2023 με την Ουγγαρία, mm-hmm. που εκεί χάσαμε σχεδόν μια ανάσα και τελικά χάσαμε στα πέναλτι. Αυτό μας πόνεσε πάρα πολύ. Και είχαμε έναν αποκλεισμό πέρυσι το καλοκαίρι στη Σιγκαπούρη από την Ισπανία στο τελευταίο δευτερόλεπτο για να περάσουμε στον τελικό. Και ακόμη έναν αποκλεισμό πονηρό στο Παρίσι στο τελευταίο δευτερόλεπτο από την Σερβία με έναν γκολ που δεχτήκαμε από τη Σέντρα. Αυτά μας πονέσανε πάρα πολύ, γιατί ήταν όλα εκεί που λέγαμε ότι το παιχνίδι το παίρνουμε, μια μικρή αδράνεια. Μας θέρισε ένα μετάλλιο χρυσό ή μια πρόκριση στο τελικό. Οπότε αυτά νομίζω σε γιγαντώνουν αν τα διαχειριστείς σωστά και αν δεν αφήσεις να σε ρουφήξουν, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και εμείς νομίζω ότι διαχειριστήκαμε σαν ομάδα πολύ σωστά στις αποτυχίες, μη επιτυχίες, αυτά τις μαχαιριές που είχαμε δεχθεί, γιατί ήταν μαχαιριές πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει, όταν φτάνεις εκεί.
1: Coach, εγώ δεν θα ξεχάσω τα όσα είχες δηλώσει μετά το μάτς με την Ουγγαρία, έχοντας κάνει εκείνο το λάθος πάνω στη στιγμή βεβαίως. Έτσι ήταν συγκλονιστική η τοποθέτησή σου για μένα μετά το παιχνίδι. Και πραγματικά αποτελεί και παράδειγμα για το πώς μπορεί κάθε αθλητής, κάθε προπονητής, μετά από ένα τέτοιο γεγονός, μια άσχημη τροπή, να καταφέρει να μείνει όρθιος και να φτάσει και πάλι εκεί που πρέπει και μάλιστα να κατακτήσει τον στόχο. Πώς το ξεπερνάς αυτό, δηλαδή, ποιο είναι το μήνυμα το δικό σου?
0: Μήπως ήταν και πιο σκληρή ψυχολογικά η ομάδα? Είχατε δηλαδή πιο νοοτροπία, ακόμη πιο σκληρή, ήταν έτοιμη για κάθε δυσκολία?
2: Αυτά σε σκληρώνουν έτσι και άλλες αυτές τις καταστάσεις. Απλά να τις ερμηνεύσεις σωστά. Εμείς η βάση μας ήταν ειλικρίνεια. Νομίζω ότι και εκείνη η τοποθέτηση δικιά μου, αλλά και επόμενες περιπτώσεις που είπα που από λάθη προήρθαν προφανώς από κάποιους αθλητές, ποτέ δεν κατηγόρησα τον άλλον. Πάντα μείναμε ενωμένοι και απλά αποδεχθήκαμε ο καθένας πήρε την ευθύνη του και συνεχίσαμε σαν ομάδα να πούμε, γιατί η πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε δεν έφυγε ποτέ.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό είναι να πιστεύεις ότι, όχι δεν ηρέμησε απλά, αλλά να το πιστεύεις ότι εντάξει, εγώ αξίζω και μπορώ να το κάνω αυτό. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν πέρασε πολύ καιρός, δεν πολλά τα 3 χρόνια. Και ήρθε η στιγμή που δικαιωθήκαμε όλοι με τις προσπάθειά μας, την υπομονή μας, την υπομονή που είχαμε.
0: Οι στιγμές κλειδιά σε αυτή τη διοργάνωση ποιες ήταν, θεωρείτε?
2: Κοιτάξτε, όπως είδατε και τα 3 παιχνίδια κρατήκαν στην τελευταία φάση.
0: Mm-hmm.
2: Καταλαβαίνετε ότι κλειδί ήταν το πρώτο παιχνίδι που ο προημιτελικός σου δίνει την ευκαιρία να περάσεις στις 4 καλύτερες ομάδες και να έχεις ευκαιρίες για μετάλλιο.
0: Πέφτει ένα άγχος, μια πίεση. Είσαι κοντά στα μετάλλια.
2: Είσαι στα μετάλλια. Διαφορετικά παίζεις για το 5-8 και τελειώνει. Δεν ελπίζεις σε κάτι. Οπότε πάντα το πιο σημαντικό παιχνίδι μέχρι το επόμενο είναι ο προημιτελικός. Φυσικά μετά είναι άλλη η προσέγγιση των παιχνιδιών του ημιτελικού και φυσικά του τελικού. Αλλά ήταν σκληρά παιχνίδια και τα 3. Κρυθήκαν στις λεπτομέρειες. Και στα 3 προηγηθήκαμε και ήμασταν έτσι μπροστά στο σκορ και ελέγχαμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Και στα 3 σοφαριστήκαμε. Και στα 3 πήγε ο αντίπαλος στο τέλος να κλέψει την.
3: Όταν σας πέρασε η Ουγγαρία στο 11-10, εκεί φοβηθήκατε λίγο. Δηλαδή, σας ήρθαν όχι. Οι μνήμες από τα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Κοιτάξτε, όχι, γιατί είχε πολύ παιχνίδι. Οι μνήμες μου ήρθαν στα τελευταία 12 δευτερόλεπτα. εκεί μου ήρθαν όλες οι μνήμες. αλλά στο πιο νωρίς, όχι, γιατί είχε πολύ παιχνίδι και. Καταλαβαίνεις αν η ομάδα σου είναι πιο καλά στο νερό και εμείς ήμασταν πιο καλά από την Ουγγαρία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά και η Ουγγαρία είναι μια ομάδα που θα αντιδράσει. Δεν μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή να κερδίζεις και να την κερδίσεις τώρα με 5 γκολ σε ένα τελικό. Είναι λίγο. Μπορεί να συμβεί μία φορά. Οπότε νομίζω ότι διαχειριστήκαμε όλοι πολύ σωστά και υπήρχαν και πολλά ψυχικά αποθέματα από τους αθλητές σε κρίσιμες στιγμές να κυριαρχήσουν και όχι να. Υπάρξει αδράνεια.
3: Κότς, αυτό το χρυσό μετάλλιο σας δίνει όθηση, γιατί τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι δύο χρονιές που θα κρίνουν πολλούς στόχους, με αποκορύφωμα βέβαια τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι, του 2028.
2: Υπάρχει. Μας δίνει σίγουρα αυτοπεποίθηση, γιατί είδαμε τελικά ποιος είναι, αφού κάναμε όλο τον δρόμο μέχρι το τέλος, είδαμε ποιος είναι ο τρόπος. Και από τη στιγμή που ξέρεις ποιος είναι ο τρόπος, γιατί όχι να μην το επαναλάβεις ξανά. Νομίζω ότι τώρα δεν έχουμε πλέον την πίεση του πότε θα κατακτήσουμε ένα χρυσό.
0: Έφυγε το βάρος αυτό της πρώτης φοράς.
2: Αυτό, νομίζω θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι. Απλά πρέπει να τα κάνουμε πιο καλά ακόμα όλα για να την επόμενη φορά. Γιατί σίγουρα τώρα όλοι θα θέλουν να κερδίσουν την Ελλάδα. Πάντα όταν είσαι πρώτος, θέλουν όλοι να σε κερδίσουν και σε αντιμετωπίζουν πολύ, πολύ πιο σοβαρά.
0: Κότσο, επειδή μίλησες για τη γνώση, εσύ είσαι ένας προπονητής, ο οποίος όλη σου την καριέρα την έχεις κάνει στην Ελλάδα. Πρώτα ως βοηθός του Ολυμπιακού. Μετά, αν δεν κάνω λάθος, πήγες και στο παλιό Φάληρο, ξανά παλιό στον Ολυμπιακό, σε πολύ ψηλό επίπεδο, ας πούμε, πανευρωπαϊκά και μετά στην εθνική ομάδα. Πόσο βοηθάει να ξέρεις τόσο καλά τους αθλητές που υπάρχουν στο ελληνικό πόλο και με ομάδες κορυφής που βγάζει το ελληνικό πόλο, γιατί νομίζω αυτός είναι ο μαγικός συνδυασμός, ότι βγάζει παίκτες, έχει ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και στην Ευρώπη, άρα βοηθάει πάρα πολύ τον ομοσπονδιακό τεχνικό Και επίσης πόσο σημαντικό ήταν που πλέον είσαι αποκλειστικά στην Εθνική. Είναι μια απόφαση του Κυριάκου του Γιαννόπουλου, μας την έλεγε χθες. Από το 22 είσαι αποκλειστικά στην Εθνική. Πόσο σε βοηθάει όλο αυτό?
2: Καταρχήν βοηθάει πάρα πολύ το ότι ομάδες ελληνικές πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οπότε οι παίκτες έχουν παραστάσεις από πολύ υψηλό επίπεδο αγώνες. Έρχονται στην Εθνική ομάδα και πλέον είναι παίκτες καταξιωμένοι και με πολλές παραστάσεις. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και το προπονητή, εμένα δηλαδή, αλλά και το να είναι η Εθνική ομάδα σε υψηλό επίπεδο. Έχω ξαναπεί ότι το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Οπότε και η Εθνική ομάδα ότι πρωταγωνιστεί πλέον στο παγκόσμιο στερέωμα βοηθάει και τους συλλόγους να είναι σε υψηλό επίπεδο, γιατί οι αθλητές αποκτούν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και όλα τα φώτα είναι πάνω τους όταν αγωνίζονται με την εθνική ομάδα.
0: Ναι, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές θα λένε. Έρχονται.
2: Και πόσο μάλιστα όταν κερδίζουν. Οπότε αυτό μεταφέρεται μετά στους συλλόγους την περίοδο που αγωνίζονται στις ομάδες τους. Οπότε και δύο μου φαίνεται άλληλο βοηθιόμαστε. Τώρα όσον αφορά, ναι, νιώθω πολύ πιο άνετα και πολύ πιο συγκεντρωμένος τώρα που είμαι σε μία ομάδα μόνο στην εθνική ομάδα.
0: Σε βοηθά να κάνεις και άλλη δουλειά το διάστημα που δεν έχει αγώνες, να δεις και άλλα πράγματα.
1: Δουλειά εννοείς, για την εθνική.
0: Κάποιες λεπτομέρειες που ίσως όταν είσαι σε ένα σύλλογο δεν μπορείς να...
2: Ήμουν για 8 χρόνια μαζί στον Ολυμπιακό και στην εθνική ομάδα. 8 χρόνια είναι πολλά. 8 χρόνια που σημερινά, μόλις θα είναι μία ομάδα, την άλλη μέρα ξεκινούσα την άλλη. Δύο ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν και δύο την κορυφή. Η πίεση πάρα πολύ. Χωρίς πολύ καθαρό μυαλό, με κούραση και σωστική αλλά κυρίως πνευματική. Οπότε κάποια στιγμή και εγώ ήθελα να μείνω σε μία από τις δύο ομάδες. Μετά το Τόκιο και την επιτυχία αυτή που είχαμε, ήθελα να μείνω στην εθνική ομάδα. Γιατί η εθνική ομάδα έχει και ακόμη προσπαθήσει να κατακτήσει.
0: Έχουμε σχολή πλέον σαν ελληνικό πόλο? Έχουμε συγκεκριμένη ταυτότητα?
2: Σχολή. Ναι, έχουμε. Πλέον δεν είμαστε μιμητές του Σέρβικου ή του Ιταλικού ή του Ισπανικού. Νομίζω ότι έχουμε να δείξουμε δικά μας πράγματα. Έχουμε πολύ καλούς προπονητές, προπονητές που δουλεύουν ήδη στο εξωτερικό και προπονήτριες σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι δεν παράγουμε μόνο παίχτες οι οποίοι είναι περιζήτητες στην Ευρώπη και είναι πολύ ελκυστικοί και πολύ καλοί, αλλά και οι προπονητές λένε είναι καλοί. Είναι αυτοί οι οποίοι τους καλοβλέπουν όλες οι ομάδες του εξωτερικού.
3: Κύριε Βλάχο, επειδή είδαμε και νέα πρόσωπα, γενικότερα υπάρχει έτσι μια μίνι ανανέωση στην Εθνική. Είστε πλέον προβληματισμένος για τις επιλογές που θα κάνετε τα επόμενα δύο χρόνια?
2: Πολύ. Πολύ, γιατί εντάξει, ήταν η επιδίωξή μας να μεγαλώσουμε λίγο τη δεξαμενή των αθλητών που...
3: Και ανταποκρίθηκαν οι νέοι αθλητές.
2: Ναι, δηλαδή... ευχάριστο τη μία. Απ' την άλλη, λες τώρα κάποια στιγμή πρέπει να πάρω δύσκολες αποφάσεις και να είναι και σωστές όμως. Αλλά κοιτάξτε, είναι καλό να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των αθλητών για το ποιος θα πάρει την τελική θέση στην εθνική ομάδα και να μην είναι 13 συμβόλαια σε εισαγωγικά, να το πούμε έτσι, να ξέρει κάποιος ότι ό,τι και να γίνει θα είναι εκεί. Αυτό βελτιώνει και το επίπεδο των προπονήσεων και το συναγωνισμό και φτάνουμε στους αγώνες και είναι όλοι θέλουν να αποδείξουν και στον προπονητή αλλά και στον εαυτό τους ότι αξίζουν. Είναι ένας καλός πονοκέφαλος που λέμε για τον προπονητή. Το επιδιώξαμε αυτό, θέλαμε να μεγαλώσουμε την δεξαμενή των αθλητών που θα μπορούν να παίξουν πολύ καλά στην εθνική ομάδα για να αντιμετωπίσουμε και ένα τραυματισμό τελευταία στιγμής ενός σημαντικού παίχτη ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο σε αυτό το κομμάτι.
1: Άρα έχουμε και μέλλον, έτσι.
0: Ναι, εγώ να βάλω μια δύσκολη ερώτηση τώρα, γιατί νομίζω ότι λείπει κάτι για να πάει ακόμη παραπάνω το άθλημα. Και το ρωτάω επειδή περάσατε και μια χρονιά από σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Ήσαν στον ΠΑΟΚ μια χρονιά σαν αθλητής.
2: Ναι, ήμουν στον ΠΑΟΚ μια χρονιά, βέβαια.
0: Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι μέσα στο πόλο? Δηλαδή, αν είχαμε και στη Θεσσαλονίκη μια ομάδα τύπου Ολυμπιακού, Βουλιαγμένης κλπ. Να κάνει ανταγωνισμό, νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα.
2: Ήταν τέλειο.
0: Ναι, αν τέλειο. Και παράγουμε αθλητές, η αλήθεια είναι αυτή. Βγαίνουν ταλέντα. Ομάδες δεν μπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εγώ είναι λίγο δύσκολο να σας το αναλύσω τώρα. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη και γενικά η επαρχία, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πόλη.
0: Είναι πόλη που επαρχία. Έχει και λιμάνι, δεν είναι. Είναι στη θάλασσα πάνω. Δεν είναι.
2: Απλά είναι λίγο αποκομμένη. Φανταστείτε ότι στην Αθήνα οι ομάδες είναι πολλές, μπορούν να έχουν μεταξύ τους κάποια τουρνουά, να παίξουν φιλικά. Η Θεσσαλονίκη είναι λίγο μια μικρή κοινωνία αποκομμένη. Έχει κατά καιρούς μια ομάδα δυνατή, παράδειγμα τώρα τα τελευταία χρόνια έχει τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει κάποια άλλη ομάδα εκεί για να δίπλα της να την ωθεί ώστε να γίνει καλύτερος, να προσπαθήσει πιο πολύ.
0: Δεν έχουμε και κολυμπητήρια για να έχουμε ομάδες. Είναι και αυτό το πρόβλημα.
2: Έχει και θέμα με το κολυμπητήριο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το θέμα που υπάρχει τώρα με το.
3: Με το εθνικό κολυμπητήριο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Είναι τεράστιο πρόβλημα και για τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό τώρα, αλλά και για τα παιδιά που χάνονται γιατί δεν μπορούν να πάνε στο κολυμπητήριο να αθληθούν έτσι, και να βγουν από εκεί νέα ταλέντα.
0: Κότς, να ρωτήσω λίγο τώρα, επειδή λες ταλέντα, έχεις εικόνα και για τις πιο μικρές ηλικίες?
1: Ναι,
0: δηλαδή, έχεις ας πούμε μπροστά σου ένα πλάνο κάποιοι αθλητές που λες ότι σε 3-4 χρόνια θα τους βρούμε μπροστά μας?
1: Είπε χθες ο πρόεδρος για ένα πρόγραμμα για το Θαλής μας.
2: Ναι, έχω ένα πρόγραμμα. Εντάξει, δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα που είναι πολύ βασικό γιατί τα βάζει όλα σε μία τάξη. Και πλέον παρακολουθούμε τους καλύτερους αθλητές. Μην σας πω όλους της κάθε ηλικίας. Και παράδειγμα, ένας αθλητής τώρα που είναι 14-15 χρονών, σε 5-6 χρόνια θα ξέρουμε, θα καταγράφονται κάθε χρόνο οι επιδόσεις του, το πώς βελτιώνεται, κάποια τεστ που κάνουμε, οτιδήποτε εμείς έχουμε θέσει σαν κριτήριο, όχι για να τον αξιολογούμε και να πούμε κάνει δεν κάνει, για να δούμε ότι σε 5 χρόνια τι πρόοδο έχει κάνει το παιδί αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα που θα μας βοηθήσει πολύ στο να καταγράψουμε όλα τα παιδιά, τα περισσότερα κυρίως. Και έχουμε με τους προπονητές, είμαστε συνέχεια σε meeting που συζητάμε για το υλικό που υπάρχει, για το τι γίνεται. Ήδη έχουμε στο μυαλό μας ποιοι αθλητές μπορεί να φτάσουν, μπορεί σε εισαγωγικά με τα δεδομένα τα τωρινά, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μπρίσμεϊ, που είναι το 32. Καταλάβατε, υπάρχει μία, δεν μένουμε στο τώρα, γιατί έρχεται πολύ γρήγορα το 32, άμα το
0: καλωστούμε. Σωστό, δεν είναι πολύ μακριά.
2: Ναι, δεν είναι πολύ μακριά. Δηλαδή, αν περάσουν οι Ολυμπιακοί το 28, αμέσως η επόμενη μέρα πρέπει να είναι έτοιμη.
1: Προγραμματισμός λέγεται αυτό, νομίζω.
2: Ναι, προγραμματισμός βέβαια.
0: Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας ομοσπονδιακός να έχει όλο τον χρόνο να το παρακολουθεί όλο αυτό και να συντονίζει. Νομίζω ήταν κομβική κίνηση αυτή.
2: Έτσι λειτουργούμε τώρα και νομίζω ότι θα το βελτιώσουμε κι άλλο. Πιστεύω ότι θα κάνουμε κι άλλα βήματα πιο καλά, πιο μεγάλα και για την ενημέρωση όλων των προπονητών σε όλη την Ελλάδα. Που πολλοί προπονητές δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά υψηλού επίπεδου προπονήσεις ή αγώνες σε οποιαδήποτε πόλη, ξέρω εγώ, της Ελλάδος. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι και εμείς σιγά σιγά έχουμε πολύ περιθώριο να εξελίξουμε αυτή όλη τη διαδικασία.
3: Κότς, επειδή γνωρίζουμε ότι είστε πάνω στο πλοίο, για πόσο καιρό θα έχετε τώρα διακοπές, γιατί ξέρω ότι υποχρεώσεις τρέχουν.
2: Έχω αποδράσει.
0: Απόδραση. Τώρα που σας βρίσκουμε χαλαρό, πείτε μας και το εξής αν θέλετε. Ποια ήταν τα πρώτα λόγια σας στους παίκτες με το που τελείωσε τελικός? Και έγινε αυτός ο στόχος που είναι πολλών ετών στόχος για πρωτιά, για χρυσό, πραγματικότητα, ειδικά σε αυτούς που είναι και πιο πολλά χρόνια μαζί σας.
2: Εντάξει, αυτό που σας είπα είναι ότι αυτή τη στιγμή να την χαρούνε, την αξίζουν και τους έδωσα συγχαρητήρια γιατί πράγματι ήταν το πάθος που είχαν και όχι μόνο το πάθος αλλά η αυταπάρνηση που δείξανε σε πολύ κρίσιμα σημεία. Ήταν αυτό το οποίο κάποιες άλλες φορές έλειψε. Δεν είναι πολύ έτσι λίγο, γιατί ήταν μεγάλη εφορία όλων όν και η χαρά. Δεν ήθελα να τους στερήσω από τις φωτογραφίες που βγάζανε και
1: τα πανηγύρια,
2: τα πανηγύρια τους. Έτσι αλλιώς θα ξαναβρεθούμε και νομίζω θα γίνει μια πιο έτσι, αφού τα έχουν καταλαγιάσει όλος αυτός ο φόρυβος. Την πρώτη συγκέντρωση που θα κάνουμε θα μιλήσουμε έτσι πολύ πιο ειδικά και
0: πιο ειδικά, πιο αναλυτικά.
2: Ναι, πιο αναλυτικά.
0: Ωραία, συγχαρητήρια και πάλι. Καλή ξεκούραση.
3: Να περάσετε ωραία, να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ και εσείς.
0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο νομίζω είναι και θέμα το οποίο ανέδειξε το Μετρόπολης και ο Όμιλος Μετρομίντια και φτάνει μέχρι τη Βουλή. Έχει να κάνει με αυτή την ακατανόητη απόφαση περί συμμετοχής των β' ομάδων των μεγάλων ΠΑΕ στη ΓΑΜΑ Εθνική, που αλλοιώνει τον ανταγωνισμό γιατί πάνε επαγγελματίες εναντίον ερασιτεχνών, που δεν επιτρέπει ομάδες ιστορικές να κάνουν το βήμα παραπάνω. Πολλά προβλήματα με αυτή την κίνηση από πλευράς εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ. Έγινε ερώτηση στη Βουλή. Κατατέθηκε από τη βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, την κυρία Μπούμπα, σχετικά με το ζήτημα του νέου κανονισμού των β' ομάδων της ΕΠΟ, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στις ΠΑΕ της Super League να εδρύσουν δεύτερες ομάδες και να παίξουν ως υπεράριθμες στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η ερώτηση απευθύνεται στην αρμόδια Υπουργό Πολιτισμού, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, θέτει μία σειρά από ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα και τη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις που αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα έχει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ρωτάει λοιπόν η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, η κυρία Μπούμπα, κυρία Υπουργέ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχώρησε στην έγκριση νέου κανονισμού, για να μην πω ακριβώς πάλι τον κανονισμό. Η συγκεκριμένη κανονιστική μεταβολή συνιστά ουσιώδη αλλαγή στη δομή του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς επηρεάζει άμεσα το κορυφαίο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της χώρας, δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τη διατήρηση του ερασιτεχνικού χαρακτήρα της ΓΑΜΑ Εθνικής, την ισότητα των όρων ανταγωνισμού αλλά και τη συνολική αξιοπιστία των διοργανώσεων. Ειδικότερα, λέει η κυρία Μπούμπα στην επερώτησή της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου κανονισμού, οι β' ομάδες δύνατε να χρησιμοποιούν και επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Προβλέπεται η δυνατότητα ανόδου, άλλο φοβερό αυτό, ενώ στη Super League 2 δεν επιτρέπεται αυτό, καθώς και ο υποβασμός τους εκ νέου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οι ρυθμίσεις αυτές διαφοροποιούν ουσιωδώς το καθεστώς συμμετοχής των ομάδων στο πρωτάθλημα, εγείρουν ερωτήματα ως προς την συμβατότητα με τις θεμελιώδες αρχές της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού. Και λέει ότι έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό η κυρία Μπούμπα το γεγονός ότι πρέπει για μια ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή χωρίς να έχει γίνει καμία θεσμική διαβούλευση ούτε με τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, τα ερασιτεχνικά σωματεία της ΓΑΜΑ Εθνικής, τις διοργανώτριες επαγγελματικές αρχές ή τους εκπροσώπους των ποδοσφαιριστών. Είναι επίσης σημαντικό το ζήτημα της προστασίας της ακεραιότητας των διοργανώσεων. Η άμεση συμμετοχή β' ομάδων σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα σε συνδυασμό με τις αυξημένες οικονομικές δυνατότητες των μητρικών ΠΑΕ δημιουργεί αντικειμενικά ερωτήματα ως προς την ισορροπία του ανταγωνισμού, την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων, την αποτελεσματικότητα μηχανισμών ελέγχου και την αποφυγή φαινομένων χειραγώγησης αγώνων. Δεν έχει παρουσιαστεί επιπλέον δημόσια κάποια τεκμηριωμένη μελέτη ή αξιολόγηση που να λέει ότι είναι σωστό να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο. Αντιθέτως, εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες ότι η διεύρυνση της συμμετοχής β' ομάδα δεν ενδέχεται να οδηγήσει σε σταδιακή υποβάθμιση του ερασιτεχνικού χαρακτήρα της ΓΑΜΑ Εθνικής και λέει ότι η διασφάλιση της διαφάνειας και η προστασία της αξιοπιστίας των αθλητικών διοργανώσεων είναι ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και αντικείμενο κρατικής εποπτείας. Και βάζει λοιπόν η κυρία Μπούμπα κάποια ερωτήματα. Έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο του νέου κανονισμού β' ομάδων της ΕΠΟ και εφόσον ναι, θεωρεί ότι η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης πληρούσε τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ουσιαστικής διαβούλευσης με τις ΕΠ στα αεροσυντεχνικά σωματεία, τις διοργανώτερες αρχές και τον ΨΑΠ, ρωτάει την κυρία Μενδώνη αν τα ξέρει αυτά. Είναι οι προβλέψεις του κανονισμού, ιδίως αυτές που αφορούν συμμετοχή β' ομάδων με επαγγελματίες παίκτες στη ΓΑΜΑ Εθνική και ως προς το δικαίωμα ανόδου και υποβασμού τους απολύτως συμβατές με το κανονιστικό πλαίσιο της FIFA και της UEFA? Υπάρχει σχετική έγκριση ή γνωμοδότηση από τους διεθνείς ποδοσφαιρικούς οργανισμούς? Ποια συγκεκριμένα θεσμικά και κανονιστικά μέτρα προτίθεται να λάβει στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της το Υπουργείο Αθλητισμού ώστε να διασφαλιστούν η ισότητα των όρων ανταγωνισμού, η ακεραιότητα των πρωταθλημάτων και η αποτροπή σύγκρουση συμφερόντων και η αποτελεσματική πρόληψη φαινομένων χειραγώγησης αγώνων ή αθέμητης οικονομικής επιρροής στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Ο κύριος Μπούμπας λοιπόν λέει ακόμα ότι υφίσταται τεκμηριωμένη μελέτη επιπτώσεων ή αξιολόγηση που να αποδεικνύει ότι η εφαρμογή του νέου κανονισμού θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν θα επιφέρει αλλίωση του ερασιτεχνικού χαρακτήρα της ΓΑΜΑ Εθνικής, αποδυνάμωση των ερασιτεχνικών σωματείων και στρέβλωση της δομής των εθνικών κατηγοριών. Αυτή είναι λοιπόν η ερώτηση από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα. Έβαλε όλα αυτά τα ερωτήματα στην κυρία Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, αρμοδιότητά της είναι το κομμάτι του αθλητισμού, που αφορά σε αυτή την ακατανόητη, επαναλαμβάνουμε, απόφαση που ανέδειξε πρώτο το Μετρόπολης για την συμμετοχή β' ομάδων και επαγγελματιών ποδοσφαιριστών στη γάμα εθνική κατηγορία.
1: Δεν νομίζω πάντως η Μεντώνη να έχει ιδέα κάτι για τον κανονισμό.
0: Θα δει την υπερώτηση που κάνει ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούμπας, και νομίζω μπορεί να συμβουλευτεί και κάποιους συμβούλους που θα έχει του αθλητισμού και να ενημερωθεί για το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε διάλειμμα.
1: Να πούμε απλά, Κώστα, ότι οι ηλικίες τελικά των πυροσβεστών είναι διαφορετικές από αυτές που αρχικά είχαν διαρρεύσει. Είχαν γράψει στην αρχή και είχαν πει για 23-27 ετών, 28 ετών και 60 είναι οι δύο πυροσβέστες. Όπως και να έχει, όμως, μιλάμε πλέον ξεκάθαρα για δύο νεκρούς πυροσβέστες. Απολυτικό δελτίο ειδήσεων με την Τάνια και διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Δύσκολη μέρα είναι η σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που καίει στη νέα ακρία Βρύση Ρεθύμνου. Με ανακοίνωση, το πυροσβεστικό σώμα σημειώνει πως οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για δύο πυροσβέστες ηλικίας 28 και 60 ετών, ο ένας εποχικός και ο άλλος πενταετούς υποχρέωσης που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη νέα ακρία Βρύση Ρεθύμνου. Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Την ίδια στιγμή η φωτιά στο Ρέθυμνο μένεται ανεξέλεγκτη από νωρίς το μεσημέρι και ήδη έχουν εκενωθεί 6 οικισμοί, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφης Βαβουράκης, το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα, με τις φλόγες να έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια του χωριού. Έπαυσε το Θανάση Αυγερινό από εκπρόσωπο του κόμματός της, η Μαρία Καριστιανού. Ο γνωστός δημοσιογράφος προχώρησε σε μία ανάρτηση γεμάτη οργή, κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρομών, ενώ αναφέρει παράλληλα ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου εντός του κινήματος, τη σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε. Τον δρόμο προς τη φυλακή πήρε ο 30χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται πως ετοίμαζε να τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για διακεκριμένη κατοχή όπλου και φέρεται να επανέλαβε τα όσα είχε πει και στην προανάκριση. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αντικαθιστούν στα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται μέχρι τώρα για συναλλαγές με το δημόσιο στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη και με ζητούμενο να περιορίσει τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία πολιτών και επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου συμβίωσης, θανάτου, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, το αποδεικτικό φορολογικής ενημερώτητας και άλλα. Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 14 μηνών καταδικάστηκε 66χρονος Σέρβος, ο οποίος οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί. Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το πρωί στην παραλία της Χανιώτης στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί ένας 12χρονος από τη Σερβία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Δύο ναυαγοσώστες του έκαναν κάρπα και κατάφεραν να τον επαναφέρουν, και ενώ παράλληλα ενημέρωσαν λιμεναρχείο και ΕΚΑΒ. Σε νέα διάσταση μπαίνουν οι έρευνες των αξιωματικών του τμήματος ανθρωποκτονιών για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην Κυψέλη. Πρόκειται για μια Βρετανίδα 38 ετών, τα στοιχεία της οποίας έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάς το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
19: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Υπάρχει μια σημαντική πληροφορία πριν πάμε στην Τούμπα και στον Αλέσιο Λύση, η οποία προς το παρόν δεν έχει μεταφερθεί στις ενδιαφερόμενες πλευρές. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ του Kicker για την Augsburg ότι δεν πιέζεται να πουλήσει το Γιαννούλη, αλλά σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είναι έτοιμη η Augsburg να αποδεχθεί μία προσφορά στα 4 εκατομμύρια ευρώ ή λίγο παραπάνω, καθώς το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, εδώ γράφει 28, εμείς ξέρουμε 28, δεν ξέρω αν είναι τυπογραφικό λάθος. Λέει λοιπόν, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι η Augsburg είναι έτοιμη πλέον να κατεβάσει την προσφορά, μάλλον την απέτησή της, από τα 5 στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και επιβεβαιώνει, έχει την πληροφορία ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι μεταξύ 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς έχουμε μεταφέρει την πληροφορία ότι είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ η πρόταση του ΠΑΟΚ. Και επαναλαμβάνω, αυτό που λέει και πρέπει να το κρατήσουμε, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί στην πράξη, είναι ότι έχει ρίξει τις απαιτήσεις της η Augsburg και πλέον από τα 5 εκατομμύρια ζητά 4 εκατομμύρια ευρώ. Άρα πλέον μιλάμε για μισό εκατομμύριο ευρώ διαφορά. Προς το παρόν, επαναλαμβάνω, αυτό δεν επιβεβαιώνεται, δεν έχει φτάσει δηλαδή σε εμπλεκόμενες πλευρές, ούτε στην πλευρά Γιαννούλη από ό,τι ξέρω, ούτε στην πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ. Θα δούμε αν μέσα στην ημέρα ή μέσα σε επόμενες ώρες δείξει αυτή τη διάθεση η Augsburg ότι ρίχνει τις απαιτήσεις της. Έτσι, επαναλαμβάνω, είναι μια πληροφορία η οποία δημοσιεύεται στο Kicker σε ρεπορτάζ για την Augsburg. Πριν από λίγη ώρα ανέβηκε αυτό το ρεπορτάζ και έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δείχνει μια αλλαγή κατεύθυνσης, γιατί ως τώρα η Γερμανία έλεγαν να κατέβα τα 5 εκατομμύρια. Τώρα εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί να πέσουν στα 4. Έχουμε και Θανάση Πολίτη, θα με ειδοποιήσει όταν είμαστε έτοιμοι και θα βγει ο Αλέσιο Λύση για να έχουμε τη συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ, να δούμε και ποιος ποδοσφαιριστής θα είναι παρόν για να κάνει τοποθέτηση από πλευράς ως εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών, να το πούμε έτσι. Επαναλαμβάνω και να το πω, γιατί στην αρχή το είχα πει λίγο διαφορετικά το όνομα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούμπας, βουλευτής Ελληνικής Λύσης, κατέθεσε στη Βουλή μία επερώτηση για αυτή την ακατανόητη και θα λέγαμε εγκληματική σε βάρος του ποδοσφαίρου απόφαση να συμμετέχουν β' ομάδες των ΠΑΕ της πρώτης κατηγορίας με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στη ΓΑΜΑ Εθνική και μάλιστα με δικαίωμα ανόδου ή υποβιβασμού αν έρχονται από την β' κατηγορία, κάτι που στερεί σε ομάδες ιστορικές και αν θέλετε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τη δυνατότητα να εξελιχθεί. Για να δούμε τι θα απαντήσει η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού που είναι υπεύθυνη και για το κομμάτι του αθλητισμού, και περιμένουμε, επαναλαμβάνω, να συνδεθούμε με την Τούμπα σε πολύ λίγο για να έχουμε τις τοποθετήσεις του κυρίου Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, είναι το πρώτο παιχνίδι του Ιταλού τεχνικού στην Τούμπα. Είπε ότι έχει δει πολλά βιντεάκια, έχει δει την ατμόσφαιρα και θεωρεί ότι θα παίρνει ο ΠΑΟΚ την στήριξη των οπαδών του. Η πληροφορία λέει ότι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και μεταξύ τους, και με το Μάτος και με τον Βιερίνια και με ποδοσφαιριστές, για το τι όθηση δίνει στην ομάδα η Τούμπα. Και προσωπικά εγώ τουλάχιστον θέλω να δω πώς αυτό που έχει και ο ίδιος σχηματίσει ως εικόνα, βέβαια δεν το έχει βιώσει διαζώσεις, θα το βιώσει για πρώτη φορά αύριο, θα επηρεάσει το αγωνιστικό του πλάνο. Διότι η λογική λέει ότι ερχόμενοι εδώ η Δυναμό Κιέβου από υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα μας. Μία ομάδα η οποία την προηγούμενη φορά που είχε, μάλλον που είχαν έρθει Ουκρανοί, οι Μέταλλις τότε, είχε βγάλει ένα διπλό αλλά χωρίς κόσμο, είχε παίξει κλεισμένο το θυρών. Και όλοι της λένε ότι πρόσεξε την ατμόσφαιρα της Τούμπας, άρα σίγουρα θα έχει το φόβο του τι θα συναντήσει. Πόσο πάω όλο αυτό θα το μετουσιώσει σε ένα ορμητικό ξεκίνημα για να πάρει, ένα αποτέλεσμα το οποίο, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ προηγηθεί στο πρώτο τέταρτο, θα είναι νομίζω η ιδανική εκκίνηση στο μάτς. Θα έχει εκμεταλλευτεί άριστα τον ενθουσιασμό που θα του δώσει ο κόσμος του, γιατί είναι δεδομένο ότι ο παδί του ΠΑΟΚ αύριο, πρώτο μάτς στη σεζόν στην Τούμπα, θα μπουν με ενθουσιασμό. Θα θέλουν να υποστηρίξουν τον νέο προπονητή, την ομάδα, τους παίκτες, τους καινούριους παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ο ένας θα είναι στην κερκίδα, ο άλλος. Οι άλλοι τρεις θα είναι είτε μέσα στο γήπεδο είτε κάποιοι στον πάγκο και θα ζήσουν και αυτοί για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα της Τούμπας. Όλο αυτό λοιπόν, το καλωσόρισμα που θα τους κάνει ο κόσμος, νομίζω μπορεί να βοηθήσει να δούμε έναν ΠΑΟΚ εκρηκτικό στην αρχή και αν προηγηθεί στο σκορ νομίζω ότι απλοποιεί πάρα πολύ την υπόθεση πρόκριση. Γιατί είναι πολύ καθοριστικό στο συγκεκριμένο μάτς αυτό το προβάδισμα που έχει με το 3-2 με την νίκη ο ΠΑΟΚ από το παιχνίδι στην Πολωνία να το διατηρήσει και αν μπορεί να το ισχυροποιήσει προηγούμενος και στην Τούμπα για να έχει τον απόλυτο έλεγχο σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση πρόκριση. Επαναλαμβάνω για να μην το χάνουμε, ο ΠΑΟΚ αυτό που θέλει αυτή την περίοδο είναι τα αποτελέσματα. Δεν μένουμε πολύ στις εμφανίσεις. Η εμφάνιση για πρώτο μάτι ήταν και πολύ καλή, ειδικά επιθετικά. Στην Πολωνία είχε κάποια κενά στην άμυνα, λογικό. Στην παρούσα φάση όμως αυτό που μετράει είναι να παίρνει τις προκρίσεις. Αυτό είναι το βασικό, αυτό πρέπει να έχουν όλοι κατά νου και όσοι πάνε αύριο στην Τούμπα θα πρέπει με τον τρόπο τους να βοηθήσουν η ομάδα να παραμείνει συγκεντρωμένη, να πάρει την πρόκληση και να πάει παρακάτω γιατί την περιμένει ίσως η Άντρελεχτ, ίσως η Χάμαρμπι, θα δούμε τι θα προκύψει αύριο βράδυ.
1: 1-1 τελείωσε το μάτσο το πρώτο μεταξύ τους, έτσι να το θυμίσουμε αυτό, να το πούμε. Χάμαρμπι η Άντρελεχτ.
0: Εκεί είχε προηγηθεί νωρίς η Άντρελεχτ,
1: ναι.
0: Αποβλήθηκε γύρω στο 80 ποδοσφαιριστής της και στο τέλος ισοφάρισε η Χάμαρμπι. Έγινε αυτό. Και χθες δεν ξέρω αν το είδε, Στάνια, έπαιξε ο Απόλλων Λεμεσού με την Τίλα Γκόρη. 2-0 έχει κερδίσει και 4-0 εκτός έδρας. Πάλι γκολ ο Μπράτον Τόμας. Φέραμε γούρι. Εδώ που βγήκε, ωραίο γκολ. Από κοντά ένα δυνατό σουτ και ωραίο γκολ έβαλε και ο Γκάρι Ροντρίγκες.
1: Γκολ και ασίστ είχε ο Μπράτον.
0: Γκολ και ασίστ ήταν, ε.
1: Ναι.
0: 2-3-0, κάτσε.
1: Στο 4-0
0: ήταν. 3-0 ήταν.
1: Εντάξει, είχε γκολ και ασίστ πάντως.
2: Θα το φιλοξενήσουμε.
0: Όχι, χθες έβαλε γκολ και έβαλε ένα γκολ ο Γκάρι Ροντρίγκες και νομίζω και είχαν και ένα ακόμα.
2: Θα το φιλοξενήσουμε ξανά τον Μπράντον Τόμας.
1: Ξεκίνησε και το φιλικό παιχνίδι από ό,τι βλέπω ανάμεσα στην Παλέρμο και τον Ηρακλή. Το δεύτερο.
0: Εγώ ήδη δεν το έχω.
1: Φιλικό παιχνίδι. Για όχι, τέτοιο. Μάλλον το. Είναι αλλού, φίλε, δεν είναι.
0: Πού είναι
1: εκεί
0: αυτό, για αυτό όλο. Αφού λέει official είναι εδώ. Πού είναι.
2: Τώρα στον αέρα πες τα, Δημήτρη.
1: Πες το metrosport.gr, φίλε.
2: Είναι πιο εύκολο.
1: Πες metrosport.gr. Να πατήσεις το link.
0: Σε ρώτησα, και να σε ρώτησα πριν,
1: το παιχνίδι.
0: Πάμε να ακούσουμε Αλέσιο Λύση, να δούμε και ποιος ποδοσφαιριστής είναι.
3: Το αυριανό παιχνίδι θα είναι το πρώτο μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ και σε μια απαιτητική αναμέτρηση που κρίνει μια πρόκριση. Ευχαριστώ.
4: How do you expect tomorrow's game? It's a big challenge for the team also. How do you expect this challenge?
5: It's a big challenge. It's going to be a really tough match. They are a good team, really good team. They play really good, really well football. So, as we saw in the first match, it's going to be really difficult. But we are training for this, and so we are waiting for the match with faithful.
6: Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όπως είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, παρουσίασαν ένα καλό σύνολο. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι.
7: Καλησπέρα. Είπα ότι η ομάδα του δούλεψε πάρα πολύ αυτό το διάστημα πρώτο παιχνίδι. Τι είναι αυτό που θέλει να δει βελτιωμένο στον αγωνιστικό χώρο και τι είναι αυτό που το άρεσε φυσικά στο πρώτο μάτς.
0: Να πούμε ότι ακούμε κατευθείαν τον Αλέσιο Λύση. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής προς το παρόν. Δεν ξέρουμε μετά αν εμφανιστεί κάποιος.
5: Okay, well, later I begin from the second question. I like a lot sometime how we manage the moment when we lose the ball because we were able to recover the ball fast. This is really important in modern football because it's not easy. I think that we have to improve to try to do the same for a lot of time, but when they have the ball, not when don't we lose the ball. We try to be a little higher in the pitch because in the second half we lose pitch. We were not where we want to be. We were a little lower, so we have to try to don't do the same. This is our target for tomorrow.
6: Μου άρεσαν αρκετά πράγματα στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά η αντίδραση που έδειξε η ομάδα όταν έχανε την μπάλα και ο τρόπος που πολύ γρήγορα πίεζε για να επανακτήσει την κατοχή. Ελπίζω να κάνουμε το ίδιο και στο αυριανό παιχνίδι. Κάτι το οποίο θα ήθελα να βελτιώσουμε αύριο θα ήταν η αντίδραση που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι αρχίσαμε να ρίχνουμε τις γραμμές μας πιο πίσω. Ήταν κάτι που δεν μου άρεσε και θα ήθελα να το βελτιώσουμε με σκοπό να τα πάμε καλύτερα απέναντι στην Δυναμό στο αυριανό μάτς.
0: Να πούμε ότι μετά θα είναι ο Μύθου, απλά δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στην Ενδοσοτύπο, γι' αυτό άρχισε ο Αλέσιο Λύση πρώτα.
8: Καλησπέρα, καλή επιτυχία για αύριο. Αύριο θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί μπροστά στο κόσμο του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο, στην έδρα του ΠΑΟΚ, σε γεμάτες κερκίδες. Τι έχει ακούσει μέχρι τώρα και πώς το περιμένει να το βιώσει αύριο βράδυ.
4: Tomorrow is your first game, home game in Tumba. What do you read or watch for our fans? And what do you expect to experience tomorrow against Dynamo Kiev?
5: I watch a lot of video of PAOK fans in YouTube. Since first time I spoke with Leo, I've been looking forward for this match to play my first match in Tumba to feel our fans to live it. So I'm really happy that tomorrow is coming. So I try to enjoy it deeply.
6: Έχω δει αρκετά βίντεο στο YouTube από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Λέο Μάτος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε όταν ήταν να αναλάβω την ομάδα. Έψαχνα να βρω βίντεο από τους οπαδούς, είδα αρκετά βίντεο. Έτσι λοιπόν ανυπομονώ να ζήσω την εμπειρία της Τούμπας. Είμαι πολύ χαρούμενος που αύριο θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό.
9: Κόουτς, καλησπέρα και καλή τύχη αύριο στο παιχνίδι. Μία ερώτηση λίγο προσωπική, προσωποκεντρική. Αφήσατε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα, ήρθατε όμως σε μια πολύ απαιτητική ομάδα, όπου υπάρχει το λεγόμενο must win, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που τα παιχνίδια είναι knockout. Πώς αισθάνεται ο ίδιος αν τον κυριεύει άγχος, δημιουργικό άγχος, όπου κατευθείαν είναι υποχρεωμένος να κολυμπήσει στα βαθιά με νίκες αναγκαστικά για να περάσει σε επόμενες φάσεις.
4: First of all, he wishes you good luck for tomorrow's game.
5: Thank you.
4: You left from La Liga and you came here in Greece. Επανέλαβε λίγο, συγγνώμη λίγο.
9: Άφησε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα για ένα πολύ απαιτητικό κλαμπ.
4: How do you feel that from the beginning you have been in front of you must-win games? Did you feel any productive anxious and how do you expect to leave tomorrow's game?
5: No, anxious. No, I'm happy because when you decide to be a coach, you have to live with this stress, no? And I like it. I really like it. Everyone want to play in Europe, play this kind of match. So I'm really happy to live it. No, it's not anxious. It's that it just feel this big feeling. That we love or that we hate. So we have to try to. It's in our hand and a lot of more hands for sure to be there tomorrow. It's we have at the end of the match a really nice feeling to remember.
6: Όχι, δεν έχω άγχος. Είμαι αρκετά χαρούμενος που θα ζήσω αυτή την εμπειρία αυτών των παιχνιδιών. Όταν αποφασίζεις να γίνεις προπονητής, ζεις. Ζεις και πεθαίνεις με τέτοιου είδους αποφάσεις ότι πρέπει να παίξεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν υπάρχει καμία πίεση. Είναι όλα στα χέρια μας. Θεωρώ πως αν είμαστε εμείς καλοί, θα μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση.

0: to be the fans proud of the team and of what they've seen during the match.
1: Σίγουρα θα τους πω να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους, να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλοι μαζί τους οπαδούς μας υπερήφανους και να ζήσουν το παιχνίδι, να το ζήσουν στο έπεδρο.
2: Coach, την προηγούμενη εβδομάδα στην Πολωνία μας είπατε ότι όσοι είναι εδώ είναι διαθέσιμοι, άλλοι βέβαια για περισσότερο χρόνο συμμετοχής, άλλοι για λιγότερο. Μία εβδομάδα μετά, σε τι επίπεδο ετοιμότητας είναι οι ποδοσφαιριστές σας και κυρίως οι νεοαποκτηθέντες, πολλούς από τους οποίους τους είδαμε να κάνουν ντεμπούτο την προηγούμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ.
3: The previous weeks he asked you about the level of readiness for the new transfer that came in the team. One week after that, which is the level of the readiness for the...
0: What is the readiness?
3: How ready they are to play.
0: Ah, okay, sorry.
3: For the transfer.
0: They are better for sure. Bala is not a new transfer, but he arrives on the end of the. So was one of the players that arrived in the last moment. Bala is better. Santa is better. Aritz had a little injury from the first match, and now it's better. So everyone is better. Ali for sure, no, we know it. But well, it's important. We are in a better moment, in a better physical condition. But we have to improve for sure.
1: Είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν πριν από μία εβδομάδα. Ο Ταχάλ είναι γνωστή η κατάστασή του. Ο Αρίτζ είχε ένα θέμα τραυματισμού, μπήκε σε ένα κομμάτι του προηγούμενου αγώνα και τώρα είναι σε σίγουρα καλύτερη κατάσταση. Το δεδομένο είναι ότι μία εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων σημαίνει καλύτερη φυσική κατάσταση, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία απομένουν για να βελτιώσουν στο παιχνίδι τους.
4: Τελευταία ερώτηση.
5: Νωρίτερα ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου είπε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο παίκτης κλειδί του αγώνα. Τι είναι για τον κύριο Λίσο Κωνσταντέλιας, αλλά και για το ρόστρο του γενικά.
3: The coach of Dynamo Kiev say that Κωνσταντέλιας is a key player for PAOK. What do you want to say about him, about Κωνσταντέλιας? What means to you and what means for the whole team in general?
0: Delias is a good player. He's a different player. And we know it. Everyone knows it. As they have some key player, they have Ponomarenko, this is a fantastic player, and someone more for sure. They have 3-4 player that are really, really, really good and young. But well, I think that Kostantelias is able to show what he show every match, every training, because there's a team back that helps him to be a better player. So we are really happy to have him in the team for sure, and he's really happy to have a lot of mates that support him to be a better player.
1: Ο Ντέλιας είναι ένας φανταστικός παίχτης, το αποδεικνύει στο γήπεδο κάθε φορά που αγωνίζεται. Ωστόσο και ο αντίπαλός μας έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, παίχτες κλειδιά όπως είπα, όπως είναι ο Πονομαρένκο και 3-4 άλλοι παίχτες οι οποίοι και αυτοί μπορούν να κάνουν την διαφορά. Ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει στο κοινό, σε όλους, ό,τι κάνει καθημερινά στις προπονήσεις και φυσικά στους αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον έχουμε στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχει γύρω του ανθρώπους που τον υποστηρίζουν για να δείξει τον καλύτερο του εαυτό.
4: Ευχαριστούμε.
0: Thank you.
6: Αυτά από τον Αλέσιο Λύση. Θα περιμένουμε να δούμε αν άμεσα θα έχει έρθει ο Ανέσης ο Μύθου, ναι. Θα πάμε να ακούσουμε κατευθείαν το μύθο. Νομίζω το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται μετάφραση εδώ.
7: Ναι, να πούμε Κώστα στα γρήγορα. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης προηγήθηκε η Παλέρμο. Παλέρμο Ηρακλής 1-0. Το μάτς είναι στο 30ο λεπτό. 1-0 προηγούνται οι Ιταλοί.
6: Πάμε να ακούσουμε τον πιτσιρικά φορ του ΠΑΟΚ, τον Ανέστη Μύθο. Θα δούμε αύριο αν θα είναι βασικός.
8: Καλή αρχή στην ποδοσφαιρική χρονιά. Πέρυσι είχες καταφέρει να γίνεις ο τρίτος νεότερος σκόρερ στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ, 18 ετών, 6 μηνών και 22 ημερών. Ο δικός σου στόχος για τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ που ξεκινάει με αυτή τη σειρά αγώνων, ποιος είναι?
3: Okay. Ανέστη, you managed last year to be the third younger scorer in ΠΑΟΚ history. What are your expectations for the new season and for the game tomorrow?
9: Εντάξει, τώρα ξεκίνησε η καινούργια χρονιά.

0: στόχος σίγουρα είναι να τα πάμε καλύτερα από την προηγούμενη, να προκριθούμε και να κοιτάξουμε το μέλλον μας.
1: A new season start before one week. The target is to be better from the previous year and to qualify to the next round of the UEFA Europa League.
2: Αν είστε πίσω στο σπίτι, με ποια έτσι συναισθήματα ξεκινά αυτή η χρονιά? Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εδώ στην Τούμπα ξεκινάει από αύριο. Είναι αυτό το δημιουργικό άγχος της πρεμιέρας εντός εισαγωγικών στην Τούμπα? Είναι το άγχος για την πρόκριση? Βάλε μας λίγο στα ποδητήρια του ΠΑΟΚ.
1: What are the feelings for tomorrow's game? If there is any productive anxious about the first home game of the season and
0: Εντάξει, σίγουρα η χαρά είναι και η ανυπομονησία που κυριεύουν στα συναισθήματα μέσα μας και περιμένουμε πώς και πώς θα βρει ένα μάτσο.
1: For sure we are very happy and we are waiting for the tomorrow's game to play in front of our fans.
3: Θα μπορούσε να μοιραστείς μαζί μας κάποια πράγματα που σου ζητάει ο νέος προπονητής στο παιχνίδι σου, πώς να συμπεριφέρεις εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και πώς μαζί με τους συμπαίκτες σου? Κάποιες διαφορές ίσως που εντοπίζεις σε σχέση με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία? Ευχαριστώ.
1: If there are some things that Alessio Lisi say to you and if there are some difference between Razvan Lucescu and Alessio Lisi in the way of training and in the way of speaking to you directly.
0: Υπάρχουν πράγματα που μου ζητάει, όπως υπάρχουν πράγματα που ζητάει πάντα κάποιος προπονητής από τους παίχτες του, αλλά αυτά είναι πράγματα που προτιμάμε να τα κρατάμε μέσα στα ποδητήρια.
1: Of course, there are some things that I ask from me, there are some things that I ask from every player in the team, but this conversation that I prefer to stay inside of the locker rooms.
4: Καλησπέρα, καλή σεζόν. Σε σχέση με πέρσι, πόσο διαφορετικός ποδοσφαιρικά είναι ο Ανέστης?
1: How different you are in between the last year and this year?
0: Πιστεύω σε σχέση με πέρσι είμαι πιο έτοιμος και πιο όρεμος ποδοσφαιρικά και μπορώ να δείξω το ταλέντο μέσα στο γήπεδο πιο εύκολα φέτος.
1: From the last year to this year, I believe that I'm more ready inside the pitch and more mature to show what I can do inside the pitch. Τέλος.
5: Λοιπόν, λιτός ο Ανέστης ο Μύθο.
6: Λακωνικός.
5: Δεν είναι κακό αυτό. Δεν μπορεί να μην μας αρέσει εμάς γιατί θέλουμε πιο αναλυτικές απαντήσεις, αλλά από το να μην λες τίποτα, να πλατιάζεις, είναι καλύτερο να είναι λιτός και περιεκτικός.
7: Είναι και σε μια ηλικία που θέλει να είναι προσεκτικός.
5: Λιτός και περιεκτικός. Λέει, ανυπομονώ. Πιστεύω ότι είμαι πιο έτοιμος.
7: Πιο όρημος.
5: Ναι, νομίζω αυτό δείχνει μια ουσία. Ίσως γι' αυτό είναι μια καλό σκόρερ.
6: Δεν θα πει ότι θα βάλω 15 γκολ.
5: Όχι, μην το πλατιάζεις. Δεν χρειάζεται το πλατιάζεις.
7: Και πρέπει να δεις και πώς θα παίζει το
6: παιδί.
7: Για
6: να πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται πέρα από το φιλικό του Ηρακλή με την Παλέρμο. Υπάρχει Κώστα και Τάνια το μάτς της Καϊρά Ταλμάτη με την Ομόνια. Mm-hmm. Προκριματικά Champions League. Είναι η ρεβάνς, ο επαναληπτικός, όπως θέλετε το πείτε. Είναι το δεύτερο παιχνίδι. 1-0 στο Κασιπί. Το μάτς τώρα εδώ στο δεύτερο παιχνίδι είναι 0-0 στο 33. Αλλά η Ομόνια παίζει με παίχτη λιγότερο. Παίζει δηλαδή με 10 ποδοσφαιριστές. Έχει αριθμητικό μειονέκτημα. 0-0 στο Καϊρά Ταλμάτη Ομόνια. 1-0 Παλέρμο Ηράκλης στο 35. Βέβαια το ένα μάτς είναι προκριματικά, το άλλο είναι φιλικό.
5: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Να θυμίσω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι μπανάνες Ντόλι. Πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και την οικογένεια. Μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε και τις τοποθετήσεις του Προέδρου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, του κυρίου Νίκου Παρασκευόπουλου, σχετικά με την επικείμενη οριστικοποίηση της συμφωνίας με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη χρήση του ΠΑΟΚ Sports Arena.
6: Είπε και άλλα πράγματα.
5: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σε λίγο επιστρέφουμε.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας? Πάγος. Θερμοκρασία? Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
16: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
17: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ Άρη από τον Γιώργο το Στράτζαλη, γιατί επήγεται κιόλας και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Πάμε.
1: Πάμε Ιταλία.
2: Πάμε Ιταλία.
0: Γιώργο Στράτζαλη, έλα.
1: Έλα Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιώργο, το φιλικό είναι αύριο με Μόντσα.
3: Μ' ακούτε?
1: Ναι. Έλα, εσύ μας ακούς?
3: Εγώ δεν σας άκουσα. Όχι, τώρα.
0: Τώρα?
3: Δεν σας άκουσα.
0: Τώρα μας ακούς?
3: Πείτε μου.
1: Το φιλικό, λέω, με τη Μόντσα είναι αύριο, μας ακούς?
3: Αύριο στις 7 η ώρα. Αύριο στις 7 η ώρα είναι το φιλικό με τη Μόντσα. Το δεύτερο και πιο απαιτητικό σίγουρα σε σχέση με αυτό κόντρα στην Αταλάντα, την ομάδα των 23 της Αταλάντα. Όσο περνάει το διάστημα της προετοιμασίας, ανεβαίνει ο πύχης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, αυξάνεται και η δυναμικότητα του αντιπάλου στο αυριανό φιλικό κόντρα σε μια Μόντσα η οποία πριν από λίγες ημέρες κέρδισε και πάλι σε φιλικό παιχνίδι την Γαλατασαράι, 2-0. Ναι. Οπότε το ξέρουν αυτό και οι ποδοσφαιριστές και ο Μιχάλης Δηγορίου, ο οποίος θέλει να δει πράγματα που βγήκανε κόντρα στην Αταλάντα να έχουν διάρκεια, να βγουν σε μεγαλύτερα διαστήματα και κόντρα σε έναν πολύ πιο απαιτητικό αντίπαλο από ό,τι στο πρώτο φιλικό. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι γιατί το πιθανότερο είναι να δούμε και κάποια νέα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα είναι ο Τέλε Μπασίρου αλλά και ο Βαλάσιος. Όχι ότι θα πάρουν πολύ χρόνο συμμετοχής, γιατί κυρίως κάνουν ατομικό πρόγραμμα στις προπονήσεις προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος. Συμμετέχουν όμως σε πολλά κομμάτια και της τακτικής, που σημαίνει ότι τους έχει στο μυαλό το Μιχάλης Γρηγορίου για το αυριανό φιλικό. Θα δούμε και κάποια νέα δίδυμα, όπως για παράδειγμα στα στόπερ το Γένσεν Φαμπιάνο. Το δίδυμα αυτό κόντρα στην Αταλάντα είδαμε τον Κάμψη δίπλα στον Φαμπιάνο, τον Ματάρ δίπλα στον Γένσεν. Τώρα θα δούμε ένα δίδυμο που αν ξεκινούσε αύριο ο Άρης στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και από τη στιγμή που δεν έχει καλυφθεί αυτή η θέση με ένα βασικό κεντρικό οπισθοφύλακα, αυτό θα ήταν το κεντρικό δίδυμο στην άμυνα, το Φαμπιάνο Γένσεν. Οπότε θα το δούμε αύριο εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτα από την αρχή. Ο Γαλανόπουλος επίσης θα πάρει χρόνο συμμετοχής ενδεχομένως και, και στο βασικό σχήμα στον άξονα. Και τώρα Παλάσιος και Μπασίρου είναι δύο παίκτες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Προς το τέλος, ναι, προφανώς.
3: Και έκανε, ναι. Για να αποκτήσουν και αγωνιστικό ρυθμό και κυρίως για να κολλήσουν ακόμη καλύτερα και συνθήκες αγώνα με το υπόλοιπο γκρουπ. Είναι ένα φιλικό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Μόντσα μάλιστα ανακοίνωσε και sold out στα εισιτήρια που διατέθηκαν για αυτό το φιλικό χωρίς να προκύπτει ακριβώς ο αριθμός, δεν ανακοινώθηκε ακριβώς ο αριθμός. Είναι προπονητικό κέντρο, ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο, το οποίο έχει μια κερκίδα, μια μεγάλη κερκίδα και δεν διατίθενται εισιτήρια κανονικά, αλλά βγάζει η Μόντσα για τα φιλικά κάποια συγκεκριμένα εισιτήρια σε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Όποιος προλάβει να τα κλείσει, τα έκλεισε.
2: Και κόσμο, δηλαδή,
3: ανακοίνωσαν. Ναι, αυτό ξέρεις, το φιλικό το κάνει και πιο επίσημο εισαγωγικά σε συνθήκες αγώνα με κόσμο.
2: Και για τους παίκτες είναι καλύτερο αυτό να παίζουν μπροστά σε κόσμο, ναι.
3: Για τους παίκτες εννοώ, όχι για μας.
2: Ωραίο. Νόβα είναι το παιχνίδι αύριο. Θα έχουμε και βέβαια και ενημέρωση και από σένα, εννοείται.
3: Βεβαίως.
2: Ωραία, Γιώργο, επειδή ξέρω ότι σε πιέζει και ο χρόνος, πρέπει είσαι έτοιμος για συνεντεύξεις και. Ωραία, θα τα πούμε και αναλυτικότερα αύριο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Στράτζαλης και από τον Γιώργο Στράτζαλη σε Γιώργο Μάντσιο για να πάρουμε και τα νέα του καζίνου.
4: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.587.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 195.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 129.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 435.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και το σχόλιο του Βασίλη Μάστορα. Να πούμε βεβαίως, Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να πούμε, Βασίλη, ότι είμαστε καθυστερήσει στο φιλικό. Ο Παλέρμο Ηρακλής παραμένει το 1-0 για τους γηπεδούχους, για τους Ιταλούς, από το 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις. 1-0 η Παλέρμο τον Ηρακλή. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, το οποίο είναι και επίσημο, Βασίλη, Καϊρά Ταλμάτι Ομόνια, έχουν βάλει γκολ οι γηπεδούχοι. Προηγούνται πλέον 1-0 της Ομόνιας, η οποία παίζει και με παίχτη λιγότερο. Είμαστε επίσης στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Μιλάμε για προκριματικά Champions League το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν,
2: ο Ηρακλής πρώτο ημίχρονο.
0: Ο Ηρακλής είναι πρώτο ημίχρονο, καθυστερήσεις, είναι 45-2.
2: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινήσουμε πρώτα από τον Άρη, ο οποίος εξακολουθεί να δείχνει μια ανησυχητική καθυστέρηση όσον αφορά την ενίσχυση του ρόστερ. Ούτε το 20% των ποδοσφαιριστών που θέλει ως βασικές επιλογές ο κύριος Γρηγορίου για την εντεκάδα δεν έχει αποκτηθεί. Κάτι που σημαίνει ότι ο Άρης θα επιστρέψει από την Ιταλία. Στην Ιταλία είχε με καθυστέρηση δύο μόνο νεαποκτηθέντες. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόλαβαν να ενσωματωθούν στο ρυθμό της ομάδας. Δεν πρόλαβαν, φαντάζομαι, να δείξουν πράγματα ίσως τους δύο Γρηγορίου στο αυριανό τελευταίο παιχνίδι φιλικό που θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία και μετά θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής και από εκεί και πέρα θα περιμένει τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις. Τώρα, γιατί δεν γίνονται μεταγραφικές κινήσεις? Δύο είναι τα ενδεχόμενα. Όποιος θέλει διαλέγει το ενδεχόμενο που το ακούγεται καλύτερο. Το πρώτο είναι ότι το σκάουτινγκ της ομάδας δεν ήταν έτοιμο για την ενίσχυση την μεταγραφική του Άρη. Το δεύτερο, δεν υπάρχουν χρήματα για να δοθούν προκαταβολές. Δεν μπορώ να πω ότι ισχύει το πρώτο ή το δεύτερο. Το σίγουρο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που πιστεύω ότι πρέπει να προβληματίζει τον κύριο Γρηγορίου, ο οποίος όταν με το καλό επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να βάλει κάποια πράγματα στη θέση του και τι θα τα βρει μπροστά του στο ξεκίνημα των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας που θα είναι πρώτα το κύπελλο και μετά η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος περίπου σε 3 εβδομάδες από τώρα. Αντιθέτως, γιατί έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι αλλάζει η γεωγραφία των ομάδων της Super League 1, υπάρχουν ομάδες οι οποίες πιστεύω ότι θα είναι καλύτερες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γιατί είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να μην πλήρωσαν ακριβά τα λάθη τους, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουν μάθει από τα λάθη τους. Μία από αυτές τις ομάδες είναι ο Ατρόμητος, ο οποίος στον δεύτερο γύρο πέρυσι έδειξε θεαματική βελτίωση και είναι ο Ατρόμητος ο ίδιος ο οποίος πλέον επενδύει στα Ελληνόπουλα, κάτι που για να κάνουμε και ένα παραλληλισμό δεν το κάνει ο Άρης. Ο Ατρόμητος έχει στο φετινό ρόστερ 20 Ελληνόπουλα, εκ των οποίων τα 10 προέρχονται από τα τμήματα υποδομών, από την K19. Έχουμε φέτος μία μεταγραφή η οποία νομίζω συζητιέται ακόμη, είναι η παραχώρηση του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα.
0: Το πήρε η Μπάγερ, ναι.
2: 17 χρόνων με ύψος 1,90. Και ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της μεταγραφής εκτός από την ηχηρή μετακίνηση? Ότι αυτό το παιδί δεν κλήθηκε ούτε σε προπόνηση των μικρών εθνικών ομάδων. Παρ' όλα αυτά αξιολογήθηκε από την Bayern, μεταγράφηκε και θα εισπράξει 1,5 εκατομμύριο Ατρόμητος και συγχρόνως έχει και μπόνους μεταπόλησης. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουν οι άνθρωποι των μικρών εθνικών ομάδων και δεν κάλεσαν αυτό το παιδί ούτε σε μία προπόνηση? Ένα παιδί που το ανακάλυψε η Bayern, που έκανε σκάουτινγκ και κατάλαβε ότι αυτό το παιδί μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα και τον πήρε στο Μόναχο για να κάνει καριέρα στην κορυφαία γερμανική ομάδα. Κρατήστε λοιπόν,
0: μάλιστα,
2: και ας κάποιος απαντήσει γιατί δεν εκλήθη σε μία από τις μικρές εθνικές ομάδες, όπως κρατάμε βεβαίως και το γεγονός ότι ο Ατρόμητος δίνει χρώμα ελληνικό στην ομάδα του. Υπάρχει και άλλη μεταγραφή η οποία ενός νεαρού ο οποίος δόθηκε στον Παναθηναϊκό. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να ανταγωνιστείς το Big Four σε οικονομικό επίπεδο, κοιτάς να επενδύσεις πάνω στα Ελληνόπουλα, σοβαρά όμως, όχι τη χάρπαστα, να επενδύσει το Ελληνόπουλα και για να σε φέρουν χρήματα, αλλά και για να κάνεις ένα αξιόμαχο ρόστερ και να είναι ανταγωνιστικό για αυτό που διεκδικείς. Ο Ατρόμητος τι διεκδικεί, το 5-8. Πιστεύει ότι με αυτή τη συνταγή, και θα σχολιάσουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είναι ικανός να πετύχει αυτό το στόχο του και να μην σπαταλά χρήματα σε αμφιβόλου ποιότητος ξένους ποδοσφαιριστές.
0: Ευχαριστούμε, λοιπόν, Βασίλη.
2: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν...
0: Ολοκληρώθηκε το φιλικό, το πρώτο ημίχρονο, Κώστα. 1-0 από το 13 προηγείται η Παλέρμο. Στο ημίχρονο, επαναλαμβάνω, Παλέρμο Ηρακλή, στο δεύτερο φιλικό του Ηρακλή. Πάμε.
1: Πάμε χαρί. Λίγο να ακούσουμε, όχι, να ακούσουμε πρώτα λίγο τις δηλώσεις του κυρίου Παρασκευόπουλου, του Νίκου, πρόεδρου του Ρασιτέχνη, πριν από λίγο στην ΕΡΤ 3. Έχει ενδιαφέρον γιατί μιλάει για τη συμφωνία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ του Ρασιτέχνη για τη χρήση του ΠΑΟΚ Sports Arena, αλλά και τη νέα Τούμπα. Πάμε να ακούσουμε.
3: Πάμε λίγο και στο θέμα των γηπέδων, γιατί ο πολλής κόσμος γνωρίζει ότι και η Τούμπα και το Παλατάκι ανήκουν ουσιαστικά στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Επίσης, πρόσφατη σχετικά είδηση, η συμφωνία με την ΚΑΕ για την διαχείριση του κλειστού γηπέδου μπάσκετ, έτσι.
4: Ναι, δεν είναι ακριβώς συμφωνία διαχείρισης. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία με την ΚΑΕ, η οποία αφορά την χρήση του γηπέδου του ΠΑΟΚ Sports Arena, με προτεραιότητα στο τμήμα μπάσκετ. Είναι δύο διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή το ΑΣ στην κατοχή του δύο ιδιόκτητα γήπεδα. Το ξέρουμε όλοι, την Τούμπα και το ΠΑΟΚ Sports Arena. Είναι δύο διαφορετικές συμφωνίες που έχουν γίνει με την ΠΑΕ και με την ΚΑΕ. Με την ΚΑΕ, επαναλαμβάνω, είναι προφορική. Περιμένουμε να αποτυπωθεί στο χαρτί από τους νομικούς και να υπογραφεί. Το ένα αφορά χρήση του γηπέδου, το ΠΑΟΚ Sports Arena, για την ΚΑΕ, με ένα αντίτιμο το οποίο προβλέπεται από το νόμο. Και η Τούμπα, υπάρχει μια διαφορετική συμφωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την πλευρά της ΠΑΕ, η οποία είναι για παραχώρηση του γηπέδου. Αυτή είναι η διαφορά στις δύο συμφωνίες που υπάρχουν.
3: Κάποια χρήματα που όφελε η ΚΑΕ, το είχαμε ακούσει και το είχαμε διαβάσει και σε ανακοινώσεις το προηγούμενο διάστημα, 12, αν έχει λυθεί, ναι, δηλαδή αυτό το ζήτημα.
4: Έχει λυθεί.
3: Τις επαφές και τις συζητήσεις...
4: Θέλουμε να περάσουμε ένα κλίμα...
3: Ναι, ναι.
4: Ένα κλίμα ενότητας, θέλουμε να υπάρχει μια ηρεμία στον ΠΑΟΚ, γενικότερα σαν σύνολο, σαν οργανισμό. Η ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ξέρουμε όλοι ότι προσπαθεί, υπάρχουν, γίνονται ενέργειες για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος και σε αυτό το κομμάτι, το παρακολουθούμε, μας ενημερώνουν οι άνθρωποι. Να μπούμε και σε μια σειρά και σε μια επικοινωνία καταρχήν με την ΚΑΕ, με καλή θέληση, έτσι ώστε να βρούμε να υπάρχει χρήση του γηπέδου και να μπορέσει και ο ΑΣ να υπάρξει και από εκεί το όφελος από το αντίτιμο που έχουμε να λάβουμε, και να υπάρξει μια ηρεμία και σε εμάς, σε όλους, και σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία τα τελευταία 1-2 χρόνια σε αυτό το κομμάτι επάνω.
3: Τώρα είστε αισιόδοξος για τη νέα Τούμπα, θα προχωρήσει?
4: Ναι, είμαι αισιόδοξος για την νέα Τούμπα. Περιμένουμε τα σχέδια να μας φέρουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ τα σχέδια. Νομίζω θα γίνει εντός Αυγούστου. Γίνονται κάποιες γεωτεχνικές μελέτες για το υπέδαφος, για τη σταθερότητα του υπεδάφους κτλ. Είναι θέμα μηχανικών. Προχωράμε. Είμαι αισιόδοξος σε αυτό το κομμάτι.
3: Ήταν η στιγμή, Πρόεδρε, που ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφερόμασταν στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο, αν στις επαφές ή τις συζητήσεις που έχουν γίνει με την ΚΑΕ, έχει εκφραστεί από την ΚΑΕ κάποιος, έχει εκφράσει πρόθεση δημιουργίας νέου γηπέδου, και δεν αναφέρομαι στο προπονητικό κέντρο της.
4: Ναι. Πρόθεση δημιουργίας νέου γηπέδου δεν έχει εκφραστεί. Στις αρχικές επαφές που είχαμε, βέβαια, υπήρχε ένας προβληματισμός για τη χωρητικότητα του γηπέδου εν ώψη πρόθεσης να συμμετέχει η ομάδα στην Ευρωλίγκα. Μέχρι εκεί δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι θέλει η ΚΑΕ να δημιουργήσει νέο γήπεδο.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Εξήγησε ότι υπάρχει συμφωνία ο κ. Παρασκευόπουλος και ότι απομένει να εντυπωθεί εγγράφως. Αυτό η πληροφορία μας λένε και το είχαμε γράψει από την πρώτη στιγμή, ότι θα γίνει πιθανότατα την Παρασκευή. Θα ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία για τη χρήση του ΠΑΟΚ Sports Arena με τα νόμιμα, ό,τι προβλέπει ο νόμος, τα έσοδα, συν την κάλυψη των εξόδων της πυρασφάλειας στο ΠΑΟΚ Sports Arena από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ένα σημαντικό ποσό.
0: Είναι και ο θεσμικός ρόλος, Κώστα, που
1: κλείνει νομίζω
0: σημασία,
1: αυτό το κεφάλαιο για φέτος. Είναι για ένα χρόνο η συμφωνία. Βέβαια, είπε ο κ. Παρασκευόπουλος ότι εμάς δεν μας έχουν πει κάτι για νέο γήπεδο. Βέβαια, το hashtag της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είναι μικρό το γήπεδο όταν ανακοίνωσε sold out τους αντιαρκές, δείχνει ότι ως σκέψη υπάρχει αν πρέπει να γίνει ένα νέο γήπεδο με μεγαλύτερη χωρητικότητα και με άλλες προδιαγραφές για την Ευρωλίγκα. Πάμε σε Χάρη Εμμανουηλίδη. Πάμε να πάρουμε λίγο εικόνα από Τούμπα πριν την έναρξη της προπόνησης του ΠΑΟΚ. Έλα, Χάρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και στον Τάκα και στον Δημήτρη. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη του τύπου του Αλέξιου Λύση και του Αλεξιμίθη και σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για την καθιερωμένη τελευταία προπόνηση. Εκεί τους περιμένει και ο Αντρέ Βιερίνια με τον Λεωμάτη εντός του αγωνιστικού χώρου. Βλέπουμε ήδη τον Νίτο Δαφύρη, τον Αντρία Δίφτοβιτς, τα μικρά του παίκτες που βγαίνουν από την πισίνα των αποδητηρίων. Με τον Αλέσιο Λύση να δίνει το δικό του στίγμα για την αφιέρα αναμέτρηση. Αναφέρεται και στην πρώτη επαφή με τον κόσμο του Δικεφάλου, λέγοντας ότι έβλεπα βίντεο από την ατμόσφαιρα στην Τούμπα, όταν είχαν γίνει συζητήσει για να αναλάβει, και ήταν κάτι που το περίμενα να αναλάβει αυτή την εμπειρία ενός γεμάτου παιδί. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, είναι μια πρόκληση για μας, και μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Αναφερόμενο στην αυριανή αναμέτρηση. Όπως είπε, στα αρχικά κομμάτια είπε ότι αντέδρασε η ομάδα του όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ την αναμέτρηση της Πολωνίας. Και στο δεύτερο χρόνο, στο τρίτο του άρεσε να την γυρίσει το κάθε τρόπο πίσω.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον που είπε. Δεν περιμένω να το δω αύριο αυτό. Περιμένω να μην υπάρχει.
5: Κάτι που δεν ήθελε να συμβεί και σήμερα και σημαίνει και αύριο. Και πάνω σε αυτό φέρθηκε λέγοντα χαρακτηριστικά.
1: Χαρή, επειδή τη συνέντευξη την ακούσαμε και πολύ καλά, βλέπω έχει στείλει και μια φωτογραφία. Είναι ο Λέο Μάτος μαζί με τον δεύτερο γιο του Ιβάν Σαββίδη, τον Νίκο Σαββίδη, στην προπόνηση.
5: Αυτό που είπα στην αρχή, ο Λέο Μάτος, Αντρέα Βιερίνια και ο Νίκο Σαββίδη, οι οποίοι στέκονται στην είσοδο τη Γηπέδη και κερδίσαν του ποδοσφαιριστές που σταδιακά κάναν την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο για το ζέσταμα και τι πρώτε ασκήσει ενεργοποίηση με την μπάλα. Αυτά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Και πλέον θα μπορέσει να τα οπτικοποιήσει στο
1: κατασκευαστικό τελεγγύο
5: και στο social media μήνυμα του Μιλίου.
1: Ωραία, Χάρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πριν πάμε να δώσουμε δύο λεπτομέρειες, αν μπορούμε να έχουμε πάρει τρικαλιώδη μια τελευταία απόπειρα, να δώσω λίγο μια. Επειδή δεν έχουμε διάφορα τηλεφωνήματα, εγώ καταλαβαίνω ότι το σύστημα με την κάρτα φιλάθλων είναι καινούριο και υπάρχουν θέματα τα οποία προκύπτουν στην πορεία και νομίζω μπορεί να βρεθεί τρόπο, είναι τεχνικό τρόπο. Παράδειγμα, μας πήρε από λίγη ώρα κάποιο και είπε. Είχα κάνει αγορά κάρτας φιλάθλου για διαρκείες, η οποία κοστίζει 30 ευρώ στον ΠΑΟΚ. Πήγα με αυτή την κάρτα φιλάθλου να πάρω μεμονωμένο εισιτήριο για την Δυναμό Κιέβου, γιατί δεν είχα εξασφαλίσει διαρκείες, δεν μπόρεσα. Πήγε να κάνει αλλαγή θέση, τέλος πάντων δεν του βγήκε, αλλά δεν μου το δέχτηκε το σύστημα. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό συμβαίνει, γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προφανώς στο σύστημά της έχει βάλει ότι η αγορά του εισιτηρίου πρέπει να μπει με την κάρτα φιλάθλου των 20 ευρώ. Ο άλλος έχει τον 30 ευρώ, έχει πληρώσει και παραπάνω για τον ΑΒ λόγο, γιατί νόμιζε ότι θα πάρει διαρκές, δεν πήρε τέλος πάντων. Άρα πρέπει να προβλεθεί τεχνικά αυτό, ότι να μπορεί να γίνει αυτός που έχει διαρκείας κάρτα φιλάθλου να μπορεί να αγοράσει και ένα εισιτήριο. Άρα να του επιτρέπει το σύστημα με την κάρτα φιλάθλου των 30 ευρώ να μπορεί να κάνει την αγορά του εισιτήριου. Και δεύτερο, να υπάρχει και το εξής. Εάν κάποιος για κάποιο λόγο δεν καταφέρει να πάρει εισιτήριο διαρκείας, να μπορεί στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ με κάποιο τρόπο να πάρει τα λεφτά του πίσω ή να του πιστωθούν για τον χρόνο, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, για να ισχύσει η κάρτα φιλάθλου των 20 ευρώ. Γιατί είπαμε, για όσους παίρνουν μεμονωμένα εισιτήρια, η κάρτα φιλάθλου είναι 20 ευρώ. Για όσους παίρνουν διαρκείες, είναι 30 ευρώ. Άρα εδώ υπάρχει ένα τεχνικό θέμα. Αν για τον ΑΒ λόγο κάποιος έχει εκδώσει κάρτα για διαρκείες, αλλά δεν έχει πάρει διαρκείες και πάει να πάρει μεμονωμένο, ενώ έχει πληρώσει παραπάνω λεφτά, δεν μπορεί να βγάλει εισιτήριο μεμονωμένο. Αυτό νομίζω είναι τεχνικό ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω ότι τέτοια θα προκύψουν επειδή είναι καινούριο το σύστημα και πιστεύω ότι θα υπάρχει μια πρόνοια και από την ΠΑΕ και από τον Εραστέχνη αντίστοιχα για να λύνονται αυτά τα ζητήματα. Έτσι.
0: Να πούμε, Κώστα, ότι ο Φεντερίκο Μπάρμπα, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος απασχόλησε τον Άρη και τον Γενάρη αλλά και το καλοκαίρι, όπως απασχόλησε και τον Ηρακλή, έτσι ο στόπερ, ο έμπειρος, ο Ιταλός, έχει καταλήξει μάλλον στην Παλέρμο, την αντίπαλο, τη σημερινή αντίπαλο του Ηρακλή, αυτή την ώρα στο φιλικό, το οποίο διεξάγεται στην περιοχή του Μπολζάνο, στη Σάντα Κριστίνα, στο 48 Παλέρμο Ηρακλής 1-0. Και επίσης υπάρχει δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του Μποχωρίδη
1: ναι.
0: από τον Άρη. Μια...
1: Είπε Σάρι να πούμε και για Χαραλαμπόπουλο, έτσι.
0: Ναι, 19 και 14, σε 13 λεπτά θα ανακοινωθεί επίσημα η απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου από τον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν γνωστή η συμφωνία, απλά πλέον παίρνει και επίσημη μορφή με ένα ακόμα έτσι Έλληνα στην φαρέτρα του Βασίλη Ισπανούλη. Έναν Έλληνα διεθνή με εμπειρίες, με παραστάσεις. Πέρσι έπαιζε στην ΑΕΚ. Πολύ καλή,
1: ναι, καλή
0: περίπτωση,
1: κίνηση.
0: Πολύ καλή κίνηση που ενισχύει φυσικά τον Άρη. Ήταν λίγο πολύ γνωστό, έτσι. Απλά επισημοποιείται σήμερα σε 13 λεπτά από τώρα, 19 και 14, όπως συνηθίζει να κάνει στις μεταγραφικές της κινήσεις η ΚΑΕ Άρης.
1: Πιο σίγουρες μεταγραφές, ξέρεις τι ώρα θα γίνουν. Προγραμματίζεις, μαγειρεύεις, κάνεις μπάνιο.
0: Επίσημο,
1: έτσι και είσαι έτοιμος. 19 και 14 έχεις στηθεί στον υπολογιστή και γράφεις ανακοίνωση. Αυτά, κλείνουμε.
0: Δοκάρι ο Ηρακλής. Ναι. Καλή ευκαιρία για τον Ηρακλή να ισοφαρίσει στο 49, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την παραστατική. Δοκάρι για τους Κιανόζικους, δεν ήταν ποιος έκανε το σούτ, αλλά...
1: Μεγάλο θέμα που θα το δούμε αύριο. Ναι. Το σχέδιο της FIFA, το είπαμε, για τους, να βάλει ιδιώτες μέσα στην διοργάνωση του Παγκοσμίου
0: και
1: Κυπέλλου.
0: Και επίθεση από την UEFA. Έτσι.
1: Υπάρχει αύριο έκτακτη συνεδρία στη UEFA. Ναι. Θα τα πούμε αύριο, νομίζω, πιο αναλυτικά. Τάνια Δήμου με τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Αμέσως μετά διάλειμμα. Γιάννης Σερβίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Αύριο πλέον σε ρυθμούς αγώνα ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου.
6: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Δύσκολη μέρα είναι σημερινή για το πυροσβεστικό σώμα, καθώς 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που καίει στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Με ανακοίνωση το πυροσβεστικό σώμα σημειώνει πως οι 2 πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για 2 πυροσβέστες ηλικίας 28 και 60 ετών, ο ένας εποχικός και ο άλλος πενταετούς υποχρέωσης που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου. Οι 2 πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στην περιοχή Σαχτούρια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς. Την ίδια στιγμή η φωτιά στο Ρέθυμνο μένεται ανεξέλεγκτη και ήδη έχουν εκενωθεί 6 οικισμοί. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σέφης Βαβουράκης, το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα, με τις φλόγες να έχουν φτάσει στα πρώτα σπίτια του χωριού. Έπαυσε το Θανάση Αυγερινό από εκπρόσωπο του κόμματος της η Μαρία Καριστιανού. Ο γνωστός δημοσιογράφος προχώρησε σε μία ανάρτηση γεμάτη οργή, κάνοντας λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων, ενώ αναφέρει παράλληλα ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί παράλληλο γραφείο τύπου εντός του κινήματος, τη σύνθεση του οποίου δεν γνώριζε. Το δρόμο προς τη φυλακή πήρε ο 30χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται πως ετοίμαζε να τοποθετήσει χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρίγου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για διακεκριμένη κατοχή όπλου και φέρεται να επανέλαβε τα όσα είχε πει και στην προανάκριση. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται μέχρι τώρα για συναλλαγές με το δημόσιο στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη και με ζητούμενο να περιορίσει τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών και επιχειρήσεων. Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 14 μηνών καταδικάστηκε 66χρονος Σέρβος, ο οποίος οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μεταξύ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Και Ίντρα.
1: Στάθη.
0: Στάθη.
1: Στάθη. Στάθη σε λένε. Δεν ξέρω πώς λένε τη σύντροφό σου. Πάντως να ξέρεις, Στάθη, άκου, αν ακούς ή κάποιος ακούει, η σύντροφό σου, η κοπέλα σου που εργάζεται σε μια υπηρεσία στην Καλαμαριά, δεν θα πω σε ποια για ευνοίτους λόγους, να ξέρεις ότι σε αγαπάει πολύ. Σήμερα υπήρχε μισή ώρα ένα beef, όπως λένε είναι οι νέοι. Λοιπόν, στα έψαλε λίγο. Ήμουν στο μπαλκόνι, τα άκουγα όλα. Ήταν έξω φρενών. Κάτι δεν έκανες και εσύ καλά. Στάθη. Γιατί σε είπε εγωίσταρο δύο φορές. Βγήκε από τη δουλειά της, από την υπηρεσία. 45 λεπτά μιλούσε κάτω από τον μπαλκόνι μου. Και μιλούσε και ψηλοδυνατά. Και σε είπε, σου είπε μάλλον, ότι εγώ βγήκα από τη δουλειά μου. Εδώ ήρθα να σου μιλήσω να δεις, για να δεις πόσο ενδιαφέρομαι. Και εσύ δεν ξέρω τι έκανες. Και κάποια στιγμή στην επιτομή, στην απογείωση αυτής της φοβερής συζήτησης, του λέει, ρε Στάθη, ρε αγάπη μου, αφού σου τα έχω πει. Μετά μεσολαβεί ένα λεπτό, προφανώς αυτός τη λέει αγάπη μου και λέει η ίδια, μη με λες αγάπη μου. Μη με λες αγάπη σου. Η οποία ένα λεπτό πριν είπε η ίδια αγάπη τον Στάθη. Έτσι ξεκίνησε το πρωινό μου σήμερα.
2: Τι μπορεί να έχει γίνει. Τι μπορεί να υπόθηκε στο λεπτό
1: πολύ
2: που δεν άκουγες.
1: Όχι, ένταση.
2: Στο λεπτό που δεν άκουγες. Τι μπορεί να υπόθηκε στο λεπτό που δεν άκουγες.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, κάποια στιγμή τους λυπήθηκα. Δηλαδή και αυτό να δεν άκουγα.
2: Αυτή.
1: Και αυτή είχε αγαναχτήσει, είχε παρατήσει τη δουλειά της. Ήθελα να την πω, ρε εσύ δώσε να μιλήσει στο Στάθη, να δούμε τι. Να το βοηθήσω.
2: Είναι
1: να δούμε τι.
2: Ναι, γιατί είσαι διαπραγματευτής.
1: Ναι. Τι σου έκανε, ποιο
2: ποια είναι
1: το πρόβλημα.
2: Η ταινία με το που.
1: Εγωίσταρο τον είπε.
2: Όχι εγωίσταρο.
1: Όχι εγωίσταρο τον είπε η κοπέλα του Στάθη. Δύο φορές τον είπε και εγώ μάλιστα.
2: Ο negotiator.
1: Διαπραγματευτής.
2: Ναι, άμα ήθελα να μάθω αγγλικά θα πήγαινα στα Σβάρτα. Πήγα στα διακτήρια. Δεν χρειάζομαι.
1: Διαπραγματευτής.
2: Δεν χρειάζομαι εγώ μετάφραση. Δεν έχω λύση.
1: Ναι. Α το λύσει, ο λύση αύριο ετοιμάζεται.
2: Θα δώσει τη λύση.
1: Ακριβώς.
2: Τι έχει να γραφτεί για λύση. Ποιο έπεσε αυτή την ταινία. Ο Μόργαν Φρήμαν. Τι είπατε.
1: Λάω τώρα, προσπαθώ να
2: θυμηθώ. Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται σωστά τι κοιτάς.
1: Πραγματευτής, ε.
2: Όχι ο Μόργαν Φρήμαν.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ο Μόργαν Φρήμαν.
2: Ούτε ο Έντι Μέρφυ.
1: Όχι, ρε. Ο Έντι Μέρφυ πήγε στον πρίγκιπα τη Ζαμούντα, έπαιζε, ρε φίλε. Δηλαδή το Θεό.
2: Και στον μπάτσο του Βέβερλι Χίλς, ρε φίλε. Ο Έντι Μέρφυ. Θεϊκό. Όχι,
1: όχι, ο πληροφοροδότης είναι άλλο με τον Τζακ Νίκολσον και τον. Όχι. Ο διαπραγματευτής. Ο διαπραγματευτής ποιος σε, πού έπαιζε στο διαπραγματευτή. Ο Νιζέτ το βαλέ. Ένα
2: Νιζέτ. Μενιζέτ,
1: Μενιζέτ.
3: Όπου πάμε σας γλεντάμε Μενιζέτ.
1: Το λέω στο ημίχρονο. Τώρα δίνει το διπλό 22. Βάλε 10 βρουδάκια να πάρεις 2-20.
2: Τελειώσαμε.
4: Είχε και δοκάρι πριν.
2: Τελειώσαμε.
1: Θα γίνει τώρα η φτιάξη. Λέω.
2: Θα κάτσει φτιάξη, θα γυρίσει. Νιζέτ, να κλείσει 1-1. Γκολ! Δεν μπορούσαμε να το πω. Το ίδιο σημείο. Το ίδιο σημείο.
4: Ποιο το είπε αυτό.
2: Το φλαράξι. Ακόμα ένα φλαράξι. Που μαλώστηκε μετά γλυφόσασταν. Ακόμα ένα που γλύφεσαι στα διαλύματα. Δημοσιοσχετίστε όλοι.
1: Φίλε, αυτή η ιστορία ήταν σήμερα. Αυτό έζησα το πρωί. Υπήρχε μια ένταση. Ο Θανάσης με είπε κουτσομπόλη. Δεν είμαι κουτσομπόλη, φίλε. Εγώ καθόμουν στο μπαλκόνι μου, δούλευα για να δροσιστώ. Η κοπέλα ήρθε από κάτω. Και επειδή μένω χαμηλά, μιλούσε και δυνατά. Δηλαδή, ψιλοάκουσε η γειτονιά. Εντάξει, δεν λέγανε και τα προσωπικά του, αλλά είδα μια ένταση. Όπα, Χαραλαμπόπουλος.
2: Η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.
3: Κίτρινο μαύρε θε τρελαίνομαι.
2: Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι γεννητής στις 6 Γενάρ του 97. 10 χρόνια στο κεφάλι τον δίνω.
1: 10 πόντους στο κεφάλι. Πόσο είσαι εσύ, 2-1. Πόσο είναι,
2: δίνει καμιά.
1: Γιατί πόσο είναι ο Χαραλαμπόπουλος.
2: 97.
1: Εσύ είσαι
2: όχι, 2-3, τι λέω. 1997, διάβασα 97.
1: Α, είναι ψηλό. 2-3. Εντάξει, έριξε 17.
2: 16 πόντους, 17 στα κεφάλι, κατά κεφαλήν. Ο διεθνής αθλητής ξεκίνησε την μπασκετική σταδιοδρομία στο μπασκετομάνο του Εγάλεω. Και έκτοτε, 2012, σε ηλικία 15 ετών, παναθηναϊκό άκτορ. Έχει παίξει στο ΠΑΟΚ δανεικό το 17-18. Έχει παίξει στο Λαύριο, το 19 υπέγραψε τον Ολυμπιακό. Ιωνικό Νικαίας, το 21 βγήκε εκτός Ελλάδος για τη Βενέτσια. Μετά Φορτίτου τον Μπολόνια, μετά Πέζαρο. Δυναμό Σάσαρη, το 24 στην Turk Telekom, το 25 στην ΑΕΚ, 42 αγώνες, 6,8 πόντους, 3,5 rebound και 1,1 assist. Και πλέον θα φοράει τη φανέλα του Άρη.
1: Άρα...
2: θα φοράει τη φανέλα του Άρη για 2 συν 1 χρόνια ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος.
1: Άρα έχουμε...
2: έχουμε στα κρεβάτια.
1: Παρουσία του Χαραλαμπόπουλου σε μεγάλες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ. Δηλαδή έπαιξε στον ΠΑΟΚ, στον ΝΑΕΚ, στον Ολυμπιακό και στον Άρη.
2: Βέβαια.
1: Α, μόνο Παναθηναϊκό δεν έπαιξε.
2: Βέβαια. Ναι. Παναθηναϊκός είπα έπαιξε.
1: Παναθηναϊκό.
2: Καλά, τώρα δεν ακούς. Δεν ακούς.
1: Δεν ακούς.
2: Σε ηλικία 15 ετών.
1: Α, μικρός.
2: Μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό Άκτορ με πολυετέ συμβόλαιο. Κατέκτησε μια θέση στην αντρική ομάδα σε μικρή ηλικία. Και παράλληλα κέρδισε 4 πρωταθλήματα 13, 14, 17, 18
1: ναι.
2: Και 4 κύπελλα 14, 15, 16, 17.
1: Ναι.
2: Τι, όχι ναι, μάλιστα.
1: Σωστά, σωστά.
2: Όχι, μα, σωστά το ξέρω, εγώ το διαβάζω.
1: Βέβαια δεν βλέπω σταθερή παρουσία. Κάθε χρόνο άλλαζε ομάδα, αλλά στον Άρη θα βρει το λιμάνι του. Ω, καλό κλεισέ. Βρήκε το απάντιο στον Άρη. Δέθηκε με τον κόσμο. Έλα, περιμένω και τις πρώτες δηλώσεις.
2: Σε καλή ηλικία ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
1: Όχι, ότι ξέρω που ήρθα.
2: Καλά, ναι.
1: Ας είναι ένα μεγάλο brand name του
2: μπάσκετ. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του παλέ.
1: Θα δώσω
2: πάντα 100%. Σαν αντίπαλο.
1: Ζητάμε τη στήριξη του κόσμου, ξέρουμε να την έχουμε.
2: Πάντα μου έκανε εντύπωση ως αντίπαλος όταν αγωνιζόμουν σε αυτό το γήπεδο.
1: Πάντα, πάντα.
2: Και ανυπομονούσα.
1: Πάντα ήταν δύσκολη αυτή η
2: στήριξη. Και πλέον ανυπομονώ να το ζήσω.
1: Θα παίχτη τη ομάδα. Είναι η προσωπική σου στόχη. Oh. Η προσωπική μου στόχη ταυτίζονται με τις ομάδες.
2: Καλά η ομάδα.
1: Εντάξει, ας κερδίζει η ομάδα και εγώ να έχω να βάζω ένα πόντο. Θα είμαι ευχαριστημένος. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε λοιπόν ανακοινώθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ακόμη ένα.
1: Σιδηροκέφαλος.
2: Πολύτιμο γρανάζι στο μπασκετικό Τέσλα που δημιουργεί ο Θεσσαλονίκης. Ακόμη ένα πολύτιμο γρανάζι σε αυτή την καλοδουλεμένη μηχανή που θέλει να δημιουργήσει ο εκλέκτορας της Εθνικής Ελλάδος και ηθήνονους του μπασκετικού Άρη στο αγωνιστικό κομμάτι Βασίλης Πανούλης. Τον περιμένουμε και αυτόν να γίνει ένα με τους υπόλοιπους και φυσικά εν αναμονή και του Θανάση. Μην ρωτήσεις ποιο Θανάση. Θανάση! Ποιο Θανάση. Ποιο Θανάση. Τι θες λίγο. Το Θανάση, τον Αδετοκούμπο. Και αυτό. Έρχονται ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με πάρα πολλά. Σήμερα είναι Τετάρτη και αυτό είναι αποκλειστικό. Το δίνουμε τώρα. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Είναι εν εξελίξη αναμέτρηση του Ηρακλή με την Παλέρμο. Θα έχουμε ενημέρωση εδώ κατά τη διάρκεια του αγώνα τι έγινε, τι να γίνει. Και αν θα καταφέρει αν θα καταφέρουν και οι ανώλευκοι να το γυρίσουν. Και δεν μου αρέσει το γυρεός για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και φυσικά όπως έχετε αντιληφθεί, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι λίγο πιο γιόλο, είναι λίγο πιο τζολομπριζιτελινέλικα, θα πάμε σε θεματάκια εξτρά. Να, έχουμε μηνύματα. Ο φίλος ο Μπάμπης, Χαλαπάτσα, τι ξέρεις για το Στάθη? Για το Στάθη δεν ξέρω. Να σας πω για τους μηνύτες όταν είναι ρεμάλια. Φίλος ο Μπάμπης.
1: Όχι, Στάθης είναι σίγουρα. Δεν άκουσα που τον είπε, ρε Στάθη. Μην είσαι εγωίσταρος, δύο φορές τον είπε.
2: Λοιπόν, Ντένζελ Ουάσιγκτον.
1: Okay.
2: Έπως λέει, τα σέβουμε σαρό, γεια σου ρε Κώστα Γίγαντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά,
1: ναι.
2: Να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε, γιατί είμαστε καλιά του καλοκαιριού. Ο περιφερειακός, στον περιφερειακό μάλλον κινήσει άνετα. Δηλαδή εγώ ήρθα πάρα άνετα. Πολύ εύκολα. Εδώ απ' έξω.
2: Εγώ όχι τόσο.
1: Όχι. Εντάξει, ίσως επειδή κάποια σημεία κάνουν κέρδα γι' αυτό. Αλλά γενικά βλέπω στην πόλη. Έχει χαλαρώσει λίγο η κίνηση. Έτσι τουλάχιστον βλέπω εγώ, δεν ξέρω.
2: Εμένα με ενοχλεί γιατί δεν ήρθαν τα. Επειδή ο Σμαρτ ανεβάζει ταχύτητα πολύ.
1: Ναι.
2: Και όταν κάθεται μπροστά μου αυτοκίνητα εκνευρίζομαι.
1: Οπότε
2: επειδή χαλάει η διάθεσή μου.
1: Έχεις και.
2: Και επειδή το εργαλείο δεν κρατιέται.
1: Γρήγορα, Μαξ. Επίσης, ένα στοιχείο που δείχνει ότι αρχίζει ο κόσμος και φεύγει, αδειάζει η πόλη, είναι το πάρκινγκ. Έτσι, όταν βλέπεις
2: δεν
1: τώρα...
2: υπάρχει ευρώ.
1: Όχι, όταν βλέπεις εκεί που παρκάρεις, ρε φίλε, στην περιοχή που μένεις. Δεν μπορεί να βρίσκονται για ποδήλατο. Ξαφνικά να παρκάρει φορτηγό, λες εδώ είναι φευγάτη πολύ.
2: Θα ρωτήσω κάτι και θέλω ανθρώπους που είναι κάτοικοι της περιοχής, που κατοικοεδρεύουν στην περιοχή. Εκεί το Ιδελφών 28η.
1: Πρώην Ιταλίας.
2: πρώην Ιταλίας.
1: Ναι.
2: Όλο εκείνο το μελέ.
1: Ναι.
2: Πάρκινγκ μπορείς να βρεις τώρα.
1: Καλό το ετοιμάσου. Τώρα,
2: γιατί ξέρω ότι μεσούσεις της περίοδου της χρονιάς.
1: Πιστεύω 5-6 Αυγούστου. Με 5 εκεί μπορεί να παρκάρεις και φορτηγό.
2: Λέει, όχι φορτηγό, δεν μπορεί
1: όχι
2: να παρκάρεις.
1: Φορτηγό, όχι,
2: εκεί
1: αλλά
2: δεν μπορεί να παρκάρεις.
1: Θα βρεις, πιστεύω.
2: Ήτανε κάτι βράδια.
1: Αξιμέρωτα.
2: Ήτανε κάτι βράδια στην Ιταλία που ψάχνεις να βρεις πάρκινγκ στην 28.
1: Για να πας μαγαζί πάνω.
2: Και κάνεις, και κάνεις κύκλο.
1: Ναι.
2: Κι άλλο κύκλο. Και σκέψου τώρα με το smart, όχι να έχει ο άλλος κανένα Volvo. Να το να έχει κανένα πλοίο. Και κόντρα κύκλο. Και εδώ είναι ερώτημα τομή στην, κοινωνία της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Έχει πάρκινγκ στην 28 Οκτωβρίου αυτό το διάστημα ή όχι? Τι μας κρύβουν?
1: Όσοι μένουν εκεί πέρα μπορούν να μας ενημερώσουν. Μας πούνε εκεί η περιοχή η οποία είναι πολύ παθιά όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Την θεωρώ εκ την, από τις πλέον δύσκολες περιοχές για να το, χωρέσεις. Δηλαδή με πολύ μεγάλη δυσκολία. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε όπως έχετε αντιληφθεί. Η Ladies and Gentlemen είναι μέρες χαλάρωσης και έτσι εμείς θα ξεκινήσουμε με κάτι πιο χαλαρό. Έχουμε να ασχοληθούμε φυσικά και με τα αυριανά παιχνίδια γιατί παίζει και ο Άρης 7.
1: Με τη Μόντσα.
2: Ναι. Μετάδοση. Θα βγάλουμε και ο Στράτζελ 7-8.
1: Το αφήνουν, επιτρέπεται.
2: Δεν επιτρέπεται.
1: Ξέρω εγώ, αφήνει ο Άρης τα φιλικά. Μετάδοση. Όχι, στα επίσημα δεν επιτρέπει.
2: Κάτσε. Εδώ.
1: Τι εδώ.
2: Του ΠΑΟΚ θα γίνει μετάδοση.
1: Δεν γνωρίζω να σου πει την αλήθεια. Εγώ γνωρίζω ότι έχουμε ενημερωθεί ότι 8 η ώρα θα αποχωρήσουμε εμείς για να έρθει ο Πασχαλόπουλος. Ποιος ξέρετε του ΠΑΟΚ καλύτερα και για να το συντονίσει και το pre-game.
2: Λοιπόν, οπότε θα πάμε να ξεκινήσουμε με πραγματάκια έτσι λίγο πιο χαλαρά και στη συνέχεια θα βγει. Περισσότερο σήμερα χαλάρωνα μέσα σε αυτή τη βουή της ημέρας και μέσα από αυτόν τον κουρνιαχτό και τον αλλαγμό τον επαγγελματικό ο οποίος επικρατεί αυτές τις ημέρες. Προσπάθησα να βρω λίγο χρόνο και εγώ να ξεκουράσω το χιλιοταλαιπωρημένο μου κορμί και έπεσε το μάτι μου κάπου και λέω αυτό θα το συζητήσω με τον Ιωάννη. Και εδώ τώρα θα θέλω και τις δικές σας σκέψεις απέναντί μας και του Ιερό Θεέ. Θα σε χρειαστούμε σήμερα. Ψάχνουμε να μας πείτε τα 9 συν 1 πιο δημοφιλή μέρη για να κάνει κάποιος τις διακοπές του τον Αύγουστο. Και εδώ θέλω με τη βοήθεια και τη δικιά σου, Γιάννη Τσερβίνη, να μου πεις 10 προορισμούς. Και εσύ, Ιερώθε, να μου πεις 10 προορισμούς. Είτε παραθαλάσσιους.
1: Παρακάμπτω ότι. Και δεν βάζω στην εξίσωση όπως λέμε τώρα, έχει γίνει και αυτό μόνο.
2: Ναι,
1: ότι τώρα αν ψάξεις να βρεις 29 Ιουλίου για να πας Αύγουστο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις, έτσι.
2: Γιατί?
1: Είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει
2: κατόρθωτο.
1: Γιατί πιστεύω ότι τα περισσότερα είναι κλεισμένα.
2: Τα καταλήμματα.
1: Ναι. Και ξαναδοχεία. Πάλι όμως πιστεύω ότι μπορεί να βρεις κάτι, αλλά θα δυσκολευτείς πάρα πολύ. Αν κάποιος ξεκινήσει 29 Ιουλίου, πει σήμερα, ας πούμε, τη γυναίκα, το παιδί μου, τον άντρα της, η γυναίκα, ότι πού να πάμε 5-6 μέρες. Είναι δύσκολο, ρε φίλε.
2: Όπου και να πας.
1: Ναι, είναι δύσκολο.
2: Ναι,
1: λοιπόν, το παρακάμπτω αυτό.
2: Το παρακάμπτω.
1: Παρακάμπτω και τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, εμείς θα κάτσουμε και Θεσσαλονίκη να δούμε κάτι πιο κοντινό.
2: Όχι, δώσε μόνο για Ελλάδα όμως.
1: Ναι, για Ελλάδα τι θα δώσω, ρε φίλε, για Τσετ Μπάρθ.
2: Να μην εκνευρίσει.
1: Όχι, εντάξει, γιατί είδαμε πριν κάτι πράγματα και εκνευριστήκαμε.
2: Δεν την χρειάζομαι αυτό τον εκνευρισμό που είχε.
1: Είναι
2: δύο μέρες πριν φύγω σε άδεια.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα, σα τρώσω μεγάλη μπιτα, φύγει σε άδεια.
2: Ακούω λίγο, Γιάννο. Ρίξε λίγο συμφούς, εγώ είμαι δύο μέρες πριν φύγω. Δηλαδή αρχίζει το σώμα. Τι είναι αυτό?
1: Το σώμα τι αρχίζει?
2: Αρχίζει το σώμα και χαλαρώνει.
1: Ναι! Σε καλό μα, ζάκι να χαλαρώνει.

0: Βάλε και μια θάσο, ρε. Κύριε Στεφάνε.
1: Πάμε, Θανάση. Τρεις προορισμούς. Ναι, όπου θες.
2: Όπου θες, αγόρι μου.
1: Κλικής, Λίβα, ωραίο. Και Λιβαδιά.
0: Λιβαδιά.
1: Και
0: Λιβαδιά. Έχει πολύ ωραίο κοψίδι.
1: Και εγώ θα πάρω μια πάρο.
0: Δεν έχει και πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι.
1: Μια Νάξο.
0: Νάξο δεν έχω πάει και λένε ότι τα καλύτερα, ρε φίλε. Θέλω να πάμε στην Νάξο.
1: Και μια Σαντορίνη.
0: Ωραία. Εμπορικός μεν, αλλά αληθινός.
1: Σαντορίνη. Σαπόληση. Λοιπόν, φυσικά θέλουμε και τις δικές σας σκέψεις. Πάμε να δούμε.
0: Βάλε και τρία από μένα.
1: Και τρία ακόμα.
0: Όχι σε νησιά.
1: Πάμε.
0: Πάμε σε.
1: Μπράβο,
0: Ναύφακτο που πήγα, προτείνω.
1: Ναύφακτο.
0: Στο λαό.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις ένα ναύφλιο.
1: Ναύφακτο. Κι άλλο από ναύσταθμος.
0: Καλό.
1: Καλή
0: μαργανιά σου. Βλέπω ότι δύο μέρες πριν φύγεις παραμένεις σε φόρμα.
1: Ένα-ένα, Παλέρμο Ηρακλής.
0: Ένα-ένα, Παλέρμο Ηρακλής. Σοφάρης Ηρακλάρα.
1: Ναι, ναύφλιο, ναύφακτος, ναύφλιο και.
0: Περιμένε λίγο.
1: Είσαι ειδοποιημένο από το κοντρόλ, τι είναι.
0: Όχι, ρε, κάτσε κάνω μια σκασιά στο μυαλό μου και έτσι.
1: Μια σκασιά στο μυαλό σου κανείς.
0: Γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει και λέω.
1: Ό,τι γυρίζει, μυρί...
0: Και μ' αρέσει πολύ, έστω και καλοκαίρι, παρότι δεν έχει θάλασσα, βάλε και Ιωάννινα.
3: Τη Γερμανία, από τη Στουτγκάρντι, από τη Φραγκφούρτη, από το Έσεν, από το Άχεν, από το Μόναχο. Οι Έλληνες που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, οι Έλληνες που ήρθαν από την Ολλανδία και από το Βέλγιο.
0: Μεγάλο σου
3: δίνουν πανηγύρι εδώ στο ποδηλατοδρόμιο τη Κολονία. Μια μεγάλη βραδιά για τον Άρη. Μεγάλη βραδιά για τον.
0: Ποιον με τη Σατούρνη ήταν αυτό, Άρη Σατούρνη. Σατούρνη Άρη. Ναι.
1: Λοιπόν, και έχουμε.
0: Ναι.
1: Θα βάλω κι εγώ άλλα τρία. Θα βάλω.
0: Ναι, υπηρετική.
1: Υπηρετική. Θα βάλω Μέτσοβο.
0: Mm-hmm. Επισκεφθήκαμε πρόσφατα και οι δύο.
1: Θα βάλω Μέτσοβο.
0: Πώς συναντηθήκαμε, ρε φίλε.
1: Αυτό να γίνει το. Θα βάλω. Θα βάλω. Πώς το λένε. Καλαμάτα θα βάλω.
0: Το είχα στο μυαλό μου πριν για το τρίτο, αλλά το άφησα γιατί έπιασα.
1: Ας το βάλω εγώ καλύτερα.
0: Βάλε Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα. Και θα βάλω και τέτοιο. Κομωτινή, Φανάρι, Πορτολάγος.
0: Άβδυρα. Βάλε ρε, Ξυλαγανή. Όλο, τι, ναι, κατάλαβαμε. Τη Ροδόπη πιάνεις.
1: Όχι τη Ροδόπη.
0: Ναι, κάτσε μην πούμε τίποτα και παρεξηγηθεί και ο χθεσινός.
1: Όλη την Γκατζόλια πιάνω.
0: Ναι, να μας πει γιατί είπαμε Γκατζόλια.
1: Λοιπόν, ωραία. Και θα βάλω και την Κομωτινή.
0: Α, την Κομωτινή.
1: Κομωτινή, για να το κάνω λίγο πιο. Λοιπόν, θα διαβάσω τα μηνύματα του λαού. Γιατί έχουμε κόσμο. Με πρώτο και κύριο το μήνυμα του Αλιού, το οποίο έρχεται στο γνωστό του ύφος να πει: προσπάθησες να βρει λίγο χρόνο, είπες. Έφυγα στα χαντάκια με τα μάξη.
0: Άρα υπονοεί ότι έχεις άπλητο χρόνο. Απλά
1: ναι.
0: Λες στον αέρα και στους φίλους σου ότι είναι γεμάτος. Καίγεσαι κάθε μέρα. Εργασιομανής.
1: Ναι, αυτό είναι. Ο φίλος ο Τέο, παίζοντας μπαλίτσα παραλιακά, πίνοντας κοκτέιλ, νταμαρόλ, Οπα, ναι. Καλησπέρα, Λάνη, και καλή εκπομπή. Την αγάπη μας στο φίλο τον Τέο, ο οποίος μας στέλνει από πάνω από το τρακτέρ. Φωτογραφία.
0: Ξέρεις και για μας ένα κοκτέιλ, Τέο. Πολύ το κοκτέιλ φορκέται φέτος. Το λέγαμε και με την Κατερίνα έξω. Ναι. Μιχαηλίδου, Παύλο Μιχαηλίδου.
1: Γεια σας εδώ.
0: Όχι από μένα, ρε.
1: Δεν είσαι.
0: Ναι, το ξέρω, εγώ δεν είμαι. Ναι. Δεν είμαι για παλόμαγο.
1: Παλόμα θα μπορούσα.
0: Τι, για πες το, ρε. Τουλάχιστον φεύγεις, ρε. Πες το,
1: πες το, ρε, πριν φύγεις.
0: Τώρα που φεύγεις, πες το και φύγε. Δεν πιάνεται, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο. Α, ναι, σωστό. Σκοτούσα.
0: Θα πάει Σκοτούσα.
1: Ναι.
0: Ωραία, είναι Σκοτούσα. Ναι.
1: Λοιπόν, θα φύγουμε σε διάλειμμα. Γιατί ήρθε ο Δημήτρης ο Καλετζής για να εκφωνήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μέχρι να γυρίσουμε.
0: Ναι, όχι, κάτσε πως.
1: Θέλουμε από εσάς να μας γράψετε τους τρεις. Πιο μερακλήδικους προορισμούς για διακοπές που έχετε στο μυαλό σας.
0: Αυτή την περίοδο, τώρα για Αύγουστο.
1: Τώρα για Αύγουστο.
0: Ναι.
1: 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Γιάννη Τσερβίνη στο Instagram. Σαρόκα το Παύλο Μάκη στο Instagram. Break και παρερχόμαστε.
4: Η ώρα είναι 7.30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια,

0: Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με δυτικούς ρυθμούς στο μεταγραφικό του σχεδιασμό και έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην ενίσχυση της θέσης του δεξιού μπακ, με τον Γουίλαμ Μικελμπερνσί να βρίσκεται πολύ ψηλά στη σχετική λίστα των ασπρόμαυρων. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει απόψε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ο Άρης θα δώσει αύριο το δεύτερο φιλικό παιχνίδι προετοιμασία στην Ιταλία με αντίπαλο αυτή τη φορά τη Μόντσα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει την ευκαιρία να τεστάρει ξανά την ετοιμότητα των παικτών του απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα το φιλικό παιχνίδι του Ηρακλή με την Παλέρμο, με τον Ημίθεο να είναι ισόπαλος 1-1. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ενισχύοντας το ρόστερ της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το EuroCup ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της κανονικής περίοδου, που θα αρχίσει το διήμερο 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟ κάνει πρεμιέρα στην έδρα του, υποδεχόμενος στη Μανδρέσα, ενώ ο Άρης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στη Λεμάν. Μπείτε στο metrosport.gr και διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος θα καλύψει το κενό που άφησε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία για λογαριασμό της Χαλ. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον. Τέλος, την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις του κυπέλλου Ρεσεχνών Ομάδων, του κυπέλλου Ελλάδος αλλά και της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και διακοπές.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχείων. ψηφιακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε θα 38 λεπτά μετά τις 7. Όλα μέσα μέχρι τις 9 κανονικά. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης. 29 Ιουλίου. 29 Ιουλίου.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Και το λέγαμε και με τον Μιχάλη Εξουτρούκα του παράπονό μου, Θανάση. Μετά την συνομιλία που υπήρξε ναι. Στάθη με την κοπέλα
1: ναι.
0: το πρωί. Και κάτι άλλο που έζησα σήμερα. Βασικά δεν το έζησα σήμερα. Το έχω ζήσει το καλοκαίρι, αλλά σήμερα το εμπέδωσα. Δεν ξέρω, έφαγα τη φλασιά μου. Ρε παιδιά. Εντάξει, δεν φταίνε βέβαια τα υψηλικατζίδες ή τα περίπτερα. Αυτές είναι τιμές, δεν τις ορίζουν οι ίδιοι. Τι πράγμα έχει γίνει το παγωτό, ρε φίλε.
1: Τι έχει γίνει το παγωτό, Γιάννη.
0: Έλα τώρα, εντάξει, τώρα τιμές είναι αυτές, ρε φίλε. Τώρα τρία ξυλάκια, μια σταλιά. Μιλάμε τώρα για 8-8,5 ευρώ. Παλιά, εγώ θυμάμαι. Καλά, θα μου πείτε τι σύγκρινε τα παλιά σου, δεν υπάρχει. Φίλε, την πατούσα, το θυμάσαι, την πατούσα και την μπανάνα την πρόλαβα με 30 δραχμές.
1: Δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές.
0: Δεν υπάρχουν, αλλά.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, και ειδικά κάτι μάρκες, δεν λέμε φυσικά ονόματα. Και καλά, με τα περιτυλίγματα τα ωραία, με τις σοκολάτες τις ψαγμένες και την καραμέλα. Και το πιάνει, είναι το φιστίκι.
1: Πιστάτσιο.
0: Το πιστάτσιο, ναι. Το πιάνει, λες, τι είναι αυτό, ρε, μια σταλίτσα είναι. Πόσο έχει, αδερφέ, αυτό, 2,80 σου λέει. 3,20. Καθίστε καλά, ρε, παιδιά. Εντάξει. Είδος πολυτελείας και το παγωτό. Βέβαια, μετά λες,
1: αυτούς
0: οι οποίοι τα δουλεύουν και σου λένε, ανέβηκε το κόστος του γάλακτος κτλ.
1: Εδώ είμαι να ακούω. Θα σας στείλω εγώ κάπου που θα φας. Θεωρώ ότι είναι μέσα στα top 3 παγωτά της πόλης. Δεν το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν το πιάνει το μάτι σου.
0: Ναι.
1: Και θα μου πεις, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, σαρώ.
0: Κοντά περιοχή περίπου, να έχω μια εικόνα.
1: Παπαναστασίου.
0: Παπαναστασίου. Ωραία. Ωραία.
1: Όποιος το βάλει στο στοματάκι του.
0: Δεν θα το ξεχάσει ποτέ.
1: Δεν θα το βγάλει ποτέ.
0: Αυτό το παγωτό. Μάλιστα.
1: Να στείλω εγώ εκεί που πρέπει και θα μου πεις, δεν μπορεί, ρε φίλε. Πρώτα απ' όλα δεν πάει ο νου σου.
0: Προγήπεδου Άρεος. Με κατεύθυνση προς ανατολικά.
1: Όχι.
0: Μετά γήπεδου Άρεος. Προς μια Ελβετία.
1: Όχι.
0: Τι όχι, ναι, Παπαναστασίου σου λέει και μου λες όχι. Όχι προ, όχι μετά, πού.
1: Κάτι μένει.
0: Μένει, δε έχω. Μάλιστα.
1: Θα σε στείλω εγώ κάπου και θα με πεις μετά, σαρώ.
0: Α, σε φιλήσω το χέρι.
1: Αδερφέ, με άνοιξε τα μάτια. Ωραία. Δεν έχω φάει τέτοιο. Γενικά το φρούτο σ' αρέσει, το λεμόνι, αυτά σ' αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν φας αυτό το λεμόνι, θα έρθεις εδώ και θα με κάνεις.
0: Ναι.
1: Θα με κάνεις άγαλμα.
0: Α. Okay. Εντάξει. Θα μου το δώσει το διάλειμμα λοιπόν. Να πάω. Λοιπόν, Παλέρμο Ηρακλής για τους φίλους του Ηρακλή που ρωτάνε και παίρνουν και τηλέφωνο στην Κατερίνα τη Μιχαλίδου. Είναι στο 88 το φιλικό ισόπαλο 1-1.
1: Τσίτα την Παλέρμο.
0: Παίζει και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή φιλικό από ό,τι βλέπω με τη Σαμσουσπορ. Προηγείται 1-0 στα φιλικά των ελληνικών.
1: Η Σαμσούντα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και από τα μηνύματα. Καλύτερος προορισμός Αυγούστου, λέει ο φίλος ο Τέο, και εγώ συμφωνώ μαζί του. Το πανηγύρι στο χωριό τρώγοντας σουβλάκι, σουτζουκάκι, κοτλέ, περισσέψαν από πέρσι 7-8 ευρώ το ζευγάρι, ρετσίνα κόλλα και γυρνώντας στο σπίτι καδρώνει από ταξίδια. Ναι, ρε εσύ, Τέο.
0: Ναι,
1: δικαί μου άνθρωπο, ναι, γλυκίτα, Τέο μου, Τέο, αγόρι μου πάνω εκεί στο τρακτέρ που μας ακούς.
0: Ωραία.
1: Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Μπάμπη, ο οποίος επανέρχεται και λέει: Ισπάνια, επανέρχομαι, την αγάπη σου γι' αυτό, βεβαίως και την έχεις. Ευτυχώς τα τελειώματα της εποχής Πασόκ προλάβαμε να πάμε σε ένα-δυο νησάκια. Τώρα θέλει ευρώ για να δώσεις. Το στεγαστικό δεν φτάνει. Πάντως λέει: ήθελα πολύ να πάω Αστυπάλαια, Φολέγανδρο και Σύρο.
0: Μαζί πάνε, δεν είναι το ίδιο. Το ένα είναι δωδεκάνησα, το άλλο είναι Κυκλάδες. Αλλά παίζει πολύ το Αστυπάλαια, Φολέγανδρο. Και
1: Σύρο.
0: Και Σύρο, ναι. Δεν έχω πάει κανένα από τα τρία. Αλλά ούτε έχω πάει πολύ ωραία. Γιατί εγώ παλιά είχα κόλλημα με την Ανάφη. Χωρίς λόγο.
1: Είχα να.
0: Επειδή πήραμε στο Παπάφη. Είχα.
1: Από τα πολύ
0: καλά. Στο σύνδεσμο. Είχα μείνει μετά, λέω Παπάφη, Ανάφη.
1: Από τα πολύ καλά.
0: Ήταν επίσης πολύ καλό.
1: Ναι. Συνεχίζουμε με το κομμάτι των μηνυμάτων. Το Σταμάτη. Καλησπέρα, παιδιά. Από το Άλμερε. Να πάτε μόνο σε πανηγύρια. Αφήστε τα μποέμ που θέλετε και Σαντορίνη.
0: Όχι, θέλετε. Θέλει.
1: Όχι, δεν θέλω. Λέω απλά ποιοι είναι οι προορισμοί. Α πούμε, πάρα πολύ γνωστοί.
0: Ένα τελικό Παλέρμο Ηρακλής. Ναι, οκ.
1: Πάρα καλά που δεν πήραμε το light. Το light εκεί.
0: Το light. Το light. Το light. Να το δώσω γιατί.
1: Λοιπόν, στην προσέγγιση που έχουμε να κάνουμε και αναφέρουμε φυσικά στους προορισμούς, θα ξεκινήσω με τους 9 συνένα καλοκαιρινούς προορισμούς και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται.
0: Ναι.
1: Ο νούμερο ένα προορισμός που αναγράφουν εδώ.
0: Κλεμμένο είναι αυτό, έτσι.
1: Είναι η Ναύπακτος.
0: Άρα, μεγάλη ναύτη. Πήγα και του ξεβλάγεψα όλου. Ναι.
1: Κάνει ένα ο Γιάννη Σερβίνη. Δηλαδή, να φύγω από Θεσσαλονίκη και από ανάφο τέλο πάντων. Τόσε πολλέ επιλογέ δύσκολα συγκεντρώνονται σε ένα τόπο και μάλιστα τόσο κοντά στο κλεινό να άστε.
0: Καλά, καλά, καλά. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο. Εντάξει. Εντάξει. Είπαμε, ωραία. Εντάξει, δεν είναι και. Να μείνει καμιά 15 μέρε.
1: Η παραθαλάσσια καστροπολιτεία.
0: Ισχύει, ναι.
1: Στο μετέχνιο Ανατολική και Δυτική Ελλάδα, 224 χιλιόμετρα από την Αθήνα, είναι το πιο δυνατό χαρτί του νομότερου Ακαρδανία.
0: Την Αθήνα πάλι, ναι. Στον Ανίκη δεν υπάρχει.
1: Ξεκινήστε την περιήγηση στην πόλη Πεζή και υποκύψτε στα θέλγη τράτ.
0: Πού να πάμε. Στο παράκι να πάμε.
1: Πού πήγε, δεν τσερβίνει.
0: Τι θα βγει, Ναόμι, θα βγει.
1: Γευθείτε λουκούλια γεύματα στα διάσπαρτα ταβερνία με φόντα το Βενετσιάνικο λιμάνι. Ασπαστείτε τους έντονους ρυθμούς της νυχτερινής ζωής στο στενοπάζαρο. Ή κάντε τις βόλτες στα πλακώστρα καντρίμια. Ασπάστηκες εσύ τους έντονους ρυθμούς.
0: Όχι. Εντάξει, και το λουκούλιο σχετικό είναι. Εντάξει, είχε και μερικά που σε πετούσε τέσσερα σουβλάκια εκεί πέρα με τις πατάτες και φάει. Τι...
1: Μιλάει για ψάνι και αγρίμποβο.
0: Εντάξει, οκ, okay, τις παραλίες εκεί μέσα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Δύο.
0: Ναι.
1: Αστυπάλαια.
0: Νάτι αστυπάλαια. Κουμπώνει αστυπάλαια παντού.
1: Αστυπάλαια για να σα ανοίξουμε τα μάτια.
0: Πάμε εδώ, δεν κάνεις.
1: Βέβαια, για να πας αστυπάλαια.
0: Θέλει δύο νεφρά.
1: Μας λείπουν 99 ευρώ για να κάνουμε ένα κατσουστάκι. Εμείς αλλά τέλος πάντων. Αυτοί που κάποτε περνούσαν 16 ώρες σε εμπλό μέχρι να δώσει το λιμάνι του Αγίου Ανδρέα στην αστυπάλαια, το πιο απομακρυσμένο από τα Δωδεκάνησα, σήμερα τρίβουν τα χέρια του.
0: Γιατί,
1: η αστυπάλαια, γιατί είναι το πιο απομακρυσμένο από τα Δωδεκάνησα.
0: Δεν κατάλαβα, αλλά γιατί τρίβουν τα χέρια του σήμερα. Δεν γίνεται 16 ώρες.
1: Το πιο απομακρυσμένο από τα Δωδεκάνησα του Καστελόριζα δεν είναι.
0: Ναι, είναι και το πιο ανατολικό σημείο.
1: Άρα τι πιο απομακρυσμένο. Λάθος.
0: Άκυρος ο συντάκτης.
1: Πέρα από το γεγονός ότι το ταξίδι με πλοίο έχει μειωθεί σε 9 ώρες από 16, η μικρή αστυπάλαια, όπως τη λένε οι ντόπιοι, διαθέτει πλέον και αεροδρόμιο.
0: Για να δώσουμε τρία νεφρά. Ναι.
1: Ανέγερση ξενοδοχείων 4 και 5 αστέων, κυκλαδίκτυα αρχιτεκτονική. Ναι. Τα εύσημα του ταχύτατα ανερχόμενου προορισμού, η χώρα επιζητά την προσοχή σας.
0: Η χώρα επιζητά την προσοχή.
1: Ανηφορήστε στα ασβεστομένα σοκάκια. Άμα θέλετε, περάστε τα κι εσείς ένα χέρι.
0: Έτσι λέει. Έτσι λέει.
1: Αυτό το λόγο.
0: Ασπίστε τα.
1: Φωτογραφίστε τους πέτρινους μήλους και αγναντέψτε το βαθύ μπλε του Αιγαίου από το Βενετσιάνικο κάστρο. Μέχρι στιγμής. Πολύ Βενετσιάνικο
0: κάστρο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ξετρυπώστε.
0: Καλά, ειδικά εκεί θα ξετρυπωθούμε εκεί.
1: Για να φάμε σίγουρα. Στην πλειονότητά του τι πρόστιε παραλίε και όταν βραδιάσει.
0: Ξεβραγωθείτε.
1: Πάτε, δεν πάτε. Θα την φάτε. Αντί ξετρυπώστε, ρε. Λοιπόν, ξετρυπώστε, ναι. Και όταν βραδιάσει, ακούστε την όρεξή σα. Στην αστυπάλαια το μενού έχει κακαβιά, ωραίο καλοκαιρινό.
0: Ναι.
1: Μεσημεριάτικο, ωραίο να πάω. Παράπονο το έχω να πάω σε μια ταβέρνα μεσημέρι 40 βαθμού στο κακαίλι στην αστυπάλα και να το πω. Βάλε μια κακαβιά, ρε Λεβέντι. Ρε δεν φυσάκω. Στην αστυπάλα έχει κακαβιά, χταποδοκευτέδε και ντολμάδε με αμπελόφυλλα. Το ντολμάδε με αμπελόφυλλα το ακούω.
0: Ναι.
1: Να επισημάνουμε ότι η αστυπάλα είναι και το πρώτο ελληνικό νησί που απαγορεύει το κάπνισμα παντού.
0: Α, ωραίο.
1: Νούμερο 3. Σίμι. Σίμι. Σίμι, σαν ζωγραφιά γράφει εδώ ο συντάκτης. Εδώ σε θέλω σε έγκριχορση.
0: Σίγουρα θα έχει μέσα, χωρίς να το έχω διαβάσει, θα λέγε το γαριδάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ένα νησί έκπληξη λόγω της εντυπωσιακής εικόνας με τα πολύχρωμα νεοκλασικά να αντιπροσωπεύουν το σύνολο των κτισμάτων. Η Σίμι σε καθυλώνει με την πρώτη ματιά. Το γεγονός ότι δεν θεωρείται τουριστική είναι το μεγαλύτερο ατού της. Ικανοποιώντας το διακαή πόθο εκατοντάδων επισκεπτών για ήρεμες ποιοτικές διακοπές. Οι κοσμικοί την επιλέγουν χωρίς δεύτερη σκέψη και μάλιστα έχουν διαμορφώσει τις προτιμήσεις των μενού των εστιατορίων.
0: Συνέχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει γαριδάκι.
1: Τα γκουρμέ ρέστοραν του γυαλού.
0: Σιγά.
1: Κερδίζουν πόντους συνεχώς.
0: Το τι πόντους κερδίζουν. Άσε το ξέρουμε.
1: Για να πληρώσουμε και να πάμε, θα πάρουμε και εμείς μερικούς.
0: Θα πάρουμε και πόνους.
1: Όσο για τις ακτές της, η Σίμι δεν διαθέτει καλό οδικό δίκτυο για να προσεγγίσει κάποιους, ωστόσο καταφέρει να επανορθώσει με την οργάνωση κρουαζιερών στα δυσπρόσιτα ακρογιάλια.
0: Θα ακούω τον Μαεύη Παχατουρίδη, έτσι που μιλάς τώρα.
1: Τέσσερα.
0: Μετά την γαριδάκι.
1: Όχι. Μετά την αστυπάλαια, βουρβουρού. Α Ναύπακτο Αστυπάλια Σίμι Βουρβουρού.
0: Πάμε στην προσγείωση τώρα. Εδώ στα
1: εδώ, κάτι. Εδώ. Και ξεκινάει. Κάτι ξέρουν Θεσσαλονίκη που επιλέγουν τη Χαλκιδική για τι διακοπέ του. Αχ, εσύ!
0: Πονηρούλη.
1: Τσαραμπέτη, πονηρέ.
0: Σαλονικέ.
1: Αλλά τόσο και οι Γερμανοί.
0: Α, εντάξει.
1: Οι οποίοι καταφθάνουν σε μεγάλα γκρουπ και τα συναφή. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουν ανακαλύψει τα Κυκλαδίτικα νησιά. Α, άκου, άκου, άκου. Άλλο τόσο οι Γερμανοί, οι οποίοι από παλιά κατέφθαναν εδώ σε μεγάλα γκρουπ, δημιουργώντας μας την απορία πώς είναι δυνατόν να μην έχουν ανακαλύψει τα Κυκλαδίτικα νησιά. Τι λες, δε καρά. Δηλαδή, αναρωτιέται γιατί πάνε οι Γερμανοί στην Χαλκιδική και δεν πάνε στις Κυκλάδες.
0: Αυτό αναρωτιέται.
1: Τι λέτε, ρε που.
0: Ο συντάκτης.
1: Δεν θα το πω.
0: Το όνομά του.
1: Θα το δει στο τέλος. Ρε ψυχή.
0: Τι λέει για διάπορο, εντάξει, να πάρουμε το καραβάκι να κάνουμε βόλτες.
1: Λίγο καθυστερημένα, ακολουθούμε το παράδειγμα και δεν πεταγόμαστε στη Θωνία μόνο στο Σαββατοκύριακο. Ως πιστή του Παρθένου δεύτερου ποδιού, επιμένουμε στη Βουρβούρου. Πλέον δεν είναι τόσο Παρθένο.
0: Ναι. Έχει πόδι. Μείνει λίγο πίσω, αλλά εντάξει.
1: Ξεμπουργανεύτηκε και το δεύτερο πόδι. Στο βορειοανατολικό τμήμα τη Χερσονήσου, τα καταπράσινα δάση μοιάζουν να βουτούν στη θάλασσα. Οι δαντελωτέ ακτέ και γραφικοί ορμήσει ξεπροβάλλουν σε κάθε τροφή. Η γαλήνη κυριαρχεί στα ήρεμα ψαροχώρια. Ποια ήρεμα ψαροχώρια, τι γίνεται. Έχει ψαροχώρια γαλήνη.
0: Τι ίστρο είχε, ρε φίλε.
1: Η βαρκάδα στο σύμπλεγμα των 10 νησιών που την περιβάλλουν είναι μάστι για ένα τέταρτο με τα πιο καθαρά νερά τη Μεσογείου.
0: Εννοείται.
1: Τι γαλλοσοπράσινε ακτέ τη Χαλκιδική.
0: Ειδικά τα προηγούμενα χρόνια που παίρναν όλοι χωρί δίπλωμα, ήταν σουρωμένοι αυτά εκεί. Τράκα ο ένα, τράκα ο άλλο. Ο άλλο έμεινε με μηχανικά μέσα στη θάλασσα. Ωραία.
1: Νούμερο 5.
0: Ναι.
1: Παξί Cosmopolitan Beauty.
0: Τώρα να είδε από τη Βουρβούρο σε πάει παξίου τώρα. Εντάξει.
1: Παξί Cosmopolitan Beauty. Πυκνή βλάστηση και κρυστάλλινα τουρκουάζ νερά που δεν θα βρείτε όμοιά του στην Ελλάδα συνωμοτούν στην ανάδειξη των παξιών ως της νέας πρότασης για καλοκαιρινές διακοπές. Αν και ανήκουν στους μικρότερους εκπροσώπους των Επτανήσεων, δεν υπολείπονται σε κοσμοπολίτικη έγκλη. Όσοι εκθιάζουν γνωρίζουν ότι στη μαρίνα του Γάιου δύσκολα θα βρουν χώρο να παρκάρουν το σκάφος.
0: Στο Γάιο, ναι. Είναι δύσκολο.
1: Ο Ράιος Κάιρος. Πρώτη και καλύτερη πανταχού παρόντες Ιταλία επιλέγουν εδώ και χρόνια. Αν μπορείτε να συνεπάρξετε μαζί του μερικέ φορέ δυνατέ φωνέ, μοιάζουν αφόρητε. Αχ, καλέ, ετοιμαστείτε να ζήσετε το όνειρο. Βοτσαλωτή καλπίσκι. Με το πράσινο των ελαιώνων να αγγίζει τη θάλασσα, μικροσκοπικά καφέ και προσεγμένα εστιατόρια. Μάλιστα. Νούμερο 6. Κύθυρα.
0: Χοντρέ είναι το παιχνίδι.
1: Τα κύθυρα τα χαρακτηρίζει εδώ σταθερή αξία. Ξαφνικά η λέξη κύθυρα προφέρεται από τα χείλη όλων. Από ποιους όλους? Έχεις ακούσει από κανένα που γίνεται? Ένα ξέρω. Το Γιάννη με τη Μαρία, το δίδυμο, το Παουξάκι με τα Αριανάκη που πήγαν στα κύθυρα. Μόνο αυτούς ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Το καλύτερο δίδυμο εκεί. Την αγάπη μου στο Γιάννη και το Μαράκι. Η λέξη κύθυρα προφέρεται από τα χείλη όλων. Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν τα ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Πρέπει να περπατήσεις τα γραφικά μονοπάτια τους να μάθεις τα χουνέρια και τους μύθους που τα περιτριγυρίζουν. Πριν τελικά αφαιθεί στην πλάνη τους. Οι χανιώτες τα επισκέφτονται με τα σκάφη τους. Ποιοι?
0: Οι χανιώτες.
1: Απ' τα χανιά πάνε στα κύθυρα.
0: Με τα σκάφη τους, ναι, ρε. Τι είναι. Ευθεία.
1: Ένα γκάζι.
0: Τι είναι.
1: Σαν να πήγες στον πρόδρομο.
0: Έχεις μια καλή μηχανή. Δυνατή.
1: Ναι, με μια μηχανή στον
0: δρόμο. Έχεις εξολεύιο και έφυγες.
1: Ναι. Όλοι πάντως απολαμβάνουν τις χάρες της διασκέδασης στη χώρα και το καψάλι. Ξενύχτια, μουσικές, αλκοόλ, περατζάδα. Δεν μιλάει για οικογένειες μου.
0: Τα χουνέρια εμένα μου έμειναν.
1: Ναι, στους καταράκτες του Μιλοπόταμου και το μικρό κάστρο με τα αντικύθυρα και αποδράσεις. Ναι. Μια φορά δεν είναι αρκετή για να εντρυφίσετε στα μυστικά τους.
0: Εντάξει, άμα δεν είναι μια φορά, πάμε. Τρεις-τέσσερις.
1: Νούμερο 7. Δυτική Πελοπόννησος. Όλο το West Coast. Ξεχάστε τα δισεύρετα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά του Αυγούστου. Φορτώστε το αμάξι και ξεκινήστε για ένα road trip στην Πελοπόννησο. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο σκηνικό επανακάμπτη, 25 χιλιόμετρα νότια της αρχαίας Ολυμπίας ανακαλύπτεται τον παράδεισο απέναντι στις χρυσές αμμουδιές, οργανωμένες σημεί, ιδανικές για πάρτι για free camping μετά της σκιάς Ζαχάρος, Καφιδιά, Κουρούτα. Τι να πρωτοδιαλέξεις, πώς να διεισδύσεις.
0: Ζαχάρο, Κουρούτα, βάλε και μια Μανολάδα και ένα
1: πύργο.
0: Ναι, ωραία.
1: Μήπως να διεισδύσεις στο πυκνό πευκόδασο τη Τροφιλιά και να επιδοθεί σε water ski στη λίμνη Καϊάφα πέρα με του celebrities.
0: Αλλά το που θα διεισδύσουμε εμεί.
1: Κοίτα, το ξέρω. Το θέμα είναι να μην διεισδύσουν οι celebrities.
0: Εκεί ήταν πρόβλημα.
1: Κοινή σου βάση χάρτη, κάσε το φυσικό κάλο του νομού Ηλία να σε εντυπωσιάσει. Νούμερο 8. Ανάφη.
0: Ανάφη.
1: Ποιο την είπε την Ανάφη? Την είχαμε στο στόμα μας χθες, την είχαμε προχθές.
0: Στο 89 έχει δοκάρει ο Ηράκλης. Κάνει το 1-2, τώρα το είδα. Άρης 2-20.
1: Ανάφη, Παρθένος τόπος λέει.
0: Ναι.
1: Αρνείται πεισματικά να υποταχθεί στις βουλές της τουριστικής προόδου και όμως πρόκειται για ένα από τους τόπους ανερχόμενους προορισμούς της χώρας. Ο λόγος απλούστατος. Η Ανάφη διατηρεί την απλότητα σε αντίθεση με την γειτονική κοσμοπολίτησα Σαντορίνη, κερδίζοντας συμπάθεια όσοι αναζητούν κάτι διαφορετικό και σειρά με αυθεντικό. Το λιμανάκι του Αϊνικόλα δείχνει το δρόμο προς τη χώρα εκεί όπου πρωταγωνιστούν τα κατάλευκα σπίτια της Κλαδίτικης και τα συναφή, οι περιψωμένα πεζούλια μοιάζουν να αποτελούν συνέχεια του ορίζοντα. Καφέ μπαρ και ταβέρνε ασπάζονται τον αγγελικό καλοκαιρινό τέμπο με τα δεδοστά ανάλογα vibes.
0: Τα vibes.
1: Όλο ο κόσμο γίνεται μια παρέα και με το μεσημεριάτι ξεχύνεται στι παραλίε το Κατσούνι, το Ρούκουνα, το Μέγα Ποταμό, εξώτικα αίσθηση.
0: Το Ρούκουνα.
1: Ναι, ο Ρούκουνα.
0: Άρα γιατί το μεσημέρι μαζεύονται όλοι και ξεκινόμαστε
1: και
0: μαζί.
1: Το...
0: και γινόμαστε μια παρέα.
1: Ναι.
0: Ναι, μέχρι το βράδυ.
1: Νούμερο 9. Η Θάκη.
0: Α, μαγική η Θάκη. Ο Νεζίπα ο Στέφανος πάει στην Ιθάκη.
1: Αλήθεια.
0: Με έχει πει πολύ ωραία, ναι.
1: Αγκυροβόλ για εστιοπλού.
0: Αυτό μου είπε.
1: Γιατί τι είναι εστιοπλού, Στέφανος.
0: Όχι, ότι πηγαίνουν πολύ με εστιοπλοϊκά και γενικά με γιότ. Οι φραγκάτοι.
1: Κοζιότ.
0: Κλείνουν με γιότ. Βίλες και τα λοιπά.
1: Και γίνονται εκεί μέσα. Δυσδύουν στη φυσική ομορφιά του. Νέες επιλογές της διαμονής τοποθετούν την Ιθάκη στους σοφιστικές προορισμούς ανάμεσα Λευκάδα και Κεφαλονιά. Οι επίδοξοι δίτες απολαμβάνουν ανεπανάληπτες εικόνες του υποθαλάσσιου οικοσυστήματος και ξεδιπλώνονται στο διάβα του και τα συναφή. Εδώ μην είναι ένα απέραντε αμμουδία των γειτονικών νησιών. Άσπρα βότσαλα στην άμμου. Όχι. Άσπρα βότσαλα. Ποια άσπρα βότσαλα στην άμμου. Άσπρα βότσαλα και βραχώδεις ακτές εμφανίζονται σχεδόν σε όλες τις ιδιωτικές παραλίες. Και νούμερο 10. Κάρπαθος.
0: Ω. Μαγική. Πάλι το δεκάνησα. Κοντινή προορισμή. Α έβαλα και την Βουρβουρού έτσι για να γλυκαθούμε λίγο.
1: Καιρός να μάθετε τα μυστικά του πιο απομακρυσμένου μέλους των Δωδεκανήσων.
0: Γι' αυτό πιο απομακρυσμένο.
1: Αυτό απομακρυσμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τι είναι τότε.
0: Ναι, δείξω. Δείξω στην κάμερα.
1: Πάρε και αυτό το απομακρυσμένο.
0: Και αυτό απομακρυσμένο. Πάμε στην Κάρπαθο.
1: Οι Ιταλοί επισκέπτονται την Κάρπαθο εδώ και χρόνια, όπως και οι Τριαντάριδες.
0: Α. Όλοι οι Τριαντάριδες.
1: Αποδεικνύοντας ναι, πως η συγκεκριμένη ηλικία ελκύεται από το ανεμπόδιστο αγιοπολαγητικό Αγνάντι.
0: Συνέχισε.
1: Στις μέρες μας την επιλέγουν επίσης οι 20 και κάτι, αλλά κυρίως οι φαν στο θαλάσσιο σπόρο, οι οποίοι βρίσκουν το μάστορα του στα κύματα του αγριλιοπόταμου Αμμουδερή. Οι λάτρες των πανηγυριών ζουν αυθεντικά γλέντια το 15 Αύγουστο στην απομονωμένη Όλυμπο, το ανέγγιχτο πάλευκο χωριό του Βορρά. Ένα χωριό από το Βορρά! Λοιπόν, ενώ οι κολλημένοι με τα ψαρικά ξετρελαίνονται στις γραφικές ταβέρνες στο Φινίκι. Οι ρομαντικοί ερωτεύονται στο γαλήνιο Μεσοχώρι. Το καλύτερο μπαλκόνι στο Αιγαίο. Ανομολόγητο ομορφιά, χωρίς εμβολή έχει πάρει τα πάνω της. Έπρεπε μόνο να γίνει η αρχή. Ναι. Τα φταλέ!
0: Δεν θα σου πούν τα φταλέ.
1: Γιατί δεν μας τα λένε.
0: Δεν θα σου πούν
1: τα φταλέ. Τα φταλέ γιατί δεν γενικά μας τα πει.
0: Και γιατί στην Αστυπάλαια που ήταν πιο απομακρυσμένη και κάνει 16 ώρες.
1: Που ήτανε.
0: Ναι, που ήτανε. 16 ώρες γυρνάνε 9. Γιατί στην Κάρπαθο που είναι και επίσης απομακρυσμένη δεν μας λέει πόσες ώρες είναι. Για την Κάρπαθο.
1: Γιατί δεν βγαίνει
0: κανένα. Έχει κενά ο συντάκτης. Αυτά που έγραψε. Χουνέρια λέει. Ποια χουνέρια θα βρούμε στη
1: Χουνέρια.
0: Στα Κύπηρα. Έχω χουνέρια. Πάθουμε κανένα χουνέρι.
1: Κάναμε λέ.
0: Μετράμε χαρτούκια.
1: Ο φίλος ο Θωμάς λέει ακόμα χωρίς δίπλωμα τα παίρνει. Γιόλο. Τα σκάφει το διάπορο.
0: Ναι, ναι, παιδιά.
1: Και μας στέλνει μια φωτογραφία ο φίλος ο Θωμάς.
0: Σιγά σιγά όμως θα τα παίρνετε, αλλά. Σιγουμεράκιδες. Ναι.
1: Όταν δεν σας δίνουν άδειες Αύγουστο, φλερτάρετε με την απόλυση. Τα κύθρα ναι, αλλά η Παξί είναι ίσως το πιο υπερτιμημένο. Νησί της Ελλάδος, Παπακαλιά.
0: Λίγο ήθελα να το πεις. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Πέρασα την πρώτη φορά. Την αγάπη στο φίλο τον το Δημήτρη. Και στον έντερο Δημήτρη. Καλησπέρα σας, λέει ο Δημήτρης. Μας και φωνίζει τώρα. Άκου τώρα, δώσε βάση. Ο ένας διαβάζει για τα νησιά, ο άλλος βλέπει τον Ηρακλή. Και λέει Ανάφη, κάπου το άκουσα. Το είπε ο Γιάννης πριν με το σύνδεσμο Παπάφη και απαντάει ο Γιάννης, είχε δοκάρει ο Ηρακλής. Άντρε πάτε και κοπέστε. Την αγάπη μας στη Στουτγκάρδη. Τη μαγευτική. Πού είσαι. Όντας παγωτατζής μπορώ να εξηγήσω για τις τιμές στα παγωτά, αλλά θα χρειαστεί να κάνω μια εκπομπή μόνο για αυτό, λέει ο Φιλοσοτέο. Ένα κιλό παγωτό αυτή τη στιγμή κοστίζει 15 με 20 ευρώ η Παρασκευή. Ακριβό. Εντάξει, αλλά άμα είναι καλό το παγωτό, ξέρεις τι, θέλω να, στο κομμάτι αυτό πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι. με εκνευρίζει όταν το παγωτό βγάζει πάρα πολύ γαλατίλα. Δεν το ότι θέλω έντονη.
0: Απλά εγώ δεν μίλησα για χύμα παγωτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ τώρα σου λέω.
0: Μίλησα για αυτά τα συσκευασίες, ρε παιδί μου, ξυλάκια και τα λοιπά που πλέον έχουν γίνει πανάκριβα.
1: Ως έμπειρος θα πρέπει να πηγαίνεις μόνο για χύμα.
0: Ναι. Απλά κάποιες φορές όταν τα πιτσιρίκια θέλουν και τα λοιπά και είσαι κοντά στο σπίτι.
1: Ναι, μόνο χύμα.
0: Ναι, βαριέσαι.
1: Όχι, δεν θα βαριέσαι.
0: Ναι, μόνο χύμα. Εσύ σε χύμα θα με στείλει παπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει και τέτοιο και αγοραστό, αλλά έχει και χύμα.
0: Ωραία.
1: Και θα πεις αδερφέ εδώ φτιάξε μας και μαγικές γεύσεις και τα πάντα. Δεν μπορώ να βγάζει πολύ γαλατίλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζω τρία μαγαζιά για παγωτό. Ένα είναι αυτό στην Παπαναστασίου, δύο είναι στους Αμπελόκηπους, από την πλατεία Αμπελοκήπων
0: κάτω, τα λέω.
1: Ναι, τέλος
0: πάντων. Ναι, από κάτω που λες.
1: Όχι. Από την πλατεία Αμπελοκήπων απέναντι από την πιάτσα από τα ταξί.
0: Ναι.
1: Το οποίο για πρώτα απ' όλα κάνει και ο ίδιος παγωτό, κάνει το φρούτο, τα κάνει όλα ο ίδιος. Εκεί στο, ο Μινάς. Ο Μινάς ο Σάκης, λοιπόν. Ένας, και λέω το όνομα για να μην πω τα μαγαζιά. Ο Μινάς στου Αμπελόκηπου, ο Σάκης εκεί στο γήπεδο απέναντι.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος είναι στην προέκταση τη Μητροπόλεω.
0: Ναι.
1: Που συζητούσαμε προχτές.
0: Ναι.
1: Έχει διαγώνια απέναντι ένα που είναι και παρασκευαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπεις ότι δεν βάζω την καλαμαριά.
0: Ναι, δεν τη βάζεις.
1: Δεν τυχαίο.
0: Σε έχει πληγώσει.
1: Δεν τυχαίο. Mm-hmm. Δεν τυχαίο. Δεν είναι στα.
0: Στα top.
1: Ναι, δεν το έχω στα top. Ενώ αυτή την τριάδα που δεν το θυμάμαι τον άλλον εκεί στην προέκταση Μητροπόλεως που είναι πάρα πολύ καλός. Είναι και παρασκευαστήριος, λέω, είναι πολύ δυνατός. Αυτός, ο Μινάς, ο Μπελόκου και ο Σάκης εκεί απέναντι από το γήπεδο, για μένα αυτή τη στιγμή κάνουν. Το που έχω φάει, και αν έχω φάει παγωτό.
0: Ναι.
1: Απλά είμαι θεασότης επίσης και της μηχανής. Mm. Αλλά στη μηχανή ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα?
0: Πες το μου.
1: Ότι το αφήνουν πάρα πολύ και βγαίνει παγωμένο. Πρέπει της μηχανής να βγαίνει αφράτο. Πρέπει της μηχανής να βγαίνει αφράτο, να γουστάρεις, να το βάζεις στο μάνα, δηλαδή να κόβεται με τα χυλάκια σου κατευθείαν, να μην θέλει δηλαδή.
2: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.
0: Παλιές γωνιές της πόλης. Η Δόμνα στην Ανοπόλη.
1: Λοιπόν. Διάλειμμα, κομψό. Και επανερχόμαστε δε σολού.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Έλα, έλα, πάμε γιατί διαλύθηκε η Μπρέσια και είμαστε ανάστατοι. Ωραία. Γι' αυτό είμαστε να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Γιατί τι, είσαι και Μπρέσια.
1: Ο φίλος ο Φώτης, Φώτης μέσα ένα μήνυμα λέει στο Instagram. Γιάννη, εγώ βλέπω η Κώτα Ηλιράτη είναι ο Ρινόκυρος δίπλα σου.
0: Οπα.
1: Εσύ τα είχες τα κάκαλα και το είπες μια φορά.
0: Τι είπες.
1: Μετά πήρες και εκπομπή. Το είπες μια φορά. Απλά αρέσει ότι δεν πιάνω ποιο είπα. Το ότι είχα τα κάκαλα, ναι, και τα έχω ακόμα, εντάξει, σε σχέση με συμπαρουσιαστή μου. Αλλά ποιο είπα μια φορά, γιατί μπορεί να το είπα και πολλές φορές. Πήρα μια εκπομπή. Εντάξει, πήρα, δεν πήρα.
0: Και όχι μια. Την επιτομή των εκπομπών. Ο φίλος ο Νίκος, πού είσαι ρε πας ψυχή μου. Το Σημειακό Αρδάκι, να ξέρεις, βγαίνει στη Χάλκη, άσχετα από το Σημειακό. Ο πατέρας μου το είπε, λέει, 2 χρόνια έχω κάνει διακόπες εκεί πέρα.
1: Okay.
0: Σημειακό, ένα τσίπουρο και καυτερή πιπεριά με ντοματούλα και τίποτα άλλο. Άσε μας εκεί, Σαρό!
1: Ναι, άσε μας εκεί. Ποιος είναι ο φίλος?
0: Ο Νίκος ο Πάζ.
1: Ναι, άσε μας εκεί, αλλά πώς πάμε, κύριε Νίκο?
0: Τώρα, αφού με λέει Χάλκη.
1: Εντάξει, εσύ που θα πας τώρα εκεί στα μέρη, μπορεί να πεταχτείς. Εγώ λέω τώρα να πας να ξεκινήσει, όλο το Σημειακό και η καυτερή και η ντοματούλα. Και άσε μας εκεί με το τσιπουράκι, ναι, μέχρι να πάμε εκεί όμως. Τα έξοδα μέχρι να φύγουμε.
0: Τα έξοδα πόσο είναι?
1: Πόσο είναι?
0: Είναι,
1: τι από εδώ, εκεί, πόσο είναι?
0: Είναι. Τι να πω, ψέματα ότι δεν είναι, είναι. Είναι τσιμπιτέν, θα έλεγα. Δεν πειράζει. Όλα που λες, όλα ναι, για τον άνθρωπο.
1: Όλα για τον άνθρωπο, ναι.
0: Πολύ ωραία. Μας γράφει ο φίλος ο Γιώργος για ένα μαγαζί Κωστής 8 και Όλγας. 28 και Όλγας. Είναι ανοιχτό ακόμα, ρε Τζόρτζ, αυτό. Νομίζω πως. Πως δεν ξέρω αν είναι ακόμα ανοιχτό. Κρατά μια τέτοια, μια πισινή. Θα πάω να δοκιμάσω όμως. Θα πάω να δοκιμάσω. Όπως επίσης, αντίστοιχα έτσι μετά το πάρκο. Πώς το λένε,
1: Καρχάκο.
0: Όχι. Δελφών.
1: Καουδί.
0: Ρε, το πάρκο που έχει και την Μαρτίου με Δελφών. Όχι, ρε, Μαρτίου με Δελφών. Ρε, ποιο είναι και να το.
1: Πάρκο Κρήτης.
0: Τέλος, δεν είναι το πάρκο. Εκεί πέρα έχει ένα πολύ καλό. Επίσης νομίζω ότι Αλφα ήταν και εκείνο ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά.
1: Το Κρήτης είναι λίγο πιο πίσω. Κατάλαβα. Στο γωνιακό.
0: Εκείνο.
1: Από τον Μίλτο Διαγώνια.
0: Ναι,
1: τα παλιά τα Γκούντις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Υπάρχει. Εκείνο είναι εξαιρετικό. Υπάρχει. Και εκείνο πολύ δυνατό. Κλείσαμε με το κομμάτι του παγωτού.
1: Ναι.
0: Για ακόμα μια φορά δεν συνέβαλες καθόλου, δεν έδωσες μηδέν βοήθεια. Αυτή είναι η συνδρομή σου στο θέμα.
1: Αυτό θέλω.
0: Στο θέμα του νησιού έδωσες μηδέν.
1: Μηδέν έδωσε. Θες κάτι άλλο, σου δώσω σε μηδέν.
0: Για δώσε.
1: Κλείσε τα μικρόφωνα και να σε δώσω.
0: Όχι, με ανοιχτά, να δω τι μακιά.
1: Κλείσε τα μικρόφωνα και να σε δώσω.
0: Γιατί βαραίνει φωνή τώρα που είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.
1: Πάντα είναι βαριά.
0: Κάμα κλείσει τα μικρόφωνα, θα ακούσει το Σπύρο Μπιμπίλα.
1: Δύσκολα. Μπιμπίλα δικό σου φίλο είναι.
0: Δύσκολα, γλωμό σε βλέπω. Λοιπόν. Πού θες να μας ταξιδέψεις?
1: Λέγε εσύ. Λέγε, κάτι βλέπω εγώ τώρα. Ένα μήνυμα που έστειλε ο φίλος. Αθλητικά να πάμε τώρα.
0: Άντε, πάμε.
1: Α, ναι, μου το εξήγησε ο Φώτης. Ένα μήνυμα που μου έχει στείλει, ναι. Ναι. Γεια σου, ρε Φωτάρα.
0: Δεν θέλουμε να μάθουμε εμείς.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να μάθουμε γιατί δεν σε τιμάει κιόλας. Καλά, δεν είναι
0: πρώτη φορά. Λοιπόν, πού θες να πάμε?
1: Έλα, πάμε τώρα. Τι έχουμε? Είπαμε Χαραλαμπόπουλο, είπαμε Ηρακλή φιλικό με την Παλέρμο 1-1.
0: Ναι.
1: 1-1 είναι και η ΑΕΚ μέχρι στιγμής με τη Σαμπτσουπόρ στο φιλικό. Και έχουμε αύριο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, ευρωπαϊκά παιχνίδια και Παναθηναϊκός Πάξη.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Περίμενα να διαβάσουμε γιατί προέχει επικαιρότητα την αποστολή.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Καντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ. Δεν πάει πουθενά έτσι. 0-2 είναι το μάτς αύριο.
0: Σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, ο Κουλιεράκης τα έχει βρει με τη Ρώμα και θα πάμε σε αυτό που περιγράφει τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ο Κουλιεράκης συμφωνήσε με τη Ρώμα και το μόνο που απομένει να βρει να τα βρουν Ρωμαία με τη Wolfsburg. Η πρώτη ενημέρωση λέει ο συγκεκριμένος ότι οι Γερμανοί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: 15
0: όρθια.
1: Η Wolfsburg
0: έχει μιλήσει για συμβόλαιο. Ναι, έχει μιλήσει για συμβόλαιο έως το 2031 με τους Ρωμαίους. Έχει μέχρι το 29 συμβόλαιο με την Bundesliga, με την Bundesliga λέω, με τη Wolfsburg. Ενώ μπήκανε και η Μπενφίκα στο κόλπο, αλλά φαίνεται ότι η Ρώμα είναι αυτή η οποία παίρνει προβάδισμα.
1: Εντάξει, το Wolfsburg, επειδή προβάστηκε, προφανώς θα κάνει και περικοπές, γιατί και
0: αλλά δεν ο Χαφ
1: πήγε, ο Κροάτης πήγε στην ΑΕΚ, τώρα Κουλιεράκης, δύσκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, καλός παίχτης. Η εμπειρία πλέον και από τη Γερμανία θα τον βοηθήσει. Ναι, έπεσε η Wolfsburg, οκ. Okay. Απλά δεν μπορώ να... Ξέρεις, γίνεται μια κουβέντα ότι α, ήταν σε ομάδα που έπεσε. Οκ, okay, δεν είναι καλό για τον ίδιο, αλλά δεν πρέπει να κοιτάμε αυστηρά. Δεν την έριξε ο Κουλιεράκης τη Wolfsburg. Δηλαδή βλέπω κάτι αστειώτες. Εντάξει, είναι σε ομάδα που έπεσε. Ναι,
1: και ο Μαυροπάνος έπεσε η West Ham. Ο Μαυροπάνος ήταν που έπεσε και η West Ham.
0: Ακριβώς. Δηλαδή μην τρελαινόμαστε. Προσωπικά τον ήταν, θεωρώ, από τα πολύ μεγάλα prospect που βγήκαν από τα τμήματα υποδομής του κεφάλου του Βορρά. Και πήρε το δρόμο για το εξωτερικό και δίκαια θα συνεχίσει τώρα. Το αν θα μπορέσει να πιάσει στη Ρώμα ή όχι, θα το δούμε. Θεωρώ ότι έχει όλα τα χέρια. Μια χαρά είναι ο Κουλιεράκης. Και καλός και με την μπάλα. Κάτω και στον αέρα γενικά θα είναι μια χαρά προστίκη για τους Ρωμαίους. Οι άλλοι της Ρώμης δεν βλέπω να κουνιούνται.
1: Κουνιέται ο Ολυμπιακός όμως, ο οποίος λέει μάλλον θα πάρει έναν παίκτη της Ρώμα. Ναι, θα γίνει πρώην μάλλον. Τον Ανάς Σαλάχ Εντίν λέει έναντι 7,8 εκατομμύριων ευρώ.
0: Υπήρχε και ο Σαλάχ Εντίν Μπασίρ.
1: Ναι, και υπήρχε και ο Μοσαλάχ. Υπάρχει μάλλον, όχι.
0: Υπήρχε ο Μοσαλάχ.
1: Ποιος κάτι διάβαζα.
0: Ότι.
1: Να πάει για μια Τουρκία.
0: Ας πάει στον Ολυμπιακό.
1: Πάμε στο σπορ. Ναι, πρέπει να δώσει λεφτά όμως ο Ολυμπιακός.
0: Σε ποιον.
1: Υπάρχει, εσύ τον είδες τον 21χρονο από τη Φαμαλικά, όπως περνάει εμπορικά ότι έρχεται ο superstar, το next best thing κτλ. Ναι, αλλά εγώ βλέπω κράξιμο από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Καλά, υπάρχει κράξιμο. Όντως υπήρξε και σήμερα και η ανακοίνωση για τον Ορτέγκα, ο οποίος θα είναι ο διάδοχος του Τζολάκη. Ο Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος ανακοινώθηκε 33χρονος, στο δεύτερο μισό της σεζόν μέτρησε και 10 εμφανίσεις με την Nottingham Forest. Ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό. Καλά, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δαπανά βάζει λεφτά στο κομμάτι μεταγραφικό, αλλά παίρνει κιόλας. Δηλαδή πήγε ο άλλος με 10 εμφανίσεις, πήγε στην Κάντσας. Ο Τζολάκης με κοντά στα 20 χαρτιά. Ο Τζολάκης θα πάρει 30, πόσα είναι. Μια money, μια 50, όχι μια 50, το λέμε που δεν θα δούμε 50 όρθια ποτέ εμείς. Αλλά το λέω υπό την έννοια ότι θα πάρει λεφτά και επενδύει. Και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε τον Μέγερ, αν δεν κάνω λάθος, με 6 εκατομμύρια. Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ. Μάλιστα πιο ακριβή. Άκουσα τον Κώστα τον Κεζετζόγλου που ήταν στον Γιώργο τον Μπούζο και λέει η πιο ακριβή μεταγραφή της ΑΕΚ, γιατί ο Πινέδα στην Θέλτα λέει συνυπολόγιζαν τα χρήματα που γλιτώσανε και από τα 2 χρόνια συμβόλαιο που είχαν. Τώρα λέει για τον Μέγερ, μιλάμε για 6 εκατομμύρια ζουμερές όρθιες και φαίνεται ότι κυνηγάει και ψάχνει να διαμορφώσει την ομάδα εκείνη που θα πετύχει και την πρόκριση στο Champions League. Το λέμε αυτό καθότι χθες η ανατροπή που έγινε και το γεγονός ότι η Τούν τελικά ιτήθηκε κατατάσσει και τοποθετεί την ΑΕΚ στους ανίσχυρους. Και με αποτέλεσμα να πρέπει να είναι ακόμη πιο έντονη η προετοιμασία εν ώψη του Τσουλού για την ΑΕΚ.
1: Το βλέπω πιο πιθανό από ποτέ.
0: Ποιο?
1: Την αναβολή στην πρεμιέρα.
0: Καλά, εντάξει. Παράλογο. Ναι.
1: Δεν είναι παράλογο, ρε φίλε.
0: Μην ξεκινήσει από ΑΕΚ. Πάμε στο Βόλο ξεκινήσει.
1: Γιατί το θεωρώ πολύ πιθανό. Άλλο μπορεί να σου πει, ξέρεις τι, θέλει να έχω ρυθμό. Δηλαδή να έχω παίξει Τετάρτη,
0: ναι,
1: να παίξω Σάββατο με την Ηρακλή και να πάω να παίξω Τετάρτη τα ρέστα μου για να μπω στο ομίλο του Champions League. Άλλο μπορεί να πει ότι προπονητή ότι δεν θέλω να ρισκάρω, ρε παιδί μου, πιθανό τραυματισμό κτλ. Θέλω αυτή την Τετάρτη με Τετάρτη να δουλέψω. Έτσι, να έχω ξεκούραση στου παίκτε κτλ. Γιατί ό,τι και να είναι, ρε φίλε, πρεμιέρα είναι.
0: Καλά, σίγουρα είναι.
1: 90 λεπτά είναι, καταπώνηση είναι.
0: Μια στραβή να γίνει.
1: Και με το μεγάλο Ηρακλή παίζει. Για να παίζει με κανένα λοιμό. Έτσι.
0: Ορίστε.
1: Όχι, ορίστε.
0: Όχι, δεν άκουσα.
1: Ναι, όχι, αυτή είναι η ειρωνία σου, όχι εδώ.
0: Όχι, όχι, ορίστε λέω.
1: Ξαναλέω, με το μεγάλο Ηρακλή θα παίξει.
0: Σωστό.
1: Μπράβο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν θα παίξει με κανένα λοιμό, κανένα χωριό.
0: Ο οποίο έρχεται φορτσάτο με την Παλέρμο. Με Νιζέτ, με την ομάδα που δεν.
1: Άρα τώρα παίξω τώρα να ξέρει, δεν θα είσαι διακοπέ. Έχασε από την Πολώνια, χει σήμερα με τον Παλέρμο. Είναι νίκη με την Πάρμα. Θα φύγει από την Ιταλία και με τα 3 αποτελέσματα. Γράψτε το.
0: Νομοτελειακά. Ότι δεν θα ξεφύγει η Πάρμα από τα νύχια του Ηρακλή.
1: Την τσαλακώσει.
0: Δεν θα γλιτώσει.
1: Και ας βάλει μέσα άμα θέλει και τον Ταφαρέλ και τον Μπουφόν και τον Ασπρίγια και τον Μπρολίν και τον Κρέσπο,
0: τον Ερνάν
1: και τον Τίνο Μπάτζιο
0: ή τον Κρέσπο.
1: Άμα σου πω ότι έχει περάσει την Πάρμα.
0: Όχι, αυτά που μου λες είναι.
1: Ναι, θα μείνεις άναυδος.
0: Ενεός.
1: Καναβάρο. Βερόν. Άστο. Μιλάμε τώρα για ομαδάρα. Το τρίτο πώς τον κόβεις. Κάτσε λίγο, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Μικελ Μπρενσί.
0: Κινείται για Μικελ Μπρενσί, ο δικέφαλος του Βορρά, ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, 22 ετών λέει, κάτσε η φανέλα είναι του Αυγούργου αυτή. Οκ, 22 χρονών, Γάλλος ακραίος αμυντικός, προϊόν ακαδημιών της ΜΕΤΣ. Μετά πήγε το 22 στο Αυγούργο, εκεί αγωνίστηκε 4 χρόνια.
0: Αυγούργο θα θέλω να πάω.
1: Πέρυσι, το θα σου πω για το Αυγούργο.
0: Πέρυσιτς.
1: Πέρυσι αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια στην Bundesliga. Καλά είναι.
0: Καλά πράγμα. Καλά.
1: Σε 6 Bundesliga είναι πολύ καλά. Σούπερ είναι.
0: Πλάκα, νούμερο είναι.
1: Ναι.
0: 26 παιχνίδια Bundesliga, έτσι εδώ και είσαι κουκλαδόρ.
1: Ναι. Λένε ότι είναι ένα προσωπικό
0: σου. Τώρα θα ακούγονται ονόματα πάρα πολλά και είναι λογικό και. Όχι μόνο λογικό, είναι φυσιολογικό να ακούγονται όλα αυτά τα ονόματα γιατί ο Πάκο έχει βγει στο παζάρ για παίχτες. Και τώρα δεν το λέω υποτιμητικά το παζάρ, είναι το παζάρ των μεταγραφών. Έχει βγει παγανιά για παίκτες. Θέλει half, θέλει φορ. Και δεδομένου ότι είπαμε φορ, βγήκε σήμερα. Μίλησε ο Μύθου.
1: Ναι.
0: Είμαι πιο όριμος και πιο έτοιμος. Στόχος η πρόκριση. Δεν μας έκανε ο Φόδωρος, αλλά νεαρός είναι. Τον εκτιμούμε και λόγω της νεαρής του ηλικίας. 19χρονος επιθετικός. Έκανε δηλώσεις μετά τον Λύση. Ο στόχος είναι να πάμε καλύτερα ως ομάδα από ό,τι πέρσι. Okay. Το σημαντικό είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση και να κερδίσουμε τον αγώνα με δυναμό. Ανέφερε. Η χαρά και η ανυπομονησία κυριαρχούν. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς τον αγώνα στην έδρα μας για να παίξουμε μπροστά στον κόσμο. Μάστε, μια χαρά. Ρωτήθηκε για τις οδηγίες του Λύση και τις διαφορές από τον Λουτσέσκου. Και είπε ότι αυτό είναι πράγματα που μένουν στο ποδήλατο. Κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία και τη δική του νοοτροπία. Οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορές. Είμαι πιο όριμος και πιο έτοιμος. Μπορώ να δείξω το ταλέντο μου πιο εύκολα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, ήταν παρόν στην προπόνηση και ο Νίκος Σαββίδης.
0: Ναι,
1: το είδαμε.
0: Με τους παίκτες, να τους περιμένει, με καλή διάθεση. Με μελέ, παραδοσιακό.
1: Ο κύριος Λύση εγκατακλείδη είπε ότι ανυπομονεί και αυτός να ζει στην ατμόσφαιρα της Τούμπας κτλ. Καλά, εντάξει.
0: Αυτές
1: είναι οι δηλώσεις.
0: Καλά, δεν περιμένω να πει θα του πατήσουμε κάτω, σαν τα πόδια.
1: Δεν χρειάζεται να τρενόμαστε. Αυτό είναι. Δεν πάμε που κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, για σε πει.
0: Ναι.
1: Όταν σε ρωτάει.
0: Ένα-ένα, Κατερίνα, ένα-ένα.
1: Τα βασικά τι θα πει. Ο συνοστόχο, α πούμε, τι θα πει. Αποκλειστούμε.
0: Φαντάζεσαι.
1: Αν είναι ό,τι καλύτερο. Θα λειτουργήσει ευεργετικά. Όποιο το πει αυτό, για μένα είναι θεούλη.
0: Για σένα του
1: Μάγκα. Μπαίνει στο πάνθεο. Τελείωσε.
0: Δεν θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι.
1: Δεν είμαστε έτοιμοι. Για να συνεχίσουμε.
0: Ναι. Αυγεί τώρα ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Δεν
0: μας ενδιαφέρει.
1: Αυτή η ομάδα δεν πάει πουθενά έτσι.
0: Αυτή, μπράβο. Καλύτερα αποκλειστούμε από την Πάξη και να μπορέσουμε να προσλωθούμε στο τελικό πρώτα.
1: Άμα το πεις, θα πεις ναι, ρε φίλε. Είναι μάγκας, έμεινε.
0: Πιστεύεις, θα φύγει.
1: Ποιο να φύγει.
0: Ο προπονητής θα το πει αυτό την επόμενη στιγμή.
1: Για μένα δεν πρέπει να φύγει. Για μένα πρέπει να γίνει και άγαλμα. Δηλαδή, ποδοσφαιριστής, ποιος είναι ο στόχος σου.
0: Ναι.
1: Θες χρόνο συμμετοχή. Από τον προπονητή. Να πει δεν με ενδιαφέρει. Όπως εκείνος που έχει δώσει πανελλήνιες που λέει εγώ δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να παίξω. Ας με έχει ο προπονητής και εκτός αποστολής. Εγώ τα λεφτά μου τα παίρνω.
0: Κονομάω.
1: Ναι. Τι καλύτερη δήλωση.
0: Να ξυπνάω από τον
1: ξεκάθαρη.
0: Νίκο από την banking.
1: Ναι. Να παίρνω εγώ να πηγαίνω με τη γυναίκα μου για φαγητό και ας είμαι και εκτός αποστολής. Η ομάδα κερδίζει. Εντάξει, εγώ παντελονιάζω.
0: Μη καλύτερα που φύγεις.
1: Ναι.
0: Καλύτερα τα αποφύγεις.
1: Καταλαβες. Δηλαδή αυτές είναι δηλώσεις δυνατές.
0: Αυτές είναι δηλώσεις που μένουν.
1: Κάνουν διαφορά.
0: Δεν τις κάνει κανένας. Ακούμε τώρα, θα παίξουμε όλοι με όλους. Αυτά τις φρικαλαιότητες που ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παίζει φιλικό, όπως είπες, και η ΑΕΚ. Πώς είναι, ένα ακόμα.
1: Ένα-ένα. Στην ύπαρξη. Μαγική.
0: Είναι. Ματσάρι, Τζάκι.
1: Ναι, Φίλιππο, ο προπονητής της Παλέρμο. Πίπο Τζάκι.
0: Κάποιος πρέπει να πει στο ματσάρι να βγάζει τα γυαλιά ή λίγο.
1: Τα γυαλιά, ξέρεις τι.
0: Εκτός αν έχει φωτοφοβία.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Η φωτοφοβία. Ή μήπως έχει και μοιοπία και είναι και μοιοπικά. Δεν μπορεί να τα φοράει, ρε φίλε, συνέχεια.
0: Δεν μπορεί να βγει σαν τον Γκάν φωτογραφίε, προπονητή του Ηρακλή.
1: Λογικά κάτι πρέπει να έχει. Κάτι πρέπει να έχει.
0: Αν είναι ο άνθρωπο που πραγματικά εύχομαι να είναι καλά.
1: Είναι ψινάκι, φάση.
0: Ρε φίλε, δεν είναι φυσιολογικό να βγαίνει με τα γυαλιά ηλίου φωτογραφία τώρα. Ναι.
1: Αλλά ωραία, ωραίο τώρα.
0: Τι ωραίο. Εντάξει, ωραίο το τετατέτ. Είναι
1: δύο διαφορετικές γενιές. Εντάξει, ο Ματσάρη δεν ήταν και ποτέ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Ο Ιτζάκη ήταν, τα παστέλωνε.
0: Πεχτάρα, γεννημένο στο Ψάρι, βέβαια.
1: Στο όριο κινητό.
0: Στο όριο κινητό, σταθερά. Αλλά το ξαναλέω ότι μπορεί να έχει θέμα ο άνθρωπος με τα μάτια, μπορεί 1002. Όταν όμως κάνεις δηλώσεις ως προπονητής ομάδας.
1: Θα το ψάξω αυτό το τέτοιο γιατί μου κάνει εντύπωση. Γιατί και στο αεροδρόμιο που είχε έρθει δεν τα βγάζει και αυτά. Πρέπει να έχει κάποιο θέμα, ίσως.
0: Και μοιοπίες δεν είναι. Βάλτε τα μοιοπίες, δε φίλε.
1: Τα μοιοπικά, ε.
0: Αν έχεις μοιοπία.
1: Εντάξει, Ιταλή.
0: Φιλικό δεν είσαι, αδερφέ, δεν είσαι.
1: Δεν πειράζει. Φιλικό. Η Ηρακλή είναι extreme ομάδα, είναι κάτι.
0: Άσε τα extreme τώρα κτλ. Θα μπαίνει στη συνέντευξη με Μπεγλέρι.
1: Σταυροπόδι.
0: Και Σταυροπόδι, καθίστε φρόνημα.
1: Τα έχω να ενισπρέσω πρώτα πριν μιλήσω. Να, εσύ όμως έρχεσαι στα λόγια μου. Ναι. Ότι πρέπει να είσαι λίγο διαφορετικός. Άμα κάτσει. Ωραία, ξύλινα. Έχουμε ρωτήσει για τον κύριο Ματσάρη. Ναι. Πώς είδε το μάτι. Το παιχνίδι ξεκίνησε λίγο νοθρά. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο 10ο λεπτό. Μετά το 25 λεπτό ανακτήσαμε ρυθμό. Πήραμε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ευτυχήσαμε να σοφαρίσουμε στο 33. Τα είδα αυτά, ρε φίλε.
0: Πες μας,
1: μου κάνει περιγραφή του αγώνα. Κατάλαβες, ενώ αν κάτσει, όπως λες έτσι, πιο χυμαντά, πιο ωραίο, σαν παρεΐστικο, ότι είμαστε μια παρέα και συζητάμε. Δεν θέλω αυτά ξύλινα, ρε φίλε. Ναι,
0: έτσι έκανε και ο Ηλιόπουλος που έβγαινε στις πίστες και τραγουδούσε και...
1: Σε πήρε το πρωτάθλημα, ο Ηλιόπουλος.
0: Και μετά μαζεύτηκε.
1: Ναι, ναι, μαζεύτηκε. Σε πήρε τον τίτλο.
0: Αν το πήρε, λέει.
1: Σε πήρε τη ριτσόνα, την ανάβαση.
0: Μελετούσε και τη διαδρομή.
1: Τρένο.
0: Με κλειστά μάτια εδώ πώς θα γίνει δεξιά, πώς θα γίνει αριστερή. Όπως και να έχει πάντως προπονητής. Γενικά στέλεχος ομάδας να κάνει δηλώσεις με γυαλιά ηλίου. Λες και είναι ο όχι ο Κιάνου Ρίβης, πώς το λέγανε αυτό που έπαιζε στο το Top Gun.
1: Tom Cruise. Κιάνου Ρίβης στο Matrix. Ναι. Ο Kevin Spacey. Το συνήθις ύποπτη. Άντε πάμε.
0: Κάτσε.
1: Πάρ' το Τιμογιαννάκη τον Παναγιώτη να μιλήσουμε. Για τις ταινίες του καλοκαιριού. Α! Θανάση και πίσω.
0: Πολλών! Ναι,
1: Θανάση, αυτό που έλεγα επίσης, ρε φίλε, πάλι θα φύγει το φετινό καλοκαίρι και πάλι θα τη χάσω την τέτοια. Έλεγα εδώ και δύο χρόνια
0: ναι,
1: τρία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ένα θερινό σινεμά να πάω να δεήσει και δεν έχω πάει ακόμα, αρέσει. Άμα έχει καμιά παιδική ταινία να πάω τη μικρή ή να μαζευτούμε με κανένα φίλο να πάμε να δούμε.
0: Α, δεν στην Οδύσσια, σου
1: δεν μπορώ, Οδύσσια, πόσες ώρες είναι.
0: Τρεις ώρες.
1: Τι να πάω, 11 το βράδυ να φύγουμε τώρα από εκεί 2 η ώρα.
0: Γιατί τι έχει απλωμένα.
1: Έλα μωρέ τώρα, βαρετό είναι. Μια ταινιούλα, μια μισή ώρα εκεί 90 λεπτά.
0: Δεν ξέραμε ρε κι αν είναι η
1: ταινία. Σφύρα τη λήξη να φύγουμε. Αφάμε εκεί το popcorn. Αξίζει που κάνει ωραίες τέτοιες.
0: Ωραίο popcorn.
1: Όχι, όχι, ωραίες ταινίες και ωραίο.

0: την ωραία τη θέση σου. Όχι εκείνη την ξύλινη, ξέρεις, τη στεναχωρημένη που πιάνεσαι.
1: Είχαν κάνει παλιά.
0: Έχει πολύ ωραία θερινά. Έχει και τον Απόλλωνα, το Ναταλή, το Άβρα.
1: Υπήρχε μια.
0: Το Ελληνής, ναι.
1: Gold, λεγόταν η αίθουσα.
0: Ναι, Gold.
1: Gold, δεν είμαι και σίγουρος. Στα,
0: στο Villages. Στα
1: Villages θα ήταν.
0: Νομίζω Villages, το Gold.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Στην οποία πήγαινες ναι. μέσα.
0: Ξάπλωνες.
1: Ξάπλα και τώρα γίνει παιδική με τσουλήθρα.
0: Ναι, ξάπλωνες.
1: Άραζες, ναι. ερχόταν και σερβιτόρος.
0: Έκανε κοινωνία.
1: Ναι, γινόταν.
0: Εγώ ήταν και σερβιτόρ, ναι.
1: Και μάλιστα είχαν πει.
0: Καπάνια φλέ. Και τον φώναζε ο άλλος ο Φελός. Έλεγε. Ε!
1: Τσακαλέ!
0: Φίλε, έφυγε ο άλλος. Κάτσε, τι είναι, στην ταβέρνα είσαι.
1: Είχαν πει ότι θα κάνανε.
0: Τι θα κάνανε.
1: Αυτό που παίζει την τριλογία που τη δείχνει σε μία μέρα όλες τις ταινίες.
0: Ο Άρχοντας.
1: Ναι. Ότι θα κάνουν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
0: Ναι.
1: Προβολή όλες τις ταινίες την ίδια μέρα.
0: Στην ίδια μέσα. Α, όχι στη σειρά.
1: Στη σειρά.
0: Στη συνεχόμενα.
1: Ναι,
0: ό,τι καλύτερο, 10 ώρες δηλαδή.
1: Να πας.
0: Τα μάτια σου σαν αυγά θα γίνουν.
1: Ό,τι καλύτερο. Δεν μπορεί να νιώσω κάτι καλύτερο, να αράξω
0: ναι.
1: με την παραγγελία μου. 100 ευρώ παραγγελία φαγητό πρώτα απ' όλα σε 10 ώρες. 100 ευρώ παραγγελία φαγητό. Και όσο κάνει θα πληρωθεί έτσι.
0: Αυτό δεν σε πειράζει. Το 10 ώρες συνεχόμενες, non-stop. Αλλά το χτες κάναμε θέμα για 16 ώρες στοιχείο το πλοίο.
1: Καλά, ρε. Ξαπλωμένος τώρα σε αυτή την αίθουσα την κόκκινη με τα θέματα μου, με τα έργα μου. Τι θα πάρει ο κύριος, έλα και εσύ εδώ. Να είμαστε.
0: Κάτσε και εσύ δίπλα μου λίγο να μιλήσουμε.
1: Κάτσε και εσύ εδώ λίγο να τα πούμε. Και να μπορώ και να παραγγείλω και ό,τι θέλω με τα μπεγκεράκια μου, με τα έργα μου, με τα μελέ μου. Να καθίσω.
0: Εισιτήριο πόσο κόστος.
1: 30 ευρώ.
0: 30 ευρώ. Και αυτά που θα φτιάξει καμιά 100, θα σου βγει ο Άρχοντας.
1: 130 ευρώ.
0: Χαλάλι.
1: Σκουπιστήρι στο τζιν, παραδοσιακό τα χέρια εκεί, πατητηρέιρο. Κανονικά κούκλο.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση, φίλε, αν γινόταν αυτό. Κάποιοι μέσα
1: δεν θα βρεθούν 100 άτομα να δώσουν.
0: Πώ δεν, φυσικά. 100 πιστοί εννοείται. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση.
1: 100 τρελαμένοι.
0: Να μην κοιμηθούν κάποιοι. Να αντέξω 10 ώρες.
1: Θα το μισούσα. Ναι, θα ήμουν μαγκό. Θα ήμουν.
0: Δάγκωνα.
1: Αποφασισμένο. Και κάθε φορά που θα τελειώνει η ταινία, ένα τεταρτάκι διάλειμμα.
0: Ναι, χαλαρό.
1: Τεταρτάκι διάλειμμα τσίσα.
0: Λίγο κρασάκι έξω, λίγο τι έγινε, πώ την είδε στην προβολή.
1: Μπράβο.
0: Πώ σε λένε.
1: Ξεμούδιασμα.
0: Ναι, ξεμούδιασμα σίγουρα.
1: Ξεμούδιασμα, διατάσεις.
0: Πρόσεχε με το ξεμούδιασμα γιατί δεν πάει αλλού. Είναι λίγο μπέρδεμα.
1: Με διατάσεις για να πούμε δυνατά στην επόμενη ταινία και μπορούσε να έχει και πακέτο. Εγώ θα κάνω και πακέτο. Πώς ήταν τα Happy Meal και τα συναφή.
0: Ναι, στην, κόμπο.
1: Μπράβο. Στην πρώτη ταινία, δυο μπέργκερ, 4 κοτομπουκές, μια κοκακόλα. Στην δεύτερη πίτσα και στην τρίτη.
0: Την τρίτη είναι το καλό.
1: Κουνάει ο άλλος το κεφάλι.
0: Την τρίτη είναι το καλό.
1: Και στην τρίτη το γλυκό.
0: Το γλυκό.
1: Μιλόπιτα τριφτή με παγωτό. Μιλόπιτα τριφτή με παγωτό.
0: Θα πάρεις και σπίτι.
1: Μην κουνάσεις το κεφάλι απέναντι. Το παιδί λέει έχει πρόβλημα. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα. Η ώρα είναι 8 και 30 πρώτα λεπτά. Εγώ και μάτς έβλεπα έτσι.
0: Ναι, μάτς είναι ωραία. Έτσι, ναι, ρε φίλε, τι σχέση έχει το μάτς.
1: Και κολλητά, δηλαδή μου διάλαν, με έλεγες.
0: Εντάξει.
1: Να στρωθείς από τις 8 μέχρι τις 3 εκεί, να έχει και μια οθόνη, ένα τάμπλετ να παίζω και τα στοιχηματάκια μου από δίπλα.
0: Καλύτερο.
1: Να έρχονται και οι μάσες και να με πεις με ένα 150 όλο το έργο
0: ναι.
1: στο δεκάωρο. Mm. 15 ευρώ την ώρα.
0: Αξίζει, ναι.
1: Με όλο το κομφόρ.
0: Τα πάντα.
1: Δημήτρης Καλαϊτζής έρχεται. Για να εκφωνήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε εδώ.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής.

0: Ισόπαλος με σκορ 1-1 απέναντι στην Παλέρμο. Αναδείχθηκε ο Ηρακλής στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας του στην Ιταλία, με το σύνολο του Βάλτερ Ματσάρη να αφήνει θετικές εντυπώσεις. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με τα δικούς ρυθμούς του μεταγραφικό του σχεδιασμό και έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην ενίσχυση της θέσης του δεξιού μπακ, με τον Βίλιαμ Μίκελμπερνσί να βρίσκεται πολύ ψηλά στη σχετική λίστα των ασπρόμαυρων. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει απόψε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας. Ο δικέφαλος με πρίκα το 3-2 του πρώτου αγώνα στην Πολωνία και με σύμμαχο την καυτή Τούμπα θα επιχειρήσει να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση και να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ο Άρης θα δώσει αύριο το δεύτερο φιλικό παιχνίδι προετοιμασία του στην Ιταλία, με αντίπαλο αυτή τη φορά τη Μόντσα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει την ευκαιρία να τεστάρει ξανά την ετοιμότητα των παικτών του απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ενισχύοντας το ρόστερ της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το EuroCup ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της κανονικής περίοδου που θα αρχίσει το διήμερο 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟ κάνει πρεμιέρα στην έδρα του, υποδεχόμενος η Μανρέσα, ενώ ο Άρης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λεμάν. Μπείτε στο metrosport.gr και διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου Γερμανού τερματοφύλακα Στέφανο Ορτέγκα, ο οποίος θα καλύψει το κενό που άφησε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος πλέον συνεχίζει την καριέρα του στην Αγγλία για λογαριασμό της Χαλ. Ο Αστέρας Άκτορα ανακοίνωσε την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον. Η Ιταλική Ταράντο, που αγωνίζει στην 5η κατηγορία της χώρας, παρουσίασε το νέο της γήπεδο χωρητικότητας 20.000 θεατών. Τέλος, η Μπρέσια πτώχησε με απόφαση του δικαστηρίου της πόλης, με τον ιστορικό σύλλογο να διαλύεται μετά από 115 χρόνια της ίδρυσής του. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Εδώ είμαστε. Επανήλθαμε με Μετρόπολη 95,5. Γιάννη Τσερβίνη και Μιχάλη Άροπλο μαζί σα για περίπου ένα 20 λεπτό. Για περίπου ένα 20 λεπτό ακόμη. Για το που είναι Πασχάλη Καμόρα. Άνοιξε ένα πολύ ωραίο. Έβαλε κάτι πολύ ωραίο στο τραπέζι. Το κομμάτι του θερινού σινεμά. Και θα διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Νικόλα. Υπάρχει ακόμα, λέει, το comfort. Λέω φίλο ο Νικόλα, γεια σου, ρε Νικό.
1: Comfort, ναι. Okay.
0: Δεν το ήξερα. Mm-hmm. Και είναι μια πολύ καλή. Έτσι...
1: Όχι, όχι, θέλω να πάω πέρα την πλάκα τώρα. Δηλαδή δεν γίνεται να φύγει και ο Άγγλο. Εντάξει, με τα ωράρια και αυτά είμαστε δύσκολα με τη δουλειά. Είναι λίγο περίεργα, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε έστω μια προβολή 11 η ώρα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Να πάμε να. Εντάξει, καλοκαίρι, ρε φίλε, είναι και θερινό σινεμά να πα μια φορά. Και έχει, σου λέω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Ναταλή. Που είναι, ξέρεις, στην παραλιακή, Γάλλου Εξάντρου. Mm. Εμείς έχουμε εκεί κοντά λόγω Καλαμαριάς και του Άβρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά έχει και μέσα στο κέντρο. Δηλαδή το Ελληνής, ωραία, βλέπεις το πρίγκο του ΟΤΕ, κέντρο είσαι. Αν θες μετά, δηλαδή, καλοκαίρι σε τραβάει, δεν είναι χειμώνας. Δηλαδή τελειώνει η προβολή μία το βράδυ. Που λέει ο λόγος, ρε φίλε, μετά μπορεί να πας και να πεις ένα ποτό χαλαρά, ας πούμε. Mm-hmm. Να συνεχίσεις, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχεις άλλη ψυχολογία το καλοκαίρι. Ναι, είναι ωραία. Απλά να μην έχει κουνούπια, γιατί είναι θέμα.
0: Αυτό θα σε έλεγα τώρα.
1: Το κουνούπι είναι όπου έχει πρασινάδα και όλα εκεί, είναι δύσκολο. Πρέπει λίγο να πασαλευτείς. Γιατί άμα είναι να φύγει από εκεί πέρα γαζωμένος, άστο.
0: Είναι για μένα ανασταλτικός παράγοντας του κουνούπι. Γιατί με ρημάνουν, με γαζώνουν.
1: Σε γλυκούλησες.
0: Με γαζώνουν πραγματικά. Δηλαδή έχω γολγοθάνευε με το κουνούπι.
1: Και εγώ με το κουνούπι, αλλά στο ξαναπεί, πιο ελεϊνό, πιο συχαμερό από τη μύγα το καλοκαίρι δεν υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει, να κάτσεις καφέ, ας πούμε, και να πετάει μήνα. Έλα,
1: να φας τώρα στο μπαλκόνι τώρα καλοκαίρι.
0: Άντε το μπαλκόνι. Όχι, okay. Την ταβέρνα.
1: Ταβέρνα είναι ωραίο αυτό τώρα με τις μύγες να γυρίζουν γύρω-γύρω. Εντάξει, παράνοια.
0: Υπάρχει τρόπος να καταπολεμηθεί αυτό.
1: Τι είχαν πει, ο καφές με τι είναι που βάζεις, ρε, εσύ, σε ένα αλουμινόχαρτο.
0: Το γκες.
1: Για τη μύγα, είναι για το κουνούπι.
0: Ο καφές.
1: Α, για τη μέλισσα, για τη μέλισσα.
0: Ο καφές είναι για το κουνούπι.
1: Όχι,
0: ο καφές είναι για το κουνούπι.
1: Και ο Θανάσης μου είπε για τη μέλισσα, και για τη μέλισσα το έχουμε.
0: Και για το κουνούπι είναι. Και σκες καφέ.
1: Ωραία.
0: Και δεν φέρνει κουνούπια.
1: Δεν είναι μίγα πάντως.
0: Και για τη μέλισσα.
1: Για τη μίγα ποιο είναι. Ποια πέτσα, ρε.
0: Εσύ λες αυτή την ταινία που κατέβαινε τη στροβιλιστά που κολούσαν οι μύγες επάνω.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πάνε από τους καιρούς καρπούς το τέτοιο, λέει.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, και πού θα τη βάλουμε αυτή, να την κρεμάσουμε.
0: Δύο μέρες πριν την άδεια δεν θα το πω. Δεν θα το πω και ξέρεις γιατί θα το πω, γιατί είμαι καλύτερος από αυτό. Είμαι καλύτερος από αυτό και δεν θα το πω. Δηλαδή, έχει πάει 8:40. Δύο μέρες την άδεια δεν θα μου το κάνω αυτό. Σε σένα μπορώ να το κάνω, σε μένα δεν το κάνω. Καταλαβαίνεις. Για κανένα λόγο. Υπάρχει ένα κόλπο που κάνανε παλιά. Έτσι όπως είναι το μπουκάλι το 1,5 λίτρο. Το κόβεις στη μέση. Βάζεις κάτω και αφήνεις λίγο νερό. Βάζεις κάτω νερό και λίγο ζάχαρη.
1: Πλαστικό μπουκάλι με
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και έτσι όπως και γυρνάς το... Αυτό που έχει κόψει το μισό από πάνω προς τα μέσα και είναι το στόμιο λίγο πάνω από το νερό. Μπαίνει η μύγα μέσα, κολλάει στο τέτοιο και δεν μπορεί να βγει. Και γίνεται εκεί μέσα στο μπουκάλιμα το.
1: Εσύ τρως απρόσκοπτα. Συνεχίζεις κανονικά.
0: Απρόσκοπτα. Ξέρω εγώ τώρα ανάλογα και την περιοχή. Δηλαδή έχει τύχει στο δυτικό να μας γαζώνουν τα κουνούπια τρεσά του.
1: Κοπελάς.
0: Και καίγαμε κοπριές από ζώα.
1: Α.
0: Γύρω-γύρω από την κατασκήνωση, βουνιές. Σβουνιά εδώ, σβουνιά εκεί, σβουνιά και παραπέρα. Σβουνιές.
1: Ωραία.
0: Και τις βάζαμε φωτιά για να προφυλαχτούμε. Mm. Αλλά μιλάμε για κουνούπι τέτοιο. Χοντρό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η μύγα είναι συχαμερή, το κουνούπι είναι ενοχλητικό. Δηλαδή είναι δύσκολο στην ταινία να πάω να δω ταινία, ας πούμε, και να με γαζώσουν. Δεν έχω χειρότερο. Θα φύγω και θα ξενερώσω, θα μου χαλάσει όλο μου το βράδυ. Όλο το βράδυ θα μου χαλάσει. Τα πιο ωραία νάτσες του πλανήτη να έχουνε. Με διπλό τσένταρ. Που ξεκινάς να δρώσεις και βάζεις το χέρι μέσα στο τσένταρ και μπερδεύεσαι και μετά βάζεις και τα δάχτυλα στο στόμα και ξεκινάς τα τσένταρ και τα συναφή. Ωραίος αισθησιακός για πρώτο ραντεβού, ό,τι πρέπει καλύτερο.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Αλλά
1: χαϊδεύεις το... μετά και την κοπέλα στα μαλλιά.
0: Στα μαλλιά,
1: με το τσέντερ. Και την πίσεν.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ ωραίο και θα πρέπει να το εκτιμήσεις.
1: Ερωτικό, ναι, βέβαια.
0: Και ανθρώπινο. Πρώτα απ' όλα, πάρα πολύ σημαντικό, δεν πας ποτέ πρώτο ραντεβού σε σινεμά.
1: Νοήτερη.
0: Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος λαθέρ για να πας σινεμά πρώτο ραντεβού.
1: Μεγάλος βλάκας.
0: Πας μεγάλο βλάκας. Μα μια βλάκα. Δηλαδή, κάνουν αυτό το λάθος.
1: Για παρατύπηση. Πρώτο ραντεβού, πάνε να δούμε την Οδύσσια.
0: Όχι, τρεις ώρες. Άσε. Τρεις ώρες, εγώ τον εαυτό μου δεν αντέχω. Πάω την άλλη τρεις ώρες. Είσαι λαθέρ αν πας να δεις σινεμά. Γιατί? Γιατί στο πρώτο ραντεβού πρέπει να καταλάβεις και τι καπνό φουμάρει άλλοι. Δηλαδή.
1: Ναι, παλιά σινεμά.
0: Σινεμά αυτοκίνητο δεν υπάρχει.
1: Παλιά. Εμμανουέλα, εκεί στο δρόμο για.
0: Πρέπει να πας να δεις τι λέει, πώς συζητάει. Ενώ στο σινεμά πάθουμε ταινία. Πέρασα πολύ ωραία, χάρηκα. Πέρασε εγώ πολύ ωραία, ξαναχάρηκα.
1: Σου άρεσε η ερμηνεία του Μπεν Άφλεκ και
0: μπράβο,
1: τα λοιπά, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Του Ματ Ντέιμον και λέω
0: δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται.
1: Okay.
0: Τέλει δηλαδή ένα ταβερνάκι. Κανονικά ούτε ταβερνάκι δεν είναι. Το πρώτο τέτοιο θα είναι ποτό. Το πρώτο ραντεβού. Το δεύτερο είναι ταβερνάκι. Ταβερνάκι, τσιμπολόγημα, τι έγινε, ξέρω εγώ, εντάξει.
1: Το τρίτο
0: είναι κοτόπουλο σαλάτα στο σπίτι. Θες να σου μαγειρέψει στο σπίτι. Το πιο κλασικό φαγητό.
1: Τέταρτο δεν υπάρχει.
0: Το τρίτο φαγητό μετά και γίνεται άλλο η πόλη μετά. Μπήκαν στην πόλη. Με το που θα μπει στο σπίτι αυτή, παίζει από πίσω το μπήκαν στην πόλη οι οχτροί.
1: Ναι, 100%.
0: Φωτιές άναψαν. Ποιο είναι το. Ποιο είναι το πιο κλασικό φαγητό που μαγειρεύει άντρα σε γυναίκα όταν τη φωνάζει στο σπίτι για φαΐ.
1: Φαντάζομαι τι μα, μακαρόνια, κάτι γαραμπονάρα, κάτι τέτοιο.
0: Μακαρόνια με κρέμα γαλάκτη.
1: Ναι, ρε, τι
0: θα κάνουμε εδώ.
1: Τι θα κάνει, ρε, φίλε.
0: Κανα βαγκού θα κάνει.
1: Καλαμαράκια και μιστά, τι θα σε κάνει.
0: Σημαίνει καλαμαράκια.
1: Ναι, αλλά είναι μερακλείδικο, θέλει, τι θα σε κάνει.
0: Κάνα χιουνιάρ πηγαίνει, τι θα κάνει.
1: Να φτιάχνει άλλο μια ώρα, σε πετάξει μια μακαρονάδα, εύκολη. Σε βάλει τον μπέικον μέσα και την
0: κρέμα. Μια σαλατούλα με ένα κρασάκι.
1: Εδώ το κάνει.
0: Μην το κοιτάει, τώρα που θα τη ρίξει και.
1: Τι, σαλατούλα, ναι, μια σαλατούλα. Εσύ θα την κόψει όμω, όχι τι έτοιμε που παίρνουν.
0: Όχι, τι έτοιμε.
1: Τώρα έτοιμε. Τι έτοιμε. Κόψει εσύ.
0: Τέτοιο κρασάκι. Κρασάκι λευκό.
1: Άμα είναι καλοκαίρι λευκό. Άμα είναι χειμώνα, κόκκινο.
0: Ναι, σιγά να μην τη δώσω και μπρούσκο.
1: Και σιγά να μην τη βάλω και μαυροδάφνη, πατρών. Πιέρα ποτήρι, τεζάρι.
0: Κάτα, να τη τα σκάσει όλα. Εγώ δεν το νοούσα και τέτοια. Και κάπου στα 10 λεπτά τη ταινία
1: έλαβε. Και έτσι έγινε φτιάξει.
0: Θα κάτσε εσύ όλο και πιο πίσω στα 10 λεπτά ταινία. Και σε πει γιατί δεν τόνισε προ τα πίσω. Έλα, ρε παιδάκι μου, έλα! Αλλά το πρώτο ραντεβού, αν είναι σινεμά, είναι λάθος. Είναι αστοχία υλικού. Μην το επιδιώκετε. Καλό είναι αν έχει κάτσει φτιάξει και μια-δυο φορές έχετε βρεθεί σπίτια τέτοια μάμου σου του. Στο πέμπτο ραντεβού, εφόσον έχει πέσει και ένα φιλί, γίνεται και μια πια σομπουτάδα στο σινεμά. Τι. Ναι, ρε Γιάννη, κρυβόμαστε τώρα, μωρέ Γιάννη. Πηγαίνεις στο σινεμά και εκεί ξεκινάς λίγο γόνατο. Ναι, έχει κάτσει φτιάξει, δεν είναι εκεί να κάτσει το έργο. Λίγο γόνατο, μετά, ξέρω εγώ, τη θάλασσα στα κύματα χτυπάνε πλάτσα πλούτσα, από τη φάτσα φαίνεται πως αγαπάς.
1: Και άμα η ταινία είναι 2 ώρες, εσύ σηκώνεσαι διακριτικά στα 50 λεπτά, φεύγετε.
0: Σιγάσι.
1: Ναι.
0: Σιγάσι.
1: Άμα μου λες ξεκινάς εκεί γόνατο για αυτά, εντάξει.
0: Σιγάσι.
1: Στα 50 λεπτά.
0: Σκόρερ, σιγά.
1: Στα 50 λεπτά έχεις φύγει. Πάει η ταινία.
0: Καλά, δεν είναι κακό. Φίλος ο Στέλιος. Ο ανεμιστήρας λέει για τη μύγα.
1: Ανεμιστήρας.
0: Ναι, ο ανεμιστήρας οροφής. Λέει ο φίλος ο Στέλιος για τη μύγα.
1: Οροφής, πάει το βρούμε.
0: Πού να έρθεις, λέει, στην πρωτεύουσα των Κουνουπιών, το χωριό της γυναίκας μου, το εξωτικό κλειδί η Μαθίας.
1: Α, κλειδί, ναι.
0: Σε παίρνουν όρθιο, λέει, και σε τρώνε στη φωλιά τους.
1: Σαν τα μυρμήγια, σε κουβαλάνε. Κλειδί η Μαθίας.
0: Δύσκολο. Πολύ κουνούπι. Και προς Σύνδο, καλά στη Σύνδο.
1: Τι, Χαλάστρα εκεί.
0: Στη Σύνδο, Χαλάστρα έρχονται σαν Σινούκ.
1: Και πάνω. Εύρω. Μάτι, θα πάρει ο κύριος και μας κάνει επίπληξη.
0: Και καλά και πάνω στον Εύρο.
1: Εκεί τα κουνούπια είναι Σινούκ, ρε. Πάνω στον Εύρο.
0: Είναι πρόβλημα. Δηλαδή, πολύ κακό. Πολύ κακό το συγκεκριμένο με το κουνούπι. Εμένα με είναι δύσκολο. Και ιδιαίτερα σου λέω, άμα είναι κανένα βράδυ, καμιά σκοπιά, να σε τσιμπάνε το κουνούπι. Εμείς που ήμασταν εδώ στα σύνορα, στο Αγγελοχώρι, και μερικές φορές τα κουνούπια ήταν λίγο έτσι επιθετικά. Και τσιμπιτσίμπι, δύσκολο πάρα πολύ, ρε φίλε.
1: Πολύ.
0: Αύριο που θα πας στο γήπεδο, α πούμε. Τα πάω ξάκια που θα πάνε στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Αν έχουν και θα τα ενοχλεί, πιστεύεις άμα είναι και κανένα 2-0 από το μικρόνο. Ούτε θα τους νοιάζει.
1: Ε, όχι.
0: Τι να τους ενοχλεί. Άμα όμως είναι 0-0.
1: Ναι, θα τους ενοχλεί και το κουνούπι.
0: Θα τους ενοχλεί και το
1: κουνούπι. Και το κουνούπι και η απόδοση και ο Λύση. Και που το δεν κάνει ό,τι πρέπει για να αλλάξει το εικόνα της ομάδας.
0: Ήρθαμε εδώ, μας φάνε τα κουνούπια και κατά μεσής.
1: Όταν δεν πάει κάτι καλά, όλα σου φταίνε. Εντάξει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό σε συζυγικό καυγά είναι το δύσκολο. Ότι τις φταίνε όλα και αρχίζει και σε λέει.
1: Εντάξει, καλή ώρα από σήμερα. Ο Στάθης με την κοπέλα.
0: Καλά, λέω, και δεν ξέρουμε τι έγινε.
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε, αλλά σου λέω. Λέει επιλέξει. Ρε αγάπη μου.
0: Ναι. Το λέει αυτή.
1: Ναι, ρε αγάπη μου στο τηλέφωνο. Ναι, γιατί το λες αυτό γι' αυτό. Και μετά από ένα λεπτό, προφανώς ο ίδιος τη λέει αγάπη μου και λέει μη με λες αγάπη μου. Ενώ είπε αυτή πρώτα τον άλλον αγάπη μου. Δηλαδή καταλαβαίνεις το για την παράνοια.
0: Εδώ τώρα μιλάμε για ένα θέμα. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα το οποίο χρήζει ψυχιατρική
1: ανάλυση. Δεν ξέρω, αν αύριο.
0: Ψυχολογική
1: ανάλυση. Πέμπτη, γιατί προφανώς η κοπέλα δουλεύει εκεί, σε αυτή τη δουλειά.
0: Στην Επίσπο, γιατί θα καταλάβουν.
1: Όχι, ποτέ. Δεν εκθέτουμε. Αν αύριο πάλι βγει το πρωί και έχουμε πάλι τα ίδια, εντάξει. Εντάξει, να δοθεί μια λύση. Ας παρέμβει η γειτονιά, κάτι να μαζευτεί μια επιτροπή, να την πιάσουν. Την
0: τροπή σοφών.
1: Ναι, έλα εδώ, κοπέλα. Ποιο είναι το πρόβλημα, να βοηθήσουμε. Εντάξει.
0: Είσαι ο άνθρωπος που θα δώσει λύση, θεωρείς.
1: Ναι, σε αυτά τα κομμάτια, ναι. Κάποτε με είχαν χαρακτηρίσει η Κώστα Μιλωνά. Τα παιδιά της νύχτας. Αυτή η εκπομπή πρέπει να γίνει κάποια στιγμή για όσους είναι open mind, είτε ραδιοφωνικά είτε διαδικτιακά.
0: Είναι τα παιδιά της πιάτσας.
1: Ο Δημοσθένης είναι στην πιάτσα, δεν αλλάζει.
0: Τα παιδιά της νύχτας.
1: Τα παιδιά της νύχτας. Με Κώστα Μιλωνά, Ελένα Παγουρά, ο Θανάσης που είναι παλιός, θα θυμάται. Εκπομπάρα στο Alter κανάλι 5 που ήταν, που εντάξει, έκανε ζημιά έτσι, με τα μεσονύχτια. Και για αυτό το κομμάτι, το σχέσιο. Το ερωτικό, το σεξουαλικό, το συναισθηματικό. Να το.
2: Κάθε που χαράζει, Σεριάνη με τον Γιάννη. Ο Γιάννης Χιλιτίδης στο Σεριάνη.
0: Την αγάπη μας στον Γιάννη Χιλιτίδη.
2: Σεριάνη με τον Γιάννη.
0: Νομίζω, εκτιμώ ότι αν ποτέ κάνεις βραδινή νυχτερινή εκπομπή 2 με 4 ή που θα διαλυθούν τα κοντέρ, τα μηχανάκια ή που θα έρθουν τα μηχανάκια.
1: Το πρώτο.
0: Πάντως, μηχανάκια.
1: Το πρώτο.
0: Μηχανάκια θα έχει σίγουρα το κουβελιολόι. Να ξέρει, δηλαδή.
1: Ρε φίλε, τι άνεμοι υπάρχουν στο ιστορικό.
0: Έχει κάνει το.
1: Δηλαδή, το βίντεο πρέπει να έχει 9-10 μποφόρ.
0: Για όσοι δεν γνωρίζουν, έχει πάρα πολύ ισχυρή φωτιά στο Ρέθινο και μάλιστα μιλάμε και για 2 πυροσβέστες που χάσαν τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Και τρίτο στο Γήθιο. Ναι. Τώρα μας δίνει ο Θανάσης. Είναι...
1: Υπάρχει εντολή εκένωσης και στο πλωμάρι της Λέσβου.
0: Τι λες.
1: Πώς γίνεται, ρε φίλε, κάθε φορά που υπάρχει συναγερμός, έκτακτη ανακοίνωση για πορτοκαλί, για κόκκινο συναγερμό, για επικίνδυνες μέρες, πάντα κάθε φορά να μπαίνουν φωτιές, ρε φίλε. Γιατί μόνες τους λίγο δύσκολο να ξυπούν πάντα πυρκαγιές. Πάμε να το λαφρύνουμε λίγο στο τελείωμα. Λοιπόν. Σήμερα έγινε γνωστό και το πρόγραμμα στο EuroCup για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Βέβαια έγινε η κλήρωση και. Όχι, κλήρωση.
0: Η χαρά του εκτός έδρας.
1: Για την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Τον Παναγολυμπιακό. Αλλά μας ενδιαφέρει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Και η Ευρωλίγκα μας ενδιαφέρει για τον χρόνο για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Για τον παραχρόνο, ναι. Okay.
0: Ναι το
1: λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος θα κάνει πρεμιέρα στην διοργάνωση στις 29 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ κόντρα στη Λεμάν στη Γαλλία.
0: 29 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Και 30 Σεπτεμβρίου την επομένη, ο ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα επίσης θα υποδεχτεί τη Μανρέσα, την Ισπανική.
0: Oh. Ωραία. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Είμαι στη Λεμάν. Δεύτερο. Πάρτε μια.
1: Δεύτερη αγωνιστική. Θα τα πω λίγο. Ξεκινάμε του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Μανρέσα. Μονακό ΠΑΟΚ. Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ουλμ. Μπαχτσέ Σεχίρ ΠΑΟΚ.
0: Κάτσε, δώσε μας λίγο. Πρώτα τα εκτός. Τα εντός εντάξει, κομπλέ για τα ΠΑΟΚ. Για να ξέρουν που θα κλείσουν η γραμμή.
1: Α, εντάξει, πάμε τα εκτός. Λοιπόν, 3η 6 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Μερακλείδες, Μουστερίδες, ΠΑΟΞΙΔΕΣ οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα.
0: Μπράβο.
1: Μονακό ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Το πας αυτό.
1: Ναι.
0: Το πας.
1: 6 Οκτωβρίου.
0: Το πας. Είναι ψιλοτσιμμένο το
1: μετά,
0: Μονακό.
1: Μετά 14 Οκτωβρίου, όσοι δεν πάνε στο Μονακό γιατί είναι λίγο πιο μαζεμένοι κτλ. Τραβιούνται μια Λιθουανία Λιετκαμπέλη.
0: Εκεί πήγαινα κι εγώ.
1: Ναι. Πήγε εκεί πέρυσι ο Άζε. Πήγε εκεί που ήταν.
0: Όχι
1: στην τέτοια ήταν. Στην Κλαϊπέντε ήταν.
0: Κλαϊπέντες.
1: Εντάξει, τώρα βάζουν κάτι εταιρείε.
0: Πού για να μπει.
1: Προσφορέ και τα λοιπά. Λοιπόν, 3η 27 Οκτωβρίου είναι παραμονή εθνική εορτή.
0: Ναι. Τριμεράκι.
1: Του όχι, όχι τη Εθνική ναι. Παλαιοκινησία. Δεν έχει σημασία.
0: 26 είναι Αγίου Δημητρίου.
1: Μπράβο.
0: 27 παίζει ο Πόκο.
1: 28 είναι μέρα, αργία. Τι κάνουν τα παγκουστάκια. Τραβιούνται μια Τουρκία. Μπαχτσέ σε χείρ. Κοντινά. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Το ήθελα να είναι κάπου αλλού, δηλαδή να το βάλει ένα πενθήμερο. Δηλαδή να ήταν αυτό Μονακό. Να το βάλει ένα πενθήμερο Μονακό.
1: Θα αλλάξουμε. Λοιπόν, μετά 10 Νοεμβρίου, Μπαλκάν Μποντεβγκράτ, πάω.
0: Εδώ είναι.
1: Ένα τσιγάρο δρόμο που λέει. Που λέει ο λόγο. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, Μανδέσα πάω, Ισπανία.
0: Εκεί.
1: Εκεί με προβληματίζω ότι είναι ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα και θα υπάρχουν λίγο. Α! Ναι, όχι. Πριν τα Χριστούγεννα, δώρο Χριστουγέννων.
0: Λοιπόν, μέσα σταματάνε, μωρέ.
1: Λοιπόν, μετά αργεί λίγο. Α, όχι, την αργεί. 23. Να το. 23 Δεκεμβρίου. Παιδιά, σας έβγαλα πρόγραμμα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ. 23 Δεκεμβρίου, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Εορταστική διάθεση. Στα ύψη έχονται τα Χριστούγεννα να ψωνίσουμε, να κάνουμε. Έχετε το δώρο για όσους παίρνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ουλμ ΠΑΟΚ. Γερμανία, έντονο το ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΟ στοιχείο κτλ.
0: Ναι.
1: Ρωμάρα. 6 Ιανουαρίου. Πότα. Ό,τι ωραίο. Καλύτερο. Ωραίο. Παραμονή Αγιανιού. Πάλι εορταστική διάθεση. Ρώμα ΠΑΟΚ.
0: Εκεί. Αυτό είναι.
1: Ρώμα ΠΑΟΚ.
0: Δύο θα στόχευα εγώ.
1: Αυτό. Μονακό και Ρώμα.
0: Μονακό, Ρώμα και. Και. Ελιετ Καμπέλη για του Μερακλείδε.
1: Ελιετ Καμπέλη, ναι, για του Μερακλείδε που ξέρουν. Γιατί έχουμε το πάλι το βιντεάκι με το παιδί με τη γούνα. Στο Τσέσεκα Μόσκα ΠΑΟΚ για όσοι μου. Τι είναι αυτά.
0: Άρης.
1: Λοιπόν. Πάμε στον Άρη. Τα πουλμαντά ετοιμάζονται καιροπορικά, έτσι, για το πιο...
0: 29 Σεπτεμβρίου πες Λεμάν.
1: Ναι, άστε, πάμε τα εκτός έδρας.
0: Εκτός έδρας είναι το Λεμάν, Άρης.
1: Ναι, πέρα από το Λεμάν, πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, μάλιστα. 20 Οκτωβρίου, Ροστόκ Σίγουλφς Άρης. Πού είναι αυτή
0: Γερμανία.
1: Η
0: Γερμανία,
1: ρε. Γερμανία είναι Ροστόκ.
0: Ροστόκ.
1: Ροστόκ, ναι, σωστά. Είδα το Σίγουλφς και λέω μήπως έχει κανένα, ναι.
0: Οκτωβρίου.
1: Okay. Χάνσα Ροστόκ. Βλέπεις και τη Χάνσα Ροστόκ. Ροστόκ. Παίζει γάμα εθνική εκεί πέρα.
0: Τι μέρα πέφτει.
1: Τρίτη.
0: Ωραίο.
1: Μετά πάμε. Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Χάπολ Ιερουσαλήμ Άρης. Προφανώς δεν θα γίνει στην Ιερουσαλήμ.
0: Δεν νομίζω εγώ.
1: Καμιά Βουλγαρία μπορεί να γίνει. Κανένα εδώ κοντινό. Χάπολ. Εντάξει. Τραβιές. 9 Δεκεμβρίου. Να το. Αυτό εγώ το στόχευα.
0: Χαλού.
1: Ναι. Ισπανία. Σαν Παύλο Μπούργο Άρης. Αγουστάρης. Μια Ισπανία. 15 Δεκεμβρίου. Μια εβδομάδα μετά. Κρατάει ο άλλος κάβα λεφτά και πάει Ιταλία. Ντερτόν Άρης.
0: Εκεί. Ένα είναι αυτό.
1: Η Ντερτόνα πού κοντά όμως είναι.
0: Πάνω στη Βόρεια Ιταλία νομίζω.
1: Ναι. Το 30 Δεκεμβρίου η καλύτερη εκδρομή.
0: Εκεί έχει το χέρι.
1: Είναι προπαραμονή πρωτοχρονιάς. Είσαι απλά εξαϊλωμένος. Δηλαδή ναι. Τα έχεις παρατήσει η δουλειά. Αυτά οι ιστορίες λες τελείωσε. Σκέφτεσαι μόνο το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν. Και όλα τα υπόλοιπα. Εσύ όμως, αν ο παδός του Άρη, δεν σκέφτεσαι το ρεβεγιόν. Ή μάλλον το σκέφτεσαι ναι. Γιατί θα γυρίσεις.
0: Αλλαγή δηλαδή. Χρόνο στη Λουμπλιάνα.
1: Αλλά πας μια Λουμπλιάνα για να δεις τη Τζεδεβίτα.
0: Αλλαγή
1: το μάτς είναι Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου. Τελειώνει, παίρνει τα λακώνει στο διπλό η αρμάδα του Βασίλη Πανούλη. Εσύ μένει και την 5η 31, κάνει τα κονέ σου και αλλαγή χρόνου κτλ. Στην Λουμπλιάνα.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Και έρχεσαι 4 Γενάρη ξεχασμένο από όλου. Πού είσαι, ρε, αδερφέ,
0: να βγω στη Σλοβενία.
1: Τίποτα, είμαι Σλοβενία.
0: Ήρθα εδώ για να σε δω.
1: Και 12 Ιανουαρίου η επιτομή τη εκδρομή. Ρίγα, Ζέλη, Άρης.
0: Λοιπόν,
1: Λετωνία άμεσα.
0: Το Ισπανία, δηλαδή η σειρά. Τα τρία τελευταία είναι Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ισπανία,
1: ναι.
0: Σλοβενία, Λετωνία.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι. Αυτές είναι. Αυτή είναι η τριάδα. Στο Ροστόκ θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, δεδομένο. Πάντα έχει Άρης και Λίγκενχάους εκεί η Γερμανία. Και στο Λεμάν πιστεύω θα έχει, αλλά θεωρώ Ροστόκ σίγουρα η τριάδα με Ισπανία. Τορτώνα και Τσεντεβίτα. Τσεντεβίτα παραδοσιακά παίρνει αρχιστήρια αρκετά. Οπότε θα έχει καλό μπαρακακάο. Νομίζω ότι εκεί είναι. Εκεί θα βάλω και τις αδειές μου.
1: Εντάξει, άρχισε χρόνο έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει, και κάποιες υποχρεώσεις. Ναι, Τορτώνα τη βλέπω είναι Βόρεια Ιταλία.
0: Στα είπα.
1: Είναι περιφέρεια Πιεμόντε, λέει και τα λοιπά. Άρα, εντάξει, μπορεί να πεταχτεί και εκεί λίγο πιο μακριά, βέβαια. Είναι κανένα Τωρίνο. Γένοβα. Ωραία είναι. Ωραία. Τραβάει. Ναι, ωραία εκδρομή.
0: Νομίζω στα δικά μου μάτια οπαδικά θα είναι το Ροστόκ Μπαρακακάο. Ένα. για τους φίλους του Άρη. Η Ισπανία θα είναι ωραία εκδρομή, η Λουμπιάνα και η Λετωνία. Τώρα η Ιταλία επίσης το τορτών εκεί με τα πουλμαντά θα πάει κόσμο. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται από θέμα γηπέδου και τι εισιτήρια θα δοθούν κλπ. Γιατί είναι και αυξημένη ζήτηση. Θεωρώ ότι Άρης και ΠΑΟΚ όσα εισιτήρια και να του δίνουν ακόμα και για τα εκτός θα τα εξαντλούν όλα και είναι δίκαιο αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα στον κόσμο να κάνει σκασιές παντού. Και πιστεύω ότι θα έχει φουλ. Ηρακλή δεν μου είπες όμως. Αν έγινε κλήρωση. Την διοργάνωση.
1: Έγινε. Δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω.
0: Εντάξει. Αύριο.
1: Έχει εδώ αρκετά Σκόπια και τα λοιπά γύρω-γύρω. Ναι, θα τα πούμε αύριο. Ναι, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε και 59.
0: Λοιπόν, αύριο.
1: Κάτσε να σου πω λίγο.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Α, 5.000 χωράει το γήπεδο της Τορτώνα, λέει. Η Νόβα Αρένα. Στη Τζιταντέλα ντε λος Πόρτ ντι Τορτώνα. 5.000 χωρητικότητα. Μια χαρά. Πόσο ζητάς.
0: Πήγα. Ζήτα και 5.000.
1: Όχι, λες Τορτώνα. Δώσε.
0: Σαχάλια.
1: Θα πάρετε και λεφτά. Τονωθεί εκεί η αγορά της πόλης.
0: Αν και Βόρεια Ιταλία γενικά είναι καλά οικονομικά.
1: Κάτσε, εντάξει. Ναι, δεν είναι όμως Μιλάνο ή Τορτώνα.
0: Όχι, αλλά είναι καλά οικονομικά. Βόρεια, δεν έχουν πολύ. Θεωρώ από τα όσα γνωρίζουμε. Ο Ιταλικός Βορράς είναι οικονομημένος.
1: Πληθυσμός 26.332. Άσε, θα φάνε ψωμάκι, θα φάνε.
0: Ψωμί γλυκό. Πριν φύγουμε, να σας θυμίσω ότι κάθε χρόνο, την 1η Αυγούστου, έχουμε την ίδια ιστορία. Οι μισοί φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα και καταμαράν. Και άλλοι μισοί κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου, ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή της Πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες και διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, δροσιστικά κοκτέιλ και αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιαννιάς live στην Πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 20 ετών. Έρχεται Πασχάλη Καμόρα. Εμείς αύριο στις 7 με το φιλικό του Άρη με τη Μόντσα και κατόπιν η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Όλα εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Από το Θανάση Πολίτη βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου. Την Κατέρνα Μιχαηλίδη που βρέθηκε στην γραμματιακή υποστήριξη. Το Μιχάλη Σαρόπλο και φυσικά το Γιάννη Τσερβίνη.
1: Ναι. Αυτόν ειδικά.
0: Καλώς σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τώρα για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Κυρίες και σπινίδες, κυρία αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ωραία για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Μουσική υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Πολίτης για το επόμενο δίωρο. Ετοιμαστείτε ό,τι κάνετε να τα αφήσετε στην άκρη. Συντονιστείτε γιατί δεν θα τα πάμε καθόλου καλά μου από ό,τι φαίνεται. Γιατί ο ήλιος μπορεί να πέρασε όπως πέρασε, αλλά μάλλον μας αφήνει με πολύ άσχημες αναμνήσεις από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. Είναι οι τρεις νεκροί από τις πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Γήθιο, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Υπάρχουν κενώσεις χωριών, απεγκλωβισμοί δια της θαλάσσεως. Αυτά βέβαια γίνονται στην Κρήτη. Και αναμένεται από εδώ και στο εξής τα μποφόρια να πιάσουν πάνω από 10 βαθμούς. Για 11 λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Μπήκαμε λίγο άσχημα γιατί τα γεγονότα τρέχουν. Μόλις πριν από λίγα λεπτά είχαμε αυτές τις άσχημες ειδήσεις με τρεις νεκρούς στις πυρκαγιές. Αυτά δυστυχώς είναι γεγονότα και ειδήσεις οι οποίες δεν θα θέλαμε ούτε να τις μεταδίδουμε ούτε να τις διαβάζουμε, αλλά από ό,τι βλέπετε η μήνη η οποία υπάρχει του καιρού εδώ και όχι μόνο μας φέρνουν μερικές φορές εκτός προγράμματος, μάλλον όλες τις φορές εκτός προγράμματος. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε, γιατί δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα η οποία προσπαθούμε να βρούμε κάποια καλή είδηση, η οποία δύσκολα τη βρίσκουμε. Εκτός αν έχετε εσείς κάποια καλή είδηση, να την συζητήσουμε μαζί. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 955 κενό το μήνυμά σας στο 54340. Στο 54301, όχι 340, που το βρήκα εγώ αυτό. Λοιπόν, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Καμόρα, παπάκι gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι εν αρχή, κυρίες και κύριοι. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας έρθει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα ελαφριά, να πούμε, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο τα ελαφριά. Δεν είναι ελαφρύ βέβαια αυτό που θα σας πω, γιατί είναι για πάρα πολλά λεφτά. Το ποδόσφαιρο, πριν πάμε στα χοντρά, έτσι να πάμε λίγο μια επιγραμματικά στα χοντρά των ειδήσεων και μετά θα αναλωθούμε σε άσχημες ειδήσεις δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα το ποδόσφαιρο διάγει ίσως την καλύτερη του περίοδο, την καλύτερη του πεδίο, την περίοδο που σημαίνει ότι τα λεφτά είναι πολλά, και ιδίως όταν φτάσαμε σε ένα σημείο, γιατί το βλέπουμε αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι, έτσι, και έχει να κάνει βέβαια με το ηθικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Θα μου πεις ποδόσφαιρο και οικονομική ευμάρεια γίνεται, εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, έχει φτάσει σε σημείο η ίδια η FIFA δια του προέδρου της, του Gianni Infantino, να εκβιάζει σε εισαγωγικά τις ομάδες για να πουληθεί το παγκόσμιο κύπελο. Και φυσικά με το αζημίωτο, όχι με το αζημίωτο, 4 φορές παραπάνω από την μέχρι τώρα αποζημίωση που εκλαμβάνουν όλες οι ομοσπονδίες. Δηλαδή αν παίρνανε 2,7 δις θα πιάσουν τα 10, κυρίες και κύριοι, που σημαίνει χαρά σε Ευαγγέλια. Προφανώς περιμένουν, έχουν αποσταλεί τα πάντα όλα στις ομοσπονδίες, αν εγκρίνουν το σχέδιο πώλησης, δηλαδή του παγκοσμίου κυπέλλου, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν γίνει δεκτό, δεν θα υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση. Γιατί σου λέει τώρα, φίλε, εσείς παίρνετε αυτά που παίρνετε, τη βγάζετε έτσι πως τη βγάζετε, αλλά να ξέρετε, πλέον έρχεται ο καιρός όπου οι 211 ομοσπονδίες μέλη της FIFA θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Πολύ καλά ακούσατε. Αν εγκριθεί το σχέδιο πώλησης του παγκοσμίου κυπέλλου, και προειδοποιεί ότι υπάρχουν μόλις 2 μήνες για να αποδεχτούν την πρόταση. Η τελική πρόταση, η τελική απόφαση θα είναι στις 19 Σεπτεμβρίου. Θα ξέρουμε εάν πουλήθηκε το παγκόσμιο κύπελλο ή όχι. Το πακέτο χρηματοδότησης του συνολικού ποσού ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια εάν οι ομοσπονδίες αποδεχτούν την πρόταση. Εάν την απορρίψουν, τα έσοδά τους θα ανέλθουν στα 2,7 δις δολάρια, δηλαδή 75% λιγότερα.
άλλο να παίρνει 2,7, έτσι 2,5, και άλλο να τετραπλασιάζει τα έσοδά σου. Για να δούμε. Υπάρχει βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Και φυσικά αυτό συμβαίνει γιατί εμείς εδώ πέρα δεν χρειάζεται για να μαρτυρήσουμε. Μάλλον μαρτυράμε χωρίς να μας δίνουν. Θα πηγαίναμε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, αν λάβουμε και υπόψη την πρόσφατη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, τέλος πάντων αυτός που κάνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που κάθεται και λέει ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να πολεμήσεις, να αντισταθείς. Στείνεσαι στον εχθρό και περνάς μπέικα μετά και τα υπόλοιπα χρόνια. Αν θεωρεί ότι αυτός είναι το μπέικο. Φυσικά αυτός, και αυτός τι να κάνει ο καημένος, παίρνει 10.000 το μήνα χωρίς να κάνει τίποτα. Ξέρετε τι δυστυχία είναι αυτό το πράγμα. Να μην είσαι αποδοχής, να παίρνεις 10.000, να είσαι πρόεδρος, ξέρουν όλοι τι σοϊ πρόεδρος έγινες και πώς έγινες. Και σου λέει, φίλε, τώρα είμαι εγώ 5 δηλώσεις θα κάνω το χρόνο, 5 εθνικές εορτές, μια γιορτή δημοκρατίας 6, να έκανα σουμουτού, ξέρω εγώ, 7, και ο Θεός είναι μεγάλος, πολύ μεγάλος. Τέλος πάντων, έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Τελικά αρχίζει και αρέσει ο ρόλος του Ιούδα, από ό,τι έχετε καταλάβει, έτσι. Γίνεται πλέον, πώς το λένε, ίνδαλμα ο Ιούδας. Έχω την εντύπωση ότι κάτι αγάλματα τα οποία έχουν και του Χριστού και της Παναγίας, ξέρω εγώ, όλα αυτά θα αντικατασταθούν, ξέρετε, με τον Ιούδα κατά κάποιο τρόπο. Ή θα, έτσι, θα είναι κοντά σε αυτούς και ο Ιούδας. Κάπως έτσι πλέον, γιατί έτσι όπως έχει μεγαλώσει η κοινωνία, με τον τρόπο που έχει μεγαλώσει, όλοι ξέρουν ποιος ήταν ο Ιούδας, ποιος ήταν ο ρόλος του, και προφανώς πλέον αρέσει, γιατί όλοι αμείβονται. Φυσικά το τέλος δεν ξέρανε. Και οι δύο όμως είχαν το ίδιο τέλος. Άρα ο άλλος προτιμάει καλύτερα να πεθάνω τίμιος και φτωχός ή να πεθάνω πλούσιος και άτιμος. Ας πούμε άτιμος, και αυτό είναι σε εισαγωγικά. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτό το πράγμα. Το πώς θα ήθελες να πεθάνεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Τώρα έχουμε βέβαια και εδώ στην Θεσσαλονίκη μας περίεργα πράγματα να συμβαίνουν, όπου υπάρχει ο παίκτης για τον Άρη με το όνομα Ράφα Μυρ, έτσι, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους εκλεκτούς, ο οποίος είναι να έρθει. Αλλά υπάρχει ένα αλλά, το οποίο αναφέρει ισπανικό δημοσίευμα, κυρίες και κύριοι, ότι με την ABC Sevilla, από εκεί δηλαδή, ο Άρης έχει έρθει σε συμφωνία με τον 29 χρονών δηλαδή ισπανό επιθετικό της Σεβίλης, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα προκειμένου να ελεκληρώσει την μεθέρα. Ο Μύρ είναι 1,90, κορμάρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν τον θυμάστε αυτόν. Είναι κορμάρα, πραγματικά κορμάρα. Είναι ωραίος παίκτης, αλλά θα σας πω τώρα βέβαια. Έχει αγωνιστεί και στη Γουλφς, Σεβίλη, Βαλένθια, Ουέσκα. Έχει δηλαδή, το έχει το πρόγραμμα. Τώρα βέβαια, η υπόθεση βέβαια του Ισπανού επιθετικού είχε απασχολήσει το τελευταίο διάστημα και εκτός αγωνιστικών χώρων, λόγω της δικαστικής εκκρεμότητας που υπήρχε εις βάρος του. Ο ποδοσφαιριστής είχε ασκήσει έφεση σε πρωτόδικη απόφαση για υπόθεση βιασμού και περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου της Βαλένθια προκειμένου να γνωρίσει τα επόμενα βήματα της καριέρας του. Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα, η τελευταία εξέλιξη της υπόθεσης του επιτρέπει πλέον να ταξιδέψει και να συνεχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα στο εξωτερικό. Πέρσι αγωνίστηκε δανεικό στην Έλτσε, με την οποία μέτρησε 8 γκολ σε 27 συμμετοχές. Ο Άρης από την πλευρά του συνεχίζει φυσικά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ρόστερ. Τώρα αυτό εδώ εγώ δεν το βλέπω και μεμπτό, αλλά είναι και μεμπτό εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι, να κατηγορήσει για κάτι, να μην υπάρχει τελεσίδικο και να σε δίνουν το δικαίωμα να βγεις έξω, γιατί προφανώς δεν θέλουν να είσαι εκεί μέσα, για τον βιασμό. Είναι ένα θεματάκι το οποίο θα έπρεπε να το δει και ο Άρης, πώς θα το περάσει επικοινωνιακά. Γιατί είπαμε, στη ζωή μας όλα είναι θέμα επικοινωνίας. Έτσι μας το περνάνε. Γιατί όταν φτάνεις σε σημείο να λες ότι όλα είναι επικοινωνιακά, δηλαδή εγώ άμα κλειστώ έξω από το αυτοκίνητο, έτσι, επειδή όλα λύνονται με την επικοινωνία, έτσι νομίζω. Αν κλειστώ έξω από το αυτοκίνητο, έξω από το σπίτι, θα πάω να μιλήσω στην κλειδαριά κανένα τέταρτο και θα ανοίξει κλειδαριά από μόνη της. Θα λυθεί η κλειδαριά, δηλαδή θα κάνει αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αρχίζω πλέον και αρχίζω να πορώ και εγώ με τον εαυτό μου και να λέω τώρα, είναι δυνατόν να τα λένε αυτά, και δεν είναι μόνο να τα λένε, να τα υπερασπίζονται κιόλας. Και όμως είναι αλήθεια. Στον ΠΑΟΚ τώρα πηγαίνοντας, θα πρέπει να ανάψουν ευχέλαιο, να κάνουν ευχέλαια δηλαδή, γιατί αναμένεται να πουληθεί ο Κουλιεράκης στη Ρώμα. Όχι με τα ποσά τα οποία έλεγε ο κόσμος βέβαια, ούτε
η Λίβερπουλ τελικά ενδιαφέρεται. Είναι και η ομάδα της Ρώμα από τη Ρώμη, όπου θα πάρει ένα ποσοστό της ποσόστοσης της πώλησης η οποία είχε, κυρίες και κύριοι, ήτι κοντά στα 3 με 3,5 εκατομμύρια. Άρα ο Γιαννούλης έτσι θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερο, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ας πούμε ότι ξέρεις, τα λεφτά που θα πάρω εγώ από τον Κουλιεράκη θα τα δώσω στην Augsburg, άρα θα μπορέσει η Augsburg με 4 εκατομμύρια να βολευτεί η όλη υπόθεση κτλ. Κτλ. Έτσι, αυτό πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό κλίτς ή κλάτς, όπως θέλετε πάρτε το, για τις μεταγραφές που περιμένει ο κόσμος. Φυσικά περιμένουν μεταγραφές ανταγωνιστικές όμως, δηλαδή περιμένουν καφ, περιμένουν εξτρέμ, περιμένουν center for, γιατί το κυρίως πιάτο είναι αυτό, περιμένουν back, δεξιά και αριστερά, περιμένουν σχεδόν μισή ομάδα και. Άρα είναι λίγο στα χαμένα υπόθεση, θα κάνετε λίγο υπομονή. Αύριο εδώ ζωντανά από την Τούμπα έχουμε τον δεύτερο αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Δύναμο Κιέβου. Σε ένα πιστεύω διαδικαστικού χαρακτήρα παιχνίδι. ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ήδη 3-2 στην Πολωνία, στην ιδιαίτερη έδρα την οποία έχει η Δύναμο λόγω του πολέμου βασικά με τους Ρώσους, οι οποίοι εισέβαλαν στην Ουκρανία. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ, όπου υπάρχει πλέον η εμπλοκή της οικογένειας Αντιτοκούμπο. Καλά θα μου πεις, χώριο που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Δεν ήρθε ο πρόεδρος, ήρθε ο αδερφός του πρόεδρου. Τα μάτια και το στόμα και το μυαλό του πρόεδρου, κύριε Σκυρίου, Θανάση Αντιτοκούμπο, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει τους κίτρινους στη θέση 4, γιατί φεύγει ο Νουά, πάει στην Μάλαγα. Έτσι λοιπόν ο Θανάσης Αντιτοκούμπο έρχεται και αυτός, Κώστας Αντιτοκούμπο, Θανάσης Αντιτοκούμπο, θα έρθει και ο Γιάννης Αντιτοκούμπο κάποια στιγμή, και έτσι ξεκαθαρίζει και η μπουγάδα. Ποιο Σιάο Μινγκ και αυτά εδώ πέρα που τα τρώνε, τα καταπίνει ο κόσμος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Υπάρχει ακόμα μια μεταγραφή για τον Άρη, έτσι έχει να κάνει με τον Χαραλαμπόπουλο, και αυτός, με τον Μαρίσκο Χαραλαμπόπουλο σαν παίκτης, αλλά άσχετο από αυτό. Είναι από τις λογικές μεταγραφές που θα μπορούσαν να γίνουν, γιατί πρέπει να στελεχωθεί η ομάδα. Θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον στο μπάσκετ με την νέα χρονιά, όπου ο ΠΑΟΚ ακούγεται, τώρα το ακούγεται, θεωρώ ότι είναι και λίγο too much για το κομμάτι του μπάσκετ, όπου ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου επιφυλάσει σαν έκπληξη ο Αύγουστος, έτσι. Και μιλάμε για έναν παίχτη που ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ, τα είπαμε και χθες, να το δώσουμε ακόμα μία έτσι σμπροξιά ειδησιογραφικά, για τον απλούστατο λόγο ότι ακούγεται το όνομα του Μίροτιτς, ο οποίος γνωσμένης αξίας. Ο Μίροτιτς δεν ξέρω αν θα ήταν ο πρέπον για αυτή την υπόθεση μπάσκετ που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Βέβαια αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το τι σκέφτεται ο Τρινκιέρι εν όψη της νέας ομάδας. Ίσως να μην κάνουν αυτή τη στιγμή τίποτα, για τον απλούστατο λόγο ότι θα περιμένουν μήπως εδώ και δύο μήνες, θα θέλει δύο μήνες και για να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Θα περιμένω, σου λέει, δύο μήνες. Κάτι μπορεί να μου κάτσει, κάποιος NBA, κάποιος έτσι, λεφτά υπάρχουν, επενδύσεις αναμένεται να υπάρξουν, και έχει να κάνει βέβαια με την νέα έκταση που φέρεται να επενδύει ο κύριος Μιστακίδης, πέραν αυτής της οποίας έχει πάρει ήδη και χτίζεται ήδη τα προπονητικά. Υπάρχει μια άλλη τεράστια μεγάλη έκταση που αφήνει ελεύθερο το μυαλό μας να ταξιδεύει εκεί που θα έπρεπε να ταξιδεύει, σε ένα γήπεδο μεγαλύτερο, άλλων διαστάσεων, άλλων περγαμηνών, γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον αλλάζει, κυρίες και κύριοι, σελίδα στο μπάσκετ, και αναγκαστικά θα πάνε όλοι με την αλλαγή σελίδας και όχι με αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς οι περισσότεροι, κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι ότι είναι κατανοητό και σε εσάς, είναι κατανοητό και σε εμάς το τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής. Σε μια εποχή που ο κόσμος λίγο τα φέρνει λίγο δύσκολα,
βλέπετε χορός εκατομμυρίων και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Παντού υπάρχει μια οικονομική εξαλωσύνη, θα την χαρακτήριζα, με προστέρψη του φιλαθέμων κοινού. Τώρα, βέβαια, άλλο να υπάρχει μια έξαρση για τις θέσεις 3, 4, 5 ξέρω και τα λοιπά, και άλλο να υπάρχει έκσταση για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα ή θα πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, οι ελληνικές ομάδες εκτός του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού καμία δεν ελπίζει ότι μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί απλά δεν συμμετέχει, και αυτό είναι η είδηση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου, δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα όμως το μυαλό όλων είναι το FIBA Cup, όπου εκεί περιμένουμε να δούμε αν τελικά κάποιοι από τις ομάδες μας είναι στο mood το να σηκώσει ακόμα ένα ευρωπαϊκό κύπελο, κάτι που απέτυχε δύο φορές ο ΠΑΟΚ, πέρσι και πρόπερσι. Φαντάζομαι ότι ίσως να δοθεί ευκαιρία φέτος να το κάνει πραγματικότητα. Νέος παίκτης στην διεκδίκηση φέρεται να είναι η ομάδα της Başakşehir από την Τουρκία, όπου οι bookers, δηλαδή όταν είναι bookers, το στοίχημα, οι στοιχηματζίδες την δίνουν σαν φαβορή. Κυρίες και κύριοι, φυσικά είναι ακόμα μήνας Ιούλιος. Ανακατατάξει, θα υπάρχουν ούκολικες, θεωρώ και πιστεύω, και θα έχει έντονο ενδιαφέρον αν τελικά φτάσουμε σε αυτό το οποίο είναι και το επιθυμητό, θα μπορούσα να πω, να αξιωθούμε να δούμε τις ομάδες μας πρωταγωνίστρες και όχι σε αυτή την φάση της φθοράς και αυθαρσίας. Έτσι, να περιμένεις να γεμίσεις το παλατάκι με δύο αγώνες, ενώ θα μπορούσε να είναι κάθε φορά γεμάτο, γιατί θα υπάρχει θέαμα, θα υπάρχει λόγος στο να πας στο γήπεδο. Όπως είδατε και στο ποδόσφαιρο, παίρνει τις περγαμηνές του μπάσκετ διαφημιστικά, με τα δεκάλεπτα, με τα hydration time out που έχουν κτλ. Κάτι τέτοιο πρέπει να επενδύσουν όλες οι ομάδες και δει στον ΠΑΟΚ, και να εκμεταλλευτούν ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Και με τα time out που παίρνουν οι παίκτες, με τα 4 δεκάλεπτα, και αν υπάρχει η δυνατότητα αυτής της εξτρά επένδυσης, κυρίες και κύριοι, θα ήταν ευχής έργο για όλες τις ομάδες. Ακόμα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι πιο μπροστά από εμάς, κακά τα ψέματα. Εμείς μπορεί να έχουμε τα λεφτά, δεν έχουμε αυτό που λέμε brain drain, δεν έχουμε τη φανέλα ακόμα. Έτσι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάτε ότι οι δυο τους έχουν ξεπεράσει τις 10 Ευρωλίγες. Άρα απέχουμε έτη φωτός μπασκετικά και όχι μόνο, και αυτό πρέπει να το σέβεστε. Μην απαξιώνετε από τον ενθουσιασμό σας τους πάντες και τα πάντα. Μην μπαίνετε στην διαδικασία ότι έχουμε λεφτά, αγοράζουμε τα πάντα. Δεν αγοράζονται. Μόνο οι συνειδείς μπορούν να αγοραστούν και τίποτα παραπάνω. Δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε τα κύπελα ούτε τίποτα. Αν ήταν έτσι, κάθε φορά δεν θα έπαιζαν ποδόσφαιρο, δεν θα έπαιζαν μπάσκετ, δεν θα έπαιζαν βόλεϊ. Οι φτωχοί. Όχι στο πνεύμα. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι πιο έξυπνοι από τους πλούσιους. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Δεν παίζει ο πλούσιος πάντα, δηλαδή αυτός που οικονομάει και κάνει και ράνει, έτσι να τα λέμε και αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις το γνώθι σε αυτόν. Δηλαδή να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να βλέπεις τα μούτρα σου και όχι να βλέπεις έναν γάιδαρο. Οι περισσότεροι

τρόπο που λέμε και εμείς αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Είναι δύσκολη καλοκαιρική και φαντάζομαι από εδώ και στο εξής να δούμε πράγματα τα οποία θα μας αρέσει, κυρίες και κύριοι, και είναι πάρα πολύ λογικό να φύγουμε τελικά από αυτή την, πώς να τη χαρακτηρίσω, την ανοβρία την πασχετική, με επέκταση η οποία είναι της σειράς, γιατί εκεί κατέληξε το όλο κόνσεπτ, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς είναι μια σκληρή πραγματικότητα που πρέπει να την υπολογίσουμε. Για τα μηνύματά σας που υπάρχουν στο επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, στο post της εκπομπής, σας έχω μια φωτογραφία της Γαλλίας και της Ελλάδος. Συγγνώμη, της Γαλλίας, συγγνώμη, το 1970, της Εθνικής Γαλλίας στο ποδόσφαιρο, και της Εθνικής Γαλλίας το 2026, όπου καταλαβαίνεις και την διαφοροποίηση που έχει γίνει, έτσι, το ότι δεν έχει πάει καλά. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει αύριο μεθαύριο, μας απασχολεί βασικά ήδη γενικώς, άσχετα αν εσείς θέλετε να προβάλλετε τον ρατσισμό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κάποια πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν. Και αλλάζουν με κακό τρόπο. Και ο τρόπος όταν δεν είναι καλός φυσικά δεν μπορεί να είναι καλύτερος. Εδώ εμείς παλεύουμε να κάνουμε οτιδήποτε καλό έχουμε να το κάνουμε πιο κακό και να το επιφημίσουμε κιόλας. Συμβαίνει σε αυτά τα πράγματα. Άμα είσαι κλέφτης, ξέρω εγώ, σε επιφημούν. Άμα... Και ανάλογα το ανώτατο αξίωμα ή το ανώτερο αξίωμα που μπορεί να έχεις. Γιατί αν τα έχεις αυτά, όλα γίνονται. Τώρα, αυτό είπαμε ότι είναι ένα θέμα λίγο κάπως, σε εισαγωγικά το κάπως, ώσπου να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία να αντιληφθούμε και εμείς το τι ακριβώς μας συμβαίνει. Τώρα, το τι μας συμβαίνει είναι σχετικό, έτσι. Γιατί ο καθένας μπορεί να φανταστεί δικά του πράγματα και να έχει τη δική του πραγματικότητα. Εμείς όμως έχουμε, κυρίες και κύριοι, την δική μας πραγματικότητα, η οποία δεν είναι άλλη από τις ανώτερες σχολές Α. Θέλεις να κάνεις καριέρα στο business, στο marketing ή τα ναυτιλιακά? Οι ανώτερες σχολές Α Θεσσαλονίκης προσφέρουν σύγχρονες σπουδές με online και διαζώσεις φοιτηση, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και διεθνής πιστοποίησης. Απόκτησε κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο σε μόλις 2 χρόνια και εφόδια που οδηγούν απευθείας στην αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 2310-552-406 ή επισκέψου στο www.eekalpha.gr και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα. Κόμψο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Δεν πιστεύω να φύγατε, γιατί δεν φύγαμε εμείς, άρα δεν φεύγετε κι εσείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σα στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρα, παπάκι, gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Εν αρχή, κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κάτω τα γραφάς. Βιάζεστε, βλέπω, και δεν ξέρω γιατί βιάζεστε. Τέλος πάντων, μήπως έχουμε τίποτα σημαντικό για να δούμε τον φίλο Αγροατή, μήπως έχει κάτι σημαντικό. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γαμόρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Αν και σας ακούω κάθε βράδυ,
0: ναι.
1: Είναι πρώτη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο και σας παίρνω για τα διαβατήρια με παλιές ταυτότητες.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν το ατύχημα ακόμα να γράφουν πάνω Χριστιανός Ορθόδοξος.
0: Οχ, οχ, οχ.
1: Λοιπόν, μην λέτε οχ, οχ. Θα σας πω τώρα το σημαντικό που μου είπε πριν από λίγο η κυρία που δέχτηκε, βέβαια πολύ αρνητική από την αρχή,
0: ναι.
1: Που δέχτηκε την αίτησή μου.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέει, θα
0: αρνητική, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, στο είπατε? Γραφείο των διαβατηρίων ήταν αυτή η κοπέλα που ήταν εκεί, ας
1: στο
0: πούμε.
1: Γραφείο των διαβατηρίων, σε ένα αστυνομικό τμήμα, ας μην πω ποιο είναι, δεν πειράζει.
0: Όχι, γιατί να μην μας πείτε, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ μπορώ να σας το πω, αλλά.
0: Είναι δημόσιο, συγγνώμη, αλλά είναι δημόσιο λειτουργήμα αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε αστυνομικό τμήμα. Άρα μπορεί να πάει οποιοδήποτε.
1: Λοιπόν, τη προσκόμισα, θα σας πω με το σωστό. Τη προσκόμισα εκτός από την ταυτότητά μου, η οποία αν και εκδόθηκε το 1994, είναι σε άριστη κατάσταση και το είπε, λέει αυτή είναι από το 1994, λέω κι όμως. Είναι σε άρρηκτη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Της προσκόμισα και βεβαίωση από το Μητρό της ΑΔΕ, που ναι. Λέει βεβαίωση τρέχουσης εικόνας σχέσεων φυσικού προσώπου, που έχει και το κάτω εκείνο το QR για να μπορεί να το δει ότι είναι πίσω.
0: Ναι.
1: Μου λέει αυτό τι να το κάνω, δεν το θέλω. Γιατί σας το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί μου επικαλέστηκε ότι ο λόγος που δεν θα κάνουν δεκτό το αίτημά μου για να μου εκδώσουν νέο διαβατήριο, δεν έχω ξανά πρώτη φορά που βγάζω διαβατήριο,
0: ναι.
1: Είναι ότι δεν γράφει λέει, το επίθετο της μητέρας σου και του πατέρα σου. Δηλαδή εμένα τον πατέρα μου το συγχωρεμένο το λέγανε Γιάννη, τη μητέρα μου τη λένε ακόμη Καλλιόπη,
0: ναι.
1: Έτσι. Αλλά αυτό που γράφει από την ΑΔΕ γράφει το επώνυμο της και της μητέρας μου και του πατέρα μου και είναι επίσημο χαρτί του κράτους.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Και όμως μου λέει θα στο απορρίψουν για αυτό τον λόγο.
0: Θα σου απορρίψει δηλαδή, επειδή υπάρχει είναι... το ονοματεπώνυμο δηλαδή.
1: Θα με απορρίψουν γιατί δεν γράφει το επώνυμο του πατέρα σου και της μητέρας σου. Ενώ αυτό που τους προσκόμισε από την ΑΔΕ που είναι επίσημο χαρτί. Είναι βεβαίωση και είμαι και λογιστής, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μην νομίζετε ότι είμαι εκτός της πραγματικότητας.
0: Εντάξει, τι σημασία.
1: Λοιπόν, βεβαίωση τρέχουσας εικόνας σχέσεων φυσικού προσώπου. Και έχει κάτω το δεξιά και το QR για να μπορεί να γίνει ότι είναι αποδεικτικό, ότι είναι νόμιμο, ότι δεν είναι νοθευμένο ή άκυρο.
0: Ναι, ναι,
1: ή...
0: κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου είπε ότι δεν θα σας κάνω δεκτό, μπορείτε λέει, να παρακολουθείτε, αλλά εγώ σας το λέω, λέει, ότι δεν θα σας το κάνω δεκτό, αρνητική από την αρχή.
0: Ποιος θα κάνει δεκτά, συγγνώμη λίγο τώρα, το διαβατήριο ποιος το κάνει δεκτό.
1: Η Αθήνα δεν θα το κάνει δεκτό, λέει, γιατί δεν γράφει το επώνυμο, είναι η ταυτότητά σου αφού, εκτός ότι είναι παλιά, αλλά γράφει τα πάντα, ούτε συγκοπτόμενα να έχετε τίποτα,
0: ναι, μια χαρά, ναι.
1: Τα γράφει και πεντακάθαρα και είναι, αν σας τη δείξω, είναι, λες, και εκδόθηκε χθες, αλλά από τις παλιές ταυτότητες.
0: Ωραία, εντάξει, κατανοητό.
1: Μου είπε όμως ότι δεν θα σας κάνω δεκτό γιατί δεν έχει, λέει, ταυτότητά σας το επώνυμο της μητέρας και του πατέρα σου. Ενώ αυτό που της προσκόμισα που έχω μαζί μου από την
0: ΑΔΕ,
1: δεν το δέχτηκε. Λέει, τι να το κάνω, λέει αυτό, λέει, δεν το θέλω. Εσύ μου λες ότι δεν το κάνετε αυτό. Αυτό δεν το, είναι επίσημο χαρτί. Δεν το θέλει. Δηλαδή, τι κάνουμε, δεν κατάλαβα τι κάνουμε.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Όχι, δεν είναι ότι κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Σε ποιο κράτος βρισκόμαστε, γιατί υπάρχουν νόμοι. Έτσι. Υπάρχουν νόμοι και οι νόμοι τι λένε, ότι αυτό εδώ μένω το χαρτί η εφορία, δέχεται ότι το πατέρα μου το λένε Γιάννη Καλλιόπη και να μην πω και το επίθετό τους.
0: Nice.
1: Έτσι, αυτούς το δέχονται. Οι τράπεζες το δέχονται. Ξέρω εγώ, τα νοσοκομεία το δέχονται.
0: Γίνονται επιλογή δηλαδή τώρα.
1: Δηλαδή, ίσως να γίνεται άλλο για αυτούς. Ναι. Δεν είμαι γιος του πατέρα και της μητέρας μου.
0: Τώρα λέτε εσείς αυτό, αλλά έχω τώρα ένα μήνυμα που λέει πρόσφατα λέει σε γνωστή μου δεν δέχτηκαν να της αλλάξουν ταυτότητα γιατί στην παλιά της έγραφε Θεσνίκη και όχι Θεσσαλονίκη.
1: Και όχι Θεσσαλονίκη. Νομίζω είμαστε στο ίδιο τμήμα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι, ήταν πριν από μένα η κυρία, νομίζω είμαστε στο ίδιο τμήμα. Σας είπα, είναι μια κυρία που είναι αρνητική. Έτσι δεν θα πω το όνομα, δεν θέλω να το
0: καλά,
1: πω.
0: Σε ποιο τμήμα, ωραία, το όνομα δεν θέλουμε. Σε ποιο τμήμα είναι?
1: Τέλος πάντων, στο 16ο.
0: Μάλιστα. Το 16ο τώρα, άμα ρωτήσω εγώ, ποιο είναι?
1: Δυτικά.
0: Δυτικά, μάλιστα.
1: Στο μεγαλύτερο Δήμο εκτός του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω αυτό να δοθεί έκταση. Γιατί δηλαδή, είναι δυνατόν να με απορρίπτουν για τυπικούς λόγους ενώ όλο το κράτος, όλο το σύστημα.
0: Και με επίσημο έγγραφο, έτσι.
1: Και με επίσημο έγγραφο και μου λέει: δεν το θέλω αυτό, λέει, δεν το κάνω. Δεν ούτε καν το κοίταξε.
0: Η υπάλληλο αυτή των διαβατηρίων είναι εντός του αστυνομικού τμήματος, είναι υπάλληλο αστυνομίας ή υπάλληλο της περιφέρειας?
1: Νομίζω ότι είναι υπάλληλο των διαβατηρίων, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί όταν ρωτώ με τους αστυνομικούς έξω, λέει, δεν είναι δικό μας τμήμα.
0: Γιατί αν είναι της περιφέρειας και προφανώς μπαίνει στην αστυνομία, γιατί μπορεί να έχουν μπερδευτεί και αυτά τώρα, να τα έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν με φαίνει.
1: Δεν είναι, δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι εκεί τώρα η υπηρεσία τους, αλλά δεν πρέπει να είναι. Δεν είναι αστυνομική, σίγουρα δεν είναι αστυνομική.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Αυτό που με προβληματίζει είναι δεν δέχονται ούτε καν τα επίσημα. Έτσι, τα επίσημα στοιχεία, γιατί αυτό που προσκομίζω από την ΑΔΕ έχει πάνω αριθμός αποδεικτικού με το QR που μπορεί να δει πότε εκδέθηκε σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ναι. Που γράφει τα στοιχεία ότι τον πατέρα μου το λένε όπως και εμένα, τη μητέρα μου τη λένε όπως και εμένα. Έτσι, μου δώσανε και τις είχα και φωτοτυπία.
0: Συγγνώμη, τώρα μισό λεπτό. Εσείς έχετε ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Παίρνετε ένα άλλο χαρτί το οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το προσκομίσετε, αλλά τέλος πάντων. Η ταυτότητα δεν είναι αναγνωρίζεται. Η ταυτότητα δεν εγνωρίζεται το αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι, εγώ το προσκομίζω για μένα. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Να πόσε από τα στοιχείο επιπλέον.
0: Εάν δεν το είχατε προσκομίσει, θα υπήρχε θέμα.
1: Θα μου έλεγε το ίδιο. Αλλά εγώ του λέω, κοιτάξτε κυρία μου, δείτε εδώ ότι φαίνεται ποιο.
0: Συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε όλοι. Συγγνώμη.
1: Γράφει τον αριθμό ταυτότητα, το δικό μου, γράφει τον αφημί μου και γράφει ποιο είμαι. Τον αφημί μου, πώ λένε τη μητέρα μου, σε ποια δουλειά ανήκω, πώ λένε τη σύζυγό μου, έτσι, ποιο είμαι εγώ. Και το ονοματικό είναι του πατέρα μου και της μητέρας μου. Και λέει, ναι, αλλά θα σας το αποδείξω, λέει, από την Αθήνα, γιατί δεν αναφέρεται το υπόνομο του πατέρα σου και της μητέρας σου. Έτσι, και δεν μπορώ, λέει, αυτά τα στοιχεία να τα αλλάξω. Θα σας απορρίψω, λέει, από την Αθήνα, λέει, το λέω. Δηλαδή, αρνητική από την αρχή, αλλά και περιμένω και το συγχωροχάρτη από την Αθήνα.
0: Δηλαδή εάν αυτή τα είχε προσκομίσει ή τα έστελνε κανονικά, ας πούμε, θα υπήρχε θέμα. Θα τη έλεγε η ΑΔΕ κάτι.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα στοιχεία που μας ζητάνε τώρα από την ΑΔΕ. Έπρεπε να είναι αυτό το απαραίτητο χαρτικό και η ταυτότητα.
0: Ωραία.
1: Γιατί εδώ τα γράφει όλα.
0: Λοιπόν, η παλιά η ταυτότητα. Έχω μια παλιά ταυτότητα εδώ μπροστά. Που γράφει κανονικά το όνομα τεπώνυμο, γράφει το όνομα του πατρός και της μητέρας κτλ. Δεν έχει το επίθετο. Η ελληνική ταυτότητα αυτή δεν ισχύει.
1: Έλατε.
0: Εγώ αυτό θα τη ρωτούσα. Αυτή η ταυτότητα που κρατάει στο χέρι της, τι δικιά μου την ταυτότητα. Ισχύει ή δεν ισχύει. Αν δεν ισχύει, θα πρέπει να με συλλάβουν τότε.
1: Όταν έβγαλα φημί και η ΔΟΗ μου έβγαλε τα στοιχεία αυτά. Πού το έγραψε το επίθετο της μητέρας μου και του πατέρα μου, γιατί και τότε την ίδια ταυτότητα είχα. Πού το βρήκε και τα έγραψε, γιατί και τα γράφει. Πώς τα γράφει, δηλαδή το έκανε παρανομία το τμήμα Μητρώου. Και όλα τα τμήματα Μητρώου της χώρας. Κύριε Πιτσιλή.
0: Βλέπω αυτή τη στιγμή από τη διεύθυνση διαβατηρίου το τι υπάρχει. Δηλαδή, για να εκδώσει σήμερα ένα διαβατήριο, χρειάζεται αστυνομική ταυτότητα, μια πρόσφατη φωτογραφία, ηλεκτρονικό παράβολο. Αίτηση που συμπληρώνεται στο αστυνομικό τμήμα. Αυτά, όλα τίποτα άλλο.
1: Έχουν γίνει όλα αυτά. Αλλά έτσι, προς επίρρωση αυτό που λέω, ότι φαίνεται το υπόνοιμο του πατέρα μου και της μητέρας μου, φαίνεται και από τη βεβαίωση της ΑΔΕ τη σημερινή από το Μητρό.
0: Εντάξει, αυτό ίσως αυτό, εγώ θα έλεγα να μην το καταθέτατε καν.
1: Δεν το κατέθεσα, τους το έδειξα. Αλλά ωραία.
0: Αν δεν το καταθέσατε, είναι σαν να μην υπάρχει τότε. Είναι σαν να μην υπάρχει. Πρωτίστως όμως η ΑΔΕ. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ανώνυμη εταιρεία, δεν ανήκει στο ελληνικό κράτος και δεν ξέρω κατά πόσο θα είχε και κάποια εγκυρότητα. Απλά πράγματα, δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη. Δεν ανήκει ΑΔΕ στο ελληνικό κράτος, τα χρήματα που παίρνει από εμάς, πού τα δίνει.
0: Στους δανειστές. Αυτό είναι δημόσια παραδοχή.
1: Κάτι παίρνει και το κράτος.
0: Πάρ' το μισό της εκατό. Και όταν άγεται και φέρεται υπό τις εντολές των δανειστών με τη σφραγίδα τουρνάρα. Η ΑΔΕ είναι ανώτερη του ελληνικού δημοσίου. Γι' αυτό και είναι ανώνυμη εταιρεία, έτσι, μισό λεπτό. Δεν μπορεί να είναι ανώνυμη εταιρεία και να ανοίξει το κράτος. Ακόμα.
1: Λοιπόν, είχε πάνω από 200 άτομα. Εγώ είχε δώσει ένα νούμερο σήμερα σε 200 άτομα. Εγώ
0: πάνω από 6-7 μήνες θα κάνει αυτό το πράγμα, ξέρετε. Θα καθυστερήσουν πολύ.
1: Όχι, θέλω να σου πω το εξής. Ναι. Λέγοντας έξω για να δω και το στοιχείο του κόσμου, λέω, ρε, ηλίθιε. Τέλος πάντων, εγώ το λέω, δεν το ενθαρρύνετε εσείς. Τέλος πάντων, που προείστησε το ελληνικό κράτος. Αυτοί εδώ που περιμένουν, έτσι, εξορισμού και από εξπεπιθήσεως και από ιδεολογία, είναι οι ψηφοφόροι σου. Ρε ηλίθιε, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς, πας κόντρα στους ψηφοφόρους σου.
0: Ναι. Δεν έχουν επαφή, να σας πω κάτι.
1: Ούτε ο άθεος, ούτε ο αριστεριστής, ούτε ξέρω εγώ αυτό.
0: Δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Έχετε δει κανένα βουλευτή να κάθεται σε καμιά καφετερία μόνος του να μιλάει με τον κόσμο? Ούτε πρόκειται.
1: Εντάξει,
0: φοβούνται τον ίσιο τους. Γιατί βλέπουν τι γίνεται στον κόσμο.
1: Εγώ έχω σε κάποιο φίλο που θέλω να τα πω αυτά. Είναι βουλευτής. Τον ήξερα πριν γίνει βουλευτής. Και κακώς έγινε βουλευτής, γιατί είναι καλό παιδί. Έτσι, κακώς έγινε βουλευτής. Δεν έπρεπε να γίνει. Θα το τα όλα αυτά που λέω εσάς θα τα πω και στον ίδιο. Δηλαδή, τόσο. Δεν ξέρω που πάμε. Δεν ξέρω που πάμε, ειλικρινά. και τι θέλουμε.
0: Σας ευχαριστώ που με το μοιραστήκατε και θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ. Εγώ θέλω να το αναδείξω αυτό.
0: Ναι. Εγώ θα έχει και συνέχεια αυτό, να ξέρετε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Έλα. Έλα, ρε Πασχάλη. Εδώ, Γιάννης λέγομαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Εδώ ισχύει το φύγε να σωθείς.
0: Α, ναι.
2: Άμα θα κάτσεις, θα καείς.
0: Αλήθεια λες.
2: Εγώ αυτό έχω καταλάβει, με 64 χρονών.
0: Καλά, δεν είναι θέμα ηλικίας τώρα μόνο αυτό. Αυτό είναι θέμα ότι πηγαίνει ένας άνθρωπος σε μια δημόσια υπηρεσία και δεν εξυπηρετείται.
2: Πάντα έτσι ήταν. Όλα τα χρόνια έτσι γινόταν. Πιο παλιά γιατί ήσουν κομμουνιστής, μετά γιατί ήσουν Πασόκος, μετά γιατί ήσουν Συριζέος, μετά γιατί ήσουν εκείνο, μετά έτσι θέλουν και έτσι θέλουμε και έτσι βαράτε και ότι γουστάρετε και τίποτα. Υπάρχει μια αλαζονία. Δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι μόνο η αλαζονία, είναι ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν φοβάται κανένας κανέναν. Και όταν υπάρχει, καλύπτονται και έχουν ασυλία, όταν τα μισά επαγγέλματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην εξουσία έχουν ασυλία, μοιραία έρχεται αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται. Σου λέει, μα δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, δεν πρόκειται να με κάνει σε μένα τίποτα. Μα δεν φταίει και ο υπάλληλος τώρα, έτσι. Ο υπάλληλος βρίσκει και κάνει. Αν δεν έχει, ας πούμε, προϊστάμενο ο υπάλληλος και να πει, κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό, σας φέρνω εγώ επίσημο χαρτί και δεν μου το αναγνωρίζετε, συμβαίνει κάτι. Μπορείτε να πείτε τι συμβαίνει, επειδή δεν γράφει το επίθετο. Δηλαδή, ταυτότητα που δεν γράφει το επίθετο. Γιατί οι ταυτότητες οι παλιές δεν γράφουν επίθετο.
2: Το χαρτί της ΑΕΔ είναι πιο καλό χαρτί και από το χαρτί.
0: Ακριβώς. Αυτό λέμε. Είναι πανότερο του δημοσίου. Αυτό λέμε.
2: Από τον παπά που βαπτίζεσαι και πιο μεγάλο χαρτί της ΑΕΔ. Τι να λέμε τώρα. Αλλά δεν υπάρχει. Το τελείωσε. Σήμερα βγήκε ένας καθηγητής, όνομα Τιχαντζής. Δεν ξέρω αν το διάβασε το
0: ίδιο. Όχι.
2: Βγήκε επίσημα άνθρωπος και λέει να πέσει τους γονείς να διώχνουν τα παιδιά τους. Ο άνθρωπος είχε μια ερευνητική ομάδα. Και ενώ περίμενε τόσο καιρό, ένα χρόνο περίμενε να μπει σε αυτό ένα ερευνητικό σχέδιο και το ένα και το άλλο, ξαφνικά, ενώ την ίδια μέρα που παίρνει το OK και ανοίγει ο φάκελος, ας πούμε, αυτά τα ΕΣΠΑ, την ίδια μέρα δεν προλάβανε τις υποθεσμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βγήκε ο άνθρωπος και λέει: φύγετε να σωθείτε, δεν γίνεται. Πέστε τα παιδιά σας να φύγουν. Μας κοροδεύουν. Καθηγητής πανεπιστημίου εδώ πέρα, κορώμα τη Χαζή.
0: Κατάλαβα. Το λέω και εγώ σε εκπομπέ μου. Όπου μπορεί να φύγει, ας φύγει.
2: Το διάβασε, θα το είδε. Δεν είναι γεγονός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
3: Ναι. Αντιλαμβάνομαι την αγανάκτηση του ανθρώπου. Γιατί δεν κάνει τη δουλειά του. Αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα για να τα προσέξει ο κόσμος. Αυτό που του είπε αυτή η κυρία, ό,τι και να ήταν, να μην τον αγανακτεί. Και όλος ο κόσμος θα καταλάβει την αλήθεια. Ότι η ΑΔΕ δεν είναι τίποτα. Το παραμύθι που πλάθουν κάποιοι, ότι χρωστάμε, δεν έχουμε κυριαρχία όταν τους συμφέρει. Η κυρία αυτή έδωσε ένα παράδειγμα στον κόσμο, αυτό που λέμε κάποιοι και μας παρεξηγείτε, δεν μας καταλαβαίνετε. Ζούμε σε ένα μάτριξ. Πολύ σωστά του είπε η κυρία. Η ταυτότητα, είτε το θέλουν είτε όχι, άμα δεν σκύψεις το κεφάλι εσύ, είναι ανώτερο όλων των εγγράφων. Η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη αρχή. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Είναι μαφία. Είναι εταιρεία κλοπής του εισοδήματος
0: καλά,
3: των
0: εντάξει,
3: του ελληνικού λαού.
0: Ναι, δεν μπορεί όμως να μην αναγνωρίζετε το... ο ρόλος της από τη στιγμή
3: που αυτή η κυρία για όποιο λόγο και να το είπε αυτό δίνει ένα παράδειγμα για να συνέλθουμε. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Από αυτή την άποψη συμφωνώ και εγώ. Να μην συνέλθουμε πολύ μόνο και μας πειράξει. Έτσι.
3: Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Κατάλαβα, αλλά να μην λέω συνέλθουμε πολύ και μας πειράξει, ρε παιδί μου. Πάθουμε καμία ναυτία.
3: Ναι, γιατί προσπαθούμε να πούμε διακριτικά κάποια πράγματα και βρίσκουμε τον πελά μας. Και μετά λέμε τι μας φταίει. Δεν μας φταίει καμιά κακιά μας μοίρα. Μας φταίει ότι έχουμε γίνει ραγιάδες σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Μας έχουν μάθει ότι μας πετάνε. Να το δεχόμαστε σαν άλοθη δικό τους, σαν άλοθη δικό μας, σαν άλοθη της κακιάς μας μοίρας. Υπάρχει μια κολομβία σε αυτή τη χώρα.
0: Μία.
3: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη τίποτα, δεν υπάρχει σε όργανα του κράτους δικαιοσύνη. Έχουν σκοτωθεί ειδικοί φρουροί που η ελληνική πολιτεία και η πλειοψηφία της ελληνικής αστυνομίας ακόμα δεν τους θεωρεί αστυνομικούς. Δεν έχουν διερευνηθεί εγκλήματα. Και εμείς μιλάμε για ΔΕ και για δανειστές ακόμη.
0: Βρε, για μια ταυτότητα για μιλάμε. Από εδώ, το απλό πράγμα. Μια ταυτότητα δεν μπορεί να πάρει ο άλλος διαβατήριο για μια απλή ταυτότητα η οποία είναι νόμιμο ναι. Χαρτί του κράτους. Το ίδιο το κράτος δεν βγάζει διαβατήριο σε μένα που έχω το ίδιο του χαρτί.
3: Κακώς ταλαιπωρείται ο κύριος, αλλά πρέπει να βγάλουμε και κάτι θετικό από αυτό το παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Και το θετικό είναι αυτό που λέω. Ευτυχώς που δεν αναγνωρίζεται πάνω από την ταυτότητα ένα χαρτί της ΑΔΕ. Είναι παράνομα τα πάντα. Ληστεύουν τον ελληνικό λαό. Και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε εγκυρότητα.
0: Δε καταρχήν, βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, μισό λεπτό. Ο κύριος. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Άκου λίγο. Πάτα λίγο φρένο. Λοιπόν, ο κύριος είπε, εγώ λέει τη το έδειξα, δεν τη το κατέθεσα. Άρα δεν υφίσταται. Άρα έχει μόνο την ταυτότητα. Για ποιο λόγο υπάρχει, επειδή δεν γράφει το επίθετο των γονιών του και των δύο γονιών. Ποιος είναι ο λόγος που αρνείται το ίδιο το κράτος. Το ίδιο το κράτος αρνείται στο ίδιο του το έγγραφο. Όχι λόγω ΑΔΕ. Εδώ διεχώρησε το. Δεν είναι λόγω ΑΔΕ. Απλά τη το έδειξε. Δεν το κατέθεσε.
3: Δεν του λέω γιατί δεν του κάνει το έγγραφο. Εγώ το λέω σαν παράδειγμα για τα γενικά που μας λένε και μας κοροϊδεύουν.
0: Άλλο γενικά, εντάξει.
3: Η ΑΔΕ είναι ένας ληστής που τον προστατεύει το ψευτοκυρίαρχο ελληνικό κράτος.
0: Εντάξει, αυτό
3: δεν μπορεί από τη μια να λειτουργούμε σαν κυρίαρχο και από την άλλη σαν μη κυρίαρχο. Όπως μας βολεύει.
0: Έτσι. Ωραία, ευχαριστώ. Κλείσε να πάω στον κόσμο. Γιατί παίρνει ο κόσμος τώρα και διαμαρτύρεται. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Ναι, μαζί, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι, μαζί μιλάμε.
4: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί είμαι αστυνομικός, μπορώ να σας πω το εξής.
0: Μάλιστα.
4: Επειδή έχει το κάθε έγγραφο έχει τις διαβαθμίσεις ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
4: Το ελληνικό διαβατήριο, επειδή το δέχονται και οι ΗΠΑ, ναι, έχει υψηλή διαβάθμιση ασφαλείας. Δηλαδή, πάει να πει ότι αν δεν συμπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις, δεν μπορεί να εκδοθεί. Αν καταλαβαίνετε, δηλαδή,
0: ναι,
4: σε
0: ναι,
4: κάθε κουτάκι πρέπει να τσεκαριστεί. Αν λείπει ένα κουτάκι, δεν βγαίνει αυτό το έγγραφο. Είναι εσωτερικός κανονισμός, πρωτόκολλο ασφαλείας διαβατηρίων λέγεται.
0: Ωραία.
4: Ένα αυτό και θέλω να σας πω ότι κάθε αστυνομικός ελέγχεται πολύ αυστηρά. Δηλαδή δεν κάνουμε το κεφαλιού μας.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μια ερώτηση μπορώ να σας κάνω, επιτρέπετε?
4: Βεβαίως, κυρία.
0: Εγώ ας πούμε τώρα, όπως καλή ώρα που ήρθε ο κύριος, ας
4: πούμε. Αν δεν φώναξε κάτι, δεν ακούω καλά εγώ.
0: Ναι, με ακούτε τώρα?
4: Ναι, ναι, καλύτερα, πες μου.
0: Πηγαίνει ένας πολίτης στο αστυνομικό τμήμα.
4: Ναι, υπάρχουν κάποια στάδια για την έκδοση διαβατηρίου, χρειάζονται αυτά
0: ωραία,
4: και αυτά.
0: Ωραία, ωραία. Πηγή με τα χαρτιά του κανονικά. Απλά είχε ένα χαρτί της ΑΔΕ, εντελώς διαφορετικό, από αυτά τα οποία είναι να προσκομίσεις. Της το έδειξε...
4: Ναι, κοίταξε, δεν έχει σημασία. Αν είναι τα προϋποτούμενα έγγραφα, κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να έχω ακούσει την ιστορία από την αρχή, μπορεί να χρειαζόταν ένα οικογενειακή κατάσταση.
0: Τίποτα δεν χρειαζόταν. Η αντίρρηση του,
4: έλειπε,
0: να σας πω,
4: το
0: ακούστε με λίγο να σας πω. Χρειαζόταν.
4: Ναι,
0: στο χαρτί της ΑΔΕ έγραφε τα επίθετα. Στην ταυτότητα που προσκόμισε, δεν έγραφαν τα επίθετα, γιατί ήταν το 1900.
4: Ναι, ναι, μόνο το γένος της μητέρας. Αν εγώ έχω πιο παλιά ταυτότητα, έγραφε το γένος της μητέρας.
0: Σε μένα η ταυτότητα, την οποία την έχω βγάλει το 2000 και μετά, γράφει μόνο το όνομα της μητέρας μου και το όνομα του πατέρα μου.
4: Η δικιά μου είναι, που είναι το 82, γράφει το γένος της μητέρας.
0: Γένος, το ξέρω, ωραία. Η δικιά μου είναι άκυρη και η δικιά σας είναι έγκυρη.
4: Όχι, όχι, ρε, καμιά σχέση.
0: Ωραία.
4: Καμιά σχέση. Απλώς αυτή είναι η κατάσταση.
0: Τότε.
4: Άμα δεν δω κάτι στα χέρια μας, λέμε εμείς,
0: ναι,
4: δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Δεκτό είναι, εγώ σας λέω, γράφει μόνο το όνομα της μητέρας μου και το όνομα του πατέρα μου, όχι το επίθετο.
4: Ναι, για να μην ξεφεύγουμε πολύ, να ξέρετε, υπάρχουν σειρά ακριβών παραστατικών προαπαιτούμενων εγγράφων και κάθε έκδοση εγγράφων.
0: Δεν διαφωνούμε.
4: Είναι η διαβάθμιση είναι αυστηρή. Ωραία. Και υψηλή. Ωραία. Δεν μπορείς να την προσπεράσεις.
0: Δεν διαφωνούμε. Εγώ ξέρω και την διαβάθμιση. Γιατί εγώ πηγαίνω και στην Αμερική και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο
4: τέλεια,
0: αυτό το κομμάτι.
4: Τέλος
0: πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
4: και
0: καλά.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Είστε καλά. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Δεν είναι έτσι ακριβώς τώρα, αλλά τέλος πάντων.
5: Έλα.
0: Ορίστε.
5: Έλα.
0: Έλα.
5: Τι έχουμε?
0: Ένα, μιλάμε. Λέγει.
5: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι.
5: Λοιπόν, καλά την ψηλιάστηκα εγώ, Πασχάλη, γιατί την είχα βγάλει από το Μάρτιο το διαβατήριο.
0: Ναι.
5: Αλλά θα σου πω το εξής. Τι το είναι μισό λεπτό.
0: Εσύ περίμενε. Έβγαλε το διαβατήριο το Μάρτιο.
5: Το Μάρτιο.
0: Τι χαρτιά κατέθεσες, αυτό μας ενδιαφέρει.
5: Τίποτα. Το παράβολο, πλήρωσα το παράβολο.
0: Ωραία.
5: Την ταυτότητά μου και τη φωτογραφία. Η ταυτότητά σου
0: η καινούργια παλιά είναι.
5: Τι είναι, γράφει το ονοματεπώνυμο των γονιών μου, εντάξει. Το γράφει. Πήγα, έδωσα τα χαρτιά αυτά, αυτό, την ταυτότητά μου, το παράβολο πληρωμένο και, το, και τη φωτογραφία από τον φωτογράφο που θέλει να το κάνεις μέσα από κάτι, από ένα site, δεν ξέρω τι, για να, το, ναι, για ναι, να γίνει έγκριση.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Και τα υπόλοιπα τα κάνει η αστυνομία, δεν κάνει τίποτα στην ουσία.
0: Το ξέρω, ρε παιδί μου. Εγώ, η ταυτότητά σου είναι καινούρια ή παλιά?
5: Σχετικά καινούργια, είναι το 16.
0: Δεν είναι από τις καινούργιες, ρε παιδί μου, αυτές με το chip?
5: Όχι, όχι.
0: Αυτό
5: όχι,
0: λέμε,
5: όχι,
0: ρε παιδί μου.
5: Από την παλιά, την παλιά.
0: Ωραία, εντάξει. Αντιληπτών, αντιληπτών. Ωραία.
5: Έκανα αυτά τα τρία και το δέχτηκαν αμέσως και μου βγάλανε, μου εκδώσαν το διαβατήριο μέσα σε μια εβδομάδα. Τώρα τι, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θέλουν να ταλαιπωρήσουν όλο τον κόσμο που απλά δεν γουστάρει, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
0: Δεν ξέρω, φίλε, τι να σου πω.
5: Μπαίνουν στη διαδικασία να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο με σώνει και καλά να κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί.
0: Πιστεύω.
5: Και αυτό είναι τέρμα λάθος. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αφού είναι τα απαιτούμενα έγγραφα, είναι τρία πράγματα. Τα κάνεις, πας εκεί και σε έχουν από εδώ και από εκεί και αρνούνται και από πάνω.
0: Εσύ Γιώργο, τα έκανε. Ο άνθρωπος τα έκανε. Απλά υπάρχει το θέμα.
5: Το πρόβλημα τους ποιο είναι και δεν εκδίδουν το διαβατήριο.
0: Έλατε τώρα, ξέρω εγώ τι να σου πω.
5: Κολυσεργούν τις καταστάσεις ώστε να σου λέει να ανακτήσει ο άλλος.
0: Και ο κύριος αστυνομικός, ο οποίος πήρε, είπε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε, πώς το λένε, by the book. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εκτός.
5: Εντάξει ρε Πασχάλη, σου λέγατε by the book. Οκ, okay, σου προσκομώ τα έγγραφα, γιατί δεν τα δέχεσαι? By the book κι εγώ.
0: Δεν είναι το,
5: όπως
0: το,
5: και εσύ.
0: Το έγγραφο της ΑΔΕ δεν είναι by the book.
5: Τι είναι?
0: Τίποτα, έξτρα. Το πήγε για, να,
5: ωραία,
0: για
5: τότε,
0: διαπίστωση
5: περισσότερο. Να σου πω κάτι. Το εξής απλό. Ο κύριος δεν είχε, ας πούμε, το επώνυμο των γονέων του πάνω,
0: ναι,
5: στην ταυτότητα, έτσι.
0: Ναι, ναι,
5: με ένα πιστοποιητικό κοινωνικής κατάστασης, το οποίο αναγράφει το επώνυμο των γονέων του. Ποιο είναι το πρόβλημα να μην το εκδώσουν το διαβατήριο?
0: Δεν ξέρω εάν χρειάζεται τέτοιο χαρτί. Δεν θα πας ένα χαρτί που δεν χρειάζεται, αυτό λέμε. Μα δεν το κατέθεσε, το έδειξε απλά.
5: Ωραία.
0: Για το επίθετο.
5: Εφόσον είναι τότε by the book, να θέσω εγώ το άλλο ερώτημα. Γιατί δεν κατευθύνουν τον κόσμο ακριβέστατα έτσι ώστε να κάνει αυτά που χρειάζεται?
0: Μα
5: για
0: είναι,
5: να μπορεί
0: εσύ,
5: να...
0: Γιώργο, είναι ακριβέστατο. Είναι, σου λέει, αυτό προέκυψε από την ώρα που έδειξε στην υπάλληλο το χαρτί της ΑΔΕ. Αυτό λέμε. Δεν λέμε κάτι άλλο. Λέμε ότι δεν το κατέθεσε ο άνθρωπος για να πει ότι. Μα δεν μπορεί να καταθέσει χαρτί το οποίο δεν το χρειάζεται η αστυνομία. Με συγχωρείς τώρα. Μην κορδευόμαστε.
5: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Αυτό. Κλείσε για να πάμε σε διάλειμμα.
5: Έγινε,
0: ναι. Yeah. Λοιπόν, κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως γιατί ο κόσμος εδώ μάλλον το έχει πάρει λίγο στραβά το θέμα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
8: Τι υπέροχο σαλόνι!
9: Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη.
8: Αλλά κοστίζει πολύ.
10: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
10: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα papaki@gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι, αλλά έχουμε ανοίξει και τα γραμμάς κατά γραφάς. Το 2310-90-90-90 στη διακριτική ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Χαμός γίνεται και με τους πυροσβέστες και άλλοι τραυματίες πυροσβέστες ανακοινώνονται. Έκτακτη επικαιρότητα είχαμε μόλις πριν λίγο. Ευτυχώς δεν έχουμε νεκρούς έτσι, και υπάρχουν μόνο τραυματίες πλέον. Έτσι, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε αγαπητέ μου Πασχάλη.
0: Καλώς στον κύριο Βασίλη.
1: Το επιτολικό κράτος, αυτό περιέγραψες τώρα.
0: 2.0 ακριβώς, ναι.
1: Μόλις τώρα αυτό. Άκου Πασχάλη, είσαι ένας αγωνιστής εδώ πολύ και πολύ καιρό. Θα να μιλήσω εγώ στους ακροατάς. Η εκδιδόμενη γυναίκα θέλει να κρυφτεί αλλά δεν την αφήνει η χαρά της. Κατάλαβες πόσο δυστυχής πρέπει να είναι ο αστυνομικός που σε πήρε τηλέφωνο. Κατάλαβες τι εννοούσε που δεν κατάλαβε αυτός από τα πρωτόκολλά τους τι σημαίνει διαβάθμιση ασφαλείας. Από το μεσημέρι δεν βλέπετε το κατάπτυστον του Υπουργείου ότι με μία αίτηση τελειώνεται και τέρμα τα χαρτιά σας. Από πού να ζητήσουνε το όνομα, από ποια άρδε. Είμαστε φακελωμένοι από την πρώτη μέρα που έγιναν τα Δεκεμβριανά. Παλιά ήταν οι φάκελοι. Γεμάτα είναι τα κτίρια. Σήμερα είναι ψηφιακά. Και πας αναγκησέ, σαν κι αυτήν, η αλήθεια ήταν του ακροατού που σε πήρε τηλέφωνο. Ήταν αρνητική σου είπε. Και είναι αρνητική διότι δεν τους αφήνει η συνείδησή τους. Είναι βρωμερά μίσθρα όργανα. Ξέρετε ότι στη Γερμανία διέδωσαν ότι οι ταυτότητες ισχύουν στους Έλληνες μέχρι 3 Αυγούστου. Και έρχονται να κάνουν στην Ελλάδα χαρτιά αλόφρανες. Ξέρετε ότι το έχουν αποκρύψει όταν έγινε αυτή η έγκληση στον Άριο Πάγο για την ταυτότητα και αυτόν τον μοναδικό αριθμό, μάλλον για τον Λότο θα εννοούσαν ή τον Τζόκερ, ότι μέχρι το 27 ισχύουν όλα τα παλιά μας έγγραφα εννοούμε της ταυτότητας. Εμένα είναι 16 πρώτο το 77. Έπρεπε για να γράψουμε στο Πανεπιστήμιο εξετάσεις να έχουμε ταυτότητα, τότε τη βγάλαμε. Έτος 76-77. Τι άλλαξε πάνω σε ένα δελτίο στο οποίο είναι πιστοποιημένο το αποτύπωμά μου. Ούτε φωτογραφίες, ούτε ήρυδες, ούτε στοιχεία καμιάς αδε ή όλων αυτών των υπηρεσιών. Τρέμουνε. Και τρέμουνε διότι γνωρίζουν δεν μπορεί να κρατήσουν άλλο τον κόσμο σε αυτό το επίπεδο. Δεν μας υπολογίζουνε και ενοχλούνται από την αδιαφορία και την υπομονή μας. Όπου πάτε να στέκεστε όρθιοι, να πιστοποιείτε ποιος είστε. Ο άνθρωπος δεν αναδεικνύεται με το χαρτί που δείχνει, αλλά με τον ορθολογισμό του. Οτιδήποτε πτυχίο ή χαρτί να το πιστοποιήσεις, ο άνθρωπος θα το αναγνωρίσει. Δεν θα σε αγνωρίσει κανένας από κανένα χαρτί.
0: Ναι, όμως...
1: Αυτό δεν έχουμε καταλάβει, αγαπητέ μου.
0: Και χάρη. Δεν ξέρω αν θέλουμε να το καταλάβουμε κιόλας αυτό.
1: Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Έτσι. Δεν θέλουμε. Διότι έχουν την εντύπωση όλοι, και ήταν και κάτι σχετικό που είπετε χθες, και θα αναφερθώ στο Θεό για ένα λεπτό. Ο Κύριος μας ομιλεί και λέγει στο Ιερό το Ευαγγέλιο «Ιαν πίστην κόκκους συνάπειος είχατε, όχι μόνο τούτο το παιδί θα γιατρεύατε, αλλά και βουνά θα μετακινούσατε». Γένος άπιστον, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας και μέχρι πότε θα σας ανέχουμε. Είναι δυνατόν να φοβάται ο συνάνθρωπός μας, όπου γης, την οποιοδήποτε εξουσία, και να μην φοβάται σε αυτή τη φράση τον Δημιουργό. Και έχετε την εντύπωση ότι ο Ιησούς ομιλούσε. Ομιλεί για το αύριο. Διότι είναι στο διηνικές, είναι αλήθεια. Σε δικιά σου την εκπομπή είπα και έγινε χαμός. Τι σημαίνει η λέξη αλήθεια? Ότι είναι διπλή λέξη. Η λύθη που είναι να ξεχνάς, να έχεις πάθει αμνησία, και το άλφα το σταριστικό που σημαίνει ότι αυτό που είναι αληθές είναι αιώνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας πήρανε το 82 τη γλώσσα. Την εξευτελίσανε μέχρι σήμερα. Γιατί θέλουνε να κάνουνε ζώα. Γι' αυτό φέρναν και το μετανθρωπισμό και τις τεχνητές νοημοσύνης και τις προσομοιώσεις δήθεν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς.
1: Αντισταθείτε.
0: Αχ, καλά. Σιγά. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Η εξουσία,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα δευτερόλεπτο. Ναι, εξουσία ναι. Πηγάζει από το λαό και εκπορεύεται στο λαό. Το 120 αυτό που αλλάξαν το 1-4 λέγει στο δεύτερο σημείο, το διαβάστε το προσεκτικά, ότι υπερασπίζησε λόγω του παρτισμού σου το Σύνταγμα, το οποίο το ξεφτελίσανε και δεν αντιδράσαμε, παντίο το τρόπο. Όποιος ομιλεί και κατανοεί την ελληνική, παντίο το τρόπο. Να μου δείξει εμένα ποια μετρέσα, εάν τούτο το χαρτί μου ισχύει. Σοβαρολογείτε. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουνε στον Έλληνα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι πυθύνιο όργανο ο Γερμανός, ο Γάλλος ή ο Αμερικανός και να είναι, ή ο Σοβιετικός. Όχι. Εμένα με ενδιαφέρει ο προπάτορας μου. Αυτός που μετέφερε σε όλη την οικουμένη τον ορθολογισμό. Να βλέπεις, να σημειώνεις και να σκέφτεσαι και να διαλέγεσαι για να λυθεί. Όχι να διατάσεις. Την αγάπη μου και συγγνώμη για την.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Χαίρετε. Πολύ. Σε ευχαριστώ. Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Έλα, μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, να σας πω μια μικρή ιστορία σε δύο λεπτά.
0: Ναι.
2: Όταν υπηρετούσα στον ελληνικό στρατό, Έλληνας είμαι, μη με παρεξηγήσετε ότι είμαι κανένας ξένος. Λοιπόν,
0: για δηλαδή, συγγνώμη, όποιος υπηρετεί στον ελληνικό στρατό πρέπει να κάνει το διαχωρισμό.
2: θα πω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ωραία, σας ακούμε, σας ακούμε.
2: Όταν υπηρετούσα στρατιώτης δηλαδή,
0: ναι.
2: Για να πάω στην Κύπρο,
0: ναι.
2: Μου βγάλαν μαϊμού ταυτότητα κυπριακή.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, την έχω την ταυτότητα αυτή.
0: Ακόμα, ε.
2: Ακόμα την έχω. Μπορώ να πάω στην Κύπρο με αυτή την ταυτότητα?
0: Αν πήγατε τότε, γιατί δεν πάτε και τώρα?
2: Όλα τα στοιχεία, το όνομα του πατέρα μου, το όνομα, το ημερομηνία γεννήσεως, της μητέρας μου, όλα είναι κανονικά. Μόνο το όνομά μου είναι Παπαδόπουλος Βύρων,
0: ναι.
2: Από που το βρήκαν, δεν ξέρω.
0: Άρα εσείς τα, πάτε, εσείς τα πάτε σαν Βύρων Παπαδόπουλος.
2: Κάτσε να σας πω τώρα την ιστορία ακόμα, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τόπος γεννήσεως λέει Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος Λευκοσίας,
0: ναι.
2: Τόπος διαμονής Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος Λευκοσίας. Με αυτή κυκλοφορούσα στην Κύπρο σαν φαντάρος,
0: ναι.
2: Βέβαια με τα πολιτικά τότε βγαίναμε έξω,
0: ναι.
2: Για να μην μας πιάσουν και μας μπουζουριάσουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το ελληνικό κράτος.
0: Mm-hmm.
2: Αυτοί εδώ τώρα που μας κυβερνάνε, θα το πω, δεν με πειράζει και κανένας, θες κόψω, θες μην το κόβεις. Αυτοί εδώ που μας κυβερνάνε σήμερα δεν έχουν χάσει τον μπούσουλα, έχουν χάσει τον ορίζοντα.
0: Λέτε εσείς?
2: Λέω εγώ, ναι.
0: Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Ξέρουνε πάρα πολύ καλά τι κάνουνε.
2: Μήπως μπορώ να πάω να πάρω και καμιά σύνταξη από τη Λευκοσία εκεί?
0: Διόλου απίθανο. Αν έχετε ένσημα στην Κύπρο.
2: Δεν ξέρω αν πιάνουν.
0: Εύχομαι ολόψυχα και να μας κάνετε και το τραπέζι άμα πάρετε σύνταξη.
2: Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε.
0: Έχω καταλάβει. Αλλά άλλο κόσμος δεν καταλαβαίνει.
2: Τι να κάνω.
0: Να σας πω κάτι. Επειδή ακούγεστε ένας σεβάσμιος άνθρωπος, θα σας πω το εξής. Κύριε Παπαδόπουλε, θα μιλήσω με την ιδιότητα την Κυπριακή. Κύριε Παπαδόπουλε, μια κακή χώρα έχει μια κακή κυβέρνηση γιατί έχει κακούς πολίτες που ψηφίζουν. Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που τα κάνουν, είναι η ανοχή που δείχνει ο κόσμος σε αυτό το οποίο γίνεται. και δεν, δεν ανοίγει, πώς το λένε, όχι μύτη, τίποτα δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, δεν τα είπα όλα αυτά για να...
0: καλά, εγώ δεν είπα, εντάξει.
2: Λοιπόν, ναι, απλά τα είπα για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Είμαι 84 χρονών, είμαι. Δεν είμαι μικρός.
0: Εύχομαι να τα κατοστήσετε και να τα ξεπεράσετε, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Άμα είναι τέτοια...
0: Δεν θέλω,
2: δεν θέλω τέτοια.
0: Λαβή εμπέλ, η ζωή είναι γλυκιά, να είστε καλά.
2: Γεια σου,
0: ευχαριστώ. Χαρά, για χαρά. Δεν ξέρω και κυπριακά, να σας το πω και στα κυπριακά, γιατί έχετε δει τι ιδιότητα. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Πασχαλή.
0: Γεια χαρά.
3: Από Μόναχο τηλεφωνώ, Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Με θέμα, δύο θέματα λίγο.
0: Ναι.
3: Το θέμα του διαβωτηρίου πρώτον, ναι. Το έκανα τώρα τον Ιούνιο. Κατέβηκα κάτω Ελλάδα και το έκανα. Γιατί όπως είπε ο κ. Βασίλης, εδώ έχουν πληροφορηθεί οι ταυτότητες παλιές μέχρι 3 Αυγούστου.
0: Ναι.
3: Έτσι έλεγε με ένα το διαβατήριο το παλιό. Ναι. Λέω να πάω να το κάνω την ταυτότητά μου. Πάω εκεί παράβολο. Θέλω μια φωτογραφία σε φωτογράφο για να την ανεβάσω σύστημα. Αλλά εγώ που είμαι ξένος, έχω τάξεις. Ωραία, έχω κωδικούς τάξεις, έχω αφημί, έχω. Λέει πρέπει να έχεις και ένα ελληνικό αριθμό τηλεφώνου για να συνδηλώσω στο σύστημα.
0: Αν δεν έχεις, δεν συνδηλώνει.
3: Άμα δεν έχεις, πρέπει να πας στα ΚΕΠ, να κάνεις αίτηση στα ΚΕΠ το γερμανικό σου νούμερο, να ξαναπάς στο φωτογράφο και με αυτό το χαρτί που θα σε δώσει στο ΚΕΠ να το ανεβάσεις στο σύστημα. Και μόλις κάνεις όλη τη διαδικασία αυτή, να πας στην αστυνομία και να βγάλεις το διαβατήριο όπως έβγαλα εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή ένας που δεν ξέρει πάνω κάτω, θα χάσει το μπούσουλο, θα λέει ένας ξένος. Έτσι, δηλαδή πού να πάω τώρα. Δηλαδή άμα δεν έχεις, δεν βγάζεις. Γιατί εδώ τα προξενία στην... επειδή έγινε εκφοβισμός εδώ των Ελλήνων, τα προξενία για να... είχα κάνει αίτηση για να βγάλω διαβατήριο εδώ στο προξενείο στο Μονάχο, μου βάλανε τον Δεκέμβριο, πρώτο ραντεβού.
0: Mm-hmm.
3: Ελεύθερο. Αυτό με τα διαβατήρια, έτσι.
0: Διαβατήριο, το διαβατήριο τι ισχύει έχει, Κώστα?
3: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια μας.
3: Όπως και η ταυτότητα, και μου λέει και η ταυτότητα να βγάλει καινούρια, 10 χρόνια είναι.
0: 10 χρόνια.
3: Τι να βγάλω εγώ ταυτότητα. Ναι. 10 χρόνια. Απλώς αλλάξα το σύστημα και καλά, έπεσε εφακέλωμα.
0: Κατάλαβα.
3: Τέλος πάντων, να τελειώσουμε αυτό το σύστημα. Το θέμα, γιατί είδα το Γεωργιάδη τον που ήρθε σε αναλαμπή τώρα,
0: ναι.
3: Η αδερφή της γυναίκας μου έκανε χείριση καρκίνο.
0: Ναι.
3: Αφαίρεση και τέτοιο.
0: Mm-hmm.
3: Πήγαν όλα καλά, αλλά την είπαν από τη Λάρισα, θα πας στην Αθήνα, είναι ο μοναδικός χειρούργος που θα σε κάνει πολυχειρουργείο.
0: Ναι.
3: Στο υγεία.
0: Ναι.
3: Ωραία, πήγε εκεί όλα καλά. Μας παίρνει τηλέφωνο, με λέει σε Δευτέρα σήμερα, την Παρασκευή μπαίνει στο χειρουργείο οι ασθενείς, όλα καλά, θέλω μια προκαταβολή 35.000 ευρώ. Σε 5 μέρες.
0: Γιατί έπρεπε να πληρώσει.
3: Δίνεις αυτά τα λεφτά. Βρήκαμε από εδώ, βρήκαμε από εδώ, βρήκαμε από εκεί, εντάξει. Έδωσε προκαταβολή, ωραία.
0: Έπρεπε να δοθούν αυτά τα λεφτά, Κώστα. Κώστα, έπρεπε να δοθούν αυτά τα λεφτά.
3: Και καλά, ναι, λέει, άκου να δείτε, Πασχάλη.
0: Ναι.
3: Έπρεπε να δοθούν προκαταβολή.
0: Ναι.
3: Αλλιώς θα πάει επόμενος.
0: Α, τόσο καλά.
3: Κάνουμε το χειρουργείο, πετυχαίνει όλα καλά, δίνουμε τα χαρτιά, λέει, με τα χαρτιά λέει, θα πας στο ΕΟΠ και θα πάρεις τα λεφτά της εγχείρησής σου. Παρόλο που είναι ιδιωτικό.
0: Ναι.
3: Δίνουμε τα χαρτιά στην ΕΟΠ και μας ακυρώνουν.
0: Γιατί?
3: Κάνουμε ένσταση και μας την ακυρώνουν. Ότι δεν γίνεται να πάρουμε λεφτά γιατί το κάνουμε σε ιδιωτικό.
0: Φυσικά.
3: Μα εμείς λέω.
0: Το δημόσιο σε έστειλε σε ιδιωτικό.
3: Ναι, το δημόσιο.
0: Ναι.
3: Βάσει το δημοσίο. Και μου λένε τώρα. Όχι, λέει, γιατί εμείς έχουμε γιατρό. Έναν γιατρό τάδε που είναι στην Αθήνα. Που κάνει αυτή την εγχείρηση. Εν τω μεταξύ αυτός ο χειρούργος που ανάφερε το ΕΟΠ είναι στο ιδιωτικό τομέα. Στο υγεία και έκανε αυτό στην εγχείρηση. Δηλαδή δεν ξέρουν ούτε του χειρούργου που τους έβγε εδώ και 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι. Και τώρα μιλάμε για ένα υπόλοιπο ποσού για τη εγχείρηση, Πασχάλη,
0: ναι.
3: Άλλες 52.000 ευρώ σε ένα χρόνο.
0: Άιντε.
3: Βρέστα. Ναι. Και τώρα πάω, τώρα κατεβαίνω πάλι, θα ξανακατεβώ το Σεπτέμβριο, αν πάω όλα καλά, και το πάω μέσω δικηγόρου. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Λέει, δεν γίνεται λέει, να μας κάνετε στάσεις εσείς. Απαγορεύεται να κάνετε στάσεις στο ΕΟΠ.
0: Ο ΕΟΠ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Είναι να αναμυθώ σαν πολίτης. Και πού να βρω και το δίκιο μου. Πού να το βρω. Αυτό είναι
3: που
0: το
3: μπορείς να βρεις το δίκιο. Γι' αυτό εγώ θα κάνω μέσω δικηγόρου, μπας και βρω το δίκιο μου.
0: Μάλιστα.
3: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λέω, είμαστε... Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Εύχομαι να είναι το τελευταίο κακό που θα σας βρει, ρε φίλε. Τι να σου πω. Να, αυτό.
3: Όχι, εγώ έτσι, εγώ αυτό εύχομαι. Yeah. Μακάρι.
0: Να είσαι καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Πήγαμε να βγάλουμε, αλλά δεν μπορέσαμε, διότι στο πιστοποιητικό γεννήσεως που κοίταξε δεν έγραφε επίθετο πατέρα και μάνας. Πήγα στο ληξιαρχείο, το διορθώσαμε και πήγαμε και έβγαλε σύζυγος κανονικά. Δηλαδή δεν βρήκαμε άλλο πρόβλημα εκτός από το πιστοποιητικό γέννησης που έλειπαν τα επίθετα. Καμία σχέση άδε, διότι δεν ζητάνε κάτι από αυτήν. Απλά μόνο στο πιστοποιητικό γέννησης που βλέπει στο σύστημα ο αστυνομικός και δεν μπορεί να πάει πιο κάτω αν δεν διορθωθεί αυτό. Φωτογραφίες για να βγάζεις και στην αστυνομία, λέει, απλά δεν βγαίνεις όμορφος. Αυτό μας έλειμε τώρα, αν ήταν όμορφος ή άλλο κάποιος ή όχι. Το θέμα είναι το εξής. Όταν το επίσημο χαρτί της ελληνικής αστυνομίας, η ταυτότητα, είναι επίσημο χαρτί της ελληνικής αστυνομίας. Αμφισβητείται από την ίδια την αστυνομία, δηλαδή από το ίδιο το κράτος, λίγο να το κοιτάξετε, ρε παιδιά. Δεν είμαστε όλοι λακαμάδες. Λακαμάδες είστε εσείς. Η ταυτότητα την οποία έχω εγώ, την οποία είναι ο άλλος από το 1980-90, είναι της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή του κράτους. Και μου λες, δεν έχει το επίθετο. Μπορείς να το βρεις το επίθετο. Στο κλικάρισμα που γίνεται, κύριε Νίκο, από το ασπρόμαυρο Περιστέρι, γίνεται αυτό το πράγμα. Ξαδευθύνεται, σε βλέπουν καρτέλα. Τώρα, αυτό θέλει, ας πούμε, τι είναι, πλαστή η ταυτότητα. Δεν μπορούν να πιστοποιήσουν αν είναι γνήσια ή όχι. Έχω την εντύπωση εδώ ότι πρέπει να κρατάμε και λίγες αποστάσεις. Τέλος πάντων. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Πασχαλή.
0: Γεια χαρά.
4: Ας στείλω τα χαιρετίσματά μου και το ευχαριστόμουν από τον κύριο Βασίλη,
0: ναι,
4: για τις γνώσεις του και για το που μοιράζεται μαζί μας,
0: βεβαίως,
4: και για το λόγο του. Mm-hmm. Και για το λόγο του. Ένα χαιρετίσματα να στείλω και ένα ευχαριστώ τον Γιαγκούλα, τον κύριο Γιαγκούλα, για το γέλιο που με έχει χαρίσει εδώ και πολύ καιρό που σας ακούω, εποχές ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Τα χαιρετίσματά μου στον Κλήβη να στείλω. Ας κάνει να σε ρωτήσω κάτι θέλω, που δεν έχω καταλάβει. Μ' ακούς?
0: Τι κάνεις?
4: Δεν έχω καταλάβει κάτι.
0: Δεν έχεις καταλάβει, ναι. Τι πήγε, πες.
4: Γιατί η Αμερική αυτή τη στιγμή βορβανδίζει το Ιράν?
0: Γιατί τους έχουν βάλει οι Εβραίοι.
4: Ωραία. Κάνουν μια τύπο εισβολής.
0: Τι κάνουν? Επιβολής κάνουν, δεν κάνουν εισβολή. Κάνουν αυτά που τους έκανε ο Χίτλερ και χειρότερα.
4: Ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο οι ρωσόφιλοι λάθος, είναι και οι αμερικανόφιλοι λάθος.
0: Οι αμερικανόφιλοι μάλλον άγονται και φέρονται υπό την αιγίδα του Ισραήλ, αν δεν το κατάλαβες.
4: Εσύ με ποιος είσαι?
0: Με κανέναν.
4: Τα χαιρετίσματα
0: είσαι κάπου, είσαι, καλό... Εσύ όμως με κάποιος είσαι και φάνηκε που με τι είσαι, να ξέρεις. Καλό βράδυ, για χαρά. Χαιρετίσματα δώσε εκεί που πρέπει να δώσεις. Έτσι, να σας υπενθυμίσω κάτι, ότι το δεξί χέρι του Πούτιν είναι Εβραίος. Εδώ και 10 χρόνια. Και πριν από τα 10 χρόνια κατήχε άλλες αξιωματικές θέσεις εκεί πέρα. Για να μην τρώτε και τον παπά, όχι τίποτα άλλο. Αλλά σας αρέσει ο παπάς, ούτως ή άλλως, σας έχω πει κι άλλοι. Εσείς θέλετε παραμύθια με δράκους. Οι δράκοι την έχουν κοπανίσει για σοβαρά παραμύθια. Εσείς ασχολείστε με τα αστεία. Με τα αστεία θα ασχοληθούμε κι εμείς. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλησπέρα.
5: Ναι.
0: Έλα.
5: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί μιλάμε. Κλείσε από εκεί που μας ακούς. Bluetooth είναι, τι είναι, αν μπορέσεις, για να μπορέσουμε να ακουστούμε.
5: Ναι, φυσικά. Κάπως καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
5: Ωραία, χαίρομαι.
0: Μπράβο.
5: Σάββας από Γερμανία, Στουτγκάρτη.
0: Ναι.
5: Για τις ταυτότητες πιο πολύ, εγώ ναι, ήθελα να πω. Mm-hmm. Ότι εμένα σαν Σάββας, σαν Έλληνα πολίτη που είμαι 10 χρόνια στη Γερμανία,
0: ναι,
5: αυτό το καινούργιο σύστημα με το COF με έχει βοηθήσει μέχρι σε σχάτο.
0: Mm-hmm.
5: Σε πολλά πράγματα. Εμείς του εξωτερικού δηλαδή νομίζω ότι το βλέπουμε μεγάλη ευκολία, γιατί σε όλη τη Γερμανία και νομίζω βασικά και σε όλη την Ευρώπη τα προξενία πρέπει να απολυσιεργούν. Έτσι φαντάζομαι εγώ, δηλαδή και το παιδί που πήρε από το Μόναχο, αυτό που έλεγε, συμφωνώ απόλυτα μαζί του,
0: mm-hmm,
5: πρέπει να πας σε ΚΕΠ, να κάνεις ταυτοποίηση στοιχείων, που μένεις, ποιος είσαι, τι κάνεις, τυράννεις,
0: mm-hmm,
5: και μετά μπορείς να βάζεις καινούργιες ταυτότητες, διαβατήρια, όλα. Αλλά για εμάς που μένουμε στο εξωτερικό είναι μεγάλη βοήθεια.
0: Βρε, βοήθεια να είναι, απλά να μην σου δημιουργεί πρόβλημα. Άλλο το να είναι βοήθεια κάτι και να σου λύνει το πρόβλημα ή να μην σου δημιουργεί πρόβλημα, είναι σημαντικότερο, όχι να σου λύνει το πρόβλημα, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Εδώ πας να κάνεις κάτι, όπως καλή ώρα λες εσύ για τον Gov, και δυσκολεύει τον, ναι, κόσμο, ρε φίλε. Δυσκολεύουν τον κόσμο για πράγματα τα οποία είναι νόμιμα, έτσι, όχι για παράνομα. Δεν μιλάμε τώρα για παράνομα,
5: ναι,
0: πράγματα, για νόμιμα.
5: Ναι, κατάλαβα. Εμένα δηλαδή με έχει βοηθήσει.
0: Θα σε βοηθήσει. Δηλαδή, ωραία, θα σε βοηθήσει. Δηλαδή, με συγχωρείς. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. βάζουμε στον κόφι, βάζει στον κόφι στην ταυτότητα. Επάω στον. Σε σταματάει η αστυνομία. Με κάνει έλεγχο. Μου λέει, δώσε μου λέει την κανονική σου ταυτότητα. Πρόσεξε. Του δείχνω τον κόβ την ταυτότητα, γιατί είναι και τα διπλώματα μέσα, ξέρω εγώ κτλ. Και λέω, δεν την έχω μαζί μου. Λέω, θα με πάτε, λέω, στο τμήμα.
6: Ναι.
0: Για εξακρίβωση στοιχείων. Σας δείχνουν ταυτότητα. Δεν είναι γνήσιο ταξί, δεν έχει barcode. Δεν με έχετε φακελωμένο, λέω, δεν είναι δυνατόν. Με κρατήσανε μία ώρα και σε πληροφορώ. Γιατί δεν είχατε ταυτότητα μαζί μου. Εγώ τώρα να τον πω τον άνθρωπο τίποτα. Δεν τον ήθελα να τον πω τίποτα, δεν τον μίλησα και καν, δεν μίλησα και κανέναν μια ώρα, γιατί είχα την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι. Όποιο αξίωμα και να έχεις, αν είσαι ηλίθιος, το καλύτερο αξίωμα στον κόσμο δεν σου ακυρώνει το τι είσαι ηλίθιος. Εγώ δεν θα εξηγήσω σε κάποιον ότι δεν είναι ηλίθιος. Να σου το δώσω να το καταλάβεις, όσο σκληρό και αν ακούγεται. Εάν θέλει να κάνει την ηλικιότητά του, κάντε να τελειώνουμε, ρε φίλε. Θες να με πας του λες στο τμήμα, πάνε μέσα στο τμήμα, ρε φίλε. Δηλαδή δεν αναγνωρίζεις τον ΚΟΒ, γιατί δεν είχατε ταυτότητα μαζί μου. Δηλαδή τότε και τι, μου λες, δώσε μου το τηλέφωνο να το δω.
6: Ναι.
0: Ό,τι
6: κατάλαβα. Απλά εδώ το πρόβλημα ήταν μόνο με τις τράπεζες και τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
0: Εκεί μιλάς τώρα. Μιλάς με ένα κράτος. Εδώ, φίλε, δεν ξέρουμε τι είμαστε, να σου πω. Απροσδιόριστο είναι το δικό μας.
6: Μαζούσα και εκεί, ξέρω πώς είναι τα πράγματα.
0: Γι' αυτό και την κοπάνησες.
6: Μπράβο,
0: ήταν καλά, θα φεύγες.
6: Όχι, με τίποτα. Εννοείται με τίποτα. Πασχάλη, η διαφορά Ελλάδας-Γερμανίας ή Ελλάδας-Ευρώπης είναι χαοτική.
0: Το ξέρω,
6: είναι
0: χαοτική. Τα ξέρω, τα λέω, τα ξέρω.
6: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, χάρηκα πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
6: Να σε καλό καλά, απόγευμα, καλή δύναμη.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Και εμείς σας ακούμε, κύριε Παναγιώτη, και εμείς σας ακούμε. Στον επόμενο, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, Βασιάλη.
0: Καλησπέρα.
7: Τι κάνουμε.
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
7: Δόξα τω Θεώ. Μ' αρέσει το χιούμορ σου, ρε.
0: Τι να κάνω.
7: Σε το θέμα των ταυτοτήτων θα ήθελα να αναφερθώ λίγο. Η δικιά μου ταυτότητα από την μπλε που έχουμε τα λατινικά πάνω, καινούργια.
0: Ναι.
7: Δεν γράφει ημερομηνία λήξεως.
0: Έχει ισχύ, χαρτιά... καμία δεν γράφει. Καμία δεν γράφει. Έχει ισχύ, σου λέει.
7: Ωραία.
0: Κάτσε, γιατί να σε διαβάσω ένα μήνυμα. Πρόσεξε λίγο τώρα που δεν γράφει. Λες.
7: Ακούω.
0: Λέει, τη συζύγου η ταυτότητα, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης εδώ, ήταν 16 χρονών και έβγαλε διαβατήριο. Τη ανιψιά του 2004. Δεν την έβγαλαν γιατί όπως της είπαν πέρασαν 15 χρόνια. Ό,τι να είναι. Και μάλιστα είπαν στην ανιψιά ότι η φωτογραφία είναι παλιά. Πώς ψήφιζε, πώς άνοιξε λογαριασμούς σε τράπεζες, πώς πήγαινε στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό το πράγμα τώρα δεν μπορείς να το εξηγήσεις σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο. Γιατί είπε φυσιολογικός άνθρωπος, εγώ ρε φίλε που ζω στο εξωτερικό, δεν υπάρχει αυτή η ανομαλία που δέρνει εσάς από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι. Όλο το θέμα για τις ταυτότητες γίνεται για τα τρία εξάρια.
0: Α, το πας εσύ εκεί τώρα, ναι.
7: Όχι, όχι, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ακούω.
7: Το 1994 που πήγα πρώτη φορά στο Άγιο Όρος.
0: Ναι.
7: Μας είχαν δώσει ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο έχει μια περίεργη φωτογραφία που λέγανε για αυτές τις ταυτότητες. Η Ευρώπη όμως, υπάρχει ένα νόμο στην Ευρώπη που έχει σταλθεί στην Ελλάδα που λέει δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βγάλουμε καινούριες τέτοιες ηλεκτρονικές ταυτότητες.
0: Ναι.
7: Υπάρχει αυτός ο νόμος. Εγώ δεν πρόκειται να τους κάνω το χάτι. Είμαι ελεύθερος Έλληνας, πρώτα είμαι Έλληνας και μετά είμαι Ευρωπαίος. Ο κύριος Μητσοτάκης ό,τι θέλει κάνει στην Ελλάδα. Εμείς τον εκλέξαμε, όχι αυτούς εμάς. Οπότε, Έλληνες, ξυπνάτε. Ξυπνάτε γιατί χάνεστε.
0: Πώς.
7: Δεν πρόκειται να υποταχθούμε στο σύστημα αυτό που θέλουν. Μας κάναμε τα εμβόλια, μας κάνανε με τον COVID. Δεν υπάρχει περίπτωση ξανά να μας κάνουν τα ίδια. Αυτή που το Μητρό είναι καθαρό, λέει το Σύνταγμα. Μπορείς να πηγαίνεις όπου θες και με ό,τι έγραφο έχεις και έχεις σφαγή αστυνομίας. Το έχω δηλώσει στο τμήμα εγώ το δικό μου ότι δεν πρόκειται να πάρω ηλεκτρονική ταυτότητα και ό,τι θέλετε κάνει.
0: Τι σε είπαν όταν πήγες εκεί πέρα δηλαδή, τι έκανες, τι δήλωσες δηλαδή, δεν το κατάλαβα, τι εννοείς
7: δήλωσες. Όχι, δήλωσα ότι δεν πρόκειται εγώ να πάρω την ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Πού είσαι στην αστυνομία το δήλωσες.
7: Ναι, στο τμήμα.
0: Γιατί υπήρχε λόγος να πας.
7: Όχι, γιατί είχα την παλιά που ήταν σκισμένη και
0: Α, πήγες σε κανένα άλλη.
7: Πρόλαβα και έβγαλα την μπλε την τελευταία. Το τελευταίο μηνύμα.
0: Το τελευταίο χωρίς το τσίπ που λέμε.
7: Μπράβο, μπράβο.
0: Τσιπάκι, τα δύο ιατρικά και τα
7: τσιπάκι. Μάλιστα. Δεν πρόκειται, κύριε. Δεν είμαστε αριθμοί, είμαστε άνθρωποι. Αυτό να το ξέρουν καλά.
0: Μάλιστα.
7: Δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε. Τελευταία φορά είναι. Κι αν ο Έλληνας δεν θέλει να περνάει καλά στη χώρα του, Γιατί άμα θέλετε να είμαστε στην Ευρώπη, να μας γίνετε Ευρωπαϊκοί.

0: το αγκούρι στον κόλλησο για να καταλάβεις τι θα τρέχει μετά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, αδερφού.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, ρε Πασχάλη.
1: Γεια.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Χρόνια και ζαμάνια.
1: Γιατί έτσι?
2: Άκου λίγο. Ακούω τώρα λένε για τις ταυτότητες, για τα διαβατήρια. Δηλαδή πάει ο άλλος, βγάζει διαβατήριο. Το διαβατήριο τι έχει μέσα? Ότι έχει ταυτότητα.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Στέφανε, με συγχωρείς. Δεν είμαι σίγουρος.
2: Είμαι 100%. Μου το έχουν πει αστυνομικοί.
1: Καλά, τώρα εντάξει, τώρα το 100% στην Ελλάδα, ξέρεις, είναι το 5%.
2: Δεν έχει τσιπάκι το διαβατήριο?
1: Δεν ξέρω τι έχει το διαβατήριο το ένα, δεν ξέρω τι διαβατήριο το άλλο, το διαβατήριο τη ταυτότητα τι έχει. Τα τσιπάκια για ποιο λόγο να υπάρχει. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Αν δεν σε ξεκαθαρίσει, θα μπορούσε κάλλιστα να του πει, να πει σε όλο τον ελληνικό λαό, ξέρετε, θα αλλάξουμε τι ταυτότητε, θα βάλουμε ένα τσιπ, το οποίο αντί να μας αναγκάζει να ψάχνουμε 35 χαρτιά, με έναν αριθμό θα κάνεις όλες τις δουλειές σου. Εδώ σου βγάζουν 15 αριθμούς, σε βάζουν άλλους 5, σου λένε ξέρεις μένα θα βλέπουμε μόνο αυτά, ναι. Και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά? Εσείς που τα δίνετε τα στοιχεία μου όπου να είναι και όπως να είναι. Τώρα δεν μπορούν να μου τα δώσουν όμως, φίλε, με την ταυτότητα. Ενώ τώρα εν αγνία μου μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή είναι η διαφορά.
2: Καλά, δεν άκουσες τι είπε ο άλλος ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας? Δεν άκουσες τι είπε προχθές στη Βουλή?
1: Τι είπε? Όχι. Α, ότι δεν θα πληρώνεσαι. Αυτό το βαλαχητικό. Δεν θα πληρώνεσαι. Ας έρθει εκείνη η ώρα που δεν θα πληρώνεται, ίσως τότε καταλάβουν ότι δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν κιόλας. Θα μένουν στο εξωτερικό αυτοί. Τι
2: αλλά
1: καλά.
2: Τρέχουν να βγάλουν διαβατήρια, δεν έχουν λόγο.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος, φοβάται, μπορεί να έχει δουλειές, ρε φίλε. Τι να κάνει, εκεί ποντάρουν αυτοί. Αυτοί δεν ποντάρουν στην ευημερία, Στέφανε. Στο φόβο σου ποντάρουνε. Σε έχουν κάνει να φοβάσαι, να είσαι δηλός και να τρέχεις στα αστυνομικά τμήματα, να τρέχεις από εδώ και από εκεί και να κάνεις αυτά που κάνεις. Αυτό ακριβώς.
2: Άκου να σου πω εγώ που έχω βρει το πρόβλημα τώρα με τον γιο μου. Είναι 15. Δεν τον έχω βγάλει ταυτότητα ακόμα. Κυκλοφορεί έξω. Αν το σταματήσουνε, τον πάνε στο τμήμα και εγώ τρώω πρόστιμο γιατί δεν τον έχω βγάλει ταυτότητα ακόμα. Διαβατήριο δεν μπορώ να τον βγάλω γιατί έχει περάσει τα 12. Χωρίς ταυτότητα 12 και πάνω δεν μπορεί.
1: Ωραία, ερώτηση, γιατί δεν το βγάζεις ταυτότητα εσύ?
2: Γιατί λέω θα τον τρενάρω ακόμα όσο πάει.
1: Ρε φίλε, εντάξει, θες να τραβιέσαι δηλαδή με πρόστιμα και στα τμήματα? Βλέπεις λοιπόν πώς σε κάνουν, ας πούμε, ενώ θα έπρεπε να σου πει, ξέρεις, με το που τελειώνετε το δημοτικό ή τελειώνετε το γυμνάσιο, υποχρεωτικά όλοι θα βγάλετε ταυτότητες. Τελείωσε. Γιατί μετά πρέπει να γίνει πάλι ανανέωση λόγω φωτογραφίες. Αυτό είναι που προκύπτει. Γιατί άλλο να βγάλεις φωτογραφίες στα 12 και άλλο να βγάλεις στα 25. Δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος.
2: Και αυτοί που πάνε και βγάζουν διαβατήρια στα μικρά παιδιά, κάτω των 10.
1: Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Τώρα μην το σαλιαρίζουμε το θέμα τώρα.
2: Κάθε 3 χρόνια.
1: Εδώ βγάλες το δικό σου τώρα που είναι 15 να μην τρέχεις με πρόστιμα και άσε τώρα τα πριν τα 10. Ναι. Φιλιά! Στεφανάκο, τσάω, τσάω. Κομψότα το επιστρέφουμε.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Το ώρα για καμόρα papaki@gmail.com και το 2310-90-90-90 και διακριτικής ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Πολλά τα μηνύματά σας, εντάξει, κάποια έχουν απαντηθεί νομίζω από τα τηλέφωνα τα περισσότερα, κάποια όλα θα τα δούμε. Πάμε στον Αλέξανδρο, ο οποίος λέγει: δεν ξεσηκώθηκαν για το γεγονός ότι φτωχοποιήθηκαν, δεν ξεσηκώθηκαν για το γεγονός ότι τα φαντς τους παίρνουν τα σπίτια, δεν ξεσηκώθηκαν για το ότι τα παιδιά τους έγιναν οικονομικοί μετανάστες, δεν ξεσηκώθηκαν που η ηλικία συνταξιοδότησης θα πάει στα 70 και ξεσηκώνονται για τις ταυτότητες. Τόσο αστεία. Τόσο αστεί, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Τώρα να πω ότι δεν αποτυπώνεις την πραγματικότητα, θα σε πω, θα πω κάνω λάθος. Ο φίλος μου Παναγιώτης λέει: μην αγχώνεστε, ο γέροντας Παναγιώτης των Αγράφων, είχα την τύχη να το γνωρίσω, είχε πει: μόλις τελειώσει ο Ε65 που εγκαινιάστηκε την προηγούμενη Πέμπτη, ο δρόμος, μηδέν επένδυση. Για να ξέρετε, τα λεφτά αυτά για να γίνουν οι δρόμοι έπρεπε να είχαν γίνει πριν από πολλά χρόνια. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Τέλος πάντων, θα ξεσπάσουν τα μεγάλα γεγονότα. Στην Ελλάδα μας θα έχει πιάσει η πείνα και ο μεγάλος σεισμός. Μην τρελαίνεστε για προσωπικούς αριθμούς και ταυτότητες. Μας πρόλαβαν τα γεγονότα και ίσως και εκλογές για να μην γίνουν. Οι εκλογές καταρχήν θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για το μεγάλο σεισμό, η φημολογία που υπάρχει είναι κοντά στο 15 Αύγουστο. Άρα. Έτσι, α λέμε τι λένε, τι λέει η πιάτσα, έτσι, να τα λέμε. Εύχομαι να είσαι καλά Παναγιώτη μου, τα φιλιά μου και στον Γιάννη. Λοιπόν, πάμε to the people, πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σου Πασχάλη.
0: Για χαρά.
1: Σε όλους εμάς που θέλουμε ή δεν θέλουμε, κάποια στιγμή, για αυτούς που δεν θέλουν βασικά, θα τους έρθω να μείνουν στο κινητό, που θα αναγράφει ότι η ταυτότητά σας έχει ταυτοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή όταν περνάς, ας πούμε, το διαπιστευτήριο σου στέλνει μήνυμα και σου λέει η ελληνική αστυνομία σου στέλνει το μήνυμα.
1: Όχι ρε φίλε, από τη στιγμή που κάνεις, ανοίγεις το τηλέφωνο σου με το αποτύπωμα.
0: Ναι.
1: Ανοίγεις το τηλέφωνο σου με την είδηδα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά κάπου περνάνε.
0: Α, αυτό λες, άλλο λες, εγώ άλλο κατάλαβα, εντάξει. Ναι.
1: Όχι, κάποια στιγμή σου ήρθε ένα μήνυμα, ευχαριστούμε πολύ, πίσω τάδε, γεια σας.
0: Ναι.
1: Δεν σου γίνεται για σένα να μιλάς με χρυσό κινητό για ένα μέρος και μόλις ανοίξεις το κινητό στο Facebook θα σου βγάζει το μέρος διαφήμιση.
0: Σωστά. Εγώ το έχω απενεργοποιήσει. Εγώ το βρήκα αυτό που είναι και το έχω απενεργοποιήσει όμως. Ωραία, κόσμος δεν κάθεται να το κάνει αυτό.
1: Κατά ανέκδοτο για στάγερ δεν μπορείς να πεις. Είναι νωρίς γέννηση.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν με κατάλαβες ποιος είμαι.
0: Όχι.
1: Ο Θωμάς είμαι.
0: Θωμάς. Έλα ρε Θωμά. Πάτερ.
1: Όχι ρε ποιος πάτερ.
0: Ποιος το μας?
1: Απολύπερο ακόμα ρε.
0: Οχο!
1: Μην κοιτάς που δεν παίρνω.
0: Καλά εντάξει δεν λέω αυτό το πράγμα ρε παιδί, αλλά πού να θυμηθώ εγώ τώρα ρε εσύ.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Είσαι καλά καταρχήν.
1: Καλά είμαι το μεταξύ. Έχω βγει να πάρω τσιγάρα το μακρύγελο που είναι για βόμβα να τους πεις. Και έχω χαθεί δεν ξέρω που πάω.
0: Κατάλαβα. Φώτα δεν έχει.
1: Τι. Φώτα έχει. Είμαι σε ένα δρόμο. Και πάω δεν ξέρω.
0: Θωμά, ξέρεις γιατί δεν μπορείς να βρεις τον δρόμο?
1: Γιατί?
0: Δες τη ομάδα είσαι και θα καταλάβεις.
1: Να σε καλά ρε Πασκάλη.
0: Να σε καλά Θωμά, να σε καλά. Χάρηκα πολύ ρε φίλε. Να σε καλά, μια χαρά. Παρακαλώ. Το Θωμά ρε. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Να κλείσω το...
0: Κλείσε ναι, το αυτό, το κλείσε το αυτό και να μιλήσουμε με το άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να διαβάσω ένα μήνυμα μέχρι να τα κάνεις αυτά. Πασχάλη, μην ψάχνεις τίποτα για την ελληνική φυλή μας. Σε κλείσανε 2 χρόνια μέσα και με πίεση σε κάναν να κάνεις και τα εμβόλια. Σε κάναν να πας στο ATM και να παίρνεις 20 ευρώ την ημέρα. Πες μου τι ψάχνεις, σε παρακαλώ. Το μοσχάρι, άστο να κοιμάται για να πάει στο σφαγείο πιο ήρεμα, λέει ο Μαρσέλο Ασονκυλκής. Καλησπέρα στον Κλεάνθη. Καλησπέρα και στον Κώστα τον Παπουλίδη. Καλησπέρα και στο Θωμά τον Μπομπόναρη και στον Δημήτρη. Πέρασαν 50 χρόνια, λέει ο Δημήτρης, ο Νικομάνης, λέει καλησπέρα. Δυστυχώς πέρασαν 50 χρόνια και τα ίδια λένε για τον 666. Μάλιστα. Είναι Πιασάρικοφ προφανώς γι' αυτό. Σας ακούμε, κύριε.
2: Να δηλώσω ταυτότητα καταρχήν Πουτινόσκυλο νούμερο 1.
0: Μ' αρέσεις. Σκυλή του πολέμου. Μ' αρέσει. Σκυλή του πολέμου.
2: Ναι, ναι. Αδιαφωνώ με αρκετά πράγματα με αυτά που λες, αλλά οφείλω να σου αποδώσω δύο δίκαια τα οποία είναι εξ ολοκλήρου δικά σου. Πρώτον, εχθές το βράδυ είπες κάποια στιγμή ότι η νέα δημοκρατία, κριτικάρει ρισμενός τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Και εσύ είπες, μα γιατί δεν τους αλλάζει.
0: Σωστά.
2: Πολύ απλό.
0: Ναι.
2: Να έχουμε να λέμε ή μας βολεύουν
0: Ακριβώς, να έχουμε να λέμε.
2: Ή μας βολεύουν οι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μας βολεύουν για άλλοθη.
2: Και δεύτερο, προηγουμένως για τις ταυτότητες που έχει γίνει μεγάλος λόγος, είπες το εξής, ότι η παλαιά ταυτότητα, η οποία δεν έχει το επίθετο της μητέρας.
0: Ναι, η δικιά μου δεν έχει.
2: Ωραία. Είναι επίσημο χαρτί του ελληνικού κράτους.
0: Γιατί δεν το δέχεται η αστυνομία?
2: Λοιπόν, το ελληνικό κράτος θα το καταπιεί αμάσιτο. Αυτό το έβγαλε. Δεν το έβγαλα εγώ.
0: Ναι, αλλά δεν το δέχομαι, σου λέει.
2: Ορίστε.
0: Δεν το δέχομαι, σου λέει. Φέρε πιστοποιητικό που να λέει, που να αναγράφει το επίθετο.
2: Εσύ το έβγαλες, κύριε.
0: Γιατί δεν μπορεί να απαντήσει ο υπάλληλος για αυτό το πράγμα. Ποιος, υπάρχει βουλευτής που να τα ρωτάει αυτά τα πράγματα? Υπάρχει δημοσιογράφος που όταν έχει έναν βουλευτή επάνω στο πάνελ θα το ρωτήσει κάτι εκτός ατζέντας? Γιατί ξέρεις, αυτοί πηγαίνουν εκεί πέρα και λέει, θα με ρωτήσει αυτά τα 5 πράγματα, έτσι. Μην νομίζω ότι γίνονται αθώες. Μπράβο. Όπως και εδώ, για να πας σε μια συνέντευξη τύπου, πρέπει να υιοθετήσεις την ατζέντα. Αν δεν υιοθετήσεις την ατζέντα, δεν είσαι ευπρόσδεκτος σε συνέντευξη τύπου. Δεν πηγαίνεις. Απλά πράγματα. Δημοκρατία θέλαμε.
2: Να εξαντλήσω το τρίλεπτο.
0: Παρακαλώ.
2: Ο κύριος Βασίλης, με τον οποίο διαφωνώ σε ορισμένα θέματα, είπε κάτι απόψε που το έχει ξαναπεί.
0: Ναι.
2: Από το 81 και μετά γίνεται ένας μεγάλος αγώνας επιτυχής δυστυχώς για την καταστροφή της ελληνικής γλώσσας.
0: Ναι.
2: Σήμερα ο Πρωθυπουργός μας ήταν στο Αγαθονήσι και θριαμβευτικά μας είπε ότι την μεγάλη σημαία που είχε πίσω του για να την σηκώσουν χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι. Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτοί που σήκωσαν τη σημαία είναι στρατευμένοι, δεν είναι στρατεύσιμοι. Στρατεύσιμος είναι αυτός ο οποίος είναι πολίτης και είναι κατάλληλος και άξιος να στρατευθεί.
0: Τα ελληνικά σε λίγα χρόνια, πολύ εύστοχο αυτό, τα ελληνικά σε λίγα χρόνια, εμείς φαντάζομαι δεν θα ζούμε, αν θα ακούνε κάποιον να μιλάει καλή ώρα όπως εσένα, όπως και τον κύριο Βασίλη, θα τον βλέπουν σαν εξωγήινο εδώ στην Ελλάδα.
2: Ο λίγον λιγάκι το έχω συναντήσει.
0: Αν δεν του συναντάς από τώρα, έτσι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πουτινόσκυλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
0: Είστε καλά, καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Θα θέλω να πω και εγώ δύο κουβέντες λίγο για το συγκεκριμένο θέμα με τις ταυτότητες.
0: Να πεις.
3: Καταρχήν το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας είναι αυτό που δείχνει και καταγράφει ό,τι κινήσεις κάνουμε, πού βρισκόμαστε. Έχουμε μέσα τις φωτογραφίες μας, έχουμε μέσα τους κωδικούς μας, έχουμε τα πάντα μέσα.
0: Σωστά.
3: Φοβόμαστε δηλαδή τις ταυτότητες και δεν φοβόμαστε το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας.
0: Mm-hmm.
3: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, κάποια στιγμή ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί για ποιο λόγο να πάρει μια κάσκα στα χέρια του. Δηλαδή, γιατί τη θεωρούσαν σατανική, τη θεωρούσαν ότι θα μας επιβληθούν για ποιο λόγο να παίρνουμε κάρτες για να μην μπαίνουμε μέσα στην τράπεζα να βγάζουμε τα χρήματά μας, για ποιο λόγο μου αναγκάζει να βγαίνω έξω στο ATM. Ήρθαν τα capital controls, όλοι πήραν τις κάρτες τους, όλοι βγήκαν έξω, όλοι πήραν τα χρήματά τους από το ATM κλπ. Δηλαδή αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται συνεχώς. Οι ταυτότητες οι παλιές που έχουμε, οι χάρτινες με τους με ένα στυλό, ας πούμε, που έγραφε ο αστυνομικός πάνω τα στοιχεία μας, ας πούμε, κτλ. Είχε και αυτή η ημερομηνία λήξης, κανονικά. Μετά από 10 ή 15 χρόνια, νομίζω, είναι κανονικά το κάθε έγγραφο αξίας και πιστοποίησης έχει ημερομηνία λήξης.
0: Ναι.
3: Αυτό, επειδή ο κόσμος δεν το γνωρίζει το ότι έχει ημερομηνία λήξης, κρατούσε, ας πούμε, την ταυτότητά του άλλος από τα από το γυμνάσιο που πήγαινε από τα 14, το σημείο τα 15 του, που ήταν ως παιδί, την ίδια ταυτότητα την είχε ως τα 40, 45, 50, ας πούμε, τα λοιπά. Θα έπρεπε ήδη να την είχε αλλάξει και ήδη θα έπρεπε να είχε γίνει υποχρεωτικό το να αλλάξεις το έγγραφο που έχει στα χέρια σου.
0: Ναι.
3: Πιστοποίησης. Γιατί δεν είσαι πλέον ο ίδιος, όπως το είπες και εσύ, δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος.
0: Εξυπακούεται αυτό.
3: Δεν γίνεται να έχεις μια παιδική φωτογραφία, ας πούμε, τέτοι, στα 15 σου και το
0: χαιρόμαι, εντάξει,
3: αυτό ήταν την έννοια.
0: Ναι.
3: Ενήλικας.
0: Το πρόβλημα, ξέρεις, που έγκυται στο ότι βλέπουν ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ, δηλαδή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και λαού, και σου λέει, έρχεσαι τώρα, ναι, και δεν μου λες να ανανεώσω την ταυτότητα την οποία έχω, να πάρω μια ίδια. Με καινούργια φωτογραφία θα ήταν θεμητό, πιστεύω. Επειδή
3: ναι,
0: όμως πάει στο ID, ξέρεις, αυτό το εκλεπτισμένο τέλος πάντων identity, ξέρω εγώ τι είπα. Βάζουν το τσιπάκι. Βάζουν όλο αυτό το πράγμα.
3: Συγγνώμη και σε διακόπτω, αλλά έχει ψηφιοποιηθεί πλέον όλη η ζωή μας. Δηλαδή τα πάντα τριγύρω μας.
0: Κοιτάξτε τώρα. Δεν μπορεί να ψηφιοποιήσεις και την αναπνοή μου. Δεν γίνεται
3: όχι
0: αυτό το πράγμα.
3: Φυσικά,
0: ωραία. Μισό λεπτό. Τι τον πειράζει. Μισό λεπτό. Τι θα τον πειράζει τώρα. Την κυβέρνηση δεν την πειράζε αν ανανεωνόταν οι ταυτότητες χωρίς το τσιπ. Βγάλε καινούργιες σε στυλ. Πώς το λένε. Όπως θες να το κάνεις σαν πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα. Με το. Ναι. Πώς το λένε. Με τα μούτρα σου τα καινούργια. Και πει φίλε. Mm-hmm. Εσύ ένα χρόνο θα αλλάξετε όλοι. Υποχρεωτικά αυτό το πράγμα. Τέλος για να ξέρουμε ποιοι είστε και ποιοι δεν είμαστε. Το κάνουν όμως μόνο σε σένα και επιτακτικά. Δεν το κάνουν για όλο τον κόσμο. Όταν βλέπουν ότι έρχεται οποιοδήποτε, από οπουδήποτε και λαμβάνει μεγαλύτερες και χέρι μεγαλύτερες εκτίμησης εκτός από σένα που βρίσκεσαι εκεί, είσαι ο γηγενής κάτοικος αυτής της χώρας, εκεί δημιουργείται και η αντίδραση. Δεν είναι άδικες οι αντιδράσεις του κόσμου. Θα πρέπει να μάθουν τι τους έχει οδηγήσει σε αυτό το πράγμα. Όταν έρχεσαι να χαλάσεις την ηρεμία ενός ανθρώπου. Όταν έχεις ξαφνικά να το επιβάλλεις το ένα, το μετά το άλλο, ξέρεις, από κάπου ξεκινά και κάπου σταματά.
3: Πασκάλη, με συγχωρείς όμως, οι αντιδράσεις πρέπει να είναι για όλα τα πράγματα τριγύρω μας.
0: Δεκτό, συμφωνώ, συμφωνώ.
3: Για τον τρόπο που ζούμε, για όλα, για τα
0: κοίταξε,
3: πάντα. Όχι μόνο, ας πούμε, για κάποια πράγματα που τα θεωρούμε.
0: Βεβαίως, μην αδικούμε, για τρεις μέρες τα θαύματα και αντιδράσεις στην Ελλάδα είναι τρεις μέρες, να ξέρεις.
3: Ναι, πυροτέχνημα. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα πυροτέχνημα. Μπράβο. Τα πάντα τα σκάνδαλα είναι για μια εβδομάδα.
0: Θες
3: μετά τα ξυπνάμε όλα.
0: Έχεις 30 δευτερόλεπτα χρόνο να ακούσουμε κάτι για να καταλάβεις
3: φυσικά,
0: ότι υπάρχει
3: φυσικά,
0: αντίδραση γενική η οποία θα υπάρξει τώρα και μεγαλύτερη. Για να ακούσουμε λίγο, κύριε Κώστα, παρακαλώ. Την κυρία Δόμνα. Θα ακούσουμε καταρχήν την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία είναι επιτετραμένη για θέματα οικογενείας της χώρας. Κοιτάξτε τι άνθρωπο βρήκε ο Μητσοτάκης από το πουθενά. Προφανώς έχει σχέση και με Ελιαμέπ και με όλα αυτά τα να μην τα πω τα συντρίμια. Λοιπόν, και ακούστε τι λέει η κυρία.
4: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Mm. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Κατάλαβες, τι έρχεται.
3: Εντάξει, άνθρωποι είναι...
0: Βλέπεις λοιπόν, άρα μοιραία έρχεται και η αντίδραση. Δηλαδή και να μην θέλεις να αντιδράσεις, λες καλά ρε εσύ τώρα. Δηλαδή, τι να συζητήσεις τώρα για αυτό το πράγμα. Άρα αυτοί επιτελούν ένα κοντράκτο.
3: Συμφωνώ στην αντίδραση, αλλά συμφωνώ στην αντίδραση σε όλα. Όχι μεμονωμένα για
0: κάτι. Ναι, ναι, συλλογικά.
3: Πλέον...
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς γιατί εγώ είμαι είναι... Νέα Δημοκρατία, φίλε, και η Νέα Δημοκρατία τα κάνει όλα καλά. Εγώ είμαι Πασόκ, ναι. Τα κάνει όλα καλά. Εγώ είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, τα κάνει καλά. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εδώ, έτσι.
3: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, καλό βράδυ, για χαρά.
3: Να είσαι καλά, Πασόκ.
0: Για χαρά. Μπαμ, στους δύο φίλους που μείνανε για να προλάβουμε τα πάντα. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα. Ο Γιάννης είμαι από τον Παράγιο Άστρος.
0: Γεια σου Γιάννη.
5: Γνωρίζεις, Πασχάλη, ότι όταν είσαι στο εξωτερικό και δεν έχεις ελληνική ταυτότητα και διαβατήριο, δεν μπορείς να καθίσεις πάνω από 3 μήνες στην Ελλάδα?
0: Όχι.
5: Έχεις μεγάλο πρόβλημα να γυρίσεις πίσω. Σπληρώσεις κάποιο πρόστιμο 1.700 ευρώ.
0: Αν δηλαδή έρθει κάποιος και δεν έχει διαβατήριο, τι, δεν κατάλαβα δηλαδή.
5: Η ελληνική ταυτότητα.
0: Ναι.
5: Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στην Αμερική, να τον αφήσει να φύγει. Εκτό να πληρώσει μεγάλο πρόστιμο, γύρω στα 1.700 ευρώ.
0: Δεν το έχω τώρα αυτό.
5: Μέχρι 3 μήνες το δικαιούσε. Στην Αμερική είναι ένα χρόνο.
0: Ναι. Ωραία, όταν κάνει κάτι τέτοιο, νομίζω είσαι προετοιμασμένο να πα με τον νόμο. Έτσι, τι λέει ο νόμο, άρα πρέπει και εσύ να είσαι σύνομο με τον νόμο.
5: Ακριβώ. Ξέρω κοπέλα που έγινε φασαρία.
0: Άμα έγινε φασαρία, φταίει αυτή που έγινε φασαρία όμω. Γιατί αν έπαιρνε τα μέτρα, δεν θα γινόταν φασαρία.
5: Ακριβώς. Και το άλλο που ήθελα να αφήσω, είπα, έχει σκάει και Αμερική, ναι. Που είπε κάποιος κύριος εχθές, ναι. Δεν είχε πληρωθεί, λέει, τη σύνταξη. Εσύ που έχει κάνει και Αμερική, ξέρεις πώς πληρώνονται οι συντάξεις στην Αμερική?
0: Σήμερα δεν ξέρω, δεν έχω γίνει ακόμα συνταξιούχος.
5: Σύμφωνα με την γραφειά σου. Κάθε Τέταρτη, δηλαδή άμα έχεις και εγώ που έχω γίνει 22 Ιουλίου, ναι. Πληρώνουμε την Τέταρτη Τετάρτη του μήνα. Άμα έχεις την πρώτη, γίνει από την πρώτη μέχρι τις 7, την πρώτη Τετάρτη.
0: Ναι.
5: Από τις 7 μέχρι τις 14. Τη δεύτερη Τετάρτη και από τις 14 μέχρι 21 την Τρίτη, εγώ που είμαι 22 πληρώνουμε τη δεύτερη Τετάρτη. Όποτε πέσει δηλαδή.
0: Κατάλαβα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
5: Το κάνω αυτό για να γυρίζει το χρήμα όλο το μήνα.
0: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά το είπες, γιατί εγώ τώρα θα προσθέσω το εξής. Σήμερα μιλούσα με ένα φίλο.
5: Το έχω πει εδώ και δεν το πιστεύουμε. Ναι. Λέει πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει πολύ έξυπνο κόλπο. Λέω παιδιά, γυρίζει το χρήμα όλο το μήνα. Έτσι. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Για χαρά. Να πω κάτι μόνο. Η Αγγελική Σαραφούδη λέει: καλησπέρα. Εχθές ο κύριος Γιαγκούλας, άσχετα αν εγώ λέει δεν και τα λοιπά, είπε για το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου που στείλανε κάποιον έξω για χειρουργείο και εγώ πήγαινα στο Παπαγεωργίου για την μεμβράνη, όχρα κοιλίδα, με στείλανε έξω, με έδωσαν βάουτσερ για ιδιώτες. Είδα που είναι συμβεβλημένοι και πήγα στα οφθαλμολογικά και δεν έδωσα μία και πήγα πολλές φορές. Ναι, ότι υπάρχει συνεργασία με ιδιωτικά κέντρα δεν το αρνείται κανένας αυτό το πράγμα. Αλλά το ότι δεν μπορώ να κάνω μια εγχείρηση, τράβα πάνε κάτι να εκεί και μετά, όπως μας είπε για την υπόθεση καρκίνου εδώ ο φίλος Σοκρατής από το Μόναχο, που πήγε η κουνιάδα του και σήμερα δεν το αναγνωρίζει ο ΕΟΠΗ. Πες μου τώρα, κυρία Αγγελική, εάν πας εσύ, αν είναι να πάρεις λεφτά, πρόσεξε λίγο τώρα. Εδώ εσύ πήγες στην Κούτρα. Πήγε ο άλλος και σου λέει: ξέρεις, πρέπει να δώσεις και αυτά τα λεφτά κτλ. Είναι λίγο, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Κάποια ελαφρά μπορεί να γίνονται, αλλά κάποιες δυνατές εγχειρήσεις οικονομικά βλέπεις ότι υπάρχουν δυσκολίες. Καλησπέρα στον κύριο Κοντασιόπουλο. Εδώ στην Γερμανία πάω στην κοινότητα και όχι η Δημαρχία για διαβατήριο. Γιατί σε χωριόμενο, πόσο βγάζουν φωτογραφία, πληρώνεις και σε 3 εβδομάδες πας και το παίρνεις. Ελλάδα 2.0. Καλά, να χα. Γιατί μετά σου λένε, λέει, το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μούφα. Λέει ο Χάρης Ορατόπουλος. Έχεις ένα δίκιο εδώ να σε πω ότι δεν έχεις δίκιο, θα σε πω ψέμα. Πασχάλη, μεγάλο σεισμό, τι εννοείς, λέει ο Χρήστος Σταυρίδης. Αυτά που λένε οι πατεράδες, ότι ο μεγάλο σεισμός έρχεται. Και εγώ σήμερα διάβασα κάποια στιγμή τυχαία ότι το βλέπουν για το 15 Αύγουστο. Γιατί μιλάνε για μεγάλα γεγονότα τα οποία θα κυρώσουν όλα αυτά τα οποία γίνονται. Τώρα, καλώς γίνονται, κακώς γίνονται, είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, έχουμε Νίκ Μιλ. Τελευταίος είναι αυτός. Ναι, πάρε για να προλάβουμε κιόλας, έτσι. Ναι, παρακαλώ.
6: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
6: Να πω κι εγώ κάτι, με αφήσατε τελευταίο για να μην μου...
0: Τελευταία και τυχερή, κυρία Ζωή.
6: Ναι, για να μου, με περικοπές. Με περικοπές λεπτών και δευτερολέπτων. Λοιπόν, να πω κι εγώ κάτι.
0: Τι να κάνω, κύριε.
6: Παρατηρώ συμπεριφορές, παρατηρώ και με πολύ προσοχή τα λεγόμενα του κόσμου. Υπάρχει, ο κόσμος βρίσκεται σε μια πλήρη σύγχυση, μια ανασφάλεια, έλλειψη αυτοπεποίθησης, έλλειψη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έλλειψη εμπιστοσύνη και στο Θεό του. Η ταμπέλα που θα έχει ταυτότητα χριστιανή ορθόδοξη, αυτό εμένα θα με σκιαγραφίσει σαν χριστιανή. Αν είσαι χριστιανός, δεν χρειάζεται να έχεις την ταμπέλα σου. Τη χριστιανοσύνη σου, το ήθος σου, την αξία σου, το δείχνεις με τις συμπεριφορές σου και από τις πράξεις σου. Γιατί πίστης χωρίς έργα είναι νεκρά. Βλέπουμε πράξεις γύρω μας. Ανθρώπους φοβερά, φοβερά μπερδεμένους, με τόσο πολλά προβλήματα. Δεν έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό σας. Αν έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό σας και στις άμυνές σας, τι έχετε να φοβηθείτε? Ποιο τσιπάκι έχετε να φοβηθείτε? Σας βγαίνει μια διευθύνη στο κινητό και σας λέει ότι περί διαθήκης, ας πούμε, τράγκα που έχει γίνει πάρα πολύ λόγος. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι έγινε με τη διαθήκη του τράγκα? Συνενείτε? Συμφωνείτε? Πατήστε το κουμπάκι, το κλικ. Όμως να το διαβολάκι. Ο χριστιανός ορθόδοξος το τσιγκλάει, το σκανδαλίζει το διαβολάκι. Θέλει να μάθει για τη διαθήκη του τράγκα. Βρε, τι σε αφορά η διαθήκη του τράγκα? Πατάει το κουμπάκι, συνενεί, δίνει όλα τα προσωπικά του δεδομένα. Αφού τα έδωσες μόνος σου, παραχώρησες, βγήκε είδωρ. Τι ζητάς, τι ψάχνεις να βρεις, τι τσιπάκι φοβάσαι? Αν έχεις το Θεό σου, δεν φοβάσαι κανένα τσιπάκι. Αν ο Κύριος με θυμών, ουδείς καθημών. Αν είναι άμυνες σου ισχυρές, αν πατάς γερά στα πόδια σου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ένα παραδειγματάκι θα σας πω. Έχω πελάτη, μου ζήτησε να το πάω σε μια τοποθεσία. Κατάλαβα που θέλει να πάει, αλλά δεν μπορούσε να μου δώσει ακριβώς να καταλάβει και δεν μου είχε και εμπιστοσύνη. Κινούμε στο περιφερειακό. Το παίρνει τηλέφωνο κάποιος φίλος του και του λέει: στρίψε αριστερά. Είμαι στο περιφερειακό. Μου ζητάει ο πελάτης να πω μέσα στο σέι σου. Από πού να πω στο σέι σου? Δεν πρέπει να βρω την έξοδο για πτεπύριο να κάνω στροφή και να πω μέσα? Μα του λέω: δεν γίνεται. Και πώς το ήξερε εκείνος ότι βρισκόμαστε εμείς εκεί και θα στρίψουμε αριστερά? Όχι μόνο το φίλο του παρακολουθούσε με το κινητό, παρακολουθούσε και το ταξί που πηγαίνει και που κατευθύνεται. Του δώσα εγώ κανένα στοιχείο? Λοιπόν, αν είμαστε τίμοι, αν είμαστε έντιμοι, αν έχουμε συνείδηση, αν έχουμε Θεό, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα μα τίποτα. Σας το λέω και το πιστεύω από το βάρος της καρδιάς μου.
0: Άστε.
6: Καλό υπόλοιπο βάρδια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζωή. Κομψότατη, όπως πάντα βέβαια. Λοιπόν, πάμε στην βεντέτα του πενταλέπτου, θα μπορούσα να πω. Γιατί έχουμε και τραγούδι κλεισίματος, κύριε Μιλτσακάκη, Nick Milk κατά κόσμων. Γι' αυτό τώρα έτυχε σήμερα. Εσύ έχεις πρόβλημα με την ταυτότητα, μίστερ?
7: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει, λέω μήπως.
7: Ασχολούμαι με ταυτότητα.
0: Όχι, άμα έχεις πρόβλημα μπορώ να στο λύσω εγώ, δεν είναι θέμα.
7: Να μου το λύσεις δηλαδή, τι εννοείς?
0: Είδες που σε έβαλα να απαντήσεις αλλιώς, γιατί σε ήταν λίγο αδιάφορο.
7: Που θα μου το λύσεις.
0: Σε ήταν λίγο αδιάφορο, αλλά μόλις είπα ότι μπορώ να στο λύσω.
7: Μα να σου πω κάτι, δεν φοβάμαι την καινούργια ταυτότητα, απλώς το δηλώνω.
0: Έτσι.
7: Δεν υπάρχει λόγος, τα ξέρουν όλα, δεν χρειάζεται να βγάλουν ταυτότητα για να μάθουν κάτι για μένα και για όλους μας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, πάμε στα αυριανά.
0: Στα καθήμα.
7: Έχουμε δώσει καταρχήν βραδινά σήμερα Βραζιλίες, Αργεντινίες, Σουδαμερικάνα, βραδινή τετράδα. Αν την πούμε πατιό, γρήγορα.
0: Πες το.
7: Ίσως δεν άκουσε κάποιος χθες. Λοιπόν, γυμνάσια De La Plata, River Plate, over 1,5 αγώνα. Vasco da Gama, Independiente Medellín, Άσο, Χ και over 1,5. Ιντερνασιονάλ Φλαμέγκο, Χ2 και over 1,5. Βιτόρια Παλμέρας, Χ2 και over 1,5. Και Φλουμινένσε Μπαΐα, Άσο, Χ και over 1,5. Πάμε σε λίγο στα αυριανά. Μια τετράδα θα παίξουμε. Μίντλαντ Μπεσίκτας, goal goal over. Πρώτο μάτσι 0-1 Μπεσίκτας. 1-0 δηλαδή στην έδρα της. Ίντερ Τούρκου Μπασάκ Σεχίρ γκολ γκολ over 2,5. Πρωτομάτς 1-1 πρωτομάτς. Παναθηναϊκός Πάξι over 2,5. Και ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου γκολ γκολ και over 2,5. Τα ελληνικά τα βλέπω 6,5 απόδοση. Τα ελληνικά τα βλέπω 2-1-2-1, να ξέρεις, και τα δύο.
0: Πάλι
7: για να τα παίξω,
0: το Παναθηναϊκός πάλι 2-1.
7: 2-1 και το ΠΑΟΚ 2-1. Mm-hmm. Που ακριβώς δεν βλέπω να ξεφεύγει στο σκορ στο πρώτο μάτς. 2-1-2-1 και τα δύο.
0: Θα είναι ψηλιασμένοι οι άλλοι?
7: Και οι δύο θα είναι ψηλιασμένοι. Γιατί περίμενες πρώτο μάτς να πούν 5 γκολ.
0: Ναι.
7: Εσύ? Εγώ νομίζω δεν περίμενες.
0: Όχι, δεν περίμενα.
7: Πέντε τεμάχια.
0: Κοίταξε, πάντοτε το άγνωστο είναι αυτό που, έτσι, που σε προετοιμάζει για το να τους γνωρίσεις, έτσι.
7: Κοίταξε, δεν είναι μόνο τα δικά μας τα μάτς. Άμα δηλαδή έχεις εικόνα τα ευρωπαϊκά τα μάτς, βλέπεις ότι κάτι αποτελέσματα, οι ομάδες είναι αρχή ακόμα, δοκιμές κάνουν, ακόμα δεν έχουν κάτι τελειώσει μεταγραφές. Δηλαδή βλέπεις κάτι παράξενα αποτελέσματα, έτσι. Τελείως παράξενα. Η άλλη συνέδρα της έχασε 1-4, σήμερα κέρδισε 0-3. Η άρχουσα, δηλαδή μας τράβανε τελείως. Και τώρα εσύ ξέρω, επειδή σκοράρες το 95, βάλε ένα γκολ στο μάτι της Φενέρη και να γίνει over 2,5. Ξαναπάμε στα αυριανά γρήγορα, γιατί ο χρόνος τελειώνει. Μίντιλαντ Μπεσίκτας, γκολ-γκολ ή over 2,5. Ίντερ Τούρκου Μπασάκ Σεχίρ, γκολ-γκολ over 2,5. Όπου δύο Τούρκες και δύο Ελληνικές, που τους βρήκανε.
0: Θέλω λίγο στα Τούρκικα, λίγο να πας λίγο στην Αξά, να τη δουλέψεις λίγο. Δηλαδή το Μπεσίκτας μην το λες ελληνικά. Μπεσίκτας. Μπασάκ Σεχίρ. Να δίνεις Αξάν, να έχεις μια Αξάν, ρε παιδί μου.
7: Έτσι τη λέω Σιώπης, φάση με εμένα, καλά τη λέω.
0: Έτσι σχέση που το Σιώπης. Τώρα στέλνουμε και το δικό μας τώρα στην Γκαζιαντέπ. Το ΠΑΟΚ στέλνει τον Καματζαζοβίλη, πώς το λένε αυτό, τον Γεωργιανό.
7: Σοβαρά.
0: Ναι, τον στέλνει δανεικό εκεί. Τι θα τον κάνει. Υποχρεώσεις από τα σέρα είναι αυτά.
7: Κοίταξε, ξεκίνησε με καλές εντυπώσεις όμως.
0: Κοίταξε, και εγώ κάνω καλή εντύπωση στην αρχή, αλλά μετά τα χαλάω λίγο. If you know what I mean.
7: Όχι, εσύ όσο περνάει ο καιρός κάνεις καλύτερη εντύπωση. Όχι στην αρχή.
0: Τέλος πάντων. Το παίρνω σαν κολακή αυτό.
7: Ναι, κολακή ήταν.
0: Δεν ξέρω τι αντίτυπο θα έχει αυτό.
7: Κολακή ήταν. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Μπονανότες.
7: Υγεία.
0: Υγεία πάνω απ' όλα.
7: Αύριο δεν θα τα πούμε.
0: Γιατί να μην τα πούμε αύριο, θα τα πούμε κανονικά, δεν κατάλαβα.
7: Δεν προλάβουμε προπονητές αυτά.
0: Καλά, πότε θα προλάβουμε. Στο μήχρονο μπορούμε να τα πούμε, τα δούμε τώρα αυτά. Κάτσε.
7: Έγινε φιλός.
0: Έγινε τσάω, αδειός αμίγος, αδειός λεπίδος.
7: Και με νίκες και ίδιο αύριο.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από μένα και από τον ηχολήπτη μας εδώ πέρα. Να λέω ποιος είσαι. Όχι, δεν χρειάζεται. Θες να είσαι, δηλαδή, πώς το λένε, στο άγνωστο. Είσαι ο αφανής ήρωας. Γιατί όντως, αν πούμε το όνομα, πάβεις να σε αφανείς, έτσι. Η γνωστή, άγνωστη κτλ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί. Για ευνόητους λόγους, έτσι, το ακροατήριο πάντοτε έχει δίκιο. Και άδικο να έχει, πάντοτε έχει δίκιο. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν. Η μέρα τελειώνει. Και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
0: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, καλησπερούδια. Καλησπερούδια, ο Λούθε και του Everybody. Κάτσε, κάνουμε εδώ και το τεστ. Ένα. Εντάξει. Λοιπόν, έλα, εδώ είμαστε και εμείς τα λίγα λεπτάκια μετά τις 11. Πάμε με άλλο ένα πτωχόπλην τίμιο τριωράκι. Ό,τι ήθελε προκύψει κλασικά. Και βρέξει και κατεβάσει από τα θέματα εδώ της επικαιρότητας και όχι μόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εκεί με τις διακοπές με κύρος. Ναι, όταν τις στάζεις, διακοπές με κύρος λέει. Λοιπόν, και κάτω από εκεί μπορείτε να σχολιάζετε επίσης τα τεκτενόμενα. Γιατί δεν παίζεις εσύ μουσική. Για παίξε εδώ πέρα. Μας πολεμάει το αθηναϊκό κατεστημένο. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, άντε, και κάτω από τον κύριο Ζούκεμπερκ εκεί μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι θέλετε. Ο οποίος κύριος Ζούκεμπερκ νωρίτερα έλεγε σε κάποια φάση, πώς το έλεγε, να δεις ότι είναι υπέρ του ανταγωνισμού. Είναι υπέρ του ισχυρού ανταγωνισμού, να μην λέει αποκλείσουμε τα κινέζικα, ας πούμε, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, γιατί ο Τραμπ έχει κάνει κάτι τέτοια. Και για τα κινέζικα δεν ξέρω, αλλά για τα υπόλοιπα, κάποια τουλάχιστον εξ αυτών. Κάποια από τα υπόλοιπα έχουν ξεφύγει λίγο. Είχαμε και νέα περιστατικά. Βασικά, προψές. Είχε περάσει νόμο στην Αμερική που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αν κριθεί πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιος κίνδυνος, οι εταιρείες θα είναι υποχρεωμένες να τραβήξουν την πρίζα. Αυτό είχε γίνει μετά από το θέμα που είχε προκύψει. Γεια σου, Πασχάλη. Αυτό είχε γίνει μετά από το θέμα που είχε προκύψει με ένα εργαλείο της OpenAI, το οποίο είχε πάρει πρωτοβουλία και είχε χακάρει μία άλλη εταιρεία που ήταν άσχετη εντελώς. Μπήκε μέσα, μπόρεσε, βρήκε τι έκανε και τη χάκαρε. Λοιπόν, το καινούργιο που βγαίνει είναι ότι πέρα από αυτό το περιστατικό που θορύβησε, γιατί δεν ήταν και σε κάποιο περιβάλλον πειραματικό όπως είναι άλλα κι άλλα, και ουσιαστικά τα προκαλούν για να δουν τα όρια. Λοιπόν, είχαμε λέει και άλλο περιστατικό. Και πάλι από το ίδιο εργαλείο. Είχε χακάρει και άλλες εταιρείες. Και τώρα βγαίνει και αυτό στη φόρα. Οπότε έχουμε και τέτοια θέματα. Έτσι, μιας που μιλούσατε και πριν για την τεχνολογία. Εμέσως πλην σαφώς. Τώρα αυτό βέβαια είναι άλλο πράγμα. Άλλη τεχνολογία ταυτότητας. Άλλη τεχνολογία αυτή για την οποία μιλάμε τώρα. Και μάλιστα νωρίτερα, δεν ξέρω πώς ήταν και χθες τώρα λόγω διαφοράς ώρας, συντάχθηκε μια επιστολή, λέει, στην Αμερική, όπου και εκπρόσωποι της OpenAI, που έγινε το σκηνικό με το εργαλείο το δικό της, και της Anthropic, που είναι πολύ μεγάλη εταιρεία, ίσως η μεγαλύτερη, και της Google και της Meta, υπέγραψαν κανονικά επιστολή, ρε παιδί μου, που ουσιαστικά ζητούν να τραβηχτεί επειγόντως χειρόφρενο. Χειρόφρενο, να μην το πω και υπερβολικά. Να κατέβει τέλος πάντων η ταχύτητα με την οποία τρέχει η όλη ιστορία, στο πλαίσιο του τρομερού ανταγωνισμού που έχει αναπτυχθεί. Και για να δούμε τι θα δούμε και με αυτό. Για να δούμε δηλαδή αν άλλη μια φορά ο άνθρωπος υπάρχει περίπτωση να πληρώσει ακριβά την απληστία του. Και με ποιον τρόπο. Έτσι, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο τώρα με αυτό που είπαμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι των χακαρισμάτων και των υβριδικών επιθέσεων, που είναι σοβαρό. Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Έχει να κάνει και με την απώλεια θέσεων εργασίας, τι θα γίνει τελικά, θα έρθει ή δεν θα έρθει και σε ποιο βαθμό. Έχει να κάνει με την ενέργεια που καταναλώνεται σε μια εποχή που το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να καταναλώνουμε έξτρα ενέργεια. Το είχαμε ξαναπεί αυτό, αν η τεχνητή νοημοσύνη ήταν κράτος, θα ήταν, λέει, το 10ο σε κατανάλωση παγκοσμίως. Και έχει εδώ και κάτι στοιχεία, τέλος πάντων, που έχουν βγει. Ας πούμε, τα data center, λέει, πέρσι, το 25, που σημειωτέων είναι και λίγα ακόμα, έτσι, είναι τώρα σας πάργαν αυτό το πράγμα. Αυτά, λοιπόν, τα σχετικά λίγα ακόμα data center, πέρσι κατανάλωσαν παραπάνω από όσο ολόκληρη η Σαουδική Αραβία μαζί. Και βεβαίως πέρα από την ενέργεια είναι και το νερό.
Έτσι. 4,5-3 εκατομμύρια λέει τα λίτρα νερού, ε. Παραπάνω από όσο θα χρειάζονταν 600 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική, που δεν το έχουν κιόλας. Και με τους ρυθμούς που πάμε μέχρι το 2.30, η τεχνητή νοημοσύνη θα καταναλώνει νερό που θα αντιστοιχεί, λέει εδώ πέρα που τα διαβάζω, στις βασικές ετήσιες ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Ή αλλιώς, επειδή το έχουν υπολογίσει και διαφορετικά, ή αλλιώς θα καταναλώνει περισσότερο πόσιμο νερό από ότι όλος ο παγκόσμιος πληθυσμός μαζί. Σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με το νερό. Και αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, αυτά τα νέα που λέτε, αυτά, εντάξει, και πολλά ακόμα δηλαδή. Έχει, άμα βάλουμε και το αποτύπωμα άνθρακα στην εξίσωση, πόσο λέει, 189 εκατομμύρια τόνοι μέσα στα 25, καλά είναι. Σε μια στιγμή που επήγει να μειωθεί και ο άνθρακας, υποτίθεται, έτσι, το διοξίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι να έχουν υπολογιστεί όλα όπως πρέπει και να μην γίνονται στη λογική του πάμε και όπου βγάλει. Και αυτά. Μακάρι. Θα μας πει ο ιστορικούλης του μέλλοντος και αυτό θα μας το πει. Εκείνος ο ιστορικούλης του μέλλοντος. Αν τελικά πηγαίναμε στο πάμε και όπου βγει ή αν είχαν υπολογιστεί κάποια πράγματα όπως έπρεπε. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα για αποτύπωμα άνθρακα και θυμήθηκα την αγαπημένη κλιματική αλλαγούλα και τις δικές της τέλος πάντων πρώτες επιπτώσεις, χαμός γίνεται στην Ευρώπη και με τις φωτιές βλέπω τις μέγκα, έτσι, πυρκαγιές όπως ονομάζονται, και οι εκτιμήσεις λένε ότι ο Αύγουστος θα πάει ακόμα χειρότερα. Πάμε ως Ευρώπη full για αρνητικό ρεκόρ. Για νέο αρνητικό ρεκόρ. Ήδη λέει πριν βγει ο Ιούλιος έχει καεί έκταση στην Ευρώπη που είναι ίση με ολόκληρο το Λουξεμβούργο. Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία είναι οι χώρες που έχουν τα μεγαλύτερα θέματα. Από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως τα υπολογίζουν, θα πάμε μάλλον στην χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ σε σχέση με τις δασικές πυρκαγιές. Μιλάω πάντα για την Ευρώπη, έτσι. Μέχρι στιγμής λέει πάνω από 2,5 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί. Λοιπόν, ναι. Τώρα είπα ότι από την κλιματική αλλαγούλα θυμήθηκα τις φωτιές. Πού κολλάει η κλιματική αλλαγούλα με τις φωτιές? Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Βέβαια, πολλοί συνεχίζουν να σπάνε πλάκα με αυτά. Έτσι, οι περισσότεροι υδρατμοί που μαζεύονται πάνω λόγω αύξησης θερμοκρασίας σε ξηρά και σε θάλασσα τραβούν ακόμα περισσότερη υγρασία από την ξηρά. Οπότε οι φωτιές αρπάζουν πιο εύκολα, σβήνουν πολύ πιο δύσκολα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλα χρόνια, νομίζω, χωρίς να έχω έτσι κάποιο στοιχείο γι' αυτό, έχω όμως την αίσθηση έτσι εμπειρικά καθαρά ότι είμαστε καλύτερα από άλλα χρόνια. Ακόμα. Έχουμε ακόμα ολόκληρο Αύγουστο. Δεν είχαμε δηλαδή πάρα πολλές πραγματικά μεγάλες φωτιές. Είχαμε βέβαια αρκετές που ήταν μεγαλούτσικες, αλλά και μαζί με τις φωτιές αυτές είχαμε και τις απώλειες των πυροσβεστών που από ό,τι βλέπω εδώ απόγευμα ήμασταν στους 2, τώρα βλέπω έχουν γίνει 3. Και στο Ρέθυμνο ειδικά η πύρινη κόλαση συνεχίζεται. Ρέθυμνο, Λέσβο επίσης προβλήματα. Σιτία έχει κάποια μέρη τέλος πάντων, ναι. Και τελικά 3 οι νεκροί πυροσβέστες, ε. Σε Κρήτη και Γήθιο. Στο Ρέθυμνο εκτός ελέγχου το μέτωπο. Και στο Λασίθι λέει βαράει το 112. Εντάξει, πολλά τα προβλήματα. Και δυστυχώς και απώλειες. Και απώλειες ανθρώπινες πλέον. Εν τω μεταξύ, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές στις αιτίες, λέγοντας ότι ένας από τους
μεγαλύτερους εμπριστές σε εισαγωγικά είναι τα ακάλυπτα καλώδια και είναι και οι απαρχαιωμένοι μετασχηματιστές του δικτύου. Έτσι, αυτό είναι The DIE. Πολλά τα περιστατικά μέσα στα χρόνια. Και το τελευταίο που αφορούσε εδώ τα μέρη μας ήταν αυτό στα Πεύκα χθες. Χθες προχθές, πότε ήτανε. Εκεί στα κημητήρια των Πεύκων παραδίπλα. Με το Σίμω Δανιλίδη, το δήμαρχο της Νεάπολης και των Σικιών, να βγαίνει και να βγάζει κραυγές αγωνίας και να φωνάζει έτσι ότι δεν πάει άλλο, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα θέματα αυτά, πρέπει να υπογειοποιηθούν τα καλώδια, γιατί από σπίθες καλωδίων ξεκίνησε φωτιά. Εν τω μεταξύ, μία μέρα πριν υπήρχε περιστατικό που έχει καταγραφεί και σε βίντεο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, στον Εύοσμο, στην οδό Μεάνδρου, αν θυμάμαι καλά, ψηλά. Κάτι σπίθες, να με το συμπάθειο, εκεί ήταν από μετασχηματιστή. Δηλαδή το βίντεο, αν το δείτε, είναι εντυπωσιακό. Στα καλά καθούμενα αρχίζει το καλώδιο και βγάζει σπίθες, αλλά σπίθες καλές, δηλαδή να το βλέπεις και να τρομάζεις. Σπιθάρες. Και για πλάκα είχε από κάτω ξερά χόρτα. Για πότε άρπαξαν. Ευτυχώς είχε σπίτια δίπλα και το εντοπίσανε γρήγορα. Και τέλος πάντων, να δούμε πότε θα υπογειοποιηθούν και αυτά τα καλώδια που τόσα χρόνια το λέμε, όλες οι προηγμένες ή σχεδόν όλες οι προηγμένες χώρες το έχουν κάνει. Ένα παραπάνω εμείς εδώ θα έπρεπε, γιατί εντάξει, εμείς έχουμε και πολύ Πεύκο. Λοιπόν, και έχουμε γενικά και πυκνή βλάστηση. Και πότε, και πέρα από τα καλώδια, και πότε θα εξυγχρονιστούν οι απαρχαιωμένοι μετασχηματιστές. Καλά είναι τα drones και τα ραντάρ που έχουμε πάρει, που επιτηρούν όλο το 24ωρο και ειδοποιούν, ξέρω εγώ, ή και τα κάτι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχουν πλέον για να εντοπίζουν άμεσα. Έτσι, και τα λεφτά που πέφτουν στην πυροπροστασία, καλά είναι, που ήταν και αυξημένα για τη φετινή χρονιά. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αρκούν όλα αυτά. Πρέπει να γίνουν και άλλα. Λοιπόν, καλημέρες, καλησπέρες μάλλον και στα πρώτα τα παλικάρια που έχετε στείλει εδώ. Για κάτσε λίγο να δούμε αν έχει τίποτα στο κουπόνι και να έρθω σιγά σιγά και στα πρώτα μηνύματα, να δούμε λίγο τι μας λέτε και τι δεν μας λέτε. Ωραία, πάρει, κρύβει αυτός. Μας πάει και ένα τρίμηνο πάλι, μας τυρανάει με αυτό κάθε φορά. Λοιπόν, επανεμφάνιση και... από παιχνίδια στο κουπόνι βασικά, δύο του Champions League τώρα βραδινά που έχουν τελειώσει, η Craiova με την Λεύσκη 2-2, η Hapoel Berseva με την Vikingur 2-0, προκριματικά Τσουλού, και η Ζάμπριζε με τη Φενέρ επίσης προκριματικά Τσουλού 1-1, Ερυθρός Αστέρας Λάρνε 5-0. Και τι άλλο έχουμε? Και Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Ιμπέρια 1-1. Και έχει και ένα του Κόφερες προκριματικά που παίζει αυτό ακόμα, Ραπίντ με την Σάντα Λέι Κολόμα 6-2 90-3. Άλλο τίποτα έχουμε? Φιλικά είναι τα υπόλοιπα, οπότε μάλλον το αφήνουμε εδώ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες πρώτες καλησπέρες. Γρηγόρης Γιαννούλη, τι? Α, ρεπορτάζ μας δίνεις. Κλείνει η ψαλίδα, λέει, με Άρες Μπούρκα και Γιαννούλη. Να, σύμφωνα με το Kicker θέλει 4 εκατομμύρια, λέει, η γερμανική ομάδα. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Άντε πάω κάρα, λέει, πάμε αύριο για την νίκη. Ναι, αύριο το μάτς είναι, να τελειώσει και μετά θα τα πούμε, αν είστε εδώ. Να το δούμε το ματσάκι και μετά να τα πούμε, να πιάσουμε λίγο, να μιλήσουμε και για μπάλα αύριο αν θέλετε. Λοιπόν, ο Άγγελος, πάω κρέ, πάω κάρα ρε, το καλύτερο σιρόπι. Ο Σάκης στην καλησπέρα του. Ο Κώστας, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, τι να κάνουμε, πιάσε, λέει, κάνα χαλαρό θεματάκι, ξέρεις, λέει, από τα δικά μας. Ναι, ναι, και δεν άσε, λέει, τα βαριά, γιατί δεν αντέχω τους ακροατές να μαλώνουν πάλι. Να μην μαλώσουμε σήμερα. Πώς θα βγει εκπομπούλα για άμα δεν μαλώσουμε. Μάλιστα. Τι έχουμε εδώ? Και νέα ταινία του Νόλαν. Μάικλ Τζόρνταν, μάλιστα. Καλησπέρες και στον Τάσο από τα Γιάννενα. Καλησπέρες, ο Κώστας επανέρχεται και λέει αυτά που είπες για το AI και τα data center. Με αφορμή, λέει, αυτά που είπες, εγώ ένα έχω να πω. Το Matrix δεν είναι ταινία. Ντοκιμαντέρ από το μέλλον είναι. Όποιος την έχει δει, καταλαβαίνει.

Α, μου φύγε και ένα, γιατί προσπαθώ να παλέψω εδώ με τον Ζούκεμπεργκ που τα κρύβει. Το πρώτο δεν είδα. Αλέξανδρος. Τι λες, για πες μας, λέει Κώστα, άρχισαν τα γεγονότα. Θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι, θα κατέβουν οι Ρώσοι, θα γίνουν σεισμοί. Θα μείνουμε από πετρέλαιο, θα μας βάλουν τσιπάκια, τι θα γίνει τελικά.

τι θα γίνει τελικά. Είπαμε, τα έχουμε πει και άλλες φορές, το να αποδίδονται συνεχώς πράγματα, καταστάσεις σε σκοτεινά κέντρα και σε σχέδια που έρχονται για να μας υποδουλώσουν και όλα αυτά, πέρα από το ότι είναι στάση ζωής, δηλαδή αν δεις ας πούμε όποιος ας πούμε έχει θέμα με ένα συγκεκριμένο, θες τα εμβόλια, θες την κλιματική αλλαγή, θες ταυτότητες, θες οτιδήποτε, θα δεις ότι έχει θέμα και με όλα τα υπόλοιπα σχεδόν. Έτσι, είναι λειτουργία ρε παιδί μου, είναι στάση ζωής. Από την άλλη, αυτό ξέρεις που είναι, έρχεται και γίνεται και κάπως επικίνδυνο για μένα, με το δικό μου το πρίσμα, έτσι τώρα κάποιοι θα το βλέπετε αντίθετα, είναι ότι όταν αποδίδονται τα πάντα σε σκοτεινά κέντρα και σε σχέδια που έρχονται υποδούλωσης και όλα αυτά, τα πάντα όμως, κάπου υποσυνείδητα έρχεται και λειτουργεί, ξέρεις, μας βγάζει, είναι σαν να μας οδηγεί στο να βγούμε.

και οι προφητείες και τα τσιπάκια και όλα αυτά. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Ότι δεν θα γίνει τίποτα τελικά. Και ότι ποτέ θα καταλάβουμε ότι όσο ψάχνουμε για τα πάντα, έτσι. Δεν λέω να υπάρχει ένα θέμα και να το περνάμε κάτω από τα ραντάρ, μην τυχόν και θεωρηθούμε συνωμοσιολόγοι. Αλλά όταν για τα πάντα ψάχνουμε να βρούμε μόνιμα, αυτό νομίζω οδηγεί και στο να μην, τέλος πάντων, παραδεχτούμε ποτέ ότι για τα στραβά αυτού του κόσμου φταίμε εμείς, έτσι, κυρίως. Δηλαδή φταίμε εμείς που είτε δεχτήκαμε τα στραβά αυτά, είτε δηλαδή επικροτήσαμε μέσα από τις επιλογές μας, είτε τα ανεχτήκαμε. Εντάξει, ο κόσμος αυτός που είναι φτιαγμένος όπως είναι οφείλεται στο πώς εμείς τον φτιάξαμε ή στο τι ανεχτήκαμε στον κόσμο αυτό. Ούτε σε σκοτεινούς τύπους οφείλεται. Δηλαδή εννοώ, εντάξει, φυσικά οφείλεται, υπάρχουν και κέντρα έτσι που παίζουν χοντρά παιχνίδια. Θέλω να πω τώρα, το να τα ρίχνουμε όλα σε διαβόλια, τριβόλια, σκοτεινές ελίτ και τα λοιπά, μονίμως και για όλα, νομίζω μας κάνει να αγνοούμε το απόλυτα προφανές, έτσι, να μας ρίχνει λίγο στάχτη στα μάτια ως προς το απόλυτα προφανές, το οποίο είναι το εξής. Το λέγαμε και άλλη φορά χθες, προχθές, πότε ήταν, με μια άλλη κουβέντα, με μια άλλη αφορμή. Ότι ο κόσμος αυτός που έχουμε είναι ήδη τόσο κακός και παράλογος, οπότε καμία οντότητα δεν χρειάζεται σκοτεινή, καμία συμμορία, κανένα διαβόλι, κανένα τριβόλι, τίποτα δεν χρειάζεται για να διαγράψει την πορεία που τελικά διαγράφει. Εντάξει, όπως το στρώσαμε, ας πούμε, το στρώμα που λέμε, έτσι θα κοιμηθούμε κιόλας. Είναι απόλυτα λογικά και αυτονόητα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς. Έτσι, σύνθετα πιστεύω τα κάνουμε μόνοι μας, γιατί θα πάμε πάλι να αρχίσουμε για τους εγκεφάλους και τέτοια και θα κουράσουμε στο τέλος. Ξέρετε, ο εγκέφαλος, αν δεν αντέχει ένα πράγμα με τίποτα, αυτό είναι η αβεβαιότητα. Προτιμά ακόμα και να πονάει αν χρειαστεί, έτσι, να φοβάται, να οτιδήποτε, από το να νιώθει αβεβαιότητα. Οπότε τι κάνει? Ψάχνει να αποδώσει κάπου τα πράγματα. Κατάλαβες, ακόμα και αν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να δημιουργήσει συνειρμούς που βασίζονται σε προκαταλήψεις, ξέρω εγώ, που μπορεί να μην έχουν και καμία βάση. Έτσι το θέλει η βιολογία. Βασικά έτσι το ήθελε η βιολογία κάποτε, στα πολύ παλιά χρόνια, γιατί έπρεπε να είμαστε υποψιασμένοι για να μπορούμε να επιβιώνουμε. Εντάξει, οι εποχές άλλαξαν. Κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κι εμείς, αλλά δεν το κάνουμε. Και μάλλον δεν το κάνουμε και ποτέ. Από τη στιγμή που κάποια πράγματα παραπέμπουν σε στάση ζωής ξεκάθαρα πλέον. Το πρόβλημα είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι μέσα από κάποιες λογικές, ασυνείδητα, δεν είναι ότι γίνεται επίτηδες, ότι πολλές φορές χάνεται η άκρια, χάνεται η επαφή με την πραγματικότητα, χάνεται, ξέρω εγώ, η εμπιστοσύνη απέναντι σε όλα, χάνονται πάρα πολλά πράγματα και στο τέλος έρχεται η απογοήτευση που οδηγεί στην προσωπική παραίτηση, που οδηγεί στο «Οσόζωνε αυτόν σωθήτω», που οδηγεί στο πρώτο διάλειμμα, γιατί πήγε και 31 και χαμπάρι δεν το πήραμε. Άντε πάμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο.

0: Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Εσύ τώρα πώς μπήκες εδώ πέρα? Για κάτσε λίγο να δω τι γίνεται. Μπήκε το σήμα. Γιατί μπήκες βρε σήμα? Για περίμενε, γιατί το ακουστικά δεν προλαβαίνω να βάλω. Έλα. Λοιπόν, έλα. Ο δαίμον του διαδικτύου, όχι του τυπογραφείου. Έλα, φύγε να τελειώνουμε. Μέστε. Ωραία. Έφυγε. Οπότε, για πάμε πάλι. Έλα, πάμε δεύτερο ημίωρο, σιγά σιγά. Τα 35 μετά τις 11 είμαστε. Ξανακαλησπέρες. 9.55 κενό για ό,τι θέλετε. 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, εντάξει, επικαιρότητα δεν προλάβαμε να πιάσουμε. Βάλτε και στα θέματα σας να δούμε λίγο τι διαθέσεις έχετε. Και αναλόγως. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Πέτρο από Χαλκιδική. Ναι, καλά, αυτό είναι κάτι που το έχει συζητηθεί καθόλου. Τι, δεν έχουμε νερό καθόλου ή σταγονίτσα, σταγονίτσα? Στο Δήμο Κασάνδρας, εγώ ξέρω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έβλεπα, τώρα άσχετο, έβλεπα χθες, προχθές, πότε ήτανε, κάπου υπολόγιζαν, για συγκεκριμένα για το Δήμο Κασάνδρας όμως, γενικά δεν ξέρω, ότι έχει, λέει, διπλάσιο κόσμο από το κανονικό, διπλάσιους τουρίστες από αυτούς που μπορεί να σηκώσει. Έτσι, στο Δήμο Κασάνδρας συγκεκριμένα. Και υπάρχει, ναι, τώρα δεν ξέρω για το νερό αν υπάρχει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Αλλά σίγουρα κατά καιρούς, ναι, προφανώς και υπάρχει. Δεν ξέρω αν έχει κοπεί δηλαδή εντελώς, αυτό δεν κατάλαβα, Πέτρο. Αλλά από ό,τι έβλεπα τώρα, εντάξει, δεν ξέρω, κάποιοι που είστε εκεί πέρα τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Υπάρχει, εντάξει, πέρα από το γενικό χαμό λόγω πολυκοσμίας και ξέρω εγώ το ότι, εντάξει, ακριβώς και λόγω πολυκοσμίας ανεβαίνει η ζήτηση, άρα ανεβαίνουν και οι τιμές και την πληρώνουν και οι μόνιμοι κάτοικοι. Έτσι, γιατί βρίσκουν ευκαιρία πολλοί που έχουν εκεί μαγαζιά να χτυπήσουν το κεφάλι. Ναι, και το νερό και τα σκουπίδια, μεγάλο θέμα και με σκουπίδια. Έβλεπα ότι υπάρχουν κάποια όρια, ρε παιδί μου, προτινόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω εγώ, και έβλεπα ότι έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ σε κάποια κομμάτια της Χαλκιδικής. Έσπα. Θα τα δούμε κάποια στιγμή και αυτά. Καλησπέρες και στον... κάτσε λίγο γιατί μου έφυγε το τέτοιο τώρα πάνω. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Παναγιώτη. Ναι. Ο οποίος σχολιάζει εδώ με αφορμή, έτσι, το Hilton. Τη Χαλκιδική. το δικό μας το Hilton. Καλησπέρα και στον Κώστα, και ο Δημήτρης μας γράφει για την επεισοδιακή υποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι της Λίμνου στον Άδωνη Γεωργιάδη, λέει. Αρνήθηκαν χειραψίες και τον έκραξαν για τα νοσοκομεία. Ανεβάζεται ένα ρεπορτάζ στη Θήλα από δοκιμασιών. Ο ίδιος έκανε ανάρτηση, λέει, είχαμε παλαϊκό, ας πούμε, κάλεσμα για ξεσηκωμό και ήρθαν, λέει, 15-20 άτομα. Δεν ξέρω, εγώ δεν είδα πόσοι πήγανε. Τέλος πάντων. Οκ. Ωραία, κάνουμε ρεφρεσάκι σε λίγο, ό,τι άλλο έρθει. Εδώ είμαστε να το δούμε. Μεταξύ τώρα, άσχετο, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, από τη Χαλκιδική θυμήθηκα το Μεσολόγγι. Καμία σχέση. Έβλεπα, είδα ένα βιντεάκι, ξεκάρφωτο τώρα, έτσι μου ήρθε και το λέω. Πριν πάμε στα άλλα που είναι τα προγραμματισμένα, ας το πούμε, σε εισαγωγικά. Βάλανε εκεί πέρα κάποιες έξυπνες διαβάσεις, λέει, για να περνάνε οι πεζίροι, παιδί μου, είναι κάτι διαβάσεις που έχουν φωτισμό. Με LED και τα λοιπά, αισθητήρες και όλα αυτά. Και με το που πάει να πατήσει ο πεζός, ανάβει το φως, ας πούμε. Είναι κάτι λαμπάκια στη σειρά με στο δρόμο, για να βλέπει το αυτοκίνητο από μακριά και να σταματάει. Να κόβει ταχύτητα για να περνάει ο πεζός, έτσι. Που έχει προτεραιότητα στη διάβαση. Λοιπόν, και είχε ένα βίντεο, ήταν και κάτι, το κάνει και σαν κοινωνικό πείραμα. Τραβήξαν να δουν, ρε παιδί μου, πώς θα σταματήσουν. Παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Έχουν βάλει ένα πιτσιρικάκι να κάνει κίνηση να περάσει το δρόμο και να μην υπάρχει, όχι να μην σταματάει αυτοκίνητο, να μην κόβουν ούτε, ρε παιδί μου, αισθηκτοδός ταχύτητα. Βλέπουν το παιδάκι, είναι έτοιμο να περάσει το δρόμο, πατάει μέσα. Δεν κόβουν ταχύτητα και πραγματικά, αν και το παιδάκι το έκανε στοχευμένα γιατί ήταν πείραμα για να δουν πώς θα λειτουργήσει το πράγμα. Τρόμαζες που το έβλεπες, πετιόταν πίσω για να μην το πατήσουν τα αυτοκίνητα. Ψάξτε να βρείτε το βίντεο, μιλάμε φοβερή κατάσταση. Ανάβανε τα φώτα των διαβάσεων, τραβιόταν το παιδάκι τελευταία στιγμή πίσω για να μην το κόψουν στη μέση. Λοιπόν, οι παγκόσμιες ελίτ θα φταίνε και γι' αυτό. Εντάξει, βλέπω και κάτι τώρα, αυτό είναι, όχι τώρα, έχει η ώρα που βγήκε. Δεν είναι βέβαια κάτι καινούριο. Έχει να κάνει με το κομμάτι εδώ πέρα των γεννήσεων και πάλι, για την Ελλάδα. Έχει να κάνει για τα παιδιά ανά τον κόσμο. Νέες καμπάνες, νέα και καμπανάκια και καμπάνες μαζί και όπως θέλεις πες τα. Βγήκαν κάτι καινούργιες μελέτες, βλέπω τώρα έτσι χοντρικά να το πω. Και αν χρειαστεί να σταθούμε, θα σταθούμε πιο μετά. Μέσα στις επόμενες 2 δεκαετίες, λέει, 2 δεκαετίες, έτσι, χαμπάρι δεν πάρουμε πότε θα περάσει, η ανθρωπότητα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με μια πολύ σοβαρή κοινωνική αποσταθεροποίηση. Έτσι το θέτουνε και βγάζουν και το εξής, γι' αυτό τώρα το αναφέρω, το καινούργιο στοιχείο. Μέχρι, λέει, πριν κάποιο διάστημα θεωρούνταν ότι το 2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα, το ποσοστό αυτό, ήταν αρκετό για να κρατήσει, τέλος πάντων, τα πράγματα σε ένα επίπεδο χωρίς να έρθει κάποια μεγάλη δημογραφική συρρήκνωση. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάμε γενικά. Θεωρούσαν ότι το 2,1 θα κρατούσε τους πληθυσμούς εκεί που λίγο πολύ είναι. Ότι δεν θα χειροτέρευε την κατάσταση. Τώρα, λέει, το αναπροσαρμόζουν αυτό γιατί δεν είχαν υπολογίσει επαρκώς κάποιους παράγοντες κρίσιμους που έχουν να κάνουν με τα ποστά της εθνισιμότητας, με την αναλογία των φύλων, με το ότι πολλοί πλέον δεν αποκτούν παιδιά, είτε από επιλογή είτε επειδή δεν μπορούν να κάνουν, τέλος πάντων, επειδή έχουν τα προβλήματα της ανασφάλειας κλπ. Και γενικά βγάζει κάποιους λόγους που σου λέει ότι αυτό που θεωρούσαμε μέχρι χθες, ότι πρέπει να είναι το ποσοστό στο δίκτυο γονιμότητας για να πούμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα, όχι δεν έχουμε πρόβλημα, για να πούμε ότι δεν χειροτερεύει το πρόβλημα, πλέον δεν αρκεί. Βλέπω εδώ έχει δημοσιευτεί σε ένα επιστημονικό περιοδικό η εν λόγω μελέτη και λέει, τέλος πάντων, ότι η κρίση αυτή των γεννήσεων, έτσι, η κρίση υπογεννητικότητας, αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή ακόμα και για την βιωσιμότητα των ανεπτυγμένων χωρών, ε. Και έχει εδώ ένα στοιχείο, δες τώρα για να καταλάβεις εδώ, να έχουμε μια εικόνα. Δεκαετία 60, ο παγκόσμιος δείκτης γονιμότητας ήταν στο 5,3. Έτσι, 5,3 παιδιά, ένα γυναίκα. Πλέον έχει φτάσει λίγο πάνω από το 2. Εντάξει, για την Ελλάδα τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Σχεδόν στο μισό μειώθηκαν οι γεννήσεις στα τελευταία 17 μόλις χρόνια. Είναι εντυπωσιακό. Στο μισό οι γεννήσεις σε 17 χρόνια, όχι σε 17 αιώνες, ούτε σε 117 χρόνια. Σε 17. Και η μέση ηλικία απόκτησης παιδιών μεγαλώνει. Ήτανε 30,2 έτη το 2008. Έχει φτάσει, βλέπω, 32,3 για την Ελλάδα. Ναι, και τα άλλα που λέει έχουμε πει κατά καιρούς. 3 στα 4 νοικοκυριά δεν έχει παιδί. Οι γάμοι συμβιώσεις μειώνονται. Και λόγω οικονομικών ζητημάτων και λόγω αντίληψης για το μοντέλο της ζωής και... Okay, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Και δεν είναι μόνο το ότι μειώνονται οι γεννήσεις, είναι ότι αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής. Έτσι, αυτό θεωρητικά καλό είναι. Αλλά όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ζόρικα. Έτσι. Βλέπω εδώ το 2100. Προσδόκιμο υπολογίζεται ότι μπορεί να περάσει τα 90 χρόνια για τις γυναίκες, τα 86 για τους άντρες. Έτσι, σημαίνει αυτό ότι οι γέροντες, γερόντισες θα είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι είναι σήμερα. Οπότε δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο για να καταλάβουμε ότι έρχεται Αρμαγεδόνας. Μήπως αυτά τα θέματα είναι λίγο έτσι, θα μου πεις, και να ασχοληθούμε τι θα γίνει. Αλλά μήπως τελικά, ξέρω εγώ, κάποια τέτοια θέματα θα είναι αυτά που θα έπρεπε να μας απασχολούν πραγματικά σε σχέση με άλλα και άλλα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Δημήτρη που επανέρχεται. Καλά, ας τα αφήσουμε για πιο μετά αυτά. Αν χρειαστεί, τα συζητάμε. Εγώ ειλικρινά δεν έχω καταλάβει, Δημήτρη, και πραγματικά το λέω, δεν είναι ότι διαφωνώ σε κάτι, συμφωνώ, διαφωνώ, δεν το βάζω έτσι, λέω, δεν έχω καταλάβει ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, δηλαδή, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Να το πω διαφορετικά, για το θέμα εδώ με το φίλο εδώ που μου έλεγε και πριν, μάλλον κορυδευτικά, ότι έρχονται καταστροφές από παντού, ρε παιδί μου, και τι θα γίνει. Και σχολιάζατε εδώ πέρα και τα υπόλοιπα εδώ για τις ταυτότητες και όλα αυτά. Δεν είναι ότι δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι ότι νιώθω ότι το πρόβλημα για τον καθένα είναι διαφορετικό. Δηλαδή άλλος μπορεί να φοβάται την επιπλέον παρακολούθηση, ξέρω εγώ. Άλλος μπορεί να φοβάται, δεν ξέρω, ο καθένας πώς το βλέπει. Και υπάρχουν και κάποιοι που πολύ ορθά, θα πω εγώ, έχουν την αυτονόητη ανησυχία ότι κάποια πράγματα είναι, ρε παιδί μου, άλλο ένα βήμα έτσι σε μια κατάσταση που μας εξοικειώνει με κάποια πράγματα. Έτσι, αυτό το κομμάτι το δέχομαι και εγώ, δηλαδή, απόλυτα. Και έχει φανεί πάρα πολύ καθαρά, θυμάστε, με το Facebook τότε. Ήτανε πάλι η ίδια εποχή περίπου που είχε βγει αυτό το θέμα που συζητούσατε πριν με τις ταυτότητες. Όταν είχε πρωτοβγεί, που βάλαν τις προθεσμίες για τις νέες ταυτότητες, ήταν περίπου η ίδια εποχή. Το θυμάμαι γιατί το συζητούσαμε, έτσι, που είχε βγει ο Ζούκεμπερκ και είχε πει: διάλεξε τι θες. Αν θέλεις να έχεις το δωρεάν προφίλ, μάλλον αν θέλεις να έχεις προφίλ με συνδρομή, ή αν θέλεις δωρεάν προφίλ, θα έχεις διαφημίσεις, αλλά τι διαφημίσεις? Στοχευμένες. Έτσι, δηλαδή θα παρακολουθούν τις κινήσεις σου, τις διαδικτυακές, ώστε να μπορούν να αξιολογούν οι εταιρείες, ρε παιδί μου, και να στέλνουν, ξέρεις, τα κατάλληλα διαφημιστικά μηνύματα. Λοιπόν, και έλεγα τότε που γίνονταν η φασαρία με τις ταυτότητες, επειδή παίζονταν εκείνο το παιχνίδι, είχαμε ένα περιθώριο, αν θυμάστε, να διαλέξουμε τι θέλουμε στο προφίλ στο Facebook. Και αναρωτιόμουν, να λέω, τι θα γίνει άραγε τότε. Πόσοι από αυτοί που αντιδρούν, ξέρω εγώ, για τις ταυτότητες θα πούνε στο Ζούκεμπερκ, όχι, εγώ προτιμώ Facebook με συνδρομή, παρά να σ' αφήσω να μπαίνω βγαίνεις, ξέρω εγώ, στις διαδικτυακές μου κινήσεις και να ενημερώνεις τις εταιρείες marketing πουλώντας τις συνήθειές μου, έτσι. Και τελικά, προφανώς, οι πολύ πολύ περισσότεροι επιλέξαμε το τζάμπα. Έτσι, το προφίλ το τζάμπα, το οποίο σήμαινε και συνένεση σε παρακολούθηση. Έτσι, αυτά εδώ είναι κάποια βήματα, τα οποία πραγματικά έρχονται ένα προς ένα. Δηλαδή, έτσι, μια εξοικείωση με κάποια πράγματα, όχι, πέρασε και ώρα, βλέπω. Έτσι, στο επίπεδο αυτό, συμφωνώ και εγώ ότι είναι ένα ζήτημα, γιατί κάποια, κάποιες συνήθειες ή και κάποιες υπαρξιακές απειλές μπορούν πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθούν ως διουρύπη. Έτσι, είναι δεδομένο αυτό. Και μπορούν πολύ εύκολα κάποια εργαλεία να χρησιμοποιούνται και ως εργαλεία επιτήρησης. Δεδομένο επίσης. Το ζήτημα είναι ότι, πέρα από τις ανησυχίες και τους κινδύνους, υπάρχουν, ξέρετε, και κάποια, μάλλον, πέρα από τις ανησυχίες, υπάρχουν και κάποιοι πραγματικοί κίνδυνοι, οι οποίοι φέρνουν όλα αυτά, τέλος πάντων, ή κάποια από αυτά που συζητάμε. Έτσι, οι νέες ταυτότητες, ας πούμε, με τον τρόπο που βγαίνουν, βγήκανε για κάποιο λόγο, τον οποίο κυρίως η Αμερική, δηλαδή, τον επέβαλε. Έτσι, έχει να κάνει, ξέρετε, με τι. Κυρίως με την τρομοκρατία, επειδή γίνονται πολλά εκεί, να μπορεί να ελέγχει κάποια πράγματα. Αυτό, ας πούμε, το βγάζουμε από το κάδρο. Πιστεύουμε ότι προσπαθούν, ξέρω εγώ, να επιβάλλουν κάποιες καταστάσεις για να μας ελέγχουν, αλλά το ζήτημα που επικαλούνται ως πραγματικό, το υπολογίζουμε ή δεν το υπολογίζουμε τελικά? Και δεν είναι μόνο οι υποτιθέμενοι τρομοκράτες, είναι και οι hacker που γίνονται όλα αυτά, οι υβριδικοί πόλεμοι, απειλές διάφορες που διαπιστωμένα πρέπει, υποτίθεται, να αντιμετωπιστούν. Και πέρα από τις απειλές, γραφειοκρατία, έτσι, καθημερινότητα, Αυτά ας πούμε τα υπολογίζουμε καθόλου ή τα κάνουμε ένα τσάκ έτσι μονοκονδυλιά για να προτάξουμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι ύποπτο και προβληματικό και επικίνδυνο και όλα αυτά. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα για οτιδήποτε, αν έχετε έτσι καμία καλησπέρα περισσευούμενη, αν θέλετε να βάλουμε κάνα θεματάκι για να το συζητήσουμε και μετά τις 12 με την ησυχία μας περισσότερο. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, βλέπω και κάποια άλλα μηνύματα. Ναι, οκ, okay, ας ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλει να περάσει κανείς. Έτσι για αρχή, ξέρω εγώ, εδώ είμαστε. Μπορούμε να το ανοίξουμε το κέντρο σιγά σιγά. Έτσι, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Και 23-10-90-90-90. Ξέρετε, έχουμε κάνει πολλές φορές την κουβέντα αυτή, έρχομαι στον πρώτο. Για μένα, έτσι, μπορεί να το βλέπω λάθος, αλλά για μένα, το πραγματικό θέμα δεν είναι τώρα, πήγαμε σε αυτά, δεν είναι η τεχνολογία, ξέρω εγώ, κάποιος θα τα βάλει με τις ταυτότητες στις νέες, άλλος με την τεχνητή νοημοσύνη, άλλος με κάτι άλλο. Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι αυτό. Σήμερα είναι αυτά που ακούμε, χθες ήταν, ξέρω εγώ, το 5G, προχθές ήταν κάτι άλλο, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Το πραγματικό θέμα είναι ή ο προσωπικός αριθμός, ξέρω εγώ. Το πραγματικό θέμα είναι ο κόσμος που ή οι διαφορετικοί κόσμοι που μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει στο μυαλό του. Αύριο θα είναι μεταανθρωπισμός, ξέρω εγώ, που λέγατε και πριν. Έτσι, δηλαδή όλα τα επιμέρους αυτά, από ταυτότητα μέχρι οτιδήποτε, είναι οι μικρές αφορμές, έχω την εντύπωση, που πίσω κρύβουν τις βαθύτερες αιτίες. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμούλες για ό,τι θέλετε. 23-10-90-90-90, παρακαλώ. Ναι. Όπα, χαμήλωσε λίγο, φίλε, το ραδιόφωνο.
1: Μασά. Έλα, πρόεδρος είμαι.
0: Ναι, ναι, καλημέρα, τώρα ακούμε καλά. Ναι.
1: Εντάξει, αφού βάλες μια αφορμή για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και όποτε θέλετε και τρώσατε ένα χαλί, κύριε Κωνσταντίνε, συνονόματε. Να πούμε για τα ηλεκτρονικά που λέγαμε τις προάλλες.
0: Ποια ηλεκτρονικά?
1: Που ρίχναμε ένα δεκάρικο, μετά έγινε κοστά.
0: Τι, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, Pac-Man και τέτοια πάλι?
1: Ναι, και μετά τα απαγορεύσαν αυτά γιατί ήταν κακά, αλλά τα άλλα από εδώ και από εκεί. Τι πείραζε που έπαιζα Ghost and Goblin? Τι πείραζε που έπαιζα?
0: Τι εννοείς τα απαγορεύσαν? Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ήτανε... Εκείνη την εποχή δεν είχε γίνει με τον Τριανταφυλόπουλο ένα σενάριο.
0: Αυτό είναι τα φρουτάκια, όχι τα Ghost and Goblins και αυτά που λες.
1: Και τι φταίγανε τα καημένα τα Pac-Man?
0: Να σε πω. Δεν το ξέρω. Κόψαν και τα Pac-Man. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Κόψανε και τα ηλεκτρονικά τα παιχνίδια τα απλά. Εγώ και τα φρουτάκια θυμάμαι ότι είχε γίνει φασαρία.
1: Στα καλυγμά, εκεί την πήρε τα χλωρά με τα ξερά, δεν λένε. Εκεί την πήρανε. Λοιπόν, τα παλάς που ήταν στην Πέτρο Συνδίκα, τα ζέμπελι που ήταν στην Γανδέτα, και κάνα δυο άλλα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ρίχναμε τα κέρματα, οι τσιρικάδες. Και πηγαίναμε και κάναμε ψυχαγωγία, έτσι δεν ήτανε? Απαγορευόταν κάτι των 17. Τι πειράζει τώρα αν ελάχια να πηγαίνουμε εμείς από τα 12, 13.
0: Α, το για την ηλικία λες, όχι ότι τα απαγορεύσανε γενικά. Ξέρω εγώ να μαθαίνει το παιδί στα ηλεκτρονικά τόσο μικρό, ξέρω εγώ.
1: Εγώ δεν σε άκουσα γιατί...
0: Τέλος πάντων, ναι, έλα λίγο για να προλάβουμε και ακόμα ένα, εντάξει τώρα.
1: Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να πάω να παίξω ένα φλιπεράκι. Μπορώ? Πού θα πάω να βρω φλιπεράκι?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, ειλικρινά, δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον τέτοια και αν δεν υπάρχουν. Προφανώς δεν θα υπάρχουν εύκολα. Δεν ξέρω όμως αν δεν υπάρχει και ούτε ένα μαγαζί, δεν το γνωρίζω. Άμα καταργήθηκαν όχι γιατί απαγορεύονται, γιατί προφανώς προχώρησε η τεχνολογία και κανένας δεν ασχολούνταν με αυτά.
1: Ίσως ξέρει κανένας καλύτερα από μένα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Και εγώ τώρα και εγώ έπαιζα έτσι αρκετά ηλεκτρονικά. Αν υπάρχουν ακόμα τέτοια, φλιπεράκια και τέτοια. Δεν πιστεύω, αλλά.
1: Ναι.
0: Άμα ξέρει κανείς, θα μας πει.
1: Να σε okay. πω μια εμπειρία μου και να κλείσω.
0: Λίγο γρήγορα όμως, γιατί αργήσαμε να ανοίξουμε και τις γραμμές να προλάβουμε ένα ακόμα.
1: Όταν έδινε χαρτζιλί και ένα κατόφραγκο παππούς μου τέτοιο εποχή καλοκαίρι στον Παξί τη Φλίκη όταν ναι. ήμασταν, ο γύρος είχε 120 δραχμές.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ έπαιρνα με 80 φράγκα, με 80 δραχμές, πίτα μπιφτέκια απ' όλα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Κλείσε να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Άιντε, καλημέρα. Φτάνει. Τα άλλα την άλλη φορά. Έχει, αυτό που λέει τώρα, έχει ακόμα, βρίσκεις κάπου. Έχει κανένα ρετρό, ξέρω εγώ, μαγαζί με φλιπεράκια και τέτοια ακόμα. Παρακαλώ.
2: Έλα, Κωστίκα.
0: Έλα, χαίρετε.
2: Το παλικάρι μπερδεύεται με τα δεκαετία του 80 που παίζαμε τα παιχνίδια. Η τεχνολογία τώρα τα παίζουμε από τα κινητά.
0: Ναι.
2: Όπως είπες με τον Ανταφυλόπουλο, κυνήγαγε τα φρουτάκια. Κουλοχέριδες και έτσι. Πάμε θέμα Χαλκιδική για νερό. Θυμάσαι που είχαμε μιλήσει και πέρσι και πρόπερσι. Φίλε, δεν είναι διακοπή νερό μόνο από τον κόσμο. Διακοπή και ρεύμα.
0: Ναι, κόβεται και το ρεύμα συνέχεια, βέβαια.
2: Εγώ έχω σπίτι εκεί και δεν πάω. Έχω να πάω
0: σε ποιο μέρος, σε ποιο μέρος λες?
2: Σκοχώρη.
0: Ναι.
2: Άθλια, δεν μπορείς να πιεις νερό, να κάνεις το μπάνιο, να πας στην τουαλέτα. Δεν έχεις νερό, ρεύμα, ό,τι χειρότερο. Χίλιες φορές κάμπι. Έχω να πάω 3 χρόνια. Τώρα είμαι με άδεια και δεν πάω. Γιατί να πάω, να τελεπορηθούν όπως τελεπορείται ο κόσμος? Όχι, φίλε. Το μετάνιο που πήρα σπίτι εκεί. Ειλικρινά μιλάμε, δεν γουστάρω πια.
0: Με το νερό τι γίνεται, γιατί στο Πευκοχώρι είχαν πολλά προβλήματα και με το νερό τα τελευταία χρόνια. Τρέχει κανονικά ή πάλι τα ίδια?
2: Άσε που δεν πίνετε, ούτε μαγειρεύετε, μόνο για να πλένεσαι είσαι. Να πλύνεις το πάλι.
0: Τρέχει όμως, είναι σταγόνα κάποιες ώρες, ημέρες όπως ήταν.
2: Διακοπή εντελώς.
0: Ναι.
2: Ρεύμα, διακοπές. Μαζί που όταν πήγαινα εγώ κάναν μαζί μου διακοπές και το νερό και το ρεύμα. Και έχω να πάω το λιγότερο 3 χρόνια. Και ούτε σκέφτομαι να πάω. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να φύγει ο κόσμος. Και ένα άλλο θέμα που είπες, τώρα με το παιδί με πέρδεψε, με τις ταυτότητες. Δεν έκανα εμβόλιο, δεν αλλάζω ταυτότητα. Πάω κόντρα που ό,τι λένε το αντίθετο θα κάνω. Γι' αυτό είμαι και υγιής.
0: Αυτό είναι το επιχείρημα. Δηλαδή, αν σε ρωτήσω, τι φοβάσαι, ρε παιδί μου, σε σχέση με τη νέα ταυτότητα? Είναι απλά ότι θέλεις να δεν εμπιστεύεσαι και κάνεις το αντίθετο ό,τι σου λένε, ή υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο που σε προβληματίζει?
2: Δεν τους εμπιστεύομαι. Θέλω κάτω...
0: Έτσι, γενικά, χωρίς να έχεις κάτι.
2: Γιατί η Ελλάδα να είναι πρώτη σε αυτά και, στους μισθούς να είναι η τελευταία? Κάτσε, πάμε μπροστά στη τεχνολογία και στα μεροκάματα είμαστε Βουλγαρία? Γιατί η Ελλάδα, γιατί η Έλληνα πάντα ψηφίζεις αυτά που λένε οι άλλοι? Να έχω ταυτότητα καινούρια, αλλά στο μεροκάματο να είμαι τελευταίος? Όχι ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Η Παοκάρα να νικήσει αύριο.
0: Εντάξει, τώρα το καλύψαμε.
2: Και βράστα.
0: Έγινε, χαιρετώ.
2: Τα λέμε.
0: Τα λέμε, λέει, καλημέρα. Ναι, έλα φίλε και εσύ για να πάμε διάλειμμα, ναι.
3: Κώστα μου.
0: Ναι.
3: Έλα ρε παλικάρι.
0: Έλα, τι γίνεται, γεια.
3: Είναι δυνατόν να μην ξέρεις ότι από το 2006 και μετά έχουν απαγορευτεί και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια? Εμένα μου έχουν κόψει την απογευματινή μου έξοδο και δεν ξέρω τι να κάνω. Και αναγκάζομαι και παίζω τα παλιά τα παιχνίδια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα meme. Γιατί ρε φίλε, τι τους πειράζει δηλαδή? Θέλω να παίξω το Shinobi. Ήθελα να παίξω, ξέρω εγώ, Sunset Riders, τους έφερες καουμπόιδες. Τι τους πείραξε ρε φίλε? Κάντε ζάφτη στους κουλοχέριδες και σε αυτά. Εμείς που παίζαμε να πούμε οι αγνοί, να πούμε οι παίχτες, δεν το καταλαβαίνω. Τα απαγορεύσανε φίλε. Βέβαια με μια προϋπόθεση. Απέναντι το τουρκικό προξενείο υπάρχει ένα με υπόγειο, ας το πούμε, παλαιό τύπου παιχνιδάδικο, El Paso λέγεται. Αυτό δεν ξέρω, έχω να πάω από το 2009. Δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα.
0: Εγώ πάντως βλέπω εδώ για ένα νόμο που είχε περάσει και υπάρχει παρερμηνία, δεν έχουν απαγορευτεί αυτά.
3: Κώστα, τα είχαν απαγορεύσει. Να ξέρεις.
0: Ναι, υπήρχε ένας νόμος που είχε φέρει μια φασαρία, τώρα το βλέπω, γιατί κάποιοι το είχαν συνδέσει και με τα ηλεκτρονικά αυτά που λες εσύ, τα Pacman και Σαϊνόμπι και τέτοια.
3: Ξέρε, φίλε, δηλαδή από
0: και μετά αποσαφηνίστηκε και ξεχώρισαν με σαφήνεια, ας πούμε, ότι το πρόβλημα είναι τα παιχνίδια που παραπέμπουν σε τζόγο. Όχι τα ηλεκτρονικά αυτά.
3: Στο τζόγο, δηλαδή, θα παίζαμε στοίχημα ποιο θα τερματίσει πρώτο στο Σαϊνόμπι και
0: όχι, αυτό σου λέω. Δεν ήταν το πρόβλημα ποτέ το Σαϊνόμπι. Έτσι έγινε μια παρερμηνία με ένα νόμο που περάσανε. Και επειδή κάποιοι το πήραν έτσι, διευκρινίστηκε ότι δεν τίθεται θέμα με αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αν θέλει κάποιος μπορεί να έχει ένα μαγαζί, σου λέει, βάση νόμου.
3: Yeah.
0: Τώρα πιθανώς δεν έχουν, γιατί δεν παίζει κανείς τώρα τέτοια. Μείναμε λίγοι, ξέρω εγώ. Πάντως τώρα το βλέπω, δεν το ήξερα κι εγώ. Τώρα βλέπω ότι όντως είχε περάσει ένας νόμος που σήκωσε σκόνη.
3: Άρα τρουδάκιας που είσαι, είναι δυνατόν να σου ξέφυγε αυτό? Μα είναι δυνατόν, ρε φίλε.
0: Μα αφού δεν ισχύει κιόλας. Τελικά. Οκ, okay, να είσαι καλά. Τα φρουτάκια είναι και πάλι και αυτά με ειδική αδειοδότηση επιτρέπονται κλπ. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τα ουφάδικα που είπε. Τώρα για φλίπερ και τέτοια που είπε ο πρώτος ο φίλος, ο Ρετρουδάκης, δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραία. Για πάμε ένα διάλειμμα σιγά σιγά και επανερχόμεθα.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Καλησπέρα, καλημέρες. Στα 4 μετά τις 12. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα που μόλις μπήκε. Λοιπόν, τι είμαστε, 30. 30 Ιουλίου με αυτά και με τα άλλα. Πεμπτούλα. Ανδρόνικο βλέπω. Ανδρονίκη. Τον Σίλα. Και τον Σιλουανό. Σιλουανός, ε. Από επαιτίους παγκόσμια ημέρα, λέει, κατά της εμπορίας ανθρώπων. Εντάξει, βλέπω τώρα κάτι στοιχεία πάνω σε αυτό. Το 63%, λέει, των καταγεγραμμένων θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γυναίκες και κορίτσια. Σεξουαλική εκμετάλλευση, 46% των περιπτώσεων. Και μετά πάμε καταναγκαστική εργασία, το δεύτερο είναι με 29%. Και το μεγαλύτερο ποσοστό, λέει, των θυμάτων άνω του 60% προέρχεται έξω, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ένα σημαντικό μέρος καταλήγει τελικά μέσα, επειδή υπάρχουν τα κυκλώματα εδώ διακινητών κτλ. Και για την Ελλάδα, λέει ότι λόγω γεωγραφικής θέσης είμαστε μια χώρα που θεωρείται διέλευσης αλλά και προορισμού, με την συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων εμπορίας να είναι αλλοδαποί υπήκοοι. Ναι, υπάρχουν και θύματα αλλοδαποί, δηλαδή, δεν είναι όλοι τζιχαντιστές. Μάλιστα. Okay. Αυτά τα λίγαμε αφορμή την ημέρα της, κατά της εμπορίας ανθρώπων. Πάμε στο άλλο. Το άλλο είναι ότι είναι και Διεθνής ημέρα φιλίας. Ο Αριστοτέλης κάποτε είχε ορίσει τα είδη της φιλίας. Τα βασικά ήταν τρία. Τα έκανα σκονάκι εδώ πέρα να τα πούμε. Λοιπόν, το πρώτο ήταν η φιλία που προκύπτει με βάση την χρησιμότητα και το συμφέρον. Το δεύτερο είδος είναι η φιλία που προκύπτει λόγω, τέλος πάντων, της ευχαρίστησης, επειδή έχουμε κοινά σημεία, επειδή ταιριάζει η χημεία μας, ρε παιδί. Το τρίτο είδος φιλίας θεωρείται η τέλεια φιλία. Έτσι το είχε θέσει ο Αριστοτέλης κάποτε, η οποία χτίζεται κυρίως με βάση τις αρετές, δηλαδή η φιλία που συνδέει κάποιους ανθρώπους επειδή εκτιμά ο ένας την αρετή του άλλου και το ήθος του άλλου. Και είναι, λέει, το είδος που διαρκεί περισσότερο στο χρόνο, αλλά είναι και το πιο σπάνιο είδος επίσης. Σύμφωνα με τις κοινωνικές έρευνες του εξωτερικού, ο μέσος όρος στενών φίλων θεωρείται 3 με 4 άτομα. Και για να περάσει, λέει, κάποιος από το στάδιο του γνωστού σε αυτό του φίλου, χρειάζεται κατά μέσο όρο 50 ώρες συναναστροφής. Κάτσε λίγο. Ναι, από γνωστό, λέει, από γνωστή για να γίνουμε φίλοι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 50 ώρες συναναστροφής. Έτσι, ας πούμε, το έχουν μετρήσει. Και για να γίνουμε στενή φίλη από κανονική φίλη θέλει πάνω από 90 ώρες συναναστροφής. Και υπάρχει ένα στατιστικό που λέει ότι αν μια φιλία ξεπεράσει τα 7 χρόνια, εκεί οι πιθανότητες να διαρκέσει για πάντα είναι, αυξάνονται πάρα πολύ, γίνονται συντριπτικά περισσότερες. Και επίσης το 98% των ανθρώπων που έχουν στενούς φίλους εμφανίζουν, λέει, υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας και ικανοποίησης στη ζωή τους. Όσο για το αιώνιο ερώτημα περί φιλίας μεταξύ άντρα και γυναίκας, η επιστήμη θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει. Με ιδιαιτερότητες, λέει, και με προκλήσεις μεν, αλλά μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι ντε και καλά ότι θα έρθει πάντα ερωτική έλξη. Είναι συχνό. Έτσι, είναι μια συχνή παρενέργεια σε εισαγωγικά. Αλλά δεν είναι ντε και καλά ότι θα υπάρξει, δεν είναι de facto αυτό. Οπότε σου λέει, υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και ο άντρας με τη γυναίκα, ναι, να έχουν μια αληθινή φιλία. Το πιστεύω και εγώ αυτό, γιατί το έχω νιώσει και εγώ. Οκ, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι γυναίκες, λέει, βασίζουν κυρίως τις φιλίες τους στη συναισθηματική εγκύτητα και στην καλή επικοινωνία. Οι άντρες στις κοινές δραστηριότητες και στις εμπειρίες ζωής. Αυτά τα λίγα με αφορμή την ημέρα φιλίας. Πάμε λίγο και στα γεγονότα, αν έχει κάτι σημαντικό. Να πούμε ένα αθλητικό, βλέπω εδώ. 1930 έχουμε την Ουρουγουάη
να κερδίζει την Αργεντινή και να κατακτά το πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας. Έτσι σαν σήμερα το 1930. Τι άλλο έχει εδώ? Μερκούρι μας ενδιαφέρει που σαν σήμερα είχε βάλει δυνατά το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα το 82. Ήταν μια διάσκεψη, λέει, της UNESCO και το είχε θέσει έτσι δυναμικά. Άντε να δούμε τι θα δούμε και με αυτό. Ακούγεται ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα όταν λέμε καλό δρόμο, καλό δρόμο για δανεισμό, έτσι. Γιατί μόνιμα δύσκολα να έρθουν πίσω. Τα γλυπτά δεν είναι δικό μου αυτό, είναι... Κάποια στιγμή είχαν βάλει κάτι εκεί πέρα νομικά γραφεία και κάτι αρμόδιες επιτροπές και τα λοιπά να το ψάξουν λίγο. Τι πιθανότητες έχουμε για να γυρίσουν πίσω κανονικά, μόνιμα και κανονικά. Και οι εκτιμήσεις δεν ήταν και πολύ καλές. Δηλαδή ακόμα και η UNESCO κάποτε, επειδή το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό παλιά και το θυμάμαι, ακόμα και η UNESCO κάποτε που τάχθηκε υπέρ και είχε πει τους Βρετανούς ότι παιδιά γυρίστε τα πίσω, το είχε κάνει σαν προτροπή που βασίζονταν στο ηθικό κομμάτι του πράγματος, όχι στο νομικό. Οπότε δεν είναι τόσο απλό δηλαδή το θέμα. Ούτε αυτό με τα γλυπτά του Παρθενώνα, ούτε και πολλά άλλα. Γερμανικές αποζημιώσεις και... Ακόμα και τα θέματα που έχουμε ανοιχτά με την Τουρκία. Λέω Τουρκία γιατί βλέπω τώρα ότι σαν σήμερα το 94 υπογράφαμε το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό που δίνει τη δυνατότητα για τα 12 ναυτικά μίλια. Ψιλοησυχία έχουμε με αυτά τελευταία. Ψιλοέπεσαν οι τόνοι. Βέβαια όσο πλησιάζουν οι εξορίξεις κάτι μου λέει ότι μπορεί να έχουμε και νέο ανέβασμα των τόνων. Το πάμε και άλλες φορές έτσι για να ξεκινήσει μια τέτοια επένδυση από τις αμερικανικές εταιρείες. Προφανώς θα πρέπει να είναι σίγουρες ότι δεν θα έχουμε τίποτα θερμά επεισόδια. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι πρέπει να είναι σίγουρες ότι τουλάχιστον σε κάποια βασικά ζητήματα τα έχουμε βρει. Αλλιώς δεν θα μπουν να ξεκινήσουν. Όταν λέμε βασικά ζητήματα, μην πάει το μυαλό σε τίποτα ακραία πάλι. Θα δώσουμε νησιά και τέτοια χαζά. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δείξει. Εγώ περιμένω, το έχω πει και άλλη φορά. Εγώ με βάση, όχι με βάση το τι θέλω, με βάση το τι ζυγίζω, έτσι. Περιμένω ότι στην επίρρεια θα παιχτεί το παιχνίδι. Δηλαδή, ότι θα δεχτούμε κάποια νησιά να έχουν μικρότερη επίρρεια, όχι την απόλυτη. Επειδή τέλος πάντων ο θείος Σαμ δεν θα θέλει να χάσει την Τουρκία από τον έλεγχό του, μην πάει σε καμιά αγκαλιά ρωσική. Και για να μπορέσει να βγει και η μαρμίτα που υπάρχει από κάτω. Είμαστε ο Πάιατ, πώς το έλεγε, εκείνο το win-win. Θα πούμε καλύτερα όταν έρθει η ώρα αυτά. Λοιπόν, πάμε και από καιρούλη μέρας. Ο Μάστορας για σήμερα λέει 31. Με μπόλικο ήλιο. Παρασκευούλα 34, Σάββατο 34, Κυριακή 35. Εκεί θα κινηθούμε. Ωραία, αυτά μετά της ημέρας. Από εκεί πέρα θα έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ βέβαια. 8 και 45 done. Έτσι, ευρωπαϊκή ρεβάνς, οπότε με το που τελειώσει, αν θέλετε, πιάσουμε λίγο και τα ποδοσφαιρικά αύριο. 9 η ώρα θα είναι και η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Και 7 η ώρα έχει το φιλικό και ο Άρης με τη Μόντσα. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα πριν ανοίξουμε και πάλι γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς συμπληρωματικά για οτιδήποτε. (Συσχελίδι) 54-301 Μετρόπολης, 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση.

0: Καλησπέρα, έχουμε από τον Δημήτρη, ο Πέτρος Ανά, που λέγατε πριν για ρετρό και δεκαετίες 80 και τα λοιπά. Ωραίο. Μπείτε να δείτε το καλύτερο παρεάκι των 80's. Να μην το πω, θα το χαλάσω. Αυτό είναι να μπείτε να το δείτε, είναι ωραίο. Μπείτε να δείτε τη φωτογραφία εκεί πέρα από τα 80's που ανεβάζει ο Πέτρος. Ο Πάνος λέει, μπορεί να μειώθηκαν οι γεννήσεις, αυξήθηκαν όμως, λέει, τα σκυλιά και τα γατιά. Δεν ξέρω αν το λέει τώρα έτσι στον αέρα. Στην Ιταλία πάντως, από ό,τι διάβαζα, Ιταλία δεν ήταν, Ιταλία, τα κατοικίδια, έτσι, σκυλιά, γατιά, είναι πλέον περισσότερα από τα παιδιά. Αλλά, okay. Είπαμε και πριν, έτσι, όταν έκανε ένα σχόλιο πριν, ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, κάποιες νέες μελέτες που βαράνε πολύ άσχημες καμπάνες, ακόμα δηλαδή χειρότερες από αυτές που ξέραμε για το δημογραφικό και όχι για την Ελλάδα γενικά, έτσι, για την παγκόσμια κατάσταση ή τουλάχιστον για την ευρωπαϊκή. Έχει αλλάξει και η αναλογία των γεννήσεων που θα πρέπει να υπάρχουν για να διατηρηθούμε λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα, για να μην χειροτερέψει το πράγμα. Έτσι, πίστευαν ότι το 2,1 γεννήσεις ανά γυναίκα, είπαμε, αρκούσε για να μείνουμε όσο έχουμε και να μην πάμε από το κακό στο χειρότερο, αλλά τελικά ούτε αυτό φτάνει. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι, τέλος πάντων, που σας ανέφερα και πριν. Αλλά οκ, okay, αυτά τώρα είναι. Πλέον δεν έχουμε, ας πούμε, δεν υπάρχει καν διάθεση για να συζητηθούν αυτά. Πολύ στη χάση και στη φέξη. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Θυμάμαι τώρα τα πρώτα μηνύματα που λέγαμε λίγο για αυτά που συζητούσατε και πριν εκεί πέρα με τις ταυτότητες και αυτά. Και με αφορμή το φίλο που έστειλε ένα μήνυμα στην αρχή ότι έρχονται οι προφητείες, έρχονται οι Ρώσοι, έρχονται οι σεισμοί, έρχονται. Ναι, τι θα γίνει, λέει, τελικά, ξέρω εγώ. Έρχονται τα τσιπάκια, έρχεται το ένα, έχει το άλλο. Και είναι φοβερό, Δηλαδή. Κίνδυνοι που είναι απτοί, πραγματικοί και δεν αμφισβητούνται και είναι και τεράστιοι, ξέρεις, πλέον απασχολούν και δεν απασχολούν. Δηλαδή, άμα πούμε λίγο να τα συζητήσουμε, εντάξει, μπορεί, κουτσά στραβά θα βγει, ρε παιδί μου, η εκπομπή, θα πάει χλιαρά. Έτσι και πιάσουμε τίποτα άλλο. Έτσι, οργουελικό. Καλά, αυτά σε εμάς δεν πιάνουν, έτσι κι αλλιώς. Γιατί, εντάξει, κάπου λίγο έχει ξεχωρίσει, ξέρεις. Αλλά, okay, θέλω να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που παραπέμπουν σε πραγματικούς κινδύνους και μεγάλους κινδύνους και βλέπεις περνάνε και δεν ακουμπάνε και βγαίνουν κάτι άλλο. Έτσι, και από κάποια στιγμή και μετά, δηλαδή, είναι και υπερβολικά ξεκάθαρα. Έτσι, κάποιες ανησυχίες που ξεπερνούν το όριο του λογικού και φεύγουν και πάνε στην υπερβολή. Έτσι, και βλέπεις ότι για αυτά μπορεί να γίνεται χαμός κανονικός. Εν τω μεταξύ, παρεπιπτόντως τώρα, μια που το θυμήθηκα, ξέρετε, κάποτε, επειδή με έχει απασχολήσει το θέμα, όχι τώρα για τις ταυτότητες ή για την τεχνητή νοημοσύνη συγκεκριμένα, γενικά για την τεχνολογία, και ανοίγουμε και πάλι γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς, για αυτό που κάποιοι ονομάζουν τεχνοφοβία. Ξέρετε τι βγάζουν, τέλος πάντων, κάποιοι που το έχουν μελετήσει? Ότι ένας πολύ βασικός λόγος για το θέμα αυτό, έτσι, για την τεχνοφοβία, που σήμερα είναι, ξέρω εγώ, οι ταυτότητες, ο προσωπικός αριθμός, χθες ήταν το 5G, προχθές ήταν κάτι άλλο, αύριο θα είναι κάτι άλλο, έτσι, τεχνητή νοημοσύνη, οτιδήποτε. Λοιπόν, όλα αυτά καθορίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το σύστημα, λέει, και την αντίληψη, από το σύστημα παιδείας και την αντίληψη που καλλιεργείται, έτσι, στον κόσμο, όταν είμαστε ακόμα μικροί, δηλαδή. Okay, κάποια πράγματα που καλλιεργούνται μέσα μας από το σύστημα παιδείας και προφανώς και από το σπίτι, φαντάζομαι. Έτσι, έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή, το συνδέουν, το κάποιος που φοβάται υπερβολικά πολύ τεχνολογία συνδυάζεται με τα παιδικά χρόνια της ζωής του. Και μάλιστα έχει και κάτι μελέτες που λένε ότι συνδυάζεται ακόμα και με την εποχή που μπορεί να ήταν ακόμα έμβριο. Αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς πώς αιτιολογείται, αλλά υπάρχουν κάτι έρευνες, ρε παιδί μου, που λένε ότι, δηλαδή, ακόμα και στο θέμα αυτό, έτσι, η επιφυλάξη απέναντι στην τεχνολογία, ο φόβος απέναντι στην τεχνολογία, ξεκινάει από όταν ακόμα ήμασταν έμβρια. Και μετά έρχεται η παιδική ηλικία. Αλλά τώρα δεν ξέρω, αυτό που κάπου το είχα δει, δεν ξέρω πώς εξηγείται, να πω την αλήθεια. Άμα χρειαστεί, να το ψάξουμε λίγο κλπ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα σιγά σιγά και πάλι. 23 10 90 90 90 για όποιον θέλει. Πάντως, ιστορικά μέσα στα χρόνια, πάντα, έτσι, είτε δικαιολογημένα είτε αδικαιολόγητα, οι φόβοι απέναντι στην τεχνολογία υπήρχαν και ζούσαν και βασίλευαν. Το ίδιο έργο βλέπουμε και ακούμε κάθε φορά με κάθε καινούργια αφορμή. Έτσι, το ίδιο έργο. Είναι άλλο επεισόδιο του ίδιου σύριαλ, ξέρω εγώ. Με άλλη αφορμή. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Τι θα γίνει, ρε φίλε, με την πάτη σου, να πούμε.
0: Τι να γίνει.
1: Δηλαδή, θα μας αφήσεις να μιλήσουμε.
0: Α, για μιλήσετε να ακούσουμε τι ωραία πράγματα θα πείτε.
1: Βαρεθήκαμε να σ' ακούμε.
0: Ναι, ναι. Για πείτε.
1: Λοιπόν, ήθελα να ασχοληθώ με τη φράση σου που λες για ένα κόσμο που πλάσαμε, αλλά θα τα αφήσουμε για αύριο, γιατί τώρα μας βγήκανε οι ταυτότητες.
0: Μήπως θα το πιάναμε σήμερα, γιατί αύριο θα έχει τον ΠΑΟΚ. Καλά, πιο αργά μπορούμε βέβαια, εντάξει, δεν είναι και απογορευτικό. Καλά, όπως θες, έλα.
1: Δύο άτομα θα μιλήσουν και αν θα μιλήσουν. Τι να μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει τη...
0: Άμα κερδίσει θα μιλήσουν δύο άτομα, άμα χάσει μπορεί να μιλήσουν πολλοί. Για πες.
1: Α, ούτε εκεί. Ποιοι θα βγουν να μιλήσουν, αυτοί που θέλουν να διώξουν το Λουτσέσκου, αυτοί δεν θα βγουν.
0: Έλα, πάμε στα δικά μας. Πάμε.
1: Λοιπόν, πρέπει να καταρρύψουμε έναν μύθο, ο οποίος έχει χριστιανική πηγή και είναι αυτό της παρακολούθησης. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Σας μιλάνε για παρακολούθηση, για δεδομένα, για θα ξέρουν και θα κάνουν και. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα. Αυτοί μας λένε ότι είναι θέμα παρακολούθησης. Και προσωπικών μας δεδομένων και ιστορίες. Τι κρύβεται πίσω από αυτό. Θα σας φέρω ένα απορό παράδειγμα. Μας παρακολουθούν μέσα από τα κινητά μας τηλέφωνα, μέσα από τα λάπτοπ. Πες μου, Κωστή.
0: Εντάξει, προφανώς. Εντάξει, τα είπαμε. Και από το Facebook και από όπου θες.
1: Άρα.
0: Και από τις κάμερες των κινητών, αποδεδειγμένα.
1: Έχω δει πολλούς τύπους τέτοιους χριστιανούς, οι οποίοι μου μιλάνε για θέμα παρακολούθησης και τους βλέπω με το τάμπλετ και τα κινητά στα χέρια, και όχι ένα κινητό, κινητά. Άρα με δουλεύεις, βρε φίλε. Πάμε στο Βασίλη. Το Βασίλη που χάθηκε στη Λάρισα. Θυμάσαι?
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Ποιον λέει. Α, ναι, ναι.
1: Της Αποστολάκη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, ο Τσούκαλης τότες και η παρέα του, γιατί το κάναμε και θέμα εδώ πέρα ένα βράδυ και δεν μ' άφησε να μιλήσω, έσω γλιτώναμε το παιδί. Τέλος πάντων, έψαχνε στο ποτάμι. Το θυμάστε, ψάχναν στο ποτάμι. Και τελικά βρέθηκε στο βουνό το παιδί. Σας ρωτάω, αν υπήρχε τσιπάκι επάνω του, τσιπάκι, θα ζούσε σήμερα ο Βασίλης? Θα ζούσε. Σας το λέω 100%. Άρα δεν είναι θέμα παρακολούθησης. Τι είναι? Θέμα νομιμότητας. Προσέξτε το αυτό. Θέμα νομιμότητας. Και θα σας δώσω ακόμα ένα τελευταίο παράδειγμα για σήμερα και θα το συζητήσουμε άλλες φορές. Η φωτογραφία ανακαλύφθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, 1880, κάπου εκεί. Η πρώτη της εφαρμογή τέθηκε σε ισχύ, σε δημόσια έγγραφα, το 1915 σε ταυτότητες. Οι πρώτες ταυτότητες που βγήκανε με φωτογραφία. Ξέρετε τι επανάσταση κάνανε οι χριστιανοί τότες για τις ταυτότητες? Ήταν θέμα παρακολούθησης, πάλι λέγανε. Είχανε τεθεί θέματα κατασκοπίας, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, μας τα κρύβουνε. Οι ιστορικοί τα γνωρίζουν πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν βγάλανε δημόσιο έγγραφο, γιατί υπήρχαν κάποιοι απατεώνες που με το ίδιο όνομα κυκλοφορούσαν στη Βουλγαρία, στην Γερμανία, στη Γαλλία, στη Σουηδία και όπου αλλού θέλεις. Ή αλλάζαν και τα ονόματά τους. Ήταν θέμα λοιπόν νομιμότητας, όχι παρακολούθησης. Να το ξέρετε αυτό το τυράκι, μη σας το ταΐζουνε πλέον.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και θα δώσουμε και άλλα παραδείγματα.
0: Μία κουβέντα πριν δώσουμε τα άλλα παραδείγματα και το ξανασυζητάμε το άλλο παράδειγμα ό,τι ώρα θες να προχωρήσουμε. Εγώ, κοίταξε, τα περί παρακολούθησης τα θεωρώ αστεία. Όχι αστεία γιατί δεν υπάρχουν, πρόσεξε, όχι αστεία γιατί δεν υπάρχουν. Αστεία γιατί υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα, έτσι που από μόνο του... Αλλά πρόσεξε λίγο. Υπάρχει όμως και κάτι που παραπέμπει στην εξοικείωση με μια κατάσταση που όντως μπορεί κάποια στιγμή να απολέσει κεκτημένα που δεν θα έπρεπε να βγουν από τιμές. Μπορεί και όχι, έτσι, αλλά πηγαίνουμε σε κάποιες καταστάσεις που όντως πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή. Αυτό το πράγμα, αυτή η εξοικείωση, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το παράλληλο, λίγο το κινητό που λες, λίγο το Facebook, λίγο οι ταυτότητες. Δηλαδή αυτό το λίγο, λίγο, λίγο, λίγο μας εξοικειώνει, λίγο οι κάμερες στους δρόμους. Εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος αυτά. Έτσι, κατάλαβες. Πάμε.
1: Λοιπόν, μια κουβέντα δεκατερότητα για να το κλείσουμε. Μην μπαίνεις σε μια λογική σοφιστίας. Μην μπαίνεις σε αυτή τη λογική. Εγώ θέλω να με παρακολουθάνε. Γιατί είμαι νόμιμο.
0: Εντάξει, δικαίωμά σου είναι αυτό. Κάτσε λίγο, πρέπει να προχωρήσουμε. Μιλάμε 5 λεπτά, έτσι. Να είσαι καλά.
1: Να πούμε ποιοι είναι οι παράνομοι.
0: Οκ. Okay. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εγώ θα μπαίνω στη λογική που έχω εγώ στο κεφάλι μου. Αν είναι σοφιστίας ή όχι, δεν ξέρω. Εσύ θα μπαίνεις στη δική σου και ο καθένας θα κρίνει και θα. Έτσι, θα κάνουμε την κουβέντα μας. Το ποιος έχει δίκιο ή όχι, άλλωστε εγώ δεν υποστηρίζω ότι θα γίνει κάτι κακό. Λέω όμως ότι δημιουργούνται κάποιες καταστάσεις που αν μη τι άλλο πρέπει να ξέρεις. Να προβληματίσουν λίγο. Γιατί είναι καταστάσεις που οδηγούν σε μια εξοικείωση με επικίνδυνα πράγματα. Οκ. Okay. Και δεν είμαι κανένας συνωμοσιολόγος, το ξέρετε πιστεύω. Ναι, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε, γεια.
2: Λοιπόν, εάν ο κόσμος θέλει να πάει να βάλει σιπάκι, ας πάει να βάλει. Όποιος γουστάρει, ας πάει να βάλει. Έτσι, δικό του δικαίωμα είναι του καθενός ότι θα κάνει πάνω στο σώμα του, να πούμε. Λοιπόν, το σώμα είναι του καθενός. Δεν μπορείς εσύ, κύριε, εσύ που πήρες τηλέφωνο να κράζεις να πούμε αυτούς που το εδώ θέλουν. Το σώμα μου, αδελφέ, το κάνω ό,τι γουστάρω εγώ. Ό,τι γουστάρω εγώ θα βάλω μέσα στο σώμα μου. Εσύ άμα γουστάρεις, αδελφέ, πάλι βάλε 10 τσιπάκια. Να σε βρίσκουμε. Κατάλαβες. Γεγγε. Δεν θα βγαίνεις να κράζεις να πούμε τους άλλους που δεν το θέλουν. Εσύ άμα γουστάρεις, βάλε 20 τσιπάκια. Δικαίωμά σου. Με γεια σου και χαρά σου. Όπου θα πηγαίνεις θα σε βρίσκουμε. Μη σε διαχωριέσαι, δεν θα χαθείς. Δεν θα σε χάσουμε, θα βρεθείς. Τράβα και βόλτα. Αυτά.
0: Οκ. Okay. Θα σου πω ένα πράγμα για να το σκεφτείς λίγο και μια άλλη μέρα αν θες το συζητάμε. Το σώμα είναι του καθενός. Η κοινωνία είναι όλων όμως. Εντάξει, όταν κάποια πράγματα φτάνουν στην υπερβολή και την ξεπερνούν, αυτό το πληρώνει όλη η κοινωνία. Ή και από την άλλη, όταν κάποια πράγματα που δικαιολογούν ανησυχίες, αλλά εμείς είμαστε τραλαλά, γιατί δεν τις βλέπουμε, ξέρω εγώ, είμαστε έτσι, και αυτό έχει επίπτωση στην κοινωνία και πάλι. Οπότε ναι, ο καθένας από εμάς κάνει τις επιλογές του, αλλά οι επιλογές του καθενός από εμάς τελικά είναι οι επιλογές της κοινωνίας που καθορίζουν τις ζωές όλων μας. Και αν συζητάμε εδώ πέρα δύο πράγματα. Ένας λόγος που το κάνουμε είναι και αυτός, έτσι, σκέψη με σκέψη, κουβέντα στην κουβέντα, να μπορούμε λίγο να περάσουμε κάποια μηνύματα, να αναθεωρήσουμε ενδεχομένως κτλ. Οκ, το τι επιλέγω εγώ είναι δικαίωμά μου, αλλά εάν αυτό που θα επιλέξω εγώ είναι προβληματικό και το ίδιο επιλέξει και ο διπλανός και ο παραδιπλανός, την πληρώνεις και εσύ. Εντάξει, το σκοταδισμό για παράδειγμα και τον οπισθοδρομισμό,

0: τέλος του μήνου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όλοι οι δρόμοι οδηγούν.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λένε να πούμε για το νερό που ήπιανε κάποιοι. Ρε φίλε, αφού έχει σπίτι στη Χανιώτη, πήγαινε πάρει να πούμε ένα τεπόζιτο 300 λίτρα και γέμισε το νερό να έχεις. 250 ευρώ κάνει. Λοιπόν, ο πληθυσμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ στη Χαλκιδική. Έχει γίνει ο τεπλάσιος. Το νερό δεν γίνεται αυτό που είναι από τη πηγή, είναι για λίγο πληθυσμό. Λοιπόν, το θέμα το μεγάλο είναι ο Χαβρίας. Άμα δεν γίνει το φράγμα εκεί που τρέχει ο Απόστολος ο Πάνας, ο βουλευτής του Πασόκ, ρε φίλε, για να γίνει, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Έχει πόσα μεταλλεία που τρέχει το νερό έτσι και παίρνουν τα μεταλλεία τους εκεί. Λοιπόν, είναι που παίρνουν οι αγρότες και ποτίζουν. Εάν δεν γίνει το φράγμα που πάει, που γίνεται στα ψακούδια εκεί, άρθουν το νερό και πάει χαμένο, δεν θα βρεθεί η λύση, ρε φίλε. Το κατάλαβες, Κώστα? Έχει γίνει τριπλάσιο το πληθυσμό.
1: Το κατάλαβα, το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια και άνθρωποι που είναι πολύ πιο ειδικοί από μένα και από σένα λένε ότι δεν αρκεί ένα φράγμα. Φυσικά και πρέπει, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Δεν θα λύσει το πρόβλημα από μόνο του.
0: Αυτό θα λύσει, αφού οι μελέτες το λένε. Θα λύσει όλο το πρόβλημα από το πρώτο ποδιό μέχρι το Μαρμαρά. Όλη τη Νότιο Χαλκιδική. Τι δεν γίνεται. Τζάμπα τον νέο τρία ποτάμια τρέχουν, κύριε φίλε.
1: Όταν ο πληθυσμός εκεί πέρα στη Χαλκιδική το καλοκαίρι γίνεται 5 φορές πάνω και 7 και 10, δεν θα φτάσει ένα φράγμα.
0: Αυτό είναι, ρε παιδί μου, ο Χαβρίας είναι το κεντρικό που είναι τρία ποτάμια που ενώνονται.
1: Και όταν υπάρχουν τέτοιες απώλειες στα δίκτυα, που χάνουμε το μισό νερό και παραπάνω.
0: Εντάξει, έχουν και τις πηγές. Δεν θα είναι μόνο το φράγμα.
1: Ναι, και όταν τραβάμε τόσο νερό από κάτω.
0: Ναι, αυτό να απαγορευτεί, να μην
1: πέρα. Ναι, κατάλαβες, ναι, όλα αυτά τα ξέρεις και εσύ.
0: Αφού μέσα okay. από το ποτάμι ποτίζουν όλοι, βρε φίλε. Όλοι μέσα από το ποτάμι παίρνουν. Από τα ποτάμια μέσα.
1: Γι' αυτό η στάθμη έχει πάει εκεί που έχει πάει.
0: Λοιπόν, και λέω πάλι, γιατί το κράτος, να πούμε αυτό, που έχει τον τουρισμό και παίρνει έσοδα, δεν κάνει αυτό, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Και ο Πάνας τρέχει ο μοναδικός.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργου που κοιμάται όρθιος.
1: Όχι έτσι, όχι έτσι. Έλα, όμορφα.
0: Ή η Μάλαμα.
1: Έλα, εντάξει.
0: Κατάλαβε.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ.
0: Άντε,
1: να σε καλά. Το φράγμα θα βοηθήσει για να αποθηκευτεί νερό για το χειμώνα, για να σταθεροποιηθεί λίγο η κατάσταση. Ναι, θα βοηθήσει. Για να μειωθούν οι εξαρτήσεις από τις γεωτρήσεις κτλ. Δεν θα όμως λύσει το πρόβλημα από μόνο του, ειδικά για τους θερινούς μήνες, την τεράστια κάλυψη που χρειάζεται έτσι, λόγω της τρελής κατάστασης που υπάρχει στη Χαλκιδική. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Γυρίζω και έρχομαι κατευθείαν γραμμές. Συνεχίζουμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκο Σεφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Σεφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κομμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Στο Θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έρχομαι γραμμές μόνο αυτό τώρα, επειδή το είχε θέσει το θέμα. Δεν βρίσκω το μήνυμα τώρα. Στην αρχή, ένας φίλος που είπε για το Δήμο Κασάνδρας για το νερό, που προσπαθούσα να καταλάβω αν εννοούσε ότι δεν έχει καθόλου νερό ή αν απλά έχει μειωθεί πάρα πολύ η ροή κλπ. Και επανήρθε τώρα και ο φίλος από τα πλανά. Άνοιξα λίγο εδώ δύο πραγματάκια, τις δύο στοιχεία, και έρχομαι γραμμές. 90-90-90, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί και πάλι. Για την Κασάνδρα, για το Δήμο Κασάνδρας που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Για να καταλάβουν τι γίνεται. 500 λέει με 600.000 φιλοξενεί τώρα τα καλοκαίρια. Και το χειμώνα, ξέρετε πόσους είχε? 16.000 και κάτι ψηλά.

0: Από 16.000, ένα μέρος που είναι φτιαγμένο για 16.000, έτσι, φτάνει να φιλοξενεί 500 και 600 τα καλοκαίρια. Βλέπω σε κάθε, λέει, χιλιόμετρο ακτογραμμής αντιστοιχούν 7.200 τουρίστες. Εντάξει, αυτό είναι τώρα αν είσαι μόνιμος κάτοικος εκεί, από κάποια στιγμή και μετά είναι κόλαση, έτσι. Τουλάχιστον αν δεν κονομάς και από τον τουρισμό ένα παραπάνω. Ένα 36% βλέπω των μόνιμων κατοίκων είναι δυσαρεστημένοι, είναι προβληματισμένοι, είναι... Και δεν είναι μόνο εκείνο το κομμάτι, έτσι. Και έχει δίκιο και πριν ο φίλος που είπε, διακοπές ρεύματος 3 την ώρα, έτσι. Νερό, χαμηλή πίεση και καθόλου σε κάποια μέρη. Κυκλοφοριακό, εντάξει, δεν το συζητάμε. Λόγω της πολυκοσμίας, αποχετεύσεις, προβλήματα με αποχετεύσεις, πολλά προβλήματα. Αυτό, ξέρετε, εντάθηκε, από ό,τι έβλεπα, κυρίως από τότε που εξαπλώθηκαν τα καταλήμματα αυτά τα βραχυχρόνια. Της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και μεγαλώνει το πρόβλημα συνέχεια, κάθε χρόνο. Λοιπόν, πάμε. 2310-90-90-90 και πάλι για ό,τι θέλετε. Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Καλημέρα, Κωστά.
0: Good morning.
1: Κωστά. Εγώ σου το έχω ξαναπεί ότι σε θαυμάζω για τη δουλειά που κάνεις. Που καταφέρνεις και την κάνεις αυτή τη δουλειά. Εγώ δεν θα μπορούσα με τίποτα. Θα τσακωνόμουν με όλο τον κόσμο. Ναι. Συνέχεια δηλαδή. Και θα πέθανε τα πρόστιμα βροχή.
0: Ναι, είσαι θυμοσιάρης, σε κατάλαβα εγώ.
1: Θέλω να πω για το πιο προηγούμενο που έλεγε για τα τσιπάκια, για τους χριστιανούς και όλες αυτές τις ας μην τις χαρακτηρίσω γιατί είμαι στον αέρα. Επειδή δηλαδή χάθηκε ένας βασίλης και αν είχε τσίπ εκείνος ο βασίλης πρέπει όλοι εμείς να βάλουμε τσίπ. Αν ο βασίλης δεν είχε χαθεί και είχε σκοτωθεί πιο πριν πρέπει όλοι εμείς να πάμε να σκοτωθούμε. Εκατοντάδες βασίλες που πεθαίνουν κάθε χρόνο στα αυτοκινητικά δυστυχήματα, αυτό πρέπει εμείς να πούμε ότι δεν θα έχουμε αυτοκίνητα. Τι εννοήσεις είναι αυτές που έλεγε. Έλεγε ότι οι χριστιανοί λένε...
0: Απλά να διαφωνήσουμε και έντονα, έτσι, απλά μην πάμε σε χαρακτηρισμούς τώρα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος, ναι.
1: Για το ανοησίες, έχει δίκιο. Είπε ότι οι χριστιανοί λένε ότι είναι στέρηση της ελευθερίας μας και των προσωπικών μας δεδομένων το ότι μας παρακολουθούν από τα κινητά, ότι λέμε και ότι κάνουμε καταγράφεται και ότι και ότι. Γιατί δεν είναι? Επειδή εμείς οι ίδιοι που τα λέμε χρησιμοποιούμε κινητά τηλέφωνα. Τι πάει να πει αυτό? Είναι σαν ένας γιατρός, ένας παθολόγος να σου λέει ότι κύριε το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία σου, τους πνεύμονές σου, την καρδιά σου, το α, το β σου και την ώρα που σου το λέει αυτό σου το λέει με το τσιγάρο στο χέρι. Γιατί είναι καπνιστής και δεν μπορεί να το κόψει. Τι πάει να πει ότι αυτό που σου λέει είναι ψέματα? Δεν είναι ψέματα, φυσικά και είναι αλήθεια αυτό που σου λέει. Φυσικά και ότι μας παρακολουθούν μέρα νύχτα το τι λέμε, το τι κάνουμε και το αυτά είναι στέρηση της ελευθερίας μας. Των προσωπικών μας δεδομένων και όπως αλλιώς ας το μεταφράσουμε στα σύγχρονα ελληνικά.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά έχει και ο άλλος δίκιο, ξέρεις. Είναι και αύξηση της ασφάλειάς μας. Τώρα από εκεί πέρα το ζυγίζεις, το σύμπλην και καταλήγεις αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει και σε ποιο βαθμό.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Βλέπεις όλα τα δυστυχήματα, ξέρω εγώ, όλες οι δολοφονίες από τις κάμερες βρίσκονται πλέον.
1: Ναι, παιδί μου, ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Δηλαδή, εγώ δέχομαι εγώ σαν άνθρωπος. Το κράτος για θέματα εθνικής ασφάλειας δεν με παρακολουθεί. Εγώ το δέχομαι. Όταν όμως βλέπω ή όταν διαπιστώνω ότι η παρακολούθηση που γίνεται δεν γίνεται μόνο για αυτούς τους λόγους, αλλά γίνεται και για πολλούς άλλους λόγους, μέχρι και για τι προϊόντα θα μου διαφημίζουν κάθε φορά στην τηλεόραση, όταν βλέπω ότι η παρακράτηση της ελευθερίας μου, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, γίνεται για χίλιους δυο λόγους και στο τέλος της ημέρας η εθνική ασφάλεια, ειδικά στην Ελλάδα, είναι για κλάματα. Ό,τι και να πω είναι λίγο για αυτό το πράγμα. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Αυτή είναι η θέση μου εμένα.
0: Ναι, εγώ θα πω κάτι, θα πάρω το μέρος ως προς το εξής σε σχέση και με τον προηγούμενο το φίλο που λέει ότι εμένα είναι ασφάλειά μου να με παρακολουθούν. Θα πω το εξής, ότι τώρα εμένα και σένα, Klein Mind, τι να παρακολουθήσουν και τι να βρουν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι μέσα από την εξοικείωση τη δική μου και τη δική σου, μπορεί να φτάσουν αύριο μεθαύριο να παρακολουθούν, για παράδειγμα, τον πρωθυπουργό σου και να τον τυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί, έτσι, για να παίρνει αποφάσεις που θα είναι εις βάρος και, και απέναντι σε εσένα και απέναντι σε μένα. Εντάξει, μπορεί να φτάσουν να παρακολουθούν πολύ πιο σημαντικούς ανθρώπους, δηλαδή από σένα και από μένα, και να τους έρουν από τη μύτη. Οπότε το να εξοικειωνόμαστε εμείς με αυτό το πράγμα δεν είναι και κάτι ακίνδυνο. Είναι λίγο έτσι, είναι δύο πλευρές έχει το νόμισμα δηλαδή.
1: Να θυμίσω κάτι για την παρακολούθηση. Που δεν είναι ούτε θέμα. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος, που δεν είναι η άλλη όψη, είναι η κύρια όψη του νομίσματος. Στις προηγούμενες εκλογές είχε πει ο Βελόπουλος ότι τον είχαν απειλήσει για τη ζωή του και του είχαν δείξει σε βίντεο, δεν θυμάμαι πώς του είχαν δείξει, τη διαδρομή που πηγαίνει από το όποιο μέρος προς το σπίτι του. Δηλαδή αυτό ήταν καθαρά θέμα παρακολούθησης. Και θεωρώ ότι είναι θέμα παρακολούθησης του κινητού του. Λοιπόν, αυτό είναι εθνική ασφάλεια ή εθνική τρομοκρατία.
0: Ναι, okay. Εντάξει, είναι ποια είναι η χρυσή τομή τώρα, πώς το βλέπει ο καθένας. Μέχρι το πρωί θα το συζητήσουμε. Ένας θα το πει έτσι, άλλος θα το δει αλλιώς. Είναι και από ποιο πρίσματα βλέπεις, κατάλαβες. Να είσαι καλά. Δηλαδή, και ο προηγούμενος ο φίλος δίκιο είχε έτσι όπως το είπε. Ότι εμένα το ότι με παρακολουθούν αυξάνει και την ασφάλειά μου. Άρα εντάξει, και τι έγινε. Τι έχω να κρύψω, σου λέει. Ναι, αλλά δεν είσαι εσύ μόνο. Αύριο θα είναι ένας πρωθυπουργός, ένας επιστήμονας πολύ σημαντικός, ένας άνθρωπος που καθορίζει, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα μέσα στον στρατό, για παράδειγμα. Είναι λίγο. Θέλει, ξέρεις, να το ανοίξουμε λίγο πρώτα τη ματιά, να δούμε λίγο και αυτά που δεν θέλουμε να δούμε με πρώτη ματιά, και μετά να μπορέσουμε να το βάλουμε κάτω. Είναι λίγο, νομίζω, πιο σύνθετο και είναι νόμισμα με δύο όψεις σε κάθε περίπτωση. Παρακαλώ.
2: Κώστα, τι κάνεις?
0: Χαίρετε, καλά.
2: Ξέρεις τι με προβληματίζει πολύ τελευταία? Βλέπω εσύ βιντεάκια από Ρόδο, από Ιγουμενίτσα, από Χίο, έτσι, από απλούς πολίτες που ανοίγουν την κάμερα και παίρνουν κεντρικούς δρόμους το βράδυ, σε full season υποτίθεται, και οι δρόμοι είναι όχι άδειοι.
0: Ναι.
2: Ένα κατεβούν οι αρκούδες στη Ρόδο, στο κέντρο της Ρόδο, στο κέντρο της Χίου, στο κέντρο της Ιγουμενίτσας, μέρη που πλημμύριζαν κόσμο. Αυτό το πράγμα τώρα πώς το καταφέραμε άραγε? Είναι η οικονομία και η ανάπτυξη που έφεραν οι μεταρρυθμίσεις του Μητσοτάκη? Είναι ο μέσος όρος που έχει ανεβεί ο ποιοτικός μέσος όρος, είναι με τα GOV και τα επιδόματα που μας στέλνουν διακοπές αβέρτα και εμείς δεν πάμε γιατί είμαστε αρνητές των διακοπών? Πώς συμβαίνει αυτό? Τι καταφέραμε πια με αυτό το πράγμα? Να μην χρεοκοπήσουμε και να κλειστούμε σπίτια μας. Εγώ προκαλώ όποιον δεν με πιστεύει, αλλά ζητήσει από τη Ρόδο, από κανέναν φίλο του εκεί πέρα, να του στείλει κανένα βίντεο να δει τι γίνεται εκεί πέρα, από την κίνηση έξω από τον κόσμο. Α, ζητήσει κανένα από κάποιο άλλο νησί, είναι full season. Είδα εδώ να έχει κόσμο έξω. Καλοκαιριάτικα. Πού σε ρε Μητσοτάκη με την οικονομία σου, Ελλάδα 2-0. Τι συμβαίνει? Πού είναι τα έσοδά μας? Αν δουλεύει αυτή που είναι η βαριά βιομηχανία για τη χώρα, τι θα δουλέψει? Και δεν μιλάει κανείς πάλι, μουγκαφούν, τι γίνεται? Χαλκιδική έχει γεμίσει, Σκόπια, Βουλγαρία, Σερβία, και οι Έλληνες πού σπίτια τους? Ναι, εντάξει, δηλαδή εμείς θυσιάσαμε τα πάντα γιατί? Για να έχω διάρκεια στη χώρα μας και μήνες κοιτόμαστε μέσα καλοκαιριάτικα, ψέδια και ώρα το βράδυ.
0: Ξέρεις, με μπέρδεψες λίγο γιατί στην αρχή, έτσι όπως το είπες, νόμιζα μιλάς για τον τουρισμό γενικά. Μετά μίλησες για τους Έλληνες, αν κατάλαβα καλά. Τελικά τι συζητάμε από τα δύο? Το αν ο Έλληνας πάει διακοπές ή αν ο τουρισμός γενικά πάει καλύτερα ή χειρότερα?
2: Γιατί αν υποθέσουμε ότι όλα τα all inclusive ξενοδοχεία τρέχουν τον κόσμο μέσα και τους έχουμε μέσα μετρωμένους, οι Έλληνες ήταν ακόμη έξω, γυρνούσαν. Αφού δεν γυρνάνε και οι Έλληνες, δεν φαίνεται καθόλου έξω κίνηση. Γιατί υπάρχει το αφήγημα ότι έχετε όλες με ένα βραχιολάκι και με 200 ευρώ κάθε ξενοδοχείο όλη μέρα τρώει, πίνει και κοιμάται και όλα καλά και δεν αφήνει λεφτά έξω. Ωραία, οι υπόλοιποι πού είναι? Τα PRMP που τόσο πολύ πολεμήθηκαν, κυνηγήθηκαν και που τίθεται δουλεύουν και κάνουν ζημιά στα ξενοδοχεία και έχουν κόσμο. Ο κόσμος που πάει, πάει και στο ξενοδοχείο και ματρώνεται μέσα. Τι συμβαίνει στη χώρα πια, τι οικονομία είναι αυτή η καλοκαιριάτικα. Δεν μας προβληματίζει αυτό το πράγμα. Έχει φτάσει στο Θεό την ακρίβεια, βενζίνες, ρεύμα, και μόνο που τα έχει κάνει ένα με το κράτος και ανεβάζει την τιμή 50% πάνω, θα τελείωσε την οικονομία, την έχει σωποτώσει την οικονομία. Πρόσκει και καλύτερο στέλνει τα εργοστάσια, κλειδώνει τα εργοστάσια και στέλνει το λιγνίτι στα Σκόπια να μας μολύνουν από εκεί πιο καλά αυτοί, φαίνεται, πιο καλό δικό το δικό της, η δικιά τους διαχείριση στη μόλις περιβάλλον στη δική μας φαίνεται. Τα κλειδώνουμε εδώ πέρα, και τα αναβάζουν στιγμές κατακόρυφα, γιατί για να τα παίρνει κουμπάρι. Φεύγει όσο παρατάει το μονοπόλιο, παρατάει την Εγνατία ολόκληρη και τη χρεώνει σε σένα πάλι και δεν τον κυνηγά κανείς. Μπράβο ρε Μητσοτάκη. Μιλάμε, εντάξει, την έχει φέρει τη χώρα σε μεγάλη λαφαδιά. Μου λες ότι αλλάζει το θέμα τώρα και βιδά το θέμα, μα από τι να πιάσεις και τι να αφήσεις. Τι να αφήσεις που η μόνη πολιτική των πολιτικών μας είναι να πάρουν τα μονοπόλια κουμπάρι. Να πάρει το ένα μονοπόλιο να περάσει ηλιακούς σε όλη την Κοζάνη, να τη γεμίσει μέσα ηλιακούς μέχρι πέρα, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, να κλειδωθούν οι άλλοι να φύγουν να ξεπατωθούν στο εξωτερικό, δεν με νοιάζει. Εγώ τους μετανάζω να παίρνει μικιό από εκεί πέρα. Αυτή είναι η οικονομία και η προοπτική της χώρας. Σκεφτείτε πάρα πολύ, δεν ψηφίσετε από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος που συμβαίνει στη χώρα. Δεν στέκουμε στον καθένα τι λέει και τι κάνει, δείτε και τι γίνεται γύρω μας. Καριστιανού, ναι, δαγκωτό Καριστιανού. Για εκδικητικά, όπως γουστάρεις, πες το. Είδα και αυτούς τι κάνουν. Ναι. Είδα αυτοί από τα τζάκια τους χρονικά κάνουν στην Ελλάδα. Τη ρήμαξαν, την ισοπαίδωσαν τη χώρα. Με το πρόσημα τη σώσαν, μου την έδωσε ο άνθρωπος τη χώρα. Μας την έχει σώσει με την πολιτική του. Τι καλό είδαμε αυτόν. Από το 10 με τα μνημόνια μέχρι σήμερα, τρώνε και πίνουν οι κουμπάροι, κάνουν από ένα σπίτι 50 σπίτια. Και εγώ δεν μπορώ να βγω στο νησί μου έξω μια βόλτα καθημερινή. Εκεί είναι η οικονομία, εκεί μας έχω πάει. Γιατί να τρώνε κουμπάρι και μας κουνάει το δάχτυλο. Δεν σε ακούω, Κώστα, δεν προβληματίζεσαι.
0: Δεν με ακούς, ξέρεις γιατί δεν με ακούς.
2: Γιατί?
0: Γιατί όλα αυτά που λες, κάποια μπορεί να είναι σωστά, κάποια μπορεί να είναι λάθος, δεν ξέρω. Όλα αυτά που λες όμως, κάνει μπαμ ότι είναι απόψεις που έρχονται μέσα από την ανάλυση που έχεις κάνει εσύ με τον εαυτό σου συζητώντας και χωρίς να έχεις ψάξει καθόλου. Και για τον τουρισμό και για το λιγνίτι και για όλα τα υπόλοιπα που είπες. Έτσι και μπει στη διαδικασία να ψάξεις 5 λεπτάκια, αυτά που μου είπες τώρα δεν μου τα ξαναπείς στο επόμενο τηλέφωνο.
2: Ωραία, άκουσα. Άμα θες να καταλάβεις τον κόσμο και τη ζωή γύρω, θα ανοίξεις τα βιβλία, θα διαβάσεις, θα κοιτάξεις τον χώρο του κόσμου γύρω, θα βγεις, θα γίνεις ένα με τον κόσμο. Δεν θα πάρεις τις έρευνες και τις μελέτες των στημένων Ελστάτ. Που σου λέγανε η οικονομία πάει άριστα και έχεις βιωτικό επίπεδο σαν τη Βουλγαρία. Με τους αριθμούς, ό,τι θες σου κάνω εγώ. Παπάδες. Φέρνουν σκάφη και πέντε έρευνες.
0: Και εγώ με τις εικασίες μπορώ να σου κάνω. Ξέρεις πόσους παπάδες και αρχιμαδρίτες.
2: Υποψήφιους διδάκτορες και σου βγάζουν πλαστές έρευνες.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, υπάρχει και αυτό, δεν λέω. Αλλά το ότι ο τουρισμός έχει αυξηθεί φέτος, ας πούμε, σε σχέση με πέρσι, δεν αμφισβητείται. Γι' αυτό σε ερώτησα. Μιλάς για τον Έλληνα που δεν μπορεί να πάει διακοπές. Ή για τον τουρισμό γενικά.
2: Εσύ θα βγεις, είναι δίπλα Χαλκιδική σου. Πήγαινε. Και κάτσε και να φάσεις σε ένα εστιατόριο και δες πειραματικά τριγυρώ στα 10 τραπέζια πώς είναι Έλληνες και τρώνε.
0: Ναι, αυτό λέω. Αν μιλάς για τους Έλληνες, ναι, προφανώς συμφωνούμε. Είπαμε, ένας στους δύο δεν πάει καν διακοπές και αυτοί που πάνε στα εξοχικά οι περισσότεροι κλπ. Πρέπει να προχωρήσουμε, έτσι. Yes. Να είσαι καλά.
2: Τελευταίο ερώτημα.
0: Ναι, ναι.
2: Και μην απαντάς να δες. Πώς ιδεολογίζεις τέτοια ώρα στη Ρόδο, στο κεντρικό δρόμο της Ρόδου, είναι άδειο από κόσμο. Πώς λειτουργεί το πράγμα.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Εδώ πρέπει να βγει κάποιος από εκεί να μας πει. Τώρα δεν μπορώ να το εκτιμήσω εγώ αυτό.
2: Έρευνα για το συμπέρασμα.
0: Γενικά όμως ο τουρισμός έχει. Ευχαριστώ πολύ, έτσι τα λέμε. Σε σχέση με τα αντίστοιχα νούμερα τα περσινά που είχαμε πάει καλά, είναι ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό όμως είπα να το διαχωρίσουμε. Μιλάμε για τον τουρισμό γενικά ή μιλάμε για τον Έλληνα τουρίστα. Ο Έλληνας τουρίστας ξέρουμε τι προβλήματα. Έτσι, ότι στενάζει. Γι' αυτό λέω να το ξεχωρίσουμε. Όσο για το λιγνίτι, τον περιβόητο που 1 εκατομμύριο φορές θα έχουμε πει, ψάξτε να δείτε γιατί στέλνουμε στα Σκόπια το λιγνίτι και τον αγοράζουμε πάλι πίσω. Πού μπορεί να παίζει ρόλο ότι αυτοί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πρόστιμα πληρώνουν για τους ρήπους αυτοί και τι πρόστιμα πληρώνουμε εμείς. Και ότι ο πιο ακριβώς λιγνίτης που αγοράζουμε από τα Σκόπια σε μία ώρα ανάγκης είναι πιο φτηνός από ότι θα τον βγάζαμε εμείς εδώ. Επειδή εμείς πληρώνουμε ένα κάρο πέναλτι για τις εκπομπές ρήπων. Αυτοί δεν πληρώνουν που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλα πολλά έχει, αλλά μην το πω τώρα γιατί περιμένετε και τις γραμμές. Δηλαδή, ένα πράγμα απλό ρε παιδί μου λέμε κάθε φορά. έχεις ένα ζήτημα, έτσι, μία ανησυχία, μία διαφωνία, κάνε ένα ψαχτηράκι. Άμα όμως έχεις την άρνηση ότι εγώ ό,τι και να ψάξω είναι ψέματα γιατί μου το σερβίρουνε, μετά μοιραία εγκλωβίζεσαι σε αυτό που σου λέει το κεφάλι σου, το οποίο μπορεί να είναι σωστό, μπορεί και να μην είναι. Αν ο καθένας βάλει ένα τοίχο γύρω-γύρω και μένει μόνο σε αυτά που μπορεί ο ίδιος να φιλτράρει και να αναλύσει και να βγάλει ως συμπεράσματα, καήκαμε. Άμα βάλουμε ένα τοίχο γύρω-γύρω και επειδή όλα φοβόμαστε ότι είναι ψεύτικα και δεν τα εμπιστευόμαστε κτλ. Παρακαλώ. Ναι.
3: Δύο και σήμερα. Κώστα, πρώτη φορά. Καλησπέρα. Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Κώστα, πρώτη φορά. 55 λεπτά αναμονή.
0: Ναι, πέρασα καμιά γραμμή, δεν πιστεύω με τη σειρά. Πόσοι μίλησαν πριν από σένα περίπου?
3: Καμιά φορά λαμπά.
0: Μίλησαν πάνω από 6 άτομα.
3: Εσύ, ό,τι είχες κλείσει.
0: Καταρχάς δεν γίνεται έτσι όμως, δεν ακούγεσαι καθόλου.
3: Πήρα από τις 10 να βγω πρώτος, για να βγω πρώτος και δεύτερο τέτοιο που ανοίγει τις γραμμές.
0: Ναι, πρέπει να κάνουμε κάτι με το τηλέφωνο αυτό όμως, δεν ακούγεται τίποτα σχεδόν. Εγώ σε ακούω πάρα πολύ βαθιά και σε έχω τέρμα.
3: Πώς θα παίρνεις άδεια, ψυχούλα μου γλυκιά?
0: Σάββατο τελευταία εκπομπή. 10 με 1 θα κάνουμε Σάββατο και φεύγουμε 3 εβδομάδες μετά.
3: Τελευταία μέρα δουλεύω και μετά την πουλεύω. Θα πάω 3 μέρες για κάτι, είναι καλυμμένος ο Βαραβάς πάνω στο μονοπήγαδο, πολύ ωραία και ψηλά βουνό, είναι για κάτι 3 μέρες θα με φιλοξενήσει, θα με φιλέψει. Μετά καπάκι φεύγω Βόλο, θα βρω και το φίλο μου τον Αχιλέα, τον Μπέο κάτω, με χρωστάει τραπέζι.
0: Και τον Μπέο τον ξέρει, ποιον δεν ξέρει, υπάρχει κάτι που δεν ξέρει? Όλους τους ξέρεις πια.
3: Έτσι πρέπει να είναι οι δήμαρχοι.
0: Ναι, μπράβο.
3: Και έχει δει πως έχει μιλιάει και βρακώνει, γεια σου Αχιλέα. Και όταν που έχει θετικό, ο Γιάννης της Ζητσιράτης, ο φιλαράκης σου, τη συμπαθώ πολύ, τον εχολήφθη. Κώστα, άκου να δεις, έχει ειδικό του Πασχαλάρου την εκπομπή του Γκαμόρα και λέει τους κερδισμούς μου στη Θεσσαλονίκη, τους φίλους μου, πρώτος από όλους εμένα εννοεί, ρε Μαγκίτη. Ναι, γεια σας, φιλέα, θα πιούμε τα τσίπουρα. Κώστα, ήθελα να πω κάτι. Καταρχήν, Μπριζάκια, εγώ σε έχω βγάλει και τριφασικός, γιατί είσαι καλός και δυνατός και χώνεσαι και είσαι μάχημος, τέλος πάντων. Εδώ είσαι 100% λάθος. Κάποιες μελές και εξωγήινο, εγώ δεν χαλιέμαι. Ό,τι θέλεις πες με, δεν μας κάνω να ξέρεις. Ακούς που λες ότι για την που σου την είπε ότι μιλάς πολύ και δεν αφήνεις γραμμές. Μπριζά, πολύ μπριζέ. Τριφασική άτομα σε πω λίγο κάτι. Σαλονικιώτικα, μπουριλαδίτικα. Εχθές από τις 11 η ώρα ξεχάστηκε ο Βρανάς μέχρι που να κλείσει 2 η ώρα είχε ανοιχτές γραμμές.
0: Έλα βρε τώρα, δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο αυτά, άντε. Άντε, πάμε, καληνύχτα.
3: Είμαι ο Κώστα,
0: ναι.
3: 90, ο Σιμίτης έβγαλε πάνω από την ταυτότητα που ο Χριστιανός Ορθόδοξος. Ο Σιμίτης είχε βγάλει, ο Χριστιανός Ορθόδοξος. Και μετά, να πούμε, πέσατε στην παγίδα, βγάλατε αυτοί που είναι σαν πλαστικά και Πειραιός, πέσατε στην παγίδα και τους παπάδες τους έχουν μαζί.
0: Γιατί το είχε βγάλει, θυμάσαι?
3: Κάτσε τώρα τα Κώστα Λιώτικα που λένε ότι βγαίνουν και λέω χαζά χαμένα. Γι' αυτό και τους μεγάλους γαλονάδες για να τους έχουν στην Τουμπέκα και να κάνουν κουμάντο αυτοί ακόμα στην θρησκεία. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά εδώ. Και συγχαρητήρια για το συνοκρατή για το τσιπάκι που είπε για τον Μπριζάκια. Μπριζάκια, εσύ άμα θέλεις πίστευε στον αέρα.
0: Μάλιστα. Έλα, τα λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια. Χαίρετε. Ναι.
4: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου. Έλα λίγο κι εσύ πιο κοντά για να σε ακούμε καθαρά.
4: Καιρό να μιλήσω.
0: Ναι, ναι. Έλα λίγο πιο κοντά όσο μπορείς. Ανεβάζω κι εγώ από εδώ.
4: Στάθηκα εκεί που είπε κάποιος για τα τσιπάκια, όποιος θέλει να τα βάλει. Εμείς που δεν θέλουμε να μην τα βάλουμε και είπες δεν είναι έτσι, κοινωνία λες. Είμαστε στην κοινωνία όλοι.
0: Όχι, δεν το είπα για αυτόν που δεν θέλει να τα βάλει. Το είπα για κάποιον που λέει στον άλλον ό,τι και αν λέει. Ότι κάνεις αυτό που θέλεις ρε παιδί μου και εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Ναι, αλλά οι επιλογές μας είναι και οι επιλογές που ωφελείται ή την πληρώνει η κοινωνία. Δεν έχει να κάνει με το βάζω, δεν βάζω. Yeah. Γενικά. Το να απομονώνουμε ότι εγώ κάνω ό,τι θέλω, αυτό λέω.
4: Ωραία. Η λύση είναι να κάνουν ένα δημοψήφισμα. Ποιος θέλει να βάλει το τσιπάκι και ποιος δεν θέλει. Άμα είμαστε η πλειοψηφία εμείς που δεν θέλουμε, να μην τα βάλουμε τα τσιπάκια. Είναι βλακία αυτό που λέω τώρα. Δεν θέλω ρε παιδί μου εγώ να το βάλω μέσα στο σώμα μου. Ο Μπριζάκιας θα το βάλει για να τον βρούνε άμα...
0: Καλά δεν μίλησε κανείς για τσιπάκια σήμερα για το... Με αφορμή τις παρακολουθήσεις που ήρθαν κάποια μηνύματα στην αρχή που τα λέγατε και με τον Πασχάλη πριν για τις ταυτότητες και τα λοιπά. Δεν είπε κανείς για τσιπάκι μες στο σώμα.
4: Μα η παρακολούθηση και εμένα δεν με νοιάζει. Ας με παρακολουθούν και τι θα με κάνω. Δεν κρύβω κάτι. Τι κινητό έχω και τα πάντα έχω. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα με την ταυτότητα. Η ταυτότητα θα συνδεθεί και με άλλα πράγματα, με την υγεία, με το ψηφιακό νόμισμα. Αύριο μεθαύριο, άμα στα κλείνουν όλα κάποια στιγμή γιατί αντέδρασε για κάτι, τι θα γίνεται τότε. Τότε πώς θα το γυρίσουμε πίσω το ποτάμι.
0: Και πραγματικά πιστεύεις εσύ ότι αν θέλουν να σε κάνουν να μην μπορείς να αγοράσεις από το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, αν δεν έχεις ταυτότητα, δεν μπορούν να το κάνουν?
4: Πώς, αφού είπε ρε παιδί μου, δεν είπε στη Βουλή, όποιος δεν πάρει την ταυτότητα μέχρι το 27 τον Αύγουστο, ό,τι είπε, δεν θα μπορεί να πάρει μισθοδοσία. Το είπανε ξεκάθαρα.
0: Όχι, αυτό δεν το είπαν ξεκάθαρα. Ήταν ότι με τα χρόνια βλέπεις αυτή η απλοποίηση που γίνεται σε όλα. Το ίδιο έγινε και με τη Μιχαηλίδου πριν που είπε για την ελληνική οικογένεια.
4: Κάτσε ρε φίλε, σε ένα χρόνο το είπε στη Βουλή ο άλλος.
0: Δεν είπε έτσι. Είπε ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή να φτάσει να έχει και πρόβλημα με τη μισθοδοσία. Μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί, σου λέει, μετά από κάποια χρόνια.
4: Όχι κάποια χρόνια. Όποιος μέχρι τότε δεν πάρει θα έχει πρόβλημα με τη μισθοδοσία.
0: Δεν το είπε έτσι. Με κάζαβα το ηχητικό.
4: Δεν βάλω το, βρες.
0: Καλά.
4: Και, ωραία. Για να το λένε, τι νομίζει, να το κάνουνε. Όπως έλεγε και ο Πιερακάκης για τα τσιπάκια. Τώρα στα ζώα συντροφιάς, μετά στους ανθρώπους.
0: Ό,τι κάνουν τώρα όταν χρωστάς με τις τράπεζες και τα λοιπά και χωρίς την ταυτότητα, θα κάνουν και μετά. Δεν είναι η ταυτότητα το κλειδί. Υπάρχουν 1000 τρόποι αν θέλουν να σε περιορίσουν ή να σε κάνουν να μην προσαψωνίσεις από το σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε. Αλλά όλα αυτά, επειδή ακόμα είμαστε σε δημοκρατίες, δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Αν φτάσουμε σε καμία δικτατορία τύπου Κιμ, εκεί μπορεί και να αρχίσουμε να το φοβόμαστε βάσιμα.
4: Δεν μου λες, και με το νερό έτσι δεν λέγανε. Και με τα αρχαία έτσι δεν λέγανε κάποτε, αποκλείεται.
0: Και τι έγινε με το νερό και τα αρχαία, τα πουλήσανε?
4: Το νερό δεν θα το πουλήσουν, νομίζεις?
0: Στο θα. Κάτσε να το πουλήσουν και το βλέπουμε. Τα αρχαία τα πουλήσαν τελικά, αυτό κατάλαβες.
4: Δώσανε. Σε Γάλλους, σε τέτοια έχουν δώσει πράγματα. Θα τα έχει διαβάσει.
0: Για ποιο πράγμα μιλάμε, για τα αρχαία?
4: Για το νερό. Για το νερό. Τα αρχαία άστα ακόμα, είναι στην αρχή. Τα λένε για να δουν τις δράσεις. Έτσι κάνουνε. Ξέρεις τι πονηροί είναι αυτοί, είναι τόσο πονηροί, πετάνε την ιδέα τους για να δουν τις αντιδράσεις και μετά πράττουνε. Δεν τους έχεις καταλάβει ακόμα, τι κάνουνε. Δεν τους έχεις καταλάβει ρε Κώστα. Και θα πεις τώρα, συνωμοσιολόγος είμαι εγώ πάλι. Έχω στο μυαλό μου αυτά τα πράγματα. Έτσι θα πεις πάλι.
0: Όχι, εγώ δεν θα πω τίποτα. Ξέχασα. Εγώ θα πω τουλάχιστον αυτά που λέμε να είναι βάσιμα. Πού δώσανε, όταν λες δώσανε σε Γάλλους το νερό, τι εννοείς?
4: Εδώ. Θα το δεις τον επόμενο καιρό.
0: Α, θα και αυτό.
4: Ναι, θα το θα.
0: Ναι, α, καλά, με το θα. Οκ. Okay. Ωραία, εντάξει. Θα. Άμα θα, εδώ θα είμαστε. Όλα γιατί είπες ότι δώσανε σε γαλλικές εταιρείες το νερό, κατάλαβες, γι' αυτό λέω.
4: Θα δεις τον επόμενο χρόνο, ναι. Θα τα ακούσεις όλα αυτά. Mm-hmm. Εσύ δηλαδή... δεν είναι τίποτα, να το βάλετε το τσιπάκι μέσα σας όλοι.
0: Okay.
4: Δεν είναι τίποτα, θα σας βρίσκουνε. Αυτό θα το βάλεις εσύ όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Ή ακόμα δεν το πιστεύεις ότι θα γίνει.
0: Εγώ, Στέφανε, ό,τι ήταν να πιστέψω, το πίστεψα. Και αν με ρωτάς, επειδή πολλές φορές δεν ερχόμαστε σε κόντρα, μιλάμε ωραία, έτσι, ούτε μου ορμάς, ούτε τίποτα, κανένα παραπονό δεν έχω, αλλά επειδή είμαστε λίγο διαφορετικοί κόσμοι, Θα στο πω πολύ στα ίσια. Εσύ εμένα με έχεις νικήσει, όχι με έχεις νικήσει, με έχεις βάλει κάτω 4-0 από το ημίχρονο. Εγώ, φίλε μου, αν έχω πρόβλημα μία φορά με την εξουσία που δεν πάω να ψηφίσω ή με κάποια κοινωνικά πρότυπα που δεν συμφωνώ ή με την επιβολή των θρησκειών ή οτιδήποτε, έτσι, έχω επίσης πρόβλημα με κάποια άλλα πράγματα που πηγαίνουν την κοινωνία όλο και πιο πίσω. Εγώ λοιπόν... αν ας πούμε για παράδειγμα δεν έκανα οικογένεια, δεν είναι ότι δεν το έκανα γιατί φοβόμουν το Μητσοτάκη, εσένα φοβόμουν. Στο λέω στα ίσια, με αγάπη. Οπότε εσύ εμένα με έχεις νικήσει, με έχεις ξεσκίσει, όχι με έχεις νικήσει. 4-0 από το ημίχρονο.
4: Εσείς να φοβάστε τον εαυτό σας όλοι, όχι εμάς.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να έχεις δίκιο εσύ τελικά. Μπορεί να έχεις δίκιο εσύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
4: Από εσάς πηγαίνουμε εκεί που πηγαίνουμε, να το ξέρεις.
0: Εγώ λοιπόν πίστευα κάτι άλλο, κατάλαβες.
4: Μπράβο.
0: Γι' αυτό και έκανα τις επιλογές που έκανα στη ζωή μου. Να είσαι καλά. Είπες. Δεν πειράζει. Πάλι φίλοι είμαστε. Διαφωνίες έχουμε, αλλά δεν είναι κακό αυτό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, ορίστε.
5: Πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και σένα σε φοβάμαι. Γιατί είσαι κομμουνιστής. Θα μου πάρεις τα σπίτια.
5: Εγώ πήρα τηλέφωνο να πούμε πριν πάρει κανένας άλλος, μίλησες, άρχισες στη Βασιλιάδου εκεί όπως είσαι συνήθως, ο Δαμιανός από το Αμέρικα με στέλνει μήνυμα, με λέει, κοίτα τώρα ρε, μια ώρα μιλάει και δεν μπορείς να μιλήσει.
0: Αφού όταν βλέπω ότι έχει κομμουνιστή γραμμή πρέπει να τον αποθαρρύνω για να κλείσει, κατάλαβες, και μιλάω από πάνω.
5: Μπράβο. Πάμε στα δικά μας πολλά θέματα. Να πεις εκείνον από τα πλανά τον κύριο Δημητράκη, ότι αν δεν τρέξει το κουκουέ στην Καλλιδική, ούτε νερό στα γόνα δεν θα δουν και ας αφήσει τα πασοξίδικα. Τώρα όλοι θα πάνε στον Τσίπρα. Το Πασόκ ούτε 8% δεν θα πάρει. Καμωμένοι την έχουν τη δουλειά. Δεύτερον, το νερό. Το νερό στην Καλλιδική, όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν και οτρήσεις. Εκτός που οι τουρίστες είναι πολλοί, έργα μηδέν. Το κουκουέ αυτά τα λέει από το 85 με 86. Μπείτε μέσα και δείτε τα. Ειδικά για τη Χαλκιδική και για πόλεις τέτοιες που έχουν τουρισμό. Εσείς δεν θέλετε να καταλάβετε ποιοι μιλάνε. Τι να σας κάνουμε ρε παιδιά. Τέταρτον. Εγώ και ταυτότητα έβγαλα και άμα με βάλουν και τσιπάκι θα το βάλω. Αλλά το μόνο που δεν θέλω είναι το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνω. Όλα τα άλλα ούτε με ενοχλούν. Μα με κάνουν τι. Μήπως δεν ξέρουν ότι είμαι κομμουνιστής. Από τρεις γενναίες ξέρουν. Από εσάς τους πατριώτες, τους εθνικόφρονες. Τι είμαστε εμείς οι απόγονοι. Από Μεταξά. Από Γέρο Παπανδρέου. Από Χούντα. Μούντα. Πασό Καντρίκο. Ξανά δεξιά. Όλοι φασκιωμένοι είμαστε, τι να φοβηθώ. Το τσιπάκι. Τέταρτον και τελευταίον, κύριε Βρανά. Μ' ακούς?
0: Ναι βρε, τι, αλίμονο.
5: Ωραία. Να μην υπερβώ το χρόνο των 2 λεπτών. Που λες, εάν οι ακροατές μας όλοι παίρνουν 2 χιλιάρικα οι συνταξιούχοι και 3 χιλιάρικα οι εργάτες. Ήταν η πλούσια η Ελλάδα με τα πετρέλαια, ξέρω εγώ, με αυτή την έννοια. Θα βγαίνατε σήμερα στο Βρανά και θα λέγατε ότι σας ενοχλεί το τσιπάκι και το Ισλάμ και ξέρω εγώ και αυτοί που έρχονται οι μετανάστες, οι Λαθρέοι, δίθεν και ξέρω εγώ. Μούκα θα ήσασταν όλοι. Το χρήμα σας κάνει κουμάντο, παιδιά. Εκεί υποφέρνετε. Αρχίζετε και πεινάτε. Και η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Αυτό να το ξέρετε, το γνωρίζετε και στις οικογένειές μας δηλαδή. Μόλις λιγάκι πάνε κανένα στραβό τα πράγματα και δεν έχουμε κανένα φράγκο, αρχίζει η κυρία φωνάζει, αρχίζει ο άντρας φωνάζει. Όσοι ξέρουν να κρατήσουν λίγο τα θεμέλια, τα κρατάνε. Όσοι δεν ξέρουν, διαλύονται τα σπίτια. Και τι κάνετε, πάλι στις κάμπες όταν θα πάτε, πάλι τους ίδιους θα ψηφίσετε και θα βγαίνετε στο βραβάκι και θα κατηγοράτε το κουκουέ. Το κουκουέ που θέλει να σας παδώσει όλα αυτά που δεν έχετε. Γιατί το χρήμα δεν έχει χρώμα ούτε κράτη. Ο κομμουνιστής έχει κράτος. Έχει πατρίδα. Δουλεύει για τον εαυτό του και για όλους να μην γίνονται πολέμοι.
0: Ξέρεις ότι το ίδιο που πιστεύεις εσύ πιστεύει και ο υποστηριχτής της Καριστιανού, του Κασιδιάρη, του Βελόπουλου, του οποιοδήποτε. Όλοι πιστεύουν ότι ο δικός τους είναι ο καλύτερος και απλά τα πράγματα δεν πάνε καλά γιατί δεν ψηφίσαμε το δικό τους.
5: Ναι, γιατί άμα. Νομίζουν αυτοί.
0: Ναι, ο καθένας αυτό νομίζει, αυτό λέω.
5: Ναι, το αντίπαλο. Ναι, αλλά το αντίπαλο δεν το έδειξε και η ιστορία. Τον κομμουνισμό φοβούνται.
0: Μάλιστα.
5: Και στην Ευρώπη και παντού.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
5: Τελευταίο. Μόλις έπεσε το Σοβιέτ, είδατε τι έπαθε όλος ο πλανήτης. Χορεύουν οι καπιταλιστές σαν τα. Σαν τα ποντίκια τα.
0: Μάλιστα. Κλείστε γιατί πρέπει να πάμε σε ένα καπιταλιστικό διάλειμμα.
5: Ζήτα το κουκουέ!
0: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε στο καπιταλιστικό διάλειμμα και έρχομαι κατευθείαν να μιλήσετε και οι τελευταίοι. Λοιπόν, πού είμαστε? Έλα, πάμε διαλυματάκι. Μπαμπαμε, ένα σποτάκι είναι.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκο Σεφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Σεφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κομμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Στο Θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, 3-4 μηνύματα διαβάζω για να μην φύγουν πολύ και έρχομαι γράμμες κατευθείαν. Α, και να σας πω λίγο, κάτσε λίγο. Για τα τελειώματα βλέπω μια πάσα για μουσικούλες. Kate Bush, βάλουμε κανένα ξένο, λες δεκαετία 80 και τέτοια. Πες μου, το δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον... ο Πάνος εδώ μας δίνει κουράγιο. Οκ, το κρατάω για μένα το υπόλοιπο. Καλημέρα και στον Αναστάση από Ουρανούπολη με ωραία φωτογραφία. Καλημέρα και στον Γιώργο από Ελσίνκη με το ρομποτάκι Deliverale που παραδίδει παραγγελία. Δεν έχουμε και τέτοια. Καλημέρα και στον Αστέρι με τον πίνακα για τις πιο πλούσιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε στο νούμερο 23. Ναι, τα είχαμε διαβάσει αυτά, τα είχαμε πει προχθές και κάποια άλλα. Εντάξει, κάτσε γιατί περιμένω γραμμές τώρα. Έχει πολλά που μπορούμε να πούμε και γι' αυτά. Κλείνω με τον Κώστα που λέει: ο τουρισμός μπορεί να αυξηθεί και φέτος, αλλά το θέμα είναι τι είδους τουρισμός είναι αυτός και αν αποφέρει περισσότερα κέρδη στη χώρα που δεν το κάνει, λέει, και εννοώ συγκεκριμένους ανθρώπους που υποφελούνται, αλλά συνολικά μιλάω εκ των έσω. Μάλιστα, εγώ δεν ξέρω τώρα πώς το εννοείς ακριβώς. Βασικά, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Βασικά, ο τουρισμός που έχουμε, ειδικά σε κάποια μέρη όπως εδώ πάνω σε εμάς, ας πούμε, επειδή είναι και τα Βαλκάνια κοντά, δεν είναι αυτό που λέμε ποιοτικός τουρισμός, με την έννοια ότι οι τουρίστες από τα Βαλκάνια δεν έχουν και πορτοφόλι χοντρό για να αφήσουν πολλά λεφτά. Άλλα αφήνει ο Αμερικανός και ο Γερμανός, ας πούμε. Τώρα για τον Γερμανό παίζεται, αλλά. Τέλος πάντων, όχι, ο Γερμανός αφήνει. Βγήκαν κάτι στοιχεία πρόσφατα. Ποιοι αφήσαν τα περισσότερα? Οι Γερμανοί πρέπει να ήταν πρώτοι, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Εγώ ένα πράγμα ξέρω και αν θέλετε να μιλήσουμε ανοιχτά, είναι το εξής, ότι όποιος θέλει να δει τα στοιχεία που είπα και σε ένα φίλο πριν, που λέει ότι δεν τα πιστεύει φυσικά, οκ. Okay. Αλλά έτσι δεν μπορεί να βγάλουμε άκρη. Ό,τι μας συμφέρει να το πιστεύουμε και ό,τι δεν μας συμφέρει δεν το πιστεύουμε. Ο τουρισμός που αυξήθηκε φέτος σε αριθμούς, ας πούμε, τουριστών, σε επίπεδο κερδών, που τα κοιτούσα πάλι προχθές τυχαία που είπαμε δύο πράγματα για αυτά, στο τετράμινο μέχρι και, όχι τετράμινο, από Ιανουάριο μέχρι Ιούνιο, νομίζω, Ιούλιος δεν βγήκε ακόμα αφού δεν τελείωσε, ήταν 37% πάνω τα έσοδα. Έτσι, άρα τα έσοδα αυξήθηκαν. Το θέμα είναι πώς αυξήθηκαν, από ποιους? Από τον Έλληνα τουρίστα? Όχι, προφανώς. Αυξήθηκαν από τον ξένο τουρίστα. Έτσι, εδώ όμως το θέμα θέλουμε να μιλάμε ανοιχτά με το εξής. Και εγώ ένας από τους λόγους που πλέον κουράστηκα, ας πούμε, να παλεύω με τα κύματα στην ουσία χωρίς αντίκρισμα, είναι αυτός, ότι δεν θέλουμε να καταλάβουμε τι κόσμο έχουμε φτιάξει. Εσείς πιστεύετε, όχι ο Μητσοτάκης επειδή σήμερα είναι πάνω, τον οποιοδήποτε, εσείς πιστεύετε ότι αυτός που κυβερνά θα κάτσει να στεναχωρηθεί αν τα λεφτά που πρέπει να βγάλει τα βγάζει από τον Γερμανό, τον Ιταλό, τον Αμερικάνο ή από τον Έλληνα? Καρφάκι δεν του καίγεται. Αυτό που τον νοιάζει είναι ο Έλληνας να ζει με έναν τρόπο μέχρι εκεί που δεν θα, ξέρω εγώ, αναγκαστεί να κάνει την επανάσταση. Αν αυτός ο τρόπος είναι να τον έχει φτωχό και απασχολημένο, είναι ο καλύτερος τρόπος για την καταστολή αυτό το πράγμα. Το Μητσοτάκη λοιπόν, και τον κάθε Μητσοτάκη, επειδή έχουμε φτιάξει αυτόν τον κόσμο που λέμε συνέχεια με τον νόμο του δυνατού, έτσι, που βασίζεται στον νόμο του δυνατού και τη ζούγκλα και όλα αυτά τα πράγματα που παράγει τις ανισότητες και όλα αυτά, και όποτε τα λέμε, μόνοι μας τα λέμε και μόνοι μας τα ακούμε. Λοιπόν, η δουλειά γίνεται. 37% επάνω τουρισμός. Και δεν του καίγεται και καρφί, Κώστα, άμα εγώ και εσύ δεν έχουμε να πάμε διακοπές. Τα ταμεία γέμισαν, τα πλεονάσματα βγήκαν, τα δανεικά, ξέρω εγώ, τα παίρνουμε ευκολότερα επειδή ανεβαίνουμε βαθμίδες. Αυτή είναι η ιστορία. Α, τα υπόλοιπα όλα. Εγώ όταν σας λέω καμιά φορά ότι όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών θα είναι σαν να βλέπω, ξέρω εγώ, κάνα μάτς τύπου Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης, τόσο αδιάφορο, για κάτι τέτοιο το λέω. Έτσι, γιατί υπάρχει μια κατάσταση γενικότερη την οποία βλέπω ότι όχι την ψιλοαγνοούμε, την αγνοούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κλεινόμαστε σε μια γυάλα, έτσι, στα του μικρού κόσμου μας και σε αυτά που μας είπαν ότι πρέπει να κάνουμε χθες, μάλλον, ας πούμε, για το αν έχει νόημα να ψηφίζουμε ή όχι, δεν ξέρω αν ακούγατε. Και κρίνουμε βάση αυτού. Το θέμα είναι έξω από τη γυάλα τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμούλες. Παρακαλώ, ναι. Μέχρι και 25 και μισή ανοιχτό το κέντρο, ναι.
1: Καλημέρα Κωνσταντικά.
0: Χαίρετε, γεια. Καλά φίλε.
1: Γιώργος από Πάρο.
0: Γεια σου Γιώργη. Πολύ τι καλά. Γίνεται εκεί πέρα.
1: Με τη φωτιά.
0: Ναι, πολύ πράγμα.
1: Ήταν εμπρισμός, 100%. Βρέθηκαν υλικά ανακύκλωση στο κοιτά, να πείστε αυτό. Δηλαδή ενώ με τα μανίας προσπαθούμε να ανακυκλώσουμε, πλένουμε μπουκάλια, ξεπλένουμε, καταναλώνουμε νερό. Είχαν ιστορία από υλικά ανακύκλωση στο κοιτά. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Έτσι, γύρει πάρα πολλά ζητήματα και πρέπει να γίνουν έρευνες και κάποιοι πρέπει να λογοθήσουν. Που σε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε, όπως για την όσου την περασμένη εβδομάδα, δεν θα απολογηθεί κανείς. Είναι δυνατόν να υπάρχουν υλικά ανακύκλωση στο κοιτά. Σοβαρά τώρα. Αφού υπάρχει άλλο τρόπο για ανακύκλωση. Ποιος θα απολογηθεί. Όπως απολογούνται όλοι σε αυτή τη χώρα. 30 κατηγορούμενοι. Την κατηγορούμε την κυρία Κοβέση, η οποία έχει μένους εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Βλέπω, συλλάβανε τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο.
1: Είναι εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Κυβερνητική καθαρά. Τους γνωρίζω. Εγώ με έχουμε ένα καλημέρα με χαμόγελο, αλλά από εδώ και πέρα τους χάριζομαι.
0: Συλλάβανε, επειδή είναι είδηση τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, πιστεύω ότι εσύ τα ξέρεις αφού είσαι από εκεί. Συλλάβαν τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον εργολάβο λέει του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και έναν υπάλληλο του Δήμου που ήταν οδηγός απορριμματοφόρου.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Τον κακομοίρη τον οδηγό απορριμματοφόρου, τους υπόλοιπους δεν γνωρίζω και μάλιστα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Έχω κάνει αγώνα για να γίνει καινούριο σχολείο, γιατί το σχολείο στο οποίο υπηρετώ είναι παράνομο το κτίριο από το 1992. Και δεν υπάρχει τρόπος να νομιμοποιηθεί. Δηλαδή, αν πέσει να του πάρει, εγώ και συνάδελφοί μου θα πάμε φυλακή. Το πιστεύεις αυτό?
0: Ναι,
1: ποια χώρα δημοκρατίζουμε? Ο αξιότιμος καθηγητής, θα αναπαράξω τώρα δύο-τρεις κουβέντες, αν μου επιτρέπεις, ο κ. Κοντογιώργης, ο Γιώργιος, γράφει ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα, είναι χώρος, χωρίς σύνορα, χωρίς ελεκτικούς θεσμούς, χωρίς εθνική κυριαρχία, χωρίς εθνική πολιτική. Εξωτερική πολιτική, χωρίς ιστορία, χωρίς πολιτισμό και εν τέλει χωρίς μέλλον. Εγώ συμφωνώ και παυξάνω με αυτά. Αν και εσύ, επειδή έχουμε διάλογο, έχουμε δημοκρατία, θα έχεις τον αντίλογο σου, αλλά θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις. Εγώ πιστεύω ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία λέγεται Ελλάδα ΠΑΕΨΙΚΟΝ. Από τη στιγμή που εκχωρούμε το νερό μας, το οποίο είναι φυσικό αγαθό και σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν εγχωρείται σε κανέναν. Ανήκει στις χώρες, από τον ελληνικό λαό και στο έθνος, πολίτες αυτής της χώρας. Το πολιτισμό μας δεν μπορεί να διαχειριστεί το Υπουργείο Πολιτισμού ή το Υπουργείο Οικονομικών τα μεγαλουργήματα των προγόνων. Εγώ πιστεύω ότι θα φτύρει στα κόκαλα του Φιδία, του Πραξιτέλη, του Περικλή, του Ιδίου. Εκείνοι για να τα διαχειριστούν αυτά είχαν ανώνυμες εταιρείες, σοβαρά τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν τα δέχομαι. Μπορεί το κράτος να διαχειριστεί. Δεν θα μιλήσει για τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Για τα οικόπεδα εδώ στην Πάρο που για να πάω να κάνω μπάνιο χρειάζομαι 50. Λέω ότι αν κάτσω πέρα από τις ομπρέλες θα με κοιτάνε όλοι σαν το φτωχούν του Θεού. Όχι ότι έχω πρόβλημα, αλλά και καταδύσαμε. Για να πάω να κάνω ένα μπάνιο χρειάζομαι 50 ευρώ. Μόνο εγώ. Χωρίς τίποτε πολίτης αυτού του νησιού. Θεσσαλονίκη, όσοι με λατρεύω την πόλη μας, κάποια στιγμή θα κάνουν κουβέντα και για την πόλη μας. Αλλά το πράγμα έχει ξεφύγει πολύ. Αυτό εγώ το θεωρώ ένα σύστημα οικονομικό, νεοφιλελεύθερο σε εθνικού τύπου. Έτσι το ορίζω. Και άμα θέλεις, σε κάποια άλλη στιγμή να το αναλύσει με οικονομικά δεδομένα. Είμαι ανοιχτός. Καθότι είσαι από τους λίγους παράγοντες οι οποίοι έχουν άμεσο λόγο και επιχειρηματολογείς πάρα πολύ. Παρότι διαφωνούν σε μερικά ζητήματα. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, λοιπόν, Κώστα, πιστεύω ότι αν αφήσουμε αυτούς τους κυρίους που μας κυβερνούν άλλα 50 χρόνια, η Ελλάδα θα έχει χωριστεί σε οικόπεδα ζωής ξένων συμφερόντων. Χωρίς εμάς. Θα ζούμε σε αυτόν τον τόπο και θα είμαστε σερβιτόροι της Ευρώπης, αν και ήδη είμαστε. Εγώ ήδη αποτελώ σερβιτόρο των Ευρωπαίων τουριστών που είναι εδώ πέρα. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά αναγκάζομαι να εργαστώ. Έτσι. Και για να αναγκάζομαι να εργαστώ, δεν έχω να τσιμπάλει και θέλω να διαφημίσω με ευρώ. Δεν φτάνει. Αυτά. Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Εγώ φίλε, να σε καλά, να σε καλά.
1: Κατόπιν. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Γεια σου. Τα λέμε πάλι. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλώ.
0: Ναι, ναι.
2: Ήθελα να ρωτήσω όλους τους Έλληνες. Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε ότι αυτά που τραβάμε τώρα είναι επιθυμία του Κίσιγκερ? Σκοτώστε τους Έλληνες. Σκοτώστε, χτυπήστε τη δυσχία τους. Ποιος Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης ήταν Έλληνας και η οικογένειά του όλοι. Πολωνοί Εβραίοι ήτανε. Μέχρι προχτές ο Μητσοτάκης χάρισε 5 δισεκατομμύρια η Μπακογιάννη στα εγγόνια της. Ο κόσμος, ο απλός, ο ελληνικός λαός δεν έχει να φάει. Να φάει δεν έχει στην κυριολεξία. Πάνε και μαζεύουνε σκουπίδια από τους κάδους για να βάνε για να ζήσουνε. Για ποια Ελλάδα να μιλήσουμε? Όπως είπε ο προηγούμενος κύριος, Ελλάς ΑΕ. Έχουμε αφημί. ΑΔΕ έχει αφημί. Αστυνομία έχει αφημί. Πυροσβεστική, στρατός. Όλοι έχουμε αφημί. Είμαστε υπάλληλοι της Ευρώπης, των Εβραίων ή οποιονδήποτε θέλετε. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε που αφήσαμε να φτάσουν εδώ τα πράγματα. Διότι εμείς τα δημιουργήσαμε. Εμείς πάμε και ψηφίζουμε αυτούς που ψηφίζουμε. Άρα είμαστε συνένοχοι. Ποιο κουκουέ? Υπερηφανευόταν ο κύριος ότι είναι κομμουνιστής. Αυτή τη στιγμή το κτίριο του κομμουνισμού στην Αθήνα είναι καλύτερο, τρισκαλύτερο από το κοινοβούλιο, από τη Βουλή. Μέσα στη χλίδα όλοι. Ποιος δεν έχει καταλάβει από όλους τους Έλληνες εμάς ότι οι κομμουνιστές πάντα από πίσω κάνανε κουμάντο? Ποιος δεν έχει καταλάβει ότι όλοι είμαστε υποσκυπτιόμενοι στους Εβραίους? Ποιος δεν έχει δει τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό να περνάει μετά από το Γεώργιο Παπαδόπουλο, μετά από τη Χούντα, να υποσκυπτεί σε αυτόν τα μνημεία? Ποια μνημεία και ποια νερά? Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ότι μας έχουν ξεπουλήσει. Τώρα μας πείραξε ο αριθμός, ο προσωπικός αριθμός. Και εγώ δεν θα το βάλω τον προσωπικό αριθμό. Και εγώ δεν θα το κάνω τον προσωπικό αριθμό. Θα μείνω με την ταυτότητα που είμαι. Δεν έχουμε καταλάβει ότι τόσα χρόνια τρώμε απειλές, φόβο, ξύλο, εκβιασμούς, βιασμούς? Τι δεν έχουμε καταλάβει? Τι Έλληνες είμαστε και δεν τα έχουμε καταλάβει όλα αυτά? Τι άλλο να πω? Τι άλλο μένει?
0: Τίποτα, εγώ δεν είπα τίποτα γιατί θέλατε να τα βγάλετε από μέσα σας. Okay, ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε.
2: Είναι έτσι. Διαφωνείτε, κύριε Βρανά?
0: Σε κάποια διαφωνώ, ναι. Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ. Τώρα δεν θα προλάβουμε γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Εντάξει, τα ξαναλέμε, εδώ είμαστε. Σας άφησα να πείτε αυτά που θέλατε γιατί είχατε έτσι την ανάγκη να τα βγάλετε από μέσα σας. Εγώ δεν τα βλέπω τα πράγματα ούτε τόσο μαύρα, ούτε και συμφωνώ με κάποια που είπατε. Σε κάποια άλλα συμφωνώ, οκ. Okay. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε σε όλα.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει. Η ελληνική δημοκρατία δεν έχει αφημί, διαφωνείτε? Η αστυνομία δεν έχει αφημί, διαφωνείτε? Η εφορία δεν έχει αφημί, διαφωνείτε? Η πυροσβεστική δεν έχει αφημί? Σε τι απ' όλα διαφημείτε?
0: Στο ότι δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα στο αφημί βασικά. Αλλά όταν ξεκινάμε με τον Κίσιγκερ με μια φράση που δεν έχει πει ποτέ, από εκεί και πέρα, ναι, είναι λίγο...
2: Κίσιγκερ.
0: Ναι.
2: Επιθυμία και διαταγή του Κίσιγκερ ήταν.
0: Α, καλά, δεν ξέρω αν ήταν επιθυμία και διαταγή, αλλά αυτή τη φράση ότι σκοτώστε τους Έλληνες και υποδουλώστε τους χτυπώντας τον πολιτισμό κτλ. Ήταν αποδεδειγμένο ότι ήταν, ότι βγήκε. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα τώρα αυτό.
2: Χτυπήστε την Ελλάδα, χτυπήστε ναι. Τους Έλληνες. Τώρα, αν είπα λάθος λέξη, να την πάρω πίσω.
0: Όχι, είναι μια φράση που τη βάλαν στο στόμα του και δεν την έχει πει ποτέ. Αλλά εντάξει, αυτό τώρα είναι και λεπτομέρεια. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι τι γίνεται πίσω από τις κουρτίνες, όχι το τι είπε κάποιος και τι δεν είπε. Έγινε, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Εντάξει, σε κάποια πράγματα του τύπου ότι πίσω απ' όλα είναι οι Εβραίοι κτλ. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ, γιατί δεν πρόκειται να το δω ποτέ έτσι. Εντάξει, παράδειγμα τώρα. Τέλος πάντων, πάμε. Η κατάσταση είναι προβληματική και αυτό δεν θα αλλάξει όσο δεν θέλουμε να δούμε στη ρίζα τι κάνει μια κατάσταση προβληματική. Πολλοί από εσάς ακόμα έχετε την ελπίδα. Α, βγαίνει φίλος μου Ιορδάνης, λέει θα έρθει το κουκουέ, θα τα στρώσει όλα. Βγήκε ο κύριος τώρα, ξέρω εγώ, είχε κάτι στο μυαλό του που πίστευε ότι αν γίνει θα αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ δεν πιστεύω ότι αλλάζουν έτσι τα πράγματα. Εντάξει, αυτό το πράγμα που είμαστε, που λεγόμαστε άνθρωποι, με τον τρόπο που έχουμε στήσει τις κοινωνίες, έτσι, με βάση κάποια ένστικτα άσχημα που έχουμε από τα αρχαίγωνα χρόνια και δεν κάνουμε τίποτα να τα καταπολεμήσουμε, με το ότι δεν θέλουμε ποτέ να δούμε μέσα μας βαθιά για να αναλύσουμε κάποια πράγματα, με το ότι δεν θέλουμε ποτέ να ψάξουμε κάποια πράγματα να δούμε αν έχουν βάση που ακούγονται ή όχι. Άκουσα πριν, εκχωρήσαμε το νερό. Πώς το εκχωρήσαμε το νερό? Εκχωρήσαμε τον πολιτισμό. Πώς? Τι? Η διαχείριση? Ξέρετε σε πόσες χώρες έψαξε ένας να δει? Αυτό με τα μνημεία. Το ότι δίνουμε τη διαχείριση των μνημείων για 50 χρόνια. Έρχομαι σε επόμενο. Συγγνώμη, τώρα είναι γεμάτο το κέντρο, αλλά έψαξε ένας να δει σε πόσες άλλες χώρες γίνεται και γιατί γίνεται. Α, λέει τα πουλήσαμε. Μα ανέβασε κι άλλο πρωτοσέλιδο χθες. Πουλήσαμε, λέει, την Ακρόπολη. Σοβαρά? Δηλαδή, για να γίνει μια κουβέντα και να βγει κάτι, θα πρέπει να υπάρχει η προϋπόθεση ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα, ότι βλέπουμε το ίδιο πράγμα, για να μπορέσουμε να το κρίνουμε και να δούμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Κατάλαβες? Όταν κάποιος βλέπει, ξέρω εγώ, ότι έχει γίνει κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ, πώς να μπει, ποια βάση να μπει στην κουβέντα, ξέρω εγώ. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Καλημέρα. Ναι.
3: Έλα, Κώστα.
0: Ναι, φίλε, γεια.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Γεια.
3: Κι εγώ δεν είμαι τόσο φούλο, ρε παιδί μου. Σε σένα βαδίζω. Αλλά ότι υπάρχουν φίλοι κλειστές λέσκες, κλειστές στοές, σκοταδιστές και τα λοιπά, αυτό το πιστεύω, φίλε.
0: Φυσικά, γιατί πού δεν υπάρχουν και μέσα στις δουλειές μας τις ίδιες.
3: Συμφωνώ.
0: Στη μικροκοινωνία μας δεν έχουμε. Παντού δεν υπάρχουν οι ισχυροί που κάνουν τα κουμάντα.
3: Κωστά.
0: Και επηρεάζουν καταστάσεις και διαμορφώνουν, ναι.
3: Υπάρχουν όχι απλά παραδείγματα, πολύ σοβαρά παραδείγματα στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν διαφωνώ για τον Κίσιγκερ. Όχι, συγγνώμη, διαφωνώ, όπως το είπε προηγούμενος. Αλλά ζήσαμε γεγονότα αποκρουστικά. Είπε άλλος για ταυτότητες. Τρίσχυμα ταυτότητες. Για ποιο λόγο έγινε? Υπέγραψε το Δουβλίνο 2 Σιμίτης να φέρω 10 εκατομμύρια μετανάστες και την επομένη κάνει το θρήσιμο ταυτότητες. Πρόσεξε, μετά το Δουβλίνο 2. Τι σημαίνει αυτό? 2001, 2000. Με 2001. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παίρνουν σήμερα ταυτότητες ποιοι? Ποιοι? Πολλοί μετανάστες. Άλλοι νομίμως, άλλοι παρανόμως. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνουν τις δουλειές μας. Άλλοτε είδαμε περιστατικά με βιασμούς, με φωτιές. Να μην μιλήσω τότε, θυμάστε τι έγινε, έτσι. Στην Ηλία υπάρχουν απλά παραδείγματα. Μην το σκεφτείτε. Και εγώ με σένα είμαι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ποιοι μας προπυλάκιζαν για το Μακεδονικό και τελικά το έληξε ο Τσίπρας? Γλώσσα. Εθνότητα. Μελλοντική διάσπαση. Δεν ξέρω. Εύχομαι να μην γίνει ποτέ. Τι έγινε εκεί πέρα? Τι έγινε στον Μπάγκαλο με τα ίμια? Τι ήθελαν οι Αμερικάνοι τότε? Γιατί έγινε τότε το Κάσιους Μπέλι με τους Τούρκους? Γιατί γκριζάρισε το, γιατί σκοτώθηκαν τα παλικάρια, χάσαμε βραχονισίδα, πρόσεξε, γκριζάρισε από εδώ το ίδιο, Κάσιους Μπέλι. Με τη δημοκρατία που λένε κάποιοι, χάσαμε 2 εθνικά εδάφη, και Μακεδονία, και Αιγαίο, και Ήμια.
0: Χάσαμε και Μακεδονία.
3: Χάσαμε Μακεδονία.
0: Χάσαμε εδάφη, χάσαμε έδαφος της Μακεδονίας.
3: Εγώ ξέρω τι θα γίνει μελλοντικά, ρε φίλε, εσύ ξέρεις τι θα γίνει μελλοντικά.
0: Είπες χάσαμε.
3: Δεν χάσαμε, δεν κατάλαβα. Τι υπέγραψε ο άλλος?
0: Τι υπέγραψε?
3: Τι υπέγραψε?
0: Τι υπέγραψε, ότι δώσαμε κομμάτι της ελληνικής Μακεδονίας, αυτό κατάλαβες εσύ?
3: Η εξουσία, Κώστα, μου αποδέχτηκε αυτό το πράγμα, το υπέγραψε.
0: Ναι, αλλά τι σχέση έχει με τα εδάφη?
3: Το αποδέχτηκαν. Τι σημαίνει αυτό μελλοντικά, ρε φίλε?
0: Αυτά που λες, τίποτα. Γιατί αυτό που υπέγραψε είναι ότι αναγνώρισαν μια Μακεδονία που δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική. Ότι έχει κινδύνους, το ξέρω κι εγώ, το φωνάζαμε συνέχεια εδώ πέρα τότε. Αλλά από πού και ως που χάσαμε εδάφη, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Συνεχίσω, καλά, εντάξει, θα συνεχίσω το μοτίβο του προηγούμενου.
0: Ναι.
3: Γιατί είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε 117 φυλές μεταναστών από όλο τον κόσμο. Διαφορετικές φυλές.
0: Η μόνη χώρα είμαστε.
3: Η μόνη χώρα. Από το 90 βάζω, έτσι, και Αλβανούς και Ρωσοπόντιους. Έχουμε 117 μετρημένες φυλές, διαφορετικές εθνότητες από άλλες χώρες, και είναι μέσα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. 117 φυλές και μία ελληνική 118. Σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση. Έχουμε 117 από χώρες μετανάστες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό τι είναι? Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που ξεφτυλιστήκαμε σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό δεν είναι αυτό που έλεγε ο προηγούμενος? Δεν υπάρχουν κλειστές στοές, κλειστές λέσχες? Δεν παίρνουν αποφάσεις στην ρήμη του λαού? Δεν κατάλαβα. Αυτό δεν είναι παράδειγμα δηλαδή? Σ' ακούω.
0: Φίλε, φυσικά υπάρχουν κλειστές λέσχες, αλλά όταν αποδίδουμε τα πάντα εκεί...
3: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ.
0: Ναι, εκεί καταλαβαίνεις, βγάζουμε την ουρά απ' έξω και νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τίποτα.
3: Κώστα, με σένα μη φοβάσαι, με σένα είμαι. Λοιπόν, κατατάσσω για να μην σε καθυστερώ. Καστελόριζο και Καταπέλτη.
0: Και να ξέρεις, επειδή τώρα λίγο το ψάχνω, πάνω από 100 φυλές έχουν και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ιταλία και η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πληθυσμοί μεταναστών, έτσι.
3: Yeah.
0: Που λες για την Ελλάδα.
3: Καλά, τώρα. Yeah.
0: Έλα, πάμε.
3: Λοιπόν, για να μην σε καθυστερώ, κατατάσσω Καταπέλτη και Καστελόριζο στους καταπληκτικούς ανθρώπους και βγάζω έξω, πρόσεξε, με τα ταμπούνια, Πάμπλο Σάικ και τον Μπορεγό.
0: Έλα, εντάξει τώρα, δεν πειράζει. Ο καθένας με τα τέτοια, ρε.
3: Ξέρεις
0: με την κοσμοθεωρία του, δεν πειράζει.
3: Να μην σε καθυστερώ.
0: Έγινε, χαιρετώ. Ευλογία είναι να ακούμε και ανθρώπους που διαφωνούμε. Από τη στιγμή που μπορούμε να διαφωνούμε όμορφα, είναι πολύ ωραίο πράγμα, γιατί μόνο μέσα από τη διαφωνία βγαίνει κάτι, ρε παιδιά. Τι σημασία έχει, πρέπει ντε και καλά να είμαστε στην ίδια λογική, στην ίδια κοσμοθεωρία? Δεν χρειάζεται, μην το κάνουμε αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που κάποιος δεν προσβάλλει, ας πει ότι έξω είναι μέρα. Ας επιχειρηματολογήσει. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, μπορεί να βγει κάτι. Εντάξει, έλα πάμε, καλημέρα.
4: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια.
4: Εγώ θα αναφερθώ στον πολιτισμό εκεί. Για μένα είναι η ρίζα του κακού. Λένε ότι πουλάνε τον πολιτισμό. Πώς τον πουλάνε τον πολιτισμό? Τι πουλάνε, τις πέτρες? Νομίζω. Τον πουλήσω τις πέτρες και τα μάρμαρα.
0: Άστα φίλε, είναι... Τέσμα, ναι.
4: Πώς ξέρεις. Τον πολιτισμό τον πουλήσανε εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Με αποδείξεις. Τα κείμενα του Δημόκρατου, ξέρεις πότε τα πούλησαν και ποιοι τα πούλησαν και ποιοι τα είχαν. Και έφτασαν να έχουν πυρηνική ενέργεια και ατομικές βόμβες και εκεί που κείμενο ο Πάντερος και γρόκερο κατηβατό μέσα που βρήκε ο Αϊνστάιν. Και άλλοι πολλοί που πειραματίστηκαν. Ποιοι τα είχαν τα κείμενα και ποιοι τα πουλήσαν. Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τίποτα να πεις ότι η Ελλάδα έχει πρωτοπορήσει στην πυρηνική ενέργεια. Έχει πρωτοπορήσει στο ξεπούλημα, ναι. Αλλά ποιοι είχαν τα κείμενα? Αναρωτιέται κανένας? Όχι. Και αν ξέρει κανένας δεν του λέει, γιατί γι' αυτό σου λέω ότι αν δείξεις συμφέροντα θα τα σου συμβάλλει. Τα κείμενα ποιος τα είχε? Όλα τα αρχαία και το παραδέχονται και το λένε και το τονίζουν. Η Εκκλησία. Αυτή. Το Ιερατείο. Έμασε ό,τι απόμενη τότε. Τα περιμάγευσε. Και τα έγιναν σπουδές. Έφτιαξε τα πρώτα σχολεία. Και αναμόρφωσε σιγά σιγά. Και αυτοί το πουλήσαν το κείμενο. Το να πουλήσει ένα μάρμαρο δεν είναι τι να πάρεις τίποτα. Αλλά να πουλήσει ένα κείμενο όμως τέτοιο. Ένα μπάτυρο, ένα κίνητο, ξεστρογιώσει.
0: Όχι, και αυτό είναι. Το πώς κάποιοι πιστεύουν ότι πουλάμε μάρμαρα. Το πώς κάποιοι δεν έχουν μία άμυνα κοινής λογικής για να πούνε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χθες σου λέω, μου στείλα πρωτοσέλιδο, πουλήσαμε λέει την Ακρόπολη.
4: Μα είναι ανεγκέφαλη. Είναι ανεγκέφαλη, φίλε μου.
0: Και... μπροστά στην ανάγκη να βρούνε απειλή. Γιατί είπαμε, ο εγκέφαλος αυτό το πράγμα κάνει. Ψάχνει συνέχεια για απειλές. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν τα λέμε για να τα λέμε κάθε φορά που μιλάμε για αυτά. Μπροστά στην ανάγκη να βρουν απειλή και αφορμή για να, ξέρεις, να έχουμε κάτι να αντιδράσουμε, ρε παιδί μου, μπορούμε να πιστέψουμε τα πιο απίθανα πράγματα.
4: Μα αφού το λένε και οι ίδιοι ξένοι, οι Έλληνες δώσαν τα φώτα στην ανθρωπότητα. Αυτή την έννοια. Πήραν όλους τους πάπυρους. Όλοι οι πάπυροι, εγώ

0: κτίσει τη φιλοσοφία και λειτουργούσαμε βάση αυτής, όπως λειτουργούσαμε κάποτε, θα ήμασταν ακόμα και σήμερα ένας πολύ πρικισμένος λαός. Και όχι η ντροπή των προγόνων μας.
1: Κώστα, μιλάμε τώρα με αποδείξεις και σοβαρά τώρα δημόσια. Πρόσεξε, αν πας στο Πικίνο, στο μουσείο, στο Εθνικό Μουσείο του Πικίνου, θα δεις μέσα σε γυάλινο, κάστομα, πάπυρος και γράφει από κάτι, την υπόγραφο Αρχιμίδης. Το έχω δει στο ίντερνετ.
0: Εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε, ναι.
1: Μιλάμε για να τρέξουμε.
0: Έλα, έλα, βάλ τον επίλογο γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζω να μιλήσετε και οι τελευταίοι. Έλα, ναι, μπαμπαμ. Πάμε ένα σποτάκι.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκο Σεφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Σεφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κομμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Στο Θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, έλα να πήρα και κάποιες γραμμές ακόμα να μιλήσετε και οι τελευταίοι. Εμείς που είμαστε στο κέντρο, έτσι. Και μετά να δούμε αν έχει μείνει κανένα μήνυμα τα της ημέρας. Βάλουμε και ένα τραγουδάκι ωραίο και να φύγουμε. Αυτά ξέρετε τώρα πολλά είπαμε, εντάξει. Λίγο κόλλησα στο θέμα με τα μνημεία, γιατί τα ίδια πράγματα, ξέρετε, ακούγονταν και τότε που είχαν δημιουργηθεί τα ΤΑΙΠΕΔ και τα λοιπά. Ότι δώσαμε το Λευκό Πύργο, δώσαμε την Ακρόπολη, δώσαμε τα πάντα στους ξένους, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Bye. Και δεν υπάρχει η παραμικρή άμυνα. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό, έτσι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτό που ακούγεται. Και δεν υπάρχει η παραμικρή άμυνα λογικής. Έτσι, για να πεις, όπα ρε παιδί μου, αυτό που λέω εδώ πέρα, που σκέφτομαι, είναι δυνατό να συμβεί? Δεν ξέρω αν δείτε. Και πάμε γραμμές. Επαναλαμβάνω, δεν εξετάζω άμα είναι σωστό ή όχι. Α, θέλετε το συζητάμε. Λοιπόν, αυτό που δώσαμε, που είναι να δώσουμε, είναι για 50 χρόνια η διαχείριση των μνημείων. Λοιπόν, και αυτή είναι μια πρακτική που την κάνει, ξέρω εγώ, την ακολουθεί η Ιταλία. Αρχαιολογικά πάρκα, μουσεία, υπηρεσίες και ένα κάρο πράγματα τα έχουν δώσει σε ιδιώτες. Και επενδύουν ιδιώτες και βγάζουν, έτσι, είναι αυτό το που γίνεται και σε όλα. Έτσι, ιδιωτική όμιλη, μέχρι και αποκατάσταση των μνημείων, ξέρω εγώ, στην Ιταλία γίνεται από ιδιώτες έναντι δικαιωμάτων προβολής. Ηνωμένο Βασίλειο, τα ίδια. Γαλλία, τα ίδια. Στη Γαλλία, ξέρετε τι κάνουν? Μέχρι και πύργους δίνουν κάστρα, έτσι, από τα πολύ παλιά χρόνια, με τεράστια ιστορική σημασία, για να τα λειτουργήσουν, ξέρω εγώ, οι ιδιώτες, να τα κάνουν οτιδήποτε. Από ξενοδοχεία, ξέρω εγώ, ξενώνες, μέχρι χώρες εκδηλώσεων, μέχρι εστιατόρια. Και μιλάμε τώρα για πράγματα που είναι υπερβολές, έτσι. Ψάξτε να δείτε, μέχρι και η Ιαπωνία, μέχρι και η Ινδία, μέχρι ένα κάρο χώρες. Το αν είναι σωστό ή όχι, αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, κάτι άλλο. Αλλά το να λέμε πουλήσαμε, μόνο για το νερό σήμερα, μόνο σήμερα. Άκουσα τρία άτομα να λένε πουλήσαμε το νερό. Και όταν ρώτησα τον έναν από τους τρεις, πού ρε παιδί μου έγινε αυτό το πράγμα, μου λέει θα γίνει, λέει θα δεις. Εντάξει, αυτό το νερό το ακούω 7-8 χρόνια, ότι το πουλάμε, ότι το έχουμε πουλήσει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε γραμμούλες. Έλα, καλημέρα, ορίστε. Ναι. Ορίστε.
4: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, γεια.
4: Μπερδεύτηκα τώρα με όλα αυτά που από την ώρα που περιμένω.
0: Δεν μιλήσαμε πριν εμείς.
4: Ναι.
0: Μην δευτερολογούμε, ρε φίλε, άλλοι δεν μίλησαν καθόλου.
4: Λίγο, Κώστα μου, λίγο.
0: Σε παρακαλώ, έλα, 30 δεύτερα, περιμένουν 6 γραμμές.
4: Θέλω να πω για το φίλο κομμουνιστή, που το δηλώνει το κομμουνιστή και καλά κάνει ο άνθρωπος. Ότι εγώ τον συμπαθώ πολύ ιδιαίτερα και είναι από τους ακροατές που χαίρομαι να τον ακούω, άσχετα να διαφωνώ σε κάποια πράγματα με αυτά που λέει. σε αυτά που είπε για την ταυτότητα για το

0: και τα λοιπά, ότι αυτός δεν θα πάρει το χάραγμα, είναι από τους λίγους που έχουν τη σωστή άποψη. Το πρόβλημα είναι το χάραγμα.
1: Okay, εντάξει, όμως να μην τα ανοίξουμε, λίγο σεβασμό στους υπόλοιπους, έτσι. Ευχαριστώ. Γιατί αν το κάνουμε, ξέρω εγώ, μία φορά θα το κάνει και ο άλλος, θα το κάνει και ο άλλος, θα το κάνει και ο άλλος και θα ανοίξουμε πάλι φάμπρικα τέτοια. Μία φορά μιλάμε και αν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό επί προσωπικού ή μία πληροφορία πολύ σοβαρή κτλ. Να το κάνουμε, έτσι. Αλλά μην είναι τώρα άποψε στην άποψη δεύτερη φορά. Άλλοι δεν μίλησαν καθόλου, έτσι. Τα λέμε. Καλημέρα. Χαίρετε, ναι.
2: Γεια σου, Κωστή.
1: Γεια σου.
2: Ο Χρήστος είμαι.
1: Έλα, ρε Χρήστο, καλά.
2: Λοιπόν, καλά, εσύ.
1: Έλα.
2: Από εδώ και πέρα θα μπορώ να μιλάμε περισσότερο. Λοιπόν, να κάνω μερικές και πρώτο και κύριο να πω. Αφού έχουμε τόσο καλό κτίριο εμείς εκεί οι κομμουνιστές, είμαστε νοικοκύριδες. Προτιμήστε μας, έτσι θα την κάνουμε όλη την Ελλάδα. Ακούστε λίγο. Τι εννοείται όταν σου λέει κάποιος Κωστή ότι έχει ξεπουλήσει όλα τα υπάρχοντα της χώρας? Δεν είναι ξεπούλημα. Καλά, άμα διαβάσει τα άρθρα για τις αρχαιότητες, θα σου σηκωθεί η τρίχα στο κεφάλι, τα άρθρα που έχουν ψηφίσει. Θα σου πω ένα μόνο, ότι η αμοιβή της διαχειρίστριας εταιρείας γίνεται προκαταβολικά στην αρχές του χρόνου και αυτή θα ορίζει οτιδήποτε εισιτήρια και οτιδήποτε έχουν σχέση με τις εισπράξεις. Ναι, στο εξωτερικό, όπως διαβάζετε, πολύ ωραία ρομαντική, λένε τι ωραία πώς θα διαχειρίζεται μια εταιρεία τα αρχαία ή οτιδήποτε άλλα μνημεία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εκεί οι κυβερνήσεις έχουν την επιτήρησή τους. Και θα σου απαντήσω με ένα απλό παράδειγμα για το νερό, που σου λένε όλοι ότι ξέρεις έχει ξεπουληθεί. Πρώτον και κύριο, αυτή τη στιγμή είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Εγώ άμα πάρω τώρα το 90% από το ΕΙΔΑΠ, δεν θα είμαι ο κύριος μέτοχος εγώ? Μ' ακούς?
1: Δηλαδή εσύ λες ότι μπορεί ένας ιδιώτης να μπει να πάρει το 90% της ΕΙΔΑΠ?
2: 100% το έχει η υγεία και ετέρνα. Το ότι δεν υπάρξει ενδιαφέρον για άλλες εταιρείες, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πουληθεί σε ιδιώτες. Και πάμε στο ρεύμα.
1: Χρήστο μου, έχουν βγει δύο νόμοι για αυτό το πράγμα ότι απαγορεύεται. Δια της τεθλασμένης, έτσι, να πάμε σε αναθέσεις τύπου όπως αυτό με τα μνημεία, γίνεται.
2: Okay.
1: Να πουληθεί δεν γίνεται.
2: Δεν είναι ξεπούλημα το ότι οι πράξεις όλες αυτές δεν τις καρπώνεται εκεί το κράτος, ο λαός, ο Έλληνας πολίτης, η δημόσια η κοινωνία και την καρπώνεται ένας ιδιώτης? Για ποιο λόγο?
1: Μιλάμε τώρα για τα μνημεία, πήγαμε τώρα πάλι.
2: Και στα δύο είναι κρατικές περιουσίες. Και στα δύο είναι κρατικές περιουσίες, όπως και το ρεύμα. Δηλαδή, τι κάναμε στο ρεύμα, πόσο ξεπουλήσαμε, το εισάγαμε, αν λέω σωστά τη λέξη, το χρηματιστήριο, τσούκου τσούκου τσούκου το 17%, το 34%, το 51%, βγήκανε και οι ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό δεν είναι ξεπούλημα για σας? Και εσένα βάζω μέσα. Η περιουσία του δημοσίου δεν είναι ξεπούλημα που το παίρνει ένας ιδιώτης χωρίς να αποφέρει κέρδη στο κράτος? Αυτή είναι η αίσθησή μου για τη συζήτηση που έχετε.
1: Όχι, τη συζήτηση που έχουμε δεν την κατάλαβες. Γιατί ό,τι λες μέχρι τώρα είναι άκυρο σε σχέση με αυτά που είπα εγώ.
2: Okay.
1: Εγώ είπα ένα πράγμα που λένε κάποιοι πουλήσαμε τη λέξη κυριολεκτικά και λέω ότι δεν πουλήσαμε τίποτα σε σχέση με τα μνημεία. Τη διαχείριση δώσαμε. Και είπα τέσσερις φορές. Αν είναι σωστό ή λάθος, άλλη κουβέντα, αν θέλετε το συζητάμε.
2: Κύριε Κώστα μου, έχεις εσύ με ένα μαγαζί τώρα αυτή τη στιγμή και έρχομαι εγώ και σου παίρνω τις εισπράξεις. Είναι δικό σου το μαγαζί? Δηλαδή και τα κέρδη σου τα παίρνω όλα εγώ και σου δίνω ένα μικρό μέρος και σου αναθέτω να έχεις εσύ τη συντήρηση. Εσύ που παίρνεις το μικρό μέρος. Να έχεις εσύ την ευθύνη. Δεν είναι ξεπούλημα για σας αυτό?
1: Εσύ δηλαδή λες ότι δεν παίρνει τίποτα το κράτος το ελληνικό?
2: Του είπα ότι όπως είναι και με τον ΟΣΕ και με όλες τις δημόσιες, τα δημόσιες περιουσίες, έχουν τέτοιο μεγάλο βάρος ευθυνών που είναι τόσο μικρό το όφελος, που έχει μεγαλύτερο όφελος ο ιδιώτης.
1: Ναι.
2: Πώς είναι δυνατόν να μην δεν το λέμε εμείς αυτό ξεπούλημα? Κατάλαβες πώς?
1: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για το ξεπούλημα τώρα. Εσύ το έβαλες τόση ώρα, κατάλαβες? Δεν μίλησε κανείς για ξεπούλημα με εισαγωγικά. Μίλησε για το αν χάσαμε την κυριότητα. Που κάποιοι λένε ότι το πουλήσαμε, είτε το νερό, είτε. Τίποτα δεν πουλήσαμε.
3: 99 χρόνια έχω εγώ τη διαχείριση. 99-50, πρόσεξε, και με την προϋπόθεση να ανανεώσω ξανά. Εγώ έχω τον λόγο. Δεν είναι ξεπούλημα αυτό?
1: Ναι, πάλι μου όμως μου λες το ίδιο πράγμα. Θες να συζητήσουμε και τώρα αν είναι ξεπούλημα? Γιατί άλλο πράγμα λέγαμε, κατάλαβες, και μου λες ότι διαφωνείς για αυτό που λέγαμε, αλλά λες κάτι άλλο. Εγώ είπα ότι δεν πουλήσαμε κυριολεκτικά τίποτα, όπως το ανέφεραν 2-3 φίλοι πριν. Το αν διαφωνώ, να σου πω, επειδή μου είπες και ότι το απέθυνες και σε μένα το ερώτημα. Εγώ λοιπόν ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, και τα δύο μοντέλα, και αυτό που ακολουθείτε και το δικό σου, μπορεί να έχουν μια χαρά εφαρμογή και να φέρουν κέρδη. Το θέμα είναι πώς το χειρίζεσαι. Γιατί και τα δύο μοντέλα υπάρχουν και σε άλλες χώρες.
3: Να σε διακόψω. Να. Εσύ δηλαδή το.
1: Εμείς τι έχει, συγγνώμη λίγο, όχι εγώ σε διακόπτω τώρα. Μέσα στα χρόνια, πες μου μια εταιρεία κρατική που πρόκοψε στην Ελλάδα, που έβγαλε κέρδη, που αναπτύχθηκε κτλ. Έχουμε δείξει ότι είμαστε ικανοί.
3: Α, δηλαδή τώρα. Περίμενε να πω πρώτα αυτό που θέλω να πω. Δηλαδή, εσύ το ξεπούλημα εννοείς να βγει συμβολογραφικά πουλήσαμε την κυριότητα και το οικόπεδο της Ακρόπολης?
1: Ναι, ρε φίλε, είναι όπως είπε ο άλλος για τη Μακεδονία, ότι δώσαμε εδάφη. Κυριολεκτικά δεν δώσαμε κανένα έδαφος, δεν πουλήσαμε καμία Μακεδονία.
3: Δεν μου απαντάς το ερώτημα.
1: Το ίδιο ισχύει και γι' αυτό.
3: Δεν απαντάς το ερώτημα του κάνω. Εσύ το θεωρείς το ξεπούλημα ότι γράφουμε ότι η κυριότητα, η Ακρόπολη ανήκει στον τάδε?
1: Τώρα πέντε φορές το είπα, το πούμε και έκτη. Είπε ο άλλος πούλησε κυριολεκτικά τη λέξη πούλησε. Εσύ λες ξεπούλησε και έχεις στο μυαλό σου μία έννοια που έχει εισαγωγικά, που είναι μεταφορική. Λες ότι το δώσαμε παρά που λέμε. Ότι εντάξει, ότι δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Μα εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό.
3: Δεν πρέπει να το κάνουμε. Και μου λες τώρα ότι επειδή το κράτος είναι ανίκανο, εμείς πρέπει να το πουλήσουμε τα δικαιώματα σε άλλους και έστω τη διαχείριση, να αλλάξουμε το κράτος. Δεν κατάλαβα.
1: Μαζί σου είμαι. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
3: Ίσως ο τάδε, ο μπαμπάς Μητσοτάκης και ο γιος, επειδή πάντα αγαπούσαν τα αρχεία στα σπίτια τους, και δεν το λέω εγώ, τα έχουν γραμμένα οι εφημερίδες, και θέλει να έχει διαχείριση κάποιος άλλος, θα σημαίνει ότι εγώ, επειδή δεν μπορεί ο Μητσοτάκης, πρέπει να έχω το Μητσοτάκη ή κάποιον Γάλλο, Άγγλο, εταιρείες ιδιωτικές, αγγλικές, γαλλικές, που ισχύει και για το νερό, το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, επειδή το κράτος δεν μπορεί να βάλει ένα σωλήνα της προκοπής και πίνουμε νερό ακατάλληλο, πρέπει να το δώσω στον ιδιώτη το Γάλλο να το διαχειριστεί. Θα αλλάξω το κράτος, ρε φίλε. Δεν το ξεπουλήσω.
1: Άλλαξέ το, εγώ δεν διαφώνω σε αυτό. Άλλαξέ το, μακάρι να μπορούμε να τα έχουμε εμείς όλα αυτά και να τα διαχειριζόμαστε σωστά.
3: Μα.
1: Μακάρι, εμένα, αν με ρωτάς, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, επειδή το έθεσες και προσωπικά, θα πουλούσα πολλά από αυτά. Αλλά ό,τι είχε να κάνει με ας πούμε νερά, ενέργειες, αυτά όλα αυτά που είναι τα πολύ βασικά, τα πρώτης ανάγκης και τα επικίνδυνα, δεν θα τα κουμπούσα ποτέ, θα τα κρατούσα κρατικά, εννοείται. Εντάξει, επειδή με ρωτάς, εγώ αυτό θα έκανα.
3: Άκου να σου πω, η Γερμανία στο ρεύμα και σε πρώτες ανάγκες του πολίτη έχει τον πρώτο λόγο. Έχει το ποσοστό το μεγάλο και ελέγχει και έχει πλαφόν. Θες να πουλήσεις κάτι ή να χωρίσεις σε κάποιον κάτι, έχει τον έλεγχο. Υπέρ του πολίτη, υπέρ του Έλληνα φορολογούμενου, υπέρ όπου θες. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι όπως στην Ιταλία και στη Γαλλία, Κωστή μου. Εδώ είναι ξεπούλημα, γι' αυτό το λένε ξεπούλημα, αυτό εννοούνε. Δεν εννοούνε ότι πήρε το μάρμαρο.
1: Οι φίλοι που μίλησαν μου είπαν συγκεκριμένα ότι πουλήσαμε κυριολεκτικά.
3: Τι.
1: Και γι' αυτό προσπάθησα να το διευκρινίσω. Εντάξει, Χρήστο, πώς το κλείνουμε όμως, γιατί πρέπει να προλάβουμε μερικούς ακόμα.
3: Αυτό τίποτα, θα κλείσει, εντάξει.
1: Θα τα πούμε. Αν θέλεις μια μέρα, πάρε συγκεκριμένα να πιάσουμε αυτό που λες, που είναι μια άλλη κουβέντα. Εντάξει, εγώ είπα πριν. Με πολλές αφορμές, έτσι, ότι κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, που έρχονται στο μυαλό, το ίδιο επαναλαμβάνω, έδωσα και παράδειγμα άλλο, που είχε γίνει τότε με το Ταϊπέδ, που λέγαμε ότι δώσαμε το Λευκό Πύργο, την Ακρόπολη, και θα τα πάρουν οι ξένοι και θα τα βάλουν καρούλια και θα τα πάρουν να τα κάνουν δικά τους, ξέρω εγώ, και τέτοια χαζά. Εντάξει, άλλο δίνω τη διαχείριση, άλλο πουλάω κάτι. Άλλο χάνω δηλαδή την κυριότητα. Κατανοητό. Αυτό είπα εγώ. Μια φράση. Αυτό. Εκεί το άρχισα, εκεί το τελείωσα. Το αν σωστά δίνω τη διαχείριση είναι μια άλλη κουβέντα. Να πιάσουμε ένα-ένα, να δούμε τους όρους και να δούμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Εντάξει. Αλλά λέω τώρα, άλλο όμως δίνω την κυριότητα που σημαίνει πουλάω, και άλλο δίνω τη διαχείριση, okay, για να βγάλω κάποια έξοδα από πάνω μου και να πάρω κάποια έσοδα. Το αν είναι σωστό αυτό ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι η κουβέντα που κάνω φίλος, όχι εγώ. Κατανοητό. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Έλα.
4: Αλλό.
1: Άλλα, αλλό.
4: Έλα, λέω, Τάβρος.
1: Έλα, τι γίνεται, γεια.
4: Να πω καταρχήν, ευχαριστώ τον φίλο το πιο προηγούμενο.
1: Γιατί?
4: Καλά του λόγια. Ε, πού είπε.
1: Α, είπε για σένα, ναι.
4: Ναι, με εκείνος με λέει καταπέλτη. Είναι το παλιό, εσύ το έλεγες αυτό. Και έμεινε. Κώστα, για τα αρχαία. Καταρχήν, να πω συγγνώμη, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια θέση. Να απολυθεί η ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου οπουδήποτε δεν μπορεί βασινόμου. Τέλος.
1: Μπράβο, αυτό λέμε.
4: Δεν πωλείται, θα το ξεχάσουμε. Αλλά όμως Κώστα, εδώ είναι και η παγίδα που πέφτει και εσύ αφεντικό. Έχεις μια... παίζεις με τις λέξεις, έπαιξε με τη λέξη. Δηλαδή, δεν πωλείται, αλλά τι γίνεται, παραχωρείται. Τώρα Κώστα, αν παραχωρήσουμε τα πάντα στους ιδιώτες, χωρίς όρους, χωρίς να ξέρουμε πώς δουλεύει καν το σύστημα, συγγνώμη κύριε, αλλά δεν έχει καμία σχέση με όλα τα κράτη αυτά που ανέφερες εσύ. Καμία σχέση. Δηλαδή, παραχωρούμε τώρα όλα μας τα αρχαία σε μια εταιρεία όπου η σύστασή της δεν την ξέρουμε. Παραχωρούμε σε μια εταιρεία όπου θα προκαταβάλουμε, όπως είπε ο Χρήστος, τα λεφτά για όλη τη χρονιά. Ποια εταιρεία ανώνυμη προκαταλαμβάνεται για τα χρήματα που θα πάρει? Είναι δυνατόν τον Ιανουάριο θα πληρώνει το ελληνικό κράτος το 80% των εισιτηρίων που θα εισπραχτούν του χρόνου το Δεκέμβριο? Τι συμφωνίες είναι αυτές, ρε Κώστα? Επίσης, η εταιρεία η ανώνυμη θα καθορίζει την τιμή των εισιτηρίων και εκτός αυτού θα αναφέρει μία φορά κάθε Αύγουστο ή Σεπτέμβριο το τι έσοδα και το τι έξοδα είχαμε. Δεν έχει ρυθμιστεί ούτε τα έσοδα-έξοδα. Ακριβώς τι θα βγάζει, τι θα κάνει, τι θα μας δίνει, τι θα παίρνουμε. Τίποτα. Μια φορά το χρόνο θα μας βγάζει, θα μας δίνει τους αριθμούς. Χωρίς ανάλυση. Επίσης, να πούμε ότι αυτή η εταιρεία που θα πάρει τώρα εδώ τα έργα, ήταν ένας οργανισμός, ήταν ο ΟΠΕΔΕΜ. Αυτό τον οργανισμό τον πήρε αυτή η ανώνυμη εταιρεία χωρίς να πληρώσει φράγκο. Προσέξτε τώρα, τι πήρε? 21 κηλικία, 51 κηλικία, 21 εισπρακτήρια, πήρε όλους τους υπαλλήλους, πήρε ό,τι είχαμε εμείς στους αργιολικούς χώρους, το πήρε αυτή χωρίς να δώσει φράγκο και τους έδωσαν και 3 εκατομμύρια ευρώ σαν εγγύης. Συγγνώμη τώρα, τι συμφωνίες είναι αυτές, ρε φίλοι? Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πάνω ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν τι γίνεται. Επίσης, Κώστα, να πούμε και γι' αυτό ότι το νομοσχέδιο θα περάσει, τώρα θα πρέπει να εγκριθεί από κάπου, πρέπει να εγκριθεί. 2-1 ψήφους. Αν δεν εγκριθεί, πάει απευθεία στον Υπουργό. Για να δούμε, Υπουργός θα το ψηφίσει ή θα το καταψηφίσει, να μην πάνε τα αρχαία εκεί. Να πούμε ότι το υπερψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, κανένα άλλο κόμμα. Να τα αναφέρουμε και αυτά. Και πάμε να πούμε τώρα για τα αρχαιολογικά. Έχω πει 100 φορές ότι η Ελλάδα είναι στην κατάσταση που είναι, γιατί είναι φταίνε οι πολίτες, αλλά 100% φταίνε τα αφεντικά. Αν εγώ ήμουν αφεντικό, Κώστα, όποιος ξέρει από αρχαία Ελλάδα θα ξέρει σίγουρα ότι η Ακρόπολη φτιάχτηκε 2.500 χρόνια πριν, το 500 π.Χ. και το έδωσε Περικλής στον κόσμο 40 χρόνια μετά. Δηλαδή, κύριε, ακούστε τώρα, εσείς όλοι Έλληνες, πριν 2.500 χρόνια η Ακρόπολη τη φτιάξαν σε 40 χρόνια και εμείς εν έτη 2025 κάναμε 60 χρόνια να φτιάξουμε την δυτική πλευρά που την είχαν βορβαδίσει τέτοιοι μετά από 400 χρόνια. Αν ήμουν εγώ, η Ακρόπολη Κώστα θα είχε χτιστεί όλη από την αρχή. Θα ήταν χτισμένη, γυαλισμένη και με τον ναό της Αθηνάς μέσα. Τα εισιτήρια θα ερχόταν χωσόριδων και οι Έλληνες να πληρώναν και εισιτήριο. Σε 40 χρόνια. Το ποσό, 5 δισεκατομμύρια. Κνωσό. Εδώ, μα πια πρέπει να στο κνωσό στην Κρήτη. Εδώ, η δική μας, Βεργίνα. Βάλτε να δείτε τα αρχεία. Σε 30 χρόνια τη φτιάξανε. Εμείς με τόσα δισεκατομμύρια και μιλάμε τώρα ότι εμείς αγαπάμε την Ελλάδα και την Ελλάδα και την αρχαία Ελλάδα και θέλουμε και αυτό. Τι θέλουμε? Παντού στον κόσμο μας είναι γνωστοί για δύο πράγματα. Για τον πολιτισμό μας και για το φαγητό μας. Ποιος πολιτισμός, ρε, πούντος ο πολιτισμός, πούντος. Όλοι πάνε στην Ακρόπολη και μιλάνε για ένα ξενοδοχείο που δεν καταλαβαίνουν γιατί πληρώνουν 30 ευρώ εισιτήριο. Ποιος τουρισμός, ρε, τουρίστες, τουρισμός είναι, τι να πω τώρα. Το και ένα ακόμα θέμα.
1: Αχ, λίγο γρήγορα όμως, γιατί πήγαμε πολύ ώρα και περιμένουν κι άλλοι.
4: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είπες για τις παρακολουθήσεις. Ναι, να μην μπούμε στην τέτοια, είπες κάποια στιγμή, στο τρυπάκι και αρχίζουμε να πιστεύουμε τις παρακολουθήσεις και τις έχουμε στην καθημερινότητά μας και τι θα γίνει να μας παρακολουθούν τον Πρωθυπουργό, έτσι δεν είπες. Τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Εδώ ρε Κώστα, 10.
1: Είπα ότι αν παρακολουθούν εμένα και εσένα και δεν μας νοιάζει αυτό το πράγμα, γιατί εμείς είμαστε οι τίποτα, ναι, μπορεί αύριο μεθαύριο να παρακολουθούν τον ηγέτη του κράτους ή κάποιον πολύ έτσι σημαίνοντα, ρε παιδί μου, και να τον έχουν τυλιγμένο σε μια κόλλα χαρτί.
4: Ένα σκέψη.
1: Και μέσα από αυτό να επηρεάζουν τις πολιτικές της χώρας, ναι.
4: Βέβαια, για σκέψου εδώ τώρα τι έγινε αυτό στην Ελλάδα. Το ξέχασες, το πρέτατο. 10 υπουργοί, ο υπουργός αμήνης δεν παρακολουθιόταν, ο υπουργός αστυνομίας. Και το κράτος αυτό δεν έχει κάνει έρευνα που πήγαν οι παρακολουθήσεις. Παρακολουθούσαν τον υπουργό αμήνης της Ελλάδος, μια ιδιωτική εταιρεία, και δεν ξέρουμε τι παρακολουθήσαν, δεν τους έχουμε πιάσει να μας φέρουν τα αρχεία. Τι παρακολουθήσαν, πού πήγαν αυτά τα αρχεία. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις, δηλαδή, ότι κάποια στιγμή εδώ στην Ελλάδα πλέον δεν υπάρχει πολιτική. Υπάρχει ένα λάθος, ρε φίλε.
1: Ας τα πούμε όμως τα άλλα την άλλη φορά, γιατί δεν προλάβουμε. Ναι,
4: βέβαια, βέβαια.
1: Έλα, γιατί μιλάμε πολύ ώρα. Έτσι. Να πω κάτι και για το φίλο μου τον Ταύρο, αν θέλει τα ακούει, και γενικά. Ξέρεις, κάποιες φορές εσείς έχετε στο μυαλό ένα θέμα. Α, τώρα αυτό με τα αρχεία που μπορεί να ενοχλεί κάποιος, έτσι. Και πιάνεστε να μιλήσετε γι' αυτό. Εγώ σήμερα άκουσα από την αρχή της εκπομπής. Να πω, επειδή περιμένετε και γράμμες να το κάνω, δεν τα πω ένα προς ένα, να τα θυμηθώ. Έτσι, από τις ταυτότητες κάποια πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, μέχρι το Kissinger, ξέρω εγώ, που είπε κάτι που δεν το είπε ποτέ, μέχρι το ότι πήρανε τα εδάφη της Μακεδονίας και χάσαμε, ξέρω εγώ, ελληνικά εδάφη, μέχρι το ότι πουλήσαμε τα μνημεία. Λοιπόν, μέσα σε μία μέρα δηλαδή, και πάλι έτσι, για να μπείτε και λίγο στη θέση μου, ακούστηκαν 10-15 πράγματα, μπορεί και παραπάνω, που ήταν συμπεράσματα που δεν πατούσαν πουθενά. Okay. Και άλλα που εσείς που ακούγατε νωρίς μπορεί να θυμάστε, που είπα και σε ένα φίλο ότι αν ψάξεις κάποια στοιχεία δεν θα μου τα έλεγες αυτά πράγματα κτλ. Για το λιγνίτι, για τον τουρισμό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όταν το ζεις κάθε μέρα, κάποια στιγμή μπουχτίζεις. Εντάξει. Οπότε, για να μην δείχνουμε το φεγγάρι και κοιτάμε το δάχτυλο, εγώ είπα ξεκάθαρα για το θέμα των μνημείων ότι δεν υπάρχει καμία πώληση έτσι όπως το έθεσαν κάποιοι φίλοι πριν. Δεν υπάρχει καμία παραχώρηση κυριότητας. Εντάξει, υπάρχει διαχείριση, παραχώρηση για τη διαχείριση. Και την ίδια στιγμή που το είπα 5 φορές ότι δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, δεν το εξετάζω, αν θέλετε το συζητάμε. Άλλο κομμάτι αυτό. Και βγαίνετε και μου λέτε ότι ουσιαστικά έμεσα δηλαδή ότι εγώ υποστηρίζω την παραχώρηση. Το εξηγώ άλλη μια φορά, μήπως και. Εντάξει. Είπαμε και χθες και προχθές, πότε λέγαμε, ο εγκέφαλος έχει αυτό το κακό. Είναι δικηγόρος, δεν είναι εισαγγελέας. Δεν θα πάρει τα δεδομένα, αυτά που υπάρχουν, αυτά που ξέρει, αυτά που άκουσε, για να δικάσει δίκαια. Έτσι, θα γίνει δικηγόρος για να υποστηρίξει αυτά που ήδη έχει στη δική του την πλευρά, ρε παιδί μου, για να τα φέρει τα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε αποφασίσει από πριν. Τι θα ακούσουμε. 5 φορές διευκρίνησα, 5 φορές μου είπατε το ίδιο πράγμα. 5 διαφορετικοί άνθρωποι. Εντάξει, ελπίζω τώρα με την έκτη λίγο να είναι πιο κατανοητό. Όταν λέω εγώ ότι δεν δώσαμε εδάφη της Μακεδονίας, δεν σημαίνει ότι μου αρέσει η συμφωνία που έγινε με τη Μακεδονία. Όταν λέω δεν πουλήσαμε τα μνημεία, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με την παραχώρηση διαχείρισης. Όταν έλεγα για τα εμβόλια ότι πολλά πράγματα που λέγονται είναι παπάντζες, γιατί υπάρχει ξεκάθαρα μία, τέλος πάντων, κάποια συμφέροντα. Δεν σημαίνει ότι εγώ έλεγα ότι τα εμβόλια είναι καλά. Όταν λέω για την κλιματική αλλαγή κάποια πράγματα ότι είναι παπάντζες και ότι προσπαθούν κάποιοι να πείσουν ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν σημαίνει ότι εγώ λέω πως όλα είναι καλά και πως όλα είναι όπως τα λένε. Εντάξει, να προσπαθήσουμε λίγο αυτό να το ξεχωρίσουμε κάποια στιγμή. Όχι εγώ με σένα, όλοι με όλους. Για να είμαστε και δίκαιοι και να καταλαβαίνομαστε. Και βέβαια και ο καθένας και εγώ μέσα σε όλους, να προσπαθώ να τα λέω λίγο πιο καλά κάποια πράγματα, γιατί ξέρεις. Μιλάμε εδώ πέρα 3 ώρες, έχω εγώ στο μυαλό μου πόσα πράγματα. Πολύ πιθανό κάτι να το πω και επειδή εγώ το έχω στο μυαλό μου να μου το περάσω σωστά προς τα έξω. Εντάξει, πάμε, καλημέρα. Ναι, μας ακούτε. Εδώ, καλημέρα.
5: Κωστά.
1: Ωραία, παιδιά, με το δεύτερο. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
5: Όχι, ναι, αλλά με πρόσβαλες πριν, ρε φίλε.
1: Εγώ, τι.
5: Εμένα είπες επικίνδυνο. Από όλους αυτούς, εγώ είμαι επικίνδυνος για σένα.
1: Εντάξει, το συζητήσαμε στον αέρα ότι ήταν, ρε Στέφανη. Πίστευα με κατάλαβες.
5: Τι είπες?
1: Το συζητήσαμε στον αέρα. Γιατί δεν μου το είπες εκείνη την ώρα?
5: Δεν μ' άφησες να τελειώσω και μου το κλείσες. Και παρόλα αυτά δεν προσβάλλουμε κανέναν, λες, στον αέρα. Ενώ εσύ με λες εμένα επικίνδυνο.
1: Ρε Στέφανη, μαζί τα συζητήσαμε και δεν σε έκλεισα. Σ' άφησα και ολοκλήρωσες.
5: Ναι, αλλά
1: πες τι θέλεις να συμπληρώσεις. Σου είπα ότι εγώ. Ότι εγώ στη ζωή μου.
5: Παιδιά, επειδή είμαι εγώ ανάμεσά σου.
1: Όχι, ρε Στέφανη, το εσύ τώρα το παίρνεις προσωπικά. Ότι κάποιες λογικές θεωρώ ότι πηγαίνουν την κοινωνία πίσω.
5: Εγώ ότι πηγαίνω την κοινωνία πίσω.
1: Εσύ θεωρείς ότι εγώ το κάνω το κακό στην κοινωνία.
5: Καλά.
1: Γιατί δέχομαι κάποια πράγματα που εσύ θεωρείς ότι μας κάνουν κακό. Αυτό σου λέω. Και εγώ λέω το αντίθετο. Εγώ λέω ότι εσύ μπορεί να βλέπεις κάποια πράγματα λάθος. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
5: Κάτσε ρε φίλε, εσύ μου είπες εγώ δεν έκανα παιδιά γιατί θεωρώ ότι κάτι τύπησα και σένα είναι επικίνδυνη. Αυτό είπες.
1: Εντάξει, δεν το είπα έτσι όπως το λες. Είπα σε σχέση με το ότι με τους πολιτικούς και τα λοιπά, ότι όσο με τρομάζουν οι πολιτικοί, άλλο τόσο μπορεί και περισσότερο με τρομάζουν κάποιες λογικές, και αυτό το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές.
5: Γιατί ρε Κώστα.
1: Και άλλες φορές.
5: Γιατί ρε φίλε έτσι εξηγήσει τώρα, δηλαδή εγώ τι είπα?
1: Γιατί ρε Στέφανε, όπως εσύ λες ότι κάποιοι άνθρωποι. Α, λες για τον Μπριζάκη, ας πούμε, έτσι. Ότι λέει πράγματα που κάνουν κακό.
5: Εκείνος είναι επικίνδυνος.
1: Ναι, βλέπεις λοιπόν. Και εγώ μπορεί να θεωρώ επικίνδυνο, ξέρω εγώ, κάποιον που έχει τις λογικές τις δικές σου.
5: Γιατί?
1: Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Δεν έχω τίποτα. Ίσα που σε συμπαθώ και πολύ. Δεν έχω κάτι προσωπικό. Αλλά τι να κάνω τώρα, πρέπει να συμφωνήσω με τις λογικές τις δικές σου που σε ερώτησα 5 φορές. Για πράγματα που μου είπες ότι έχουν γίνει και μετά μου είπες θα δεις ότι θα γίνουν.
5: Γιατί δεν θα γίνει? Να, στο είπε και ο άλλος ότι η γαλλική εταιρεία θα πάρει.
1: Εντάξει, επειδή άλλοι δεν μίλησαν και είναι παραπέντε, όποτε θέλεις πάρε να τα συζητήσουμε καλύτερα, ναι. Πάντως να καταλαβαίνουμε το πνεύμα. Δεν τα βάλα μαζί σου για κάποιο λόγο.
5: Κοίτα να σου πω κάτι, ναι. Ειλικρινά σου μιλάω. Αν σε χαλάω που σε παίρνω, πες μου να μην ξαναπάρω.
1: Στέφανε, τώρα εντάξει τώρα.
5: Τι?
1: Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε ποτέ οι κοσμοθεωρίες μας. Αν αυτό σε κάνει να μην θέλεις να παίρνεις τηλέφωνο, μην πάρεις. Έτσι, όπως εσύ θεωρείς ότι κάποια πράγματα δεν είναι καλά που τα λέω και δεν συμφωνείς, έτσι και εγώ δεν συμφωνώ.
5: Εγώ δεν βγήκα να σε πω ποτέ.
1: Και επειδή πολλές φορές πιάνεις το λάστιχο και το τραβάς, ρε παιδί μου, προς την πλευρά σου, σου εξήγησα με μεγάλη ειλικρίνεια ότι δεν υπάρχει λόγος γιατί εσύ εμένα, το θυμάμαι επιλέξει πώς το είπα, με νίκησες. Οι λογικές οι δικές σου έχουν επικρατήσει στην κοινωνία. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι, κατάλαβες. Εγώ γι' αυτό έχω παραιτηθεί, αυτό σου εξηγώ.
5: Γιατί τι καλό κάνουν στην κοινωνία αυτοί οι άνθρωποι?
1: Εντάξει, άλλο αυτό τώρα. Μην τα ανοίξουμε. Είναι παραπέντε, έτσι. Οκ, πάντως να συνεννοούμαστε. Δηλαδή, όπως εσένα δεν σε αρέσουν οι λογικές οι δικές μου, οι λογικές του Μπριζάκια κτλ., έτσι κι εγώ έχω θέμα με κάποιες λογικές που θεωρώ ότι πηγαίνουν πίσω την κοινωνία. Ότι αντί για φως ρίχνουν σκοτάδι. Έτσι. Ο σύνδρομο καταδιοκτισμός που λέω καμιά φορά. Ότι για όλα, και πολλές φορές τα εξηγώ κιόλας, έτσι, για να είμαστε και καθαροί. Ότι για όλα, να, σήμερα πάλι πόση ώρα αυτά εξηγούσαμε. Με αφορμή τις ταυτότητες που λέγατε και πριν. Το ότι σε όλα ψάχνουμε, σε όλα με όλα. Σκοτεινά, ας πούμε, σκοτεινές στοές και το ένα και το άλλο και συμφέρονται κτλ. Είναι πρόβλημα. Και εξήγησα γιατί είναι πρόβλημα. Γιατί μας βγάζει και από την ευθύνη να δράσουμε εμείς. Και μου λέει ο άλλος, γιατί λέει, δεν υπάρχουν στοές που βγήκε. Και φυσικά υπάρχουν, πάλι δεν είπα αυτό. Καταλάβες. Λοιπόν, έλα, δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Δεν θα συναντηθούν ποτέ. Το ξέρουμε αυτό. Εντάξει. Μπορούμε να τα συζητάμε όμορφα και ωραία. Είχες κάποιες διαφωνίες και εγώ είπα ότι τέλος πάντων ουσιαστικά εσύ με έχεις νικήσει, εννοώντας ότι οι δικές σου λογικές έχουν επικρατήσει πολύ περισσότερο από τις δικές μου. Άρα δεν έχει νόημα να τραβάμε το σκηνή από εδώ και από εκεί. Ο καθένας πορεύεται όπως θέλει. Εγώ, επειδή κατάλαβα κάποια πράγματα όπως τα κατάλαβα, σωστά ή λάθος δεν ξέρω, αποτραβήχτηκα από κάποιες καταστάσεις. Ήμουν πολύ πιο κοινωνικός, ας πούμε, όταν ήμουν νεότερος, πολύ πιο συμμετοχικός στα πράγματα, τα κοινά κτλ. Έτσι. Επειδή βλέπω ότι δεν υπάρχει σωτηρία κατά τη γνώμη μου. Αυτό και εξηγώ κάθε μέρα στους προλόγους μου τι εννοώ. Μην το παίρνετε προσωπικά. Εγώ ξέρεις τι ακούω κάθε μέρα. Εσύ ο ίδιος τώρα που έχεις παράπονο λίγα μου έχεις πει κατά καιρούς. Και σε μηνύματα στο Facebook που μου έχεις στείλει και εδώ και τα λοιπά. Εγώ ξέρεις τι ακούω κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Ναι.
6: Κύριε Βρανά.
1: Χαίρετε.
6: Χαίρετε, μέντορα.
1: Μη τώρα το χειροτερεύουμε. Πάμε, καλημέρα.
6: Να μας αφήσετε χρόνο.
1: Πάμε, έχουμε.
6: Τι να πω. Είτε πούμε, κύριε Βρανά, ότι η Ελλάδα παραχωρείται. Και χαιρετίζω τον κύριο Ταύρο, που συμφωνώ και επαυξάνω, και όχι μόνο με τον ίδιο, και τους κάποιους προλαλήσαντες αυτού. Λοιπόν, είτε πούμε ότι παραχωρείται. Αυτή η χώρα που την έχουν καταστήσει όχι χώρο, ένα τίποτα. Και ας με παρεξηγήσει όποιος θέλει. Λοιπόν, είτε πούμε λοιπόν παραχωρείται. Για μας εκποιείται, ρευστοποιείται και πωλείται. Και αν θέλετε θα χρησιμοποιήσω έναν πολύ λαϊκό όρο. Η Ελλάδα ήδη έχει ξεπουληθεί, κύριε Βρανά. Και όποιος θέλει συμφωνήσει και όποιος θέλει διαφωνήσει. Δημοκρατία δεν έχουμε. Και θέλω να χαιρετήσω και τον κύριο Στέφανο ή Στέφανο, και αν μου επιτρέπετε με την άδειά σας, θα αφήσω ένα τηλεφωνικό νούμερο να επικοινωνήσει ο κύριος Στέφανος μαζί μου.
1: Αύριο που θα έχει γραμματεία όμως, σε κάποια ώρα πρωί, μεσημέρι, απόγευμα.
6: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ακόμα ενεργός και μας ακούει.
1: Θα του το μεταφέρω κι εγώ αν δεν ακούει.
6: Ναι, εγώ ζητώ να το μεταφέρετε. Και αν έχετε και το νούμερό μου ή μπορείτε να το...
1: Όχι, δεν το βλέπω εγώ από εδώ.
6: Μπορεί να το πάρετε.
1: Δεν το βλέπω. Εγώ αν το είχα το νούμερο, είμαστε και... με έχει και φίλος στο Facebook, αν θυμάμαι καλά, θα μπορούσα να του το στείλω, αλλά δεν τα βλέπω εγώ τα νούμερα από εδώ.
6: Ελπίζω να είναι και αύριο ενεργός.
1: Εντάξει. Αφήστε το τηλέφωνο στη γραμματεία, πείτε ότι είναι για τον Στέφανο, τον ακροατή που μίλησε στην εκπομπή του Βρανά το βράδυ.
6: Κάτι άλλο.
1: Κάποια στιγμή, αν θέλει, θα πάρει και θα το επικοινωνήσετε. Έγινε.
6: Ναι.
1: Έτσι, να είστε καλά. Και θα θυμηθώ κι εγώ την επόμενη φορά που θα πάρει, αν πάρει, να του το πω σε περίπτωση που έκλεισε το ραδιόφωνο. Παρακαλώ, ναι.
7: Παρακαλώ, ναι.
1: Χαμήλωσε λίγο, φίλε. Ναι. Παρακαλώ.
7: Έλα, Κώστα μου.
1: Έλα, καλημέρα. Για ρίχτα ζουμερά, γιατί το σκίσαμε σήμερα, 2 η ώρα πήγε.
7: Στο 90 εγώ.
1: Έλα, ναι. Πες.
7: Εγώ ότι οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν αναλάβει διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, γενικότερα χώρων πολιτισμού, μουσεία τέχνης, το είδα πρώτη φορά στην Ισπανία, όταν έκανα ένα μέρος των σπουδών μου εκεί στη Βαρκελόνη. Και με είχε κάνει πολύ εντύπωση και το είχα συζητήσει και με ανθρώπους τότε εκεί και μου είχαν πει τα εξής, ότι όλο αυτό έχει συμβάλει στην καλύτερη υλοποίηση έργων, όπως ανακαινήσεις, συντηρήσεις των έργων, σε υποδομές, σε ψηφιακές υπηρεσίες, τότε ψηφιακές υπηρεσίες, πολύ μπροστά στην Ισπανία. Καλύτερη εξυπηρέτηση επισκεπτών, καθαριότητα, προσέλκυση επενδύσεων. Δηλαδή έφευγε το κράτος από αυτό το κομμάτι, σου λέει βρες επενδυτές να προχωρήσει όλο αυτό το αναπτυξιακό πλάνο γύρω από τον πολιτισμό. Κατάλαβες, και το κράτος έπαιρνε και αυτό το ποσοστό του, εννοείται. Υπήρχε αποτελεσματικότερη γενικά διοίκηση σε όλες τις υπηρεσίες, καθαριότητα, συντηρήσεις, εγκαταστάσεις. Έβλεπες, ας πούμε, όπως είπες και εσύ πριν, διοργάνωση εκδηλώσεων. Ας πούμε, σε ένα αρχαιολογικό χώρο έβλεπες, ας πούμε, να παρουσιάζουν βιβλία. Okay, ή να παρουσιάζουν διάφορες επιστημονικές εργασίες, ή να γίνονται κάποια συνέδρια, ας πούμε, σε τέτοιους χώρους, κάποια workshops. Όλο αυτό το κομμάτι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να εφαρμοστεί σε έναν αρχαιολογικό πλούτο σαν το δικό μας, ας πούμε. Θα αναδειχθεί και περισσότερο, θα συντηρηθεί και καλύτερα, θα δουλέψουν και περισσότερος κόσμος, αλλά το ερωτηματικό εδώ έγκυται, ας πούμε, όσον αφορά τα οικονομικά, την οικονομική διαχείριση. Εγώ δεν θα ήμουν, δηλαδή, σε ένα τέτοιο μοντέλο ισορροπημένο, δηλαδή, αν το κράτος διατηρούσε την κυριότητα και την επιστημονική ευθύνη και κάποια λήψη αποφάσεων και οι εταιρείες αναλάβαναν, ας πούμε, όλες τις άλλες υπηρεσίες. Πιστεύω, δηλαδή, θα υπήρχαν πολλά θετικά. Αυτό. Mm-hmm. Ζουμερά, ωραία. Δεν χρειάζεται να μαλώνουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι και αυτό μια προοπτική να βγει κάτι καλό για τη χώρα και τον πολιτισμό, να το δούμε έτσι. Δεν χρειάζεται να σκοτωνόμαστε. Θα μπορούσαμε μέσα από τις συζητήσεις εδώ, ας πούμε, να βάλουμε εμείς τις βάσεις.
1: Πότε είναι η τελευταία φορά που άκουσες άνθρωπο, όχι μόνο εδώ, παντού, στα social γενικά, στα ραδιόφωνα, πότε είναι που άκουσες να βγει κάποιος να πει, α, έγινε κάτι καλό, μπράβο. Πότε θυμάσαι το τελευταίο να έχει γίνει κάτι τέτοιο?
7: Δεν θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ θυμάμαι. Κατάλαβες, ναι.
7: Μέσα από τις συζητήσεις λοιπόν να προσπαθήσουμε να βάλουμε τις βάσεις.
1: Εγώ τώρα που σ' ακούω, λέω, αυτός ακούει Μετρόπολης Ελβετίας, μπερδεύτηκε. Δεν μπορεί να είναι από Ελλάδα.
7: Λοιπόν, ψυχραιμία λοιπόν, έχει και πολλά θετικά όλο αυτό. Απλά υπάρχουν ερωτηματικά. Ας βάλουμε εμείς με τη συζήτησή μας τις βάσεις να τα ξεπεράσουμε αυτά.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να σε καλά, να σε καλά. Τώρα, εντάξει, αν έχουν έρθει μηνύματα και τέτοια δεν θα προλάβουμε γιατί το τραβήξαμε πολύ. Δεν ήθελα να δικήσω. Δύο στροφές από τον Γιώργο που ζητάει εδώ και τρεις μέρες το Nightmare, αν και περάσαμε την ώρα. Και κλείνουμε με αυτό. Αύριο θα τα πούμε και πάλι έτσι, στην ώρα μας και μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο και για τα ποδοσφαιρικά ενδεχομένως. Χωρίς να αφήσουμε και τα άλλα βέβαια απ' έξω. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές για τον Γιώργη που το ζητάει εδώ και τρεις μέρες. Καλή ελληνική μουσική για τη συνέχεια. Και τρεις η ώρα Νταν, το Σεριάνι εδώ θα είναι για να τα πείτε και να τα ακούσετε τα περισσότερα. Λοιπόν, να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο εδώ με τις συμφωνίες και τις διαφωνίες μας. Αλλά να πω κάτι. Και κάποια στιγμή να μπορούμε να καταλαβαίνουμε, πώς μας το έλεγε μια δασκάλα, είχαμε μια μυστήρια κάποτε. Αυτή ήταν καθηγήτρια. Πώς λέγονταν, ρε, ιστορία τέχνης. Ήμασταν κάποτε και στο Δημητρέλη ένα φεγγάρι. Και μας έλεγε άλλο το σημαίνον και άλλο το σημαινόμενο. Την κοιτούσαμε εμείς, λέμε τι λέει τώρα αυτή. Κατάλαβες. Παιδιά, άλλο η λέξη, άλλο η έννοια. Η λέξη όταν τις βάζεις σε μία σειρά, δημιουργούν κάποιες έννοιες. Τουλάχιστον να προσπαθούμε να συνεννοούμαστε γι' αυτό. Και είναι σημαντικό, ναι. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε κυριολεκτικά τι λέμε και τι εννοούμε. Γιατί ξέρετε πόσα βγαίνουν κάθε μέρα επειδή ακριβώς. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε τις λέξεις και μπερδεύουμε τις έννοιες. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ για τη Μακεδονία που ανέφερε κάποιος ότι δόθηκαν εδάφη, ξέρω εγώ. Κάποτε υπήρχε μία δήλωση Μητσοτάκη για το κομμάτι της συμφωνίας των Πρεσπών. Και εγώ επειδή το παρακολουθούσα πάρα πολύ έντονα τότε που γίνονταν η φασαρία, για να δω τι θα κάνει ρε παιδί μου, αν γίνει κυβέρνηση, θα την ακυρώσει, θα προσπαθήσει, τι διάλογο θα κάνει. Είδα ότι δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο και πάντα έλεγα ότι δεν είπε ποτέ ότι θα ακυρώσω τη συμφωνία. Βγαίναν ακροατές και μου λέγανε το έχει πει, το έχει πει, το έχει πει. Το είπε και δεν το έκανε. Ακόμα και από εδώ μέσα είχα μήνυμα που μου λέγανε Κώστα, λάθος είσαι, υπάρχει μέχρι και σποτάκι που το έχει πει. Και λέω, οκ, ρε παιδί μου, μήπως δεν τ' άκουσα, κάτσα να το ψάξω. Και το ψάχνω και ακούω τη δήλωση και τι λέει. Ότι εγώ δεν θα κυρώσω τη συμφωνία. Όχι θα ακυρώσω. Δηλαδή, αν η συμφωνία δεν τελειώσει με τον Αλέξη και έρθει και βρει εμένα, πρωθυπουργό, και πρέπει εγώ να βάλω την υπογραφή, δεν θα τη βάλω. Και αυτό κάποιοι το κατάλαβαν ότι είπε θα ακυρώσω. Τώρα λεπτομέρεια, μην κολλάμε στη Μακεδονία και στο Μητσοτάκη, έτσι, για λέξεις και έννοιες. Έτσι και το ότι ο ένας μιλάει για πώληση που δεν έγινε ποτέ, και ο άλλος μιλάει για ξεπούλημα και νομίζω ότι μιλάει για το ίδιο πράγμα. Ξεπούλημα σε εισαγωγικά. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές, φύγαμε, τα λέμε αύριο κατά τις 11 και πάλι, γεια και χαρά.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Το goldmall.gr σε πάει στο Μάρκο Σεφερλή με προσφορά. Θεατρική παράσταση «Πλούτος» του Αριστοφάνη. Ο Μάρκος Σεφερλής πρωταγωνιστεί σε μια σατυρική και επίκαιρη προσέγγιση της κλασικής αριστοφανικής κομμωδίας. Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή που υπόσχεται γέλιο, θέαμα και αλήθειες που καίνε. «Πλούτος» του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή. Στο θέατρο Δάσους, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ρε ζωή,

και τραγουδά. Όλοι λένε χαλάρωσε! Ρε φίλε, χαλαρώνει ο λογαριασμός.

Καλημέρα σας. Άντε σιγά μα σιγά μα να μαζευόμαστε. Έχω μια έκτακτη είδηση. 3 η ώρα αρχίζει το Σεργιάνι, ε. Θα πάρω παρουσίες. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημερούδια.